Ο ρυθμός και η στρατηγική για τη διατροφή είναι βασικοί παράγοντες, με τις δύο αναρχίσεις και τις δύο κατηφόρες σε 1400 μέτρα να ξεκινούν την διαδικασία. Οι δρομείς έπρεπε να διασχίσουν κάποιο από τα πιο ανέγκυκτα μέρη, από τα πιο ανεπηρέαστα, που περιέλαβαν τρεις διασταυρώσεις. Τα σημεία ελέγχου που τροφοδότουν τους δρόμους με νερό και τρόφιμα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά. Η σωματική αντοχή είναι ζωτική σημασίας, αλλά είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την νίκη σε αυτό το μονοπάτι. Είναι ένα παιχνίδι μυαλού. Γι' αυτό βλέπεις αρκετούς πάνω από 30. Πρέπει να έχεις εμπειρία, πρέπει να έχεις ισχυρό μυαλό. Έτσι σκέφτομαι ότι χρειάζεται και τα δύο. Σε πολλές μεγάλες αποστάσεις, το μυαλό και το κίνητρο για το παιχνίδι είναι ο βασικός ρόλος. Συνήθως μέσος όρος των προσώπων είναι πάνω από 30, επειδή σε αυτό το σημείο έτσι σκέφτεσαι. Με 70% του αγώνα κρίνεται στο παιχνίδι μυαλού. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, ο David Σίμπατ και ο Αλεσάντρο Σέρπα ξεχώρισαν. Ο Χισάσι Κιταμούρα της Ιαπωνίας, ο Κριστιαν Γιώργεσεν της Δανίας ήταν πολύ κοντά πιο πίσω. Ο David Σίμπατ στο τέταρτο μέρος οδηγήθηκε, είχε ένα πρόβλημα. Να δούμε αν θα έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία που μερικές φορές δεν πάει όπως την περιμένεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, πολύ δύσκολο το μονοπάτι, συνεχόμενος αγώνας, αρκετά χιλιόμετρα, διαφορετικά τα εδάφη και οι συνθήκες. Και τη μονομαχία μεταξύ των συμμετοχόντων να ξεχωρίζει. Και όσο φτάνουμε προς το τέλος, η κούραση να είναι εμφανής, αλλά να μην λείπουν και τα χαμόγελα. Και τελικά ήταν ο Κρίστιαν Γιώργεσεν αυτός που κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να διακριθεί, ολοκληρώνοντας στο πόντιουμ δεύτερη θέση για τον Αλεσάντρο Σέρπα και τρίτη για τον Χισάσι Κατιμούρα. Στις γυναίκες, Τζον Έλις από την Αυστραλία, η Βερόνικα Παδαβίκοβα από την Σλοβακία, η Γουίφι Ξι από την Κίνα και η Ασούκα Νακαχίμα από την Ιαπωνία πέρασαν την γραμμή του τερματισμού. Προφανώς αισθάνομαι πολύ καλά, λέει ο νικητής. Μια καλή εποχή, άνοδος εμπιστοσύνης, ότι ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις για να ανταγωνιστείς αθλητές και πραγματικά να κερδίσεις. Ο Κρίστιαν έτσι είχε ένα πρόγραμμα, το εκτέλεσε και έφτασε στην νίκη. Είναι όμορφο όταν ξυπνάς, μπορεί να αφυπνιστείς από το δάσος, οι ήχοι, τα ζώα, τα ρέματα, όλα αυτά, μεγάλη εμπειρία. Φυσικά προφανώς είναι πολύ οργανωμένος αγώνας και το μάθημα πραγματικά επισημασμένο και προφανώς πολύ σκληρό. Να προκαλέσει την εντύπωση ότι μπορείς να πιέσεις το σώμα σου και να περιορίσεις στο σωστό το μυαλό σου. Μια φανταστική απόδοση από τον αθλητή, 11 ώρες 40 λεπτά τον έφεραν στη γραμμή του τερματισμού. Η Βερόνικα κυριάρχησε στις γυναίκες
και ήταν η νικήτρια. Είμαι σούπερ ευχαριστημένη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχα κάποιο πόνο στο γόνατο που ήταν μεγάλη μου ανησυχία. Διασκέδασα την διαδρομή. Ο συνδυασμός καιρού, όχι ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ μουντός. Μου άρεσε πραγματικά η ζούγκλα. Μόνο αναρρίχησε, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση και έτσι απολάβανα πραγματικά αυτές τις δύο όμοιες αναβάσεις. Είναι εκπληκτικό, λέει ο Τζον Έλις. Αυτός είναι μεγάλος στόχος, για να είμαι ειλικρινής. Θα ήταν πιο εύκολο και χρειάστηκε πολύ αρκετή εκπαίδευση, προσπάθεια. Για να έχω τη σκέψη μου εκεί στραμμένη, πρέπει μερικές φορές να δώσει μάχη με τους κύριους ανταγωνιστές. Κατά τη διάρκεια τη σεζόν το έκανα και όταν βγάζεις αυτή την προσπάθεια, το να υποφέρεις μαζί είναι ακριβώς το αίσθημα του να νιώθεις εκπληκτικά. Και κάπως έτσι, στον αγώνα των ανδρών για τα 55 χιλιόμετρα είχαμε την ολοκλήρωση με την νίκη από τον Σαρίπιν, στις γυναίκες από την Κνόπ. Στα 25 χιλιόμετρα, Μοχπίτη, ο πρώτος άνθρωπος που πέρασε τον τερματισμό, και η Ντάχοντζακ, η πρώτη γυναίκα. Στα 13 χιλιόμετρα, γνωστή ως Φρέσμαν Ραν, οι Μαλαισιανοί που κυριαρχούσαν στην σκηνή. Και στην κατηγορία των γυναικών η Κάρεν Σία. Αυτές είναι οι τελικές επιτυχίες που φέρνουν αυτόν τον διαγωνισμό στην ολοκλήρωσή του. Οι φιλοδοξίες ήταν ψηλές και τα αποτελέσματα ήταν καλά. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος με μια γεμάτη προσπάθεια ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά.

0: για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Trash Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
4: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε 3 αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε έναν διεθνή μαραθώνιο αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στο Cape Town της Νότιου Αφρικής με την συμμετοχή αρκετών εκ των διακριθέντων. Με το World Marathon Challenge να περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά γεγονότα κατά την διάρκεια της σεζόν, με έναν κοινό στόχο για αυτούς που θα συμμετέχουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους. Το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, στην Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρεια Αμερική. Και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο, λέει ο Λούκας Ουρμπάνιακ. Πρέπει να τρέξουμε σε 7 ηπείρους σε 7 μέρες. Το World Marathon Challenge δεν είναι απλώς μια φυσική πρόκληση, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Είναι μια τεράστια φυσική πρόκληση που κάνεις 7 μαραθωνίους σε 7 ημέρες σε 7 ηπείρους. Η κύρια πρόκληση σε αυτή τη διοργάνωση είναι οι 7 μαραθώνιοι στη σειρά. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι αυτή η πρόκληση είναι πολύ περισσότερη ψυχική παρά σωματική. Νομίζω ότι είμαστε ικανοί για πολλά περισσότερα από ό,τι λέμε μερικές φορές, και όταν δίνεται η πίστη σε αυτό που θες να κάνεις, είναι απλά να ξεπεράσουμε το μυαλό μας με την αρνητικότητα και την αμφιβολία που έχει αρχίσει να ισχωρεί. 7 στάσεις λοιπόν έχουν προγραμματιστεί για αυτή την απαιτητική διοργάνωση, μία ανά ήπειρο και μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος charter θα φιλοξενήσει και θα μεταφέρει όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την πρόκληση από την Ανταρκτική στο Cape Town, στην Αφρική, μετά στο Πέρθ, στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι, στην Ασία, στη Μαδρίτη, στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική, στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. 42 δρομής, ο αγώνας σε πλήρη δυναμικότητα, αλλά την τελευταία στιγμή 6 αθλητές αποχώρησαν λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του κορονοϊού. Οι διοργανωτές μετέφεραν την εγγραφή τους για το επόμενο έτος. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική κάλυψη, λέει ο Dr. John Apps από τη Νέα Ζηλανδία. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όπου ουσιαστικά πρόκειται να βιώσουμε μια ταχύ αλλαγή στις ζώνες ώρας, ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχοντας χαμηλό επίπεδο οξυδικών, χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην καμπίνα, και αναμένουμε οι αθλητές να τρέχουν καθημερινά ένα μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικός για το ανθρωπίνο σώμα. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να το ολοκληρώσουν. Στο μεταξύ, έχω πάει πολλές φορές σε αποστολές στα Ιμαλάια, στην Ανταρκτική, ήμουν έφεδρος στο Βρετανικό στρατό και έχω επιχειρησιακή εμπειρία σε ορισμένα δυσάρεστα μέρη του κόσμου. Επομένως, είμαι πολύ συνηθισμένος στο να παρέχω ιατρική περίθαλψη εκτός νοσοκομείου σε δύσκολα περιβάλλοντα. Μια διαδικασία που βέβαια είναι πρωτόγνωρη, η γρήγορη ενυδάτωση και η σωστή ξεκούραση θα είναι το κλειδί για τους αθλητές, προκειμένου να πετύχουν σε αυτό το πολύ δύσκολο στάδιο. Η Ανταρκτική είναι διαβόητη για τις κακές καιρικές συνθήκες, επομένως με την πρόκληση του Παγκοσμίου Μαραθωνίου θα θέλατε κανονικά να ξεκινήσετε πρώτα ένα μαραθώνιο εκεί, επειδή δεν θέλετε να τρέξετε 6 μαραθώνιους σε όλες τις τοποθεσίες και να διαπιστώσετε ότι ο κακός καιρός δεν μπορεί να σας οδηγήσει στην Ανταρκτική. 2 χρόνια στην ίδια πρόκληση του Παγκόσμιου Μαραθώνιου σου δημιουργεί κάθε είδους επιπλοκές και υλικοτεχνική άποψη. Φέτος ήμασταν πιο έτοιμοι να ξεκινήσουμε εγκαίρως για να πετάξουμε στην Ανταρκτική. Κάναμε το check-in στο αεροσκάφος και την τελευταία στιγμή στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός
και αυτό έκανε όλα τα σχέδιά μας να αλλάξουν. Ο πιλότος λοιπόν αποφάσισε να μην πετάξει απόψε, θα λάβουμε νέα ενημέρωση για το καιρό αύριο το πρωί και πρόκειται να πάρει την απόφασή του στις 10 το πρωί. Πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λέει ο πιλότος. Προσγειωνόμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εξωγήινο, σε ένα διάδρομο πάγου. Οπότε, ξέρετε, οι πιλότοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις οπτικές ενδείξεις για να καταλάβουν όλα, την ομίχλη, πώς θα ήταν ο καιρός, αν θα χειροτέρευε. Γι' αυτό λοιπόν το σταματήσαμε. Και τότε για μένα αυτό παρουσιάζει μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν η καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια ομάδα έδειξε την τεράστια εμπειρία της, διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ, στο Sea Point Promenade, οι αθλητές ξεκινούσαν ανταυτού το μαραθώνιο του Cape Town. Ξεκινάμε το βράδυ, περιμέναμε μόνο δύο αγώνες να γίνουν το βράδυ, οπότε αυτή είναι η αλλαγή και ξεκινάμε από το Cape Town στην Νότια Αφρική αντί για την Ανταρκτική. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ όμορφα, υποθέτω σε αυτόν τον αγώνα είναι θέμα προσαγωγής και προσαρμογής, οπότε είναι πολύ καλό. Αυτή είναι η Όλη που φοράει μπλούζα για το παγκόσμιο μαραθώνιο. Η Όλη είναι μασκότ της αποστολής, η φιλανθρωπική οργάνωση για την οποία τρέχω είναι η Heather. Η Όλη είναι μια οστομική αρκούδα που σημαίνει ότι έχει μικρή στομία και έτσι ταιριάζει με εμένα που έχω ελκοδικολίτιδα που είναι ασθένεια και μου έχει αφαιρεθεί το παχύ έντερο από το 2015. Προσπαθώ να συγκεντρώσω χρήματα και έχω την Όλη μαζί μου στην γραμμή της εκκίνησης. Είμαι το πρώτο άτομο που έτρεξε ποτέ με στομία, οπότε σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει κάτι κοινό και συμβολικό φυσικά. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Τσενγκ Χουάνγκ από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί πόδι, κερδίζοντας τον αγώνα έναρξης με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρες 56 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Πίσω του ήταν ο Όλιβερ Θριέτ από την Γαλλία και ακολούθησε ο Μιλός Πασέζνικ από την Πολωνία. Απλώς εκτελέσαμε τους βρόχους, ήταν πολύ δύσκολο με τους ανέμους και το σώμα μου να μην αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Ένα ολοκληρωτικό ταξίδι σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Πάμε τώρα για την Ανταρκτική. Ο άνεμος ήταν σίγουρα πολύ δυνατός, αλλά πολύ καλός που βρίσκομαι εδώ. Φοβερό που βρίσκομαι εδώ. Δυνατή άνεμη και ο ήλιος. Τώρα έχουμε την Πανσέληνα όμως, άρα είναι πολύ καλά. Στην πλευρά των γυναικών, η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το ένος της, κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών με χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δεύτερα. Η ίδια βέβαια, πολύ ευχαριστημένη, αισθάνομαι απολύτως καταπληκτικά, ένιωσα υπέροχα σε όλη τη διαδρομή, έκανα νέο ρεκόρ στο πρώτο γύρο. Τα πήγα καλά με την Τζέσικα σε μία μάχη που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη για το αυριανό γεγονός. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική, με λίγο λιγότερο συμβατικό τρόπο, αλλά με τις προκλήσεις να είναι δεδομένες. Θα χρειάζονταν μια ολόκληρη εβδομάδα αναμονής για να ηρεμήσει ο καιρός στην Ανταρκτική πριν μπορέσει να προσγειωθεί το Boeing. Ωστόσο, ο διευθυντής εκδηλώσεων χρησιμοποίησε την πείρα και τις διασυνδέσεις του για να αλλάξει το αεροπλάνο και να ξεκινήσει με τον μαραθώνιο της Αφρικής, ενώ ένα πλήρωμα κινητοποιήθηκε για να πετάξει με ένα Ηλίσιν την επόμενη μέρα. Υπολόγιζε ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 168 ώρες και να μην υπάρξει καθυστέρηση. Έτυχε το Ηλίσιν 76 να βρίσκεται εκεί στο Cape Town, ένας διαφορετικός τύπος αεροπλάνου από το Boeing. Πιλοτάρεται από Ρώσους με μεγάλη εμπειρία στην Ανταρκτική, οπότε μπορεί να προσγειωθεί σε διάφορα εδάφη. Κατάφερα λοιπόν να πετάξει ένα φορτικό αεροπλάνο, πραγματικά συνήθιστο, με ανθρώπους να κάθονται στο πλάι, αλλά και με τους Ρώσους πιλότους που ήταν πρόθυμοι να προσγειωθούν υπό τις συνθήκες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους εκεί κάτω.
Ένιωσα πραγματικά στρατιωτικό κλίμα. Υπήρχε μια σιωπή μεταξύ των ανταγωνιστών, καθώς είχαν μια κάπως νοοτροπία ότι περνούσαν στο άγνωστο. Δεν έχω πετάξει ποτέ με ύλη πριν και ήταν όπως έχουμε δει στις ταινίες, εννοώ ότι ήταν μια πραγματική διαδικασία. Η αντακτική ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για την εποχή, με δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό το τοπίο, αλλά αφησούσε και δεν ήταν το αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω τι αναμένεται, αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Τόσο λευκό, ο ήλιος ήταν τόσο θολός, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψύχρες συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό από το Cape Town και την ζέστη. Μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα βρέθηκαν οι αθλητές σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, με τα ισοθερμικά να είναι βέβαια αυτά που απαιτούνταν για την περίπτωση και δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους μετά από 3 ώρες 54 λεπτά 20 δεύτερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που συνέβη. Έτσι κέρδισε τον αγώνα της αντακτικής, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά γενικά. Είναι καταπληκτικό. Είχε πολύ αέρα, ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και περήφανη για τον εαυτό μου και την απόδοσή μου. Ήδη ανεπομονώ για να πάω στο Πέρθ. Μπήκαμε σε ένα ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο που ήταν μια εμπειρία. Ήταν πολύ ζεστό και άνετο, το πλήρωμα ήταν φανταστικό. Όταν το προσγειώσαμε ήμασταν στη χιονοθύελλα, στην Ανταρκτική. Γινόταν μια μάχη με τα στοιχεία, θα πήγαινες με τον άνεμο από τη μια πλευρά εναντίον της άλλης, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τέτοια συνθήκη. Και έτυχε να κερδίσω κατά λάθος τον αγώνα. Μεγαλώνω στα βουνά, ήταν ένα μικρό κομμάτι για εμένα, δεν χρειάστηκε να σταματήσω. Οι συνθήκες με ευνόησαν και είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα πρώτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος αγώνας σε αυτή την σειρά των μαραθωνίων, αναμένοντας την συνέχεια. Επόμενος σταθμός για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία, με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε ελάχιστο χρόνο ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, τρέχοντας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Σβάν, δίπλα από το κέντρο θαλάσσιων σπορ Μπάρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά μια δύσκολη στιγμή για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από την ψυχρή ήπειρο της Ανταρκτικής. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την μοναδική πρόκληση προέρχονταν από πολύ διαφορετικούς κόσμους, κάτι που ήταν εμφάνες. Ασχολούμαστε με τη γεωργία και τα φρέσκα τρόφιμα, τα φρέσκα προϊόντα εκεί. Είμαι δάσκαλος γιόγκα, ιδιοκτήτης στούντιο γιόγκα. Φτιάχνω προσθετικά μέλη για το προστοζίν, είμαι προσθετική. Και διαφορετικά αθλητικά υπόβαθρα. Είχα μια ζωή στον αθλητισμό, ξεκίνησα στα 19 παίζοντας ράγμπι. Έχω κάνει μερικές διοργανώσεις Ironman και κάποιους μαραθώνιους, και εκτός από αυτό ασχολήθηκα με κάποια αναρρίχηση και ξεκίνησα τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Μας λέει ο Γκραχάμ Φόκε. Δεν έχω την εμπειρία άλλων δρομέων, αλλά οι μεγαλύτερες διαδρομές μου ήταν ένας μαραθώνιος πάγου με ποδήλατο, ο μαραθώνιος της ερήμου Πέτρα στην Ιορδανία και κάποιοι μαραθώνιοι δρόμου, όπως αυτός της Νέας Υόρκης, τη Βιέννη, τη Ρίγα και την Αθήνα. Έχω κάνει 50 μαραθώνιους, οπότε προηγουμένως έχω την εμπειρία, ένα Ironman και ένα μισό Ironman.
Τρέχω μαραθώνιους από το 1997. Ο πρώτος μου ήταν στη Βοστόνη όταν πήγαν σχολείο και ερωτεύτηκα το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Είμαι διαβητική τύπου 1 εδώ και 43 χρόνια. Τρέχω από το 1996. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο τρέξιμο αντοχής, απλά το ερωτεύτηκα όταν έκανα τον πρώτο μαραθώνιο. Άλλοι έχουν κοινό χαρακτηριστικό, το πάθος να αναζητήσουν την περιπέτεια, την ανάγκη να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους και την ορμή να ξεπεράσουν τα όρια τους. Η συμμετοχή σε αυτό το μέρος έργου συγκέντρωση κεφαλαίων αποφάσισα να δωρήσω το κεφάλαιο μου στο Αφρικανικό Ίδρυμα Άγριας Ζωής. Νιώθω πολύ βαθιά τη διατήρηση της φύσης και των ζώων. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι να τρέξω προς τη μνήμη του μπαμπά μου. Πρόσφατα τον έχασα μετά από περίπου ένα χρόνο. Να δίνει την μάχη του με τον καρκίνο. Ο στόχος ήταν να τρέξει, οπότε έχω αυτή τη διαδικασία σαν γούρι και θέλω να ρίξω και τις στάχτες του στην γραμμή του τερματισμού. Η Ένωση Καρκίνου της Πενσιλβάνια δεν έχει μεγάλη εξωτερική υποστήριξη. Αυτό είναι για τα θύματα του καρκίνου, της οικογένειας και τους επιζώντες. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση. 36 δρομείς πάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής βραδιάς. Ο Τσενγκ Χουάνγκ ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες. Υπήρχαν σταθερές επιδόσεις από τον Όλιβιερ Θυριέτ στη δεύτερη θέση και τον Μίλος Πασιέζνικ στην τρίτη. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν η νικήτρια στις γυναίκες, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Η Κριστίνα, μια βραβευμένη αθλήτρια, αγωνίστηκε για ένα μόνο στόχο, να σημειώσει νέο ρεκόρ στο World Marathon Challenge. Πρώτα απ' όλα ήθελα να κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις δεύτερη πέρυσι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν μια μέρα που να μην είχα σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα πάω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να κερδίσω, επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν ο επόμενος προορισμός. Η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι λάτρες του μαραθωνίου έτρεχαν κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Οι δρόμοι θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μετά από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση έχει ήδη επιδεινωθεί. Οι Τσενγκ Χουάνγκ, Ολιβιέρ Θυριέτ και Μίλος Πασιέζνικ ανέβηκαν και πάλι στον βάθρο στο τομέα των ανδρών, ενώ η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στις γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας στο Ντουμπάι. Και η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει και πάλι αρκετούς βαθμούς, καθώς θα βρεθούμε στη Μαδρίτη. Οι δρομείς ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα για ράμα της Formula 1. Αυτή η πίστα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομεών σε χαμηλή ταχύτητα. Όμως η Κριστίνα και ο Τσεν κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο και έτσι διαγράφοντας μία πορεία προς την κορυφή, παίρνοντας αποστάσεις από τους υπόλοιπους. Η σημαία της Φόρμουλα 1 ενδεικτική για την πίστα. Ήξερα τι ερχόταν και μου άρεσε η ανηφόρα και η κατηφόρα, οπότε ήταν απλώς μια τέλεια πορεία για μένα, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Δεν είμαι τόσο καλός στους λόφους. Αυτή η πορεία για μένα ήταν σίγουρα δύσκολη, αλλά νομίζω ότι το πρώτο σημάδι για το πόσο άσχημα αισθάνεται το σώμα μου σήμερα το έχω λάβει ήδη, λέει ο Τσεν. Η ανάκαμψη είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του γεγονότος πολλαπλών σταδίων. Η γρήγορη επαναφορά είναι το κλειδί για να παραμείνεις ανταγωνιστικός σε μία τέτοια πρόκληση. Οι συνθήκες της Φορταλέζα στη Νότια Αμερική είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά σε αυτή την προτελευταία διοργάνωση.
η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να έχουν δύσκολες στιγμές. Ο χρόνος αποθεραπείας μεταξύ των μαραθωνίων είναι σίγουρα μια πρόκληση. Ο Τσενγκ Χουάνγκ πήρε το προβάσμα από νωρίς, με την Κριστίνα και την Τζέσικα Τζόνς να εργάζονται πιέζοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό ονομάζεται Normatec, είναι μία από τις μπότες συμπίεσης που βοηθούν τη ροή του αίματος στα πόδια. Είναι ηλεκτρική ενέργεια μέσω των μειών και με βοηθάει κάπως για γρηγορότερη ανάρρωση ώστε να μπορέσω να ετοιμαστώ για το μαραθώνιο αύριο και μεθαύριο. Δύσκολες συνθήκες λοιπόν που ακολουθούν στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής. Πολύ μεγάλη ήδη η πίεση, έτσι και αλλιώς. Οι μαραθωνοδρόμοι την νιώθουν και από την ζέστη. Να είναι κάτι το οποίο δεν συμβάλλει θετικά στην πορεία τους και στην προσπάθεια που κάνουν. Για άλλη μια φορά ξεχώρισαν οι ήδη γνωστοί, δηλαδή ο Τσενγκ Χουάνγκ που πήρε το προβάσμα από νωρίς, με την Κριστίνα Μάντσεν να διατηρείται στην κορυφή. Στη συνέχεια όμως ο Τσεν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω διάγνωσης του Dr. Apps για ένα πιθανό κάταγμα λόγω πίεσης. Αυτό το πρόβλημα δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω. Νομίζω ότι σχεδόν συνέτριψα τον αριστερό μου αστράγαλο. Ήταν τρομερό και έγινε χειρότερο, μας λέει ο Τσεν. Με σταθερό ρυθμό κατάληψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νοτιού Αμερικής και ο Φιλίπ Ρίτσετ από την Γαλλία, με σταθερή επίδοση στους τελευταίους 6 μαραθωνίους, πήρε την πρώτη του νίκη. Φανταστικός, πολύ δύσκολος για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτο-λευταίος μαραθώνιος. Για να πάμε στο μεγάλο φινάλε, με ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων να υποδέχεται τους δρομείς στο Miami South Beach για την εκκίνηση του 7ου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να βρίσκονται σε εξέλιξη για τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Το πλήθος επεφημούσε και ενθάρρυνε τους δρομείς σε όλη την διαδρομή τους. Με την κούραση πλέον να έχει περάσει σε άλλο όριο, οι μαραθωνοδρόμοι κάνουν ένα από τα τελευταία τους βήματα για να βρεθούν στην κορυφή με όποια εκμάδα των δυνάμεων τους έχει απομείνει. Ήταν μια σπουδαία νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών με συνολικό καλύτερο μέσο όρο, 3 ώρες 25 λεπτά 57 δεύτερα χρόνος της. Ήταν μια τρελή εβδομάδα, δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι πήρα την νίκη, ότι πήρα το ρεκόρ, αλλά χρειάζεται μερικές μέρες για να το καταλάβω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτό το γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ο Μίλος Πασκές Νίκ ήταν που κέρδισε το βραβείο με τον καλύτερο μέσο όρο σε χρόνο στους άνδρες. Αισθάνομαι υπέροχα, εκπληκτικά, είναι κάτι που ονειρευόμουν, δεν ξέρω, μόλις το έκανα. Ήταν πολύ σκληρό, ήταν ίσως από τις πιο δύσκολες συνθήκες που έχω δει ποτέ στο World Marathon Challenge. Έχω γράψει ιστορία για τον εαυτό μου, πιστεύω ότι ενέπνευσα πολλούς άλλους για να βγουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Τελείωσα μετά από 7 ημέρες χωρίς ύπνο, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Είναι ωραίο που έχω υποστήριξη εδώ, αυτό είναι το κλειδί, έχω την οικογένειά μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι των 7 ημερών σε 7 μαραθωνίους σε διαφορετικές υπήρους για το World Marathon Challenge. Να είστε καλά.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
3: All lie behind these walls.
4: Is that the money?
5: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with her.
3: Did you tell him?
6: Yes. She was going to leave Tessa alone.
3: Ellen told you she was covering up for me.
4: You know what you need to do.
1: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος, η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Pierre Mas, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Όμαν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφικτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφιχτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το εναρκτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα
έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran DM24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο DIAM και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Group Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Group Atlantic και με την αποκλειστικά γυναική ομάδα DB Snecker από το Dump. Τέσσερις αγώνες σταδίων διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Oman, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Ομάν, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Group Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήγμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DP Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Group Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Group Atlantic.
Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλας στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον κύριο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες, μετά κάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολύ θυελλώδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και φτιάχναμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το Ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το Χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DP Stecker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο, αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race. Το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες διοργανώσεις αγώνων, να αναπτύξουμε το άθλημά μας στην περιοχή. Ο καιρός στο Μπαχρέιν είναι ιδανικός για να φιλοξενήσει χειμερινές εκδηλώσεις. Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλόοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν των αντιπάλων τους προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς. Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν 2 ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την 3η θέση, αφού έχασε 2 αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnot Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβεν.
Καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Ιμπραήμ Αμπντουλάχ. Παλεύαμε με τον δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία μετά από 4 δραματικούς αγώνες κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες

Είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24, καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα. Είπα χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξης, δημιουργώντας μια πολύβουη ατμόσφαιρα στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη και το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Σαρδινία και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Είναι αρκετά καταπληκτικό, επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνδίκες, οι διοργανωτές είναι φανταστικοί, πραγματικά εξυπηρετικοί. Μας φροντίζουν, σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, οι ισχυροί ανέμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5 θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ραμεκούρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός leader, ο Τόνι Βόντισεκ, υπέστη ένα βαρύ τρακάρισμα έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες. Ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο, έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back to back. Αλλά ναι, το λατρεύω, αυτό μου άρεσε να κάνω, μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία, είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μισά της τελευταίας τάσης του Kiteboard Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παρλιέρ. Είναι πολύ κακό γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ.
Δεν πρόκειται να

μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη αποτυχία για αυτόν, γιατί μέχρι τώρα τα πήγε καλά, αλλά δεν ήταν τυχερός. Με αυτά τα τρία αγωνίσματα που προηγήθηκαν, σίγουρα θα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Περνώντας την προτελευταία μέρα της σειράς, το στοίχημα ήταν μεγάλο για τους υποψήφιους πρωταθλητές. Ανέμει μέχρι και 28 κόμβους έπνεαν μέσα στην ιστιοδρομία, προσφέροντας θεαματικές κοντινές μάχες και ακραίες ταχύτητες. Ο θρυλικός αναβάτης Άλεξ Μαζέλα έφτασε σε μια αξιοσημείωτη ταχύτητα ρεκόρ 41 κόμβων. Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral και τους ανέμους ανεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Μαζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις τρεις πρώτες τάσεις περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Μαζέλα έκλεισε το Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεόντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 δευτερόλεπτα πίσω. Διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά, διασκέδασα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τεόντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα, γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Μαζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν, παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moros πρόσθεσε τον τίτλο του Kitefall World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Έλενα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Kirsten Ombre να βρίσκεται στην τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη. Μόλις κέρδισα το Kitefall World Series. Είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα. Είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο. Ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kitefall, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο των θαλασσίων σπορ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Camera is a liar.
2: Grotesque.
1: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
1: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
2: If you were editing this show, how would you tell this story?
4: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
1: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
4: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με το τηλεοπτικό περιοδικό μας να σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και να παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα, όπου θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κίνα για να ακολουθήσουμε ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Αυτή η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας με τη σειρά τριάθλων εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Φεύγοντας από το τρίαθλο, θα εστιάσουμε στη συνέχεια στην επική πρόκληση του Ocean Man. Κατόπιν θα κινηθούμε προς τα βουνά για να βουτήξουμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoch Koenig Els Trophy. Από τα αυστριακά βουνά θα ταξιδέψουμε στο ισπανικό νησί της Μινόρκα. Αυτός ο διάσημος τουριστικός προορισμός θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για φυσιολατρικά αθλήματα όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στις ερήμους του Μαρόκο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό Πανάφρικα Ράλι. Και όλη αυτή η δράση εδώ στη συνέχεια του Pure Action. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το Yangzhong Lake Resort στο κινέζικο Kunming, την πρωτεύουσα της επαρχίας Yunnan. Πραγματοποιήθηκε εκεί το πρώτο τρίαθλο εκτός δρόμου Xterra στην ηπειρωτική Κίνα και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Xterra Asia Pacific Tour. Στον αγώνα της elite των ανδρών, ο Ben Allen από την Αυστραλία ήταν ο πρώτος που βγήκε εκτός νερού με τους Brice Daubord και Maxime Chain από κοντά και τον Ruben Ruzafa από την Ισπανία να παραμένει κοντά στους πρωτοπόρους. Καθώς ο αγώνας μεταβαλόταν σε ποδήλα του βουνού, ο Ruzafa πήρε τον έλεγχο και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε το γρηγορότερο σπλίτ της ημέρας και κατέκτησε την νίκη με χρόνο 2 ώρων, 20 λεπτών και 10 δευτερολεπτών. Ο Daubord ήρθε στη δεύτερη θέση και ο Chain στην τρίτη. Η νίκη μου στο Xterra China σήμερα μου έδωσε αυτοπεποίθηση για το Maui. Είμαι εκπληκτικός στην απόδοσή μου και νομίζω ότι ένιωσα το υψόμετρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία μου για το Maui σε 5 εβδομάδες. Στον αγώνα elite των γυναικών, η Jacqui Allen είχε την ταχύτερη κολύμβηση, με μια μεγάλη ομάδα να περιλαμβάνει τη Liz Orchard, την Karina Wells και τη Fabiona Corona να την ακολουθούν. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, η Corona ανέβασε την διαδικασία της ταχύτητας και της πίεσης με ένα γρήγορο split και κράτησε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος τη νίκη με χρόνο 2 ώρων 50 λεπτών και 15 δευτερολέπτων. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Corona σε 4 εβδομάδες στο Xterra World Tour. Η Wells τερμάτισε δεύτερη και η Orchard τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στο δεύτερο γύρο μπήκα στη δεύτερη θέση, πίεζα την Jacqui σε όλη την διαδικασία μέχρι την κορυφή του βουνού και μετά τα έδωσα όλα. Είπα ότι πρέπει να είμαι μπροστά, πρέπει να κατέβω γρήγορα και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μου αποτέλεσμα στο Xterra από ό,τι θυμάμαι στη ζωή μου. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την νίκη από την Corona στους άντρες Ruzafa,
Dauport και Chain στις γυναίκες Corona, Wales και Orchard. Αυτοί ήταν οι νικητές στο Xterra, στο Kunming. Μένουμε στο Xterra, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ασία μετακομίζουμε στις ΗΠΑ και στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, το Μάουι. Αυτό το υπέροχο μέρος είναι το σπίτι για την καλύτερη μέρα του τριάθλου εκτός δρόμου. Το 24ο ετήσιο παγκόσμιο πρωτάθλημα Xterra. Κάθε φθινόπωρο οι καλύτεροι αθλητές Xterra από όλο τον κόσμο κατεβαίνουν στην Καπαλούα, την βορειοδυτική ακτή του Μάουι. Και ακόμη και για εκείνους που δεν διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, η πρόκριση στον αγώνα είναι ένα επίτευγμα καθοριστικό για την καριέρα που δικαιολόγει τις ώρες, τους μήνες και τα χρόνια προπόνησης. Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2017, νομίζω ότι κάθε φορά που επιστρέφω μπορώ να κερδίσω, λέει ο Bradley Wise. Το αν μπορώ πραγματικά ή αν είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά πιστεύω απολύτως ότι μπορώ να κερδίσω. Δεν υπάρχει μέρος του αγώνα όπου πιστεύω ότι είμαι σε κάποιο είδος σημαντικού μειονεκτήματος από τους υπόλοιπους αθλητές. Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην εκτέλεση ενός τέλειου αγώνα, γιατί θα χρειαστεί ένας τέλειος αγώνας για να κερδίσω. Όλοι βρίσκονται σε απίστευτα υψηλό επίπεδο και φαίνεται ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Ανυπομονώ να προσπαθήσω να κάνω τον ρόλο μου την Κυριακή και να είμαι μέρος του αγώνα και αν καταφέρω να τον κερδίσω, αυτό θα είναι εκπληκτικό. Η προσμονή για το μεγάλο φινάλε ήταν μεγάλη και η πρωινή βροχή ευλόγησε την ελίτ εκκίνηση. Ο καιρός αποβροχερός έδωσε τη θέση του στην ηλιοφάνεια και μερικοί σούπερ γρήγοροι αγώνες ήταν μπροστά μας για τους διαγωνιζόμενους που είχαν ταξιδέψει από περισσότερες από 40 χώρες. Ο Σαμ Οσμπορν ήταν ο πρώτος εξ από το νερό, ακολουθούμενος από την Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες και τον μεγάλο Μαξίμ Σέιν, αλλά και τον νότιο-αφρικανό Bradley Wise. Μόλις ανέβηκαν στο ποδήλατο, ο Βάις και ο Οσμπορν πήγαν μπροστά και ο Ρουζάφα από την Ισπανία ήρθε μαζί τους αμέσως μετά. Συμμετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ο Βάις απομακρύνθηκε και πήρε τελικά την νίκη μετά από 2 ώρες 33 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Άρθουρ Σεργέρε σημείωσε τον ταχύτερο στη συνέχεια γύρω για να ολοκληρώσει την διαδικασία δεύτερος, ενώ ο Ισπανός Ρουζάφα τερμάτισε στην τρίτη θέση. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Xterra είναι ένας τόσο ιδιαίτερος αγώνας εδώ στο Μάουι, μας λέει ο Bradley Wise, αναδεικνύει τους καλύτερους τριαθλητές εκτός δρόμου στον κόσμο και αναγκάζει τους πάντες να είναι στα καλύτερά τους για να κερδίσουν. Ξεκινώντας τη μέρα είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια είναι τα φαβόροι. Προπονούμαστε πολύ σκληρά για αυτό τον αγώνα και να το ξέρετε ότι ο τίτλος είναι κάτι το ικανοποιητικό σαν συνέστημα. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, δηλώνει ο νικητής της αναμέτρησης. Και αυτή είναι η κατάταξη των ανδρών, Βάις, Σεργέρε, Ρουζάφα, Οσμπορν και Φλέρετον, οι 5 πρώτοι. 2 ώρες 33 λεπτά 39 δεύτερα για τον νικητή στον αγώνα Xterra του πρωταθλημάτος. Στις γυναίκες ήταν η Φλόρα Ντάφι, η οποία ήταν πιο γρήγορη στην κολύβηση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, πήρε την νίκη μετά από 2 ώρες 49 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, με το ρεκόρ της να σημειώνεται για τον 5ο παγκόσμιο τίτλο. Από τη Σκωτία η Λέσλι Πάτερσον ακολούθησε στην δεύτερη θέση, με την Χέλενα Καράσκοβα να τερματίζει τρίτη. Σήμερα κέρδισα τον 5ο μου τίτλο στο Xterra, είναι η πρώτη φορά που κάποιος το έκανε ποτέ αυτό, οπότε είναι πολύ ωραία στιγμή για μένα, λέει Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες. Η μέρα μου πήγε τέλεια, έκανα μια υπέροχη βουτιά, έμεινα ομαλά στην διαδικασία της ποδηλασίας και μπήκα σε καλό ρυθμό για να καταφέρω να ανοίξω το χάσμα στο τρέξιμο μεταξύ εμένα και της δεύτερης που ήταν η Πάτερσον. Μετά την πορεία ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω ελεγχόμενη κατάσταση και ήμουν κοντά στον 5ο μου τίτλο. Ντάφι, Πάτερσον, Καράσκοβα, Ρίου και Όρσγκαρντ, οι 5 πρώτες στον τελικό του Xterra.
Και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το πρωτάθλημα Εξτέρα εκτός δρόμου, με εντυπωσιακές εικόνες και τα αποτελέσματα να φέρνουν τους νικητές στην κορυφή της ελίτ σε άνδρες και γυναίκες. Και έτσι ταξιδεύουμε στο Μεξικό πλέον για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό του Ocean Man που έλαβε χώρα στο Cancún. Ποια είναι όμως τα σημεία που κάνουν το Ocean Man ένα τόσο μοναδικό γεγονός? Η συμμετοχή αυτών των αθλητών είναι ιδιαίτερη. Το Ocean Man ιδρύθηκε το 2015 ως ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Αποτελείται από πολλές διεθνείς εκδηλώσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, στα κύρια μοναδικά σημεία σχεδιάστηκε από κολυμβητές για κολυμβητές. Το Ocean Man είναι ένα προϊόν αθλητικού τουρισμού όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται μια ξέχαστη εμπειρία και δημιουργούν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει να ταξιδεύεις σε νέες χώρες, να ανακαλύπτεις καταπληκτικά νέα μέρη και να είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από ενός απλού αθλητικού διαγωνισμού. Εκτός από τον διαγωνισμό, φέτος η εμπειρία για τους συμμετέχοντες έγινε πιο συναρπαστική, αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν master classes από ειδικούς του αντικειμένου. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει ότι γνωρίζεις νέα μέρη, νέους πολιτισμούς, δοκιμάζεις την τοπική γαστρονομία και γενικά γυρίζεις σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές. Είναι μια εμπειρία για όλους, για όλες τις ηλικίες, τα φύλλα, με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους προς την επίτευξη. Μέσω αυτού του αθλητικού διαγωνισμού, το Ocean Man σημαίνει πειραματικό marketing, όπου οι κολυμβητές γίνονται οι πραγματικοί επηρεαστές ενός προορισμού. Οι συμμετέχοντες και οι σύντροφοί τους έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής. Ελευθερία, πάθος για τη φύση, μαζί με ένα μείγμα περιπέτειας, είναι αυτό που μοιράζονται όλοι οι αθλητές, αφού τα γεγονότα ευθυγραμμίζονται με τις αξίες που διακρίνουν κάθε αγώνα. Τρόπος ζωής, εμπειρία, οικογένεια, επιμονή, κίνητρο, θάρρος και ανακάλυψη. Το Ocean Man ήρθε για να αλλάξει το πρόσωπο της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο και ως ένα από τα πιο ελκυστικά σιρκουί έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Και σίγουρα οι συγκινήσεις είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον με την σειρά των αγώνων Ocean Man. Αυτοί είναι οι προορισμοί, μεταξύ των οποίων και το Ήτιλο στην Λακωνική Μάνη στην Ελλάδα. Από τις θάλασσες κινούμαστε στα βουνά για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα σκι, το ένα και μοναδικό Hocno Ning Erge Trophy. Μερικοί από τους καλύτερους χειμερινούς αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα στο φετινό σκίμο Alpen Cup και ταυτόχρονα τον τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, με αυτούς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Οι συμμετοχές πολλές, η μάχη μεγάλη και φυσικά ιδιαίτερη η διαδικασία σε ένα πολύ όμορφο εντυπωσιακό χιονισμένο τοπίο.
ο ατομικός αγώνας αποδείχθηκε εξαιρετικά συναρπαστικός. Σχεδόν 140 ορειβάτες του σκι αντιμετώπισαν την αλπική πρόκληση, η οποία κάλυψε συνολικά 1538 μέτρα υψόμετρο μέσα στο μαγευτικό τοπίο στους πρόποδες του Χόκο, που οδηγούσε μέσα στο αλπικό έδαφος μέχρι το Μαντεγουόντ, η χαρακτηριστική νότιο-ανατολική πλευρά της οροσειράς Χόκο-Νίγκ. Ανταλλάσσοντας θέσεις στον πίνακα των κορυφαίων, οι αθλητές της εθνικής ομάδας Γιάκοπ Χέρμαν και Άρμιν Χο παρέδωσαν μια συναρπαστική μονομαχία από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι ήταν μεγάλο το θέαμα για τον κόσμο και τους θεατές. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας σήμερα, ήμασταν τυχεροί που ο καιρός ήταν καλός. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα, τα πόδια μου τα νιώθα πολύ δυνατά, μπόρεσα να σπρώξω από την αρχή μέχρι το τέλος, την τελευταία ανηφόρα, λέει ο Γιάκοπ Χέρμαν. Είδα ότι ο Άρμιν δεν ήταν τόσο δυνατός σήμερα, ενώ εγώ προσπάθησα περισσότερο. Η τελευταία κατηφορά ήταν λίγο εύκολη, την απόλαυσα. Ευχαριστώ τον οργανισμό, έκανα πολύ καλή δουλειά εδώ για να αγωνιστώ και ήταν χαρά μου. Τους ευχαριστώ πολύ. Ήταν επίσης συναρπαστικός αγώνας και για τις γυναίκες. Η Σουηδή Φάνι Μπόγκστρομ πήρε την νίκη, αφού εντυπωσίασε με την απόδοσή της με έναν εξαιρετικό αγώνα στην κατηγορία των γυναικών Elite και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 1 ώρας 22 λεπτών και 13 δευτερολέπτων. Ήταν όμορφο, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι και όπως είπα ήμασταν πέρυσι εδώ στο παγκόσμιο κύπελο αλλά σε διαφορετική τοποθεσία. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούσα να κάνουμε σκι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη. Στον κάθετο αγώνα το τοπικό δίδυμο Αλεξάνδερ Μπράντερ και Έγκερ στους άνδρες και Γιοχάννα Χίμερ στις γυναίκες κέρδισε στο Χόκο Νίκ Ερτζ Τρόφι στην τέταρτη έκδοση του Σκίμο Alpen Cup. Σε έναν ιδιαίτερο αγώνα ορειβατικής διαδρομής στο σκι με τον τερματισμό για τους συμμετέχοντες μετά από αρκετή δύσκολη διαδικασία, αρκετά δύσκολη διαδρομή και χαρά για νικητές. Από τις λευκές κορυφές της Αυστρίας όμως θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία για να συναντήσουμε το Camin de Cavals 360, μια εκδήλωση που οδηγεί τους συμμετέχοντες ανάμεσα σε υφές κάτω από τη ζέστη του ήλιου και ανάμεσα σε φώτα και χρώματα. Το νησί της Μενόρκα που ανακηρύχθηκε από θεματικό βιόσφαιρας από την UNESCO είναι ένας από τους τελευταίους παράδεισους στη Μεσόγειο. Η ποικιλομορφία του τοπίου το καθιστά εξαιρετικό μέρος για εξάσκηση φυσικών σπορ. Βρίσκεται στη μέση της Δυτικής Μεσογείου στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων νήσων. Ένα πολύ όμορφο περιβάλλον που φιλοξενεί ιδιαίτερα σπορ. Σε αυτό ακριβώς το μέρος, σε αυτή την περιοχή. Η γεωλογία της Μενόρκα χωρίζεται σε δύο διακριτές ζώνες. Η περιοχή στα βόρεια, που έχει βιώσει αρκετές περιόδους παραμορφώσεων, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και δραματική πεζοπορία στα βόρεια, ενώ στα νότια η βράχη είναι πολύ πιο νέοι, πιο σμιλευμένοι, επίπεδοι, λιγότερο απότομοι και πιο γωνιακοί. Κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα και βρίσκεται σε πολλά γεωλογικά χαρακτηριστικά γύρω από το νησί για να απολαύσετε. Το Camin de Cavals 360 είναι η περιήγηση γύρω από τη Μενόρκα και περνά μέσα από ένα αρχαίο μονοπάτι μήκους 185 χιλιόμετρων που περιβάλλει την Μενόρκα ακολουθώντας τις αχτές της.
γίνεται σε μορφή αυτοκαθοδήγησης με τρεις δυνατούς τρόπους, την πεζοπορία, το τρέξιμο των μονοπατιών και την ορεινή ποδηλασία. Διασχίζει ρεματιές, βραχώδεις ζώνες, κοιλάδες, υγρότοπους και περιοχές καλλιέργειας. Συνδέει αρχαίες σκορπιές, φάρους, χαρακώματα και οδηγεί σε πολλούς όρμους και σημεία του νησιού. Περπατώντας το καμί της Μενόρκα, δεν είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε ποτέ όλη την πλούσια ποικιλομορφία του νησιού. Το καμί 360 παρέχει υπηρεσία, μεταφορές, μετακινήσεις και καθημερινή υποστήριξη. Η διαδρομή θα σας αφήσει να ακολουθήσετε ολόκληρη την ακτή της, κυρίως Παρθένα, και να ζήσετε μια περιπέτεια σχεδόν σε κάθε οικοσύστημα του μεσογειακού κόσμου. Αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό είναι ότι μέρα με τη μέρα είναι σαν να σκιαγραφούσες τα βήματά σου, οπότε αν έβλεπες ένα σχέδιο στο τέλος, θα έβλεπες ότι έχεις φτιάξει το ακριβές σχήμα του νησιού. Το Καμίτε Καβάλς 360 είναι μια περιήγηση που διοργανώνεται από το τοπικό πρακτόριο. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για ολόκληρη περιοδία ή μόνο για το βόρειο ή το νότιο μέρος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο που σας ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον αριθμό των σταδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περιήγησης της Μενόρκα από 3 έως 13. Είναι εξαιρετικά εκπληκτικό. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω πάει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Για μένα είναι απολύτως συγκλονιστικό που ένα τόσο μικρό νησί συναντάς τα πιο διαφορετικά τοπία, παραλίες, βλάστηση, χλωρίδα και πανίδα. Είναι απλά απολύτως εκπληκτικό. Λένε ότι όταν φεύγεις από προορισμούς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γίνονται μέρος σου. Στο Καμίτε Καβάλς 360 ζεις την εμπειρία. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα φύγουμε από την Μενόρκα. Θα βρεθούμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, εντελώς διαφορετικό τοπίο. Θα ταξιδέψουμε σε ερήμους του Μαρόκο για το Ράλι Πανάφρικα, με το ποικίλο τοπίο από τον Ατλαντικό ωκεανό, το ορεινό έδαφος και μετά την ερήμο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για το απαιτητικό της έδαφος. Είμαστε στην Μερζούγκα για το Παναφρικά Ράλι. Φέτος μετακομίσαμε από το Ερφούτε στη Μερζούγκα για το Παναφρικά Ράλι. Είναι από τα καλύτερα ερασιτεχνικά ράλι στην Αφρική μας, λέει ο σταμάτης μελέτης. Είναι από τα λίγα που έχει μόνο ένα μπιβουάκ, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους αγωνιζόμενους. Έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα προλόγο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα, πολύ προκλητική πλοήγηση, απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία και ένα roadbook για το οποίο δουλέψαμε πολύ για να το φτιάξουμε στους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε ανταγωνιστές υψηλού επίπεδου, είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο Μπιβουάκ για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες έπρεπε να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις και να πάρουν τους τεχνικούς ελέγχους και φυσικά να προετοιμαστούν για να σημειώσουν τα χρονογραφήματα στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά μέρη των σταδίων. Η φετινή διοργάνωση είδε περισσότερους επιλεκτούς αθλητές να αγωνίζονται από ποτέ. Αναβάτες από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μετά από 5 έντονες ημέρες, η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ήταν αυτή της κατηγορίας των μοτοσυκλετών. Ο Γιώακιμ Ροντρίγκες ήταν αυτός που στέφθηκε νικητής. Στην κατηγορία Quad ήταν ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ που άρπαξε την πρώτη θέση με αυτό το τετράτροχο, και τελικά στην κατηγορία SSV με εξαιρετική απόδοση και έχοντας κυριαρχήσει από την πρώτη ημέρα, ο Gerard Fares και ο συνοδηγός του Armand Monleon πήραν την νίκη. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το φετινό Pan Africa Rally με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε μετά από ένα επεισόδιο πλούσιο σε δράση, με πολλά αθλήματα,
είχαμε την ευκαιρία να πάμε ακόμα και στα χιόνια. Θα ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: The camera is a liar. Protesting. It shows everything. It shows nothing.
5: I'm a broken man.
4: It reveals only what we want.
6: Hallelujah!
7: If you were editing this show, how would you tell this story?
8: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη.
9: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
3: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σημαντικά γεγονότα και δράση. Στα προηγούμενα επεισόδια που είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανακαλύψαμε γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν όλες αυτές τις συγκινήσεις σε ένα γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εξετάσαμε την ποικιλία του εδάφους σε όλη την περιοχή του ανταγωνισμού, από τις πίστες, τις ερήμους, μέχρι βρεθήκαμε ακόμα και στα ανοιχτά νερά, με την ταχύτητα να είναι παντού και να μας χαρίζει πάντα αξέχαστες στιγμές. Η δράση συνεχίζεται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε σε ξηρά είτε σε θάλασσα, να διακρίνεται σε αυτό το επεισόδιο, όπου θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα πιο θεαματικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Ντόχα, όπου οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν το πρώτο ράλι Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Rally και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε την δράση. Κατόπιν θα στρέψουμε την προσοχή μας σε πιο ακραίες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το Monster Jam και το Monster Energy Supercross. Άλματα που κόβουν την ανάσα, φλόγα από τις εξατμίσεις και αθλητές που κάνουν το αδύνατο για να είναι στην κορυφή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την δράση και ας βρεθούμε στην Ντόχα, στην αραβική Χερσόνησο και σε μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Εκπληκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτηρίων απέραντων τοπίων και ερήμων συναντώντας τη θάλασσα. Το Κατάρ είναι μια χώρα με συνεχή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και η Ντόχα, η πρωτεύουσα του κράτους, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού κόλπου, προσελκύει πολλούς τουρίστες. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο του Κατάρ, προωθούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη την χώρα, ενώ παράλληλα προσελκύουν ξένους αθλητές ανώτατου επίπεδου για να αγωνιστούν στις διοργανώσεις τους. Ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα είναι δεδομένη και έχει μεγάλη σημασία για την Ομοσπονδία Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ, που αντιπροσωπεύει το μέλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, να διασχίσεις χώρες όπως εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς ανταγωνιστές για ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country, που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε. Συνεχώς έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης νέων οδηγών από αγώνες σιρκουί μέχρι ράλι και έχουμε πολλά προγράμματα εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Την προηγούμενη μέρα στην ειδική διαδρομή διατέθηκε για προσεκτικό έλεγχο η προετοιμασία των οχημάτων. 18 ομάδες έκαναν τις τελευταίες προσαρμογές στα μονοθέσιά τους για το απαιτητικό ράλι της ερήμου που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ομάδες.
πριν από την καταιγίδα, όπως λέει ο Σκοτ Αμπραχάμ. Είναι η ώρα να γνωρίσουμε ξανά την ομάδα και το αυτοκίνητο και να ετοιμαστούμε με αυτό. Έχουμε shakedowns, που είναι ένας γρήγορος έλεγχος συστήματος. Έχουμε την διαδικασία ελέγχου των αδειών, την νομική ασφάλιση, τους τεχνικούς ελέγχους από τη ΦΙΑ, όπου βλέπουν ότι τα μονοθέσια συμμορφώνονται στους κανόνες. Σε μία ώρα θα δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο και αν υπάρχουν αλλαγές, ειδικά για τους οδηγούς, σήμερα το απόγευμα θα κάνουν το τεχνικό έλεγχο που είναι το παν πριν ξεκινήσει το ράλι. Ελέγχουν όλους τους κανονισμούς, τις ευθυγραμμίσεις, τις μετρήσεις, για να μετρήσουν όλα τα αυτοκίνητα στο ίδιο επίπεδο. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ, με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν μια πολύτιμη για αυτούς εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά, γιατί μπορείς να πάθεις αρκετή ζημιά, να σου τρυπήσουν. Είναι καλό να μάθεις ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες δεν είναι. Υπάρχουν μερικά σημεία με αμόλοφους, κυρίως κοντά στη θάλασσα, αλλά υπάρχει και ένα χαμηλό χόρτο σαν γρασίδι σε ορισμένα σημεία των αμόλοφων. Ο υπερασπιστής, πρωταθλητής και τοπικός θρύλος, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ήταν ο νικητής των πρώτων 171,25 χιλιόμετρων στην ειδική σκηνή στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του με παραστάσεις υψηλού επίπεδου. Ολοκλήρωσε το stage σε 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τους Γιασίντ Αλ Ραγί και Γιάκουμπ Τσιγκόζνι. Ήταν πάντα δύσκολα και προκλητικά. Μερικές φορές είναι λίγο καλύτερα γιατί το κάνεις με το δικό σου τρόπο και όλοι προσπαθούν να σε ακολουθήσουν, αλλά δεν είναι πάντα δύσκολο. Είναι καλό που έχω τον Νασέρ μαζί μου για βοήθεια, επειδή σε πολλά πράγματα, καθώς ψάχνω το roadbook, με βοηθάει για την διαδρομή. Είχαμε μια καλή ημέρα σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς θα το διαχειριστούμε. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους αγώνες χρειάζονται συνεχή προσοχή προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και να επιβιώσουν σε μερικά από τα πιο απαιτητικά εδάφη του κόσμου. Μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων μηχανικών πρέπει να διασφαλίσουν ότι στα αυτοκίνητα υπάρχουν αξιόπιστες συνθήκες. Καθώς και η μηχανική, ο ρόλος του διευθυντή της ομάδας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για μια εξαιρετική απόδοση. Χρειάζεται περισσότερο επιμέλεια της διαχείρισης της ομάδας μέσα σε αυτό το μακρύ και επίπονο κομμάτι της διοργάνωσης και δεν είναι μόνο η οδήγηση. Πάντα λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ψυχολογία του όχλου να λειτουργήσει, γιατί πάντα έχουν καλή διάθεση και να νιώθουν ο οδηγός και ο συνοδηγός άνετοι. Από την άλλη, τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν σε καλές συνθήκες και ο οδηγός και ο συνοδηγός αλλά και ο μηχανικός να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται ο καθένας τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο οδηγός οδηγεί και παίρνει κάποιο ρίσκο, ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευθεί τον τύπο που έφτιαξε την μηχανή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προσπαθώ να το φέρω εις πέρας. Το Manatech Qatar Cross Country Rally πρόσφερε μια διαφορετική πρόκληση για το δεύτερο σκέλος. Ξεκινώντας από το Al Samal, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να καλύψουν συνολικά 334,25 χιλιόμετρα, σχεδόν το διπλάσιο από την ημέρα έναρξης. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιά και η ομάδα του Toyota Gazoo συνέχισαν την καλή απόδοση, επιτυχάνοντας και αυξάνοντας το προβάδισμά τους. Το να είσαι οδηγός ράλι δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο ράλι cross country στο Κατάρ ξόδεψαν αμέτρητες ώρες για να μάθουν την τέχνη της οδήγησης μέσα από τα εδάφη. Η
Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του αυτοκινήτου όσον αφορά τα μηχανοκίνητα αθλήματα και των ανθρώπων που το λένε αυτό, ότι είναι απλά ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Απαιτούνται πολλά χρόνια εξειδικευμένων δεξιοτήτων και πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τους αγώνες. Ο καθένας μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το σημείο Α ως το σημείο Β, αλλά όχι εκτός δρόμου, όχι στο έδαφος που είμαστε για να αποφύγουμε πράγματα και πρέπει να τα αποφύγουμε για την διατήρηση του ρυθμού. Χρειάζεται πολύ επιδεξιότητα, το άρωμα πρέπει να είναι επίσης πολύ καλό και η προβλεψιμότητα των ελιγμών του αυτοκίνητου. Το τμήμα ήταν το μακρύτερο του Manatech Qatar Cross Country Rally. Οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει σε πολύ χρόνο, πιέζοντας τους οδηγούς στην κάτω μεριά του πίνακα. Ο Γιακούμπ Πριγκόνσκι ξεκίνησε την ημέρα στην 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά γρήγορα σε αυτό το τμήμα και με το δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η της γενικής κατάταξης. Από την άλλη μεριά, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος ήταν επικεφαλής μετά το τρίτο σκέλος, είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, καθώς ήταν ο πρώτος Άραβας που κέρδισε το Ράλι Ντακάρ, ενώ έχει και άλλη μια δεξιότητα, καθώς πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην σκοποβολή των ανδρών στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Μια διαφορετική συνθήκη για τον Αλ Ατιγιά. Τρεις φορές νικητής του Ντακάρ, είμαι ο μόνος Άραβας οδηγός και επίσης στην περιοχή μας που έχει κερδίσει το Ντακάρ τρεις φορές. Ξεκίνησα να οδηγώ εδώ και πολύ καιρό, αλλά επίσημα από το 2003 και στο Ντακάρ το 2004. Ήταν μια εκπληκτική χρονιά για εμένα. Λατρεύω την περιπέτεια και αυτού του είδους τους αγώνες. Στο cross country φαίνεται η ελευθερία, γιατί οδηγείς όλη τη μέρα, η αίσθηση είναι καταπληκτική. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ σκοποβολής και οδήγησης, η ταχύτητα του στόχου και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι παρόμοια. Αλλά για την λήψη των αποφάσεων πρέπει να είστε πολύ ήρεμοι και χαλαροί. Στο ράλι πρέπει να είσαι δυνατός και να κινηθείς πολύ γρήγορα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να κάνω και τα δύο, να κάνω αθλητισμό. Η πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης τα είχε όλα. Η ισχυρή βορειοδυτική άνεμη προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο να παρασύρεται κατά μήκος της διαδρομής, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, οι διαιτητές επέλεξαν να ακυρώσουν τη δεύτερη από τις μικρότερες ειδικές διαδρομές της ημέρας, τρέχοντας μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα. Σήμερα έπρεπε να γίνουν δύο στάδια, αλλά λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν πιο σύντομο το ένα στάδιο στα 119 χιλιόμετρα. Ψάχναμε πραγματικά πώς να προχωρήσουμε σήμερα, θα ήταν διασκεδαστικά τα δύο στάδια, αλλά η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Σίγουρα έκαναν την σωστή επιλογή. Παρά το σφοδρό άνεμο, οι συνθήκες βελτιώθηκαν καθώς προχωρούσε το State, με τον Γιασίντ Αλ Ραγί να σημειώνει χρόνο 1 ώρα 3 λεπτά 8 δεύτερα, κερδίζοντας τον Πολωνό Γιακούμπ Πριγκόνσκι με 2 λεπτά και 34 δεύτερα διαφορά. Με τον Νάσερ Αλ Ατιγιά να φαίνεται αξεπέραστος και να εξακολουθεί να οδηγεί το ράλι. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία TAF 3 όλα είναι ανοιχτά, με τον Καλίντ Αλ Μοχαμαντί να ξεκινάμε με προβάδισμα 8 λεπτών και 28 δευτερολέπτων. Η διαδρομή του αγώνα ήταν υπέροχη, πολλές πέτρες, πολύ αμόλοφη, πολύ τεχνική οδήγηση. Πραγματικά να είσαι σε αυτό, να κοιτάς προσεκτικά κάθε πράγμα που κάνεις. Σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, πολύ δύσκολη προήγηση, με πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα, γιατί όταν έχεις δύο εφεδρικά λάστιχα και έχεις να κάνεις 300 ή 120 χιλιόμετρα, οδηγείς λίγο διαφορετικά, αλλά μπορείς να πας πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένας καλός ρυθμός όταν παίρνεις λίγο παραπάνω ρίσκο, αν η διαδρομή είναι σύντομη.
Ήταν η ώρα για την τελευταία ειδική διαδρομή στο Rally Cross Country Manatech του Κατάρ. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιάχ επιβεβαίωσε την 7η νίκη σε 9 αγώνες της σεζόν και ξεκίνησε την προσπάθειά του να κερδίσει ξανά τον κόσμο της FIA με τον τίτλο του πρωταθλήματος για το cross country και τον ταχύτερο χρόνο στον τελικό. Ήταν έτσι κι αλλιώς το αδιαφυσβήτητο φαβορί. Η σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, με δύσκολη πλοήγηση, πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα λίγο παραπάνω, μας λέει, στον τερματισμό, εάν παλεύεις για αυτή τη διαδικασία είναι διαφορετικά. Ο Γιασέντα Αλλαραγή πήρε τη δεύτερη θέση, ο Πολωνός Γιάκουμπ Πριγκόνσκι πήρε την τρίτη θέση. Τελικά στον τερματισμό του Κατάρ δεύτερη θέση, νομίζω είναι καλή αρχή για εμάς. Είναι δύσκολο να παλέψει το Κατάρ με τον Νασέρ. Έπρεπε να κρατήσουμε την θέση μας στην δεύτερη θέση. Στο TAF 3 η μάχη ήταν επική, 6 προγράμματα οδήγηση χρειάστηκαν να βρουν τον Καταριανό οδηγό Αχμέντ Αλ Κουαρί να αρπάζει την νίκη με ένα περιθώριο 10 λεπτών 57 δευτερολέπτων και να έρχεται τέταρτο συνολικά σε όλα τα τμήματα. Ήταν ένα εκπληκτικό ράλι όπως πάντα. Εγώ και ο Μανουέλ κάναμε καλή δουλειά. Αυτός στην πλοήγηση, εγώ στην οδήγηση. Ανεβάσαμε ρυθμό σιγά σιγά σε κάθε στάδιο και πήγαμε έτσι όπως έπρεπε και να πιάσουμε τον κατάλληλο χρόνο να πιέσουμε να κερδίσουμε το ράλι. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο Κατάρ και σε αυτόν τον αγώνα ράλι. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα και να μεταβούμε από το Κατάρ και το cross country σε μια αρένα μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε μια εντυπωσιακή σειρά μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Master Jam. Αν αγαπάς τον ήχο των τεράστιων κινητήρων V8 και των εξατμίσεων που βγάζουν φλόγα, τότε σίγουρα θα ενθουσιαστείς με αυτά τα τέρατα φορτικά που κατακλείζουν τις αρένες σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα γεγονότα παρουσιάζουν τις ικανότητες των φορτηγών να πετούν στον αέρα, να περιστρέφονται, ακόμη και να συνθλίβουν αυτοκίνητα. Με ύψος και πλάτος περίπου 12 πόδια, τα φορτηγά είναι τεράστια, ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν λάστιχα 66 ιτζών, πιάνουν ταχύτητα στα 100 μίλια και κάνουν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια σε ύψος πάνω από 30 πόδια, 35 για την ακρίβεια. Το Master Jam προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές και κατορθώματα που αψηφούν τη βαρύτητα και διασκεδάζουν εκατομμύρια θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 20 χρόνια το Master Jam παρέχει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, θέτοντας τον πύχη ψηλά για την εμπειρία των θαυμαστών με απίστευτες παραστάσεις. Η περασμένη σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με περισσότερα από 40 εκπληκτικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις Master Jam φιλοξενούν παγκοσμίου φήμης φορτηγά συμπεριλαμβανομένων των Grave Digger, El Toro Loco και αρκετούς άλλους. Κάθε χρόνο επιλέγεται μία ελίτ ομάδα αγωνιζόμενων με βάση τις δεξιότητές τους και τις ικανότητες και τους δίνεται ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο

ένα απροσδόκητο, χωρίς σενάριο και μια ξέχαστη εμπειρία που δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς είναι να κάθεσαι μέσα σε ένα φορτηγό Monster 1500 ύπων και 10.000 λιβρών. Ως εθισμένοι στην αδρεναλίνη, έχουμε ήδη κολλήσει με το Monster Jam και δεν χορταίνουμε. Λατρεύουμε τα άλματα εις ύψος και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross, αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης. Έχει φτάσει σε νέα ύψη, οθώντας ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής σε ψυχαγωγία, αλλά ακόμη και σε μόδα. Το Master Energy AMA Supercross έχει κατακτήσει τον κόσμο των εκδηλώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού εσωτερικού χώρου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσυκλετών εκτός δρόμου είναι πιο ανταγωνιστικό και υψηλό σε προφίλ αγώνων σειράς μοτοσυκλετών εκτός δρόμου στον πλανήτη. Το Master Energy AMA Supercross είναι μέρη εναέριος ενθουσιασμός και μέρη καταδίωξη υψηλής ταχύτητας με αναβάτες που εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών πάνω από 30 πόδια στον αέρα με χτυπήματα και υψηλές ταχύτητες. Οι ανταγωνιστές ξεπερνούν τα όρια του ελέγχου και ευδοκιμούν στο χάος με τους All American Superstar να μαχόνται για το πρωτάθλημα. Οι πιο εκλεκτοί αθλητές του κόσμου κυνηγούν τα όνειρά τους στο Supercross σε αμερικανικό έδαφος, σε πιο εμβληματικά στάδια και με πάνω από 17 αγώνες να πραγματοποιούνται από τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο, καθώς και ο All-Star Race εκατομμυρίων δολαρίων. Το Supercross προσελκύει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μεγέθη σε πλήθος και τα πιο αναγνωρίσιμα διάσημα στάδια σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σε αγώνες ζωντανά μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές που μεταδίδονται σε πολύ κόσμο. Νέοι αθλητές που ονειρεύονται να γίνουν ένα μέρος αυτής της επίσημης σειράς. Ο Κεν Ρόσγεν, ο Γερμανός. Όλη μου τη ζωή παρακινήθηκα εδώ για να έρθω. Ξεκίνησα από 2,5 χρονών. Αγωνίζομαι από τότε που ήμουνα στα 3. Ποτέ δεν είπα ότι θα μπορούσα να είχα πετύχει εδώ, όμως προσπάθησα, ήταν εξαιρετικό και ήθελα να γίνω ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Οι διαδρομές ενισχύουν τα συναρπαστικά εμπόδια της υπαίθριας διαδικασίας αλμάτων, στροφές, προσκρούσεις και όλα στην υπηρεσία των θεάτων. Πέρυσι Cooper Webb με 450 κυβικά μηχανή ήταν ο πρωταθλητής στο Supercross. Φέτος έχει μεγαλύτερες προκλήσεις ο Αμερικανός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαι βαρύ φαβορή για επανάληψη του τίτλου για μερικούς λόγους. Έμαθα πολλά πέρυσι. Παρόλο που κατάφερα να κατακτήσω το πρωτάθλημα, νιώθω ότι έχω πολλά περισσότερα να χτίσω. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πέρυσι δεν πήγαν στραβά αλλά έγιναν λάθη ή δεν είμαι καλός σε κάποια άλλα πράγματα. Έτσι νομίζω ότι έχω μάθει από αυτό. Νιώθω ότι είναι κάτι που μου αρέσει να διαχειρίζομαι σε ένα πρωτάθλημα και να κερδίζω σωματικά ένα πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δουλεύω, πρέπει να το κάνω. Είναι μια δέσμευση που πρέπει να έχεις με την ορμή να έχεις τα πάντα. Τις επόμενες σεζόν αφοσιωμένοι θαυμαστές από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την έκρηξη αδρεναλίνης. Καταπληκτικοί, τολμηροί αθλητές πετυχαίνουν το αδύνατο σε δύο τροχούς. Θα δούμε απίστευτα άλματα, τρελές ταχύτητες και άψογα κόλπα στις πιο απαιτητικές χωμάτινες πίστες του αθλημάτος. Μείνετε συντονισμένοι για αρκετή δράση, πλούσια σε διαδικασία. Και φυσικά στο Pure Action έχουμε ακόμα πολλά να παρουσιάσουμε. Είχα την ευκαιρία σήμερα να πάρετε μια ιδέα από το τι υφίσταται ανά τον κόσμο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Πλούσια δράση, αδρεναλίνη στα ύψη, εντυπωσιακές σκηνές

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Άξιον 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Flo αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα media. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στην μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός. Όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεόντερα Μενκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεόντερα Μενκούρ, Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση. Δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Μαξίμ Νοσέρ έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα εγώ συνήθως για ένα μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μια ρεγκάτα ή μια κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους μας, λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Στην Εθνική Γαλλία είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες. And try to grow up everybody to the top. So this is, I think, our force compared to the other country. Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα 3 stage μέχρι το τελευταίο. Ήταν κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις 3 πρώτες περιόδους της σεζόν, οπότε ήμουν αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες, ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι Βόντισεκ είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω, ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος. Πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου. Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρόλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Kiteboarding έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτει σε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα, προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα. Μ' αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός. Μ' αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing.
1: I'm Axel Mazzella. I'm two-time kite for world series champion.
0: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kitesurfing.

0: Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές.
1: What's up guys, it's Daniela here. Honestly, I personally...
0: Προσωπικά λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια normal θέση και σιγά σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε. εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στον μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω την θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω? Εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα. Δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
2: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ. Μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πώς θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: The camera is a liar.
1: Grotesque.
0: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
0: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
4: If you were editing this show, how would you tell this story?
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
0: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
5: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση στα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με πολλή ένταση, τέρμα τον γκάζι και εντυπωσιακές στιγμές. Από πολλά αγωνίσματα, σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε τη Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ένας επιλεκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτηρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων που συναντούν τη θάλασσα. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Κατάρ, προωθούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη τη χώρα. Η Ντόχα φιλοξένησε το πρώτο ράλι cross country του παγκοσμίου πρωταθλήματος της FIA, The Manatech Qatar Cross Country Rally. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στο Losail Arena, προσφέροντας μερικές εξαιρετικά μοναδικές στιγμές. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε εδώ πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ και αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου μας είναι ιδανικό για ράλι και διασχίσεις χωρών όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές, γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε συνεχώς. Το Manatech Cross Country Rally προσέφερε για άλλη μια φορά πολλά διαφορετικά είδη προκλήσεων. Το να είσαι οδηγός ράλι σε αυτή τη διοργάνωση δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Κατάρ έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες για να κυριαρχήσουν στην τέχνη της οδήγησης σε τιμωρητικά εδάφη. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι τόσο ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Ταυτόχρονα, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συναντήσετε μερικούς τοπικούς θρύλους, όπως ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος έχει αποδείξει στην κατηγορία του ότι διεκδικεί για πάντα την νίκη και θα το κάνει για 7η φορά σε 9 σεζόν. Μετά το Κατάρ αλλάξαμε ταχύτητα από cross country σε μηχανοκίνητα αθλήματα αρένας. Γίναμε μάρτυρες μιας από τις πιο θεαματικές σειράς μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Monster Jam. Οι θεατές έρχονται για τον ήχο των τεράστιων V8 κινητήρων, τη θέα της φλόγας που βγαίνει από τις εξατμίσεις και την συγκίνηση με αυτά τα τεράστια τέρατα φορτηγά και τις μοναδικές τους ικανότητες. Αυτές οι πολύ μεγάλες, πραγματικά τεράστιες μηχανές που ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν ταχύτητες έως και 100 μίλια την ώρα μπορούν να εκτελούν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια και πάνω από 35 πόδια σε ύψος. Απίστευτες στιγμές, πολύ όμορφες εικόνες, δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές με τους οδηγούς αυτών των τεράστιων οχημάτων να προκαλούν τον εαυτό τους αλλά και τα ίδια τα οχήματα να ρισκάρουν και να εντυπωσιάζουν με αυτά τα άλματα και τις περίτεχνες ενέργειες, τις αναστροφές στον αέρα και όλα όσα κάνουν σε αυτή την εντυπωσιακή πίστα. Μένουμε σε άλματα εις ύψος και στιγμές που κόβουν την ανάσα για να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross. Αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης, έφτασε πρόσφατα σε νέα ύψη, οδώντας το ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής, της ψυχαγωγίας και ακόμη της μόδας.
το Monster Energy AMA Supercross είναι εν μέρει ένα αέριος ενθουσιασμός και εν μέρει καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, με τους αναβάτες να εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών έως και 35 πόδια στον αέρα με απίστευτες ταχύτητες. Απίστευτες εικόνες, πολύ όμορφες στιγμές και δύσκολες μονομαχίες για το Supercross. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία με την τρίτη έκδοση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Γκουάντι της Γρανάδας. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει την διοργάνωση Ισπανία το πιο μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι που πραγματοποιείται στην έρημο. Το Rally Ισπανία συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βουνά της Sierra Nevada. Για άλλους το ταξίδι ήταν λίγο μεγαλύτερο. Ο Τιζιάνο Ιντέρνο ξεκίνησε με το δίτροχό του από το σπίτι του στην Ιταλία για να συμμετάσχει στο Rally Ισπανία και να γίνει μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για ράλι δεν έχει όρια. Με την Africa Twin λοιπόν και το γκάζι να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, διήσχισε αρκετές περιοχές, πόλεις και χώρες για να βρεθεί σε αυτό το σημείο της εκκίνησης του ράλι. Έτσι λοιπόν μας λέει ο ίδιος ότι πήρα την Africa Twin από τον γκαράζ, έβαλα ένα roadbook στο τιμόνι και το ελαστικό εκτός δρόμου στις πίσω αποσκευές. Ταξίδεψα για τρεις μέρες, πέρασα από χιόνι, κρύο, ζέστη, όλα καλά όμως, και έφτασα εδώ στο Guangs. Άλλαξα τα ελαστικά μου για να είμαι έτοιμος για τον αγώνα και τώρα περιμένει την εκκίνηση αυτής της αναμέτρησης. Πριν την ανατολή του ηλίου ξεκίνησε λοιπόν η τρίτη έκδοση του Rally Hispania, με την πρώτη μέρα να αρχίζει με κρύο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν μέσα από το πρώτο τμήμα της πίστας, δυσκολεύοντας τους αναβάτες. Στα 76 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, ο βετεράνος μοτοσυκλετιστής από τον Dakar, ο Τζούλιαν Βιλαρούμπια, έδειξε ότι έχει στο χέρι του την κατάσταση και επιτέθηκε από την πρώτη στιγμή. Εντυπωσιάζοντας με την διαδρομή και τον χρόνο που έκανε, κάναμε τη μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, μας λέει ο Μαρκ Μπαργκέρι, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό, κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κήτες ποταμών, και μετά προχωρήσαμε σε μια δεύτερη σύνδεση που μας πήγε σε μια άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε όμως σήμερα, αλλά οδεύουμε προς ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Κρατήσαμε στα 50 χιλιόμετρα και απλά οδηγήσαμε για να απολαύσουμε το τοπίο. Μερικοί τύποι μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν καλό σαν διασκέδαση, τράβησα μερικά βίντεο και κατάφερα να πέσω στις κήτες του ποταμού, αλλά είμαστε εντάξει. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ερασιτέχνες, στο ράλι συμμετέχουν αναβάτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο οδηγός από τον Dakar, ο Ζωάν Πεδρέρο, αλλά και ο Πορτογάλος της KTM, ο Μάριο Πατράο. Μεταξύ των κορυφαίων διαφορετικών συμμετεχόντων από 26 χώρες και 4 ηπείρους,
Ο κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν το Quantix και πάνω απ' όλα το τοπίο της έρημου Κόραφερ. Και την καλύτερο από αυτή την εικόνα και αυτή την διαδικασία που είναι αρεστή στους οδηγούς σε τέτοιες off-road αναμετρήσεις, και το περιμένουμε πώς και πώς. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, λέει ο James Knight, οπότε για μένα είναι καλό. Υπάρχουν περισσότεροι επαγγελματίες εδώ από τις άλλους αγώνες. Είναι υπέροχο να είσαι δίπλα στους επαγγελματίες, τους βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, ώστε να μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους. Είναι υπέροχο, δεν με απογοητεύει καθόλου, είναι πολύ καλό. Το στάδιο της δεύτερης ημέρας ήταν ένα από τα δύο που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής διαδρομής είναι εκεί που η σωματική προσπάθεια των αγώνων θα είναι αναμφίβολα παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε μοτοσυκλετιστή. Με το roadbook πάντα σε εμφανή σημείο για να μπορούν να πλοηγηθούν και να βρεθούν στον κατάλληλο δρόμο, αφού υπάρχει μια χάραξη, αλλά είναι πολύ εύκολο να χαθείς σε τέτοιες διαδρομές. Πρόκειται για διαδικασία βουνού ουσιαστικά, ορειβατική διαδρομή σε έρημο και όλα μπορούν να συμβούν. Μεταξύ των αναβατών φέτος είδαμε και πολλές γυναίκες. Αυτό δεν είναι σύνηθες σε αυτό το είδος του αθλήματος, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στα ράλι, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν μόνοι τους. Οι γυναίκες αγαπούν τις μοτοσυκλέτες και τα ράλι και την οδήγηση εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους με τους άνδρες. Απλώς όταν είμαστε μικροί, τα αγόρια λένε να πάνε να κάνουν μια περιπέτεια όπως το σκαρφάλωμα στα δέντρα, να διασκεδάσουν, και στα κορίτσια λένε να προσέχουν και να παίζουν με τις κούκλες. Από πολύ νωρίς λαμβάνετε ορισμένα μηνύματα και σκέφτεστε ότι ίσως δεν είναι για εσάς ή δεν είστε σε σχέση να το κάνετε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είσαστε, και νομίζω ότι αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε και να βγαίνουμε έξω και να διασκεδάζουμε. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας ως τέτοιος, μου άρεσε η οδήγηση εκτός δρόμου από τότε που ξεκίνησα να οδηγώ μοτοσυκλέτες πριν από 7 χρόνια, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν είμαι πραγματικά ανταγωνιστικός άνθρωπος, αλλά κυνήγησα το Rally Dakar το 19 και ήμουν τόσο γοητευμένη, και το μόνο μήνυμα που πήρα στο Rally Dakar ήταν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, έτσι ακόμα και κάποιος σαν και εμένα δεν έχει ιδέα από τα roadbooks και την πλοήγηση, οτιδήποτε από αυτά. Δεν είναι τόσο γρήγορος αναβάτης. Σκέφτηκα όμως ότι αν τίποτα δεν είναι αδύνατο, τότε ίσως μπορώ να δώσω το καλύτερο εαυτό μου, και το έκανα πέρυσι, γι' αυτό είμαι και τώρα εδώ. Κάθε φορά μαθαίνεις περισσότερα, βιώνεις περισσότερα και είναι απλά κάτι στο οποίο εθίζεσαι. Την τρίτη μέρα, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες όμως έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα σε ένα μη αγωνιστικό τμήμα πριν από την έναρξη του σταδίου. Λόγω της απώλειας αυτού του πολύ αγαπημένου αναβάτη, το τρίτο στάδιο ακυρώθηκε. Μια απίστευτη συνθήκη, εξοργιστική για τον τρόπο που έγινε το ατύχημα, εκτός αγώνας, στέρισε την ζωή από τον Αλμπέρτο Μαρτίνες, και βέβαια οι φίλοι του αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες τίμησαν την μνήμη του για έναν αναβάτη που ήταν ιδιαίτερος αγαπητός σε όλους.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει Ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανωδική πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρεθεί στην δράση του kiteboarding στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ebensee στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία, ένα γεγονός που αναμένεται ιδιαίτερο για τους λάτρεις του kiteboarding και φυσικά οι αθλητές είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν ξανά. Συναντήσαμε νέες ομάδες και μάθαμε περισσότερα για το νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας. Μαζί με την συμπαίχτριά του, την Ellie Aldridge, ο Conor Bainbridge κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ, η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kiteboarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι παίρναμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Ίσως όταν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν.
Είμαστε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της μεικτής σκηταλοδρομίας, που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο, γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μία εβδομάδα, οπότε είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μία ημερήσια εκδήλωση, την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκηταλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι, κατέστησαν ολόκληρος καιρός την ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς στην αρχή και επίσης είναι υπέροχο για μας στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα, όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το ότι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πηγαίνει πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσει το κορίτσι την γραμμή και όταν περάσει τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την

κόσμο του κάιτ. Τώρα, 3 χρόνια μετά, έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι υποσχόμενο, πολύ το μέρος, αρκετά όμορφο όπως μπορεί να δείτε. Ο θερμικός άνεμος κάθε μέρα φαίνεται πολύ καλός. Η καραντίνα μας έβγαλε εκτός για πολύ καιρό, οπότε οι 2 πρώτες μήνες ήταν βασικά που παίρνουσαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να γυμναζόμαστε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Είναι η πρώτη σεζόν που ήμουν σπίτι για τόσο καιρό και επισκεφτήκαμε πολλά σπίτια που ο άνεμος ήταν πολύ καλός για εμάς. Δεν θυμάμαι το τελευταίο, την τελευταία σεζόν να είναι τόσο υπέροχη. Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους. Ήταν κάπως ωραία γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχω και εγώ, οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής, είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάτες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής. Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέει ο ίδιος, προσπαθώ να στριμώξω και τα 2 στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου. Αλλά δεν το κάνω τόσο καλό, προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο, νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμε εγώ ίδιος, θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθαμε πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο, απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν να τους κάνουν να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό, απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κίνητρο. Είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ, παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους, είναι περισσότερη ανοιχτή για εμάς, σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget, ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν ακριβώς να ταξιδέψεις, χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding από την άποψη του προπονητή μου, αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι Πολωνών στον τελικό, ενώ 6 ομάδες, άμα τα σωστά, πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα, για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση, είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

Φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Kiteboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε

σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ό,τι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις, έτσι. Υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Τι κάνει το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση? Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες. Είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Τόρε Γκράντε μέχρι την παραλία Χανκ Λούζ και τη Λίμνη Γκάρτα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding? Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία, έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα kiteboarder από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μια από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μια διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης
ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην Λίμνη Γκάρντα. Δηλαδή όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανώτη κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγο χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός. Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο, οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγωνίσμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδός σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μετάβαση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδός σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή αλλάζοντας τα πόδια είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τάκ τόσο πολύ
πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο χαρταετός σας είναι έτοιμος σε ώρα 12 μέχρι να επιστρέψει σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση. Ειδικά στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό. Όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα. Οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα τμήματα ιστιοπλοείας σε Ολυμπιακή κλάση. Ακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτω από αυτό το φάσμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την προετοιμασία στις Ολυμπιακές κλάσεις. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθούσαμε δύο τάξεις που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, το Alpine και το Kiteboarding που θα κάνουν το καλοκαιρινό τους Ολυμπιακό ντεμπούτο στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκαν ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος εκείνη την χρονιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες ταχύτερες ολυμπιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας, με αρκετό θέαμα και πολύ ενδιαφέρον, αφού η δράση συνεχίζεται εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021 στο Τόκιο. Θα μετακομίσουμε στην λίμνη Άτερσι της Αυστρίας για το Forward WIP Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 49-49FX και Νάκρα 17. Σε αυτές τις Ολυμπιακές κλάσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από πολλές ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19, αυτή η εκδήλωση ήταν η πιο σημαντική για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες το 2020. Η Ένωση Yacht Club του Άτερσι με τις τοπικές αρχές και την υποστήριξη των χορηγών αξίζει μεγάλη τιμή για την ανάπτυξη μιας ιδέας που θα κρατά όλους ασφαλείς και αποσύροντας την διοργάνωση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις 3 μήνες προετοιμασία. Είναι μοναδική διεθνής διοργάνωση που πραγματοποιείται φέτος παγκοσμίως στις Ολυμπιακές τάξεις και η ευκαιρία να υποστηρίξουμε μια λίμνη, δηλαδή κοντά στη γενετήρια μας, ήταν κάτι που νιώσαμε ενθουσιασμένοι και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουμε στη δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, να συναντηθούμε ξανά. Είναι κάτι που πάλι θα το δούμε σαν προ-Ολυμπιακή χρονιά και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν πού βρίσκονται. Για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό, εξαιρετικά χαρούμενος που πήραμε την εξουσιοδότηση από τις Αυστριακές αρχές να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα στο Άντερσι, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην συγκεκριμένη λίμνη στην Αυστρία, που περιλαμβάνει τους τρεις ταχύτερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες σε Ολυμπιακές κλάσεις. Οι 250 ιστιοπλοεί ανυπομονούσαν να γυρίσουν στους αγώνες μετά από μήνες προπόνησης και αναμονής. Οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα διοργανώσουν δίκαιους και ανταγωνιστικούς αγώνες. Τώρα είμαστε στο Άτερσι και αυτή την εβδομάδα έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές κατηγορίες ταχύτητας 49-49FX και Νάκρα 17. Για αυτή την περιοχή στην Αυστρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγαλύτερο μέρος στην Αυστρία που είχαμε ποτέ. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας έχει αλλάξει τα σχέδια, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε μόνο 2 μήνες για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε πολύ σύντομη περίοδο, ακόμη και αν είχαμε πολύ χρόνο να ελέγξουμε με την κυβέρνηση όποιο γεγονός μπορεί να συμβεί. Μεταξύ των ιστιοπλοών που συμμετείχαν στο τμήμα του καταμαράν με φόιλ στο Νάκρα 17 ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, Τζον Γκίμσον και Άννα Μπουρνέτ.
Ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για εμάς. Βασικά μόλις ξεκινάμε ένα χρόνο μετά από ουσιαστικά μεγάλη απραξία. Βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πέρυσι, λίγο πριν προκριθούμε. Οπότε τώρα κάνουμε την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης που είχαμε προγραμματίσει για το 2020, την κάνουμε το 2021. Οι κυρίαρχοι Ολυμπιονίκες από την Αργεντινή, Σαντιάγκο Λάνκε και Σεσίλια Καράντσα Σαρόλι, έχουν περάσει αρκετά, να βρεθούν από τα βόρεια στο καλοκαίρι της Ευρώπης, καθώς πετούν από και προς την Αργεντινή με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-19. Ωστόσο, υπήρχαν ντόπιοι που επιθυμούσαν το χάλκινο ζευγάρι στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Τόμας Ζαγιάκ από τη Βιέννη και πλέον με την Μπάρμπαρα Μάντζ. Ήμασταν έτοιμοι για τον Ιούλιο του 2020, τώρα πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο για να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί με το κορονοϊό, πού μπορούμε να προπονηθούμε, πότε μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Υπάρχουν πολλά έθνη που δεν το έκαναν, δεν έχουν προκριθεί ακόμη. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέρος γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά έθνη που πρέπει ακόμη να προκριθούν για τη χώρα τους και για μας είναι αυτό ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια πολύ σημαντική ρεγκάτα για εμάς τους Ευρωπαίους. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο ήταν μια θλιβερή απόφαση που έπρεπε να πάρθει, με τους ιστιοπλώς να έχουν βάλει τόση δουλειά για την πρόκριση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, επαναπρογραμμάτιζαν τις καμπάνιες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό από την όλη κατάσταση. Μετά την αναβολή αλλάξαμε τα σχέδιά μας, προφανώς και εμείς μείναμε στην Ολλανδία για πολύ καιρό, προσπαθώντας να βρούμε κάποιους νέους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για άλλη μια χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι για ρεγκάτα το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να πλέψουμε με τους Ευρωπαίους μετά από αυτή την εβδομάδα και να έχουμε κάποια καλή αξιολόγηση. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη χρονιά, άλλο ένα έτος, είναι λίγο αβέβαιο πώς θα κάνουμε τα πράγματα ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ θετικοί για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι που αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό γιατί έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε πάντα να ανεβαίνουμε. Οπότε τελικά η σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι, αλλά καλύτεροι. Στην πραγματικότητα, γιατί ξεκινήσαμε αρκετά αργά την καμπάνια για το Τόκιο, ήμασταν χαρούμενοι που είχαμε την καθυστέρηση ενός έτους, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση τώρα, αλλά ένας επιπλέον χρόνος για το Τόκιο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στην ιστιοπλοεία μας και να είμαστε έτοιμοι για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στην πραγματικότητα, ήμασταν χαρούμενοι που πήραμε ένα χρόνο επιπλέον, επειδή πέρυσι είχα ένα τραυματισμό και έκανα μια επέμβαση. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα προλαβαίναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκινήσαμε αργά σε σύγκριση με τους άλλους. Κάθε μέρα είναι μέρα βελτίωσης και νομίζω ότι θα έχουμε καλή απόδοση την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η αναβολή της χρονιάς ήταν σίγουρα πλεονέκτημα για να έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, οπότε να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι μια καλή ευκαιρία έτσι για να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα τρία πρώτα σκάφη. Είναι καλό να είσαι στην επιστροφή στους αγώνες και να αποδώσεις για όλη αυτή την προπόνηση που έχει προηγηθεί. Ήταν πολύ καιρός χωρίς ιστιοπλοεία, άλλα σκάφη, αλλά δεν κάνεις πραγματικούς αγώνες, οπότε είναι ωραίο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μοναδικές οι συνθήκες στη λίμνη, πολύ ευκίνητες, αλλά και αρκετή διασκέδαση για να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι καλό να έχουμε έναν ακόμη χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το έχουμε πανεκτιμήσει με την ομάδα μας. Τι σημαίνει αυτό, γιατί μόλις κατακτήσαμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, αν είναι καλό ή κακό θα φανεί. Νομίζω ότι σίγουρα για την ομάδα μας είναι πολύ θετικό, γιατί είμαστε πολύ νεότερα μέλη του πληρώματος, του στόλου, και ήμασταν πολύ πρόθυμοι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο.
Αν και για άλλες ομάδες, αυτή η αναβολή ανέβασε τα επίπεδα άγχους τους, καθώς απομένουν μόνο λίγες θετικές εκβάσεις και λίγες θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για μας το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να δούμε τη δικιά μας ανάπτυξη, γιατί είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη ρεγκάτα που αγωνιζόμαστε και έχει να κάνει με την συνεργασία μας στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτή την αναβολή, λέει ο Δάνης Πασχαλίδης, και τώρα εμείς έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να πλέψουμε απέναντι σε πολύ καλούς και έμπειρους ιστιοπλούς στην Νάκρα. Η ομάδα από τη Φιλανδία είναι κορυφαία ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κροατική ομάδα, η ομάδα από τη Ρωσία, οι ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, πολλές ομάδες. Αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο να παλέψουμε για αυτήν την εκδήλωση που θα είναι μια δοκιμαστική, για να δούμε τις εξελίξεις μας και τη δική μας βελτίωση ως πλήρωμα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, να δούμε το επίπεδό μας σε σύγκριση με τις κορυφαίες ομάδες αλλά και τις άλλες χώρες που δεν έχουν προκριθεί. Σωστά, τώρα έχουμε πολύ καλή απόδοση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε επίγνωση των συνθηκών στην Πάλμα. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εδώ. Καλύτερα ίσως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνετα σε κανένα τρόπο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες, οπότε το βασικό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να το κάνουμε περισσότερο αυτούς τους 6 μήνες και να είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι μπορούμε στην Πάλμα. Μετά τους αγώνες του Ρίο πήγα λίγο χρόνο από την Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Έκανα περισσότερο προπονητικό πρόγραμμα, στράφηκα σε μεγάλα σκάφη. Μου έλειπε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία, μετά επέστρεψα και τώρα δεν μου επιτρέπεται να έχω περισσότερες επιλογές. Γι' αυτό πήγα στον Άκρα ως νέα πρόκληση και πράγματι με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το foiling είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ο κόσμος λέει ότι είναι το μέλλον του αθλήματος. Οπότε είπα εντάξει, θα του δώσω μια ευκαιρία. Και το Τόκιο βέβαια είναι ο κύριος στόχος, θα ήταν υπέροχο γιατί υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό σημείο που με έχει ξεφύγει. Ξεκινήσαμε αρκετά αργά, αλλά ανυπομονώ για το Παρίσι το 2024. Και αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν. Μια ομάδα που μπορεί να χαλαρώσει καθώς η θέση της έχει επιβεβαιωθεί για το Τόκιο είναι η ομάδα από την Ολλανδία που απαρτίζεται από τους Bart Labriou και Pim van Vugt. Στην πραγματικότητα θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εκπροσωπήσει ποτέ την Ολλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 20 χρόνια ιστορίας του ΣΚΙΦ στο 49. Ένα υπέροχο ζευγάρι και επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε οι πρώτοι που προκρίθηκαν για την Ολλανδία εδώ και 20 χρόνια στην κατηγορία 49. Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να διαγωνιστούμε εκεί εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι, όπως για όλους, είναι ένα μεγάλο γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς, το οποίο θα πάμε να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο δυνατό και να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι που το έκαναν αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εστίασή μας συμμετέχοντας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε να είναι το επίκεντρό μας από τώρα, να είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να ανταγωνιστούμε εκεί και να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να πετύχουμε. Και κάπως έτσι πάμε για την προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ολυμπιακές κλάσεις της ιστιοπλοείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μπούμε στην δράση
να μάθουμε πώς απέδωσαν οι ιστιοπλοοί στο Forward του 2020 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα WIP, στα 49, 49 FX και στον Άκρα 17. Το Utter Sea είναι γνωστό για την προσέλκυση ιστιοπλοών, για τα τυρκουάζ νερά του και τις εξαιρετικές συνθήκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους ανέμους είναι το λεγόμενο Rosen Wide, που σημαίνει άβρα από τριαντάφυλλα. Είναι ένας ανατολικός άνεμος που περνάει πάνω από το μεγάλο κήπο με τριανταφύλλες ενός κάστρου και γεμίζει τον αέρα απέναντι από την λίμνη με την μυρωδιά των τριαντάφυλλων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Forward WIP στα 49, 49 FX και Νάκρα 17, οι ιστιοπλοοί του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες από 0 έως 30 κόμβους ταχύτητα ανέμου και από γαλάζιο ουρανό έως μπόρες. Η έβρεση του καλύτερου μονοπατιού στην λίμνη Utter Sea αποδείχθηκε απαιτητική δουλειά για τις ομάδες. Προφανώς βρισκόμαστε σε μία λίμνη, πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ, αλλά μοιάζει με σχεδόν οποιαδήποτε λίμνη. Μερικές φορές μπορείτε να φτάσετε πολύ κοντά στην ακτή και να πάρετε ένα πλεονέκτημα. Άλλες φορές απλά με το τοπίζετε 20, 30, 40 μοίρες ή ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά θυελώδης. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς όπως και να κάνεις ιστιοπλοεία με συντηρητικό τρόπο. Πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο σήμα και στον στόλο, αλλά γρήγορα ο στόλος πηγαίνει και στις δύο πλευρές, οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τους ιστιοπλοούς να δουν τι συμβαίνει και δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να πει τι είδε στην αριστερή πλευρά ή τι κινείται πραγματικά στην δεξιά πλευρά. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που προσπαθώ να ακολουθήσω ως προπονητής και να το πω στους ιστιοπλοούς. Είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχρεμη. Μετά από 9 αγώνες, τον Άκρα 17, οι 5 πρώτες ομάδες μπήκαν στον τελικό με μόνο 6 βαθμούς να τις χωρίζουν ανάμεσα στην πρώτη θέση και την πέμπτη. Ηγέτες για το μεγαλύτερο μέρος της ρεκάτας ήταν ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Λέγκε με την Σεσίλια Καρανζα Σαρόλι, ενώ οι κυρίαρχοι Ολυμπιακοί πρωταθλητές άρχισαν να γλιστρούν και να πέφτουν στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Οι τρεις πιο συνεπείς στην τελευταία ημέρα κατέληξαν να καταλάβουν το βάθρο, με την Ιταλία να παίρνει και το χρυσό και το χάλκινο. Ο Ρουτζέρο Τίτα και η Κατερίνα Πάντι τερμάτισαν στην κορυφή 4 βαθμούς μπροστά από τους Γάλλους Κοεντίν Ντέλα Πιέρε και Μανών Οντινέτ, με τους Βιτόριο Μπισάρο και Μάελε Φρασκάρι να είναι 3 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Οι σημερινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζον Γκίμψον και Άννα Μπερνέτ φαίνονταν ότι είχαν πρόβλημα στα μισά του αγώνα και για τον τρόπο που έπλεαν προς την δεύτερη διαδρομή. Η Βρετανική ομάδα με γρήγορους τερματισμούς έπεσε κάτω από το βάθρο με έναν μόνο βαθμό διαφορά. Ήταν μια τρελή, δύσκολη εβδομάδα σε αυτή τη λίμνη, οπότε οι αγώνες δεν ήταν απλοί, δεν ήταν τόσο εύκολοι, έπρεπε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στην κατάσταση. Ο άνεμος ήταν πολύ επιπόλαιος, πολύ θυελώδης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ημέρα και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ήμασταν 4 σκάφη, 2-3 σημεία πολύ κοντά. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Στο στόλο 49FX, σε όλη τη ρεγκάτα, η μάχη για τον τίτλο ήταν άγρια μεταξύ των Γερμανών Τίνα Λάτζ και Σούσαν Μπέκε και των Νορβηγών Χελένε Νάες και Μάρι Ρόνιγκεν.
Αυτές οι δύο ομάδες πάλευαν για όλη την εβδομάδα. Μπήκαν την τελευταία ημέρα με μόνο 2 βαθμούς μπροστά τους Γερμανούς. Τελευταίος αγώνας με τη ρεκάτα να είναι απογοητευτική για Λούτς και Μπέκε. Και πέρασαν έτσι την γραμμή στην 12η θέση. Η μόνη παρηγοριά για αυτούς ήταν ότι ήταν ακόμα χειρότερα για τους Νορβηγούς που πέρασαν την γραμμή στην 20η θέση. Το πρωτάθλημα είχε σχεδόν τελειώσει και με την Γερμανία να παίρνει την πρωτοπορία και να καταφέρει να ξεπεράσει έτσι τους Νορβηγούς που θα μπορούσαν να είχαν ανέβει λίγο ψηλότερα, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν οι νικητές Γερμανοί ήταν στην κορυφή με τους Νορβηγούς να τερματίζουν 4 βαθμούς πιο πίσω, παίρνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε ιδανικά για τις Γερμανίδες αθλήτριες που πήραν την κορυφή. Μια νίκη που την άξιζαν σε γενικό επίπεδο και ήταν ο πρώτος τους ευρωπαϊκός τίτλος, κάτι που φυσικά το πανηγύρισαν δεόντως. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα. Έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 η ώρα το πρωί, αλλά είχαμε 2 πολύ ωραίους αγώνες. Πραγματικά καταφέραμε να πλεύσουμε καλά σε αυτό το περιβάλλον και να έχουμε έτσι μια σημαντική διάκριση μετά από μεγάλο μέρος απουσίας. Είμαι πολύ περήφανη που κερδίσαμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον άνεμο να αλλάζει συνεχώς. Δύσκολες συνθήκες για ρεγκάτα, έπρεπε να τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο και τελικά το πετύχαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα, αυτή η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα για Τιμ Φίσερ και Φάμπιαν Γκραφ που είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 49. Μπενζαμίν Μπελστάιν και Ντέιβιντ Χάσλ έκαναν μια αξιοσημείωτη επιστροφή, καθώς κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 3 βαθμούς πίσω από τους Γερμανούς. Σίμε και Μίχοβιλ Φαντέλα που ηγούνταν σε όλο στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος την Metal Race και έτσι έπεσαν στην 3η θέση κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα μέχρι στιγμής, ήταν δύσκολα στο νερό όμως. Εμείς είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι από την απόδοση και την τύχη μας μερικές φορές, γιατί η λίμνη χρειάζεται πάντα τύχη, οπότε ναι, είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με τον τίτλο. Η τελευταία κούρσα ήταν ιδιαίτερη, ήταν μια διαδικασία όμως που την χάσαμε στην πορεία, οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ψηλά, ήμασταν κάποια στιγμή τέταρτη. Στο τέλος βρεθήκαμε όμως στην θέση που θέλαμε και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε για να έχουμε αυτή την κορυφαία θέση στο βάθρο. Δεν ήταν εύκολα, αντίθετος μάλιστα. Και κάπως έτσι η λίμνη Attersea δοκίμασε τους ιστιοπλώους με όλα τα είδη των συνθηκών ανέμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φύλαξε τα καλύτερα για την τελευταία ημέρα. Το μεγάλο αεράκι στο τελευταίο απόγευμα του διαγωνισμού έδωσε ένα εγγυημένο δράμα μέχρι τέλους. Σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση της χρονιάς κάτω από τις δύσκολες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και των όσων είχαν προηγηθεί με τα lockdown και τις απαγορεύσεις διοργάνωσης αγώνων, ολοκληρώθηκε με τις τελετές των απονομών για τους νικητές. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται και το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action με τον κόσμο της ιστιοπλοείας να επιστρέφει σε δράση και να δείχνει ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά και φυσικά οι πρωταγωνιστές να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, πάντα γεμάτα δράση, πλούσια δράση και αδρεναλίνη στα ύψη. Να είστε καλά!

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάτης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: The camera. Is a liar.
2: Grotesque.
1: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
1: It reveals only what we want.
2: Hallelujah!
3: If you were editing this show, how would you tell this story?
4: Oh, this is nice.
5: This is the way to travel.
6: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
1: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
6: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Find the gun before somebody else gets shot.
8: You stay out of the way.
9: Price, drop it.
8: Price, look out. You're on arrest.
9: For what? Back off our gun.
10: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
6: The Rookies.
11: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο μετά την τρίτη έκδοση του Rally Ισπάνια που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας, σε μια περιοχή ερημική στα νότια της Ισπανίας, στην Ανδαλουσία. Γνωστή για την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική μίξη της ισπανικής και αραβικής παράδοσης, η Ανδαλουσία και η Γρανάδα έχουν πολλούς επισκέπτες. Το Warm Mediterranean Hospitality, η Flamenco μουσική, η γαστρονομία και η αρχιτεκτονική με τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό, αλλά και τα μοναδικά σπήλαια κάνουν το ταξίδι στη ζωή της Guadix εκπληκτικό. Επιπροσθέτως, η χαρακτηριστική έρημος Γκοράφε και τα χιονισμένα βουνά της Sierra Nevada πληρούν τις προϋποθέσεις για την τέλεια περιπέτεια, καθιστώντας το Ισπάνια Ράλι το μοναδικό ράλι ερήμου που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη. Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με μοτοσυκλέτες και SSV. Οι ανταγωνιστές ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρώτο διεθνές επίπεδο της σεζόν ενάντια στο παρασκήνιο των βουνών της Sierra Nevada. Είμαι από την Ολλανδία, έρχομαι στο Ισπανικό Ράλι για να απολαύσω το ηλιόλουστο τοπίο για να κάνω την διαδρομή με μοτοσυκλέτα. Άκρος εντυπωσιακή αλλά και δύσκολη η διαδρομή σε αυτό το ερημικό τοπίο στην Ισπανία. Είμαι από την Ισπανία, σκέφτηκα ότι ήταν καλή επιλογή κοντά στο σπίτι, τόσα πολλά χιλιόμετρα και διαφορετική τύπη δρόμων και μονοπατιών. Ιδιαίτερες οι διαδρομές. Η πρόκληση είναι δεδομένη. Εγώ είμαι από τη Δανία, ζω στη Βαρκελόνη για πολλά χρόνια και τώρα ζω στην Ελβετία. Έχω πολλούς φίλους στη Βαρκελόνη, πολλούς φίλους που τους άρεσε να πηγαίνουν off-road, εκτός δρόμου δηλαδή, σε τέτοιους αγώνες, σε τέτοιες διαδικασίες. Περιγράφουν κάποιοι από τους συμμετέχοντες τους λόγους που βρέθηκαν σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Και κάποιος που έχει έρθει από το Ισραήλ για αυτή την διαδικασία και αποτελεί μέρος του γυναικείου κομματιού, μιας και είναι αυξημένη γυναικεία παρουσία. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μοναδικό, ένα υπέροχο τοπίο. Ήθελα να μάθω πώς να εκπαιδευτώ με το roadbook, γιατί σε αυτή τη διαδικασία το roadbook είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια διαδρομή χαραγμένη από την Οργανωτική Επιτροπή με κάθε λεπτομέρεια που βοηθάει απίστευτα τους οδηγούς και συνοδηγούς, έτσι ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς να παρεκκλίνουν της πορείας τους. Έτσι οι συμμετέχοντες βρέθηκαν σε αυτή την πολυήμερη διαδικασία με δύσκολες συνθήκες, όχι καιρικές, αλλά συνθήκες οδοστρώματος και εδάφους. Κάτι που χαρακτηρίζει άλλωστε το Ράλι Ισπάνια. Αυτός είναι ο Τιζιάνο Ιντέρνο, ο οποίος έκανε τη μετάβαση με τη μοτοσυκλέτα του από την Ιταλία στην Ισπανία για να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας το πάθος για την διαδρομή αυτή και πως δεν υπάρχουν όρια εάν θέλεις να συμμετάσχεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Έτσι λοιπόν πήρε την Africa Twin του από το γκαράζ, έβαλε ένα οδηγό, ένα roadbook, μάζεψε τις αποσκευές, έφτιαξε το τιμόνι, άλλαξε τα ελαστικά και έτσι έφτασε εδώ μέσα σε 3 μέρες ταξιδεύοντας μέσα σε χιόνι, κρύο αλλά και ζεστή κατάσταση. Στη συνέχεια όλα είναι καλά όπως μας περιγράφει
και έφτασε στο Guadix για να λάβει μέρος σε αυτή την διοργάνωση και να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα σε όλους τους ανταγωνιστές που χρειάζονται την ταχύτητα και τις περιπέτειες είναι αυτό ακριβώς, και αυτό τους προκαλεί να έρθουν όλοι μαζί στην Ισπανία για να έχουν συναρπαστικές εμπειρίες, να απολαύσουν την υπέροχη φιλοξενία και την υπέροχη ατμόσφαιρα που απολαμβάνουν όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Για αυτή την εκδήλωση του Ισπανικού Ράλι, οι διοργανωτές κινητοποίησαν κάποιους από τους μεγαλύτερους στήλους Ισπανίας. Είμαι εδώ γιατί αγαπώ την περιπέτεια, την άγρια φύση, τα αθλήματα με κινητήρα. Λατρεύω να είμαστε μια ομάδα φίλων και είναι μοναδικό. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το απίστευτο μέρος. Κάποιοι λοιπόν από τους μεγαλύτερους στήλους της Ισπανίας βρέθηκαν εκεί για να εξασφαλίσουν την κορυφαία ποιότητα της θέλησης, όπως ο Τζεράρντ Φαρές με 10 συμμετοχές στο Ράλι Ντακάρ και τρίτη θέση. Εξέτασε το roadbook και έκανε την ενημέρωση προς τους διαγωνιζόμενους. Ο Λορέτζο Σαντολίνο είναι άλλος ένας ακόμα που ξεχωρίζει από αυτή την ομάδα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να δώσουν, να μεταφέρουν την εμπειρία τους προς τους αγωνιζόμενους, γιατί δεν είναι όλοι επαγγελματίες, αν μη τι άλλο, οι πιο πολλοί είναι ερασιτέχνες, αγαπούν αυτό που κάνουν. Είμαστε λοιπόν στο Guadix, στην επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω το φετινό Ισπανικό Ράλι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα απολαύσουν πολύ αυτή τη διαδικασία, μας λέει ο Λόρεντσο Σαντολίνο. Θα βρουν πολύ ωραίο το μέρος, θα απολαύσουν μόνο την ενέργεια της μοτοσυκλέτας και μετά το roadbook. Αυτές οι συνθήκες είναι πολύ καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν να εισάγουν το βιβλίο στην καθημερινότητά τους, την αγωνιστική τους καθημερινότητα. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι εκπληκτικό. Θα περάσουν από την έρημο Γκάραφε, κάτι που τα λέει όλα για το τι πρόκειται να συναντήσουν στο διάβα τους και ποια είναι η διαδικασία στην οποία θα υποβληθούν. Είχαμε φυσικά και συμμετοχές που ξεχώρισαν, όπως του Ζωάν Πεδρέρο με την KTM. Ένα τοπίο και με χιόνι, υπάρχουν αλλαγές έτσι των συνθήκων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ζωάν Πεδρέρο, ο οποίος ο Πορτογάλος είναι από αυτούς που έχουν διακριθεί άλλωστε στο παρελθόν, ήταν αυτός που επικράτησε στην διαδικασία με την δική του KTM, και βέβαια ο Μάριο Πατράο ήταν ένας που τον κόντραρε αλλά δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει. Είχαμε ανταγωνισμό και στα τετράτροχα αλλά και στα SSV. Όλοι χωρούν σε έναν τέτοιον αγώνα, αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένοι. Σκέφτομαι ότι είναι ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες, επειδή βλέπετε εδώ κάποιους επαγγελματίες και ερασιτέχνες, πάντα μοιάζει με το πώς οι επαγγελματίες κάνουν την προετοιμασία τους. Έτσι τους ξεχωρίζεις, και σκέφτομαι ότι ο συνδυασμός των δύο είναι πάντα κάτι το ενδιαφέρον. Πρέπει να είμαστε και με τους δύο. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, αρκεί να είμαι καλός. Είναι πολύ καλό να είσαι κοντά στους επαγγελματίες. Βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, μπορείς να μιλήσεις μαζί τους, είναι προσιτή. Όμως σε αυτή τη διαδικασία κάτι που ξεχώρισε ήταν και η συμμετοχή πολλών γυναικών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες ανταγωνιστές συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Οι γυναίκες αγαπούν την μοτοσικλέτα και την οδήγηση
εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Είναι όπως το να έχεις μια περιπέτεια και να προσέχεις από την άλλη πλευρά από μικρή ηλικία, να μην κάνεις το κάτι παραπάνω, να μην σου αφήνουν να κάνεις ένα βήμα όπως θα ήθελες. Έτσι αυτή η off-road διαδικασία είναι κάτι το ξεχωριστό και βέβαια για τις γυναίκες αποτελεί δέλεαρ. Νομίζω ότι πατάμε καλύτερα τον γκάζι από ότι οι άντρες, προσέχουμε καλύτερα το roadbook, τη διαδρομή. Είναι κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει και ίσως να είναι διαφορετικό. Έχω βρεθεί σε μια διαδικασία ισχυρή, έχω συμμετοχές, υπάρχουν εμπειρίες γενικότερα και από το Rally Dakar το 2019. Ωστόσο σκέφτομαι ότι θέλω να έχω περισσότερη εμπειρία, όλο ένα και περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο λαμβάνω μέρος σε τέτοιες διαδικασίες, σε τέτοιες διοργανώσεις. Το Ισπανικό Ράλι είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου το roadbook θα παραδοθεί, θα σημειωθεί από τους διοργανωτές. Οπότε πρέπει να φροντίσει με αυτόν τον τρόπο η Οργανωτική Επιτροπή ότι και οι ερασιτέχνες θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες με τους επαγγελματίες, και προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προσημείωση της διαδρομής πάνω στο roadbook. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ανακαλύψουν άπαντες την επικράτεια του WADX της Γρανάδας.

λέει ένας εκ των οδηγών που βρήκε αυτή την διαδικασία άψογη. Και φυσικά έτσι είναι, αυτό το σημείο είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να υπάρχει προδιαγεγραμμένη διαδρομή έτσι ώστε να βοηθηθούν άπαντες και οι ερασιτέχνες αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί των μοτοσυκλετών αλλά βέβαια και των τετράτροχων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα SSV και τα μπάτζι αυτοκίνητα. Η δράση όμως στο ισπανικό ράλι είναι σημαντική. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σε όσα έγιναν στην off-road αυτή η συνεχόμενη διαδρομή. Πριν από την Ανατολή του Ηλίου ξεκίνησε η τρίτη έκδοση του ισπανικού ράλι. Οι πρώτες μέρες ξεκίνησαν ψυχρά με δυνατό άνεμο που βυσούσε μέσα από το πρώτο τμήμα του δρόμου, κάνοντας σκληρή την διαδικασία για τα πρώτα 76 χιλιόμετρα. Με ένα ειδικό τμήμα, η εκκίνηση όχι μεγάλη απόσταση, αλλά πολύ δύσκολη διαδρομή όπως φάνηκε. Κάναμε την μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό. Κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κίτες ποταμών και μετά πήγαμε σε ένα δεύτερο σύνδεσμο που μας οδήγησε σε άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε σήμερα, αλλά περνάμε από εκεί γιατί είναι ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Μείναμε στα 50 χιλιόμετρα και απλώς οδηγήσαμε και απολαύσαμε το τοπίο. Μερικοί μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν μια καλή διασκέδαση. Τράβηξα μερικά βίντεο, κατάφερα να πέσω στις κίτες του ποταμού, αλλά όλα είναι εντάξει τελικά. Η διοργάνωση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σαν αγώνας, είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να χαλαρώνουν, να συναντήσουν ανθρώπους από τις χώρες με το ίδιο πάθος, να συζητήσουν για τις καλύτερες στιγμές τους, απολαμβάνοντας το τοπικό φαγητό. Την δεύτερη μέρα ήταν ένα από τα δύο σημεία που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Κάτι βέβαια που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους αναβάτες και είχαμε και πτώσεις σαν κι αυτοί. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής σκηνής είναι όπου η φυσική προσπάθεια καταπολέμησης αναμφίβολα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές, οι συνεχόμενες κιόλας οι ειδικές διαδρομές, αποτελούν πρόκληση για κάθε αναβάτη. Μου αρέσουν και τα δύο, μου αρέσουν οι σύντομες σκηνές, να φροντίσω πράγματα, να αποκτήσω έτσι προσαρμογή, αλλά και το μακρύ στάδιο της ροής, άρα μου αρέσουν και τα δύο. Για μένα φτιάξτε σύντομες σκηνές καλύτερα, κατά μήκος της σκηνής είμαστε κουρασμένοι, σκέφτεσαι που είναι το τέλος, μερικές φορές θέλεις να είσαι πιο πάνω. Μπορείτε λίγο να αναβάσετε τα καύσιμα, να υπάρχει μεγαλύτερη παροχή. Μου αρέσει να έχω ένα διάλειμμα ανάμεσα στα δύο στάδια, κάτι να φάμε, κάτι να πιούμε, να έχω λίγο χρόνο και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Εκτός όμως από τις όμορφες σκηνές, είχαμε και κάτι το τραγικό, αφού κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του ισπανικού ράλι, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες, πιο γνωστός ως ο θερμός και χαρισματικός Αλμπετίτο Καρπεντιέμ, έχασε την ζωή του μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα που συνέβη εκτός αγώνα.

τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και γενικά άπαντες να του αφιερώνουν τις στιγμές που ακολούθησαν. Και βέβαια να θλίβονται απίστευτα από αυτό το γεγονός, κάτι που αμαύρωσε την διοργάνωση. Έγινε η συνέχεια από την σκιά της, αλλά ο θάνατος του Αλμπέρτο Μαρτίνες ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό μπορούσε να συμβεί. Η σκιά είχε πέσει πάνω από την τέταρτη μέρα λόγω των τρομερών ειδήσεων της απώλειας. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν το αυτοκόλλητο με τον αριθμό 14 του Αλμπέρτο. Σήμερα ήταν 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μακριές ειδικές σκηνές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες διαδρομές πίστας. Με αυτή την χάραξη το τέταρτο stage από τα πιο σημαντικά αυτής της πενθήμερης διαδρομής στο ράλι της Ισπανίας οδηγεί προς την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, με τον Ζωάν Πεδρέρο να εξακολουθεί την άψογη οδήγηση στην πιο δύσκολη διαδρομή από αυτές τις τέσσερις ημέρες μέχρι τώρα και να έχει πάρει ένα προβάδισμα το οποίο αποδεικνύεται ασφαλές για την συνέχεια, με τον Πορτογάλο μοτοσυκλετιστή να έχει διαφορά από τους διώκτες του. Κάποια όμορφα κομμάτια, αρκετά γρήγορα, μονοπάτια με λόφα από πέτρες γύρω, με ανθρώπους να περνούν, με μεγάλα σύννεφα από σκόνη, δεν μπορούσαμε να δούμε, πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορείς να νικήσεις σε τέτοια διαδικασία, η αδρεναλίνη ανεβαίνει, ήταν αρκετά καυτό, αλλά έχεις υπεροχή θέα εδώ και είναι όμορφο. Ήταν μια όμορφη μέρα γενικά. Το τοπίο είναι κάτι το οποίο συναρπάζει τους συμμετέχοντες και έχουν να λένε γι' αυτό. Με το τελευταίο στάδιο της διαδρομής, με την τελευταία διαδρομή να αποτελείται από 176 χιλιόμετρα, μια μικρή σχετικά και γρήγορη ημέρα για να οδηγηθούν στο τέλος οι συμμετέχοντες, με τον Ζωάν Πεδρέρο να κρατάει μέχρι τέλους την πρωτοπορία και να στέφτεται νικητής, ο Πορτογάλος, με τον Μάριο Πατράο να τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση και τον Τζούλιαν Βιλαρούμπια να είναι στην τρίτη. Για την διαδικασία των μοτοσυκλετών, με τον Ζωάν Πεδρέρο να αποδεικνύεται το αδιαφιλονίκητο φαβορί, και στην κατηγορία των quads είχαμε την νίκη του Νταβίλα, ο οποίος ξέφυγε αρκετά από τους διώκτες του, και στα SSV μια μεγάλη έκπληξη με τον Πλά, τον Ζερόμ Πλά, να είναι αυτός που επικράτησε. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες ημέρες με δύσκολη πλοήγηση στο ποτάμι. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Είπε ο νικητής της διοργάνωσης με την KTM του. Έφτασε στην πρωτοπορία μέχρι τέλους, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν και να φιλοδοξούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Ο Πεδρέρο λοιπόν πρώτος μετά από 10 ώρες και 29 λεπτά. Ο Ντάνι Βίλα στην πρώτη θέση μετά από 17 ώρες και 13 λεπτά στην κατηγορία quads, και στην κατηγορία των SSV ο Ζερόμ Πλά ήταν νικητής μετά από 12 ώρες και 19 λεπτά.
Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτες πίστες σε ερημικό τοπίο που δυσκολεύεται να βρει κανείς στην υπόλοιπη Ευρώπη και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. 180 αναβάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπανίας. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, ωραία τα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν ήμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Ήταν όμορφο ακόμα να βλέπεις και την οργάνωση που ήταν πολύ καλή. Μια καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοίτες του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα. Το ράλι ήταν υπέροχο. Αυτός ήταν ο πρώτος μου αγώνας ράλι με την μοτοσυκλέτα μου. Μπορεί η πρώτη μέρα μου ήταν τόσο εύκολη, η δεύτερη ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμα πιο καλύτερη, αλλά σήμερα ήταν απίστευτη. Μου άρεσε πολύ αυτό το μέρος της Ισπανίας που δεν είχα επισκεφθεί ποτέ. Μεγάλη εμπειρία πραγματικά. Σίγουρα του χρόνου θα είμαι ξανά εδώ, ίσως με ένα πιο μικρό όχημα. Το βασικό μου κίνητρο ήταν απλά να τελειώσω το ράλι για να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς περνούν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες «Καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο», οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο. Αλλά γενικά το κύριο κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά και να τελειώσω τον αγώνα, να οδηγήσω όσο καλύτερα μπορούσα χωρίς να τσακιστώ. Αυτό ήταν το δικό μου κίνητρο. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ατμόσφαιρα εορταστική, οι νικητές παρέλαβαν τα χειροποίητα τροπαιά τους, φτιαγμένα από παιδιά με αναπηρία στην Guadix, απόδειξη του δεσμού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων της τοπικής κοινωνίας, που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Ράλι Ισπανία. Και βέβαια, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για την διοργάνωση του Ράλι Ισπανία την επόμενη χρονιά. Η Ανδαλουσία θα ξαναμπεί σε αυτό το τοπίο με περισσότερα ονειρικά μέρη και η ομάδα θα αναλάβει και πάλι δράση. Να είστε καλά!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε μια νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στη Σανγκάη, στην Κίνα, για έναν από τους καλύτερους προορισμούς για τρέξιμο και υπαίθριες εκδηλώσεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ένας φημισμένος αγώνας θα λάβει χώρα και φέτος. Ο Διεθνής Μαραθώνιος της Σανγκάης, ο οποίος θεωρείται από τους σημαντικότερους δρόμους του κόσμου, μετά βέβαια από αυτόν της Αθήνας, με περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2018, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία για ένα τέλειο ζέσταμα και με έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων, αλλά και έναν ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικά μοναδικό κέντρο της πόλης. Αυτός ο αγώνας είναι ένα προβάδισμα για τον πλήρη μαραθώνιο. Με την πρώτη διοργάνωση τρεξίματος της χρονιάς στην Σανγκάη, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιομέτρων, τη μισή διαδρομή δηλαδή ουσιαστικά του μαραθωνίου, να ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων έναν αγώνα 21.975 μέτρων με απίστευτη θέα στο Παντόγκ, που συνοδεύει στην πορεία τους αθλητές και τους δρομείς. Ο Διεθνής Οργανισμός Ημιμαραθωνίου της Σανγκάης φιλοξένησε επίσης μια έκθεση με σημαντικό σκοπό. Φέτος νομίζω ότι ήταν πιο αποτελεσματική στην επιλογή των αρχικών αριθμών. Δεν χρειάζεται πλέον να εκτυπώνουν αυτού του είδους το χαρτί και όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Υπάρχει μια εξέλιξη που είναι εντυπωσιακή, μας λέει ο Ρόμαν Ζάιγλερ, ο Ελβετός αθλητής. Εκεί που οι αθλητές και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί, να τραβήξουν φωτογραφίες για να θυμούνται φυσικά την όλη διαδικασία και να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τρεξίματος στο κέντρο που δημιουργήθηκε στην Σανγκάη. Το απολαμβάνω πραγματικά. Μπορείτε πάντα να ανακαλύπτετε νέους δρόμους, νέες λωρίδες που μόλις άνοιξαν, οι οποίες περιέχουν μερικές υπέροχες διαδρομές τρεξίματος γύρω από το νερό. Επομένως, είναι πάντα ωραίο να ανακαλύπτεις την Σανγκάη. Είναι επίσης σημαντικός αγώνας και για τους κατοίκους, καθώς δείχνει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού των πόλεων. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να έχουμε τέτοιου είδους αγώνες, όχι μόνο στη Σανγκάη, λέει η Κριστίνα Ράμος, η Ισπανίδα, αλλά και αθλήματα που αναμειγνύουν ξένους και ντόπιους. Όπως κάθε αγώνα τρεξίματος, όλοι οι αθλητές μαζεύονται το πρωί για να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους για αυτό τον απαιτητικό αγώνα. Ο καιρός είναι υπέροχος, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που τρέχουν στη Σανγκάη, οπότε είναι ένας υπέροχος αγώνας με όλες τις εθνικότητες να συμμετάσχουν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπάρχει μια τέτοια ωραία μέρα χωρίς ρήπανση, καλός καιρός, όχι ζεστός, λέει ένας από τους συμμετέχοντες. Έχει οριστεί έπαθρο 10.000 δολαρίων για τους νικητές του ημιμαραθωνίου, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον οι ταχύτεροι 200 άνδρες και 200 γυναίκες θα βραβευτούν με μια συμμετοχή στο Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Έτσι ξεκίνησε η αντιστροφημέτρηση και μετά από μια επική εκκίνηση όλοι οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για τον αγώνα. Γρήγορες στροφές και μάχες, μερικά από τα στοιχεία που κάνουν αυτόν τον αγώνα μοναδικό, με τους καλύτερους αθλητές να οθούν στα άκρα τις δυνάμεις και τις αντοχές τους. Χιλιάδες αθλητές αλλά και απλά αθλούμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 26 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με ορισμένα σημεία της διαδρομής να είναι πιο θερμά, να φτάνει η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Οι διοργανωτές δημιούργησαν σταθμούς νερού και 5 σημεία ψεκάσμου νερού κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως εδώ, για να μπορούν οι αθλητές να δροσίζονται. Η ετήσια οργάνωση στην τέταρτη χρονιά της έχει βελτιωθεί με περισσότερα από 800 μέτρα προστασίας, 140 κριτές, 1598 εθελοντές να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να διασφαλίζουν έτσι την ασφάλεια του κάθε δρομέα. Αυτή η διοργάνωση ήταν η πρώτη φορά που τυπώθηκε μια μπλε γραμμή κατά μήκος της διαδρομής του μαραθωνίου στην Κίνα, υποδεικνύοντας τη μικρότερη μεριά του τυπήματος, μικρότερη απόσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος της διαδρομής, ειδικά σημεία στροφής, βοηθώντας έτσι τους δρομείς να στοχεύουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Στον αγώνα των ανδρών έγινε μεγάλη μάχη, αλλά ο Κενιάτης Τζόφρεϊ Κιμουτάι Κοέχ ήταν ο νικητής με 1 ώρα, 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στον ημιμαραθώνιο. Με την αθλήτρια από την Αιθιοπία, την Χαμτάσε Τέσεϊ Χάιλου, να είναι αυτή που κατέκτησε την νίκη στις γυναίκες μετά από 1 ώρα, 12 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα. Ο Κιμουτάι στην πρώτη θέση, Κιπτόζεϊ στη δεύτερη και Κιμπέτε στην τρίτη για τους άνδρες. Στον ημιμαραθώνιο των ανδρών και στις γυναίκες, η Τεφσάι στην πρώτη θέση, Αλεϊού στην δεύτερη και η Καλάιου στην τρίτη θέση. Τι καλύτερο από μια τελετή απονομής μετά από αυτόν τον μοναδικό μαραθώνιο αγώνα που συνοδεύθηκε και από ένα χρηματικό έπαθλο. Η Σαγκάη αποτέλεσε πηγή αυτών των αναμετρήσεων μεγάλων αποστάσεων. Έτσι είχαμε και τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων με μερικούς από τους καλύτερους αθλητές μικρών αποστάσεων που συμμετείχαν. Στη διοργάνωση είχαμε συνολικά τη συμμετοχή 7.000 δρομέων, 1.000 περισσότεροι από την προηγούμενη, με 6.400 να αγωνίζονται στον κύριο αγώνα των 10 χιλιόμετρων και τους υπόλοιπους 600 να συμμετέχουν στον οικογενειακό αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Η εγγραφή για το Διεθνή Αγώνα των 10 χιλιόμετρων στην Σαγκάη πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο γυμναστήριο. Πολλοί επισκέφθηκαν τον χώρο για να παραλάβουν τα πακέτα τους, να πάρουν φρέσκο εξοπλισμό, να μαζέψουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τον αγώνα και να συναντηθούν με άλλους αθλητές, έτσι ώστε να λάβουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της διαδρομής και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στο τεστ Skechers, δοκιμάζοντας την ισορροπία της αντανακλάσης και τις δεξιότητες τους στο τέντομα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έλαβαν τους αριθμούς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και ήταν έτοιμοι για την κίνηση. Ο αγώνας περιλάμβανε ειδική κατηγορία οικογενειών, όπου οι γονείς και τα παιδιά αγωνίζονται μαζί για να πετύχουν το στόχο τους στη διαδρομή των 2 χιλιόμετρων. Ως οικογένεια μας αρέσει ο αθλητισμός. Όταν μάθαμε για αυτή την εκδήλωση Family Run, γραφήκαμε αμέσως, λέει η Ζου Γιάν. Νομίζω ότι προάγαμε τον αθλητισμό για την υγεία σε εθνικό επίπεδο. Θα έπρεπε να συμμετέχουν και οι οικογένειες. Όταν συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις ως οικογένεια, είναι μια καλή περίοδος δεσίματος με τα παιδιά. Νομίζω ότι τους δίνουν θετική εμπειρία σε κοινωνικές δραστηριότητες και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για άσκηση. Τόνιζε χαρακτηριστικά η κοπέλα που συμμετείχε μαζί με τα παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων, θέλοντας να τους δώσει το μήνυμα για αθλητισμό και έχοντας βρει σαν ευκαιρία αυτή την εμπειρία κοινωνικής ένταξης σε έναν ομαδικό αγώνα. Ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων ήταν ο τέλειος τρόπος για έναν αθλητή να ξεκινήσει την καριέρα του στο τρέξιμο, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερους αγώνες και σε άλλες αποστάσεις. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σε αυτή την απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Με έναν εκ των αθλητών να τονίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα, καθώς τρέχω πρακτικά και συνεχώς σε 20 χιλιόμετρα και 30 χιλιόμετρα αποστάσεις. Τέτοιου είδους πρόκληση και προπόνηση όπως αυτή των 10 χιλιόμετρων είναι μια ευκαιρία για μένα. Στοχεύω σε έναν χρόνο περίπου 41 λεπτά. Στον τρίτο της χρόνο η διαδρομή για τον αγώνα συνεχίζει να καλύπτει την οικολογική ζώνη στην βόρεια πλευρά του κολπίσκου Σουζού, περνώντας από το όμορφο και γαλήνιο πάρκο Τσάνγκφρεντ. Σε ειδηλιακό τοπίο.
1: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε, να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο, εδώ, στο Άξιον 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον υπαίθριο κόσμο των σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε. Και αυτό θα σας φέρει στις οθόνες σας το Outdoor Sports Show. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε σε κάθε ήπειρο και τώρα θα βρεθούμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα ακολουθήσουμε τους 36 γενναίους αθλητές που συμμετείχαν στο World Marathon Challenge. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν 7 αγώνες μαραθωνίου σε 7 ήπειρους σε 7 ημέρες. Έτρεξαν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρειο Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες κολύμβησης στον κόσμο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Τίλος Swim Run, που είναι απλά θεαματικό και ανυπομονούμε να ακολουθήσουμε όλη αυτή τη δράση. Κλείνοντας το επεισόδιο, θα ταξιδέψουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Καστοριάς, μπροστά σε ένα μαγευτικό σκηνικό που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά, το Rally Greece Off-Road Event. Στο υπέροχο τοπίο της Καστοριάς και στην ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε τον αγώνα. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο με μια επική πρόκληση. Αν αγαπάτε τα ταξίδια και το τρέξιμο, τότε θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge. Αυτό το απίστευτο επίτευγμα περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους μέσα σε 7 ημέρες, γνωστό ως 777. Οι συμμετέχοντες αμφισβήτησαν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. Σε μια ιδιαίτερη διαδικασία, πρωτόγνωρη, μπήκαν σε ένα αεροπλάνο και ταξίδεψαν σε κάθε μεριά του πλανήτη. Στις αρχές Φεβρουαρίου, 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νότιου Αφρικής για να ζήσουν αυτό το γεγονός για πρώτη και μοναδική ίσως φορά στη ζωή τους. Με υπέροχα συναισθήματα, το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ήπειρους σε 7 ημέρες, επομένως πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, τη Νότιο Αμερική, τη Βόρειο Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο. Πρέπει να τρέξουμε στις 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, λέει ο Μπρανιάκ, ένας από τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την απαιτητική διοργάνωση προγραμματίστηκαν 7 στάσεις, μία ανά ήπειρο, ενώ ορίστηκε μια πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ θα φιλοξενεί και θα μεταφέρει τους αμφισβητείες από την Ανταρκτική, από τον Όβο, ως το Cape Town στην Αφρική, στη συνέχεια στο Perth στην Αυστραλία, στο Dubai στην Ασία, στην Μαδρίτη στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Όλη η ανάκαμψη και η ανάπαυση θα πρέπει να γίνουν στο αεροπλάνο, μια ατμόσφαιρα περιορισμένη σε οξυδόνο και υγρασία. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική περίθαλψη στους αθλητές και το πλήρωμα κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, όπου βασικά θα βιώσουμε ταχεία αλλαγή στις ζώνες ώρας. Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχουμε χαμηλό επίπεδο οξυγόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασία στην καμπίνα και περιμένουμε από τους αθλητές να τρέχουν καθημερινά ένα μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικός για το ανθρώπινο σώμα και γι' αυτό είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να τον ολοκληρώσουν. Η Ανταρκτική επρόκειτο να είναι ο πρώτος σταθμός του αγώνα και όπου το ρολόι θα άρχιζε να χτυπά, αλλά την τελευταία στιγμή
Στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός και αυτό άλλαξε όλα τα σχέδια. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια έδειξε την τεράστια εμπειρία της, διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ, στο Sea Point Promenade, οι αθλητές θα ξεκινούσαν ανταυτού με το μαραθώνιο του Cape Town. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Chen Huang από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί, κερδίζοντας τον ανακτήριο αγώνα με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρων 56 λεπτών και 57 δευτερολέπτων. Η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το δυναμικό της κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών σε χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Απλώς τρέξαμε, ήταν πολύ δύσκολο με τον αέρα και το σώμα μου δεν αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Έχουμε τελειώσει όμως, πάμε για άλλους 6, πάμε στην Ανταρκτική αύριο, θα είναι φοβερά. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική. Η νοτιότερη ήπειρος του κόσμου ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για αυτή την εποχή του χρόνου, με τους δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές σε ένα παγωμένο τοπίο. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό, αλλά τόσο άνεμος, αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω ότι να περιμένω, αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Ολόλευκο το τοπίο και ο ήλιος είναι τόσο θολός. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό για εμένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε επίσης τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους σε χρόνο 3 ώρων, 54 λεπτών και 20 δευτερολέπτων. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Κέρδισα τον αγώνα της Ανταρκτικής όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για τη συνολική κούρσα. Ήταν απλά καταπληκτικό. Φυσούσε πολύ. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε κάθε λεπτό του. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και πολύ περήφανη για την απόδοσή μου. Ήδη ψάχνω προς την επόμενη νίκη στο Πέρθ. Και έτσι η διαδικασία ήταν ήδη για τα καλά σε εξέλιξη, έχοντας ξεπεράσει ίσως το πιο δύσκολο σημείο της, αυτό τον μαραθώνιο αγώνα στην Ανταρκτική. Επόμενος σταθμός λοιπόν για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία. Με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε χρόνο 0, ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, ο οποίος θα διεξάγονταν κατά μήκος του πεζόδρομου δίπλα στον ποταμό Σβάν, δίπλα στο κέντρο των θαλάσσιων Σπορ Μπαρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά ένας δύσκολος για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από το κρύο της Ανταρκτικής. Οι δρόμοι πάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής νύχτας. Ο Τσενγκ Χουάνγκ ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν νικήτρια στο γυναικείο τμήμα, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Πρώτα απ' όλα θέλω να το κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις δεύτερη πέρυσι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει υπάρξει ημέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να πάρω τη νίκη και επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό μέσο ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν το επόμενο και η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι δρομείς βγήκαν στους δρόμους κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Οι αθλητές θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μέσα από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση είχε ήδη χτυπήσει. Οι Τσενγκ Χουάνγκ, Ολιβέρ Θριέτ και Μίλος Πασχέσνικ
ανέβηκαν στο βάθρο για τους άνδρες. Η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα για τις γυναίκες. Η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθμούς, καθώς μια κρύα νύχτα του χειμώνα στη Μαδρίτη περίμενε τους δρομείς που ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα Φόρμουλα 1, την Γιαλάμα. Αυτή η πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομέων σε χαμηλότερη ταχύτητα. Η Κριστίνα και ο Τσεν πάντως κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο. Άλλη μια νίκη για τους δύο που προπορεύονται στην διαδικασία γυναικών και άνδρων αντίστοιχα. Ήξερα τι ερχόταν και απλά αγκαλιάσα όλους τους λόφους. Μου άρεσαν οι ανηφόρες, μου άρεσαν και οι κατηφόρες, οπότε ήταν απλά τέλεια η πορεία για εμένα. Οι συνθήκες στη Φορταλέζα της Νοτιοαμερικής είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά. Σε αυτό το προτελευταίο γεγονός, η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να σκάψουν βαθιά για αποθέματα δύναμης και ενέργειας. Ο Τσεν Χουάνγκ πήρε το προβάδισμα από νωρίς σε αυτόν τον αγώνα, αλλά στη συνέχεια συνέβη το απροσδόκητο. Ο άνθρωπος που προηγείται ως γενική κατάταξη αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω της διάγνωσης ενός πιθανού κατάγματος λόγω πίεσης. Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από τον 5ο μαραθώνιο, στην αντακτική σχεδόν έστριβα στον αριστερό μου αστράγαλο. Νομίζω ότι εκεί ξεκίνησε και στον 5ο ήταν πολύ τρομερό και έγινε χειρότερο. Μας λέει ο ίδιος για τον τραυματισμό του στον αστράγαλο που τον θέτει εκτός διαδικασίας. Με σταθερό ρυθμό κατάρριψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νότιου Αμερικής, ενώ ο Φιλίπε Ρίτσετ από την Γαλλία, με σταθερή επίδοση στους 6 τελευταίους μαραθώνιους, πήρε την πρώτη του νίκη. Ήταν φανταστικός ο αγώνας, πολύ καυτό για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας, λέει ο νικητής. Ένας ακόμα λοιπόν. Ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων καλωσόρισε τους δρομείς στο Μαϊάμι, South Beach, για την εκκίνηση του 7ου και τελευταίου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να διανύουν τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Ήταν άλλη μια μεγάλη νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών για τον καλύτερο γενικό μέσο όρο. Το ρεκόρ είναι πλέον 3 ώρες 25 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν μια τρελή εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είμαι πλέον αυτή που έχω το ρεκόρ, αλλά χρειάζομαι λίγες μέρες για να το συνειδητοποιήσω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτόν τον γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ήταν ο Μίλος Πασχέσνικ που πήρε το βραβείο για τον καλύτερο μέσο όρο των ανδρών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα νιώθω υπέροχα, πάντα το ονειρευόμουν αυτό, δεν ξέρω ότι μόλις το έκανα. Ο πλανήτης μας είναι φτιαγμένος για όσους αναζητούν την αδρεναλίνη και αν έχετε πάθος για αθλητισμό, τότε είναι εύκολο να ανακαλύψετε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο. Το swim run είναι σίγουρα ένα άθλημα που μπορεί να σας φέρει στα πιο εκπληκτικά τοπία. Το swim run είναι ένας διαγωνισμός πολλαπλών σταδίων που περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες το τρέξιμο και την κολύμβηση πάνω σε μια διαδικασία που έχει αρκετές μεταβάσεις, ενώ κολυμπάτε με τα παπούτσια σας και τρέχετε με την στολή σας. Αυτός ο τύπος αγώνα είναι φτιαγμένος για δύο, για ζευγάρι, και αυτό το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό, αφού πρέπει να μοιραστείτε και μπορείτε να μοιραστείτε την περιπέτεια. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι θαυμαστές συμμετέχουν στο άθλημα, από κορυφαίους αθλητές που αναζητούν νέες προκλήσεις έως ερασιτέχνες που ψάχνουν για ένα χτύπημα αδρεναλίνης.
σε όλους τους τύπους αγώνων. Αν θέλετε να δείτε τη γραμμή του τερματισμού, χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα και δύναμη, αλλά και ευκινησία και αντοχή. Πρέπει να πάρεις αυτό που σου δίνει πορεία και να καταλάβεις τι έχεις μέσα σου για να φτάσεις στον τερματισμό. Δεν χρειάζεσαι πηξίδα ή χάρτη, αλλά πρέπει να βρεις μία λύση σε κάθε πρόκληση. Όλα αυτά λοιπόν είναι το swim run, το άθλημα που ξεκίνησε στη Σουηδία το 2002 ως ένας αγώνας που περιελάμβανε κόλυμπι σε ένα νησί, τρέξιμο πάνω σε αυτό, μετά κόλυμπι στο επόμενο και πολλά άλλα μετά από αυτό. Το ότυλο The Swim Run World Championship έθεσε το σημείο αναφοράς για όλα τα κολυμβητικά γεγονότα στον κόσμο και θεωρείται πλέον ο πιο διάσημος και εδραιωμένος αγώνας παγκοσμίως. Οι διοργανώσεις του World Series χρησιμεύουν ως προκριματική για το ότυλο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swim Run, το οποίο μπορεί να δει τους αθλητές να κάνουν κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και προκλητικά τμήματα τρεξίματος για τουλάχιστον 5 ώρες. Εκτός από το κύριο χαρακτηριστικό, υπάρχει ένας αγώνας sprint μήκους μεταξύ 15 έως 17 χιλιόμετρων και επίσης ένας αγώνας εμπειρίας ιδανικός για τους πρώτους που συμμετέχουν σε αυτή τη μικρή απόσταση και της διασκεδαστικής του ατμόσφαιρας. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με ένα σκληρό αγώνα στο μαγευτικό νησί Χβάρ στην Κροατία. Το μεσογειακό σκηνικό ενθουσίασε τους συμμετέχοντες. Μετά από αυτό έγινε άλλη μια στάση στο όμορφο νησί Ούτο της Σουηδίας, διάσημο για τα όμορφα τοπία του, ενώ είχε αρκετές έντονες και μοναδικές στιγμές να περιμένουν τους συμμετέχοντες. Η επόμενη στάση ήταν τα Isles of Scilly στα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης στο νότο της Δυτικής Αγγλίας. Αυτό το μέρος θεωρείται ένα σπάνιο στολίδι και οι αθλητές δεν έχασαν την ευκαιρία να ζήσουν μια περιπέτεια σε αυτό το αρχιπέλαγος του Ατλαντικού. Ο τέταρτος αγώνας ότυλος swim run World Series της σεζόν και τελευταίος ήταν η πρόκληση πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και εξίσου συναρπαστική. Η κοιλάδα Engadin στην Ελβετία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των σπορ που αναζητούν την περιπέτεια, ένα μέρος έμπνευσης και μια κοιλάδα παρθένας φύσης. Το αποκορύφωμα της σεζόν ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο άγριο έδαφος του αρχιπελάγου της Στοκχόλμης. 320 αθλητές από 5 διαφορετικά έθνη πάλεψαν σκληρά για τον τίτλο, πιέζοντας ο ένας τον άλλον σε έναν απίστευτο ρυθμό. Μετά από μερικές επικές μάχες, οι ντόπιοι Σουηδοί αθλητές θριάμβευσαν σε όλες τις κατηγορίες με ένα υπέροχο φινάλε για την σεζόν. Η νέα σεζόν έχει μερικές ακόμη συναρπαστικές στιγμές να προσφέρει. Αυτή είναι η Φάνη Κούν από την Σουηδία. Θα έχουμε ένα διασκεδαστικό Σαββατοκυριακό εδώ στην Γερμανία, ένα καλό αγώνα, μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα με καθαρά νερά. Θα είναι διαφορετική από την Βαλτική θάλασσα. Νομίζω ότι θα μας αρέσει, είναι διαφορετικό από τη Σουηδία, να πηγαίνεις από νησί σε νησί, πηγαίνεις από λίμνη σε λίμνη. Ο πρώτος προκριματικός του ότυλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος swim run ήταν γρήγορος, το ότυλο Χίλιες Λίμνες, που βρίσκεται στην αντίστοιχη περιοχή στα βόρεια του Βερολίνου και οι αθλητές απόλαυσαν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στις λίμνες γλυκού νερού που περιβάλλονται από όμορφα δάση. Στη συνέχεια η σειρά μετακόμισε στις μαγευτικές Κάνες στη Γαλλία. Αυτός ο αγώνας προσέλκυσε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων της χρονιάς με 638 που μαζεύτηκαν για να διαγωνιστούν. Ο τρίτος αγώνας έγινε σε ένα από τα πιο γνωστά νησιά, την Μάλτα, που βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου και φιλοξένησε για πρώτη φορά έναν αγώνα ότυλο swim run, με τον αγώνα να ξεπερνά τις προσδοκίες όλων.
και τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Η σεζόν συνεχίστηκε με ένα νέο ορόσημο για την σειρά, με τον πρώτο αγώνα Ότιλο World Series που διεξήχθη ποτέ στην Αμερική. Το νησί της Καταλίνα με τους επιβλητικούς λόφους, την απίστευτη θέα για φανταστικές βουτιές, είναι το ιδανικό μέρος για αυτή την σειρά και φρόντισαν άπαντες να αποζημιωθούν από τη διαδικασία. Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται στην Καταλίνα ως Jurassic Park, αλλιώ ένα από τα νησιά Γκαλαπάγκος της Βόρειο Αμερικής. Είναι απλά πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο, δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο θα βρείτε στη Νότια Καλιφόρνια. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swim Run δεν είναι συνηθισμένο αθλητικό γεγονός, είναι κάτι παραπάνω, είναι μια κορυφαία βερσιόν που συνδυάζει τον αθλητισμό και τον τρόπο ζωής. Αλλά δεν είναι απλώς οι αθλητές που ζουν και αναπνέουν για αυτή την διοργάνωση. Για τους αγωνιζόμενους η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη μιας γράμμης τερματισμού αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα ζωής. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ότιλο σημαίνει ότι θα γνωρίσεις απίθανα μέρη, θα κάνεις νέους φίλους, θα περιοδεύσεις όλο τον κόσμο και φυσικά θα περάσεις χρόνο με τον παρτενέρ σου αφού αγωνίζεσαι ως ομάδα. Είναι μια εμπειρία που λατρεύεται από πολλούς. Όλες οι ηλικίες, άνδρες και γυναίκες, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μπορούν όλοι να πάρουν μέρος σε μια εκδήλωση Ότιλο και να νιώσουν τη μαγεία. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε μια διεθνή διοργάνωση cross country rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά στην πόλη της Καστοριάς στο βόρειο-δυτικό τμήμα της χώρας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα φυσικά, την Κύπρο, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και το Ισραήλ, και ανάμεσά τους ήταν μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Dakar. Ένας ιδιαίτερος αγώνας στην Καστοριά, off-road διαδικασία σε όμορφες χαραγμένες διαδρομές και μια εξαιρετική ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση. Αυτή η έκδοση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτου που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιηθούν προηγουμένως από τους αγωνιζόμενους. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 χιλιόμετρα ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα σε αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές με τις τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Το κύριο γεγονός ήταν οι θεατές για το τριήμερο της Super Special Stage που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πόλης και ενθουσίασε τους κατοίκους της Καστοριάς και όχι μόνο. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους συμμετέχοντες. Τόσο πολλοί που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Στο τέλος το πλήθος χαιρέτησε τους οδηγούς με ένα θερμό καλωσόρισμα και χειροκρότημα καθώς περνούσαν από τη γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων, η Γκάλ Σχάχαμ και ο Φιλ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρο Σιούτη και Κώστα Μακρύ. Στην κατηγορία SSV νικητές ήταν οι Κάφρι Τζάνι και Σάι Ρεγκεύ από το Ισραήλ με το Κάναμ Maverick X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με γιο και πατέρα Πιέτρα Νερά. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας, off-road αγώνας αυτοκινήτου στην μαγευτική Καστοριά. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να βρεθούμε
σε κάθε μεριά του πλανήτη πραγματικά και να βιώσουμε την δράση. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
2: Το σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου, η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
3: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
4: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
3: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
4: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
3: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: Δείτε στο σημερινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης ανακαλύπτει μαζί με τον Βασίλη τον μαγικό κόσμο των μανιταριών.
1: Με λίγα λόγια, μανιτάρια είναι τα μελέτητα του Νίκητα.
0: Συλλέγει και μαγειρεύει μανιτάρια. Και αφού μάθει τα πάντα για τα μανιτάρια, πηγαίνει για ψαράκι στη Νέα Αρτάκη.
1: Άντε ρε Βασίλη!
2: Πού με έχεις φέρει εδώ πέρα ρε!
1: Έλα εδώ!
2: Τι είναι εδώ!
1: Έλα!
2: Τι!
1: Φόρα!
2: Τι να φορέσω!
1: Φόρα αυτό που σου λέω!
2: Τι!
1: Ξέρεις να το φοράς!
2: Ναι ρε, έχω κάνει πολυτεχνείο!
1: Έτσι μπράβο! Πολυτεχνείο της Κερημοσπίτης! Πάρε εδώ φόρα και αυτά τα γάντια! Θα το κουμπώσουμε! Φόρα και τα γάντια! Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε!
2: Γιατί τι!
1: Μας περιμένουν! Μας περιμένουν!
2: Ποιος μας περιμένει!
1: Να σε ρωτήσω λίγο!
2: Ναι, για να το!
1: Εσύ!
2: Πολύ ρωτήσεις κάνεις, εσύ.
1: Αδερφέ! Μανιτάρια τρως.
2: Αμέ, τι στρουφάκι είναι για να τα τρώω.
1: Είχες ποτέ την περιέργεια να μάθεις πέρα από τα άγρια τα άλλα που καταναλώνουμε.
2: Ναι, τι.
1: Πώς γίνονται, που φυτρώνουνε.
2: Στο μανάβικο πάω, όταν παίρνω μια χαρά είναι.
1: Ποιο μανάβικο, ε. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Λοιπόν, κουμπώσου.
2: Γιατί και έχει κρυό.
1: Και ετοιμάσου για ένα υπερθέαμα. Θα μιλήσω τώρα και στους φίλους μου. Καλοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στην Εύβοια, λίγο έξω από τη στενή, σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο, όπου θα μπούμε και θα δούμε κυριολεκτικά ένα δάσος μανιταριών. Μόνο όσοι τρώνε καλά μπορούν να καταλάβουν αυτό που θα δουν σε λίγο. Έλα, έλα, αγκαζέ και φύγαμε για το Λευτέρι.
2: Πάμε.

0: Εδώ είμαστε.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Άδειο το βλέπω.
0: Περίμενε. Λευτέρη, δεν βρώνω έξω.
2: Ω, καλώ τα παιδιά. Πού είσαι, Σωτηράκο, καλώς ορίσατε. Βασίλη, τι κάνεις.
0: Να συγγνωρίσω τον Βασίλη. Σου είχα πει
2: Βασίλη,
0: στο τηλέφωνο,
2: πει, ναι,
0: αλλά τώρα και από κοντά.
2: Α, αυτή τη φορά το πέτυχες, φίλε, εντάξει.
0: Έτσι.
2: Σου πάει, είσαι πολύ ωραίος.
0: Τον έντυσα και αυτό.
2: Είναι κι αυτός ωραίος και γαντάκι, μια χαρά. Ξυρισματάκι, εντάξει,
0: κοντά.
2: Έτοιμοι για μέσα, για μανιτάρια, είμαστε. Πάμε.
0: Έλα, παλικάρι μου, έλα να δεις πώς είναι τα μανιτάρια.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει σε πολλά πράγματα που παράγουν τρόφιμα. Σε ελαιώνα, σε φυτίες, σε μανιταρώνα, πρώτη φορά.

0: Λοιπόν, Βασιλάκι μου, εδώ είμαστε. Βγάλε το γυαλί για να τα δεις καλύτερα και να το πιστέψεις.
1: Έχω πάρα πολλές απορίες.
0: Ο λόγος δικό σου. Λευτέρη, σ' ακούμε.
2: Ήρθατε στον κατάλληλο μέρος των μανιταριών. Είμαστε στο πλευρό τους εδώ. Λέμε. Εδώ είναι το θερμοκήπεδο των μανιταριών, όπως βλέπεις.
1: Μάλιστα.
2: Βλέπεις εδώ πώς μεγαλώνουν.
1: Ναι.
2: Είναι ένα. Ας πούμε ότι αυτό λέγεται μανιταριά, ρε παιδί μου. Είναι η γλάστρα, ας πούμε, του μανιταριού που τη φτιάχνουμε εμείς. Και τι, από τι αποτελείται? Σκέτο άχυρο σιταριού.
0: Άχυρο σιταριού.
2: Σκληρού σιταριού. Από το Θεσσαλικό κάμπο.
0: Okay.
2: Το πλένουμε, το παστεριώνουμε. Αφήνουμε μέσα το μύκητα, σαν μαγιά ο μύκητας, να μεγαλώσει, να απλωθεί και θα γίνει αυτό το χρώμα το άσπρο που βλέπεις. Οπότε, άμα το σηκώσει αυτό, πιάσω ότι είναι ένα πράγμα εδώ. Το βλέπεις, Βασίλη?
0: Εδώ, είναι πάνω.
2: Εδώ, 18 κιλά είναι περίπου. Είπε πανάλαφα γιατί είναι δυνατό το παλικάρι μας. Και τι κάνει, αφού οριμάσει, κάποια στιγμή είναι έτοιμο να βγάλει τα μανιτάρια του. Τι είναι τα μανιτάρια? Είναι τα αναπαραγωγικά όργανα του μύκητας.
1: Ο οποίος είναι μέσα.
2: Ο οποίος είναι μέσα, ζει και μεγαλώνει.
0: Με λίγα λόγια, μανιτάρια είναι τα μελέτητα του μύκητα.
1: Να και κάτι ακόμα που δεν ήξερα. Ότι τα μανιτάρια είναι τα γενετικά όργανα των μυκήτων. Δηλαδή, είναι growers και όχι showers.
2: Δεν θα φυτρώσει ποτέ μανιτάρι. Πότε θα φυτρώσει το μανιτάρι? Όταν εμείς δημιουργήσουμε συνθήκες απειλής της ζωής του μύκητα. Καταλαβες? Όταν απειλείται η ζωή του μύκητα, πετάει τις καρποφορίες. Το ίδιο πράγμα γίνεται σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Τα ζώα, όταν αισθανθούν σεισμό, ξέρεις, τρέχουν, πάνε, ζευγαρώνουν. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να θύσει ένα φυτό μέσα στο χειμώνα και λες γιατί. Κάτι αισθάνεται, παίρνει ένα ερέθισμα. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Εάν δεν του δημιουργήσουμε το ερέθισμα, απλά θα υπάρχει αυτή η μανιταριά μόνο με το μύκητα.

0: Καλλιώδησα ιστορία.
1: Ο Μίκητας, τα μανιτάρια, είναι τα αναπορευτικά μέτσα.
0: Έτσι, μπράβο, το έμαθες. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται, του έχουμε δημιουργήσει συνθήκες όπου μεγαλώνει μόνο ο Μίκητας. Τι σημαίνει αυτό, ψηλή υγρασία, θερμοκρασία γύρω σου, μούχλα που λέμε. Ξαφνικά τα μεταφέρουμε, τα φέρουμε σε αυτό το χώρο που βλέπεις εδώ
1: που
0: και τα σοκάρουμε.
1: Έχει λιγότερη υγρασία
0: έτσι,
1: από εκεί που ήταν.
0: Ναι, έχει λιγότερη και τα σοκάρουμε απότομα.
2: Του χαλάμε ζαχαρένια.
0: Τι έγινε, του χαλάμε ζαχαρένια. Τσουπ, φυσάει δυνατά ο αέρας, πέφτει η υδρονέφωση από ψηλά. Και πετάγονται τα μανιτάρια μας. Αυτή είναι η δουλειά μου, είμαι.
1: Παίρνει το μήνυμα, δηλαδή.
0: Αν δεν το κάνουμε καλά, δεν θα βγάλει μανιτάρι.
1: Μάλιστα. Παίρνει το μήνυμα, δηλαδή, ότι χαλάει το περιβάλλον.
0: Κάτι γίνεται.
1: Να προλάβω να αναπαραχθώ.
0: Το ίδιο γίνεται και στη φύση. Να σου κόψω εδώ το μωράκι. Αυτό εδώ είναι 2 ημερών. Πριν από 2 μέρες δεν υπήρχε το κουφάκι αυτό. Το βλέπεις τι ωραίο που είναι το μωράκι. Από τόσο, για να γίνει τόσο, θέλει περίπου 5 μέρες 6.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι.
1: Τι είναι μανιτάρακι μου, τι είναι βε, μουτσουκουτσουκουτσουκου. Το παρακαλείτε το βράδυ να κοιμηθώ το μανιτάρακι.
0: Για να τόσο αποκτήσει, για να γίνει τόσο.
1: Δηλαδή αυτό τόσο. Είναι 2 ημερών.
0: Αυτό είναι περίπου 2-3 ημερών, ακριβώς. Μεγαλώνει σαν μανιτάρι που λέμε.
1: Βλέπετε, θέλω να τα βλέπετε.
0: Πάτω τώρα πώς είσαι.
2: Αυτό που λένε για τα ομά μανιτάρια, γιατί δεν κάνει να τα τρως ότι...
0: Κάποια μανιτάρια δεν κάνει.
2: Α, δεν είναι για όλα.
0: Δεν είναι για όλα. Το πλευρό της που είναι τελείως φυσικό και δεν έχει κανένα χημικό, το τρως άνετα. Αλλά και πάλι με μέτρο, έτσι. Μπαφάζεις 10 κιλά μανιτάρια, πάει 3 να τα αισθανθείς.
2: Και μια και είπες και άλλα είδη, εκτός από πλευρό τους.
0: Εδώ τώρα είπαμε ότι έχουμε το είδος, το κλασικό γκρι πλευρό τους. Που επιστημονικά λέγεται πλευρό του οστρεάτου.
1: Οστρεάτου.
0: Το θυμάστε το οστρεάτου. Είναι το οστρακόμορφο. Δίπλα θα πάμε στο κίτρινο, που λέγεται πλευρό του πάλι, που είναι εξαδελφάκι του και λέγεται κιτρινοπηλαιάτους, που σημαίνει κίτρινο πύλο. Κιτρινοπηλαιάτους, να ξέρει ότι όλε οι επιστημονικέ ονομασίε εκλατινισμένε αρχέ ελληνικέ λέξει, το Σωτήρης θα ξέρει καλύτερα από μένα, γιατί στην αρχαία έπαιρνε 20 άρια στο άστρο.
1: Στα λατινικά να μην σα πω.
0: Στα λατινικά να μην είναι αυτό, ναι.
1: Α μην σα πω τι έπαιρνε, ναι. Συνεχίζουμε.
0: Και θα πάμε μετά να δούμε και το σιτάκι και το αρνάκι. Αυτό είναι. Καλά,
1: το αγαπημένο.
0: Ποιο θα μαζέψει την ντουφ αυτήνα για να την πάρουμε μαζί μα. Σωτήρη.
1: Θα τη μαζέψω εγώ,
0: ο Σωτήρης γιατί ξέρει.
2: Α, γιατί
0: ξανά
1: του. Θα βλέπω και να του κατσίξω.
0: Πήγαινε από μέσα.
2: Θα βλέπω να το κάνει καλά.
0: Συμπάτω.
2: Πάντα πάμε.
1: Τι θα τα κάνω.
2: Ωραία, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Και δεν πάμε.
0: Πάμε.
1: Μας πάει εδώ ο καπετάνιος.
0: Α, να σας δώσω καλαθάκι να μαζέψετε και μαχαιράκι, γιατί το κίτρινο θέλει καλαθάκι.
2: Α, θα δουλέψουμε δηλαδή.
0: Έλα.
1: Παίρνω εγώ τα καλαθάκια, κράτα εσύ.
0: Πάρε καλαθάκια, μαχαιράκι εδώ, για να μαζέψουμε και τις λεδινούλες. Άντε, φύγαμε.
3: Βασίλη, Σωτήρη.
1: Έτοιμος.
3: Όχι.
1: Πάμε να μαζέψουμε τις άλλες ποικιλίες.
3: Πάμε.
1: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Τα έλεγε ο Πλούταρχος. Πού να ξέρω ότι τρώει και μανιτάρια. Και εδώ, Λευτέρη μου.
0: Εδώ είναι μαγικά.
1: Πλευρό τους ξαδελφάκι.
0: Ξαδελφάκι, κίτρινοπηλαιά τους. Και αυτό μεγαλώνει πάνω σε δέντρα, στη φύση. Πάμε να το δεις. Είναι πιο αρωματικό μανιτάρι, πιο ντελικάτο.
2: Και πιο άγνωστο, δεν το ξέρω.
0: Ναι, δεν είναι πολύ συνηθισμένο στην αγορά.
1: Εγώ το έχω πάρει από σένα πολλές φορές, αλλά είναι πάντα εντυπωσιακό.
0: Χρησιμοποιείται σε τηγανιές, σε ελαφριές μαγειρικές με.
2: Η γεύση του σε σχέση με το, αυτό που ξέρουμε.
0: Η γεύση του είναι απίστευτη. Είναι πιο αρωματικό μανιτάρι, να σου πω την αλήθεια, και πιο έτσι εύθρυπτο. Σπάει πολύ εύκολα.
1: Σπάει και είναι τραγάρο. Εγώ. Όταν τα μαγειρεύω, Λευτέρη, αυτό ήθελα να σου πω. Όταν τα μαγειρεύω και προσπαθώ να τα κόψω τα πιο μεγάλα, γιατί άμα είναι μικρά τα αφήνω ολόκληρα. Αν πάω να τα κόψω, θρηματίζεται.
0: Είδες, πάει, ναι. Α, δοκίμασε.
2: Σου αφήνει μια φρεσκάδα.
0: Μια φρεσκάδα.
1: Είναι τέλειο.
2: Ναι, που κρατάει κιόλα, διαρκεί.
0: Κάποιοι μου έχουν πει ότι θυμίζει το άγουρο καρπούζι.
2: Αυτό
0: μου θυμίζει, στο θυμίζει λίγο.
2: Έχει μια φρεσκάδα γουρίλα που σου μένει στο στόμα πολύ ώρα.
1: Λοιπόν.
0: Έλα, κόψε. Αυτό θέλει λίγο. Έτσι να βάλει λίγο κοντρίτσα πάλι. Δώσουμε το καλαθάκι σου.
1: Πάρε με τα δυο σου χέρια.
0: Α, κοίτα εδώ τώρα.
1: Τι να έκανε στη ζημιά.
0: Εδώ μια χαρά. Εδώ κοίταξε. Να βάλουμε αυτό το κομματάκι. Οπα.
1: Δεν είναι να του αφήσω μόνο του.
0: Εδώ.
1: Κεφαλιού του.
0: Τα βλέπει.
2: Ναι.

0: Περάστε.
1: Αρνάκι, το αγαπημένο μου.
2: Αυτό το ξέρω.
1: Το ξέρεις το αρνάκι.
2: Ναι, ο ψαγμένος μανάβης μου το φέρνει.
1: Μπράβο. Να ξέρεις από εδώ το παίρνει.
0: Λοιπόν, κάτσε, μην τα κρατάς όλα αυτά. Κόψε εσύ το αρνάκι τότε, αφού το γουστάρεις. Κόψε αυτά.
1: Εσύ παίρνει.
0: Αυτά κόψε εκεί.
1: Όλο.
0: Ναι. Ναι. Βγαίνει αμέσως. Ωραίος. Να.
1: Ορίστε. Δείχνω στους αγαπητούς μου φίλους. Αρνάκι.
2: Τρομερό υποκατάστατο για όσους θέλουν να κόψουν κρέας.
1: Όλα τα μανιτάρια.
2: Φοβερό.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Όλα.
1: Εγώ έτσι κι αλλιώς το έχω δηλώσει. Ναι. Είναι τώρα χρόνια από τότε που έμπλεξα με το κορίτσι μου που δεν τρώει κρέας. Τα κάνω όλα με μανιτάρια. Όλα. Ό,τι κάνουμε με το κρέας, όπως τα ξέρετε, τα κάνω όλα με μανιτάρια.
0: Έτσι.
1: Και έχω βρει την υγειά μου. Και πιο ψηλός
0: και πιο. Και πιο λαμπερός.
1: Όμορφος. Πάμε. Λεντινούλες. Κατά κόσμο.
0: Α, δε σε εδώ, λίγο. Εδώ.
1: Α, ναι. Τα πιτσιρίκια.
0: Εδώ μόλις κάψανε. Αυτά είναι πρωινά. Τα βλέπεις αυτά εδώ. Λοιπόν, ποια είναι η ιδιαιτερότητα τώρα της Λεντινούλας, έτσι. Δεν φύεται στην Ευρώπη ως άγριο μανιτάρι. Κυρίως θα τη βρούμε στην Ασία. Σε αντίθεση με το πλευρό τους που θα το συναντήσουμε από Αφρική μέχρι το Βόρειο Πόλο. Καταλαβαίνεις. Καλλιεργείται όμως η Λεντινούλα. Καλλιεργείται όπως βλέπεις, εδώ την έχουμε, πάρα πολύ όμορφη.
1: Δηλαδή αυτός εδώ ο χώρος έχει συνθήκες Ασίας.
0: Λεντινόσπιτο. Λεντινουλόσπιτο είναι. Συντακόσπιτο.
1: Άρα είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
0: Ναι, από το πλευρό
1: τους. Από το πλευρό τους και από το κίτρινο πλευρό τους.
0: Ακριβώς. Διαμορφώνουμε διαφορετικές συνθήκες στο χώρο αυτό. Και παράγουμε το καταπληκτικό αυτό μανιτάρι που λέγεται Λεντινούλα, πεντανόστιμο, το ξέρεις. Πολλά ωφέλη στην υγεία μας, θα το κάνουμε μετά στην τηγανιά, θα το ρίξουμε.
1: Και αυτό, τώρα που το βλέπει.
0: Α, αυτό εδώ, πολύ μεγάλο.
1: Ξέρεις τι θέλω να μας πεις τώρα που είμαστε εδώ. Και είναι κάτι χρήσιμο και γενικότερα για τους ανθρώπους που παίρνουν μανιτάρια. Θέλω να μου πεις πώς ουσιαστικά καθαρίζουμε τα μανιτάρια για να τα φάμε. Δηλαδή τώρα πώς μου ήρθε, έτσι. Αυτό εδώ κάτω, το κόβουμε εδώ. Έτσι,
0: αυτό είναι η δικιά μας δουλειά να το κόψουμε. Πρόσεξε λίγο. Αυτό εδώ είναι η δικιά μας δουλειά. Εγώ θα στο πουλήσω έτσι το μανιτάρι.
1: Μάλιστα. Μετά εγώ στο συγκεκριμένο έχω να κάνω κάτι.
0: Όχι, είναι πεντακάθαρο.
1: Αυτό ναι.
0: Όπως είναι το μαγειρεύει.
1: Όπως είναι.
0: Χώρια που πολλά μανιτάρια, όπως τα πλευρό τους και η Λεντινούλα, έχουν και αυτό που λέμε αντιμικροβιακές ιδιότητες.
1: Μην ακούτε μύκητας και τρομάζετε. Είδατε τι μας είπε ο άνθρωπος. Έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες, κάνουν καλό στον οργανισμό, βιταμίνη C και πόσα άλλα πράγματα, τα οποία δεν ξέρω να σας τα πω, αλλά υπάρχουν εκεί πέρα μέσα. Τρώτε μανιτάρια, τρώτε!
0: Έχουν δει ότι χυλίσματα όλου του μανιταριού μπορούν να σκοτώσουν μικρόβια, όπως ας πούμε το κολοβακτηρίδι. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες πάνω σε αυτό.
1: Άρα δεν είναι.
0: Στις αντιμικροβιακές ιδιότητες. Παρ' όλα αυτά, το βλέπεις πως φυτρώνει. Ναι. Δεν ακουμπάει στο χώμα.
1: Αυτό δεν έχει κάτι.
0: Αμόλυντο, ναι. Βγαίνει στην ατμόσφαιρα. Ακόμα και με το χέρι μου που το πιάνω έτσι, εγώ που δεν φοράω γάντια όπως εσύ, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το βάζουμε μέσα στο σκαφάκι μας και.
1: Και είμαστε κομπλέ.
0: Δεν υπάρχει πιο καθαρή τροφή από το μανιτάρι. Πάρε από εδώ, κόψε αυτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, κόφτα, πέντε, κόφτα.
1: Εντάξει, μας κατάλαβες, μας ορίζει και τι θα κόψουμε. Είμαστε χρόνια στα μανιτάρια. Τώρα τα βλέπετε. Μετά θα τα δείτε στο τηγάνι. Φύγαμε.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, είμαι έτοιμος, μου δίνεις οδηγίες.
1: Δεν σε βλέπω έτοιμο.
0: Βρισόπατορα είναι. Με τέτοιο
1: εργαλείο. Κάθε συνταγή την έχεις φέρει, τι έτοιμος είσαι ρε. Εσύ εγώ θα δεν μαγειρεύω, δεν ξέρω.
0: Όχι, εσύ θα δίνεις
1: οδηγίες.
0: Δεν
1: έχω ξαναμαγειρέψει αυτή τη συνταγή, εσύ μήπως την ξέρεις.
0: Εσύ θα δίνεις οδηγίες.
1: Τι οδηγίες να δίνω αφού δεν ξέρω τη συνταγή, εσύ θα μου την πεις.
0: Ρε, που πλέξα,
1: τι θα κάνουμε, θα κάνουμε μαγειρική.
0: Μαγειρική.
1: Αφού δεν είμαστε μαγειρικοί.
0: Εσύ δεν είσαι.
1: Εσύ ξέρεις.
0: Εγώ είμαι κολαπτό.
1: Εντάξει, ώρα θα κάνουμε αυτό που κάναμε τότε με την τηγανιά.
0: Α, μπράβο.
1: Εντάξει, που
0: αφήσαμε τον άλλο να τρώει τα έτοιμα. Και πάμε να φτιάξουμε την τηγανιά. Μην ακουμπάς το τηγάνι μου. Έχω δει πολλά στη ζωή μου. Αλλά γυροστροφικό τηγάνι πρώτη φορά. Τέτοια έχουν λέει στη Βλαρίμπα και στο Βλαμπάχο. Και μετά πλένει όλοι πάλι.

0: Λοιπόν, και τώρα εδώ, σε αυτό το πλούσιο το τραπέζι, το οποίο σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, θέλω να μου πεις την ιστορία. Πώς μας προέκυψε όλο αυτό το πράγμα?
1: Έρωτας μεγάλος.
0: Με το μανιτάρι.
1: 1990, τότε ξεκίνησε ο πρώτος μου έρωτας. Όταν τα είδα σε μια φάμπρικα στη Γερμανία που δούλευα σαν εργάτης.
0: Μάλιστα.
1: Μετά δεύτερος σταθμός, πτυχίο γεωπονικού εξειδικευμένο στα μανιτάρια, από το Πανεπιστήμιο. Παγκόσμιο Συνέδριο Μανιταριών, ανοίχθηκαν μετά οι δρόμοι. Πιτσιρικά στο 1996 συμμετείχα στην Οξφόρδη, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μανιταριών. Μεγάλη καψούρα, μεγάλη τρέλα. Και μου δόθηκε ευκαιρία να βρεθώ στην Εύβοια, ξεκινήσω μια μεγάλη μονάδα μανιταριών. Και ο δεύτερος έρωτας ήταν ο συνεταίρος μου, που τυχαίνει να είμαστε μαζί από το 90. Συνοδοιπόροι στα μανιταριά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μαζί με το Θανάση, το 2003, φτιάξαμε τη μονάδα που είδες κάτω με τα μανιταριά. Και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα κάθεκτη στο πάρκο των μανιταριών.
0: Να υποθέσω ότι στη μονάδα που σε συναντήσαμε, που ήταν τα μανιτάρια, εκεί δεν είναι ένας χώρος επισκέψιμος.
1: Κοίταξε να δεις. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα επισκέψιμο πάρκο. Ο χώρος που πήγαμε σαφώς δεν είναι αυτή τη στιγμή, αλλά κατόπιν ραντεβού και κατόπιν οργανωμένων ομάδων είναι. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι από το Σεπτέμβριο να μπορούμε να έχουμε οργανωμένες ομάδες ανθρώπων που θα ξεκινήσουμε, όπως είδες, από το μηδέν, από την παραγωγή των μανιταριών. Στη συνέχεια να έρθουμε στο πάρκο μας, που εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να περιηγηθείς και να δεις από βοτανικό κήπο μέχρι διάφορα εκθέματα μανιταριών, και στη συνέχεια το χώρο εστίασης. Θα γίνεται για οργανωμένες ομάδες ανθρώπων, αλλά και με μονωμένες οικογένειες,
0: δηλαδή,
1: που θα έρχονται, θα σταματάνε.
0: Ένα
1: σχολείο θα έρθει και ήδη έρχεται το
0: σχολείο.
1: Φέτος έχουν περάσει πάνω από 1500 παιδάκια.
0: Και την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ είχαν έρθει, ήταν καπί, ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Έτσι, από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πες, Βασίλη μου.
2: Πριν πω κάτι, θέλω να δοκιμάσω τη μορχέλα, γιατί βλέπω τόση ώρα.
0: Τσάκωσε.
1: Τη μορχέλα την κάναμε γεμιστή,
2: γιατί λατρεύω.
1: Με μελίχλωρο.
0: Αλλά έτσι δεν θα την έχει ξαναφάει.
1: Πώς σου φαίνεται? Είναι γεμιστή με μελίχλωρο και ένα πολύ ωραίο πατέ μανιταριών που φτιάχνουμε. Πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Απίθανο.
0: Και τα κράμψη τα πλευρό του.
1: Τα πλευρό του τα πανέ. Το μπιφτεκάκι μας το καινούργιο με τη λεντινούλα.
0: Αυτό θα το δοκιμάσω.
1: Πάρα πολύ νόστιμο.
2: Καλά, δεν ξέρω τι να πρωτοφάω πολλά στο τραπέζι. Αν και ξέρω, τις μορχέλες έχω τσιμπήσει, αλλά περίμενα εδώ και τα υπόλοιπα.
0: Εσύ λέτε ποια μανιτάρια μου στάρεις πιο πολύ?
1: Εγώ να σου πω, κοίταξε, είναι όλα μου παιδιά, έτσι, τα αγαπώ όλα.
0: Εντάξει, το ξέρω.
1: Το αγαπημένο μου και αυτό που με εξητάρει περισσότερο και ως καλλιέργεια και ως γεύση είναι η λεντινούλα. Το σιτάκι, έτσι, δεν παίζεται αυτό το μανιτάρι.
2: Αφιερώσει και περισσότερη ώρα, το παρατήρησες.
0: Ναι, αυτό που είναι από την Ασία και εδώ κάνουμε τις ειδικές συνθήκες.
1: Έχω τρέλα με την καλλιέργεια, με τη γεύση του, φτιάξαμε τον μπιφτέκι και θα κάνουμε και άλλες συνταγές. Έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο σουβλάκι της λεντινούλας, τι όμορφα που είναι περασμένες.
2: Νομίζω το πιο διαβόητο μανιτάρι και λόγω τιμής και λόγω φήμης είναι η τρούφα, έτσι. Γιατί δεν τη βρίσκουμε καλλιεργήσιμη? Πρώτον, γιατί είναι τόσο ακριβή, και δεύτερον, γιατί δεν είναι καλλιεργήσιμη όπως άλλα αγρία μανιτάρι, όπως έχεις κάνει τις άλλες συνθήκες
1: Σαφώς η τρούφα είναι ένα μανιτάρι με μεγάλη ιστορία γι' αυτό από πίσω του. Είναι υπόγειο μανιτάρι, έτσι, είναι υπόγεια καρποφορία, οπότε αρχής εξ αρχής είναι πολύ δύσκολος ο τρόπος
2: συγκομιδής
1: και εξεύρεσής του. Απαιτούνται εκπαιδευμένα σκυλιά και αυτό... συγκεκριμένοι βιότοποι που
2: αυτό
1: αναπτύσσεται.
2: Γουρούνια...
1: Αυτό με τα γουρούνια είναι μια ιστορία τότε που ξεκίνησε. Το 18ο-17ο αιώνα που ξεκίνησε στη Γαλλία.
0: Και επειδή λόγω των μανιταριών, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκομαι σε μια vegan διάθεση, ήθελα να σας πω γιατί να τρώτε τα γουρούνια. Εκπαιδεύστε τα να βρίσκουν τρούφες, όπως κάνανε παλιά. Στην αρχή, ρε παιδάκι μου. Τώρα, αν ταιριάξει και το γουρουνάκι φάει και την τρούφα, δεν το γλιτώνει το γιουβέτσι.
1: Από την παρατήρηση ανθρώπων της φύσης, έβλεπαν τα γουρουνάκια να σκάβουν στη γη
0: και κάτι
1: και
0: να τρώνε.
1: Κάτι να τρώνε.
0: Άδε,
1: τι τρώμε εκεί, τι κάνουμε,
0: την τρούφα.
1: Τουρφίτσα.
0: Δεν τα γουρούνια.
2: Έχουνε μύτη.
1: Όπως καταλαβαίνεις, είναι αδύνατο τώρα να χρησιμοποιηθούν γουρούνια, οπότε έχουν εκπαιδευτεί σκυλιά. Παρ' όλα αυτά, η επιστήμη έχει αφαιρώσει χρήμα και χρόνο και γνώση πάνω στην τρούφα. Και έχει βρεθεί τρόπος να καλλιεργηθεί, σε εισαγωγικά καλλιέργεια, δημιουργώντας ένα φυσικό δάσος από δέντρα τα οποία έχει εμβολιαστεί το ριζικό του σύστημα. Και περίπου σε 7-8 χρόνια, το δάσος το οποίο έχουμε φυτέψει εμβολιασμένα δέντρα, κάποια στιγμή θα μας δώσει τρούφα.
0: Καλά.
1: Οπότε και φέξε
0: μου και γλίστησα. Από την εμπειρία μου και σε κάποια νησιά, όπως στη Σκόπελο που πήγαινα χρόνια και έχω φίλους πολλούς, όλη η μεγαλύτερη σε ηλικία, το φθινόπωρο, κάναν παρεάκι και ανεβαίνανε με τα μπαστούνάκια, τριγιντρίγι, πηγαίναν για μανίτες. Και μαζεύανε μανίτες. Θέλω να ρωτήσω, πόσο εύκολο να τα ξεχωρίζουμε, να μην πάθουμε κανένα κακό εννοώ αυτό. Γιατί γίνεται και λίγο τώρα τελευταία της μόδας, δηλαδή ψιλοακούγεται. Μην αρχίζουμε και τρέχουμε στα βουνά όλοι και ότι βρίσκουν εδώ πέρα και το τρώνε. Γιατί λέει τα μανιτάρια, λέει όλα, τρώγονται μία φορά. Κάποια τρώγονται μόνο μία φορά.
1: Μόνο μία, έτσι, έτσι. Λοιπόν, εκεί ή το γνωρίζεις με το όνομά του σαν το φίλο σου ή άστο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ή θα πας με έναν ειδικό.
0: Και επειδή όσοι είδατε την εκπομπή τώρα ψηθήκατε και θα αρχίσετε να μαζεύετε μανιτάρια και να τρώτε όπου βρίσκετε, το νου σας δεν είναι όλα για μάσα. Κάποια τα τρως μόνο μία φορά.
1: Ακόμα okay. Και αυτοί οι εμπειρικοί συλλέκτες που μαζεύουν από πάπ προς πάπ τα μανιτάρια, ναι. Μπορεί να τύχει κάποια στιγμή να βγει ένα μανιτάρι που είναι δηλητηριώδες, να μοιάζει πολύ με το αυτό που έχουν συνηθίσει να μαζεύουν.
0: Έχετε
1: δυναμικό. Υπάρχουν σύλλογοι μανιταρόφιλων που έχουν στελέχη μέσα εμπειρικούς μυκητολόγους, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τα μανιτάρια, μόνο με αυτούς.
3: Μανιτάρια. Πότε αυτός ο νόστιμος μεζέας μπορεί να είναι επικίνδυνος? Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 2.200 είδη άγριων μανιταριών και από αυτά τα 150 είναι δόδυμα. Υπάρχουν όμως και 15 δηλητηριώδη, με δύο από αυτά να είναι πραγματικά επικίνδυνα και σε αυτά οφείλονται οι 9 στους 10 θανάτους που έχουν καταγραφεί. Πρόκειται για δύο αμανίτες, τον Φαλοειδή και τον Νεαρινό, δύο πολύ όμορφα μανιτάρια, τα οποία λόγω της εμφάνισής τους παρασύρουν και τους ερασιτέχνες συλλέκτες. Πώς ξεχωρίζουμε έναν δηλητηριώδη αμανίτη? Συνήθως έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά. Είναι ομπρελόμορφοι και τα ελάσματα κάτω από το καπέλο τους είναι λευκά και όχι σκουρόχρωμα, όπως τα εδόδυνα μανιτάρια. Στο επάνω μέρος του ποδιού τους έχουν μία μεμβράνη σαν μικρή φούστα. Η βάση τους δεν αναδύεται απευθείας από το έδαφος, αλλά μέσα από ένα κύπελο. Οι ειδικοί συστήνουν στους ερασιτέχνες κυνηγούς μανιταριών να γνωρίζουν καλά αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και να μαζεύουν μόνο τα 2-3 πολύ δημοφιλή και γνωστά άγρια μανιτάρια πριν αποκτήσουν τη γνώση που απαιτεί το πιο εξειδικευμένο κυνήγι.

0: Επειδή είναι όλα πελανόσμα και είναι και πολλά, και εμείς είμαστε οι τρεις μας, θα παρακαλούσα να πεις και τα κορίτσια που βάλαν τα χεράκια τους για να γίνουν όλα αυτά. Θα πω και εγώ τα γόρια που δουλεύουν τόση ώρα εδώ, που τους έχω στο λούκι το ξημέρωμα. Να κάτσουμε όλοι εδώ και να γλεντοκοπήσουμε και μετά να περάσουμε και μέσα, να ψωνίσουμε και να φύγουμε.
1: Ωραία, ωραία. Ελάτε, παιδιά.

0: Λοιπόν, εδώ έχουμε αποξηραμένα χύμα, ε!
1: Σωστά. Αποξηραμένα βασιλομανίτερα, ποικιλία δάσους, κίτρινα, λεντινούλες, γκριφίσκι, εδώ, μαύρη τρομπέτα, κόρτισεψ από την Κίνα.
0: Αυτό το κινέζικο μου αρέσει
1: το
0: πάρα πολύ.
1: Είναι τούμπανο.
0: Κάνει καλό στην υγεία μας, αυτό έχει καλά πράγματα.
1: Έλα τώρα, αφού έρχεσαι τώρα στα κλεφτά και παραγγέλνεις.
0: Αυτό όλο
1: πέρα. Τώρα, αφού ξέρεις που κάνει.
2: Γι' αυτό το έχει βάλει πίσω.
1: Μην το δείξουμε τώρα, το έχω πίσω, το έχω κρύψει.
0: Και αυτό που λείπει μέχρι πάνω.
1: Έχει ξαδιάσει τη γυάλα, γεμάτη ήταν.
0: Έχω πάρει.
1: Γεμάτη ήταν η γυάλα τώρα, εντάξει.
0: Αυτό
1: το κινέζικο και το κινέζικο το λες.
0: Αυτό με διατηρεί όμως έτσι γυμνασμένο.
2: Δευτέρη, βάλει λίγο μέσα.
0: Θα πάρουμε. Και εδώ είναι
1: εδώ έχουμε τα φρέσκα. Θα πάρετε για να φτιάξετε τα μπιφτέκια σας, άμα θέλετε τα πανέ σας ή τα ψητά σας.
0: Άκουτα.
1: Μαύρη τρούφα, τα γιολίνι.
2: Ωραία, αυτό έφυγε κατευθείαν.
1: Σε τρία λεπτά.
0: Πάντω το κουτί σου.
1: Το κόρτισε που πάμε πριν.
0: Αυτό το κινέζικο μαγικό.
1: Κάνει καλό, δεν είναι.
2: Κάνει αυτό, δεν πάει χαμένο.
1: Κάνει είναι καλό. Με καρτικιού αυτό και κατσική σιωγάλα. Γάλα.
0: Είναι. Κάνει καλό, δεν λέμε πού. Αυτό είναι το δικό μου το αγαπημένο που είναι μπασμάτι με μανιτάρια και σαφράν. Και σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε ότι ναι, μεν έτοιμα γεύματα αυτά, έτοιμα.
1: Προς μαγείρεμα.
0: Προς μαγείρεμα. Ναι. Δεν έχουν μέσα συντήρηση και τέτοια.
1: Okay,
0: είναι,
1: ναι.
0: Όλα...
1: Εννοείται, ναι.
0: Είναι όλα τέτοια.
1: Αποξηραμένα. Όλη η γεύση δεν δίνεται με γευστικά. Δίνεται από το μανιτάρι και από τα αποξηραμένα λαχανικά που έχουμε μέσα.
0: Ναι, αφού εγώ το τρώω με το πλαστικό.
2: Εντάξει, είναι επιδιασπόμενο.
1: Δεν προλαβαίνω να τα ανοίξει.
0: Παίρνω το γανό δέρμά μου που κάνει καλό στο δέρμα.
2: Α, αυτό θα το πάρω και εγώ για να γίνω καλύτερο.
1: Είναι γανό δέρμα.
0: Κάθε πρωί. Θα θυμάσαι.
2: Πριν μετά τον καφέ.
0: Με όποιο ρόφημα θέλει. Και στον καφέ αν το βάζουν. Μόνο του είναι λίγο πικρό.
2: Α, ωραία.
0: Αλλά
2: το πίνω, καφέ.
0: Μια κουταλιά μέσα στο καφέ, εγώ το βάζω στο χυμό πορτοκάλι. Και πίνω κάθε πρωί και έχω γίνει έτσι. Τρίζει από καθαριότητα και όχι μόνο.
2: Λευτέρη, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Βασίλη μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαστε project, όποτε θέλετε.
2: Τώρα που μάθαμε τον δρόμο. Τέλος μου, έκανες και μια καλή πρόταση.
0: Εσύ να τα βλέπεις που δεν με ακούς, νομίζεις τα ξέρεις όλα. Λευτέρη μου, χίλια ευχαριστώ και για το καλάθι που τελικά το γέμισα.
1: Και εγώ, Σωτήρη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά πράγματα, ρε Σωτήρη.
0: Εντάξει.
1: Θα ξανάρθεις και την άλλη εβδομάδα.
0: Πήρα τα βασικά.
1: Είπαμε και την άλλη εβδομάδα θα είσαι από εδώ.
0: Έγινε. Λοιπόν.
1: Το βιβλίο που είναι. Το βιβλίο.
0: Ποιο βιβλίο.
1: Το βιβλίο. Έλα, των επισκεπτών. Έγραψες. Να, εδώ είναι το αυτό είναι βιβλίο επισκεπτών, δεν είναι.
2: Συνταγές.
0: Συνταγές μαγικές. Μια φορά που έγραψα ένα βιβλίο και αυτό δεν πάψα να το διαβάσω. Λοιπόν,
1: άντε,
0: για χαρά και ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας, Λευτέρη.
3: Δείτε σε λίγο. Ο Βασίλης πηγαίνει τον Σωτήρη για ψαράκι. Ο Σωτήρης μαθαίνει το μυστικό του τέλειου τηγανίσματος για τα ψαρικά και τραγουδά αξέχαστες λαϊκές και όχι μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, Σωτηράκη, ωραία τα μανιτάρια.
1: Μανιταροποιηθήκαμε και τώρα που με έφερες.
0: Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρωθεί η κοπάνα, η ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, να ανοίξει το μάτι μας. Κοίτα εδώ, πώς έχω φέρει.
1: Πού δεν βλέπω. Άνοιξη, ψαράκι. Έρχεται το καλοκαίρι, ψαράκι.
0: Ψαράκι.
1: Το θέλω το ψαράκι.
0: Μουζάκι.
1: Βασίλη μου, εσύ πώς ανακάλυψες εδώ την περιοχή.
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είμαστε στην Ιαρτάκη.
1: Βεβαίως.
0: Ο μικρός Βόλος κοντά στην Αθήνα.
1: Εντάξει, είναι και η Χαλκίδα.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ.
0: Αλλά εδώ γιατί, έχει προσφυγική καταγωγή το μέρος έξω και το νέο Ιαρτάκη.
1: Α.
0: Οπότε γι' αυτό είναι λίγο Βόλος. Μεζεδάκια, πολύ ωραία, ψαρομεζέδες. Λοιπόν, μας έχει τρελάνει τώρα και στη Θεσσαλονίκη και στο Θερμαϊκό και τέτοια. Τώρα θα δει τώρα τη θάλασσα εδώ και το ψάρι και θα του έρθει ταμπλά.
1: Επάνω στο κύμα.
0: Πάνω στο κύμα. Και από όλα αυτά τα μαγαζιά που υπάρχουν εδώ,
1: ναι.
0: Υπάρχει ένα το οποίο είναι σχετικά καινούριο, αλλά έχει δημιουργήσει όνομα. Και έχει λόγο γι' αυτό.
1: Όταν λες καινούριο.
0: 6-7 χρόνια κάπου.
1: Α, όντως καινούριο, γιατί όλα είναι.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας.
1: Ο Νικόλας.
0: Πάμε στον Νικόλα και θα τα δούμε εκεί.
1: Πάμε στον Νικόλα να σε κατευθύνουμε σαν άνθρωποι.

0: Για να δούμε πού μας πας.
1: Καλώς τους.
2: Σωτήριο Νικόλας. Νικόλας Σωτήρης.
0: Χαίρομαι πάρα
1: χάρηκα.
0: Πολύ.
1: Εγώ, χάρηκα
0: εσύ
1: πολύ.
0: Είσαι όνομα
1: εγώ.
0: Και πράγμα ή τίποτα ο παππούς.
1: Εγώ.
0: Εγώ. Να και ο γίγαντας.
2: Ο διάδοχος.
0: Ναι. Ποιος είναι.
1: Ο γιος μου, ο Παναγιώτη.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
2: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Κόλα πέντε.
0: Ακή κόλα σήμερα. Και μέρα, τι ωραία. Πολύ ωραία είστε εδώ, έτσι.
1: Ναι, στην Αρδέγγι είμαστε πάρα πολύ ωραία. Έχει ζωή, έχει κόσμο. Τέλειο όλο.
0: Έχει κόσμο χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε κομπλέ.
2: Ναι. Πώς θα σας αναπνέσω την Αθήνα, είναι... βολεύει.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ το εννοούσα δηλαδή και με τους ντόπιους. Δουλεύουμε δηλαδή έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, δε, ναι. 7 στα 7 χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν κλείνουμε ποτέ.
0: Φτού, φτού. Πάντα έτσι. Πάντα έτσι να είστε. Λοιπόν, εγώ είμαι πανέτοιμος για να κάτσουμε να απολαύσουμε τα μεζεδάκια.
2: Εγώ όχι.
0: Δεν είσαι. Τι θες.
2: Εγώ δεν είμαι έτοιμος. Εγώ θέλω να αράξω λίγο.
0: Καλά, αράξτε. Εγώ θα πάω. Εγώ θα το φτιάξω το ψαράκι μας.
2: Ωραία, εγώ θα κάτσω εδώ με τον Παναγιώτη.
0: Εσείς καθίστε.
1: Πάμε να κάτσουμε εμείς ένα τραπέζι.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει, Παναγιώτη. Θα γίνει μακελιό. Μέσα, ποιο θα συναντήσει στην κουζίνα.
1: Την πεθερά μου.
0: Την πεθερά σου. Oh. Το καλό το φαγητό φτιάχνεται με αγάπη. Τώρα μέσα με την πεθερά ελπίζω να είναι αγαπημένη οικογένεια. Φάω καμιά παντόφλα.
1: Όχι.
0: Πώς τη λένε.
1: Μέρι.
0: Ωραία. Πάω στην κυρία Μέρι να ετοιμάσω αυτά που θα φάμε. Εσείς έξω.
2: Λοιπόν, η πεθερά του Νικόλα είναι ο πραγματικός αρχηγός εδώ. Θα δει τώρα ποιος είναι... Θα δει τώρα τι πάει να πει η Μητριαρχία.
0: Η κυρία Μέρι.
3: Ίδια.
0: Ο, χαίρομαι που σας γνωρίζω.
3: Χάρηκα και εγώ πολύ που ήρθατε.
0: Η πεθερά του Νικόλα.
3: Ίδια.
0: Είναι καλό παιδί.
3: Καλό παιδί.
0: Εντάξει. Για να μπείτε και στην κουζίνα και να το στηρίζετε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλλον είναι καλό παιδί.
3: Είναι, είναι καλό παιδί.
0: Λοιπόν, σήμερα θα μαγειρέψουμε κάτι και παρέα.
3: Βεβαίως.
0: Για να μπορέσω να κάτσω μετά να τα ευχαριστηθούμε. Θέλω...
3: Θέλετε ποδίτσα.
0: Ποδιά και
3: γατάκια. Γάτια.
0: Οπωσδήποτε.
3: Μισό λεπτάκι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Φρέσκα ψαράκια έχουμε.
3: Ναι, θα πηγανίσουμε μπαρμπουνάκια.
0: Τα ψαράκια έτσι για να μαθαίνει και ο κόσμος, έτσι θέλουν αλατάκι, αλευράκι,
3: ναι,
0: αλλά
3: ναι.
0: Να είναι δυνατή,
3: δυνατή φωτιά
0: και μπόλικο το λάδι, όχι λίγο.

0: Αυτό είναι.
1: Για να στρώσουμε
0: για τραπέζι.
1: Λοιπόν, κυρία Μέρη μου.
0: Τώρα θα βγάλω και εγώ το γάτι.
1: Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη μικρή συνεργασία που είχαμε.
0: Πάρα πολύ.
1: Εύχομαι τα καλύτερα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, το ίδιο και για σένα.
1: Λοιπόν, αφήνω και την ποδίτσα μου εδώ και πάω να συνεχίσω τα γλέδια με τον Νικόλα. Γεια σας.
0: Το καλό να πάτε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh, shit.
3: I am happy here. Morning. Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ορίστε.
1: Τι ρόλο, δεν κατάλαβα, έφερε.
0: Έφερα αυτά που έφτιαξα εγώ.
1: Θα τσιμπήσουμε εδώ μέρα.
0: Ξεφορτώστε εσεί, πάω να φέρω και τα υπόλοιπα. Η πιο καλή κατσόρα είμαι εγώ. Γι' αυτό με γέρει όλου του γέρου. Στα πέτακτα, hey! Πολύ δούλεψα, παιδιά, δεν αντέχω. Άλλο. Λοιπόν, όλα έτοιμα.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Εμένα δεν μου βάζει σιγουράκι.
1: Αυτό τώρα δεν είναι έτοιμα. Περίμενε, μην βιάζεις.
0: Ωραία. Και εγώ ξεκινάω τις ερωτήσεις μου. Λοιπόν, Νικόλα.
2: Παρακαλώ.
0: Αρχικά θέλω να καταλάβω και να μάθω πώς μπλέκτηκες με αυτήν εδώ την ιστορία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, το Νικόλας είναι ο Νικόλας, εσύ.
2: Εγώ, ναι.
0: Για πες, λοιπόν.
2: Ήμουν τυχερός γιατί είχα την πεθερά από μικρός που δούλευε στις κουζίνες. Και μετά πήρα την απόφαση, λέω, θα ανοίξω ένα μαγαζί και την έβαλα μέσα στο μαγαζί.
0: Είχε σχέση με την εστίαση, εσύ.
2: Εγώ σερβιτόρος.
0: Α.
2: Και έχω μείνει. Μπορεί να έχω το μαζί, αλλά δουλεύω και εγώ εδώ, όλοι μαζί αγώνα.
0: Οικογενειακή δηλαδή είναι η ταβέρνα ουζερή.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και ανοίξαμε πριν...
2: Το 2017.
0: Το 2017.
2: 14 Φλεβάρι, έτσι, το Άγιο Βαλεντίνο.
0: Πολύ ωραία. Ήσασταν παντρεμένοι, φαντάζομαι.
2: Μετά από ένα χρόνο.
0: Μετά παντρευτήκατε, ναι, γιατί είπες είχα την πιθερά.
1: Πρώτα έφτιαξε την πρίκα.
0: Πρώτα την πρίκα, σιγουρεύτηκες ότι έχεις βοήθεια και από την πιθερά. Και μετά πήραμε μπροστά. Να ευχηθώ τα καλύτερα.
2: Να είσαι καλά.
0: Έτσι, μπράβο. Για βάζετε στα πιατάκια σας. Με τη Νέα Αρτάκη, τι είστε από εδώ?
2: Εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Και η κυρία, και η Βιλίτσα.
2: Εδώ.
0: Α, είστε όλοι...
2: Ναι, είστε από το σχολείο μαζί. Είμαστε 17 χρόνια μαζί.
0: Ωραία, Παναγία μου. Ωραίες ιστορίες είναι αυτές.
3: Νέα Αρτάκη. Η ιστορία μιας ψαρούπολης. Η ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης έφερε λίγο έξω από τη Χαλκίδα πρόσφυγες από τη θάλασσα του Μαρμαρά και πιο συγκεκριμένα από την Αρτάκη Κιζίκου. Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης δεν έγινε τυχαία. Οι Αρτακινοί ήταν έμπειροι ψαράδες με γνώση της τέχνης των δειχτιών και της πλοήγησης καϊκιών. Ο βόρειος Εβοϊκός κόλπος έχει πολλές μορφολογικές ομοιότητες με τον Μαρμαρά και παρά το ότι ήταν ανέκαθεν πλούσιο σε ψάρια και θαλασσινά, οι ντόπιοι δεν είχαν τα μέσα και την εμπειρία να τα εκμεταλλευτούν. Θεμελιώνοντας τη Νέα Αρτάκη, οι Αρτακινοί πολύ σύντομα κατάφεραν να φτιάξουν έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους στην Ελλάδα, ο οποίος μάλιστα έσωσε από την πείνα την Χαλκίδα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Σήμερα η Νέα Αρτάκη έχει ουσιαστικά ενωθεί με τη Χαλκίδα, καθώς οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Εύβοιας αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα. Αυτό που δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 100 χρόνια είναι η παράδοση της εκλεκτής ψαροφαγίας, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο με την ανανεωμένη παραλία και την εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα.
0: Βασίλη, εσύ πώς ανακάλυψες τον Νικόλα?
1: Λοιπόν, θα σου πω. Δοκίμασα γαβρού. Κοίταξε. Εγώ αρχικά που είπαμε πριν για τον Βόλο, εμένα γενικά μου αρέσουν αυτά τα ψαρο-τσίπουρο φάση. Έχω κι εγώ προσφυγική καταγωγή. Πάντω λιχηθράκι, οπότε το έχω λίγο έτσι.
0: Οπότε το έχεις
1: συνδυάσει.
0: Το έχω
1: πολύ, ναι. Λοιπόν, και η Νέα Αρτάκη, το Νέα, είναι προσφυγική περιοχή.
0: Όλα τα Νέα, έτσι είναι.
1: Και φέραν οι πρόσφυγες την κουλτούρα του μεζέ και του. Όλο αυτό με το λίγο τσιμπουράκι, λίγο αυτό. Και όλα τα νερά εδώ φημίζονται πάρα πολύ για το ψάρι. Είναι πολύ,
0: ψάρια,
1: πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο και γι' αυτό είναι και πολύ καλές τιμές εδώ. Όλα έρχονται από εδώ. Και έχει φήμη. Λοιπόν, και παρότι φρέσκο μαγαζί σχετικά, κάνει γρήγορα όνομα, το επισκέφτηκα. Βάλα εδώ τι παίζει.
0: Και
1: έδωσα τη σφραγίδα, ναι.
0: Βασίλη, έχεις και εσύ σχέση όμως με την εστίαση.
1: Δεν έχω μαγαζιά. Εγώ πάω, τρώω, δοκιμάζω, γράφω.
0: Γράφεις.
1: Και σου προτείνω και σε ένα μαγαζιά που μερικές φορές μου κάνεις το δύσκολο, αλλά...
0: Ναι, παρόλο που με έφερε σήμερα εδώ και είναι σαν καλεσμένο στην εκπομπή. Είναι και συνεργάτης της εκπομπής, πρέπει να σου πω. Είναι από τους κρυφούς μου συνεργάτες που το γράφουμε όμως και στον τίτλο. Είναι κρυφός φανερός.
1: Καλά.
0: Και το κορίτσι του.
1: Καλά, κυρίως το κορίτσι μου.
2: Εστίασε.
1: Ναι, αυτή γράφει ακόμα περισσότερο, ξέρει ακόμα περισσότερα.
0: Γράφει πολλά χρόνια, γράφει σε διάφορα έντυπα.
1: Γράφει στη Life, είναι και αρχισυντάκτρια πλέον.
0: Κατάλαβες. Και έχει αυτή την κατηγορία.
1: Και ναι, είμαστε και εμείς οικογενειακή επιχείρηση. Οπότε βγαίνουμε, γράφουμε, ανακαλύπτουμε μαγαζιά και φέρνουμε και τους φίλους μας, όπως το Σωτήρι, σε ό,τι μας αρέσει.
0: Και τώρα από την εμπειρία σου ως μαγαζάτορας, με την εξέλιξη ο κόσμος είναι στους παραδοσιακούς μεζέδες ή πλέον ζητάνε και άλλα πράγματα και πιο μεγάλα ψάρια και βάλει και κανένα καρπάτσιο, κάνει και κανένα τέτοιο, γιατί τώρα είναι και το MasterChef. Έχουμε γίνει όλοι ειδικοί.
2: Υπάρχει και ο κόσμος που θα ζητήσει και τα ψάρια του και καρπάτσιο και αλλά περισσότερος είναι ο κόσμος που θέλει να φάει απλά, ναι.
1: Δεν έχουμε σεβίτσα δηλαδή εδώ πέρα και τέτοια πράγματα.
2: Έχουμε και σεβίτσα.
1: Α, έχουμε και σεβίτσα.
2: Βέβαια.
0: Α, έχουμε κατά παραγγελία ή είναι μέσα στο κατάλογο έτσι κι αλλιώς.
2: Κατά παραγγελία, ναι, γιατί ο κόσμος είναι πιο απλός, πιο λαϊκός κόσμος και...
1: Ναι, εγώ για αυτά έρχομαι εδώ.
2: Έτσι.
0: Για τα σεβίτσα.
1: Όχι ρε.
0: Ο γάβρος είναι καταπληκτικός.
1: Τώρα θα σου βάλω και, θα σου βάλω και χταπόδι τώρα.
0: Μπορείς, γιατί σε βλέπω λίγο τρέμεις.
1: Είναι από τη συγκίνηση.
0: Ο ηδήμων του φαγητού τρέμει, λέει, από συγκίνηση. Πόσο καιρό έχεις να φας και να πιείς. Τα μουστάκια μου μέσα. Τότε είναι ότι θα μου βάζεις.
1: Να δοκιμάζεις, άμα σ' αρέσει, θα σου βάλω κι άλλο. Άρεσε. Θα σου βάλω κι άλλο. Να μην γκρινιάζεις.
0: Πες μας και γκρινιάζα.
1: Αφού όταν σου λέω πάμε να φάμε εκεί ή πάμε να κάνουμε γύρισμα εκεί, μου λες σίγουρα θα είναι καλό.
0: Ναι,
1: μετά,
0: γιατί...
1: μετά τα σαπακιάζεις όλα, τρως και τα πιάτα και τα τραπεζομάντιλα.
0: Εγώ το, να ξέρεις ένα πράγμα, τρώω μόνο όταν μου αρέσει. Αν δεν αυτό, βρίσκω τρόπους και λύσουμε. Εντάξει, δεν λέω, καλό παιδί ο Βασίλης, αλλά τώρα και από φαγητό, τώρα μπορεί το βλέπεις και
1: πες.
0: Λέω ψηλός ξαφνός γαλάζια μάτια, τα καλύτερα έλεγα για σένα τώρα στην κάμερα κατευθείαν. Ούτε καν στο Γιαννάκι μου. Και δεν μου λες, Νικόλα, έχετε στην οικογένεια κάποιο φίλο που έχει καίκι, ξέρω εγώ, και ψαρεύει γι' αυτό, έχετε κάποιους μόνιμους συνεργάτες ή τα παίρνετε από μανάβι?
2: Έχουμε συγγενείς που έχουν και ψαράδικο, αλλά έχουμε και συγγενείς που έχουν και καίκι, τα καίκια φεύγουν εδώ από πίσω.
0: Ναι, το είδα, γι' αυτό ρωτάω.
2: Το πρωί. Οπότε, τηλέφωνο.
0: Το παίρνετε κατευθείαν από εκεί.
2: Ναι, με.
0: Τι ωραία. Οπότε και φεύγουνε, δεν μένουνε πράγματα και αν είναι κάτι να μείνει, το τρώτε εσείς προφανώς, αφού είναι όλη η οικογένεια.
2: Και τώρα.
0: Είδα μέσα και μια στακοκαραβίδα γίγα.
2: Είναι λίγο 4 κιλά.
0: 4 κιλά. Και αυτή είναι από αυτή τη θάλασσα ψαρεμένη.
2: Ναι, ζωντανή.
1: Θρεπτική θάλασσα.
0: Έχει πολύ πράγμα. Εσύ, ο Ευωϊκός φημίζεται έτσι κι αλλιώς και στην Αθήνα. Έχει πολλά μαγαζιά. Ουρά
1: φουλαπέξω.
0: Ότι ψάρια Ευωϊκού, ψάρια Ευωϊκού. Δεν έχουμε ηχθειοκαλλιέργεια σε πράγματα ή έχουμε και κάποια?
2: Υπάρχουνε.
0: Υπάρχουνε.
2: Αλλά δεν παίρνουν.
0: Εντάξει, όχι ότι είναι. Όχι ότι.
1: Δεν το έχει ανάγκη και το μέρος.
0: Αλλά δεν έχει.
1: Έχει
0: αφού...
1: τόσο πολύ φρέσκο ψάρι.
0: Έχει τόσο φρέσκο.
1: Και δίπλα. Δεν κάνεις έτσι εδώ πέρα με το χέρι και το πιάνεις. Πού λέει ο λόγος.
0: Σε πάρε Βασίλη, δεν σε είχα να μου είσαι. Και κουμπωμένος μέχρι εδώ πέρα πάνω. Να βγάλεις κάνα ψαρτούφικο με το σβέρκο να κάνεις καμιά μαγιά. Βιωσιμότητα στο φαγητό σημαίνει αυτό ακριβώς. Ντόπιη παραγωγή, μικρή παραγωγή και από την παραγωγή στην κατανάλωση. Μπαμ, μπαμ. Και εσύ, Νικόλα, το έχω απορία. Με τα όστρακα ειδικά, πώς ξεχωρίζουμε τα φρέσκα?
2: Κοίταξε να δεις. Όταν είναι τα όστρακα φρέσκα, είναι δυνατά και δεν ανοίγουν.
0: Okay.
2: Δηλαδή όταν...
0: Όταν πας να το ανοίξεις, σου βγαίνει ψυχή.
2: Ναι, όταν...
0: Σφραγίζει.
2: Ναι, όταν δεν είναι ζωντανά, είναι από μόνα τους ανοιχτά. Δηλαδή ναι. Πολλοί που, ας πούμε, κάνουμε σαγανάκι μυδί και το σερβίρουμε και βλέπουν κλειστά όστρακα, νομίζουν ότι δεν είναι καλό. Αυτό είναι καλό όμως. όταν είναι κλειστό.
0: Μάλιστα. Στα μαγειρεμένα δηλαδή.
2: Και στα μαγειρεμένα, ναι, και στα φρέσκα που τα ανοίγουμε ζωντανά.
0: Τα φρέσκα εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά κάνετε τη δουλειά εσείς μέσα. Οπότε ναι, το βλέπετε τη.
2: Ναι, όσο πιο γερό είναι ένα όστραχο, τόσο πιο ζωντανό είναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, εκεί μπερδεύεται ο κόσμος και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε.
0: Ελπίζω να πιάσετε το υπονοούμενο για τα όστρακα, κυρίες και κύριοι. Ε, το πιάσετε. Σφιχτό όστρακο, φρέσκο όστρακο. Ποιο είναι το best seller του μαγαζιού, τι φεύγει πιο πολύ, τι έρχονται οι άνθρωποι και λένε πως θα κάτσω, αλλά σίγουρα θέλω αυτό.
2: Γάριδο μακαρονάδα και καραβίδο μακαρονάδα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Θα την τιμήσουμε δε όντως.
1: Το αφήσουμε στο τέλος για γλυκό αυτό.
2: Ναι.
1: Που είναι έτσι, μας θυμίζεις ωραίες παλιές εποχές.
0: Παλιές εποχές με τρομάζεις.
1: Ε, Πασόκ, χρηματιστήριο. Ε,
0: τότε με το Πασόκ. Αυτό ήταν στα πρώτα. Καραβιδό μακαρονάδες ήταν στα πρώτα. Άσοι που βγαίνανε καραβίδες μόνοι τους και τα μακαρόνια ερχόταν έτοιμα. Τυλιγόταν όλα μαζί και ανεβαίναν μόνοι τους στον πιάτο. Άλλες εποχές.
1: Ωραίες αγνές.
0: Και ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτή τη στιγμή το μουσικό αφιέρωμα που σήμερα είχα ίστρο και ήθελα να τραγουδάω. Κυρίες και κύριοι, θα το μεθύσουμε τον ήλιο. Ποιος είσαι, ο ήλιος ή ο μεθυσμένος?
1: Έλα, πάμε, φύγουμε, έλα, πάμε.
0: Σίγουρα ναι.
4: Το φίλο, σίγουρα ναι.
0: Λοιπόν, εγώ έχω μάθει ότι ήθελα να μάθω.
1: Αλλά δεν έχεις φάει ακόμα ότι ήθελες να φας.
0: Ναι. Και επειδή όταν τρώμε δεν μιλάμε και ειδικά όταν τρώμε καλά δεν μιλάμε, ας απολαύσουμε πλέον όλα αυτά τα όμορφα εδέσματα.
2: Τέλεια.
0: Εδώ. Στην ταβέρνα του Νικόλα.
1: Με ζαμάκωμα μέχρι τελικές πτώσεις.
0: Επίθεση.
1: Πάμε, καταστροφή.

0: Ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο και...
0: Ζαμάκωμα σωστό.
1: Κανονικά και φτηνό. Αυτό το πράγμα, όχι φτηνό...
0: Ευτελή.
1: Ναι, ρε. Ναι, ρε, το καταυχαριστήθηκα.
0: Οπότε και... ξέρεις ποιο είναι το δίλημα τώρα.
1: Ποιο είναι το δίλημα.
0: Γυρίζουμε Αθήνα και μένουμε εδώ και συνεχίζουμε.
1: Κοίταξε, Άδης, δεν ξέρω για σένα, αλλά επειδή κινούμε και με τη μηχανή, εγώ θα κάνω λίγο σχέστα κάπου και θα γυρίσω σιγά-σιγά. Δεν βγαίνω στον δρόμο έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, πάμε να αλλάξουμε.
1: Νιώθω μια υπέροχη ικανοποίηση.
0: Μιλείς μια πληρότητα, έτσι.
1: Μια πληρότητα από πάνω μέχρι κάτω. Πρώτη στρώση μανιτάρι, δεύτερο ψαράκι και μισχέδες.
0: Πάμε παγκάκι να αλλάξουμε.
1: Πάμε παγκάκι. Πάμε παγκάκι. Τι παγκάκι, εκεί θα κάτσουμε. Στην ακροθαλασσιά. Να ατενίσουμε, να χαιρετήσουμε και να ευχηθούμε όλα τα καλά.
0: Και να τρώτε καλά, ε.
1: Ναι, θα φας καλά, θα φας καλά. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά, θα φας καλά.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: δείτε σήμερα. Ο Σωτήρης πάει Πειραιά και Κολωνάκι. Φτιάχνει ψαράκια και γαρίδες. Τρώει με τα χέρια, καπνίζει κρέας και κάνει lunch break με τη φίλη του την Ιωάννα.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ξύπνησα με μία νοσταλγία σήμερα για τη θάλασσα. Βλέπετε πίσω, είμαι στα στενά του Πειραιά. Εδώ, στο Χατζικυριάκιο από κάτω, μπλέχτηκα μέσα στα στενά, αφού πρώτα πέρασα από το κεντρικό λιμάνι, είδα τα πλοία που φεύγαν, σκέφτηκα το δικό μου που είναι τώρα, θεραπεύεται, εν πάση περιπτώσει, και λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Και πάνω στην αναζήτηση θυμήθηκα ένα από τα καλύτερα στέκια του Πειραιά που το συνάντησα μόλις είχα πρωτοκατέβει εδώ πέρα κάτω. Η Μαργαρό, κυρίες και κύριοι, δίπλα στη σχολή ναυτικών δοκίμων, ένα κατάστημα 80 ετών, όπως το ακούσατε, 80 ετών. Τρία βασικά πιάτα και τίποτα άλλο και καλό κρασί. Πάμε να γνωρίσουμε και να γουστάρουμε στη Μαργαρό. Come with me.

0: Καλώς
1: Γιάννη μου.
0: Τι γίνεται.
1: Είμαι μια χαρά. Καλά. Πόσο χαίρομαι
0: και εγώ
1: που σε ξαναβλέπω.
0: Πολύ, πολύ κι εγώ.
1: Το κύριο Γιάννη τον ξέρω από τότε που προσγειώθηκα εδώ στον Πειραιά. Τόσα χρόνια έχουν περάσει ίδιος. Μέρα δεν πέρασε από πάνω του τον άτομα μου. Τι γίνεται, Μαργαρό, βαστάει καλά.
0: Μια
1: έτσι όπως τα ξέρω.
0: Μια χαρά όλα.
1: Λοιπόν, πεινάω πολύ. Οπότε είμαι σε φάση να μπούμε να ετοιμάσουμε και να κάτσουμε μετά να τα πούμε.
0: Καλύτερη ώρα, είπες.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε πριν πλακώσει ο κόσμος. Ναι. Αφήνω και το γυαλί και φύγαμε.
0: Έλα, Σωτήρη, να βάλουμε και την ποδιά.
1: Κατευθείαν στα βαθιά.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε.
1: Ποδίτσα, ωραιότατα. Τώρα, Γιάννη μου, ποια γενιά είμαστε εδώ στη Μαργαρό?
0: Η τρίτη γενιά.
1: Τρίτη γενιά.
0: Τρίτη γενιά.
1: Και πες λίγο, πριν 80 χρόνια, η γιαγιά έκανε...
0: Η γιαγιά μου ήρθε από τη Μύκονο, στον Πειραιά. Είχε αγοράσει στην Κουντουριώτη ένα άλλο κίνητο. Το έδωσε γιατί βρέθηκε αυτό και νόμιζε ότι ήταν καλύτερα. Έτσι το σκέφτηκε. Ήρθε εδώ, εγκαταστάθηκε το 42. Και ξεκινήσει από το 42, μετά ο πατέρας μου, κατόπιν, και τώρα εμείς, γιατί ο πατέρας μου είναι 90 χρονών. Και τώρα εμείς, τώρα τα παιδιά μας δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Τι λένε τα παιδιά, δηλαδή.
0: Θα δούμε.
1: Τι, σε βλέπω...
0: Ο γιος του αδερφού μου είναι μάγειρας, είναι τώρα Μύκονο. Εργάζεται σε ένα μαγαζί. Ο γιος μου πάει για καπετάνιος. Θα δείξει, δεν ξέρω.
1: Τρίτη γενιά στα Τηγάνια. Όχι απλά έχουν μάθει τη δουλειά. Οι άνθρωποι την έχουν περασμένη στο DNA τους. Μάλιστα, έτσι πάει η φάση. Ωραία. Τι θα κάνουμε σήμερα, λοιπόν?
0: Θα γεμίσουμε με λάδι το τηγάνι.
1: Όπως πάντα, πρέπει να πούμε ότι έχουμε μόνο τηγανιτά.
0: Έχουμε μόνο τηγανιτά, γαρίδα, κουτσομούρα ή μπαρμπούνι. Καραβίδα τα βρίσκουμε, είναι χειμωνιάτικο προϊόν. Και κάνα λιθρινάκι ή φαγκρί.
1: Πού και πού.
0: Πού και πού.
1: Αυτό το θυμάμαι. Αλλά και αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Αυτά είναι και γουριάτικη σαλάτα μόνο. Τίποτα.
1: Αυτό. Άτσι. Ακούω οι γαρίδες, οι κουτσουμούρες, οι καραβίδες, τα λιθινάκια, τα φαγκράκια και μου τρέμουν τα γαστικά μου. Λέρα, αρχίζουν οι σιελογόνοι, οι αδένες να εκρίνουν αυτά που εκρίνουν. Όπω, τι είναι αυτό το σημερινό? Ούτε πατάτες τηγανιτές, ούτε τζατζί,
0: τίποτα.
1: Και το λάδι το αλλάζουμε...
0: Τακτικά, γιατί άμα δεν το αλλάξεις, μαυρίζει το ψάρι, χαλάει και...
1: Και εγώ αυτό έλεγα, ότι είναι ίσως το μοναδικό μαγαζί που έρχομαι, τρώω τηγανιτό και ποτέ δεν μου έχει αφήσει τίποτα.
0: Το προσπαθώ.
1: Είναι το κόλπο σας. Λοιπόν,
0: ωραία, εδώ.
1: Δεν ορίζουμε. Στο μεσαίο. Ποιο είναι το κόλπο για να τα πετυχαίνουμε? Βασικά, από ό,τι βλέπω, δεν βάζουμε πολύ λάδι να κολυμπάνε.
0: Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Περιμένουμε λίγο να σταθεί το λάδι.
1: Οκ, okay. Μέχρι τότε ετοιμάζουμε εμείς τα ψαράκια.
0: Ωραία, εδώ είναι. Εδώ είναι η κουτσομούρα και γαρίδα.
1: Κουτσομούρες και γαρίδες.
0: Εδώ.
1: Σ' άλλο τι κάνει κουτσομούρες, σ' άλλο οι γαρίδες.
0: Εξαρτάται, αν είναι δύο άτομα, βάζεις κουτσομούρα και λίγες γαρίδες, συμπληρώνεις και σιγά σιγά γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι μεγάλο το τραπέζι, αλλού βάζεις τα ψάρια, αλλού τη γαρίδα.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, οπότε, παίρνω τα ψαράκια.
0: Το βάζουμε στο αλεύρι, τα αλευρώνουμε.
1: Τώρα οι δυο μας είμαστε, άντε να βάλω
0: μια χαρά είμαστε.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Κοίταξε, συνήθως το κάνουμε ζυγό νούμερο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δηλαδή δύο άτομα θα βάλεις 6-8. Να βάλεις μόνο, κατάλαβες, ένας θα φάει ένα λιγότερο.
1: Θα μαλώσουν, δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια θύματα.
0: Ναι.
1: Με φέρεις τα ίσια μου, κύριος Γιάννης. Εγώ σκέφτηκα πάντα ότι βάζουμε μονό αριθμό για να μην μαλώνουμε. Καταλαβαίνεις, γιατί τα ζυγά, άμα φαγκάζει μπαρμπάν, πατήσαμε να πούμε. Οπότε ζυγά τα ψαράκια.
0: Περιμένουμε λίγο να κάψει και μετά τα βάζουμε ένα πάνω, ένα κάτω.
1: Οκ. Okay.
0: Για να μπορείς και εύκολα να τα γυρίσεις, να μην καούνε. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.
0: Και εγώ.
1: Γιατί πέραν της ιστορίας, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ που έχετε κρατήσει το χαρακτήρα του μαγαζιού, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Τα ίδια πράγματα, πηγαίνει καλά έτσι, δεν το αλλάζουμε γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Εφόσον έτσι πας καλά, δεν το μπλέκεις.
1: Αφού δουλεύει το κατάστημα, γιατί να τα πειράξουμε τα πράγματα. Πώς οραματίζεσαι αλήθεια τη Μαργαρό στα επόμενα χρόνια?
0: σίγουρα. Να σου πω την αλήθεια, φέτος έχει ανέβει η δουλειά. Τη στιγμή έχει ανέβει. Δεν ξέρω αν είναι κάτι συγκυριακό. Οι τιμές μας είναι λογικές. Δεν θα έλεγα ότι είναι τσάμπα, αλλά και πού είναι τσάμπα τώρα πουθενά.
1: Όχι βέβαια, μα και το να διατηρείς. Καταρχάς η πρώτη ύλη είναι πάντα τζετ.
0: Είναι καλά.
1: Θυμάμαι και τη σαλάτα, τη χωριάτικη που έχει εκεί κάτι βούτες διαστημικές.
0: Σωστά.
1: Το λαδάκι από τη Μύκονο μας έρχεται.
0: Όχι, το λαδάκι είναι κρανίδι, Ερμιόνη.
1: Ερμιόνη, κρανίδι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Α, αυτό εδώ είναι.
1: Ο Ερμής.
0: Αυτό έχουμε πάντα.
1: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
0: Αυτό έχω.
1: Πολύ ωραία. Ωραία. Πόση ώρα θέλει το ψαράκι να γίνει?
0: Γρήγορα γίνεται, ειδικά η κουτσομούρα. Όσο πιο μικρό είναι το ψάρι, τόσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Από εδώ όλη η οικογένεια, περνάει.
0: Όλοι. Τώρα ναι, όλοι.
1: Άρα ξέρουμε να δουλεύουμε τα τηγάνια.
0: Το τηγάνι πιο πολύ είναι ο Σπύρος και ο Κώστας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Σπύρος όλη τη ζωή τηγανίζει.
1: Πού να ξέρει η γιαγιά, όταν από ανάγκη βέβαια η γυναίκα έφτιαχνε το μαγαζί πριν 80 χρόνια, ότι θα ζουν και τα δυσέγγονά τη από αυτό το μαγαζί. Πού να ξέρει. Τάκα, τα γαριδάκια μας είναι έτοιμα.
0: Τώρα συνεχίζεις και βάζεις, γιατί θα σου κάνει το λάδι.
1: Α, μάλιστα. Πώς είναι να δουλεύεις με την οικογένεια? Υπάρχουν εντάσεις?
0: Εντάσεις πάντα υπάρχουν, αλλά πρέπει λίγο να είσαι και να κάνεις συγκαταβάσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, σίγουρα. Απλά ξέρεις, όταν είναι οικογένεια, μπαίνουν μέσα και οι συναισθηματικοί δεσμοί.
0: Εντάξει, καλά. Αλλά εμείς τα πάμε καλά.
1: Συνεννοούμαστε.
0: Εμείς συνεννοούμαστε. Λοιπόν, τώρα κοίταξε το ψάρι, ψιλοέτοιμο είναι. Ένα
1: το βγάζει. Ξεκινάω από τα μικρά που είχα βάλει και πρώτα.
0: Ναι, μπράβο. Ψιλοέτοιμα είναι, φοβάσαι. Δεν πιστεύω να πάω να ανοίξει μαγαζί.
1: Όχι. Όχι, άμα είναι, θα έρθει εδώ να με πάρει, να με κάνει τη οικογένεια.
0: Εντάξει.
1: Έρε, τι θα φάει απόψε ο κόσμος.
0: Θα είναι έτοιμο. Θα γεβάσει και λίγο αλάτι μετά εδώ. Θα μεταρρύνεις και λίγο αλάτι.
1: Τσακ.
0: Λίγο. Και το αλλάζεις πιάτο, γιατί να μείνουν τα λάδια στο άλλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ρίχνεις και λίγο λάδι εδώ, για να το παγώσεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να μην αρπάξει και καεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Οπότε, είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε έτοιμοι, σαλάτα χωριάτικη.
1: Μια σαλάτα και πάμε να κάτσουμε να τα πούμε σαν άνθρωποι.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, λίγο κρασάκι και ξεκινάμε. Αρχικά θέλω να μου λύσεις μία απορία.
1: Οπα!
0: Υγεία. Πάντα καλά να είστε.
1: Καλά να έχουμε υγεία.
0: Πες μου, Γιάννη, σε παρακαλώ, πώς δηλαδή δεν έχουμε πατάτα τηγανητή. Μου κάνει τρομερή
1: εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι η πατάτα σε φουσκώνει. Όλα τα μαγαζιά έχουν πατάτες στα σουβλατζίδικα. Εμείς δεν χρειαζόμαστε το πατάτα. Γιατί να μην φας τη γαρίδα σου και το ψάρι για τη σαλάτα και να μπλέξεις με πατάτες.
0: Πάλι άμυλα και πάλι τέτοια. Μια χαρά. Πραγματικά, όχι απλά δεν μου λείπει σε αυτό το μαγαζί η πατάτα, ούτε καν περνάει από το μυαλό μου. Με τέτοιο λαδάκι στη σαλάτα, τέτοια ωραία ντομάτα, πιπεριά, κάνεις τις βούτες σου, τρως τις γαρίδες, τους κουτσουμούρες σου, αφήστε με, έχω δουλειές. Και τώρα έρχομαι στη γιαγιά. Να τα πιάσουμε από την
1: όλα
0: αρχή.
1: Μέτσι, yeah.
0: Ήρθατε από τη Μύκονο, ήρθε η οικογένεια.
1: Η γιαγιά μου.
0: Η γιαγιά.
1: Με τον παππού μου.
0: Με τον παππού μαζί. Και τα παιδιά προφανώς ή ακόμα δεν είχαν...
1: Και τα παιδιά, ναι.
0: Okay.
1: Τα παιδιά.
0: Και έρχονται. Πόσο δύσκολο ήταν τότε, εκείνη την εποχή.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.

0: Σωστά, αφήνω. Και είχε ξεκινήσει από την Κουντουριό του στον Πειραιά, είχε με ένα άλλο μαγαζί.
1: Χατζηκυριάκιο. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Ανάμεσα στην Πειραϊκή και την Ακτή Ξαβερίου, η περιοχή του Χατζηκυριάκιου καλωσορίζει τους ταξιδιώτες που καταπλέουν στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Χερσόνησο, πάνω στην οποία εκτείνεται, βρίσκεται η ναυτική ιστορία της Ελλάδας, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέχρι τον τάφο του Θεμιστοκλή. Η συνοικία οφείλει το όνομά της στο ορφανοτροφείο που έχτισε το ζεύγος Χατζηκυριακού. Το κτίσμα αυτό ήταν και το μοναδικό στην περιοχή για αρκετά χρόνια, μέχρι που ήρθαν οι πρώτοι οικιστές από τα Δωδεκάνησα. Σύμνιοι, Καρπάθοι, Ροδίτες και Καστελορίζοι, που δεν άντεχαν την ιταλική κατοχή των νησιών τους, εγκαταστάθηκαν στο μοναδικό σημείο της Αττικής που τους θύμιζε την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Αμέσως μετά, τους ακολούθησαν πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής, κυρίως από την Ανατολική Θράκη. Από τους πρόσφυγες αυτούς ανεγέρθηκε και η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στα πρότυπα της ομώνυμης εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η στρατηγική του τοποθεσία στην είσοδο του λιμανιού κατέστησε το Χατζηκυριάκιο στόχο ναυτικών και αεροπορικών βομβαρδισμών, με αποτέλεσμα να οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και πάλι από την αρχή, όταν τελείωσε ο πόλεμος.
0: Το πούλησε και μετά ήρθε εδώ. Έμαθε ότι πουλιέται εδώ και το πήρε. Θα μπορεί να έβλεπε λίγο στο μέλλον ότι θα ήταν καλύτερα εδώ, όπως αποδείχθηκε.
2: Αποδείχθηκε, λέει, ναι, γιατί είναι πολύ ειδικό.
0: Είναι πολύ ωραίο. Είναι γραφικό σημείο, γιατί είμαστε δίπλα στη σχολή.
2: Είναι, ναι, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
0: Και είναι ωραία.
2: Υπήρχε από τότε.
0: Υπήρχε.
2: Οπότε, δίπλα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, βλέπω εδώ τους ναύτες. Ερχόταν έτσι.
0: Δεν πολύ εγώ τους ναύτες. Οι ναύτες εδώ είναι μαζί με τον πατέρα μου.
2: Α, ήταν παρέα.
0: Και με τη γιαγιά μου παρέα, ναι. Συνήθως ερχόταν από το λιμάνι.
2: Μάλιστα.
0: Το λιμάνι εδώ ήταν η Ξυλία, κάτω έτσι λεγότανε. Και δουλεύαμε πολύ με εκτελονιστές. Τελωνιακούς και με εργάτες, γιατί το λιμάνι για ζωή δεν είναι όπως τώρα.
2: Βέβαια.
0: Και πιο πολύ Σαββατοκύριακα. Και θυμάμαι η γιαγιά μου έκανε και ένα μαγειρευτό φαΐ την Κυριακή. Έκανε κοκκινιστό κρέας με πατάτες τότε.
2: Με πατάτες, ναι, άλλη φάση όμως στο φούρνο.
0: Τότε.
2: Ναι.
0: Και έτσι ξεκίνησε και πιο πολύ δεν έρχονταν από τη γειτονιά. Πάντα έρχονταν από μακριά.
2: Ναι, αυτό γιατί.
0: Συνήθως είχαν... ποτέ δεν πας στη γειτονιά σου να φας, ναι, και εγώ έτσι, ναι, δεν θα πάω στη γειτονιά μου να φάω, θα πάω λίγο πιο μακριά.
2: Ψάχνεις για παραπέρα. Πάντως αυτό που έχει επιτύχει η Μαργαρό είναι να τη γνωρίζει όλη η Αθήνα, γιατί εγώ έχω συναντήσει εδώ από ναύτες μέχρι εφοπλιστές.
0: Ναι, παλιά δουλεύαμε πολύ, γιατί η Αχτή Μιαούλη ήταν γεμάτο ναυτιλιακά γραφεία και ερχόντουσαν και τρώγανε εφοπλιστές, παλιά. Τώρα όχι πλέον. Με αρχικαπετάνιους δουλεύαμε, γενικά με το χώρο της ναυτιλίας δουλεύαμε.
2: Της ναυτιλίας.
0: Γιατί ο Πειραιάς, εδώ που τα λέμε, ναι, ναι, ναυτιλία είναι. Δεν είναι κάτι άλλο.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Σκυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο

0: στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Οι συντοπίτες, οι μικονιάτες ερχόταν εδώ.
3: Οι μικονιάτες ερχόντουσαν και έρχονται ακόμα.
2: Ναι.
3: Αν και οι μικονιάτες δεν έχουν παράδοση σε θέμα εστιατόρια, οι περισσότεροι είναι κατασκευαστές. Σουλούνται με οικοδομή.
2: Ναι, γιατί άμα το σκεφτούμε τώρα, τα τόσα πολλά μαγαζιά εστιατόρια που υπάρχουν στην Μύκονο είναι από ανθρώπους που πήγανε και κάτω.
3: Ακριβώς, οι περισσότεροι δεν είναι μικονιάτες. Μπορεί οι μικονιάτες να έχουν τα ακίνητα, αλλά οι περισσότεροι είναι από την Αθήνα ή από άλλα σημεία.
2: Ναι, κρατάτε τα ακίνητα τουλάχιστον, μην τα δώσουμε γι' αυτά, γιατί. Δεν το ξέρω ότι οι μικονιάτες εξειδικεύονται στις κατασκευές. Τώρα που μου το είπε ο κύριος Γιάννης, πολλά εξηγήθηκα μες στο κεφάλι μου. Και θα χτίσω και τη θάλασσα στο τέλος. Και ξαναγυρνάω εγώ πίσω. Οπότε να συμπεράνω ότι εδώ γεννήθηκες ουσιαστικά στο μαγαζί.
3: Εδώ γεννήθηκα, ναι. Όλοι εδώ γεννήθηκαν.
2: Όλη η οικογένεια.
3: Στον Πειραιά γεννηθήκαμε εδώ πέρα. Από πάνω μέναμε. Είμαστε μια οικογένεια, μέναμε όλοι από πάνω.
2: Οπότε από μικρός ερχόμενος και στην κουζίνα και σε όλα.
3: Πάνω έμενες, κάτω δούλευες.
2: Άμα μπορείς, πήγαινε και πιο πέρα.
3: Δεν μπορούσε. Και παίζαμε μπάλα εδώ μπροστά, δηλαδή. Είχαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς, παίζαμε στον δρόμο.
2: Μάλιστα. Ό,τι έχει ξεκινήσει γύρω από τη θάλασσα, από τις λαϊκές γειτονιές, είναι αναλύωτη αξία στον χρόνο. Αυτό αν το θυμάσαι, Γιάννη. Ότι είσαι μικρό παιδί και θέλω να σου πω κάτι και να μείνω. Αύριο μεθαύριο, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Εσύ ποιο προτιμάς, τι προτιμάς, γαρίδα, καραβίδα, το μπαρμπουνάκι κουτσομούρα.
3: Νομίζω ότι όλα είναι καλά. Εμένα μ' αρέσει η κουτσομούρα γιατί είναι πιο γλυκιά. Πιο γλυκιά. Απλώς το μπαρμπούνι είναι λίγο πιο ανθεκτικό όταν το τηγανίζεις.
2: Μάλιστα.
3: Και είναι, η κουτσομούρα είναι και πιο ευαίσθητη. Θέλει ελαφρό τηγάνισμα να μην τη. Καΐ.
2: Μια που το έφερε η κουβέντα, ποια είναι η διαφορά τους, γιατί με έχουν ρωτήσει κιόλας άνθρωποι. Τι, το ίδιο πράγμα είναι.
3: Η κουτσομούρα με τον μπαρμπούνι.
2: Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι η κουτσομούρα είναι το μικρό μπαρμπούνι.
3: Δεν θα το έλεγα, υπάρχει και κουτσομούρα που είναι μεγάλη.
2: Μάλιστα.
3: Ίσως θα έλεγα ότι το μπαρμπούνι είναι και λίγο πιο κόκκινο το χρώμα του.
2: Μάλιστα. Άρα και είναι κόκκινο, δύο διαφορετικά ψάρια της ίδιας οικογένειας.
3: Εξαδέρφια τα λένε.
2: Ξαδελφάκια. Okay. Πετρόψαρα.
3: Πετρόψα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι φρέσκα.
2: Αυτό.
3: Τώρα η κουτσομούρα ή μπαρμπούνι δεν είναι φρέσκα.
2: Φρέσκο καλά. Να είναι.
3: Ναι.
2: Όπως λένε και οι φίλοι μας στην Κάλυμνο, ψάρι να είναι, λέει, φρέσκο να είναι και ό,τι να είναι.
3: Μα, σωστά.
2: Και τρώνε και Γερμανούς, τρώνε και από όλα τρώνε.
3: Σωστά.
2: Τα νέα παιδιά έρχονται. Έρχονται. Δηλαδή οι νεότερες γενιές.
3: Έρχονται.
2: Τρώνε στην ταβέρνα.
3: Του αρέσει. Τους αρέσει. Έρχονται. Έχουμε πολλά νέα παιδιά. Έρχονται και του αρέσει. Και μπορώ να νομίζω ότι του αρέσει και αυτό το στυλ που έχουμε λίγα πράγματα. Αλλά που τρώγονται όλα, βέβαια.
2: Ναι.
3: Λίγα, αλλά τρώγονται.
2: Κοίταξε, πιστεύω ότι πάντα ένα μαγαζί που είναι έτσι, ας το πω, θεματικό, έχει δηλαδή ένα-δύο πράγματα, είναι καλύτερα. Γιατί ούτε φύρα έχεις, ούτε τίποτα και ξέρει ο άλλος ότι θα έρθει.
3: Σωστά.
2: Και αυτό που θα φάει είναι εγγυημένο.
3: Δεν είναι μόνο αυτό, ελέγχεις και την ποιότητα. Όταν είναι λίγα τα προϊόντα, μπορεί να ελέγξεις την ποιότητα. Όταν είναι πολλά, δεν μπορείς, δεν τα καταφέρνεις. Και βέβαια χρησιμοποιείς και τα χέρια σου όταν τρως.
2: Ναι, το ψαράκι.
3: Γιατί άμα βάλεις μαγείρι και πιρούνι, τα περισσότερα τα πετάς.
2: Τελικά όταν τρως με το χέρι, το ευχαριστιέσαι διαφορετικά. Καλό το σαββάρδι, δεν λέω. Αλλά τώρα αυτά που φάγαμε δεν τρώγονται αλλιώς. Το θέλουν το χεράκι τους. Πάω να τα πλύνω. Μαχαίρι πιρούνι στη Μαργαρό δεν έχει. Μόνο για την καταπληκτική χωριάτικη.
3: Ωραία.
2: Που πάντα μου έκανε εντύπωση η φέτα από πάνω και αυτή είναι πάντα ίδια.
3: Ίδια έχουμε την ίδια φέτα.
2: Πώς πετυχαίνεται και αυτό.
3: Έχουμε τον ίδιο προμηθευτή.
2: Αυτό,
3: δεν αλλάζουμε, δεν αλλάζουμε προμηθευτή.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό που λέγαμε λέγαμε ότι το ψάρι με το τυρί θα πάθει δηλητηρία.
3: Εμάς δεν μας έχει πειράξει ποτέ και κανέναν πελάτη δεν έχει πειράξει. Μέχρι τώρα δεν είναι.
2: Έχω την αίσθηση ότι το λέγανε τότε επειδή υπήρχε φτώχεια. Οπότε δεν γίνεται και ψάρι να πάρει, θα βάλει και τυρί. Ακρίβαινε πολύ το πιάτο.
3: Μπορεί, αλλά.
2: Και δεν μου λες, Γιάννη, τώρα που έχει κακά τα ψέματα, έχει αλλάξει λίγο πληθυσμιακά ο Πειραιάς. Έχουν έρθει άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
3: Εντάξει,
2: και δηλαδή. Πολλοί Ασιάτες. Αυτό μας έχει επηρεάσει εμάς. Καταρχάς έρχονται από εδώ καθόλου.
3: Πάρα πολλοί δεν έρχονται ιδιαίτερα.
2: Δεν έρχονται.
3: Σε εμάς όχι.
2: Έχουν τις συνήθειές τους.
3: Δεν έρχονται, αλλά οι Ασιάτες περισσότερο προτιμάνε γαρίδα. Γαρίδα καραβίδα.
2: Τα σχέδια μας για το καλοκαίρι. Κλείνει καμιά φορά η Μαργαρό.
3: Το καλοκαίρι, όπως πάντα, τον Αύγουστο κλείνουμε τρεις εβδομάδες.
2: Αυτό είναι.
3: Ναι, αυτό
2: για
3: είναι.
2: Όλο τον χρόνο.
3: Και λίγες μέρες το Πάσχα κλείνουμε.
2: Εντάξει.
3: Τρεις-τέσσερις μέρες.
2: Δικαιολογήστε, σας επιτρέπω.
3: Αναγκαστικά για να ξεκουραστούμε κιόλας.
2: Να ευχηθώ όλα τα καλά. Ευχαριστώ καλή πάρα συνέχεια πολύ. Σε όλη την οικογένεια.
3: Καλά, να έχουμε υγεία. Να έχουμε υγεία.
2: Υγεία. Καλή μου φίλη, η Μαργαρό σας περιμένει. 80 χρόνια είναι εδώ και σας περιμένει για τα καλύτερα κρασάκια με ζεδάκια στον όμορφο Πειραιά. Τα φιλιά μου. Νιώθω γεμάτος από κάθε άποψη. Ένα πράγμα μόνο μου λείπει τώρα. Ταξίδι στη θάλασσα. Αλλά θα το κάνω. Φεύγω για το λιμάνι, ανεβαίνω σε όποιο καράβι βρω και όπου με πάει. Τα φιλιά μου και καλές θάλασσες.
4: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης βρήκε το νέο του στέκι για επαγγελματικά ραντεβού. Μαθαίνει τα μυστικά ενός γραφείου τύπου από την Ιωάννα Δούλου και δέχεται την πιο γευστική έκπληξη στο lunch break του.
2: Καλή μου φίλη, γεια σας! Βρίσκομαι, όπως καταλάβατε, στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κολονακίου, όπου εξελίσσονται οι εργασίες, πρόσεχε αγόρι μου, θα σε κόψει καναμάξι, οι εργασίες για το μετρό συνεχίζονται πυρετοδός, αλλά εγώ έψαχνα παρόλη αυτή τη φασαρία μια ήσυχη γωνιά για να κάνω κάποια επαγγελματικά ραντεβού εδώ στο κέντρο. Ο καλύτερος άνθρωπος για να μου συστήσει ένα ωραίο μαγαζί για τέτοια δουλειά ήταν η φίλη μου η Ιωάννα Ιδούλου, που έχει τις δημόσιες σχέσεις του μοναδικού, του καταπληκτικού, του εξαιρετικού καναλιού μας Action 24. Πάω λοιπόν να συναντήσω την Ιωάννα και να μου συστήσει το κατάστημα που ακούει στο όνομα Major εδώ στην πλατεία Κολονακίου. Ελάτε.

0: Ιωάννα.
1: Σωτηρία άργησες.
0: Όχι, και το κέντρο φταίει, δεν φταίω εγώ.
1: Μέχρισες πάλι.
0: Όχι, όχι, πάλι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, να αντιπηθείς εσύ.
0: Ιωάννα μου, sorry, αλλά ο Σωτήρης δεν έρχεται ποτέ πιο νωρίς, ποτέ πιο αργά. Έρχεται πάντα στην ώρα του. Αλλά συμπέτυχα όπως τα είπαμε στο lunch break.
1: Στο lunch break.
0: Τι ωραία φωλιά είναι αυτή εδώ, πού το ανακάλυψες?
1: Δεν είναι. Τυχαία είχα έρθει πριν 2-3 χρόνια, αλλά από τότε το λάτρεψα, έχει γίνει στέκι.
0: Εντάξει, εδώ στο κέντρο και με τη φασαρία που έχει έξω, λέω τώρα
1: δεν
0: που θα κάτσουμε.
1: Δεν ακούς τίποτα.
0: Μούγκα στη στρούγκα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι τέλεια εδώ.
1: Έχει 3 διαφορετικά μενού. Δηλαδή ξεκινάμε από το brunch, έχει το κυρίως μενού και στο τέλος έχουμε και τα επιδόρπια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκτός από αυτό, φημίζεται για τα καταπληκτικά κοκτέιλ, αλλά κυρίως για την πολύ καλή και ενημερωμένη λίστα κρασιών που έχει.
0: Μάλιστα. Θα τα δοκιμάσουμε τώρα όλα αυτά, αν και μεσημεράκι.
1: Εντάξει, δεν θα πιούμε πολύ.
0: Όχι, όχι. Γιατί και εγώ αυτό έλεγα και στους φίλους μου που μας παρακολουθούν, ότι βρέθηκα στο κέντρο για δουλειά και είναι ένας πολύ ωραίος χώρος ακριβώς για τέτοια έτσι ραντεβού στο κέντρο, να τα πεις, να τα πεις, να τσιπήσεις και κάτι και να πας να συνεχίσεις τις δουλειές σου.
1: Στις δουλειές.
0: Θα σε βοηθήσω να πάμε που στα
1: πίτσα.
0: Πάμε. Πάλι είδα ηλεκτρονικά.
1: Θα πάρω εγώ τα ηλεκτρονικά.
0: Θέλω να τα καφεδάκι σου. Παρακαλώ, απρεβού.
1: Απρεβού. Μιλάς και γαλλικά, ε.
0: Ω με ουί.
1: Ω με ουί.
0: Όμονα μου, εκούτε μου, α.
1: Πώς φαίνεται το μέρος που έχω διαλέξει για σένα?
0: Πλάκα κάνεις. Τι ωραίο είναι εδώ.
1: Εξαιρετικός κήπος, έθριο, δροσερό, τώρα το καλοκαίρι ανοίγει κι όλο. Και ενώ λοιπόν είσαι μέσα στο κέντρο, σου δίνεται μια άλλη αίσθηση.
0: Αυτά είναι οι καβάντζες που υπάρχουν.
1: Οι μυστικές όμως, όχι για πολλούς.
0: Καβάντζα νούμερο 34α. Major, κολονάκι, πίσω, έθριο. Τώρα δηλαδή, αν σου κλείσουν τα μάτια και σε βάλουν να κάτσεις εδώ και σου πούν που είσαι, δεν θα πεις σίγουρα ότι είμαι στο κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Κολονάκι, η ιστορία μιας γειτονιάς. Σήμερα η περιοχή είναι το σήμα κατά τεθέν της καλής κοινωνίας. Όμως δεν ήταν πάντα έτσι και επίσης δεν είχε πάντα την ονομασία Κολονάκι. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, οι πρόποδες του Λυκαβητού ήταν ακατοίκητοι. Βοσκοτόπια κάλυπταν την περιοχή που την ονόμαζαν Κατσικάδικα. Όλα άρχισαν να αλλάζουν μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας του σύγχρονου ελληνικού κράτους από τον Ναύπλιο στην Αθήνα. Η μικρή απόσταση της περιοχής από τα Ανάκτορα διευκόλυνε την ανάπτυξη της περιοχής σαν οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό κέντρο, με πλήθος αξιωματούχων να εγκαθίστανται εκεί. Το μόνο που έλειπε ήταν ένα νέο, πιο εύηχο όνομα. Μια ανασκαφή στην περιοχή της Δεξαμενής έφερε στο φως μια κολόνα ύψους 2 μέτρων, η οποία είναι κοιμήλιο των μεσαιωνικών χρόνων της πόλης. Κατά τις περιόδους που η πόλη μας στιζόταν από λοιμό, οι κάτοικοι πραγματοποιούσαν λιτανίες και θυσίες και πάνω από το σημείο της θυσίας έστειναν μαρμάρινες κολόνες για να ξορκίσουν το κακό. Η κολόνα αυτή στήθηκε στην πλατεία της γειτονιάς, θυμίζοντας το έθιμο αυτό, αλλά και επιβάλλοντας το εθιμικό της όνομα, μιας και λίγοι γνωρίζουν πως το πραγματικό της όνομα είναι πλατεία Φίλη.
0: Λοιπόν, με όλα αυτά που μου είπες, μου άνοιξε μένα η όρεξη.
1: Άνοιξε.
0: Οπότε σκέφτηκα το εξής.
1: Τι?
0: Σ' άφησα που σ' άφησα να περιμένεις, θα σ' αφήσω λίγο ακόμα
1: λίγο.
0: Να πάω κάτω, να γνωρίσω το σεφ και να ετοιμάσω ό,τι πρόκειται να φάμε.
1: Να
0: ένα πράγμα μόνο θέλω να ξέρω από σένα. Είναι κάτι που δεν τρως?
1: Ρωτάς αν έχω αλλεργία κάπου, πουθενά.
0: Πουθενά η αλλεργία. Ακολουθείς κάποια διατροφή μήπως και δεν πρέπει να φας κάτι?
1: Σήμερα θα σε αφήσω να με διαφθείρεις γαστρονομικά.
0: Έτσι θα γίνει. Ο γαστρονομικός διαφθορέας που ακούει το όνομα Σωτήρης πάει κάτω και έρχεται.
1: Σε περιμένω με ανυπομονησία.
0: Τι μου είπε? Εγώ γαστρονομικός διαφθορέας? Πλάκα πλάκα. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Λοιπόν, Δημοσθένη μου, κατέβηκα, άφησα την Ιωάννα επάνω, περιμένει. Της υποσχέθηκα ότι θα επιλέξω εγώ το τι θα φάμε σήμερα. Άρα θα το επιλέξεις εσύ το τι θα φάμε σήμερα. Βλέπω το κατάλογο Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πώς καταλήξαμε, ποια είναι η φιλοσοφία μάλλον του μαγαζιού που σε οδήγησε σε αυτό το μενού?
3: Η φιλοσοφία είναι να είναι μεσογειακή κουζίνα με επιλεγμένα υλικά και φωτισίλες.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε πιάνουμε όλη τη Μεσόγειο. Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία.
0: Α, έχουμε έτσι μουλτιμεσογειακή κουζίνα.
3: Και προσπαθούμε τις καλύτερες ύλες να τις βγάζουμε στο πιάτο μας. Τώρα για καλοκαίρι, δηλαδή ο στακός για μας είναι τα καλύτερα που μπορούμε να δώσουμε.
0: Okay. Αλλάζουμε και
3: που το. Είναι και αυτό που θα δοκιμάσει και η Ιωάννα, γιατί της αρέσει από όσο ξέρω.
0: Τέτοια θα κάνουμε. Ωραία, ωραία. Τα γουστάρω κι εγώ πολύ αυτά τα πράγματα. Το μενού κάθε πότε το αλλάζουμε, εποχιακά δουλεύουμε δηλαδή?
3: Το αλλάζουμε κάθε 6 μήνες.
0: Okay.
3: Δοκιμάζουμε πια τα ημέρας και αν δούμε ότι έχει πέραση, θα προσθέτουμε στο κατάλογο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τίποτα. Είμαι πανέτοιμος. Ακούω τις οδηγίες σου. Κάτι θα κάνω κι εγώ.
3: Εσύ θα το κάνεις.
0: Α, ωραία.
3: Οπότε
0: αφήνω τον κατάλογο στην άκρη και σε παρακολουθώ.
3: Λοιπόν.
0: Δημοσθένη, διάβασα λιγάκι για σένα πριν επισκεφτώ το μαγαζί και κατάλαβα ότι έχεις έτσι γουστάρεις τα ζυμάρια, ασχολείσαι λίγο με τα ζυμάρια.
3: Που το έμαθες η αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
3: Ναι, είναι μεγάλη, να μου πεις είναι μεγάλη αγάπη. Mm. Το ζυμάρι είναι ζωντανός οργανισμός, που το θέλει αγάπη και πολύ διάβασμα για το πώς θα σου βγει. Και ανάγκως από το πώς θα το χειριστείς, έχεις διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε με εξητάρει πάρα πολύ όλο αυτό.
0: Εδώ πέρα κάνετε, ας πούμε, το ψωμάκι, είναι κάποια πράγματα που τα φτιάχνετε?
3: Το ψωμί είναι δικό μας. Επίσης έχουμε μια πίτσα πολύ αργής ορίμανσης, τριών ημερών, οπότε προσπαθούμε όσο μπορούμε.
0: Ωραία, το κουβαλάς, το ζυμάρι παντού.
3: Παντού, είναι το μωρό.
0: Ωραία.
3: Ανοίγουμε, να πάρει μια βράση

0: λίγο ελαιόλαδο και έτοιμο το πιάτο.
1: Ωραία. Τα υπόλοιπα θα τα ετοιμάσεις εσύ με έναν τρόπο.
0: Θα τα έχουμε έτοιμα, τα έχουμε όλα μαζί πάνω.
1: Για να μπορέσω να τα ανεβάσω. Ανοίγει ο καιρός, με έχει πιάσει άνοιξη. Το καλοκαίρι, πώς θα σας πω, έχω μια αναστάτωση μέσα μου. Σιγά μου κάτσω τώρα στην κουζίνα να κάνω χίλια πράγματα. Έκανα ένα και καλό. Βουτυρένια μακαρονάδα με αστακό. Να χαρώ ζαριά ο φίλος. Σαν το ζάρι τη Σάτη.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ετοίμασα όλα. Και τώρα έρχονται τα κορίτσια και... να μας τα σερβίρουν.
1: Να δούμε τι έχεις, Λελέξη.
0: Θα καταλήψτε τα εδώ και εμείς θα τα τακτοποιήσουμε.
1: Ας τα ακούς, βλέπω λουκουμάδες.
0: Όλα, θα σας τα πω όλα.
1: Τα πεινά.
0: Έχω εδώ πέρα, λοιπόν, λουκουμάδες με ξυνοτήρι.
1: Με ξυνοτήρι.
0: Βεβαίως, μέλι τρούφας και πούδρα μπέικον.
1: Έβαλες και την πούδρα, εντάξει.
0: Βεβαίως, πάντα πουδράρω λιγάκι.
1: Εγώ μέχρι να έρθεις έφερα το κρασί όμως.
0: Σοβαρά, τι ωραίο κρασάκι είναι αυτό.
1: Είναι Sauvignon Blanc, Νέα Ζηλανδία. Από την περιοχή Μαλμπρό, στην υγειά μας. Μάλιστα.
0: Στην υγειά μας, λοιπόν. Δόξα τω Θεώ, το κορίτσι είναι γνώστρια και μου παρήγγειλε ένα κρασάκι από τα κανονικά, όχι από τα φυσικά. Γιατί πολύ φυσικό κρασί έπεσε τώρα τελευταία. Και ταιριάζει μάλλον και με αυτά που πήραμε. Εδώ είναι μια σαλάτα μπουράτα με τα ντοματίνια της. Άστακο μακαρονάδα με τον αστακό στον ατμό και τα μακαρόνια χειροποίητα ωραία και βουτύρου.
1: Για να είναι ελαφρύ στον ατμό.
0: Ελαφρύ, ελαφρύ. Όσο πιο υγιεινά τα κάναμε όλα. Και έρχεται και μια πικάνια. Μια πικάνια. Όλα αυτά δεν τα έχω φτιάξει εγώ. Και έχω ξεχάσει τώρα γιατί τα κάτω τα διάβασα στον κατάλογο τώρα. Καλά που έχω τα σκονάκια μου. Μισό λεπτό, Ιωάννα, έρχομαι. Καπνιστή σε ξύλο οξιάς.
1: Είσαι σίγουρος ότι είναι στην οξιά καπνισμένη?
0: Ναι.
1: Γιατί αν είναι σε καστανιά δεν θα τη φάω.
0: Όχι, στα καστανιά πρέπει πάμε προς τα βόρεια, προς τα μέρη μου. Αλήθεια, από πού είναι η καταγωγή?
1: Από τα μαγευτικά Τσίπιανα.
0: Τσίπιανα.
1: Είναι, βέβαια.
0: Πού είναι τα Τσίπιανα?
1: Σύνορα Ηλίας Αχαΐας, είναι ένα χωριό σε Παρυφές Βουνού.
0: Ο Γουρουνοπούλες εκεί πέρα.
1: Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα.
1: Ξέρουμε από καλό κρέας εμείς.
0: Άλλο πικάνια καπνισμένη σε οξιά και άλλο γουρουνοπούλα καπνισμένη στην κλιματαριά. Αυτό είναι ένα γεγονός και από λάδι, μάλλον.
1: Και από λάδι σίγουρα και από πολλά άλλα.
0: Και από πολλά άλλα εκεί πέρα κάτω. Ρε, τι γίνεται σε αυτό το
1: κόσμο. Εσύ Σαλονικιός.
0: Σαλονικιός, Βέρος.
1: Καλύτερος.
0: Εντάξει, Μακεδονία, ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα.
1: Την αγαπάμε.
0: Έλα, έλα. Να τα και αυτά που σου έλεγα τα τελευταία.
1: Σωτήρη, τι ατμή είναι αυτή εδώ?
0: Καπνί, καπνί.
1: Αυτό είναι ένα ελαφρύ lunch break.
0: Ναι, ρε παιδά.
1: Δηλαδή, αν τρώγαμε κανονικά, τι θα γινόταν?
0: Πρόσεξε, τα βλέπεις?
1: Σωτήρη, μυρίζει η οξιά.
0: Έτσι. Και είμαστε και μέσα στη ζούγκλα. Μεταφερθήκαμε από το Κολωνάκι σε τουλάχιστον. Σε ποιο δρυμώνα είμαστε τώρα, λες? Κάπου προς τα πάνω, Βάλια Κάλτα.
1: Στη Βάλια Κάλτα.
0: Ναι, πες μου σε παρακαλώ. Αν πέτυχα τουλάχιστον έτσι λίγο, έστω στο περίπου, αυτά που προτιμάς να τρως και να δοκιμάζεις.
1: Να σου πω, κάποιος σου είχε πει για το αγαπημένο μου πιάτο, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτο?
1: Στο κόσμο το βουτύρο.
0: Α, ναι. Εσύ είσαι λοιπόν που μας έλεγες ότι αποφεύγεις...
1: Ακολουθώ μια διατροφή που μου επιτρέπει τον αστακό με το βούτυρο.
0: Τον αστακό με το βούτυρο, εγώ το μαγαρό, το ζυμαρικό σου λίγο.
1: Εντάξει, θα δοκιμάσουμε, απλά δεν θα πάμε πολύ.
0: Okay. Άρα έρχεσαι εδώ, παίρνεις αστακό μακαρονάδα και τρως μόνο τον αστακό.
1: Ναι.
0: Μην δικαιολογείσαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό κάνω. Φροντίζω πάντα να έχω καλή παρέα μαζί μου για να δίνω το λιγκουίνι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο αστακός είναι ξεχωριστός. Καταπληκτικό.
0: Δεν το περίμενα ότι θα μου βγει τόσο καλό, γιατί ήταν η πρώτη φορά που κάπνιζα μια πικάνια. Αλλά όπως βλέπω.
1: Και το πέτυχες και medium rare, βλέπω.
0: Αυτό το.
1: Ζουμερό.
0: Ψήστης τρομερός. Αν λέω ποτέ, έρθει αυτός ο ελεγκτής από τα αστέρια μου τσελέ να μου τσεκάρει όντως τα πιάτα, θα τρέμουν όλοι οι σεφ των Αθηνών. Όλοι θα τρέμουνε. Δεν θα ξέρω πού να πρωτοβάλω να πούμε τα αστέρια. Ένα ουρανό με αστέρια. Για πες τώρα κάτω εκεί πέρα για τα νιάτα σου στο χωριό.
1: Πρόπερση δηλαδή.
0: Πρόπερση.
1: Που ήμουν μικρούλα. Εντάξει, τα φαγητά στο χωριό είναι σαφώς πιο απλοϊκά. Δεν είναι τόσο μπερδεμένα. Πλην όμως ότι οι γεύσεις είναι εξαιρετικά αγνήσιες. Γιατί μετράει πάρα πολύ η πρώτη ύλη.
0: Αυτά που σου έχουν μείνει από έτσι γευστικές αναμνήσεις.
1: Από το χωριό.
0: Από το χωριό, από τους γονείς, από τη γιαγιά, ξέρεις, αυτά όλα που τα θυμόμαστε.
1: Νομίζω ψωμί στον ξυλόφουρνο, σίγουρα. Mm. Το οποίο είναι, το κάναμε καψαλισμένο μπροστά στο τζάκι.
0: Καψαλισμένο μπροστά στο τζάκι.
1: Ναι, το αφήνεις μπροστά στη θράκα, στη φωτιά.
0: Okay. Αφού γίνει στο ξυλόφουρνο δηλαδή, το βγάζει και το τελειώνουμε, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Εντάξει, και την επόμενη μέρα, ας πούμε, μπορείς να το φας. Αλλά γενικότερα ότι είναι πιο ψημένο, πώς να το πω. Είναι λίγο
0: αρέσει,
1: πιο φυγανισμένο αυτό.
0: Έτσι, να μην έχει πολύ γρασία.
1: Αυτό. Και είναι βασική ανάμνηση αυτή η μυρωδιά για μένα.
0: Άρα, βάσει αυτών που μου λες, με το καψαλισμένο ψωμάκι στη θράκα και αυτά, το καπνισμένο κρεατάκι τώρα στην οξιά, κάτι θα λέει.
1: Γι' αυτό δεν σου είπα κάτι, ήξερες κάτι, είχες ρωτήσει για μένα, δεν γίνεται.
0: Πολύ ωραία.
1: Εσένα, ποιες είναι οι γευστικές αναμνήσεις στη Θεσσαλονίκη?
0: Α, πάρα πολλές. Η μανούλα μαγείρευε, δηλαδή συνήθως ξυπνούσα έτσι το πρωί πριν πάω στο σχολείο. Είτε η χύτρα που δούλευε όλο το βράδυ γιατί έφτιαχνε πατσά.
1: Πατσά,
0: Ναι, πολύ πατσά το δουλεύαμε. Το πατσά και αυτό εξού και τέτοιο κορμί ψηλός και...
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ρωμαλαίος. Πολύ τραχανά που μαγειρεύω κι εγώ. Τώρα πολύ μου αρέσει να φτιάχνω.
1: Κάνετε δηλαδή λευκό ή κόκκινο?
0: Σε όλες τις μορφές. Και λευκό.
1: Και με ντομάτα.
0: Και με ντομάτα, βέβαια. Έτσι που λες, πολύ σούπα επάνω, αλλά και όλα αυτά τα μαγειρευτά, τα τέτοια τα φαγητά, τα απογεμιστά από τέτοια, ξέρεις, που και από τις γιαγιάδες, αλλά και από τη μανούλα, τα θυμάμαι και ζω με αυτά.
1: Λοιπόν, όταν ακούω Μακεδονία και Μακεδόνες, ξέρεις ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό?
0: Να μου πεις.
1: Φιλοξενία.
0: Αυτό την έχουμε αυτή.
1: Πάρα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Οπότε μην διστάσεις να με καλέσεις να φάω με τη μανούλα σου.
0: Όχι, παιδάκι.
1: Είμαι δεκτικός άνθρωπος.
0: Όρεξη να έχεις όμως εκεί.
1: Έχω.
0: Γιατί ξέρεις, αν θα του πω μαμά, έρχομαι με μία φίλη, υπολόγισε περίπου για 40 άτομα θα ετοιμάσει. Μπράβο, βάλε μου και εμένα λίγο μπουράτα, γιατί ναι, ξέρεις, έχω.
1: Τι?
0: Έχω έναν έρωτα.
1: Με την μπουράτα.
0: Τη γνώρισα πέρσι.
1: Δεν την ήξερες?
0: Δεν την ήξερα πολύ καλά. Είχα ακούσει για αυτήν. Αλλά δεν είχε τύχει να γνωριστούμε. Μπουράτα, μοναδική μου αγάπη. Λοιπόν, είχαμε πάει σε ένα πολύ ωραίο ιταλικό εστιατόριο, από τα καλύτερα που έχω επισκεφτεί, θέλω να πιστεύω, εδώ στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, στο Ρικότα. Στο δεύτερο επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, χτυπήστε για να κάνετε επανάληψη.
1: Όλα στο YouTube.
0: Όλα είναι στο YouTube.
1: Και στο κανάλι του Action 24.
0: Και στο κανάλι του Action 24. Εκεί στο Ρικότα, λοιπόν, έγινε η ιστορική συνάντηση του Σωτήρη με την Μπουράτα.
1: Και ήταν συνάντηση μεγάλου έρωτος.
0: Με κοίταζε για πολλή ώρα. Την κοίταζα κι εγώ.
1: Τις έκανες ματάκια.
0: Τις έκανα ματάκια κάποια στιγμή. Και όταν το αποφάσισα και την έκοψα στη μέση, έπαθα σοκ.
1: Δεν περίμενες.
0: Δεν περίμενα τέτοια, ναι. Ήταν πραγματικά ενθουσιάστηκα. Για πες λοιπόν τώρα με τη δουλειά που έχεις να κάνεις με τόσους ανθρώπους.
1: Με τόσο κόσμο,
0: Ναι. Πώς μας διαχειρίζεσαι, ποιος σε ταλαιπωρεί πιο πολύ και πρόσεξε τι θα πεις.
1: Θα προσέξω τι θα πω. Δεν θα πω για σένα που δυσκολεύομαι να σε βρω στα τηλέφωνα γιατί είσαι μεταξύ γυρισμάτων, παραστάσεων. Δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ τυχερή και αυτό το λέω ειλικρινά. Γιατί όλοι οι συνεργάτες είναι ένας και ένας. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι η κάθε προσωπικότητα θέλει τη δική της διαχείριση. Δεν είναι πάντα πολύ εύκολο, όλα θέλουν όμως έναν τρόπο. Και πάνω απ' όλα νομίζω ότι θέλουν πάρα πολύ σεβασμό. Σεβασμό σε ό,τι κάνει ο καθένας.
0: Και ποιος είναι αυτός που σου δημιουργεί τα πιο πολλά προβλήματα?
1: Τα πιο πολλά προβλήματα.
0: Πες την αλήθεια. Ο Γιώργος ο Μητσικώστας, ας πούμε, που είναι δίστροπος και ενοχλητικός.
1: Έχεις πέσει τώρα στην περίπτωση που λατρεύω εγώ.
0: Ποιο?
1: Τον Γιώργο τον αγαπώ πάρα πολύ.
0: Γιατί βέβαια?
1: Μιτσιβάρ, να το πούμε και αυτό.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Μαζί με σένα και τον Γιώργο κάθε Παρασκευή στις 9.
0: Ναι, έτσι, για να παίρνει και ο κόσμος τη δόση του από Σωτήρη, κάθε Παρασκευή 9 Μιτσιβάρ, μαζί με τον Γιώργο βέβαια. Και τα Σάββατα.
1: Θα φας καλά.
0: Θα φας καλά. Γιατί πρέπει να φροντίζετε τη διατροφή σας.
1: Καλή με τρόμαξε.
0: Είμαι τρομακτικός μερικές φορές. Τελικά, είχες δίκιο για το μαγαζί, ρε παιδάκι μου. Έτσι, αποπνέει μια cool ενέργεια. Αυτό γουστάριζε να κάθισε. Και παρόλο που είμαστε σε ένα lunch break, να τα λέμε κι αυτά.
1: Lunch break με τα κρασιά
0: μας. Με τα κρασιά μας. Εντάξει, σιγά τώρα το κρασί που ήπιαμε. Και θα γυρίσουμε και οι δυο μας στη δουλειά. Αλλά είναι ωραίο τελικά από το πρωί να έρθεις και να μην έχεις καμία δουλειά ή να κάνεις ένα από αυτά εδώ τα τραπέζια γραφείου σου.
1: Και να δουλέψεις με τον
0: υπάρχει. Να έρθουν οι άνθρωποι, τα ραντεβού σου, να πιείτε καφέ, τα επόμενα ραντεβού, να κάνετε lunch break, τα επόμενα ραντεβού, να πιείτε ένα κοκτέιλάκι και τα βραδινά ραντεβού.
1: Τα βραδινά ραντεβού.
0: Να κάνουμε ένα παρτάκι.
1: Χορεύοντας.
0: Ωραία, μας τα πήρα και τα κορίτσια. Να πούμε κανένα γλυκάκι.
1: Κάτι σου έχω ετοιμάσει.
0: Τι?
1: Μια εκπληξούλα. Μικρή. Για τη γεύση. Ένα γλυκάκι, για να δούμε. Λοιπόν, είναι το αγαπημένο μου. Είναι προφιτερόλ με παγωτό βανίλια και σούπα από σοκολάτα.
0: Γλυκό μπορεί να μην τρώω, αλλά τούρτα προφιτερόλ θα φάω.
1: Θα σε σερβίρω, γιατί ξέρω και καλά το σαβουάρ βιβρ.
0: Οκ. Το δέχομαι.
1: Και λίγο σούπα από σοκολάτα.
0: Και λίγο σούπα σοκολάτας.
1: Και μετά σου έχω και κάτι άλλο.
0: Τι είναι, πουλάκι μου?
1: Έχω παραγγείλει και κάποιο κοκτέιλ να δοκιμάσεις. Βέβαια, δεν θα σε συνοδεύσω σε αυτό. Γιατί έχω μία συνάντηση.
0: Τι εννοείς?
1: Πρέπει να πάω στο γραφείο. Όχι. Πίνω κοκτέιλ, απλά έχω
0: ένα... Θα φύγεις να πας γραφείο.
1: Αλλιώς θα με δίρουνε.
0: Η εκδίκηση. Η εκδίκηση της Ιωάννας.
1: Της Ιωάννας.
0: Μια υπερπαραγωγή του Action 24.
1: Το βλέπεις?
0: Ναι, το οραματίζομαι τώρα. Είδα όλο το έργο. Αλήθεια, θα φύγεις?
1: Αλήθεια, τι να κάνω?
0: Κάτσε, θα φάω γρήγορα.
1: Για
0: να φύγουμε
1: πέρα. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι το κοκτέιλ του Μέγιορ. Αν θέλεις, δηλαδή, να το ξαναπαραγγείλεις, να θα έρθεις, έτσι θα πεις. Ας το σου πάει.
0: Κάτι μου μοιάζει. Σαν να μου μοιάζει κάτι λίγο φαίνεται.
1: Τη μύτη λίγο
0: στο
1: φαίνεται.
0: Στο προφίλ, ναι.
1: Κάντε ένα πλάνο.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
1: Ένα πλάνο έτσι.
0: Ορίστε, κυρίες και κύριοι. Body shaming, μύτη shaming μου κάνανε.
1: Όχι, Σωτήρη μου, είσαι κούκλος, το ξέρεις.
0: Θα σε καταγγείλω. Θα φύγεις.
1: Θα φύγω. Ήρθε η ώρα, λοιπόν.
0: Εντάξει. Αφού έτσι το αποφάσισες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ελπίζω
1: να σου άρεσε η επιλογή μου.
0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση λίγο στην αρχή. Να.
1: Το κρατώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα διορθώσεις. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα πούμε γραφείο.
0: Okay. Bye bye. Μπράβο στην Ιωάννα. Την παραδέχομαι. Θα την ακούω και θα την ρωτάω. Αν χρειαστεί άλλη φορά κάτι που δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το ευχαριστήθηκα. Εκείνη έφυγε, μ' άφησε εδώ. Τρώω γλυκάκι. Θα πιω και κοκτέιλάκι. Και σας προσκαλώ να έρθετε κι εσείς εδώ και να τα πούμε και παρέα. Λέμε τώρα. Τα φας καλά. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Τα φας καλά, YouTube.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: χωρίς χάρτη, στην ορεινή Αχαΐα.
1: Θα πάρω το τζακ και θα φύγω με το τζακ.

Φτάνει άραγε αυτή η απίστευτη θέα στην οθόνη σας. Βρίσκομαι κάτω από το χιονοδρομικό του Χελμού και κατευθύνομαι ανατολικά. Οι περισσότεροι επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή συνήθως αγνοούν ότι και από την άλλη πλευρά του βουνού υπάρχει ένας ολόκληρος παράδεισος. Θα δείτε σε λίγο.

0: Ο δρόμος, παιδιά, με έβγαλε στο χωριό Σόλο.
1: Σόλο, τον ιστορικό Σόλο.
0: Εδώ με τον Γιώργη κάνουμε μια βολτούλα στο χωριό. Να μας ξεναγήσεις και τώρα πού πάμε.
1: Πάμε στον Άγιο Γεώργιο, την εκκλησία. Το οποίο είναι έργο του χωμπλαχηγού Νικόλαου Σολιώτη. Το 1800 έχει χτιστεί με φροντίδα. Χρηματοδότησε τον Μπασάο Σολιώτη, πήρε την άδεια και ήταν και πρωτομάστορας.
0: Τα κλειδιά αυτά είναι από τον ναό.
1: Ναι.
0: Μεγάλο κλειδί.
1: Μεγάλο, αφού είναι 216 χρόνων.

0: Γιατί είναι ιστορικό το χωριό?
1: Το χωριό ήταν κεφαλοχώρι. Είχε 600-650 σπίτι. Είχε με 2.500 πληθυσμό. Αλλά το 1826, στις 5 Μάη, μέσα στις χιονισμένες πραγιές του Χιαλμού, κάτω από τα Ήλα της Θυγός, ήρθε με 3.000 τουρκο-αιγύπτιο στρατό. Και έδωσε μια μεγάλη μάχη.
0: Ο Ιμπραήμ.
1: Ο Ιμπραήμ Πασάβ, ναι. Οι Έλληνες ήταν σκαλοπαρμένοι μέσα στα βράχια και για ταμπούρι είχαν το χιόνι. Γιατί 5 Μάη είχε μέτρο χιόνι ο Χιαλμός. Και έγινε μεγάλη ιστορία εκεί πέρα. Έπεσαν πολλά κορμιά, Έλληνες και Τούρκοι. Και αφού τελείωσαν εκεί, γύρισε πίσω ο Ιμπραήμ με μανία. Μπήκε μέσα στον Άγιο Γεώργιο. Άρχισε με το σπαθί του να χαρακώνει τις εικόνες στην Παναγία για τον Χριστό. Και μετά βάζει και φωτιά στα στασίδια. Ευτυχώς μία γερόντισα, θες, ο Αγιώρης έβαλε το χέρι του και τα πρόλαβε. Και γλίτωσε ο Αγιώρης. Το χωριό κάηκε. Μείνανε 10 με 15 σπίτια. Έφυγανε μετά ο κόσμος, πήγαν κάτω. 15 σπίτια. Μετά άρχισαν τώρα και ήρθαν, ας πούμε, και αναστήθηκε πάλι το χωριό. Φτιάξανε 15-20 σπίτια ακόμα. Αλλά δεν πάει να ρημώνει πάντα.

0: Πόσοι κατοικείστε τώρα στο Σόλο?
1: Τώρα είμαστε τρεις.
0: Τρεις κάτοικοι μόνιμοι. Έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Εγώ όχι. Στην Ακράτα πάω λίγο που έχω σπίτι, στην Ακράτα τίποτα. Και Σόλο. Σόλο Ακράτα. Καλάβρητα και πίσω.

0: χωρίς χάρτη. Πάμε να ταΐσουμε τις κοτούλες. Για να ρίξουμε.
1: Ρίξε εδώ μέσα.
0: Τι είσαι εδώ μέσα, κυπίτουρο.
1: Πίτουρο με καλαμπόκι σπαστό.
0: Ωραία.
1: Και χόρτα, κολοκύθια, τουρίνο.
0: Έτσι να ρίξουμε
1: εδώ. Ρίξε μέσα εδώ στο... Έλα το χώρο. Έτσι, μπράβο, έτσι. Ρίξε, ρίξε.
0: Πάτε, κοτούλες.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε και αυγουλάκι.
1: Έχουμε. Μπράβο. Πέντε.
0: Μια χαρά
1: θα
0: είναι.
1: Κάνουμε ομελέτα τώρα, όμως πάρτε. Πάρτε.
0: Μπράβο.
1: Θα κάνουμε ομελέτα. Προχωράμε.
0: Να τα. Απ' την κότα, έτοιμα.
1: Στο τηγάνι.
0: Κατευθείαν για φρέσκια ομελετούλα.
1: Ομελέτα με μανιτάρια.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε βόλτα στο χωριό. Σιγά σιγά.
1: Μια βολτίτσα. Μπράβο. Μπράβο.
0: Άντε.

0: Έλα ρε Δημήτρη, πού είσαι?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς πάει?
1: Καλά ρε φίλε.
0: Εντάξει όλα, κοιμήθηκες ωραία? Σε πλάκωσε λίγο το πάπλωμα, ε.
1: Κοίτα, βροχούλα, τσουρ τσουρ τσουρ.
0: Τσουρ τσουρ τσουρ, ό,τι πρέπει για ύπνο.
1: Μπράβο.
0: Φθινοπορεινός καιρός, όπως πρέπει.
1: Πού να σηκωθείς να πας με τέτοια ομορφιά?
0: Ναι, αλλά έχουμε δουλειά όμως. Πρέπει να πάμε να ψάξουμε για μανιτάρια.
1: Κυνήγι μανιταριών.
0: Βέβαια. Για να δούμε πόσο τυχεροί θα είμαστε.
1: Και πόσο κυνήγι είναι, γιατί το ακούω κυνήγι μανιταριών, αλλά.
0: Είναι κυνήγι, όπως να το κάνουμε είναι.
1: Let's go.
0: Let's go.
1: Χωρίς χάρτη στο χελμό.

0: Δημήτρη εδώ. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κεσαρικό, αμανίτα σεζάρια.
1: Τα τρώγει ο Κέσαρας, να φανταστείτε.
0: Τα τρώγει ο Κέσαρας αυτά, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο μανιτάρι. Και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι στο δεύτερο στάδιο της ηλικίας. Θα το βγάλουμε.
1: Ναι.
0: Βλέπεις.
1: Ναι.
0: Είναι όλο καλυμμένο μέσα σε αυτό εδώ. Σε τη μεμβράνη.
1: Σαν αυγό που σπάει.
0: Σαν αυγό, ναι. Το οποίο αυτό μετά ανοίγει και βγαίνει από μέσα το μανιταράκι μας.
1: Υπάρχει μυρωδιά για να δούμε.
0: Μυρωδιά είναι ανυπαίσθητη, αλλά μπορεί να διθμύρισει.
1: Ναι, δεν είναι άλλα μανιτάρια, μυρίζουν περισσότερο.
0: Ναι. Απλά βγάζει τη γεύση του μετά στο μαγείρεμα. Έντονα αρώματα και γεύσεις θαλασσινών, μύδια, γαρίδες ενδεχομένως.
1: Σούπερ.
0: Συνεχίζουμε.
1: Το συλλέγουμε.
0: Τέλεια. Πάμε.
2: Να γιατί κυνήγει, λοιπόν.
0: Εντάξει.
2: Πανέμορφο.
0: Εξαιρετικό.
2: Λοιπόν, Σπύλιο, έχει πολλά λακτάριους.
0: Εδώ. Καλά είναι κι αυτά.
2: Πώς τα είπαμε?
0: Δελισιώσους. Λακτάριος δελισιώσους. Λακτάριος ονόστιμος.
2: Ονόστιμος.
0: Εντάξει, είναι αρκετά νόστιμο. Τίμιο μανιτάρι.
2: Κουμαρίσχες τις λέμε στο νησί.
0: Ναι, και κουμαρομανίτες τα λένε. Και πευκομανίτες.
2: Ού, κοίτα εδώ.
0: Οικογένεια.
2: Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για να γίνει ένα μανιτάρι? Κάθε μανιτάρι θέλει τις δικές σου συνθήκες.
0: Όπως το πες. Αυτές οι συνθήκες που έχουμε σήμερα, για παράδειγμα, είναι ιδανικές. Δηλαδή αυτό το ψηλόβροχο που έχει με αυτή τη θερμοκρασία είναι ιδανικές συνθήκες για την καρποφορία μανιταριών. Όχι όλων, αλλά των περισσότερων του φθινοπόρου, να το πω έτσι πιο απλά. Επίσης να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Δεν βγαίνουμε στο δάσος και μαζεύουμε μανιτάρια ό,τι βρούμε. Αν δεν είσαι γνώστης, δεν μαζεύεις απλά. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Για παράδειγμα, εδώ δίπλα από τους λακτάριους, ας πούμε, που μαζεύαμε, υπάρχουν και κάποια άλλα είδη. Παράδειγμα αυτό.
2: Άσχημο φαίνεται.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, δεν έχει να κάνει.
0: Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μανιτάρι.
2: Το τρως μια φορά?
0: Μια φορά. Αμανίτα πανθερίνα. Απλά, αν δεν είμαστε γνώστες, δεν μαζεύουμε.
2: Ένας φίλος μας που θέλει να ξεκινήσει να μαζεύει μανιτάρια, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει?
0: Ένα πρώτο βήμα είναι να ασχοληθεί να διαβάσει. Χωρίς αυτό να είναι διάβασμα. Μετά, να έχει πάρα πολύ χρόνο να βγαίνει στο δάσος με έναν έμπειρο. Mm-hmm. Να λέμε έμπειρο. Να ξέρει ότι είναι έμπειρος μανιταροσυλλέκτης και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, πάρα πολλές ώρες περπάτημα στο δάσος, πάρα πολύ διάβασμα, παρατήρηση, γιατί δεν είναι ότι ξεκινάς, ας πούμε, τα μανιτάρια και λες πάω αυτό, βγαίνω στο δάσος, θα βρω. Mm-hmm. Να σου το πω, δηλαδή, με τα χρόνια, με την εμπειρία που αποκτάς, όταν μπαίνεις σε έναν τόπο, σε ένα δάσος, κατά κάποιο τρόπο το διαβάζεις.
2: Άρα διάβασμα, με έναν έμπειρο μαζί στην αρχή.
0: Και άπειρες ώρες περπάτημα στο δάσος.
2: Ωραία. Ας συνεχίσουμε το περπάτημα.
0: Πάμε.
2: Πάντως νομίζω είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία του να είσαι στο δάσος και να μας.
0: Βέβαια, ρε φίλε, δεν το συζητάω. Είτε βρεις είτε δεν βρεις. Ναι.
2: Η βόλτα από μόνη της.
0: Η βόλτα μετράει πάντα.
2: Εμείς βέβαια βρήκαμε. Κάτι γίνεται σιγά σιγά.
0: Κάτι κάνουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, πώς ήταν η εμπειρία σου σήμερα, για πες μου.
2: Αρχικά ηρέμησα, που είναι ο πρώτος στόχος κάνοντας μια τέτοια δραστηριότητα στη φύση. Και δεύτερον, το βγάλαμε το φαΐ μας.
0: Και με το παραπάνω, μάλιστα, έτσι.
2: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τα μανιτάρια
0: με
2: και
0: τα
2: το κυνήγι των μανιταριών?
0: Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από μικρό παιδί, δηλαδή όντας ακόμα παιδί του δημοτικού. Μου τα έχει μάθει κάποια είδη ο πατέρας μου, ένας θείος μου. Και δεν ξέρω, κάτι με τράβαγε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, με το κουρχόμουν στο χωριό, η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάρω ένα μαχαίρι, ένα καλαθάκι και να πάω να μαζέψω μανιτάρια. Και όλο αυτό, ξέρεις, μου άρεσε όλο αυτό το μυστήριο. Γιατί είναι και ένα μυστήριο η όλη η ιστορία, ρε παιδί μου. Αυτό, η αναζήτηση, το ψάξιμο, να μπεις μέσα στο δάσος, τι μπορεί να βρεις, πού αυτό. Με τα χρόνια άρχισα κι εγώ να το προσπαθώ να το εξελίσσω κιόλας, γιατί δεν γίνεται τώρα να είσαι εμπειρικός με ένα τέτοιο αντικείμενο, γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όσο. Σήμερα φαίνεται ότι ήταν απλό. Mm-hmm. Δεν είναι όμως.
2: Όχι. Ζεις μόνιμα εδώ στο Σόλο?
0: Ζω και στο Σόλο και στην Ακράτα. Αλλά περισσότερο καιρό είμαι στο χωριό, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι και περίοδο των μανιταριών. Έτσι δεν γίνεται, πρέπει να είσαι κάθε μέρα εδώ. Και διατηρώ μια ταβέρνα στο χωριό, μοναδική ταβέρνα του χωριού, στην οποία μπορεί ο καθένας να δοκιμάσει αυτά τα υπέροχα μανιτάρια και όχι μόνο αυτά.
2: Τοπικές γεύσεις.
0: Τοπικές γεύσεις, λιτές, απλές και απέριτες.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Σπύλιο.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, Σπύλιο, για την εμπειρία που μας πρόσφερες.
0: Μπράβο, Σπύλιο.
2: Ευχαριστούμε. Περάσαμε ωραία στη φύση σήμερα.
0: Εγώ να δείτε. Τέλεια.
2: Αυτά μόνο στο χωρίς χάρτη για το άξιο 24.

Αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι στη λίμνη Τσιφλού. Μια φυσική λίμνη στα 750 μέτρα υψόμετρο. Για να δούμε πόσα χρώματα χωράνε στην ίδια εικόνα. Ανάλογα τη θέση του ήλιου, η λίμνη δίνει και μια διαφορετική απόχρωση του μπλε. Το νερό της γαλήνει. Πώς όμως δημιουργήθηκε? Μετά από μια σφοδρή κατολίσθηση, αποτέλεσμα της βαρχιμονιάς του 1913, χώματα υποχώρησαν και έφραξαν την κήτη του ποταμού Κράθη, παρασύροντας μαζί ένα ολόκληρο χωριό της Ηλίβαινα και μέρος του χωριού Τσιφλός, από το οποίο τελικά πήρε και το όνομά της. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: booster.
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Sorry που με επαναφέρω τη ζήτηση αυτή, αλλά ήσουν με την Άννα Βύση τώρα ακόμα, θα σε αναγνωρίζανε. Γιατί την Άννα Βύση εδώ πέρα την ακούνε. Έχω ακούσει μαγαζιά που τη βάζουν. Αλήθεια σου λέω, άκουσα. Οπότε, κοντά στο βασιλικό, ποτίζεται και η γλάστρα.
2: Γι' αυτό έπιασε βροχή, για το πότισμα.

0: καινούριο.
1: Ρε κόσμε!
2: Το άρωμα των μπαχαρικών, η μυρωδιά του βουτύρου, το αεράκι του βοσπόρου, η ισορροπία μεταξύ παράδοσης ιστορίας και σύγχρονης εποχής, η Αγιά Σοφιά και τόσο ακόμη αμέτρητα αξιοθέατα που σου προκαλούν δέος είναι μόνο μια μικρή γεύση από αυτά που θα συναντήσουμε στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ασίας, στη μοναδική Κωνσταντινούπολη.
3: Μπεν Χρήστος, Ούμβε Ισταμπούλ, Νταγίμ. Ψάρωσαν όλοι.
2: Η σχέση των Ελλήνων με την Κωνσταντινούπολη είναι δυνατή και έχει ιστορία. Την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1530, επί Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, μεγάλο κύμα Ελλήνων έφτασε στην πόλη. Επρόκειτο για εχμάλωτους κυρίως από το Αιγαίο, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο, που τους έφεραν για εργάτες στα ναυπηγεία. Μόλις απέκτησαν την ελευθερία τους, οι ελληνικές συνοικίες άνθησαν όπως και το εμπόριο. Όλα αυτά κράτησαν μέχρι τον διωγμό των Ελλήνων το 55. Η ιστορία γλυκόπικρη.
3: Φτάσαμε Κωνσταντινούπολη, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και είμαστε στην κεντρική πλατεία Ταξίμ. Κάτσε την Εσωτέλους και την Ομόνοια, φανταστείτε. Να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ τριγύρω μας. Πίσω μου ακριβώς είναι μια ιστορική ορθόδοξη εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα. Το 1880 δημιουργήθηκε και ουσιαστικά μονοπολούσε αυτή την κεντρική πλατεία. Για να μην τη μονοπολεί όμως, τι κάνανε οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια, χτίσανε αυτό εδώ το ζαμί.

0: Εδώ από την πλατεία Ταξίμ ξεκινάει ένας δρόμος που φτάνει μέχρι τον πύργο του Γαλατά. Είναι 3 χιλιόμετρα και αυτός ο δρόμος λέγεται Ιστικλάλ. Και γίνεται ο χαμός, όπως βλέπετε. Έχει άπειρα φαγάδικα, καταστήματα, μαγαζιά με ρούχα. Θα περάσουμε ωραία, νομίζω. Πάμε. Τον Air. Λέω να τσιμπήσω ένα τον Air. Τα βλέπω πολύ δυνατά. Και τεράστια. Θα πάρουμε και κοτόπουλο και τον Air. Θα δοκιμάσουμε και τα δύο. Παντού αυτά παίζουνε. Του, του. One τον Air and one chicken.
1: Οκ, ρολ.
0: Ρολ, ρολ, ναι, ρολ. Είμαστε στα ρολ. Θα ρολάρουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Λες να φάνε παγωτό.
1: Ναι.
0: Τον βλέπω εδώ πέρα δυνατό αυτόν. Κάνουν τα δικά τους, ξέρεις αυτοί, ε. Τους το δίνουν και καλά, μπορείς να το πιάσεις, το γυρνάνε. Δεν με κορυδέψει, έχω δει πολλά βίντεο. Θα το κάνω κατευθείαν, να το πιάσω από τη μία. One chocolate, chocolate.
2: One chocolate.
0: Chocolate, yes. Βες, τώρα κάνει τα δικά του, ε. Έχει φορτσάρι.
2: What is the con man?
0: Μάγος! Ο μάγος από του, you're a magician.
2: Wow, come on.
0: Ποτέ ρε, δεν φάμε.
2: How are you, man?
0: Fine, fine, fine, you?
2: Good, good. Oh my god, man.
0: Wow. Καλά. Και μετά αυτά τα δίνεις άλλους, κατάλαβες, τα έχω πιάσει εγώ και όλοι τα πιάνουν.
2: Yes, yes.
0: Ωπω, εντάξει, πάλι καλό τους χαρτοπεσέδες, θα σκουμιστούμε λίγο.
2: Yes, yes.
0: Yes. Επιτέλους, τρώμε!
2: Nice.
0: Οπότε, παίρνετε παγωτό από αλλού, τρώτε ένα και έρχεστε εδώ να παίξετε μετά. Γιατί γίνεται. Πολύ πράγμα. Έχει εστιατόρια. Έχει πάρα πολλά ψάρια τα οποία τα ψήνουν κιόλας. Έχει ξηρούς καρπούς. Έχει μαγαζιά με ναργιλέ και τουρκικό ελληνικό δηλαδή το καφέ. Τον γνωστό ή αράβικο όπως το λένε στην Αίγυπτο. Ο καθένας το λέει όπως θέλει. Και εδώ αρχίζουν εστιατόρια, μπαρ, όλος ο δρόμος. Ουσιαστικά αν προχωρήσετε την κεντρική οδό, όλα τα στενά έχουν κάτι ιδιαίτερο. Χαρά, ε. Στενάκι ωραίο, σίσα και καφεδάκι. Hello. Ποια. Yeah. Thank you. Ήρθω ναργιλές με γεύση ανανά και διπλό μήλο. Ωραίος και πολύ χαλαρή γεύση, δεν είναι βαριά. Πιούμε και καφεδάκι τουρκικό, ελληνικό δηλαδή, όπως λέμε εμείς. Και αυτός πολύ ωραίος. Κλείνουμε τη μέρα μας εδώ πέρα, γιατί αύριο έχουμε δυνατή συνέχεια.

0: Καλημέρα. Κρύο λίγο σήμερα εδώ πέρα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είναι πολύ ωραία. Η αύρα της πόλης είναι φανταστική. Θα πάμε στην περιοχή Σούλταν Αχμέτ, που ήταν έδρα του Βυζαντίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι το ιστορικό κέντρο εκεί και όλα τα σημαντικά εξωθέατα. Θα πάρουμε ένα ταξάκι. Το ταξί γενικά είναι φθηνά εδώ. Απλά πρέπει να τους λέτε να βάζουν ταξίμετρο πάντα.
1: Πρώτο σταθμό στο παλάτι Top Kapi. Είναι ουσιαστικά το ανάκτορο που ζούσαν οι Σουλτάνοι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
2: Η κατασκευή του Top Kapi ξεκίνησε και αυτή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης για να αποτελέσει την κύρια κατοικία των Σουλτάνων και των αυλικών τους. Χτίστηκε πάνω σε λόφο για να επιβλέπει τον Βόσπορο και την ευρύτερη περιοχή στη θέση που βρισκόταν η αρχαία Ακρόπολη του Βυζαντίου.

παλάτι είναι τεράστιο. Θες τουλάχιστον 3 ώρες για να το γυρίσεις όλο. Αλλά έχει φοβερό ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Εκτός από τον Σουλτάνο, το διοικητικό δυναμικό, την οικογένεια και τους υπηρέτες, εδώ μέσα ζούσε και το χαρέμι του. Είχε 400 δωμάτια και 400 γυναίκες ζούσαν με μοναδικό σκοπό της ζωής τους να ευχαριστήσουν τον Σουλτάνο. Τραγικό. Μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές που έγιναν σε αυτό εδώ το παλάτι ήταν όταν κυβέρνησε ο Σουλτάνος Ιμπραήμ από το 1640 μέχρι το 1648. Βαρέθηκε το χαρέμι του και τι έκανε. Δολοφόνησε όλες τις κοπέλες, πάνω από 300, για να δημιουργήσει καινούριο χαρέμι.

Σουλτάνος επίσης είχε πάρα πολλούς υπηρέτες, κυρίως νέα αγόρια, θύματα του παιδομαζώματος, που είχαν ασπαστεί το Ισλάμ και είχαν μουσουλμανικά ονόματα. Η μοναδική δουλειά τους ήταν να υπηρετούν τις ανάγκες των αφεντάδων τους. Αν ήταν ξεχωριστοί και τυχεροί, μετά το 25 μπορούσαν να παντρευτούν μια κοπέλα από το χαρέμι του Σουλτάνου. Κουφαλίτσες στη Σουλτάνη.

0: Δίπλα ακριβώς από το Top Καπί βρίσκεται η Βασίλισσα των Αξιοθεάτων. Και μιλάω φυσικά για την Αγιά Σοφιά. Νιώθεις πραγματικά δέος όταν την αντικρίζεις. Ο ναός υπήρξε για περίπου 1000 χρόνια το κέντρο της πνευματικής ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έπειτα, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μετετράπησε Ισλαμικό τέμενος. Από το 1935 μέχρι το 2020 λειτουργήσε ως μουσείο. Κάτι που άλλαξε τελευταία με απόφαση Ερντογάν και λειτουργεί πάλι ως τζαμί.
1: Η θεμελίωση του ναού της Αγίας Σοφιάς έγινε το 330 μετά Χριστόν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και ολοκληρώθηκε από τον γιο του Κωνσταντίνο το 360 μετά Χριστόν. Έκτοτε ο ναός πρυπολήθηκε δύο φορές. Μία το 404 μετά Χριστόν και μία το 532 κατά τη στάση του Νίκα. Έτσι ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος αποφάσισε να κατασκευάσει εκ νέου το ναό, μόνο που αυτή τη φορά θα ήταν επιβλητικός και αντίστοιχος της έγλης του Βυζαντίου. Η κατασκευή χρειάστηκε περίπου 6 χρόνια και 10.000 τεχνίτες για να ολοκληρωθεί. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 μετά Χριστόν.

0: Ανατριχιαστική εμπειρία μέσα στην Αγία Σοφιά. Πολλοί φίλοι μου το λέγανε, αλλά αν δεν το νιώσεις μόνος σου, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θέλαμε να πάμε και κάτω στον χώρο, αλλά δεν μας αφήσανε, γιατί πλέον ο κάτω χώρος είναι μόνο για μουσουλμάνους. Απέναντι από την Αγία Σοφιά βρίσκεται το Μπλε Τζαμί, το οποίο είναι αρχιτεκτονικό θαύμα. Ουσιαστικά με πάρα πολύ μαεστρία συνδυάζει βυζαντινό με ισλαμικό στοιχείο. Το Μπλε Τζαμί, γνωστό και ως Τζαμί Σουλτάν Αχμέτ, χτίστηκε μεταξύ του 1609 και του 1616 με διαταγή του Σουλτάνου Αχμέτ του Πρώτου, γι' αυτό και φέρει το όνομά του. Ο μόλις 20 ετών τότε Σουλτάνος ήθελε να χτίσει ένα ναό που θα ήταν πιο επιβλητικός και πιο εντυπωσιακός από την Αγία Σοφιά. Ένα διαφορετικό αξιοθέατο είναι το Καπαλί Τσαρσί ή αλλιώς Μεγάλο Παζάρι. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες καλυμμένες αγορές σε όλο τον κόσμο. Επίσης η μεγαλύτερη αγορά κοσμημάτων βρίσκεται εδώ. Οπότε οι λάτρεις των κοσμημάτων σκάνε εδώ πέρα για να ανακαλύψουν μικρά διαμαντάκια, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η κατασκευή του μπαζαριού ξεκίνησε ακριβώς μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Βέβαια, κατά καιρούς υπέστη αρκετές ζημιές από φυσικές καταστροφές και αρκετά τμήματά του έχουν ανοικοδομηθεί ξανά και ξανά. Η τελευταία αποκατάσταση του μπαζαριού έγινε το 1980. Συνολικά η έκταση που καλύπτει είναι περίπου 31 στρέμματα και έχει πάνω από 3.500 καταστήματα. Λοιπόν, έχουμε Έλληνα εδώ πέρα. Τι κάνετε, το όνομά σας?
1: Κώστας Μακρυγιάννης με λένε.
0: Και πόσα χρόνια είστε εδώ?
1: 42 χρόνια είμαι εδώ μέσα.
0: 42, εδώ, μέσα στην αγορά.
1: Βέβαια.
0: Φοβερό, και με τι ασχολείστε?
1: Έχω ένα μαγαζάκι με τα δέρματα.
0: Οκ. Όπα, δοκιμάζουμε τώρα.
1: Δοκιμή τζάμπα.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό?
1: Ρουκούμι είναι.
2: Σε ένα όλη
0: ωραία.
1: Πάτιασα πράγματα.
0: Πάμε να πιούμε τσάι εδώ. Πίνουν πολύ τσάι εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Μας δώσανε εδώ πέρα ένα τσάι.
1: 35 τσάια πίνουμε.
0: 35? Χωρίς καφέ είναι, υποθέσω, ε. Εγώ δεν είμαι πολύ τσάι, είμαι το καφέ, αλλά θα δοκιμάσω τώρα αυτό εδώ πέρα.
1: Δοκίμασε, το δεις, θα δω θα σου αρέσει.
0: Πολύ ωραίο. Διαφορετικό.
1: Ναι, αυτά δεν τα έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Όποιος λέει ό,τι υπάρχει, όλα ψαμπούρα.
0: Με γεύση μήλο είναι αυτό. Έχει ζάχαρη. Δεν έχουν βάλει.
1: Είναι αυτό που
0: είναι. Ναι. Α, είναι χωρίς ζάχαρη αυτό. Για απίστευτο, ε. Είναι σαν να έχει ζάχαρη. Είναι τρομερό. Από τα πιο ωραία που έχω πει. Σε η παραγωγάρα, παραγωγάρα.
3: Παραγωγάρα.
1: Παραγωγάρα.
0: Έχει εκπληκτικά λουκούμια εδώ, τουρκικά λουκούμια, με άπειρες γεύσεις. Δεν μπορώ να διαλέξω και του είπα να μου κάνει ένα μίξ. Μίξ, μίξ, my friend, μίξ. Να δοκιμάσουμε τα πάντα. Πολύ ωραία αγορά, ωραία εμπειρία. Να έχεις όρεξη για περπάτημα, να έχεις όρεξη για παζάρια. Θέλει πολλά παζάρια εκεί μέσα, οι τιμές είναι αρκετά ψηλές, αλλά πέφτουνε. Όπως εμείς πήραμε αυτά εδώ πέρα τα λουκούμια. Μια χαρά. Και μας λέει 47 ευρώ. Λέμε, τι έγινε ακριβώς, 47 ευρώ για λουκούμια. Όχι ρε φίλε, δεν δίνω για λουκούμια 47 ευρώ. Δεν πάνε Τούρκια, δεν πάνε τα καλύτερα, handmade. Όχι, δεν δίνω. Και μας το έριξε. Μας το έκανε 43 ευρώ. Είμαστε μια χαρά. Πεινάσαμε και θα σας δείξουμε κάτι πολύ ψαγμένο. Street food, πολύ street food Κωνσταντινούπολη. Και είναι άφοβα τρως. Μπαλίτσι Μουράτ Άμπι. Μαγικό. Σάντουιτς με ψάρι, κρεμμύδι και λίγο πρασινάδα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έτσι μας διαβεβαίωσαν. Hello, my friend. How are you? So, one.
4: Thank you.
0: Yes, yes, yes, yes. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραίο φαίνεται.

0: Entra eso. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και το πιπέρι που βάλε μέσα και λίγο spicy είναι μαγικό. Δεν έβαλα κρεμμύδι. Είπαμε, δεν μου αρέσει πολύ το κρεμμύδι. Αλλά το ψάρι, πάρα πολύ ωραίο. Και το ψωμί, δεν το δω. Perfect.
1: Thank you.
0: Και το λεμόνι που ρίξω στο τέλος επίσης και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά.

0: Ο Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το Σκυρίτιδα Run στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτιδα Run είναι στο Action 24.
4: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και μετά το street food, τι κολλάει? Ποδόσφαιρο. Ήρθαμε εδώ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στο γήπεδο Ταγί Περντογάν, και θα δούμε Κασίμπασα με Σίβασπορ. Φυσικά δεν ήρθαμε τυχαία, γιατί το φιλαράκι μας, ο Ανδρέας ο Γιαννιώτης από τις Σέρες, κολλητάρι μας, παίζει τερματοφύλακα στη Κασίμπασα. Ήρθαμε να τον υποστηρίξουμε, μας κάλεσε, θα πάμε μετά για φαγητό να τα πούμε όλα. Και είναι και ντέρμπι το μάτς. Δηλαδή είναι πέμπτη Κασίμπασα και έκτη Σίβασπορ. Οπότε αν νικήσει η Σίβασπορ θα περάσει την Κασίμπασα. Ελπίζουμε να μην την νικήσει, γιατί είμαστε με Κασίμπασα, yeah! Και το πιο αστείο, ξέρετε το ποιο είναι? Ότι έχει κι άλλο συνεργείο εδώ πέρα δίπλα και μας ανάψαν το φως για να έχουμε φως. Δείτε. Light. Ωραίο.
2: Ασανσέρ, μόνοι μας. Και πάμε στον αγώνα, κατευθείαν.

0: αυτός θέλει να σπέζει, ο Παρίσης στην άλλη ομάδα. Και τώρα πήρε αλλαγή.
1: 0-0 έλειξε ο αγώνας. Πολύ καλά επέτυχε σύμπασα και ο Ανδρέας πάρα πολύ καλός. Πάμε τώρα να το δούμε να βγει από τα βοηθήρια και πάμε να φάμε γιατί έχουμε πεθάνει της πείνας και έχουμε πάγος.
2: Μπήκαμε μέσα στο γήπεδο και περιμένουμε τον Ανδρέα. Ωραία είναι εδώ, ε! Μια χαρά. Εντυπωσιακό. Και ενώ χορτάρι, ξέρω που χορτάρι εγώ, από Φλόρινα.
3: Το έχεις πάντως.
2: Νάτος! Ήρθε! Έλα ρε φίλε.
3: Ήρθε, αδερφέ.
2: Τι ωραία που βρεθήκαμε. Τι πας.
3: Δωράκι.
2: Οπα. Οπα.
3: Σένα.
2: Όπα! Ε, ναι, ρε φίλε. Ευτυχώς, ναι, ευτυχώς, ναι, ναι.
3: Υπάρχει εκπομπή γιατί. Εντάξει, έπρεπε να έρθει στην Κωνσταντινούπολη κάτι να παίζει να παίζει.
2: Φοβερό αυτό, ε. Δεν τον έχω δει πουθενά, ενώ είμαστε πάρα πολύ φίλοι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ήρθα στην Κωνσταντινούπολη για να τον δω.
3: Εντάξει, τα κάνω μέσα μόνο.
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν.
3: Έτσι, και εγώ να παίξω για σένα, όχι τίποτα. Γιατί φοβερό.
2: Ήσουν τραυματισμένο, ε.
3: Ναι, ναι, ένα μήνα, ενάμιση περίπου.
2: Και έπαιξε σήμερα πρώτη φορά.
3: Ναι.
2: Φοβερό. Και πήγε και πολύ καλά. Έκανε την απόκριση στο αγώνα. Ό,τι σου λέω εγώ, ξέρεις.
3: Ξέρεις.
2: Τι γίνεται, για πες, πώς είναι η ζωή εδώ πέρα, Κωνσταντινούπολη.
3: Όλα καλά, είναι φοβερά. Γενικά, μοιάζει με τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Είμαστε και πολύ κοντά και σε απόσταση. Δηλαδή, από Αθήνα δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα, μία ώρα είναι.
3: Μία ώρα, πες, εντάξει, με τα αεροδρόμια και φέρνει μεγάλα, να πάρει λίγο παραπάνω. Αλλά γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος.
2: Διαφορές Ελλάδας Τουρκίας στο ποδόσφαιρο με τους φιλάθλους και αυτά.
3: Υπάρχουν διαφορές στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Στην οργάνωση, το πρωτάθλημα κατά τη γνώμη μου είναι πιο δύσκολο εδώ πέρα.
2: Mm-hmm.
3: Και γι' αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μ' αρέσει.
2: Πιο δύσκολο από ποια άποψη ουσιαστικά από τις ομάδες ή γενικά από το φανατισμό υπάρχει. Υπάρχει πιο πολύ φανατισμό εδώ.
3: Σαν την Ελλάδα, δηλαδή ναι. Οι μεγάλες ομάδες είναι κάτι παρόμοιο. Αλλά αγωνιστικά οι ομάδες είναι. Κατά το σύνολο είναι καλύτερες.
2: Okay.
3: Έχουν πολύ ποιοτικούς παίχτες, πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο.
2: Οι Τούρκοι πώς υποδέχτηκαν εδώ πέρα?
3: Πολύ θερμά, πολύ θερμά. Mm-hmm. Γενικά έχω πάρει αγάπη μέχρι στιγμής. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό που γίνεται το πολιτικό.
2: Mm-hmm.
3: Ο κόσμος είναι σαν και εμάς. Δηλαδή βλέπω πολλά κοινά στοιχεία.
2: Λοιπόν, πάμε να φάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Αλήθεια τώρα το εννοώ αυτό.
3: Και εγώ χάρηκα.
2: Και χάρηκα που σε είδα εκτός. Είναι πολύ πιο σημαντικό και συγκινητικό να βλέπεις κάποιον πραγματικά που είναι πολύ φίλος να παίζει σε μια ξένη χώρα και να έχει τέτοια ωραία αποδοχή εδώ πέρα. Μπράβο, πραγματικά.
3: Να σε καλά.
2: Ωραία, δεν τάβα.
3: Που ήρθα και τα έπαμε. Μπράβο, μέρα.
2: Αυτοί είμαστε.
4: Ήρθαμε να φάμε, μας έδωσε ώρα μαζί.
3: Παραδοσιακά, τουρκικά, να δοκιμάσετε.
4: Τέλεια, έχουμε και τον αντίποδο εδώ πέρα.
3: Μόνο για 90 λεπτά.
4: Χάρης Χαρίσης, Πολιτάρια και σήμερα παίζαν αντίπαλοι.
3: Πρώτη φορά.
4: Σίβας.
3: Σίβας
4: και
3: Κασίμπαση.
4: Τα έχω μάθει, είδατε πόσο καλό είναι.
3: Αφού να αλλάξουμε εδώ.
4: Είναι πολύ δυνατή και έπαιξε λίγο σήμερα. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά έχουμε και ένα guest τώρα. Έκπληξη που μόλις ήρθα από το αεροδρόμιο. Κώστας Φραγκόλιας.
5: Τους ήθελα πιο σοκαρισμένους.
4: Ναι, η αλήθεια είναι το εξής, ότι...
3: Εντάξει, γίναμε έτσι, Άννα, που γίνα κάνουμε.
5: Ποιος χάρη.
3: Κώστα, πολύ καλή.
5: Εντάξει, όλα καλά.
4: Δεν μεγαλώνει ποτέ.
3: Καλώς όρισες.
5: Ποιος
3: όρισες. Όλα ακούω, όλα ακούω.
4: Πώς γίνεται να κατάλαβες τι ώρα έπρεπε να έρθεις?
5: Είχα κατώνει ταξιτζή.
4: Ναι, και?
5: Και μου λέει, ξέρει λέει τα πάντα, μέχρι και τι ώρα ήρθατε. Και μου λέει, θα σε φέρω εγώ ακριβώς την ώρα που πάω στο κυρίως. Εγώ έλεγα ότι μου έκανε πλάκα. Αλλά έτσι έγινε.
4: Απίστευτο, ε. Και το κυρίως είναι πάρα πολύ μικρό, ε. Αν δείξουμε και το χέρι εδώ πέρα. Τα αγαπημένα μας. Εσείς τρώτε ό,τι να είναι, full.
3: Μετά από αγώνα, εντάξει, επιτρέπεται.
4: Μετά από αγώνα.
5: Για αυτό που έπαιξε, για αυτό.
4: Τι να σε κάνουμε, ρε φιλαράκι, σε έκανε να το κάνουμε.
3: Τι είπε να τον κάνουμε, μια χαρά είναι.
5: Αφάκι, θα με καλά.
4: Πώς θα το ξεπεράσει, το
3: έπαιξε.
4: Τρία λεπτά έπαιξε. Δεν προλάβαμε να τον βγάλουμε με την κάμερα.
5: Λοιπόν, να πούμε και ένα που έχουμε κοινό. Σήμερα έτυχε τώρα και δεν θα βγάλουμε φωτογραφία για να τη στείλουμε. Οι παλέμαχοι του Ατρομήτου έχουν την κοπή τη πίτα.
3: Το κοπή τη πίτα.
5: Σήμερα.
3: Ναι,
5: οπότε να βγάλουμε έτσι μια φωτογραφία.
4: Και ναι, αλλά αυτό είναι
5: τα νεούδια.
4: Περίμενε, επειδή έπεσε Ατρομήτου, εσύ. Είμαστε και τρεις παλέμαχοι του Ατρομήτου.
5: Το όνομά μου είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα.
4: Δηλαδή το έχω δει στο προπονητικό μέσα.
5: Αλήθεια, λες. Ορίστε, φάτα.
4: Υπάρχει.
5: Πώ μπαίνουν στο Άνφιλ και ακουμπούν όλοι.
4: Το ξέρω, πήγαμε. Έκανα επεισόδιο και το μέσα εγώ. Έκανα την παπ και έφυγα.
5: Στα περιστέρα που πάμε στην Ελλάδα.
4: Πε αλήθεια μόνο, το έγραψε.
5: Όχι, ρε.
4: Το γράψαν η ομάδα.
5: Ναι, το γράψε η ομάδα με χρυσά γράμματα.
4: Εσεί το έχετε δει ποτέ να παίζει, ξέρετε. Ήταν πρώτη πόσα δηλαδή για να γίνεται αυτό που γίνατε.
5: Καλά, και εσύ το τράβηξε πολύ.
4: Και οι άλλοι μείνανε.
5: Φαγωτό.
4: Δεν φυλαρακεί του να την έπαιξε πολύ. Τουλάχιστον πε τα να πληρώσει έτσι.
3: Έχω φραγκολιά δίπλα μου. Είναι όλα πολύ καλύτερα.
5: Στηρίξου απάνω.
4: Λοιπόν, να φάμε τώρα γιατί θα πέφτει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να φάμε. Καλώ ήρθε, φυλαράκι.
5: Καλώ σα βρήκα.
4: Καλώ να παίξει σε κάποια φάση. Καλά να συνεχίσει εσύ έτσι όπω πα πολύ δυνατά.
5: Περίεργα πάντα.
4: Είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο που βρεθήκαμε τρεις Έλληνες εδώ στην Βεζελιούπολη και τρώμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Έκατσε τέλεια, έκατσε τέλεια. Ο τέταρτος τι είναι.
4: Ο τέταρτος είναι πίσω από την κάμερα, δεν φαίνεται.
5: Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις.
4: Και παιδεύτηκα γιατί έχω τρεις μαρτύρες, έφυγε εκείνο επομένως ο αριθμός και το χάνω λίγο σε αυτό. Τέσσερις οπότε, Έλληνες βρεθήκαμε εδώ και είναι πολύ ωραίο πραγματικά αυτό το λέω και είναι και φιλαράκια, νέο φιλαράκι, θα δούμε αν το κάνουμε παρέα.
3: Κόψελο, τρεις είτε με...
4: Ρε φίλε, δώσε ακόμη προπονητής, θα σου κόψω εγώ. Επιμένει.
3: Δίκαιο, τι να δει.
4: Συνεχίζουμε αύριο με πολύ δυνατή μέρα, με οδηγό τον Κώστα Φραγκόλ. Θα κάνουμε τα δικά μας, θα πάμε να κάνουμε χαμάμ. Καληνύχτα, συνεχίζουμε εμείς τα δικά μας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, για ένα φιλαράκι.
5: Αφήτω σου,
4: καλή ώρα στα Τουρκία. Πολύ ωραία. Αυτοί είμαστε. Παραγωγάρα.
3: Αχμάτζου.
4: Αυτοί είμαστε. Φραγκόλ έκανε μεγάλη guest εμφάνιση από Ελλάδα.
5: Πού να έπαιζα κιόλα.
4: Εδώ πέρα έχει ξεφύγει η κατάσταση όπως βλέπετε. Αλλού. Και ο άλλος. Πόσα λεπτά έπαιξες σήμερα.
3: 4.
4: Πολύ δυνατός. Μπράβο φίλε, συγχαρητήρια.
5: Δεν τον έχει αφήσει ήσυχο. Δεν τον έχει αφήσει ήσυχο το παιδί.
4: Πώς το είπαμε? Τι είμαστε? Λαχματζούν.
3: Σωστός.
4: Λαχματζούν. Πω. Λαχματζούν. Καλημέρα. Φραγκόλ, τι γίνεται?
5: Όλα κομπλέ, έτσι δυνατά μπαίνεις από το πρωί.
4: Ναι, το πρωί να πούμε ένα καλημέρα καλό για να μας φορτσάρει μέρα καλά. Δεν γίνεται αλλιώς.
5: Ωραίος.
4: Είμαστε καλά, το Ρικάστερ για πρωί αυτός.
5: Ωραίος.
4: Πρωί ο Κάστερ και στην Ελλάδα.
5: Πολύ καλά.
4: Εντάξει, ωραία, είναι μια χαρά. Είχαμε ένα θεματάκι εμείς. Ο σκηνοθέτης ο Κώστας χθες το βράδυ φάγαμε και δεν ξύπνησε πολύ καλά στο μας.
5: Εντάξει, φίλε, δεν έχουμε και τα σταμάτα δικά μας. Άμα έχετε φλόρ στο κρού, τα μαθαίνεις.
4: Έτσι είναι. Οπότε τώρα προχωράμε μόνοι μας, με το κινητό μας. Παραγωγάρα. Δεν πειράζει.
5: Όχι.
4: Συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Σε κουράζει, Καπιντέι.
5: Λίγο ναι.
4: Ναι, μπράβο, ήταν απάντηση που ήθελα να ακούσω.
5: Τι,
4: θα σου πάω για γαμά μου.
5: Αλήθεια. Νομίζω ήταν αυτό ο σκοπό που μα δεν
4: πήρε. Ήταν, ναι, θα βοηθούμε λίγο στην αρχή, αλλά νομίζω θα μα πάει καλά μετά. Είσαι έτοιμο, θα προχωρήσουμε λίγο. Καλά από διέξει ποδόσφαιρα πριν 50 χρόνια, αλλά νομίζω.
5: Κάτι έχει μείνει.
4: Κάτι έχει μείνει, αν κρίνει και από τι τρίξει που δεν έχει μια άσπρη.
5: Εντάξει, ναι. Δεν έχουμε εμεί προβλήματα. Τα έχει λύσει όλα με τα προβλήματα από Happy Day.
4: Το λέει και το όνομα.
5: Ναι.
4: Happy Day, Happy Day.
5: Πάμε, προχωράμε. Πάρε και το γατούλι εδώ.
4: Πού το, κάτω.

0: Έχεις πάθει με τις γάτες.
1: Σ' αγαπώ φίλε πολύ. Για αυτή.
0: Α, ναι. Πανέμορφη είναι μου.
1: Και λίγο χοντρούλα.

0: Είσαι έτοιμος? Πήρες και μαγιό?
1: Ναι.
0: Μας δίνουν εδώ πέρα όμως.
1: Αεράκι τώρα από δεν μπορώ.
0: Θες το δικό σου, ε?
1: Βέβαια.
0: Είσαι και...
1: Δεν είναι πράγκη σαλιονάρα, δεν λες.
0: Σε ένα καμαρί μας, βαλιά τους δύο, ε?
1: Έτσι, μεγάλη στάρ. Τους μας βρίσκουν μαζί.
0: Και τι καμαρί είναι, ε?
1: Καλά. Ένα. Επί δύο.
0: Πω. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία θα περάσουμε. Εντάξει, ε. Αλλού. Ρε φίλε, παλιό μοντέλο. Ξέφυγες.

0: Καλά πήγε αυτό, ε.
1: Πόνεσα, λέω.
0: Κι εγώ.
1: Ούτε έτσι.
0: Είμαστε τώρα που φαίνεται και εμεί τελικά.
1: Εξίζει όμως η εμφάνιση που μας κάνανε. Μόνο γι' αυτό αξίζει. Χαμάμ κάναμε παιδιά και μετά μας κάνανε μπάνιο.
0: Είναι ποστάρισμα.
1: Αυτό είναι full ποστάρισμα.
2: Μόλις τελειώσαμε, σ' άρεσε.
0: Πάρα πολύ.
2: Πολύ, ε.
0: Πόνεσαν λίγο.
2: Μας πόνεσαν λίγο. Εδώ πέρα έχει τη μάχη. Your name?
0: Yasha.
2: Yasha. Again, please send you. Σαντρέα. Ήταν οι άνθρωποι που θα κάνουν τα δικά του. Νομίζω μια χαρά θα είμαστε αύριο. Tomorrow, we're okay or... We're okay tomorrow. Yes, very. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, πρωστά. Νομίζω είμαστε super. Πάμε να δούμε τίποτα τώρα.
1: Να κεράσω γλυκάκι πριν πάμε βρεβίσιδες. Το καλύτερο γλυκό της πόλης. Τα ουκ γιουσού. Το τρώγανε σουλτάνι μέσα στο top καπί. Το ξέρεις.
0: Όλα τα ξέρει.
1: Δεν μπορεί φίλο που το ξέρει. Το έχει φάει.
0: Όχι.
1: Έχει μέσα κοτόπουλο στήθος, ριζάλευρο, ζάχαρη και κάτι ακόμα. Δεν θυμάμαι.
0: Λίγο χωρίς ζάχαρη.
1: Ναι, οκ. Αλλά κοτόπουλο με ζάχαρη και
0: γάλα.
1: Τι λέει. Είμαστε αδερφές ψυχές. Ο ένας πληρώνει τον άλλο. Ό,τι ξεχνάει τα λέει.

0: Για πες. Καλό. Δεν σ' άρεσε πολύ.
1: Είναι πολύ γλυκό.
0: Πώς θα είναι, αφού έχει κοτόπουλο.
1: Το κοτόπουλο, αν την πω, είναι αλήθεια, δεν μπορεί να καταλάβει. Λίγο την υφή.
0: Σκέψου το τρογάνι σουλτάνι. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εγώ.
0: Νιώσε σουλτάνος.
1: Νιώθω.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
3: Before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
5: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
11: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
10: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
11: Αυτό κάνουμε εδώ.
10: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
11: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κάναμε το μπάνιο μας, αλλάξαμε, φόρεσε και γυαλί, ε.
2: Της νύχτας.
1: Για να βγούμε έξω.
2: Όχι, για να βλέπω καλύτερα.
1: Τι λέει.
2: Καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Με έχεις φέρει εδώ, με έχουν πρέξει όλοι να με κεράσουν τσάι εδώ.
1: Γιατί έτσι.
2: Γιατί με έχεις φέρει εδώ.
1: Σε έχω φέρει, φίλε, για να δούμε μια μυστικιστική τελετή.
2: Δηλαδή.
1: Οι δερβίσιδες, οι περιστρεφόμενοι. Τους έχεις ακούσει ποτέ?
2: Ναι, καλέ.
1: Και τι κάνω, αυτοί, ξέρεις?
2: Είναι έτσι μια... Πώς να το πω...
1: Δεν ξέρει.
2: Όχι, μυστικά.
1: Για να το παίξει ότι ξέρει, όπως κάνεις happy day, έτσι κάνει. Πάει να πει ότι ξέρει και κολλάει. Μετά και μετά αρχίζουν οι άλλοι.
2: Προσπαθώ να βρω ένα ωραίο επίθετο για τη μουσική.
1: Α, οκ.
2: Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βρω. Αλλά ξέρω ότι είναι οι δερβίσιδες αυτοί που γυρνάνε και έχουν αυτά τα πολύ ωραία φορέματα που κάνει έτσι σαν κύματα. Και τα λοιπά και γυρνάνε. Και ακούνε αυτή την. Τώρα να το πω παραδοσιακή, ας το πούμε.
1: Λες να είναι ωραία.
2: Νομίζω ναι.
0: Οι δερβίσιδες είναι ένα σουφικό τάγμα. Οι σουφιστές πιστεύουν σε μια πιο άμεση και προσωπική σχέση με το Θεό και θεωρείται ότι ανήκουν σε μια μυστική αίρεση που έχει ενσωματώσει τα μυστικά δόγματα του μουσουλμανισμού. Η τελετή αποτελεί ένα πνευματικό ταξίδι του ανθρώπου που αναζητά μια στενή σχέση με το Θεό. Οι δερβίσιδες φτάνουν στο διαλογισμό μέσω της συνεχόμενης περιστροφής τους, ενώ σκοπός τους είναι να αγγίξουν υψηλότερα πνευματικά επίπεδα. Το τελετουργικό που ακολουθούν είναι να απλώνουν τα χέρια τους ψηλά, με τη δεξιά παλάμη να κοιτά τον ουρανό και την αριστερή στη γη, έτσι ώστε να παίρνουν από το Θεό και να δίνουν στους ανθρώπους. Το συγκεκριμένο τουριστικό δρόμενο είναι μια πολιτιστική εμπειρία που πρέπει κανείς να ζήσει.

0: Δεν ψήθηκα καθόλου.
1: Γιατί?
0: Ναι, φίλε, τώρα μία ώρα μέσα να του βλέπω του άλλου να είναι έτσι.
2: Δεν κάνει το παιδί για πουθενά.
0: Μία ώρα, ρε φίλε, μία ώρα, δέκα λεπτά να του δω και okay, να πω.
1: Μυστικισμός, όλο αυτό, αυτή η παράδοση, αυτό που α το πούμε. Πώς θα το πω, υπηρετεί. Είναι.
0: Σ' άρεσε από το σένα.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι κάτι που νομίζω ότι δεν πρόκειται να το δω κάπου αλλού.
0: Οκ. Για να πει, γιατί δεν έπαιρνε κανένα τέτοιο να έχει χορευτεί.
1: Πάρτε ένα τηλέφωνο να τη ρωτήσει, ξέρω εγώ.
0: Εσύ δεν του πρότεινε χορευτέ αυτού για τη Βύση.
1: Νομίζω ότι δεν ταιριάζει με την αισθητική, ούτε τη δικιά του, αλλά δεν και του μάγκη.
0: Α, ναι.
1: Νομίζω, φαντάζομαι.
0: Οκ. Εντάξει, κάταξε παραπάνω.
3: Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε σε μία ακόμη περιήγηση στην Κωνσταντινούπολη. Αφού πήραμε το πρωινό μα σε εκείνον τον πολύ όμορφο πύργο και από εκεί μέχρι εδώ ήρθαμε με τα πόδια για να κάψουμε θερμίδες και να γυμναστούμε. Περιμένουμε τον Ανεπρόκοπο να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Αυτά. Είμαστε στην πλατεία Ταξίμ πολύ κοντά. Κάτι θα τσιμπήσουμε έτσι, κάτι θα δοκιμάσουμε.
4: Τι φάση ρε.
0: Μόνοι τα λέτε. Πες να μου πάρεις τη θέση.
3: Εντάξει, δεν άρεσε πολύ.
0: Τι κάνουμε, ξέρεις σήμερα.
3: Για πες.
0: Πάμε μπαχαρικά.
3: Τι να κάνουμε.
0: Παζάρι μπαχαρικών. Ό,τι καλύτερο εδώ πέρα, Κωνσταντινούπολη.
3: Αυτό ή θα ψάξουμε τίποτα φίλτρα.
0: Φίλτρα εσύ δεν χρειάζεσαι, ρε.
3: Φίλτρα, φίλε. Φίλτρα αγάπη.
0: Σε ένα φίλτρο μόνο σου.
3: Φίλτρα αγάπη, εγώ και τέτοια. Και ματζούνια.
0: Και φίλτρα αγάπη έχει, και άσπρα μαλλιά δεν έχει, και φετών είσαι στα 50 σου. Εντάξει.
3: Με φας, βρε. Ξέρετε τι δεν έχω κάνει εδώ στην Τουρκία ακόμα.
0: Τι.
3: Ένα ωραίο ελληνικό, τουρκικό, όπως θέλεις. Πες τον, καφέ θα ήθελα.
0: Α, τέλεια, έχει εκεί.
3: Πού, στο παζαρέ.
0: Ναι, έχει τον καλύτερο ελληνικό, τουρκικό ή αράβικο καφέ που
3: θέλει. Δηλαδή, μέχρι εδώ πέρα. 63 μέρες και ένα καφέ δεν με έχει πάει.
0: Ωραία, έλα. Καφεδάκι θα πιούμε εκεί πέρα. Θα ξεκινήσουμε με το καφέ και θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε.
3: Οκ, εντάξει. Ακολουθήστε μας.

0: φτάσαμε στην περιοχή Φατίχ. Εδώ είναι το παζάρι μπαχαρικών. Πώς σου είπα.
1: Του coach.
0: Ποιος είναι ο coach.
1: Φατίχ Τερίμ, ρε, άσχετε.
0: Καλά, μέχρι να παίξει εκπομπή μπορεί να και μείνει coach ο Φατίχ.
1: Όχι, δεν νομίζω. Φαντάζομαι θα είναι. Είχε ξαναυποθεί αυτό και όντω βγήκε. Αλλά δεν είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είδες.
1: Αλλά πιστεύω ότι θα. Έχει περιοχή δικιά του προ coach.
0: Μπορεί. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε.
1: Εσύ μου είπες για Αιγυπτιακό παζάρι, μου είπες.
0: Ναι, λέγεται και έτσι. Γιατί οι Αιγύπτιοι δημιουργήσαν εδώ για να πουλάνε τα μπαχαρικά του κτλ. Και το καλύτερο ξέρω είναι ότι λειτουργεί 7 μέρες εβδομάδα από το 1644.
1: Δεν το λες και με μεγάλη σιγουριά. Βέβαια, εντάξει, δεν θα το ψάξουμε κιόλα. Δηλαδή τώρα είναι 1644.
0: 1644 ταιριάζει. 1664.
1: Α, τώρα σου ταιριάζει.
0: 1664.
1: Το 1644 δεν του ταιριάζει. Ναι, το 1664 του ταιριάζει. Οκ.
0: Εντάξει, τώρα μικρή διαφορά, ρε φίλε.
2: 1 photo, 10 euro.
0: Έτσι, 10 ευρώ για φωτογραφία.
1: Έτσι λέει, μωρέ, κι εσύ.
0: Καλά, καλά, έτσι λένε. Άστο, τους ξέρω εγώ αυτούς. Τους έχω δει παντού. Είμαι μπακλάβα. Μπακλαβά με είπε αυτός. Μπακλαβά με είπες κάτι. Προστάτευσέ με, είμαι φίλος σου φίλε. Μην με μπακλαβά, χωρίς να με ξέρει. Ήρθαμε στο καφέ. Παίρνεις εδώ ελληνικό, τουρκικό, αράβικο, όπως σας πέστω. Κουρουκαβέ λέγεται. Έχει πάντα ουρά.
1: Η επωνυμία έχει ουρά, όντως.
0: Η αλήθεια έτσι το βρήκαμε, έτσι μας είπανε, δεν ήξερα το όνομα και είδαμε το ουρά για να πάρουμε. Παίρνει μόνο φρεσκοκομμένο όμως. Δεν πήρε.
1: Εδώ δεν έχει κάπου να καθίσουμε για καφέ.
0: Θα βρούμε, να ρωτήσουμε, αλλά να πάρουμε και την Ελλάδα. Να πάρει κανένα δώρο σε κανέναν.
1: Θα πάω γιατί η μαμά μου.
0: Ναι, πίνει ελληνικό φουλ.
1: Πίνει, ναι.
0: Φιλιά στη μαμά.
1: Γεια σου, μανά.
0: Το φτιάξω. Τέλειο καφέ από εδώ. Από το γιο. Το καλό παιδί.
1: Με, ένα, με δύο πιάτα μακαρόνια κοιμά όμως.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Ανταλλαγή. Δύο πιάτα μακαρόνια κοιμά έτσι. Και ένα καφέ. Μια χαρά. Ναι. Ξέρεις ποια είναι τα τρία τουρκικά μπαχαρικά που πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσεις από εδώ. Σου υποθέτησε, ας πούμε, κάποιο.
1: Εντάξει, φαντάζομαι πιπέρι.
0: Μπράβο, πιπέρι υπάρχει, αλλά πιπέρι σότ, έτσι λέγεται, που είναι που έρχεται από πιπεριά εδώ πέρα τουρκική. Από μια περιοχή που ούρφα έτσι βγαίνει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και άλλα δύο.
1: Τώρα ξέρω εγώ, άλλα δύο.
0: Εδώ είναι δύσκολο. Σουμάκ είναι το ένα.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι κείμενο. Που τρώμε και στην Ελλάδα. Οπότε αυτά τα τρία πρέπει να τα βρούμε οπωσδήποτε να τα αγοράσουμε για την Ελλάδα. Και με την πιπεριά έχει ενδιαφέρον το πιπέρι. Πρέπει να το ψάξω λίγο, γιατί από τη Φλόρινα τώρα ξέρει, πιπεριά Φλωρίνη. Μπορώ να το τεστάρω και να σου πω αν είναι καλό ή όχι. Χρόνια στην πιπεριά εγώ.
1: Στην κάψα πιο και πιο πολύ.
0: Στην κάψα ή στη γεύση ή στη
1: γλύκα. Στην γλύκα ή
0: ναι.
1: Σωστά. Οκ, για πάμε.
0: Πήγαμε.
3: Για πολλούς από εμάς, όταν ακούμε Κωνσταντινούπολη, μας έρχεται στο μυαλό η ταινία του Τάσου Μπουλμέτη «Πολίτικη κουζίνα». Οι ατάκες και ιστορίες για τα μπαχαρικά που χρησιμοποιούσαν στην πολιτική κουζίνα μας έκαναν να φτάσουμε σε μία από τις πιο διάσημες αγορές μπαχαρικών.
0: Είδες τι βρήκε. Το χρειάζεσαι γενικά ή όχι.
1: Ακόμα όχι.
0: Όχι, Viagra τι. Τι έχει όμως και είναι Viagra τι.
1: Πολύ πορτοκάλι βλέπω.
0: Τι το πορτοκάλι τι είναι, αφροδισιακό. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Αχ. Το πρωινό των πρωταθλητών.
0: Τι είναι αυτό, δρόμε.
1: Είναι το πρωινό των πρωταθλητών.
0: Πώς λέγεται αυτό, δρόμε.
1: Καϊμάκι και νεφέ.
0: Ωραίο. Πάρα πολύ,
1: Ωραίο.
0: Πολύ. Δεν νομίζω να υπάρχει στην Ελλάδα αυτό. Νομίζω να το φέρουμε εμείς στην Ελλάδα. Να κάνουμε ένα μαγαζί με, πώς λέγεται, κινεφέ.
1: Μπορεί να υπάρχει, λιβανέζικο.
0: Εντάξει, εμείς θα κάνουμε ανθόπλες παρκολιάζες. Okay. Ένα Αθήνα, ένα Θεσσαλονίκη. Δύο μαγαζιά, ψήνεσαι.
1: Δεν θα το φας στη γωνία.
0: Δεν
1: φας τη γωνία.
0: Γιατί καλή είναι.
1: Δεν κάνει το παιδί, δεν φας τη γωνία, μωρέ.
0: Εγώ δεν καρχήν εμένα δεν μου αρέσει η κόρα, τρώω μόνο το μέσα σου.
1: Και ο μπακλαβά. Και δεν λένε και ο μπακλαβά γωνία.
0: Δεν άντε, θα πάω, εντάξει, άντε. Θα το κοιμάσω.
1: Δεν κάνει ρε, το παιδί, ρε. Δεν κάνει ρε.
0: Πάω τη γωνία. Κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα. Έχω παίξει παρά με τον υπεραθλητή που γίνεται τρεις φορές τη βδομάδα για ποδόσφαιρο και με πηγαίνει με τα πόδια στο ξενοδοχείο από την αγορά. Αλλά περνάμε για την Γαλατά τη γέφυρα. Εντάξει, ωραία δεν είναι εδώ.
1: Ωραία είναι.
0: Βλέπουμε και Βόσπορο. Δεν είδαμε Βόσπορο αυτές τις μέρες.
1: Και ψαράδες. Κέφαλοι.
0: Κέφαλοι είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Τρώγουν την κέφαλη.
1: Με από εδώ από αυτά τα νερά. Εντάξει, ξέρω εγώ. Να έχεις κάνει και το σταυρό σου.
0: Λοιπόν, Κώστα, μπορεί να πάρει ξενοδοχείο. Εγώ να κάνω να ψαρέψω.
1: Έγινε.
0: Να φέρω να φάμε γιατί δεν υπάρχει άλλο μπάτζι στην παραγωγή.
1: Έγινε. Να σου πω. Έλα, εντάξει. Ό,τι ήταν να κάνεις, το κάνεις. Πάμε.
0: Δεν πιάνει τίποτα.
3: Παιδιά, τι κάνετε εδώ?
1: Το καβαλήσαμε το καλάμι.

0: Πάμε στον πύργο Λατά, αλλά πρέπει να βγούμε αυτές τις σκάλες. Το έχεις?
1: Ζεσταίνομαι.
0: Για ζέσταμα εννοείστε, το έχεις ή ζεσταίνομαι? Αθλητής λέει ο άλλος, δεν μπορεί να είναι τις σκάλες. Τρεις φορές εβδομάδα ποδόσφαιρο, έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ.
1: Ισάδα, όχι ανηφορά.
0: Είδες πως είναι ταξιδιωτικές εκπομπές? Ε? Όλοι ταξιδιωτικοί θέλουν να κάνουν, δεν ξέρουν ότι τρέχουμε όλη μέρα. Κατάλαβες, νόμιζα αυτό και εκπομπές να κάνει. Και μετά τη γέφυρα του Γαλατά, που φτάσαμε στην περιοχή Γαλατά. Καλό, ε. Δύσκολο να το βρεις. Ανήκει σε Γενουάτη σε αυτή την περιοχή και χτίσαν το 1348 αυτόν τον τέλειο πύργο, τον πύργο του Γαλατά, 67 μέτρα, για να επιβλέπουν το λιμάνι. Oh, μην κάνουν τα δικά τους. Παλιά λεγόταν και πύργος του Χριστού. Μετά έγινε πύργος του Γαλατά. Τίποτα άλλο ξέρεις γι' αυτό ή θα μιλάω μόνο εγώ?
1: Τον έχω δει σε ταινίες.
0: Ναι. Σε ποια ταινία?
1: Τα κανόνια του Ναβαρώνα.
0: Έλα ρε. Φοβερεύτη ταινία.
1: Εγώ ξέρω ότι μόνο εδώ στο Γαλατά μένουν πάρα πολλοί Έλληνες.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Και Εβραίοι.
0: Μπράβο, μπράβο. Είναι γενικά νομίζω πολύ ωραίο μέρος για να το δεις.
1: Ωραίο, ναι, αξίζει γιατί είναι από τα λίγα μέρη που έχει ωραία καφέ να καθίσεις, να αράξεις, να δεις την περατζάδα. Γιατί ψάχναμε τέτοια μέρη και δεν πολλοί υπάρχουν. Εδώ στο Γαλατά υπάρχει.
0: Ναι, μόνο που εμείς είμαστε λίγο άτυχοι και το πετύχαμε σε ανακατασκευή. Έχει 800 σφαγάνες εδώ. Που και αυτό ωραίο είναι, το λες και τύχει.
1: Okay. Πάντως να το έχει σπίτι και να μην έχει ασανσέρ, φαντάζεσαι.
0: Oh. Oh.
1: Μάνα, πιάσα την κουζίνα κάτω ένα μπουκαλάκι νερό.
0: Έχει κάτι τέτοιο στο Παγκράτη.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρεις, χωρίς ασανσέρ. Πας σε 7ο όροφο. Καθαρά. Φιλαράκι, τέλος το ταξίδι, ε.
1: Ωραία, ήταν, περάσαμε μια εβδομάδα υπέροχα.
0: Πες μια εβδομάδα, δεν πειράζει.
1: Μια εβδομάδα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδαμε πολλά πράγματα.
0: Εσένα
1: σου άρεσε έτσι η εμπειρία Κωνσταντινούπολης με μένα μαζί?
0: Με σένα φουλ ρε φίλε, πραγματικά. Thanks που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ που με
0: προσκαλέσατε. Περάσαμε πολύ ωραία και μ' άρεσε γιατί σήμερα πάμε μόνοι μας, οπότε τώρα που ήμασταν και φιλαράκια εδώ πέρα κάναμε τις βόλτες μας, ήταν ακόμα καλύτερα γιατί είχαμε και δύο απόψεις να συγκρίνουμε. Κατάλαβες, είναι ωραία να λες εσύ τη δική σου άποψη για ένα μέρος.
1: Εντάξει, νομίζω συνδύαζε και συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον,
0: ναι,
1: έτσι πιστεύω.
0: Αυτό εννοώ. Εγώ θα ξαναχόμουν πάντως σίγουρα.
1: Και εγώ.
0: Δεν νομίζω ότι την ανακαλύψαμε εντελώς 100%. Έχει πολύ ακόμα η πόλη. Εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι που είναι, έχει ζωή όλη μέρα. Δηλαδή και το βράδυ, ό,τι ώρα και να κυκλοφορήσεις, έχει 24 μαγαζιά, κυκλοφορεί κόσμος. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ωραίο φαγητό.
0: Φαγητό πολύ καλό, πολύ καλό, ναι.
1: Είδαμε ωραία μαγαζιά, όντως. Ωραία, ήταν μεγάλη και την επόμενη φορά. Και θέλω εδώ μπροστά στην κάμερα να πεις πότε θα είναι το επόμενο μας ταξίδι και πού. Εγώ σου έχω πει, θέλω Route 66.
0: Ναι.
1: Να φύγουμε να πάμε Σικάγο, Λος Άντζελες.
0: Με μηχανές.
1: Ναι, με χαρλαιόνια. Ξέρεις να πεις μηχανή, θα ξέρει. Ναι, με χαρλαιόνια και να πάμε. Ωραίο.
0: Deal.
1: Φτιάξε το, Γιάννης εδώ.
0: Αν φτιαχτεί, το πάμε μαζί, εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Πόσα δίνεις?
1: I'm not speaking Greek. I can understand the question.
0: Πού θα πάμε ταξίδι μετά, φίλε?
2: Σου είπα Route 66, Σικάγο, Λος Άντζελες.
0: Τέλεια, μια χαρά, εύκολο ταξίδι.
2: Αν θα πας με άλλον, θα σου ρίξω το πίδι.
0: Δες πως έχουμε τώρα, ρε φίλε. Πάντως παραγωγάρα εδώ, ε.
1: Ναι,
0: εγώ.
1: Μαξιλάρια αυτά, καθίσματα, με έχεις τρελάνει. Έτσι ήταν και όταν με πήρανε, με παρέλαβαν από το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία. Και έλεγα, όντως παραγωγάρα. Και να την πούμε την αλήθεια. Ερε κόσμε, παραγωγάρα.
0: Αυτοί είμαστε.
3: Η Κωνσταντινούπολη για εμένα ήταν ένα πολυδιάστατο ταξίδι με τεράστιο ενδιαφέρον ιστορικό, γαστρονομικό και κοινωνικό. Μιλάμε για έναν προορισμό που έχει να σου προσφέρει τόσες διαφορετικές εικόνες και όλα αυτά τόσο κοντά από την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέρουμε να δούμε τα πάντα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Γιατί όταν οι λογαριασμοί μένουν ανοιχτοί, τότε η επιστροφή είναι μονόδρομος.
4: Τσαν Τσου, Χρήστος Λετσενίου Νι Πρετεντάι. Πολύ καλή αρχή, ε! Είμαστε Ταϊλάνδοι, που είμαστε where are we?
0: Καλώς, ε! Μια χαρά! Ετοιμοπόλεμος!

0: Πόσες μήνες έχει ο κύκλος?
1: Με ρωτάς?
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πού να ξέρω, ρε φίλε.
0: 360 μωρέ.
1: Έλα, ρε.
0: Τι είναι αυτό, δεν κάνει για πουθενάρα.
1: Εγώ κάνω μόνο γι' αυτό.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Τσαντσού, Χρήστος Λετσενίου, νι πρετεντάει. Πολύ καλή αρχή, ε! Είμαστε Ταϊλάνδοι! Πού είμαστε, where are we?
4: Thailand!
3: Yeah!

Ρε κόσμε! Βουδιστική ναή που αποπνέουν γαλήνη. Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, εκρηκτική κουζίνα που παντρεύει ασιατικά υλικά και τυρκουάζ νερά που σε μαγεύουν από την πρώτη ματιά. Μα φυσικά μιλάμε για την Ταϊλάνδη. Μια χώρα που η σύγχρονη ζωή έρχεται σε απόλυτη ισορροπία με την παράδοση. Επηρεασμένη από την Ινδία, την Κίνα και την Καμπόζη, η Ταϊλάνδη έχει δημιουργήσει μια μοναδική ταυτότητα που ξεχωρίζει στο πέρασμα των χρόνων. Από την αρχαία δόξα της πόλης Αγουτάγια έως τους πολυσύχναστους δρόμους της Μπανκόγκ, η κληρονομιά της Ταϊλάνδης είναι τόσο πολυπίκυλη όσο και το φυσικό της τοπίο. Τώρα θα πάω κι εγώ και σίγουρα θα πάρουν και κάτι από μένα. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα καλό αυτό, αλλά...

0: Φτάσαμε Ταϊλάνδη, είναι 8 το πρωί, είναι 5 ώρες μπροστά από την Ελλάδα, τώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Κανονικά θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά δεν είμαι, γιατί έχει τόση ζέστη. Έχει 30 βαθμούς, με αίσθηση 35. Και καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση μετράει. Και δεν είναι και πολύ καλά έτσι αυτά τα θέματα που φορά από Ελλάδα και τζιν, αλλά μια χαρά, εντάξει, καλά θα πάει αυτό. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε από Αθήνα, κάναμε 4 ώρες μέχρι το Αμπουντάμπι και από το Αμπουντάμπι μέχρι εδώ πέρα, στο Πουκέτ που είμαστε εδώ, κάναμε 5,5 ώρες. Ωραία ήταν, έσπασε το ταξίδι, δηλαδή καθίσαμε λίγο στο Αμπουντάμπι στο αεροδρόμιο, το οποίο ήταν εκπληκτικό. Και τώρα θα κάνουμε βόλτα στη παλιά πόλη του Πουκέτ. Έχει πολλά εστιατόρια, καφέ, καλλιτεχνικά μαγαζιά. Εδώ γίνονται πάρα πολλά φεστιβάλ. Όχι εδώ που είμαι συγκεκριμένα, γενικά στην περιοχή. Και να σας δείξω και λίγο το χάρτη για να καταλάβετε πού είναι η Ταϊλάνδη. Εδώ είναι η Ελλάδα. Πετάξαμε ως εδώ που είναι το Αμπουντάμπι και από το Αμπουντάμπι ήρθαμε εδώ στη Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη συνορεύει με τη Βιρμανία, Καμπόζη, Λάος, από κάτω είναι Μαλαισία, Σιγκαπούρη. Ξεκινάμε οπότε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι με πρώτο σταθμό το Πουκέτ και συγκεκριμένα το ιστορικό κέντρο του Πουκέτ ή Πουκέτ Town όπως το λένε εδώ πέρα. Έχει πολύ ωραία νεοκλασικά κτίρια παντού, έχει κινέζικα κτίρια και πολλούς ναούς. Πάμε να δούμε τι παίζει.
1: Το Πουκέτ είναι επαρχία της Ταϊλάνδης και αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Απέκτησε την παγκόσμια φήμη του από τις μαγικές παραλίες και τον φυσικό του πλούτο. Δικαιολογημένα, αφού το Πουκέτ είναι ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά της τουριστικής τους βιομηχανίας.

0: στο πιο σημαντικό θρησκευτικό προορισμό του νησιού, ο οποίος απέχει μόλις 30 λεπτά από το Phuket Town που ήμασταν πριν. Είναι το συγκρότημα ναών Halong. Ουσιαστικά έχει ναούς που είναι αφιερωμένοι στο Βούδα, γιατί το 95% των κατοίκων είναι βουδιστές. Ωραίο που το λέω έτσι αυτό, ε? Και δεν λέω ας πούμε 96. Μπορεί να είναι και 97, μπορεί να είναι και το 100%, μπορεί να είναι και το 93%. Αλλά έχει πλάκα. Αφήνω λίγο μυστήριο.
1: Ο θρησκευτικός προορισμός Halong αποτελείται από τους εξής ναούς. Τον ομώνυμο ναό με το εντυπωσιακό μνημείο του Μεγάλου Βούδα, το οποίο επισκέπτονται προσκυνητές από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, το ναό Luang Pusupa, που έχει πάρει το όνομά του από έναν από τους πιο αξιοσέβαστους μοναχούς της Ταϊλάνδης, και το ναό Khao Rang, με την απίστευτη θέα στη θάλασσα και στην πόλη του Phuket.
0: Αυτός εδώ είναι ο πιο σημαντικός βουδιστικός ναός εδώ, γιατί μέσα έχει λείψανα του Βούδα, τα οποία τα έχουν πάρει από τη Σρι Λάγκα που ήμασταν σε προηγούμενο επεισόδιο. Βγάζουμε παπούτσια εδώ παντά,

0: Πρώτη μέρα τέλος, ήρθα με ξενοδοχείο, έχω αλλάξει ήδη. Δεν είμαι καθόλου κουρασμένος, φοβερή ενέργεια μας εδώ στη Ταϊλάνδη. Πρώτη αίσθηση πραγματικά πάρα πολύ καλή. Συνδυάζει πολύ το παλιό με το νέο, που συνήθως σε αυτές τις περιοχές δύσκολα συμβαίνει. Αλλά τώρα θα μπω κυριολεκτικά στο παράδεισο, όχι σε Αθήνα. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στο νησί του Τζίνις Μόνο. Αυτό είναι πάλι πολύ ταινία, δεν πειράζει. Το βρήκαμε! Το τραγούδι επιτέλους. Να είναι καλά. Όλα εδώ πέρα τα θέματα που έχουμε. Καλημέρα! Είναι 8.30 το πρωί. Είναι σαν να είναι 1 το μεσημέρι από τη ζέση που έχει. Δεν υπάρχει αυτό. Παίρνουμε αυτή την καραβάρα.
1: Βλέπετε εδώ πέρα.

0: εντάξει, φύγαμε από το λιμάνι, πάμε προς τα Παθιά και μας είπαν τώρα να τα βγάλουμε αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μας κορυδεύουν. Κάτι γίνεται εδώ, να αυτός. Οπότε πρέπει να βουτήξεις μέσα, να φύγεις κάτω, δηλαδή να πάρει το παπ.
1: Σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από το Πουκέτ, στη θάλασσα Άνταμαν, βρίσκεται το νησί Cao Ping Khan, κυρίως γνωστό ως το νησί του James Bond. Βλέπετε, η ταινία του 1974 έκανε τον γύρο του κόσμου, όπως και το ιδυλιακό νησί με τα σμαραγδένια νερά. Η θέα σου κόβει την ανάσα, ενώ ο κλασικός βράχος που στέκεται στη μέση της θάλασσας είναι ίσως η πιο δημοφιλής εικόνα του τόπου.
0: Σταμάτησε το μεγάλο καράβι και θα μας πάρει ένα μικρό καραβάκι, βάρκα δηλαδή, για να μας πάει στο νησί το οποίο είναι 20 μέτρα. Καλή φάση, ε! Σκληροπυρηνικά! Έχουμε αρκετή ώρα. Καλά, και να κατέβεις εδώ πρέπει να είσαι όντως ο James Bond. Τι φάση, έχει εδώ πέρα ένα τέτοιο. Δες πώς θα κατέβω. Κάτι λάθος έκανα.

Φτάσαμε στο νησί του James Bond και εδώ είναι η κλασική παραλία που γυρίστηκε η σκηνή που ο Roger Moore, ο James Bond του 1974, με το υδροπλάνο του περνάει από εδώ και προσγειώνεται μέσα στην παραλία. Τρομερό σκηνικό για ταινία του 1974, αν δεν την έχετε δει, δείτε την. Και ουσιαστικά εδώ ήταν ο κακός, ήταν το αρχηγείο του κακού και από αυτόν εδώ το βράχο πήγε να βγει κάτι, το οποίο φυσικά ο James Bond θα απέτρεψε και δεν βγήκε ποτέ. Γι' αυτό και υπάρχει ακόμα αυτός ο βράχος. Αλλιώς δεν υπήρχε, θα έχει διαλυθεί.

Υπάρχουν τρία σημεία για να δεις το βράχο. Ένα κάτω στην παραλία που γυρίστηκε και η σκηνή του James Bond. Ανεβαίνεις κάτι σκαλάκια. Αυτό είναι το δεύτερο. Και από εδώ πολύ ωραία θέα. Και υπάρχουν και άλλες σκάλες για να το δεις από πιο πάνω. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε για να βγάλετε καλύτερη φωτογραφία. Εγώ μέχρι τώρα προτιμώ την παραλία. Αλλά δεν είναι ακόμα το πάνω. Είμαστε στο τρίτο επίπεδο. Εγώ ψηφίζω το πρώτο κάτω στην παραλία. Ήταν το πιο ωραίο για να δεις το βράχο. Το δεύτερο δεν μ' άρεσε καθόλου. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλά περισσότερο ενδιαφέρον έχει η πρώτη σκηνή του James Bond που μπαίνει το αεροπλάνο. Έγινε από εδώ. Από αυτό εδώ το δέντρο ουσιαστικά η κάμερα, ο σκηνοθέτης εδώ έκανε έτσι και δείχνει το αεροπλάνο να μπαίνει στην παραλία. Και ο Κώστας, επειδή είναι πολύ δυνατός σκηνοθέτης από τη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί και ο Λάνθος από το Παγκράτη ξεκίνησε, μπορεί να την κάνει τη σκηνή ίδια. Ο Μοντέρα, αν μπορεί να βάλει και ένα αεροπλάνο. Να πέφτει μέσα στη σκηνή του Κώστα για να γίνει ηλεκτροφανές. Εντάξει. Υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να βουτήξω τώρα εδώ. Αλλά ο James Bond βούτηξε. Το αεροπλάνο έφτασε ακριβώς εδώ που είμαι. Άνοιξε η πόρτα και βγήκε κύριος. Αλλά και να μην είχε βγει κύριος και να είχε βουτήξει μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να βουτήξω εδώ πέρα. Δεν βλέπεις καν τι έχει. Λούρα. Εγώ θέλω να βλέπω μέσα, δεν γίνεται. Τι απατάμε, τι κάνουμε. Αρχαρίες. Ανακάλυψα το καλύτερο πράγμα στο νησί. Την τουαλέτα. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Μπαίνεις σε αυτό το βράχο. Έχει να μπεις και μέσα, αλλά τα καλύτερα είναι τα έξω. Γιατί είσαι εδώ, κάνεις τα δικά σου και βλέπεις θέα τον βράχο του James Bond. Πάρα πολύ ζεστή έχει. Hello. Ah, perfect. Perfect. Thank you. Εντάξει, ο Ικάδες,

0: Μόλις μπήκαμε στη μεγάλη βάρκα μας μετά τον City Demis Bull και μας έχουν μπουφέ εδώ πέρα για να φάμε. Μια χαρά. Κοτοπουλάκι, ριζάκι, νούντλ, κάτι γλυκόξινα περίεργα. Και κουνάει τώρα κιόλας, είναι ό,τι πρέπει, μια χαρά. Μαγικό. Προχωράμε σιγά σιγά προς άλλα νησιά. Φαγητάκι, νούντλς, κοτόπουλο κάλι με ρύζι, κοτόπουλο από γνωστό μπραντ. Πολύ καλό. Για να δούμε και το νούντλ. Perfect. Καλή μας όρεξη. Δίπλα από το νησί του James Bond έχει ένα άλλο νησί, έρθαμε εδώ πέρα. Κάνουμε μια στάση μετά το φαγητό και έχει κανό και θα πούμε να κάνουμε βόλτα με τα κανό. Τέλειο. Χρήστος, what's your name?
1: Max.
0: Max?
1: Yes.
0: You are the driver?
1: Yeah.
0: I'm a driver too. Yes, κανό in Sakuleva, in Florida. Ποτάμι, river. I'm very good canon driver, Sakulevas. Do you know Sakulevas? Sakulevas.
1: Sakulevas.
0: Florina, Florina. River, Florina. In Greece. Πού ξέρεις Sakulevas?
1: Εγώ. Όχι, μαι. Αμαι.
0: Α! Είδες. Με πιστεύτηκε. Α, αυτά είναι. Όταν του λες από Sakuleva είμαι. Ανάποδο κανό. Κάνουμε γύρες γύρω από τον εαυτό μας. Φωτογραφία δες, βέβαια. My friend, sharks here. Sharks.
1: Food.
0: Food. Food. Food και food. No sharks.
1: No sharks.
0: Crocodile. Crocodile. Τι είπε. Έχουμε μέσα, μια χαρά είμαστε. Πάση. Κάτσε έτσι ξαπλωτή.

0: Καταστρόφα and...
1: Καταστρόφη!
0: Ναι!
2: Σηκώθηκα λίγο όρθιος για να το παίξω λίγο μούρι και να βγω φωτογραφία με τον Βράχο, ο οποίος είναι ο αδερφός από τον Βράχο, από τον James Bond. Αυτός ο Βράχος λέγεται James Dean. Βλέπουμε εδώ. Μια καρδιά. Να τη. Με κρατάνε όλοι, ε. Στρομερή εμπειρία αν έρθετε εδώ να κάνετε οπωσδήποτε κανό. Δεν υπήρχε το που ζήσαμε. Παραγωγάρα. Σε παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
3: Παραγωγάρα.
2: Γυρίσαμε, πραγματικά φοβερή εμπειρία. Θα πάμε λίγο ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε, γιατί σήμερα έχουμε Night Live. Να κάνουμε πουκετιανή βραδινή βόλτα.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Χρήστος Κυρίτη Δαράν στο Άξιον 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Άξιον 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Είμαι πανέτοιμος, ξεκούραστος και με φουλ ενέργεια, παρόλη τη δύσκολη μέρα που περάσαμε, δύσκολες εισαγωγικά, για να ανακαλύψω όλη την περιοχή εδώ πέρα γύρω από το ξενοδοχείο. Μένουμε Patong Beach εδώ στο Phuket, φοβερή περιοχή, έχει τα πάντα δίπλα, αλλά σήμερα συγκεκριμένα θέλω να ανακαλύψω το Thai Massage. Ταϊλανδέζικο μασάζ, έχει ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ από την Ταϊλάνδη. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι παίζει. Όχι, εδώ πέρα φαγητό έχει, δες εδώ. Ας τα ακούς. Πάντως έχει πάρα πολύ πλάκα όλος αυτός ο δρόμος εδώ κεντρικός, γιατί έχει τα πάντα. Έχει αστακούς, έχει μαγαζιά με ρούχα, έχει μαγαζιά τουριστικά που μπορείς να κλείσεις να πας να κάνεις δράσεις. Έχει τουκ-τουκ. Έχει εδώ ωραίους ανθρώπους, δες εδώ. Πολύ δυνατή. Έχει να κάνεις τατουάζ, πάρα πολλά τατουατζίδικα. Έχει μαγαζιά με νύχια. Έχει κλινικές. Έχει οδοντιάτρους για να κάνουμε τα δόντια μας. Πάμε, είναι φανταστικά, μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Και μόλις φτάσαμε στο πιο δημοφιλή προορισμό για νυχτερινή ζωή εδώ στο Phuket, Bangla Road. Θα μπαγκλάρουμε, έχει αμέτρητα bars, καφέ, πολύ ωραία εστιατόρια, πλήθος κόσμου, γίνεται ο χαμονάτι εδώ πέρα, δες τι γίνεται. Φορτσάρουν όλοι.
1: Ο δρόμος Bangla είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός για τη νυχτερινή ζωή στο Phuket. Πολύχρωμα φώτα, αμέτρητοι τουρίστες, πληθώρα από μπαρ και κλαμπ, ήχοι από διαφορετικά είδη μουσικής, συνθέτουν το σκηνικό της νυχτερινής σκηνής του νησιού.

0: καμένα μασάζ, Thai μασάζ, από τα πολύ καλά εδώ στο Phuket. Θα μπούμε να συζητήσουμε λίγο τους χώρους και να μιλήσουμε με την υπεύθυνη να μας πει τι το Thai μασάζ το κάνει τόσο καλό.
1: Το ταϊλανδέζικο μασάζ είναι ένας αρχαίος τρόπος θεραπείας και χαλάρωσης που εχειρίζεται στην αρχαία ταϊλανδέζικη ιατρική. Θεωρείται μια ολοκληρωμένη εμπειρία που επιδιώκει να ενισχύσει την ευεξία του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής.
0: Η Τζέιν είναι υπεύθυνη του μαζιού εδώ πέρα. Hello Jane, Χρήστος, or Tarzan and Jane. Okay. Nice to meet you.
2: Yeah.
0: So tell us about Thai massage.
2: For the Thai massage, this is a traditional Thai massage. We do the technique with the dry pressure point and pressing on whole body with the thumb and hands. Some techniques stronger to be the use the elbow as well have the technique for cracking and stretching.
0: With oil?
2: Not without oil.
0: Without oil?
2: Yeah, this is a dry massage.
0: Strong?
2: That's strong. Yeah, that's strong one.
0: Thank you very much.
2: Thank you.
3: You're welcome.
0: Και ήρθε η ώρα να κάνω Thai massage. Φυσικά αυτό δεν χρειάζεται να το δείτε, να χαλαρώσουμε και λίγο. Αφήνουμε κινητά εδώ, σαν το αεροδρόμιο έχει εδώ πέρα θέμα, όλα. Το μικρόφωνο επίδεσο κρατάω εδώ για να το αφήσω και αυτό και να σας πω καλή νύχτα. Τα λέμε αύριο πιο χαλαροί και ωραίοι.

0: Σήμερα είναι η μέρα για παραλία και όχι οποιαδήποτε παραλία. Απ' την ομώνυμη ταινία The Beach με τον Leonardo DiCaprio, η οποία έκανε τα Phi Islands που θα πάμε τώρα, για καλή πόθο όλων των ταξιδιωτών. Η τσίγλα μασάου είναι για τη ζάλη. Δεν είμαι μαγενής, να ξέρετε. Την ταινία δεν την έχω δει, αλλά όλοι είναι ενθουσιασμένοι εδώ πέρα. Βλέπω, οπότε κάνω ό,τι ξέρω. Yes. Best movie, best. Πρέπει να δω την ταινία οπωσδήποτε, The Beach. Όλοι εδώ πέρα είναι πορωμένοι.
1: Οπωσδήποτε πέρα την Beach, λέει.
2: Σάρα, δεν έχεις δει την παραλία.
0: Την έχω δει, ρε. Λένε αυτή. Πολύ καλή. Πέρασαμε πολύ ωραία εδώ μπροστά, στη σκαφάρα μας, στο ταχύπλο. Φτάσαμε πολύ γρήγορα με τους Ιάπωνες, τους φίλους μας εδώ πέρα, όλη παρέα. And a song.
3: 3, 2, 1, παρακογάρα! Παρακογάρα! Say yo, παρακογάρα! Yeah, παρακογάρα! I'll say yo, παρακογάρα!
0: Και τα κορίτσια στην παρέα. Φτάσαμε Phi Phi Islands, χωρέσαμε εδώ πέρα στο Ριβιέρα. Μάσκα και snow και... What's the name, snorkeling?
4: Snorkeling.
0: Δεν μπορώ να το πω 5 εκπομπές τώρα, έχω κάνει σε 5 μέρη. Δεν πειράζει, θα το μάθω νομίζω στην 25η σεζόν. Πώς λέγεται? Είναι πολύ δυνατός, ε.
5: Αλεξάνδρο, αυτοί είμαστε. Εμένα είσαι αντισκόλο.

0: Σκάσε από τη ζέστη. Τέτοια ζέστη πραγματικά δεν έχω ξαναζήσει. Είναι μόνο 11.30 το πρωί. Φάγαμε εδώ πέρα μεσημεριανό 11.30 το πρωί, δεν μας έκατσε άσχημα. Μπήκαμε στο ταχυπλό μας και συνεχίζουμε. Θα κάνουμε τώρα συνέχεια στάσεις και θα κάνουμε και διάφορες δράσεις. Οπότε προχωράμε δυνατά. Γυαλί, καπέλο, αντιλιακό, δραμαμίνες και μια χαρά. Πάντως αυτό είναι σημαντικό. Όταν ακούτε ταχυπλό, αν ζαλίζεστε, πάρτε μια δραμαμινούλα. Να είστε χαλαροί. Όπου και εγώ ζαλίζω. Δεν κάνω. Παίρνω και μια χαρά. Κάθομαι εδώ, αράζω, κεντράρω και όλα καλά.
1: Τα νησιά Πίπη απέκτησαν τεράστια δημοτικότητα μετά την προβολή της ταινίας «Η Παραλία» το 2000. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα νησιών στη θάλασσα της Ανατολικής Ταϊλάνδης με απίστευτη φυσική ομορφιά. Οι παραλίες τους θεωρούνται από τις πιο εντυπωσιακές σε όλο τον κόσμο και παρότι επλήγησαν σοβαρά από τον σεισμό του 2004, ανέκαμψαν και συνεχίζουν να προσελκύουν αμέτρητους επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης.
0: Ήρθαμε στην παραλία που γυρίστηκε η ταινία The Beach με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Που την ξέρουμε όλοι φυσικά αυτή την ταινία, δεν πιστεύω να την ξέρει κανένας από όλους εδώ. Τρεις μήνες συνεργείο και ηθοποιοί κατασκήνωσαν εδώ στο νησί ώστε να ολοκληρώσουν τα γυρίσματα της ταινίας. Κάτι που είχε αρνητικές επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Το κολύμπι δεν επιτρέπεται, μπορείς να μπεις μέχρι εδώ πέρα που μπήκαμε τώρα εμείς. Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ουσιαστικά της παραλίας. Αν και δεν θα μπαίναμε και πιο μέσα, γιατί μάθαμε ότι έχει πολλούς καρχαρίες, μικρούς όμως, όχι μεγάλους. Α, να, έχει έναν εκεί. Απίστευτο, φαίνονται καρχαρίες, μικροί. Πάντως να σου πω κάτι, έμεινα και ένα χρόνο εδώ να κάνω γυρίσματα. Οι άλλοι μείναν μόνο τρεις μήνες. Δεν υπάρχει, το μέρος είναι μαγικό. Να είσαι κατασκηνός κιόλας εδώ πέρα, πάρτι κάθε βράδυ, χαλαρά, παρές. Το πρωί τι θα κάνουμε. Λεωνάρντο, κάνε μια βουτιά να κάνουμε γύρισμα. Μια χαρά. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά. Θα βάλε κάνω. Αλλά είναι ωραία να έχεις location αυτό το μέρος για γύρισμα. Από το να σπίξεις ένα στούντιο.

Τέλεια εκδρομή. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μαυρίσαμε και ψιλοκοκκινήσαμε. Πάρ' το πως θες. Αλλά τώρα θα μαυρίσουμε στα αλήθεια. Γιατί πάμε για Μαϊ Τάι.

0: Βρήκαμε τουκ-τουκ. Δες όπως είναι. Μιλάμε για τρελή φάση. Κλαμπάρα. Μπαίνεις εδώ πέρα, Bluetooth, και βάζεις ό,τι μουσική θέλεις. Εδώ, στα ηχιάκια, αυτά τα διακριτικά. Σκληροπυρηνική φάση. Και κάνουν μέσα έτσι, ε. Έτσι κάνουν. Το ζέσταμα είναι έτσι. Muay Thai or Muay Thai?
1: Muay Thai.
0: Muay Thai.
1: Yes.
0: Muay Thai.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai.
1: Yes.
0: Popa. Muay Thai. Ρε κόσμε, τι τραβάνε αυτή την εκπομπή. Αλλά όλοι ξανά είχαν να κάνω σκηνάκια. Εγώ θέλω κατευθείαν στο ring. Το κάνει κάποιο να το βάλει στο τέλος, όταν μου σπάς το χέρι. Τι το βάζει από τώρα. Δεν έχεις πάσει ακόμα, εντάξει. Πολύ καλή ευκαψία. Τίποτα δεν έχω, δεν βλέπεις, δεν μπορώ να το φτάσω.

0: Αρχίσαμε.
1: Yes, παλάν, παλάν. Α, good. Yep, up, high, yes. Παλ, up, high, one, two. One, two. Α, good. One, two. Σαλούλι, σαλούλι. One, two.
0: Πού να ξέρω ότι είμαι Μακεδόνας kickboxer.
1: No boxing, Muay Thai. Σαλούλι, Muay Thai. Α, yes, one, two. Up, up, high, yes, elbow.
0: Oh.
1: Up. Good. Hand.
0: Yes.
1: Up. Good. Balan. Up. High. Stay. Oh.
0: Don't.
1: Yes.
0: Μπήκαμε και στο ring, eh? Αυτοί είμαστε.
1: Okay. Up again, power. Up, elbow. Oh,
0: kick knee. Τα έχουμε μπερδέψει. Όπου δυνατή φάση, ε. Είναι σκληρό λίγο το θέμα. Αλλά τον έχω.
1: Oh my knee. Oh, kick back. Oh my. Up, yeah.
0: Μου βάζει κάτι καλαμίδι, θα το παίζει να πάμε για ποδόσφαιρο. Έχουμε έναν θεατή όλο και όλο και αυτός κοιμήθηκε. Τίποτα, ο Deadpool είναι. Ο Αλίπ που κάνω προπόνηση και με μαθαίνει είναι από τους καλύτερους παίχτες Muay Thai εδώ πέρα στην Ταϊλάνδη. Είναι πρωταθλητής. Και δέχτηκε να με αναλάβει. Κάτι πρέπει να δε. Πρέπει να δε στο μάτι μου γιατί έχω Eye the Tiger. Αλλά πρέπει να έχω μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό εδώ είναι από τα καλύτερα fight club εδώ πέρα στη Ταϊλάνδη και δείτε πόσο φυσιολογικό είναι για τη ζωή τους το Muay Thai. Είναι μέσα στη φιλοσοφία της ζωής τους. Τρώνε εκεί πέρα κανονικά, εμείς σκοτωνόμαστε εδώ πέρα, όλα καλά. Ζωάρα. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι φυσιολογικό για αυτούς να τρώσει μια γωνιά χτιμούρη.
1: Bye, one, two, hop!
0: Okay.
2: Hello to Greece.
1: Yes.
2: Greece.
1: Yes.
2: Hello.
1: Up. No.
0: This?
1: Yes. Up. Yes.
0: Spider-Man.
1: Yes.
0: Πω πω, νιώθω τώρα σαν να μην έχω χέρια. Δεν τα αισθάνομαι.

0: Μπορεί να τις έφαγα λίγο, αλλά ήταν από τις πιο ωραίες πραγματικά εμπειρίες που είχα σε ταξίδι μου. Είναι εντελώς local αυτό το πράγμα. Είναι η φιλοσοφία τους, με αυτό έχουν μεγαλώσει, με αυτό ζουν, με το Muay Thai, όπως το λένε, όχι Muay Thai. Ήταν τρομερή η τύπη και οι δύο, οι δάσκαλοι και ο δικός μου ο πρωταθλητής. Πολύ ευγενικοί, είχαν πολύ σεβασμό και προς εμένα και γενικά προς το άθλημα. Νομίζω έμαθα μερικά πράγματα, δεν θα χρειαστεί φυσικά να τα χρησιμοποιήσω ποτέ, αλλά και σαν άσκηση είναι πολύ ωραίο. Αν έρθετε Ταϊλάνδη, να έρθετε οπωσδήποτε να κάνετε προπόνηση. Έρχεσαι και κάνεις μία ώρα προπόνηση, σε οποιοδήποτε γυμναστήριο. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε εδώ πέρα, το Titan Fight Club.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Τώρα πάμε ξενοδοχείο. Να αράξουμε γιατί δεν γίνεται σήμερα. Μαυρίσαμε από τα PPI Lunch Full και μαυρίσαμε και από το ξύλο εδώ στο Muay Thai. Δηλαδή 2-2 δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, πάμε ξεκουραστούμε λίγο. Γιατί αύριο rafting. Rafting. Θα κάνουμε τρέλες. Έχουμε φορτσάρει πάρα πολύ εδώ πέρα στην Ταϊλάνδη. Αλλά έχω πολύ καλή διάθεση, δεν ξέρω. Κοιμάμαι 3-4 ώρες το βράδυ και ξυπνάω μια χαρά, σαν να έχω 12. Καλό κλίμα, happy άνθρωποι, ωραία ατμόσφαιρα. Όλα είναι μια χαρά. Η ζωή είναι ωραία. It is what it is, που λέει και ένας φίλος μου. Και μια φίλη μου, sorry.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
4: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πάμε τις παντόφλες μας. Μπορέσαμε στο Σίβιο, Κράνος. Και είμαστε πανέτοιμοι. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Okay. Φορέσω. Yeah. Με θέλεις το μαλλί. Yeah. Μου πεις τώρα πιο μαλλί. Αλλά τέλος πάντων. Yeah. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε και από ό,τι βλέπω το ποτάμι, δεν το βλέπω για level 1 και για level 2 αυτό. Yeah. Είναι πιο σκληρό. Yeah. Το κορυδέψανο. Έχω μάθει να αποφεύγω τα πάντα. Έχω ρυθμό. Θα είχε με μπάλα.
1: Το χρειαζόμουν αυτό νομίζω. Το χειρότερο από όλα ξέρετε ποιο είναι. Είναι γενικά φανταστική φάση. Δελελανίνη στο φουλ. Το χειρότερο από όλα είναι ο κάθε οδηγός από τις άλλες βάρκες. Καθώς κάνει κουμπί και περνάει δίπλα σου, σου ρίχνει μια νερά στη μάπα. Αυτό το χειρότερο. Τη πάει πάρα πολύ.
2: Και γίνεται παντού πίσω σου, την ώρα που το λες.
1: Παντού. Δεν το κάνω συνέχεια. Και το παίζουν και ξύπνοι. Και συγκοιτάνε και λίγο έτσι. Πάπα, τη ρίχνουνε. Και γενικά εγώ προτιμώ το χιόνι από το νερό. Δηλαδή προτιμώ να έχουν χιόνι. Προτιμώ να χιονίζει παρά να βρέχει.
0: Ό,τι να είναι! Συμπράει με τον άλλον!
1: Να δώσουμε τη φυσικά, αλλά τα πήσαμε τα πράγματα μας πάνω, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Μια κάμερα πήραμε, γιατί είμαστε επαγγελματίες. Άντε εδώ πέρα. Για Action 24 καταστάσεις. Όλοι συνεχίσανε για το επίπεδο το παραπάνω, το πιο δύσκολο και μόνο εμείς οι Φλόροι κατεβήκαμε. Δεν είχε κανέναν, εμείς και άλλοι τρεις. Από ότι είδα από όλους αυτούς που είδατε. Καλύτερα Φλόρος παρά να ρισκάρεις για να φύγεις πίσω στα βράχια. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα ride με ελέφαντες. Έχει μας είπαν, δεν θυμάμαι να σας το πω στα ελληνικά γιατί τόσο ταξίδι στο εξωτερικό έχω ξεχάσει τις ελληνικές λέξεις. Αλλά πιστεύω ότι εννοούν μια βόλτα με τους ελέφαντες. Να τι, εδώ είναι. Έτσι, μας περιμένουν. Hello! Θα ανεβαίνουμε πάνω μας είπανε, για να πάμε κατευθείαν στη σέλα του ελέφαντα. Πώς ανέβεις, πήγω δικό. Περιμένει βολταρισμένος αυτό. Hello, my friend. Θέλω να πάω μια βόλτα. Hello.

0: Προμηνύεται πολύ γεμάτη μέρα. Κάνουμε το rafting μας που δεν είχα ξανακάνει. Τρομερή εμπειρία. Μετά οι ελέφαντες. Με τους ελέφαντες κάναμε έτσι μια γύρα μέσα εδώ πέρα στη ζούγκλα. Και τώρα έχει lunch. Έχει μεσημεριανό. Και μετά νομίζω έχει zipline. Και δεν θυμάμαι τι άλλο. Θα τα ανακαλύψουμε στην πορεία. Αλλά αξίζει πραγματικά αυτή η εκδρομή. Κάνεις πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα σε μία μέρα. Και ούτε σε μία μέρα. Σε λίγες ώρες. Είμαστε έτοιμοι για zipline. Ό,τι καλύτερο μετά από δύο πιάτα που έφαγα.
1: Φοβάσαι καθόλου?
0: Δεν φοβάμαι καθόλου. Το μόνο που φοβάμαι είναι να μην ξεράσω. Αυτή η ώρα μου. Έχω φορέσει ένα τέτοιο στον παλί όταν έκανα κουνιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό φοβάμαι είναι μη σπάσει το σκοινί και με φάει ένα κροκόδιλο από κάτω. Μόνο αυτό. Κατά τα άλλα, αυτό το είχα κάνει και σε πιο μικρή μορφή νομίζω. Στην Παπάζου στην Θεσσαλονίκη, στην παραλία είχε παλιά. Όταν ήμασταν μικροί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά μέχρι να φοβηθείς και φτάσει στην αλληλάκη.
2: Κάνουμε γουρούνες τώρα. Μια χαρά.

0: Σήμερα πάει πραγματικά πολύ καλά η μέρα. Δράσεις συνεχόμενες. Συνεχόμενες. Δεν σταματάμε ποτέ.
1: Τι είναι, ρε.
0: Σπάση.
1: Γεια.
0: Σταματήστε, ρε. Και εδώ είναι η φημισμένη σπηλιά της Μαϊμούς, η οποία δεν πήρε το όνομά της από τις Μαϊμούδες, αλλά από τους αγριόχειρους. Γιατί ζουν πολλοί στην περιοχή και είχαν μια συνήθεια να αναρριχώνται εδώ πέρα γύρω στα πετρώματα. Οπότε τους λέγανε Μαϊμούδες της σπηλιάς. Αγριόχειροι, Μαϊμούδες της σπηλιάς. Περίεργα πράγματα στη Ταϊλάνδη. Πάμε να δούμε λίγο μέσα τουλάχιστον τι παίζει. Η σπηλιά είναι πολύ εντυπωσιακή, απλά δεν είναι ούτε σπηλιά της Μαϊμούς, ούτε σπηλιά του αγριόχειρου, ούτε σπηλιά κανενός. Είναι σπηλιά του Βούδα. Έχει παντού βούδες. Και κανέναν κούδα. Εντάξει, τέλεια. Πραγματικά ήταν μαγικά. Ήταν με ξενοδοχείο. Η διαδρομή για εκεί που πήγαμε ήταν περίπου 3 ώρες με τη βανάρα μας και 3 ώρες να γυρίσουμε. Πάμε να ξεκουραστούμε, να κάνουμε μπανάκι και συνεχίζουμε το βράδυ. Γιατί θέλω να φάω κάτι local. Πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε ένα πολύ ωραίο local πιάτο. Μόλις καθίσαμε στο μαγαζί Cab Gluai και έχει ένα μικρό κατάλογο. Πιο μεγάλο από το κεφάλι μου. Τι είναι αυτός, ρε φίλε? Painting. Painting. Μπορείτε να το κοιτάξετε από 10 μέτρα μακριά. Είσαι εδώ. Οπ. Και μικρές φωτογραφιούλες. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πρέπει να βρω το πιάτο local. Αν δεν το έχει, τι πατήσαμε. Ή δεν τι πατήσαμε. Ένα από τα δύο. Two Mukhong and two traditional local beers. Οκ. Okay. Take the small catalog. Δες. Δύο κατάλογοι είναι ολόκληροι. Two catalogs, all you. Thank you very much. Θα το μυρίσω μία. Μυρίζει σαν κοκκινιστό. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Απλά γιατί μου τόσο κουτάλι εδώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Η σάλτσα του είναι... Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Έπαθα σοκ. Πρέπει να το έφαγα σε ένα λεπτό. Να το, πάει, γεια σας. Τελείωσε. Το κομμάτι το χοιρινό που είχε με το λίπος πάνω, γενικά το λίπος δεν μου αρέσει, αλλά αυτό το λίπος, έτσι όπως ήταν, μαζί με το χοιρινό, μετά από τέτοια μέρα και τέτοιο μαγικό φαγητό local που φάγαμε εδώ πέρα, πραγματικά απίστευτο, είναι η καλύτερη στιγμή για να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο στη Ταϊλάνδη. Έχουμε συνέχεια, έρχεται δεύτερο επεισόδιο, είμαστε φουλ ενθουσιασμένοι με το μέρος, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
2: Η Ταϊλάνδη μέχρι στιγμής είναι ένας προορισμός έκπληξη. Ένας τόπος ιδανικός για όλους και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Αρκεί να αγαπάς τα ταξίδια. Πέρα από την απρόσμενα γοητευτική εξωτική βλάστηση, τα κρυστάλλινα νερά και την πλούσια πολιτισμική της κληρονομιά, έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα. Και αυτό είναι οι άνθρωποι της, που ξέρουν πραγματικά τι θα πει φιλοξενία. Τελικά, πολλές φορές η ενέργεια του κόσμου είναι που κάνει το ταξίδι ακόμη πιο μαγικό.
1: Φεύγω ουσιαστικά εδώ από τον Νότο που περάσαμε καταπληκτικά και ελπίζουμε να περάσουμε και καλά και στο Βορρά. Πάρα πολύ ωραίο. Ο μπλε ναός.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

Αυτή είναι η κεντρική πεζογέφυρα των Τρικάλων. Κατασκευάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 1888 για να ενώσει την παλιά με τη νέα πόλη. Σήμερα είναι το σημαντικότερο σημείο συνάντησης των Τρικαλινών και από εδώ ξεκινούν όλες οι βόλτες προς την πόλη. Γενικότερα τα Τρίκαλα, παιδιά, σου δίνουν την αίσθηση ότι είσαι σε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή πόλη. Αυτός είναι ο Λιθέος ποταμός, το στολίδι των Τρικάλων. Διασχίζει όλη την πόλη και εκβάλλει στον Ποινιό ποταμό. Στις όχθες του, με βάση τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής. Και φυσικά μιλάμε για την πόλη που αγαπά το ποδήλατο. Οπότε τι λέτε, πάμε μια ποδηλατάδα.

0: το ποδηλατάκι μας και ξεκινάμε την εξερεύνηση της πόλης.
1: Τα Τρίκαλα παραδοσιακά είναι μια πόλη με μεγάλη ποδηλατική κουλτούρα. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ποδήλατο σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους. Όχι μόνο ως τρόπο διασκέδασης ή ως όργανο άθλησης, αλλά και ως βασικό μέσο μετακίνησης. Αν πάλι είσαι επισκέπτης όπως εγώ, μπορείς να παραλάβεις δωρεάν ένα ποδήλατο από το σημείο του Δήμου στην Κεντρική Γέφυρα και να εξερευνήσεις την πόλη.

Βρίσκομαι στο Βαρούσι, την αριστοκρατική συνοικία των Τρικάλων. Μια ανάσα από τη Νέα Πόλη στις παρυφές του Κάστρου. Τα αρχοντικά σπίτια χτίστηκαν μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα και εδώ ζούσαν οι μεγαλέμποροι και μεγαλοκτηματίες της περιοχής. Οι μακριές μαρκίζες, τα χαγιάτια και τα έντονα χρώματα αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική και οικονομική άνθηση της περίοδου. Το όνομα προέρχεται από την τουρκική λέξη βάρος, που σημαίνει συνοικία εκτός οχυρού. Σήμερα το Βαρούσι αποτελεί πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, οπότε αν βρεθείς στα Τρίκαλα, είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατό σου, να κάνεις μια βόλτα, να την ευχαριστηθείς, είναι πραγματικά πανέμορφα. Και αν κουραστείς, σε περιμένουν πληθώρα από καταστήματα, ταβέρνες, ουζερί, καφετέρειες, να κάνεις μια στάση και να το απολαύσεις. Συνεχίζουμε.

Ωραία, βολτούλα μας. Και φτάνουμε στο Βυζαντινό κάστρο. Μας βγήκε λίγο η γλώσσα γιατί είχε ανηφοριά, αλλά δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε. Ωραία μέρα μας έκανε.

0: Καλώς ήρθατε στο Χάραμα. Ένα μουσείο αφιερωμένο σε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημιουργούς, τον Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Αφόντισσα που μάγισσα τρελή.
0: Ούτε που φανταζόμουν, μέχρι να έρθω εδώ, το πλούτο που θα συναντήσω. Ένα πραγματικά πανέμορφο, σύγχρονο μουσείο που έχεις την ευκαιρία να κάνεις ένα ταξίδι στη ζωή του Βασίλη Τσιτσάνη, να ακούσεις τα δημιουργήματά του. Ένα οπτικοακουστικό θέαμα σε περιμένει, οπότε αν βρεθείς στα Τρίκαλα, σίγουρα να έρθεις να κάνεις μια στάση εδώ.

Τα Τρίκαλα είναι γενέτειρα του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ γεννήθηκε, μεγάλωσε και έπιασε για πρώτη του φορά το μπουζούκι. Μέσα από τα τραγούδια του εξέφραζε τους πόνους και τα πάθη του λαού μας. Κατάφερε με μοναδικό τρόπο να μιλήσει για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της χώρας μας. Ο Τσιτσάνης στήριξε το έργο του στη μεγάλη μουσική παράδοση αυτού του τόπου. Δημιούργησε σπάνιες μελωδίες και η μουσική του ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσα από συνεργασίες με δεκάδες σπουδαίους τραγουδιστές. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω όσα ξεχώρισα.

Ο Βασίλης Τσιτσάνης ήθελε πάντα να είναι επίκαιρος. Μέσα από την παρακαταθήκη του, κατάφερε να γίνει διαχρονικός.

0: Αυτό είναι το γραφείο και η καρέκλα του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ δούλευε, λέει πως έβγαζε τα μάτια του για να καταφέρει να φτάσει στο χέρι του αυτό που είχε στην ψυχή του. Ότι έπρεπε να σπάσει ένα βράχο. Μάτωνα ολόκληρος για να δώσω αυτό που είχα μέσα μου. Έτσι γίνονται τα τραγούδια.
1: Τέτοιο τερβίσικο καλό παιδί.
0: Ας κάνουμε μια ηχογράφηση.

και Πάχριστε και Παναγιά μου. Και όχι απλά, το στέλνεις με email και σου έρχεται. Αυτό θα το πάρω μαζί μου φεύγοντας. Τίποτα δεν αγνόησα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Place, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
4: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνει το πώς λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
5: Τάκης και Μπούμπι.
6: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα και πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης και οι μεταρρυθμίσεις. Στη ΔΕΘΟ οδικός χάρτης έως το 2030, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θρίλερ στο Ιόνιο. Αγνοείται 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας στη θάλασσα της Πύλου. Είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Επί τρεις ημέρες το ακυβέρνητο σκάφος η σύζυγός του. Το καρτέρι θανάτου στην πολυκατοικία της Νέας Μύρνης και το κίνητρο της γυναικοκτονίας. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας οι μοιραίες κινήσεις του δολοφόνου και η στιγμή του εγκλήματος. Φέρεται να είχε κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για βιασμό της τότε συζύγου του. Καύσωνας διαρκείας και αφόρητη ζέστη ακόμα και τις νύχτες. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και μέχρι πότε θα κρατήσουν οι τροπικές νύχτες. Αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.

0: Καλοκαιρινή ανάπαυλα τέλος και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Ταμείο Ανάκαμψης, ακρίβεια αλλά και η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά βρίσκονται στο επίκεντρο. Είναι επιλογή ευθύνη η μείωση του χρέους, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κώστας Αλατζάς βρίσκεται έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε τις προτεραιότητες με το βλέμμα στη ΔΕΘ.
1: Ακριβώς, Σπύρο, βρίσκεται σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό από τις 11.30 ώρα. Και στην βασικό θέμα της ατζέντας του Υπουργικού είναι η ακρίβεια, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, όπως επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συμφωνία, στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση από τον περασμένο Ιούνιο με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων, και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου. Προανήγγειλε επίσης ο Πρωθυπουργός μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την αγορά των σχολικών ειδών, πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην μείωση των τιμών ή στη σταθεροποίηση των τιμών εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Έκανε εκτενή αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Το ελληνικό κράτος έχει αντλήσει 36 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό ρεκόρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και έκανε και μια εκτενή αναφορά σε όλα αυτά τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με σημαντικότερο εκείνο της ψηφιοποίησης του ελληνικού δημοσίου, της ολοκλήρωσης του χρηματολογίου, αλλά και μια σειρά ευληματικών έργων υποδομών, όπως το μετρό Θεσσαλονίκης, Σπύρο.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη.

0: η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές.
1: Τώρα, Κώστα Λατζά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του στο Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε και ένα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα.
2: Αυστηρό και ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην εισήγησή του με αφορμή τις τελευταίες τουρκικές αντιδράσεις με τα θαλάσσια πάρκα. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι πρόκειται για αντιδράσεις οι οποίες είναι επακόλουθες των κινήσεων που κάνει τον τελευταίο καιρό το ελληνικό κράτος στην εξωτερική του πολιτική. Διευκρίνησε όμως ότι η Ελλάδα είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμη να αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση και να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και ξεκαθάρισε, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην τουρκική ηγεσία, ότι η Ελλάδα θέλει το διάλογο, επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά δεν συζητά τίποτε άλλο από την οριοθότηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Όλα τα κομματικά επιτελεία ανεβάζουν στροφές στο δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη. Στην κινούμενη άμμο της κεντροαριστεράς, Ανδρουλάκης, Τσίπρας βρίσκονται ήδη σε προεκλογική τροχιά, ετοιμάζοντας δυναμικές απαντήσεις στις παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και ποιος θα επικρατήσει στη σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή.
3: Στη μάχη για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά ρίχνονται ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας λίγες μόλις ημέρες πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ενώ έχουν μπει για τα καλά σε προεκλογικούς ρυθμούς. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς διαφαίνεται και από τα προγράμματά τους, τα οποία δείχνουν σχεδόν παράλληλα. Η διπλή εμφάνιση Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει σημάνει συναγερμό στη Χαριλάου Τρικούπη που πραγματοποιεί απόβαση στην Κρήτη. Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραθέσει γεύμα σε βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στο ψυχρό Λασιθίου, ενώ την ίδια ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης για την επετειακή εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη, η οποία μετά από πολλά χρόνια γίνεται εκτός Αθήνας. Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της κυβέρνησης με τις εξαγγελίες των παρεμβάσεων και ορίζοντα το 2030. 9 Σεπτεμβρίου παρεμβάλλεται η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ και θα ακολουθήσει η επίσκεψη και συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
4: Ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τόλμησε να προηγηθεί του νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού. Γνωρίζουν οι πολίτες ότι είναι ένα αίσθημα ότι στην αρχή της χρονιάς όλες οι πολιτικές δυνάμεις περιγράφουν το πρόγραμμά τους. Αυτό γίνεται εδώ και δεκαετίες. Είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας σπάει μια παράδοση.
5: Λιόποδο, ήταν ένα παλιόποδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Mm-hmm. Να σου πω εξίσου γιατί. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
6: Έτσι, ναι.
5: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
6: Mm-hmm.
5: Δεν έχει σκεφτεί κανένα να τους παραβιάσει. Οι πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, οι πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
6: Να βγω πρώτος.
5: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας.
3: Κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάντως υποστηρίζουν πως στόχος του κόμματος είναι το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφήνοντας εχμές για προσπάθεια εντυπωσιασμού από τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Ποιος θα πει πρώτος στη δεσμεύση. Εξάλλου το ΠΑΣΟΚ έχει αναγγείλει μία σειρά από μέτρα και έρχονται μετά άλλες πολιτικές δυνάμεις και λένε περίπου τα ίδια. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία. Αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει λύση στα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας.
3: Οι πολιτικοί τόνοι όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ αναμένεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο με τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό που θα ακολουθήσουν μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι ραγδαίες.
1: Μετά το δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε πως το Ιράν αναμένεται να βάλει στο στόχαστρό του Βουλγαρία και Κύπρο, τώρα έρχονται οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος απειλεί ανοιχτά τη Σόφια. Τις λεπτομέρειες έχει η Μαριλίτα Τσιλιγκύρη.
8: Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, εξαπέλυσε επίθεση στην Βουλγαρία. Προειδοποίησε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να αναπλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία χρησιμοποιείται για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον του. Ο Μπαγκάη αναφέρθηκε στη Βουλγαρία και χαρακτήρισε λάθος την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών.

0: σκαφών εφοδιασμού στο έδαφος της, υποστηρίζοντας ότι συνιστά συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Η Σόφια από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η προσωρινή παρουσία των Αμερικανικών αεροσκαφών δεν την καθιστά μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ομάν θα επισκεφτεί την Τεχεράνη, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω του στενού του Ορμούζ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πυρετόδες είναι οι έρευνες για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βίντεο που φέρεται να επιβεβαιώνει ότι ο 48χρονος είχε στήσει καρτέρι στην 45χρονη έξω από το σπίτι της, ενώ όταν τη βρήκε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την ανάγκασε να γονατίσει και στη συνέχεια την πυροβόλησε. Αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.
2: Βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές δείχνει το 48χρονο Αλβανό να έχει στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της 45χρονης και να την περιμένει να βγει από την πολυκατοικία. Όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα και εμφανίστηκε, τότε φαίνεται να την απειλεί με το περίστροφο και να την αναγκάζει να γονατίσει προτού την πυροβολήσει.
3: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
4: Πότε το μάθατε για την κόρη?
3: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
5: Ουριακά γεννητία. Δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς. Μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Οι τρεις πυροβολισμούς. Δεν κατάλαβα καν ότι ήταν μέσα στην πολυκατοικία μου. Νόμιζα ότι ήταν απ' έξω.
4: Αυτό έγινε μέσα στην πολυκατοικία.
5: Έγινε μέσα στην πολυκατοικία.
4: Τι πει ότι για να καταλάβουμε.
5: Μέσα από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Μέσα.
2: Οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών επιχειρούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τη σχέση μεταξύ του θύματος και του δράστη και μετέπειτα αυτόχειρα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν στο σπίτι του 48χρονου με στόχο να ανακτηθούν συνομιλίες, μηνύματα ή άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τι είχε συμβεί μεταξύ των δύο πριν από τη δολοφονία.
6: 5,5 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν 1. Τρεις και ο δόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά. Και το πρωί που ανοίξαμε 6,5 ώρα το μπαλκόνι, είδαμε αυτό το πράγμα.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το κίνητρο ήταν προσωπικό. Δράστης και θύμα φέρονται να είχαν στο παρελθόν μια σχέση, να χώρισαν και έκτοτε η άτυχη γυναίκα να διέμενε με τη 16χρονη κόρη της στο ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, ενώ ο δράστης να είχε αποκτήσει άλλη οικογένεια.
7: Ξαφνικά ακούσαμε 3 δυνατούς, πολύ δυνατούς πυροβολισμούς. Θορύβους μάλλον, οι οποίοι δεν ξέραμε αν είναι πυροβολισμοί ή όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Εγώ μέτρησα 3.
2: Ο δράστης που εργαζόταν σε εταιρεία delivery στην Αθήνα έκανε προκλητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν από ζάρι με όπλα και περίστροφα. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν εάν κάποιο από τα όπλα που εμφανίζονται στις συγκεκριμένες φωτογραφίες συνδέεται με το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και την αυτοκτονία.
8: Ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρας φέρεται να ήταν γνωστός στις αλβανικές αρχές και να είχε βεβαρημένο παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε καταγγελία για βιασμό της τότε σύζυγου του.
2: Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα στον αλβανικό τύπο αναφέρουν ότι σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης κατά δίωξης πρώην συντρόφου του.
1: Μένουμε στο θέμα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι συγγενείς της 45χρονης που δολοφονήθηκε δεν γνώριζαν τίποτα για τη σχέση της με τον 48χρονο. Ο Μάνος Λινοξυλάκης είναι στη Νέα Σμύρνη και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Και κλειδί στην υπόθεση για τη σχέση που διατηρούσε η 45χρονη με τον 48χρονο αναμένεται να είναι η κατάθεση της 16χρονης κόρης της γυναίκας, η είδηση της δολοφονίας της 45χρονης και στη συνέχεια η αυτοχειρία του 48χρονου δράστη έπεσε σαν βόμβα στις οικογένειές τους, καθώς όπως φαίνεται κανένας από τις οικογένειές τους δεν γνώριζε ότι οι δύο τους διατηρούσαν σχέση. Μάλιστα η γυναίκα με την οποία ο 48χρονος είχε αποκτήσει και ένα παιδί κλήθηκε μετά το φωνικό να καταθέσει από την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν ανέφερε στις αρχές εάν γνώριζε και τι γνώριζε σχετικά με την εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε ο 45χρονος, ο 48χρονος με την 45χρονη.
1: Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη με πρωταγωνιστή έναν 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία. Ο άνδρας αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Πύλου, έπειτα από πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα Μαύρου, θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες.
9: Πρόκειται για έναν 66χρονο άνδρα Σπύρο, ονόματι Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκόν, ο οποίος μαζί με την σύζυγό του έκαναν τις διακοπές τους με σκάφος το οποίο και είχαν μισθώσει και εκτελούσαν την διαδρομή, τη θαλάσσια διαδρομή ανάμεσα σε Σιρακούσες και Πύλο. Στις 18 Αυγούστου, όπως ισχυρίζεται η σύζυγός του, ο συγκεκριμένος άνδρας ψάρευε από το σκάφος τους όταν ξαφνικά γλίστρησε και έπεσε στην θάλασσα. Η γυναίκα του, όπως λέει η ίδια, εκείνη την στιγμή φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε και ουσιαστικά δεν ήξερε πώς να σταματήσει τη μηχανή του σκάφου. Στη συνέχεια έμεινε για τρεις ολόκληρες μέρες μόνη της, όπως ανέφερε στις αρχές, προσπαθούσε να ειδοποιήσει κάποιο φιλικό της πρόσωπο, ωστόσο δεν είχε σήμα το κινητό της τηλέφωνο. Τελικά τα κατάφερε και ειδοποίησε τις αρχές τρεις μέρες μετά. Η συγκεκριμένη γυναίκα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Πύλο μαζί με τα παιδιά της και αυτό που λέει είναι ότι δεν θα γυρίσει στην Ισπανία όσο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του άντρα της.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Τώρα και επίσημα ανεξάρτητη βουλευτής η Όλγα Γεροβασίλη, με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Θεοδόρα Ζαγανάκου.
10: Υπενθυμίζουμε, Σπύρο, πως η Ρένα Δούρου είχε δώσει τελεσίγραφο μέχρι σήμερα στην Όλγα Γεροβασίλη προκειμένου να παραδώσει την έδρα της. Με επιστολή της λοιπόν προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής και τόνισε πως θα ασκεί τα καθήκοντά της πλέον ως ανεξάρτητη βουλευτής. Τώρα, τη θέση της ως Αντιπροέδρου της Βουλής είναι πιθανά δύο πρόσωπα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να την αναλάβουν. Το ένα είναι η βουλευτής Έλενα Κρήτα. Και το άλλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Γιάννης Αμανατίδης. Σίγουρα τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
1: Θεόδωρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της νέας πρωτοβουλίας που φέρνει μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Από τις 31 Αυγούστου εφαρμόζεται η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με τη μέση έκπτωση να διαμορφώνεται στο 7%. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 60 προμηθευτές, με στόχο οι μειώσεις να φτάσουν τελικά στο ράφι και να δώσουν ανάσα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
11: Σε εφαρμογή μπαίνει από τις 31 Αυγούστου η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με τη μέση έκπτωση να διαμορφώνεται στο 7%. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 60 προμηθευτές, με στόχο οι μειώσεις να φτάσουν τελικά στο ράφι και να δώσουν ανάσα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
12: Σίγουρα ότι κερδίζεις, καλό είναι.
13: Άρα θα βοηθήσει, θεωρείτε?
12: Ναι, ναι.
14: Θα βοηθήσει βέβαια, γιατί ψωνίζουμε κάθε μέρα.
11: Στους 1.100 κωδικούς που έχουν ήδη ενταχθεί στη συμφωνία, το μεγαλύτερο μέρος της έκπτωσης, 5%, προέρχεται από τους προμηθευτές, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση από 1,5% έως 2%. Η λίστα όμως δεν έχει κλείσει. Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να προσθεθούν έως 300 κωδικοί που θα ανεβάσουν τον συνολικό αριθμό στους 1.500.
15: Να παταχθεί η εσχροκέρδεια με αύξηση στους αυξημένους ελέγχους στην αγορά και κυρίως στα βασικά προϊόντα διατροφής.
11: Στο μέτρο μπαίνουν βασικά προϊόντα διατροφής που επιβαρύνουν καθημερινά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στη λίστα βρίσκονται μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, αλλά και γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά. Παράλληλα προβλέπονται μειώσεις σε ψωμί και άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαιο, βούτυρο και μαργαρίνες.
16: Το κρέας έχει ξεφύγει, εννοείται. Και τα γαλακτοκομικά, η φέτα.
17: Αξιότιμα, τα κρέατα ανεβαίνουν πολύ.
11: Στη συμφωνία περιλαμβάνονται ακόμη προϊόντα που αφορούν ιδιαίτερα τις οικογένειες, όπως βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, αλλά και προϊόντα πρωινού με καφέ και δημητριακά, καθώς και σοκολάτες και μπισκότα.
18: Οι τιμές τώρα από τα 7 χρόνια ανεβαίνουν, τι δεν υπάρχει.
11: Στο μέτρο εντάσσονται και προϊόντα καθημερινής χρήσης, από αναψυκτικά και απορρυπαντικά μέχρι καθαριστικά γενικής χρήσης και είδη προσωπικής υγιεινής, όπως σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυριστικά και οδοντόκρεμες. Στη λίστα βρίσκονται και τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.
19: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στο σούπερ μάρκετ βλέπουν τις τιμές στα ράφια να παραμένουν υψηλές και, όπως λένε, αναγκάζονται να περιορίσουν τις αγορές τους ακόμα και σε είδη πρώτης ανάγκης.
20: Δεν είναι και φθηνά. Ακριβά είναι. Βάσει μισθοδοσίες που παίρνει ο κόσμος, είναι ακριβά.
21: Έχουν ακριβήνει τα πάντα, τι να πω τώρα.
11: Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι οι συμφωνημένες μειώσεις να αποτυπωθούν πραγματικά στις τιμές των προϊόντων και να μεταφραστούν σε μικρότερη επιβάρυνση για τον οικοκυριό.
1: Σε κλιοκαύσωνα παραμένει η χώρα μας, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι η ζέστη θα επιμείνει μέχρι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Ο υδράργυρος δεν υποχωρεί ούτε τη νύχτα, καθώς χθες καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στην Αττική, με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 34 βαθμούς Κελσίου στις 9 το βράδυ. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου, καθώς, Δημήτρη, ένα χαρακτηριστικό του καύσωνα είναι το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες επιμένουν να είναι υψηλές ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Ακριβώς, Σπύρο. Είναι χαρακτηριστικό του καύσωνα αυτό και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αττική. Χθες ήταν μια από τις πιο ζεστές νύχτες που έχουν σημειωθεί το φετινό καλοκαίρι, ειδικά και σε κάποιες περιοχές ήταν και πιο ζεστή, μάλιστα, ειδικά στα νότια προάστια, αλλά και στο κέντρο. Βλέπουμε χαρακτηριστικά λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα τις θερμοκρασίες που επικρατούσαν χθες το βράδυ. 33 βαθμούς στην Μαρίνα στο ΣΕΦ. Στους 32-33 και στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά όπως λέμε στο κέντρο και στα νότια προάστια, ήταν οι θερμοκρασίες πάνω από 32-33 βαθμούς, πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό και ο δείκτης δυσφορίας ήταν ισχυρός χθες το βράδυ σε πολλές περιοχές όπως βλέπουμε του κέντρου και των νοτιών προαστίων, αλλά και στη Δυτική Αττική, σε περιοχές Ελευσίνα και του Αστρόπυργου. Βλέπουμε σε κατηγορία 2 ισχυρή δυσφορία, ακόμη και τα μεσάνυχτα δεν έπεφτε η θερμοκρασία χθες το βράδυ στην Αθήνα. Θα δούμε χαρακτηριστικά τις θερμοκρασίες πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες το βράδυ εδώ στην Αθήνα. Στο διάγραμμα θα δούμε ότι χθες είχαμε περίπου 33 βαθμούς αργά το βράδυ. Σήμερα το βράδυ περιμένουμε περίπου 30 βαθμούς και 30 βαθμούς και την Τρίτη το βράδυ. Θα είναι ισχυρή η δυσφορία και σήμερα αλλά και αύριο, γιατί ο καύσωνας θα επιμείνει και θα επιμείνει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη με υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και τη νύχτα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι και η Αττική αλλά και η Θεσσαλονίκη. Okay. Τώρα βλέπουμε αύριο που θα είναι μια αρκετά ζεστή μέρα και αύριο, επιμένει ο καύσωνας και αύριο, θα δούμε θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές 34 με 37, τοπικά όμως θα φτάσει και στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου και στην Ετωλοκαρνανία και στη Λακωνία και στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον 6 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και όπως είπαμε, ο καύσωνας θα διατηρηθεί μέχρι την Πέμπτη περίπου. Την Παρασκευή περιμένουμε υποχώρηση του υδραργύρου, Παρασκευή και Σάββατο, με το Μελτέμι να ενισχύεται και προφανώς θα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές και τις μέρες του καύσωνα τώρα αυτές τις μέρες, αλλά και την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Τώρα, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιών στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
2: Παράλληλα με τον καύσωνα, Σπύρο, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 για μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με το χάρτη, είναι η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη στις νήσου των Κυθήρων, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Φιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένη στις Κύρου, περιφέρεια Πελοποννήσου και δηλαδή Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία και περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλός κίνδυνος, το χρώμα κίτρινο για μεγάλο ακόμη μέρος της χώρας. Και ζητείται από όλους προσοχή, ειδικά για τις ώρες 2 μέχρι 5, οπότε εκδηλώνονται και οι περισσότερες πυρκαγιές, Σπύρο.
1: Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη είναι η ανησυχία των πολιτών για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι, ενώ 116 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Άμεσα ξεκινάει η επιστημονική έρευνα για τη δημιουργία rapid test που θα ανοιχνεύει άμεσα προσβολή από τον ιό του Δυτικού Νείλου και άλλων ιών που μεταδίδονται από το τσίμπημα κουνουπιών.
21: Σε φάση αυξημένης κυκλοφορίας είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου που σαρώνει την Αττική και θα βρίσκεται σε έξαρση για τις επόμενες 2 εβδομάδες.
22: Υπάρχουν και θάνατοι ακόμα από τα κονούπια. Και αυτό είναι που με φοβίζει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.
23: Προσέχουμε όσο μπορούμε.
21: Οι πολίτες είναι σε επιφυλακή και προμηθεύονται τα απαραίτητα για να μην κολλήσουν.
24: Δεν βάζω πολύ νερό στον κήπο μου γύρω-γύρω. Γενικά προσέχω.
25: Σίτες στο σπίτι, σαν παράθυρα, κάψουλες.
8: Οι κάτοικοι της Αττικής λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια τα οποία μπορούν να μεταδώσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Χρησιμοποιούν έντομα αποθητικά και βάζουν σίτες σε πόρτες και παράθυρα προκειμένου να προστατευτούν.
21: Την ίδια ώρα ξεκινά μεγάλο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ώστε να ανοιχνεύεται γρηγορότερα ο ιός για την ταχύτερη αντιμετώπιση των επιπλοκών.
26: Γενικά, για να προστατευτούμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κατάλληλες, να το πούμε έτσι, στρατηγικές, ώστε να αποφεύγουν τα τσιμπήματα από τα κουνούπια. δηλαδή εντομοαποθητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να μπουν είτε στο δέρμα είτε στο χώρο.
21: Τα κουνούπια αυτό το καλοκαίρι έχουν βρει τις ιδανικές συνθήκες για ευρεία μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα στην Ελλάδα να είναι τριπλάσια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ επταετίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι, ενώ 116 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Εντυπωσιακό είναι ότι πέρσι την ίδια εποχή είχαν καταγραφεί μόλις 42 κρούσματα, ενώ φέτος έχουν ήδη φτάσει τα 157. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της λίμωξης και ως τα μέσα της περασμένης εβδομάδας τουλάχιστον 31 δήμοι κατέγραφαν κρούσματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής και των Βορείων και Νοτίων Προαστίων, μεταξύ των οποίων τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, η Παλίνη, η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, η Βούλα, η Βάρη και η Βουλιαγμένη. Θετικό στοιχείο θεωρείται το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί παιδιά μεταξύ των σοβαρών περιστατικών. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικίας από 66 έως 91 ετών, με μέση ηλικία τα 82 έτη, και στην πλειονότητά τους αντιμετώπιζαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
26: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων δεν εμφανίζει συμπτώματα, δηλαδή πάνω από το 80% δεν θα εμφανίσει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Μετά ένα υπόλοιπο περίπου 20% θα έχει πολύ ήπια συμπτώματα και μετά ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο από 1 στα 150 άτομα, θα εμφανίσει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας. Αυτά συνήθως αφορούν άτομα άνω των 65 ετών.
21: Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς η περίοδος υψηλού κινδύνου παραμένει σε εξέλιξη.
1: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Σας λέρωση Ναπολιτανά. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η δύναμη της έδρας μίλησε στα παιχνίδια της Κυριακής για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-0 του Λεβαδιακού, ενώ ο Πανετολικός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα Άκτορ. Στην Κρήτη ο Όφη πέρασε το εμπόδιο του Βόλου με 2-0.
4: Με άνεση ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-0 του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα της Super League. Στο 36 μετά από σέντρα του Ζιβκοβιτς, ο Σορετήρε έπιασε ένα γυριστό σουτ για να ανοίξει το σκορ, με τον τερματοφύλακα Ηλιάση να μην μπορεί να αντιδράσει. Πριν από το ημίχρονο, με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ο Πέλγας έγραψε το 2-0 και αφιέρωσε τον γκολ στον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέση Ολύση. Με όμορφη προσωπική ενέργεια, ο Μύθου στο 72 έφτασε μέχρι την περιοχή και με σουτ με το αριστερό σκόραρε για το 3-0 του δικεφάλου του Βορρά. Ο Μύθου ήταν πρωταγωνιστής και στο 4ο γκολ, αφού στο 88 κέρδισε πέναλτι από ανατροπή του Ελιάση. Ο Ζιβκοβιτς νίκησε με δυσκολία τον τερματοφύλακα των Βιωτών, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0. Με φόρα από την νίκη του κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια, ο Όφη επικράτησε εύκολα με 2-0 του Λεβαδιακού. Άτυχος ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού μόλις το 6 μετά από γέμισμα του νους, ο Σιαμπάνη στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στο 29 ο Μεντίλ έκανε πέναλτι στον Κοστούλα, με τον νους να αναλαμβάνει την εκτέλεση για το τελικό 2-0. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός επιβλήθηκε με 3-1 του Αστέρα Σάκτορ. Μόλις το 6 μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκράναθ πήδηξε ψηλά και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 58 μετά από όμορφο συνδυασμό, ο Μαυρίας πέτυχε το 2-0 για τους γηπεδούχους. Στο 78 ο Αστέρας μείωσε σε 2-1 με κεφαλιά του Μακέντα από κοντινή απόσταση. Όμως λίγο αργότερα στο 80, μετά από λάθος απομάκρυνση της άμυνας του Αστέρα, ήρθε ο Άλεξιτς να βρεθεί με την μπάλα στα πόδια μέσα στην περιοχή και χωρίς να έχει πρόβλημα πέτυχε το τελικό 3-1.
3: Η ελληνική αποστολή της κολύμβησης σαρώνει τα μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες στο Ταράντο της Ιταλίας. Χρυσά για Χρήστου, Ντουντουνάκη και Σίσκο, με την Ελλάδα να επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στο νερό. Η ελληνική κολύμβηση σαρώνει τα μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες στο Ταράντο της Ιταλίας. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Απόστολος Χρήστου πρόσθεσε στη συλλογή του και αυτό στα 50 μέτρα ύπτιο, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορή και την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
5: Στόχος μου ήταν να κερδίσω σήμερα, να φέρω το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα, να ακούσω για δεύτερη φορά τον εθνικό ύμνο μέσα σε μια εβδομάδα και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτή τη δυνατότητα να κολυμπάω τόσο καλά και να φέρνω επιτυχίες για τη χώρα μου.
3: Χρυσό και για την Άννα Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα που πραγματοποίησε μια καθαρή κούρσα με εμφανή διαφορά, με την Ελλάδα να λάμπει στο αγώνισμα κάνοντας το 1-2 με τη Δαμασιώτη να κατακτά το αργυρό μετάλλιο ανεβαίνοντας το δεύτερο σκαλί του βάθρου πλάι στην Ντουντουνάκη. Μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, ο Δημήτρης Μάρκος πανηγύρισε 2 μετάλλια με τον Έλληνα πρωταθλητή να κατακτά το αργυρό στα 800 μέτρα ελεύθερο, έχοντας πριν κατακτήσει το χάλκινο στα 200 μέτρα του ίδιου αγωνίσματος.
5: Είμαι εδώ για να απολαύσω τις κούρσες. Μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου και ήξερα ότι, από τη στιγμή που ήρθα εδώ, ήξερα ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ αποδυτικό. Έχω 5 ατομικές κούρσες. Αυτά θέλω να προκαλώ τον εαυτό μου, θέλω να βγει από τα όρια.
3: Νέα μετάλλια που ήρθαν να προσθεθούν στο χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου στα 200 μέτρα ύπτιο, με την Ελλάδα να σαρώνει τα πάντα στο νερό στους φετινούς μεσογειακούς αγώνες. Τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Πολωνίας κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Μετά από τη διοργάνωση της Λοζάνης, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του Επικοντό πραγματοποίησε άλμα στα 6 μέτρα, το οποίο πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια. Μάλιστα, θέλοντας να πιάσει τον Μόντο Ντουμπλάντης, ο Καραλής άφησε τα 6-10, ύψος που πέρασε ο Σουηδός, και επιχείρησε στα 6-20, με τις προσπάθειές του να είναι οριακές αλλά αποτυχημένες, κατακτώντας έτσι τη δεύτερη θέση. Στο διεθνή χώρο, η Λίβερπουλ γλίτωσε το φινάλε την ήττα από τη Newcastle, ενώ στη La Liga η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με 5 γκολ τις υποχρεώσεις της. Στην Ιταλία και τη Serie A, εκτός έδρας νίκες, πανηγύρισαν Μίλαν και Juventus.
4: Χωρίς νικητή, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Newcastle με τη Λίβερπουλ για την Premier League. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις το 5ο λεπτό με τον Ελάνκα. Η Λίβερπουλ απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Χάκπο να ισοφαρίζει στο 55. Λίγο αργότερα στο 57 η Newcastle πήρε εκ νέου προβάδισμα με τον Willock. Όμως η Liverpool ευτύχησε να φτάσει στην ισοφάριση με πέναλτι που κέρδισε στις καθυστερήσεις και μετέτρεψε σε γκολ ο Σοποσλάι για το τελικό 2-2. Εμφατικό ξεκίνημα στην Ισπανία για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η οποία συνέδριψε εκτός έδρας στην Έλτσε με 5-0. Με πέναλτι στο 14 ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ, με τον Αντεγέμι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ των Μπλαουγκράνα. Στο 67 ο Ραφίνια πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, για να έρθει στη συνέχεια ο Φερμίν να σκοράρει και αυτός δύο φορές, στο 71 και στο 79, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 5-0 για την Μπαρτσελόνα. Στο πρωτάθλημα Ιταλίας, η Μίλαν κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 την Τωρίνο. Οι Μιλανέζοι προηγήθηκαν με τον Σισε στο 64 και μόλις δύο λεπτά αργότερα ήρθε ο Ραμπιό να πετύχει το δεύτερο γκολ. Η Τωρίνο απλά μείωσε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Άνταμς. Εκτός έδρας νίκη και για την Γιουβέντους με 1-0 επί της Φροζινόνε με σκόρ τον Μπρέμερ.
3: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς δοριάδες, αλλά και τοπικά άστα του καιρού, στα υπηρετικά θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα Ιωνία υπηρετικά θα αυξηθούν και στην Πίνδο, το εσωτερικό της Πελοποννήσου και τη Μακεδονία θα εκδηλωθούν μπόρες στις σποραδικές καταιγίδες, που στην κεντρική Μακεδονία κυρίως θα διατηρηθούν και τις βραδινές ώρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 4 με 6 και στο κεντρικό 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου.

εκεί θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Θερμοκρασία το βράδυ δεν θα πέσει κάτω τους 29 βαθμούς με ισχυρούς νοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη να αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν κυρίως από τα ορεινά και αρχικά στα βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές ζωές σε μεμονωμένες καταιγίδες που θα επεκταθούν το βράδυ. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Την Τρίτη θα επιμείνει έντονη ζέστη, με τον υδράγειο να φτάνει στο μεσημέρι του 35 με 38 και τοπικά του 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ξεσθενήσουν λίγο, ενώ θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό απόγευμα.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
3: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Αυτός είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου. Τα χρόνια της πειρατείας, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί Συριανοί έβρισκαν καταφύγιο εδώ. Γι' αυτό και είναι δομημένος έτσι ο οικισμός, με στενά δρομάκια, μικρά σπίτια, λαϊκά σπίτια, αλλά τόσο όμορφα, τόσο ζεστά, πολύχρωμα, με τις βουκαμβίλες να έρχονται έτσι να αγκαλιάσουν τις γειτονιές. Μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αλλά μη σας ξεγελά το γεγονός που με βλέπετε με ένα ρομαντικά να κυκλοφορώ. Εδώ, παιδιά, το καλοκαίρι γίνεται αδιαχώρητο. Χιλιάδες κόσμος έρχεται στην Άνω Σύρο, εννοείται, για να περπατήσει στα σοκάκια, να απολαύσει τις τοπικές συνταγές σε ένα από τα ταβερνάκια του, να απολαύσει τον καφέ του. Και εννοείται, αυτό που προσφέρει η Άνω Σύρο σε αντίθεση με την Ερμόπολη είναι το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγεις μπροστά στο ξέφωτο και να απολαύσεις αυτή την υπέροχη πανοραμική θέα της Ερμόπολης στο λιμάνι και με τις εκκλησίες έτσι να ξεπροβάλλουν. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Άνω Σύρος είναι η γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ σχεδόν πριν έναν αιώνα ακουγόντουσαν από τα σοκάκια πενιές, όχι μόνο από τον Μάρκο, αλλά και από άλλους ρεμπέτες της εποχής. Το διπορικό μας στην Άνω Σύρο συνεχίζεται.

Μπαίνοντας στην καθολική Μητρόπολη του Σεντ Τζόρτζι, μια τρίκλητη βασιλική του 13ου αιώνα, σε υποδέχονται αγάλματα Αγίων από Ιταλούς του 18ου αιώνα και μια σειρά από μαρμάρινους σκίωνες. Αν συνεχίσεις λίγο ακόμα και κοιτάξεις ψηλά, θα δεις το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο που λειτουργεί σήμερα στη χώρα μας.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Τα ποτίζεις βλέπω, τα
1: τι
0: λουλουδάκια.
1: Καλά είστε. Καλά παιδί μου, τι να κάνω, τα ποτίζω, να μην τα ποτίσω και τα λουλουδάκια να δροσιστούνε.
0: Ωραία γειτονιά έχετε εδώ.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Μέσα στα χρώματα.
1: Τώρα έχουμε ησυχία.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ησυχία. Το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός. Αλλά το χειμώνα είμαστε τρεις και ο κούκος. Έτσι λέγεται. δεν έχει κόσμο το χειμώνα. Δεν έχει. Πού και πού κανένα να δει στον δρόμο, κανένα ξένο. Οι απανοσυριανοί είναι λίγοι.
0: Το όνομά σου?
1: Τέτα.
0: Τέτα, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα,
1: Τέτα. Μπράβο, αγάπη μου, να σε καλά.
0: Παντρεύτηκες από προξενιό ή από έρωτα?
1: Ω, μεγάλος έρωτας.
0: Έρωτας, κεραυνοβολός.
1: Από 19 χρόνια τον έχω. Από 19 χρόνια και είμαι 76, πάω στα 77.
0: Καλός γάμος.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και χαρές και τα πάντα.
1: Δόξα τω Θεώ. Πήρα καλόν άντρα. Έχω καλό άντρα. Και τραγούδια και καντάδες και.
0: Είχαμε και καντάδες.
1: Βέβαια.
0: Ο δικός σου έκανε καμία καντάδα, ή.
1: Που την καντάδα με έριξε.
0: Α, μπράβο. Πες τα κόλπα.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μαντρέπομαι να σου το πω.
0: Με παρέρθει μόνος του.
1: Παρές. Πήγανε και πίνανε. Και μετά έκαναν καντάδες στα κορίτσια τους.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, δεν λες τίποτα.
0: Έβγαινες μπαλκονάκι.
1: Όχι, φοβούμουν τη μάνα από τον πατέρα μου. Όχι, δεν πρέπει να.
0: Άκουγες όμως.
1: Ναι, ξυπνούσα εγώ. Ξυπνούσα.
0: Και εδώ μετά ήρθε και στη ζήτηση από τον πατέρα σου.
1: Ήρθε, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει. Ωραία, κυρία Τέτα, ευχαριστούμε.
1: Να συνεχίζω... σε καλά, γοράκι μου.
0: Συνεχίζω τη βολτούλα μου στην ωραία νοσηνόρα.
1: Να πα τη βολτούλα να δει και τα στενά είναι ωραία και οι καμαρούλες, οι καμάρες είναι ωραίες. Και τα σκαλάκια είναι ωραία. Όλα ωραία είναι.
0: Άντε, γεια σας.
1: Άντε, γεια, στο καλό, παιδί μου, να πάτε στο καλό.

0: παιδιά, τι κάνετε εδώ?
1: Πιανούς εσύ.
0: Της Δίνας.
2: Καλώς τον, ναι.
0: Καλώς σας βρήκα. Εδώ στα σοκάκια. Πρόβα.
2: Εντάξει.
3: Προβάρουμε.
2: Κάπως έτσι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι ετοιμάζετε τώρα?
2: Μάρκο θα λέγαμε. Γενικά, ναι, ναι, Μάρκο.
0: Οκ. Ναι. Okay. Και ποια ομάδα είστε?
2: Εγχορδές και οργάνης. Σχολή.
0: Αγαπημένο κομμάτι?
3: Η Σύρα.
0: Η Σύρα. Να μας την παίξετε?
3: Αμέ.
0: Άντε, πάμε ρε παιδιά. Αμέ.

0: Πώς έχει επηρεάσει η μουσική του Μάρκου το νησί?
1: Μάλλον το νησί επηρεάσει τη μουσική του Μάρκου. Δηλαδή, επειδή μεγάλωσε εδώ πέρα σε αυτά τα σοκάκια μέσα και στην Ερμούπολη κάτω, όπως ήταν φτιαγμένη τότε, πήρε επιδόση από διάφορα λόγια μουσική. Δηλαδή, όταν πάμε να κατεβούμε κάτω στην πόλη, μέσα στην αγορά υπήρχαν μαγαζιά με πρόσφυγες που παίζαν σαντούρια και βιολιά. Εδώ στην Ελλάδα παίζαν τσαμπούνες. Στο θέατρο παίζανε όπερες από την Ιταλία και από τη Γαλλία.
0: Οπότε όλα αυτά τα ακούσματα
1: τα έμπλεξε.
0: Εδώ ήταν το καφενείο?
1: Ναι, ταβέρνα ήταν. Ταβέρνα, ιστορική της Σύρου. Τώρα είναι κλειστή. Γύρω στο 1955-50 εκεί πέρα ήρθε ο Μάρκος και έπαιξε εδώ πέρα μερικές φορές. Κάνα δίμηνο.
0: Τι ήθελα να θυμάσαι τον Μάρκο, τον έζησες καθόλου?
1: Όχι, εγώ γεννήθηκα το 1973, αυτός πέθανε το 1972.
0: Okay.
1: Όχι, αλλά μας έχει αφήσει παρακαταθήκη, είναι σαν να τον έχουμε ζήσει λίγο, ας πούμε.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του Μάρκου για το νησί, για τη Σύρο?
1: Εντάξει, Φραγκοσυριανή είναι το πιο γνωστό κομμάτι που έχει γράψει και περιγράφει, νομίζω ότι έγινε και μέσα εδώ. Δηλαδή, έπαιζε ένα βράδυ, σήκωσε τα μάτια, είδε μια κοπέλα όμορφη, τα ξανακατέβασε και όταν γύρισε στον Πειραιά, πια έβαλε στη Φραγκοσυριανή. Αυτή η ιστορία ξέρουμε.
0: Ποιο τώρα μας για τη σχολή? Αρχικά από ό,τι ξεκίνησε, ότι ιδρύθηκε.
1: Αυτό έγινε το 2017, μετά από προτροπή του Σταύρου του Ξαρχάγου, του μαέστρου, γιατί είχε περάσει εδώ από τη Σύρο, είδε μερικά παιδιά που παίζανε και αποφάσισε ότι κατάλαβε, δηλαδή, μάλλον ότι ο Μάρκος είχε κάνει μια σπορά, όπως το είπε εδώ πέρα, και ότι πρέπει να γίνει κάτι που να το μεταφέρει αυτό το πράγμα. Βοήθησε πάρα πολλοί κόσμος για να γίνει αυτή η σχολή, γιατί η σχολή στεγάζεται κάτω από την αιγίδα ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου, που λέγεται Χορδές και Οργάνες και έχει τη μεγάλη του Μάρκου σχολή μέσα. Τώρα, οι στόχοι ποιοι είναι? Οι στόχοι είναι να, όσο περισσότερα παιδιά μπορούν να την γλιτώσουν από την καθημερινότητα αυτή που ζούμε τώρα, να γίνει αυτό. Όταν έρθει σε επαφή με τον Βαβακάρη, ξεκινάς και έρχεσαι σε επαφή με όλο τον πολιτισμό της νεότερης Ελλάδας. Γιατί ο Βαβακάρης επηρέασε όλες τις μεταγενέτερες τέχνες μετά. Ο Μάρκος περιέγραψε κοινωνικές ηθίκες, περιέγραψε τον έρωτα. Όταν δούμε, ας πούμε, πώς αντιμετωπίζει τις γυναίκες ο Μάρκος μέσα από τα τραγούδια του, είναι ένα καλό παράδειγμα να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Όταν δούμε πώς περιγράφει την αδικία και τις ηθίκες της εποχής, μάθημα θα πάρουμε να το μελετήσουμε.
0: Ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.

Αυτό είναι το καθολικό παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου, κτισμένο, παιδιά, κυριολεκτικά μέσα στη σπηλιά, πάνω από τη θάλασσα. Με βάση τη λαϊκή παράδοση, ένας ψαράς από τον Γαλισσά κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του εδώ από ένα μεγάλο χταπόδι, οπότε έκανε ένα τάμα στον Άγιο Στέφανο για να σωθεί και γι' αυτό το λόγο έκτισε αργότερα το εξοκλήσι και του έδωσε το όνομά του.

γιορτάζει δύο φορές, στις 19 Αυγούστου και στις 24 Δεκεμβρίου. Ο κόσμος έρχεται εδώ για το πανηγύρι και όπως καταλαβαίνετε θα είναι σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία, γιατί είσαι πραγματικά μέσα στο βράχο αγναντεύοντας το μπλε του Αιγαίου.

0: Σήμερα ξεκινήσαμε από την Αζόλυμνο. Ο Ραφαήλ και ο Αντώνης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βάρης, προσφέρθηκαν να μας πάνε στο Απέντη Νησάκι για να δούμε τον μεγαλύτερο και ψηλότερο φάρο της Ελλάδας.
1: Μπορεί να έχουμε καιρό.
0: Σοβαρά.
1: Έτσι δείχνει.
0: Οκ, κάτσε ετοιμαστώ. Έτοιμος. Σαν το γρυγρί είμαστε δεμένοι, εγώ κι εσύ για πάντα ερωτευμένοι. Σαν το γρυγρί το ένα πίσω απ' τ' άλλο,

Αυτός είναι ο υψηλότερος και ο παλαιότερος φάρος της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στην νησίδα Διδύμη, 1,5 μίλη έξω από το λιμάνι της Ερμούπολης. Ένας φάρος σύμβολο, αφού λίγο πολύ έχει ζήσει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Έχει ύψος 29,5 μέτρα και χτίστηκε το 1834 υπό την βασιλεία του Όθωνα από την γαλλική εταιρεία Φάρων. Χρειάστηκε να ανακατασκευαστεί το 1948, καθώς ένα τμήμα του είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό κτίσμα, το οποίο δυστυχώς σήμερα καταραίει. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια από ομάδες της Ήρω για να μπορέσουν να τον σώσουν. Αυτό όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν δικαιολογεί απόλυτα την κατασκευή του, καθώς δεν βρίσκεται σε ακροτήρι. Πιθανόν τότε οι άνθρωποι της Ήρου ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν το πόσο σημαντικό ήταν το λιμάνι τους. Και μεταξύ μας τα κατάφεραν. Ένας λαϊκός θρύλος μάλιστα λέει ότι το φως του έφτανε μέχρι τη Σμύρνη.

0: Περίμενε. Μπήκα.
1: Πάμε πίσω. Πίσω.
2: Παιδες, ευχαριστώ καταρχάς για τη βόλτα.
3: Σου άρεσε?
4: Ναι, ωραία ήταν. Μ' άρεσε αυτή η αγρίλα, το πουρνάρι, ο βράχος.
3: Αυτό είναι ευχάριστο.
2: Ψαρότοπος.
5: Ψαρότοπος. Καλός ψαρότοπος. Με επικελία ψαριών.
2: Έχει ψάρι ακόμα σήμερα?
5: Έχουμε αφήσει κάποια.
2: Αντώνη, δουλεμένα τα χέρια σου. Ναυτικός.
0: Οικοδόμος.
2: Πω, πω, ακόμη πιο σκληρό. Και ψαράς όμως.
0: Και ψαράς. Ερασιτέχνης.
2: Τι ψάρια έχουμε στη Σύρο?
0: Τα πάντα. Από συναγρίδες, φαγκριά, στήρες, ροφούς, βλάχους. Από όλα τα είδη ψάριων.
2: Τι κερδίζεις από το ψάρεμα?
0: Πρώτα απ' όλα ψυχική ηρεμία. Όταν πάρεις τη βάρκα σου και βγεις ανοιχτά στο πέλαγος, ηρεμείς. Ξεφεύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
2: Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
5: Το ίδιο. Αδειάζει ο εγκέφαλος και ξεκινάς πάλι από την αρχή. Κάνει restart.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Χωρίς χάρτη στο Action 24.
2: Φύγαμε.

Μια φούντωση, μια φλόγα, εμένα μου την άφησε πάντως η Σύρος. Ελπίζω και σε εσάς να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
2: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit!
5: Let's go around get some shit.
6: I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
8: Το σκυρί τη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το σκυρί τη Δαράν είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: You gonna buy him?
10: Her. I think that one's a her.
9: Everything is all set except for the time. I find out, I give you a call.
10: What about the locker numbers?
9: 1, 2, 3.
10: Easy enough to remember. They really bought it, huh?
9: Hey, what'd you expect, man?
10: Knowing you, I figured they would.
9: Your end all taken care of?
10: This morning?
9: Well, look like we in business later.
10: Johnny, be careful. Anything go wrong?
9: Ain't nothing gonna go wrong, baby. It's a piece of cake, Dave. A piece of cake.
11: According to the rental slip, he was living at the International Tower Hotel. So we checked it out and he's still there.
12: Okay, under the same phony name.
13: Well, there are a lot of reasons a man might use a phony name.
11: Like when you're selling dope.
13: Yes, that's one of them.
11: Somebody came to sell, Lieutenant. We know that.
13: All right, it's worth looking into.
11: You gonna put him under surveillance?
13: I cannot do that. I don't have the authority.
12: But, Lieutenant,
13: Captain Whitfield does. Now, the two of you wait right here. I'll be right back.

Yeah. Okay. We'll be ready.

Freeze! Okay, drop it. Come on.

0: gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε ρε?
5: Ερχόμαστε!
2: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
8: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Σαν σήμερα, το 79 μετά Χριστόν, εκρήγνεται το ηφαίστειο του Βεζούβιου στις δυτικές ακτές της Ιταλίας και κάτω από την λάβα του θάβονται οι πόλεις Πομπεία, Ηράκλεια, Σταβίες και Οπλοντίδα. Η τελευταία έκρηξη του Βεζούβιου καταγράφηκε το 1944. Σήμερα οι γύρω περιοχές είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες παρά τον κίνδυνο που οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι διατρέχουν, καθώς το ηφαιστειογενές έδαφος του βουνού είναι ιδιαίτερα έφορο. Μία ημέρα σαν τη σημερινή, το 1572, λαμβάνει η χώρα στο Παρίσι η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου, που έμεινε στην ιστορία και ως η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Υπό τις διαταγές του Καρόλου του Ένατου και της μητέρας του Εκατερίνης των Μεδίκων, χιλιάδες διαμαρτυρόμενοι σφαγιάζονται από φανατικούς Ρωμαιοκαθολικούς, ανήμερα της εορτής του Αγίου Βαρθολομαίου. Το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός χρησιμοποιείται ως έκφραση, μέχρι τις μέρες μας, σε περιπτώσεις μαζικών και βίαιων εκαθαρίσεων. Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται στη Χαβάη ο Αμερικανός κολυμβητής Duke Καχαναμόκου. Ήταν Ολυμπιονίκης στους αγώνες του 1912 και του 1920 στα 100 μέτρα ελεύθερο. Όταν σταμάτησε το κολύμπι έγινε σερίφης στη Χονολουλού από το 1932 έως το 1951. Εκτός από την κολύμβηση λάτρευε και το σερφ. Θεωρείται μάλιστα ο πατέρας του αθλήματος, παίζοντας τεράστιο ρόλο τόσο στη διάδοση όσο και στην εξέλιξή του. Έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιανουαρίου 1968 στη Χαβάη. Οι στάχτες του σκορπίστηκαν στη θάλασσα που τόσο αγάπησε. Σαν σήμερα το 1975, το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Η ετιμιγορία είναι θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκέρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια ημέρα, με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή, η θανατική ποινή μετατράπηκε σε ισόβια. Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές σε όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου. Τότε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είπε την περίφημη φράση «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2007 ξεσπούν μεγάλης έντασης πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Αττική. Στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην Ηλία και στην Αρκαδία γρήγορα η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα 63 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να καούν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια στρέμματα γης. Για ανίποτη εθνική τραγωδία έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κηρύσσοντας τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την επόμενη της τραγωδίας. Από την πλευρά του, ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βίρονας Πολύδωρας είχε κάνει λόγο για ασύμμετρη απειλή.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: τρομερά πράγματα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Back to Back.
1: Και σήμερα... Το κοινόχωμα!
2: Πάρε.
0: Είναι τρομερός ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουμε την κουβέντα από ένα σημείο που βρισκόμασταν, που κόβεται από εσούρου, από οποιονδήποτε άλλο. Και μιλάμε για κάτι ιστορικό.
1: Αντιτρομοκρατική θα έρθει με αυτά που λέμε εδώ πέρα κάποια ώρα.
3: Δεν θέλω να πω τι έλεγε ο Γουλής για κάτι όνειρα πριν βγούμε στον
1: αέρα.
0: Βλέπει όνειρα, Γουλής, ε.
1: Ναι, εγώ και ο Τριαντάφυλλος.
0: Λοιπόν, χθες το βράδυ ήμασταν μαζί. Όλοι. Είπαμε σήμερα να το επαναλάβουμε, αλλά με μια διαφορετική εσάνς. Αυτή του back to back που ξεκινάει σήμερα. Δεν το πιστεύει κανένας.
3: Έχω πεθάνει με ένα μήνυμα.
0: Τι λέει, πώς το.
3: Η Φούντα.
0: Αυτό είναι για εμπορικό.
1: Καλά η χρονιά, πολύ καλά εξήγηση.
0: Προσλαμβάνεσαι σε εμπορικό, φιλέ. Θα ξεπουλήσουμε. Λοιπόν.
3: Ωραία,
0: πήγα να κάνω για τρίτη φορά πρόλογο.
3: Ωραίος ο καφές.
0: Γεια σου, Διονυσάκη. Τι
3: βέβαια, γιατί δεν
1: ξέρω.
0: Τα ξέρεις αυτά τα θέματα, τα ξέρεις.
3: Τι είναι στάχο. Σκοπή, μισό λεπτό. Κοθωρίλ. Είμαι γεννημένος στην Καλαμάτα, μεγαλωμένος στον Πύργο. Και φανατικός αντικαπνιστής.
0: Σωστά.
3: Όλων των ειδών.
0: Όλα ισχύουν αυτά.
3: Το φανατικός αντικαπνιστής, γιατί το προσθέτεις δίπλα στον Πύργο και την Καλαμάτα. Χθες στο γήπεδο είχαν δίπλα.
0: Είναι το μόνο που τους συνδέει.
3: Έστειλα email στην Παραολυμπιακός και ζήτησα ή να κάτσω αλλού ή να κάτσει αυτός αλλού την επόμενη φορά. Τι κάπνιζε ένας δίπλα, πήγα μύριζε όλος μετά τσιγαρίλα, δηλαδή ούτε σαν να μου σαν μπουζούκια δύο ώρες. Συγχαίρω με τον εαυτό μου.
4: Στα μπουζούκια όμως δεν σε ενοχλεί.
3: Πώς δεν με ενοχλεί.
0: Ενοχλεί, ρε, παντού. Δεν υπάρχει στα μπουζούκια τώρα, εντάξει.
3: Αν μπαίνω μέσα στο σπίτι, πετάω το ρούχο στο μπαλκόνι. Βγαίνω γυμνό στο μπαλκόνι, κανονικά με είχα γυρίσει μετά μέσα.
4: Βγαίνει γυμνό στο μπαλκόνι.
3: Ναι, τι κάνω.
0: Κάνει παράπονο από απέναντι. Όλοι οι ανώμαλοι εδώ πέρα έχουν μετακτεί.
4: Απέναντι τα νίκια έχουν ανέβει.
1: Επιδειξία.
3: Απλώ μια μπουγάδα που θα στο βράδυ.
4: Όπω λέει και ένα φίλο μου που τον ξέρει κιόλα, αν ήμουν ψηλή ξανθιά με κανένα μάτια, δεν σε πειράζει που κάπνιζα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Να μην είσαι έτσι.
4: Πες το. Δεν θα έστελνες mail στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ευχαριστώ.
3: Δεν μου έχουν απαντήσει εντάξει.
0: Ακόμα
4: σιγά να μην σου απαντήσουν.
3: Γράψανε.
4: Πήγε να σπάμε.
0: Όπως καταλάβατε, το back to back επέστρεψε για αυτή τη σεζόν. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη, γι' αυτό και το δύο πίσω. Τώρα τα υπόλοιπα χρώματα ελπίζουμε να σας αρέσουν. Μπορείτε να ψηφίσετε κιόλας αν θέλετε.
4: Βασίλη, το δύο πίσω είναι από το back to back.
0: Τι. Τι είπες.
4: Το δύο πίσω είναι από το back to back.
0: Back to back δύο. Όχι το back to back. Είναι το νούμερο 2 νομίζω. Ναι, γιατί το γράφει το 2.
1: Είναι το volume 2.
0: Ο Γιάννης Γούβαλης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά όπως πάντα.
4: Να του χρόνου θα γράφει 3.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι νομίζω ότι είναι το back to back, νομίζω.
4: Και πού θα φτάσει, πιστεύεις.
1: Ναι. Με μαγκούρες 40 πίσω.
4: 15 χρόνια να μην είμαστε εδώ.
0: Πιστεύεις τόσο πολύ.
4: 15 χρόνια.
0: Κάντε να.
4: 15 χρόνια back to back. Πώς θέλω να βάλω admin poll. Πόσοι θέλουν 15 χρόνια back to back.
0: 15 χρόνια Γουλής. Ψάχνουμε ένα προπονητή να κάτσει εδώ το πλάνο, το project.
1: Το βιβλίο των δομών.
4: 32 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ο Γουλής. Ακόμα εδώ.
3: Πάρε.
1: Θα έχω πεθάνει. 32 χρόνια στο
0: ζωή. 32!
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλω εγώ αυτό. Δεν γίνεται αυτό.
0: Έφτασα 24 εγώ. Βάστα.
1: Τάσο μου δεν είναι, άστο. Μη σε παρακαλώ, μου ανέβασε την πίεση.
0: Να σου πω, είναι μακάβριος πάντως. Μόλις το τζιγκλάζει λίγο, πάει εκεί απευθείας στο μυαλό.
4: Και πού να ήταν στη θέση μου που κόντεψα να πεθάνω.
0: Εσύ είναι σαν ένα μέρος, παιδί μου. Όταν πας και το δεις, μετά δεν σου έχει κάψα. Εσύ πήγες, το είδες. Αυτός θέλει να πάει, λέει.
1: Είδες το φως,
4: Το είδες. Εντάξει, λιγάκι το είδα εκεί στην ακρούλα.
0: Ναι.
4: Μην κλάψουμε τώρα.
1: Σταμάτα.
0: Όχι, μην κλάψουμε.
1: Σταμάτα.
0: Θέλω να πω κάτι, φίλε. Ότι ξεκινάμε αυτή την εκπομπή, το back to back για αυτή τη σεζόν, με την ίδια σύνθεση όπως βλέπετε και με τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, το χαστά, τον Αλέξα Βόπουλο. Δεν έχει φύγει κανείς ακόμα.
3: Δεν πουλήσαμε κανέναν ακόμα.
0: Σωστά. Αν και οι ομάδες θα πρέπει να. Αυτό που λες, να αλλάζουν.
1: Να πουλάνε.
0: Να πουλάνε.
1: Να μάθουν να πουλάνε.
0: Αν υπάρχει το ίδιο εξοντωτικό σύστημα και φέτος, θα χρειαστεί ένα φρεσκάρισμα. Χειρότερα θα είναι.
4: Θα είναι δύσκολη η σεζόν.
0: Η ομάδα θα καταρρεύσει.
1: Με μαθηματική μετά το δεύτερο γύρο δεν βγάζει.
4: Βάζουμε Νέοπολ, 15 μήνες back to back.
0: Να σου περιγράψω μόνο αυτή τη βδομάδα τι έχουμε.
4: Ναι,
0: εσύ τα έχετε δει.
4: Να περιγράψει.
0: Έχει κάνει τρεις φορές πρεμιέρα. Δεν είναι πρεμιέρα αυτή. Αυτή ήταν.
1: Εσύ και ο Σάξιον Βάζερ. Τι πρεμιέρα
0: είναι. Μετά είναι Αθλέτικο FC Κυριακή.
4: Σαν του Pixel Lights θα κάνει 15 φορές τελευταία.
0: Αποχαιρετισμό.
4: Στην αυλία.
1: Εσύ και ο Σάκης.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε Αθλέτικο by night. Έχουμε δύο φορές. Τετάρτη ΑΕΚ, Πέμπτη υπόλοιποι. Έτσι. Έχουμε Δευτέρα Παρασκευή το back to back, Κυριακή Αθλέτικο FC. Και τι άλλο ξεχνάω.
4: Ξεχνάς ότι σε περίπτωση πρόκρισης της ΑΕΚ που το ευχόμαστε όλοι στο Champions League, ναι.

0: τα like σήμερα, γιατί είναι η πρώτη μας εκπομπή. Εγώ τώρα κάνω. Επίσης θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς αλλά και στον κόσμο του Action 24 που μας είδε και χθες πάρα πολύ κόσμος σε μια αυγουστιάτικη βραδιά, όπως θα είναι και της επόμενης αγωνιστικής. Αλλά δείχνει πάντως μια δυναμική αυτό και δείχνει και μια διάθεση από πλευρά σας να είστε μαζί μας και φέτος, και αυτό το εκτιμάμε πάρα πολύ. Τώρα, θέλω να αναφέρω την χορηγό μας εταιρεία για σήμερα. Και όπως σας έχω προειδεάσει και στις προηγούμενες εκπομπές, η Elabet θα είναι στο back-to-back. Όλα τα μεσημέρια, όπως έκανε και πέρσι, από τις 3 μέχρι τις 5, εκτός εξαιρέσεων που θα είναι και λίγο παραπάνω μερικές φορές η εκπομπή, η Elabet θα είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω επίσης ότι η Μαριάννα αργότερα θα είναι και αυτή εδώ. Γιατί? Γιατί θα έρθει να δώσει δωράκια.
1: Υπάρχει Μαριάννα, έχει τελειώσει διακοπές της.
0: Φίλε, δεν τολμώ να δω πώς έχει γίνει.
2: Την είδα στο διάδρομο, παιδιά.
1: Την γνώρισες?
2: Όχι.
1: Θέλεις να το γουλήσει γυναίκα?
2: Λέω, κάτι μου θυμίζει.
0: Γουλής φάση.
1: Είναι ο Γουλής Ξανθιά.
2: Ναι, είναι ο Γουλής Ξανθιά. Γουλής με περούκα. Καλό. Ναι, είναι ο Γουλής Ξανθιά.
0: Κοίτα πόσο λευκός φαίνεται ο Κώστας μας τώρα, βλέπεις.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσο ωραία φαίνεται. Με το μαύρο πίσω.
2: Ωραίος.
0: Όλα έχουν γίνει όπως πρέπει.
2: Αρχίζει και χάνει το μαύρο και στα χωριά μου.
0: Λοιπόν, Τζορτζίνα Πένα μαζί μας.
2: Επίσης πιο μαύρη από ποτέ.
0: Ως αρχισυντάκτρια βεβαίως. Και χθες το βράδυ ήταν εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Απλώς ξεκινάμε για να είναι το back-to-back τώρα πρεμιέρα. Λοιπόν, καλή αρχή. 5η 2 με 4 και 7 μέχρι όσο. Όχι, 5η.
1: 2-4.
0: 3-5. Εννοεί μήπως την Παρασκευή. 2 με 5 την Παρασκευή, λόγω των κληρώσεων. Και 7 η ώρα λόγω της κλήρωσης, ελπίζουμε, τη ΣΑΕΚ στο Champions League την 5η. Ελπίζουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά με τα ρεπορτάζ. Κύριε Βερβελέ, δεν έχεις μιλήσει καθόλου τόση ώρα. Ειλικρινά στεναχωριέμαι.
2: Να πω ότι τα μεταγραφικά μπαμ θα σκάσουν τις επόμενες μέρες. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα σκάσει το πολύ μεγάλο μεταγραφικό μπαμ. Το Αθλέτικο.
0: Μιλάει για το Αθλέτικο τώρα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ψάρωσα λίγο.
2: Το πολύ μεγάλο μεταγραφικό μπαμ του Αθλέτικου θα σκάσει μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα. Και την επόμενη Δευτέρα, που είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών, θα σκάσουν και άλλα δύο.
3: Για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα με τις 15.
4: Λοιπόν, ας πω εγώ ποιοι είναι, για να μην μπερδεύεσαι. Για τα μπαμ.
0: Τους βρήκες εδώ, μίλησες. Δεν μίλησες.
2: Να τους κάνουμε ξενάγηση στο προπονητικό κέντρο.
0: Πάντως, μιλάμε, επειδή μου στέλνουν αρκετοί φίλοι, για τριπλό μεταγραφικό χτύπημα.
2: Βεβαίως.
0: Μιλάμε για δύο δημοσιογράφους.
2: Αυτό, δύο.
4: Για δημοσιογράφους και δύο ποδοσφαιριστές.
0: Και έναν πρώην ποδοσφαιριστή.
4: Για ένα δημοσιογράφο και δύο ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, και έτσι μπορεί να το πεις. Σωστά.
2: Σωστό, μπορείς να το πεις και έτσι.
0: Σωστά. Γιατί τον τρίτο να το βάζεις ποδοσφαιριστή με τίποτα. Ελπίζω να ακούει.
4: Ξέρει μπάλα όμως.
2: Κάτι.
4: Εντάξει, δεν είναι κακός.
2: Κάτι ξέρει.
4: Εντάξει, δεν είναι κακός.
2: Κάτι ξέρει.
4: Δεν είναι κακός.
0: Εμένα με φόβιζε να ξέρεις ο τρόπος που πήγαινε πάνω στην μπάλα. Θα μου τα δώσει στο χέρι, λέω, τα πόδια. Τέλος πάντων. Εντάξει.
3: Μεγάλο μήνυμα από τον Γιάννη.
0: Ναι.
3: Ήδη έχω γκρίνια από τη γυναίκα. Βερβελές, back to back, Αθλέτικο FC, υπερορίες βαράμε και αστρώμε παντόφλα. Τιμή και δόξα το στηρίζουμε.
0: Ναι, παιδιά, δεν το έχετε βρει αυτοί που στέλνετε σχόλια. Το έχω απαντήσει σε αυτό το θέμα.
4: Μιλάμε
0: για άλλη περίπτωση, άλλες περιπτώσεις.
4: Γυναίκες που δεν μπορούν να αποδεχθούν το ρόλο αυτής της εκπομπής και της παρουσίας μας, να τις προσέχετε και να τις αναλύετε.
0: Ποιες ή ποιες?
4: Λέω. Έχει γκρίνει από γυναίκα, είπε ο άνθρωπος. Ναι. Τι, βλέπει back to back.
0: Αυτό το είπες.
4: Πρέπει να βλέπει κανένα περίεργο. Δηλαδή, τι θα έχει από τη γυναίκα.
0: Εγώ λέγα
4: να
0: του
4: πεις. Ναι.
0: Εγώ λέγα να του πεις τι θα γίνει, είναι δικηγόροι κλέφτες.
4: Να του στείλω δικηγόρο.
0: Τι θα γίνει κλέφτες δικηγόρο. Πώς το και αυτό. Ας έχει επιλογές ο άνθρωπος. Ας αποφάσισε.
4: Αλλή μόνο, δεν
0: το βάζεις εσύ στη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα τα ρεπορτάζ με την ΑΕΚ. Αποφασίζω ΑΕΚ γιατί είναι πρωταθλήτρια πέρσι. Αποφασίζω ΑΕΚ γιατί ο καπετανάκος είναι εδώ στο στούντιο. Και αποφασίζω ΑΕΚ γιατί νομίζω ότι ήταν η πιο πιστική εμφάνιση. Αυτή και του ΠΑΟΚ, θα έλεγα. Στην πρώτη αγωνιστική.
1: Και το πιο άμεσο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Βεβαίως, ναι, γιατί Τετάρτη παίζει ΑΕΚ πρώτη. Βρίσκεις λόγους, βλέπεις.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα το μάτς με τον Ηρακλή, εγώ επαναλαμβάνω, δεν ήταν κάτι πολύ ψηλό εμπόδιο ο Ηρακλής. Mm-hmm. Δεν είναι σε καθόλου καλό φεγγάρι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και εξελίξεις εκεί. Θα μας τα πει ο κ. Μυρώτης αργότερα που έχει το ρεπορτάζ όλο από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το έχει.
1: Έχει.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα σε λίγο στο Αθλέτικο.
1: Οι φίλοι του Ηρακλή θα έχουν κάθε λόγο να είναι.
2: Οι φίλοι του Ηρακλή πρέπει να κάνουν ανανέωση στο αθλέτικο.gr.
1: Πάντως, για να είμαι δίκαιος, μπορεί η ομάδα να μην είναι καθόλου καλά. Αλλά σαν κόσμος ήταν top. Δεν υπάρχει.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω από χθες, δεν το συζητήσαμε.
1: Τρομερή. Ναι. Αυτή τη Λάρισα και του Όφη που ήρθαν.
2: Ναι.
1: Αλλά η Ερακλήδη είναι.
2: Και δεν εκεί η ένταση ήταν λίγα πράγματα.
1: Εντάξει,
2: δεν
1: είναι κοντά.
2: Κάτι,
1: Πώς είσαι να συστηθούμε, παιδιά. Γιώργος Δημήτρης, καλώς ήρθατε.
0: Αυτό αξίζει πάντα να το διαβάσω το μήνυμα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Γιατί μου η γυναίκα μου λέει Ολυμπιακός και ερωτευμένη με γουλή, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Πώς το βλέπεις?
2: Δεν αγγίζουμε παντρεμένες, πες το.

0: Να είναι καλά γυναίκα.
1: Να είναι καλά. Όπου ήταν το βλέμμα και το η φωνή ήταν. Έχω ζήσει 30 χρόνια, ρε φίλε. Έχω πάει εκεί που δεν φαντάζεσαι.
0: Από θυμάμαι να δεν έχω αφήσει πίσω μου τίποτα.
1: Σωστά, σωστά. Οπότε σε λίγο θα έχουμε ζητήματα και θα αναλύσουμε ρεπορταζιακά θεματάκια από Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Ξέρετε γιατί σε διακόψα. Θέλω να πάμε λίγο κανονικά, να δούμε λίγο καρτούλες σχετικά με την αγωνιστική, τι έγινε.
2: Πάμε.
1: Οπότε να μπούμε στο κλίμα καλύτερα, Τζορτζίνα μου, εφόσον τα έχουμε έτοιμα.
2: Μας έφτασε ο ΠΑΟΚ στη τεχνολογία.
1: Εδώ λοιπόν. Σάββατο τα παιχνίδια αυτά. Βλέπουμε την ανατροπή του Άρη με την Καλαμάτα. Την ΑΕΚ το 4-0 κόντρα στον Ηρακλή. Τον Ολυμπιακό το 1-0 με τον Κάρμο κόντρα στον Ατρόμητο. Και την επόμενη μέρα, τη χθεσινή δηλαδή, ο Όφη 2-0 αρκετά άνετα, θα έλεγα εγώ, απέναντι στον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ 4-0 ανέλπιστα άνετα, θα έλεγα εγώ, κόντρα στο Λεβαδιακό. Με λόγω του κλίματος που υπάρχει κλπ. Κλπ. Βελτιώνεται όμως εκεί η κατάσταση. Και απ' την άλλη, αυτό που με πονάει εμένα, ο Πανετολικός 3 γκολ στον Αστέρα, 3-1 στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Πουθενά δεν είχε χει.
1: Ναι, πουθενά.
0: Η πρώτη εξαταγώνη και κρεμεί και το Παναθηναϊκός Κηφισιά που θα γίνει το Σεπτέμβρη κάποια
1: στιγμή. Και με 3 βαθμούς βλέπετε οι ομάδες που έχουν νικήσει στην πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε, επέλεξε να μην αγωνιστεί κόντρα στην Κηφισιά. Βλέπετε οι δύο ομάδες έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα για τις επόμενες αγωνιστικές, δεν ξέρω αν έχουμε τώρα επόμενη αγωνιστική, να δούμε αργότερα το πρόγραμμα της κάθε ομάδας ξεχωριστά. Το έχουμε, ωραία, για να δω. Να δούμε τι γίνεται και όσον αφορά τις αγωνιστικές τις επόμενες. Γιατί, ξέρεις, μέχρι τη διακοπή, μέχρι την πέμπτη αγωνιστική που πηγαίνουμε, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι οι ομάδες εκεί και ποιες ομάδες θα κληθούν να αλλάξουν και προπονητή, ίσως μέχρι τότε. Γιατί κάποιες ίσως δεν το σκέφτονται κιόλας. Όπως ο Βόλος με τον Ηρακλή εδώ στις 7.30 το Σάββατο 29 Αυγούστου, τα δύο μάτς αυτά και ο Πανατολικός με την Καλαμάτα. Ωραία παιχνίδια. Αυτά είναι, μοιάζουν και με τα παιχνίδια του Κυπέλλου που πέρασαν.
0: Ανάποδα.
1: Τα δύο πρώτα. Ανάποδα όμως, στη σέντρα των άλλων αντιπάλων. Κυριακή έχουμε το Άρης Όφη Ματσάρα. Το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Καλό ενδιαφέρον παιχνίδι. Άλλο θα προέρχεται μάθος. Από Ευρώπη κιόλας.
2: Καλό μάθος.
1: Ο ΠΑΟΚ, σωστά.
2: Ο ΠΑΟΚ Πέμπτη Κυριακή, ε.
1: Πέμπτη Κυριακή.
2: Με εκτός έδρας.
1: Σωστά. Με ταξίδι εννοείς, ναι, βέβαια.
2: Και δύσκολο ταξίδι.
1: Βεβαίως. Ο Αστέρας κόντρα στον Ολυμπιακό. Το κουβεντιάσουμε και αυτό με τον Βραβελέ μες τη εβδομάδα. Και η Κηφισιά κόντρα στην ΑΕΚ, η Κηφισιά πρεμιέρα για αυτή ουσιαστικά. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει Δευτέρα κόντρα στο Λεβαδιακό που έχει φάει 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει αυτός παίξει ένα παιχνίδι με μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης. Ωραία. Με τον πρόλογο αυτό ξεκινάμε με Καπετανάκο.
2: Ναι. Άνετη νίκη για την ΑΕΚ, πιστική εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα. Και περισσότερο όμως επιθετικά, λιγότερο μεσοαμυντικά, γιατί δεν είχε και ιδιαίτερη πίεση από τον Ηρακλή, ο οποίος σε λίγες φάσεις προβλημάτισε τους κιτρινόμαυρους. Ξεχωρίζουμε την πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Βιτάλης.
1: Ναι.
2: Στην πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα της ΑΕΚ έκανε τα πάντα. Κυριολεκτικά ήταν παίκτης ορχήστρα στον άξονα. Βοήθησε πάρα πολύ το Μαρίν και βοηθήθηκε πάρα πολύ από το Μαρίν. Αυτή τη στιγμή μοιάζουν να είναι το πιο ταιριαστό δίδυμο στον άξονα της ΑΕΚ. Βεβαίως δεν έχει μπει ακόμα ο Αριάγκα. Ο Κάρινεν δεν έχει προσαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα σε αυτό που απαιτείται στον άξονα της ΑΕΚ. Κυρίως μεσοαμυντικά, γιατί μεσοεπιθετικά φαίνεται να το έχει με την πολύ καλή κυκλοφορία που έχει και τις καλές επαφές με την μπάλα.
1: Μου έλεγε ο Κάρινεν θα είναι η επιλογή απουσία Βιτάλης λόγω του ότι δεν έχει δικαίωμα για την ευρωπαϊκό μάτς.
2: Ναι,
1: πιστεύεις.
2: Ο παίκτης που έχει παίξει βασικό σε όλα τα στα προηγούμενα παιχνίδια της ΑΕΚ πλην του Ηρακλή και στο Super Cup με τον Όφη και στην Σόφια. Και προφανώς από αυτούς που έχει στη διάθεσή του ο Νίκολιτς, ο Μαρίν και ο Κάρινεν είναι οι δύο παίκτες με τον περισσότερο χρόνο. Έχουν βρεθεί περισσότερο μαζί και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι τα φαβορί για να ξεκινήσουν. Δύσκολα θα είναι ο Αριάγκα, δύσκολα θα είναι ο Μάνταλος. Οπότε αυτή θα είναι το δίδυμο. Ο Μαρίν είναι σε πολύ καλή, έχει πάρα πολύ καλή εικόνα σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Κάρινεν έχει αριθμούς, καλύπτει αποστάσεις. Το heatmap, δηλαδή το που βρίσκεται στο γήπεδο, είναι ικανοποιητικό. Το θέμα είναι να έχει περισσότερη ουσία.
1: Φάε μου ένα σίγμα, ρε Τζορτζίνα, το Βάργα. Ευχαριστώ.
2: Ναι, μπερδευτούμε με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
1: Ναι, γιατί έχει και ο. Ποιος άλλος, η Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα έχει Βάργα.
2: Καλαμάτα και εγώ παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάργας, ναι, βέβαια.
1: Η ΑΕΚ Βάργα ή άλλοι δύο Βάργας, αν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Θα το μας πει ο Ευρωβουλευτής τι γίνεται.
2: Πέρασε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω όλοι έχουν στρέψει το βλέμμα στο μάτς της Τετάρτης. Για μένα είναι ιστορική ευκαιρία της ΑΕΚ. Το επαναλαμβάνω πολλές φορές. Από την αρχή του καλοκαιριού έλεγα ότι η ΑΕΚ με ένα προκριματικό, με μια βατή κλήρωση, θα μπορεί να είναι στη league phase του Champions League. Από το conference που ήταν πέρσι, το να πάει στο Champions League είναι ένα άλμα. Δεν είναι βήμα παραπάνω να πάει στο Europa League. Είναι ένα άλμα. Πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συνθήκη και να είναι και έτοιμη για αυτό το άλμα. Θα πρέπει να περάσει τη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Λεύκη Σόφια. Νομίζω ότι έχει όλα τα. Έχει την ομάδα, έχει το ρυθμό, έχει την ποιότητα και τις προσωπικότητες να το καταφέρει. Βεβαίως όλα αυτά είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Θα πρέπει να μπει στο γήπεδο απέναντι σε μια ομάδα που είναι σφιχτή, με κλειστές γραμμές πίσω, όχι τόσο ταλαντούχα και επικίνδυνη μπροστά. Αλλά σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ πλέον θα έχει την μπάλα περισσότερο σε σχέση με τη Βουλγαρία, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε μια αντεπίθεση και να τρέχει και να μην φτάνει στην εξέλιξη του αγώνα.
1: Όσο πηγαίνει προς τα εκεί, θα μιλάμε και περισσότερο για το πώς θα είναι η ΑΕΚ στο μάτς αυτό. Αλλά διαβάζω λίγο τα donations. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, Μάγκε. Τάσο στόπερ, δεξί μπακ, περιφερειακό επιθετικό και full για double. Βερβελέαν και ο Σουβουπού, σε πάμε ρε τρελέ. Και το άλλο που διαβάζω για να τα γκρουπάρω.
3: Σαν τον Βούδα κάθεσαι.
1: Εσύ το ακούς αυτό. Κύριε, αληθεύει ότι Τσέριν, Ζαρουρί πολλούνται. Για Ζαρουρί, άφησες μια υπόνοια χθες. Για Τσέριν, αν έρθει πρόταση.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αρχίσει να ψάνεται, θα δούμε. Ναι. Για τον Τσέριν, σας είχα πει γιατί ενδιαφέρει τη Χάλη. Μετά τα. Το είπαμε και την Πέμπτη αυτό, ότι μπορεί να προκύψει μετά τα παιχνίδια με τους Τσέχους να προκύψει κίνηση από τη Χάλη.
1: Με τίτλο μας το δίνει, το κουβεντιάζουμε σε λιγάκι, θα πει το ρεπορτάζ σου. Ναι. Συνεχίζει ο Τάσος. Ανέφερες τώρα. Πράγματα που μας πάνε στο επόμενο παιχνίδι σιγά-σιγά.
2: Ναι.
1: Εκεί χωρίς το Βιτάλης που ήταν MVP τουλάχιστον στα δικά μου μάτια στο μάτς αυτό, αν εξαιρέσουμε το σκόρερ, νομίζω αυτό ήταν η μεγάλη έκπληξη όπως έπαιξε Μπίλι, πιστεύω, ο Βιτάλης. Δηλαδή ναι. Από αυτόν δεν είχαμε εικόνα. Οι άλλοι ξέραμε ότι τα πασταλιώνει που λέει ο άλλος ο Γιώβιτς. Τι έπαθες.
4: Τον είδα έτσι το παράθυρο και τον πέρασε με τον Καρυπίδη του Άρη, ρε φίλε, έμοιαζε λίγο.
3: Εγώ. Ποιον, τον Τάσο.
4: Ναι, ναι. Τι σχέση έχει, ρε.
2: Με έχουν πει για ένα ηθοποιό που παίζει κάτι κριτικά.
4: Εντάξει, δηλαδή, με λίγο, θα σε τραβήξω λίγο εδώ, δηλαδή προς τα πάνω, λίγο ποδοξάκι, λίγο ποδάρθι, μια καρυπίδη θα σε.
1: Ποδοξάκι θέλει ο Τάσος.
4: Είναι... Θέλει, έχει κούραση, μεγάλη φαίνεται.
2: Έχω... Ούτε καν. Είναι μεγαλύτερος από μένα ή μικρότερος.
4: Και θα έχει μεγαλύτερη κούραση από μια
1: έξι.
4: Και θα έχει μεγαλύτερη κούραση
3: από μια έξι. Καρυπίδης μεγαλύτερος από τον Τάσο.
1: Φυσικά.
3: Σίγουρα.
2: Πόσο
3: είναι
0: το Καρυπίδης και εμάς
2: είναι. Να βγεις το τηλέφωνο ο κ. Καρυπίδης.
1: Γκούγκλα ρε τώρα, φίλε.
4: Ποιο πιστεύω να βγάλεις μέσα το Καρυπίδης, παρά ο Καγκάτσης πάντως. Πες το Θωμαίδη, τι έχει τη φορά.
1: Ναι.
4: Μα ένα τώρα, πρόεδρε.
2: Μυρότσο θα έχει σημειωμένα όλα.
1: Αν νομίζει τα αποφεύγει ο Μυρότσο αυτά,
2: κάτι τέτοιο. Τα έχει κρατήσει όλα.
1: Είσαι άδικο. Δεν τα αποφεύγει καθόλου.
2: Θα τα χτυπήσει.
4: Είναι λάθο, ρε φίλε. Εγώ το λέω εντάξει, δεν έχει να κάνει. Είναι λάθο.
3: Είναι λάθο για συγκεκριμένου λόγου, του οποίου θα σα αναλύσω εκτό αέρα.
4: Όπα.
3: Γιατί υπήρχε δυσαρέσκεια προ κάποια πλευρά σε κάποια ταξίδια για αυτά που γράφονταν. Ξαφνικά δεν ξέρω, μήπω θέλουν να πηγαίνουν κόντρα για να.
4: Εντάξει, μπορεί να ήταν και στο πλαίσιο.
3: Δεν ξέρω.
4: Μπορεί να ήταν και στο πλαίσιο. Μπορεί να ήταν και σε ένα πλαίσιο επικοινωνιακό για το κύπελο. Δεν ξέρω αν το κανάλι αυτό επένδυσε, πήρε το κύπελο.
3: Δεν ξέρω. Εντάξει,
4: δεν είναι παράλογο.
3: Εντάξει. Τέλο πάντων.
4: Άσχετο, έλα, Καρυπίδη, συνέχισε.
2: Μεγάλο διπλό στην Τρίπολη.
1: Με ανατροπή.
2: Με Φαμπιάνο σκόρερ.
1: Σωστά.
2: Είπαμε για το παιχνίδι της Τετάρτης για την ΑΕΚ. Βλέπω τον Κάρινεν να επιστρέφει στη θέση του Βιτάλης. Παρότι ο Βιτάλης έκανε. Είναι πραγματικά κρίμα αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι ο Ούγγρος, με τη φόρμα που έχει, με αυτά που δίνει στον άξονα της ΑΕΚ, που είναι ό,τι πιο κοντά σε αυτό που έχασε η ΑΕΚ από τα στοιχεία του Πινέδα. Mm-hmm. Γιατί η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, για να μην ψάχνουμε τον Πινέδα κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη. Η ΑΕΚ καλύπτει αυτά που έχασε από τον Πινέδα με συγκεκριμένα στοιχεία από πολλούς παίκτες. Αλλάζει η λειτουργία της ΑΕΚ, μην περιμένετε αυτό που έπαιζε.
1: Μεγαλύτερος είναι ο Καρυπίδης, 79.
3: 47 χρονών είναι ο Καρυπίδης. Το έστειλε και ο Θοδωρής.
1: Το έστειλε ο Καρυπίδης.
3: Το έστειλε ο Σαββόπουλος.
4: Είναι τέτοιο, ρε φίλε. Την αποτρίχωσή του ανοίγει εδώ, δεν είσαι και εμάς με την τρίχα σου.
2: Καλό περνάει αυτό. Καλό περνάει.
4: Να χαλάω, αρέσει μπροστά μια αποτρίχωση.
1: Καλό περνάει, ρε φίλε. Έννοιε σκοτούρε πολλέ είχαν.
2: Με κυνηγάει ο πατέρα μου, όχι. Πάμε χαλάω. Θα ξαπέσω στο καλλιάνι εργαδία.
4: Με Αλεξανδρίτε σε βαρέσουν, είναι τίποτα. Να βάλουμε το κερί που σε τραβά. Αλεξανδρίτε, μηχάνημα. Μπαπ. Μπαπ. Αποτρίχωση.
1: Πού τα ξέρει αυτά. Πονκυκλοπαίδειε.
4: Τι. Σε αυτά. Τα ξέρω, τι ψάχνει αυτό. Μα ανοίγουμε τώρα κεφάλαια που τα ξέρω. Ο νερό μου ήταν αυτό, να ανοίξω ένα Ινστιτούτο Περιποίηση. Τη σκοπή ότι έχω να. Τι κάτσε, προκόψω εγώ με τη δημοσιογραφία, μου τρώει την ψυχή κάθε χρόνο.
1: Αλήθεια. Αλλά είσαι 25 χρόνια. 28 πώ.
4: Έχει το φίλο μου το Χάρη με τη Στεφανία που έχουν και τα νύχια και όλα αυτά και τα λοιπά τώρα στο
0: Ινστιτούτο. Θα ερχόμουν δεδομένα.
4: Μέρα, ωραία.
3: Ρε φίλε, ένα καράβι λεφτά βγάζει από τη δημοσιογραφία τώρα. Δεν ξέρω να τα αλλάξει. Ένα καράβι λεφτά βγάζει.
4: Όχι, πάρει το καράβι.
1: Μόνο από εδώ.
4: Φαντάζομαι. Το καράβι εδώ απ' έξω έχει πάρει.
3: Είναι αυτό το καράβι εδώ απ' έξω.
2: Είναι αυτό η Ζάκυνθο, ρε.
4: Το ναυάγιο, καλά λέει. Καλά λέει το καπιτανάκο.
1: Επανέρχομαι στα αθλητικά.
0: Θα ερχόμουν πάντως.
1: Είχαμε μείνει ότι θα γίνουν τρεις αλλαγές στα δικά μου μάτια στην ΑΕΚ όσον αφορά το ευρωπαϊκό.
2: Κάριν είναι στη θέση του Βιτάλης.
1: Και οι δύο ακραίοι.
2: Δεν έχει δικαίωμα. Ο Μάγερ δεξιά αντί του Ζούπκοφ. Και αριστερά πιθανότατα να είναι ο Κοϊτά. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο μάτς του Σαββάτου, έμεινε εκτός αποστολής. Να δούμε αν θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον αγώνα της Τετάρτης. Ο Νίκολης είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι. Άρα θα πάρει και τη θέση του Γκατσίνοβιτς αριστερά. Αν όχι, είναι ένα ζήτημα εκεί πέρα να δούμε αν θα είναι ξανά ο Γκατσίνοβιτς βασικός. Τον Κουτέσα δεν τον βλέπω να βρίσκει χώρο και χρόνο φέτος. Δεν ξέρω και πού θα τον βρει το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Γιατί αν περάσει έξω του Champions League, ίσως γίνουν κάποιες καραμπόλες. Και θα δούμε και τι θα γίνει με τον Κουτέσα, ο οποίος μπήκε προχθές αλλαγή. Γενικότερα δεν είναι στο βασικό rotation του Νίκολιτς και δεν χαίρει και τις εκτίμησεις του. Γενικότερα, Εκστρέμ και Νίκολιτς δεν είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Καμιά Ελβετία, αν πώς πάει.
2: Ναι. Ελεύθερο τον πήρε η ΑΕΚ, δεν θα πάθει καμιά χοντρή ζημιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά να ξέρεις, παρκαριστεί.
2: Αλλά θα δούμε τώρα, αυτό είναι πολύ μακριά, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Για την ΑΕΚ τώρα όλα κρίνονται και μεταγραφικά από το ότι θα κάνει την Τετάρτη, αν βρίσκεται στην League Face του Champions League. Παρότι εγώ λέω ότι αυτό είναι μια λάθος ανάγνωση. Η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει αυτά που σκέφτεται και στο Europa League. Ακόμα και να πάει στο Europa League, γιατί είναι μια απαιτητική διοργάνωση, μια δύσκολη διοργάνωση και πάλι θα έχει εκεί το πρόβλημα Πέμπτη, Κυριακή, δεν για το πώς θα ανταποκρίνεται η ομάδα πνευματικά, αγωνιστικά. Και κυρίως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΕΚ, εγώ το εντοπίζω στο αθλητικό κομμάτι, στην ταχύτητα και στις μεταβάσεις στο μεσοαμυντικό κομμάτι.
1: Χθες έγραψε πολλά μηνύματα ένας φίλος, και όχι μόνο ένας, δύο-τρία μηνύματα τα τέτοια. Που μιλούσαν για αυτό που λες, για την αθλητικότητα της ΑΕΚ. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα ζήτημα τέτοιο και κάποιες μεταγραφές έγιναν με το βλέμμα εκεί?
2: Έχει μπει.
1: Αριάγκα, για παράδειγμα.
2: Ο Αριάγκα και ο Βιτάλης είναι δύο χαφ τα οποία δίνουν στοιχεία έντασης, aggressive half. Mm-hmm. Ο Λυκογιάννης είναι ένα δυνατό κορμί.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα δεν έγιναν οι υπόλοιπες μεταγραφές, δεν είχαν στοιχεία ταχύτητας και έντασης. Δεν ξέρω οι τελευταίες κινήσεις ΑΕΚ σε ποιο επίπεδο θα είναι. Πάντως, αυτό που βλέπω εγώ μέχρι στιγμής και στα επίσημα και στα φιλικά που είχα δει στην προετοιμασία από κοντά, η ΑΕΚ έχει ένα ζήτημα σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα το διορθώσει ο Νίκολης με κάποιο τρόπο ή αν στην εξέλιξη της χρονιάς, από τη δουλειά που θα γίνει και από το ρυθμό που θα αποκτήσει η ομάδα, λυθεί. Πάντως, αυτή τη στιγμή αυτό που διαπιστώνουμε είναι αυτό. Και καλό είναι να το λέμε τώρα, που υπάρχει και χρόνος, για να. Δεν είναι τέλεια ομάδα η ΑΕΚ, δεν είναι σε όλα γεμάτη και πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει να δούμε και τα προβλήματά της. Διότι μπορεί να τα βρει μπροστά της την Τετάρτη. Σας είχα πει στο παιχνίδι στη Βουλγαρία, η ΑΕΚ σε κάποιες άμεσες επιθέσεις των Βούλγαρων είχε ζήτημα. Έφαγε μπαλιές στην πλάτη. Μην λέμε τώρα ποιοι τη φάγανε. Ξέρουμε. Είδαμε όλο το παιχνίδι και ξέρουμε που έχει ζήτημα η ΑΕΚ. Θα πρέπει να το διορθώσει με κάποιο τρόπο εκεί ο Νίκολης. Είτε με μεταγραφές, είτε με κάποιο διαφορετικό σχέδιο το οποίο θα καλύπτει τις αδυναμίες. Πάντα οι ομάδες έχουν αδυναμίες, πάντα θα έχουν κενά. Το ζήτημα είναι τι σχέδιο φέρνει ο προπονητής στον αγωνιστικό χώρο και πώς αυτό εφαρμόζεται από τους παίκτες για να μην φαίνονται τα κενά και οι αδυναμίες.
1: Έχω την εντύπωση πάντως, ρε φίλε, ότι όταν λυθεί το θέμα αυτό. Θέμα. Όταν ταιριάξουν τα δύο αμυντικά χαφ, όπως είχαν ταιριάξει πέρσι για παράδειγμα ο Μαρίνο με τον Πινέδα, νομίζω θα λυθούν πολλά προβλήματα και ανασταλτικά εκεί.
2: Το Σάββατο με τον Ηρακλή, όλη τη δύναμη η ΑΕΚ την πήρε μετά το πρώτο δεκάλεπτο, όταν βρήκαν ρυθμό και πατήματα ο Βιτάλης με τον Μαρίνο. Η ΑΕΚ εξαρτάται πάρα πολύ από τον άξονα της. Κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί πλέον η νέα ΑΕΚ του Νίκολιτς ανεβαίνει μέτρα περισσότερο προς την αντίπαλη εστία. Επειδή γνωρίζονται οι παίκτες, γιατί ο κορμός είναι σχεδόν ίδιος πλην του Πινέδα, σκέφτονται και τα κάνουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα σχέση με την περσινή σεζόν. Γιατί υπάρχουν αυτομάτισμοι, υπάρχουν συνεργασίες, είναι η δουλειά πολλών μηνών στην ΑΕΚ από πέρυσι το καλοκαίρι. Ανεβαίνει η ομάδα περισσότερα μέτρα προς την αντίπαλη εστία, δηλαδή, άμα το δεις και σε αριθμούς, η ΑΕΚ έχει πολλή δημιουργία στο επιθετικό τρίτο. Από τους ακραίους, από τους επιθετικούς, από τους μεσοεπιθετικούς. Όταν ανεβαίνει η ομάδα πολλά μέτρα προς την αντίπαλη εστία, θα πρέπει να οχυρώνεσαι πίσω όταν θα έρθει η αντεπίθεση, κάποιο λάθος. Πάντως η ΑΕΚ κατάφερε με τον Ηρακλή και λόγω του χαμηλού επίπεδου του αντιπάλου, όταν έχανε την μπάλα, να έχει πολύ άμεσες ανακτήσεις, περισσότερες από την περσινή σεζόν. Δεν είναι ικανό δείγμα ο Ηρακλής, για να λέμε την αλήθεια, αλλά θα το δούμε και στην πορεία της σεζόν. Την Τετάρτη θα είναι πολύ πιο απαιτητικό το παιχνίδι και άγχος θα υπάρχει και νευρικότητα σε ένα γεμάτο γήπεδο που θα θέλει την πρόκριση στο League Face του Champions League. Οπότε θα είναι άλλα μέτρα του παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι τόσο πολύ επιθετική, εκτός αν βρει το ρυθμό και βρει και το χώρο μπροστά και καταφέρνει να έχει πάρα πολύ την μπάλα στα πόδια της και να επιτίθεται συνεχώς. Αυτό που κρατάω εγώ πάντως στο επιθετικό κομμάτι από την εικόνα της ΑΕΚ είναι ότι ο Γιώβιτς και στα τρία παιχνίδια τα επίσημα είναι μέσα σε ευκαιρίες. Είναι μέσα στα γκολ. Μπορεί στη Βουλγαρία να μην έβαλε, αλλά είχε τρεις φάσεις για να το κάνει, είτε με ατομική ενέργεια λόγω της ποιότητάς του, είτε από συνεργασίες που βρήκε. η αποκλέψιμο που έκανε ο ίδιος από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Όταν σκοράρει ο επιθετικός σου, όταν βρίσκεται στις φάσεις, μην το φοβάσαι, και ειδικά της κλάσης και της ποιότητας του Γιώβιτς, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να βγάλει το μέταλλο, πρέπει να βγάλει τις προσωπικότητες. Ο Γιώβιτς είναι η μεγαλύτερη που έχει στο ρόστερ της. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει η ομάδα στα αποδυτήρια.
1: Για πες το συμβόλαιο τώρα, γιατί πολλοί κόσμος το συζητάει και
2: είπαμε,
1: το λέει.
2: Το είπαμε και χθες το βράδυ.
1: Ναι.
2: Έχει συμφωνήσει ο Λούκα Γιώβιτς. Είχαν μείνει κάποια τελευταία μπόνους να διευθετηθούν. Έγινε και αυτό το προηγούμενο διάστημα. Πλέον το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς για τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι το 2029 που το επέκτηνε, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια κατά πολύ μαζί με τα μπόνους. Οι πάγιες αποδοχές είναι κοντά στα λίγο πιο πάνω από τα 2,5. Ξεπερνούν κατά πολύ τα 3 εκατομμύρια. Μπόνους για τα πάντα. Συμμετοχές, γκολ, επίτευξη στόχων. Έχουν βάλει τα πάντα για τον Γιώβιτς. Το ήθελε και ο ίδιος.
0: Αυτοκίνητα, σπίτια.
2: Είναι μια μεταγραφή, ένα συμβόλαιο στοίχημα για τον ίδιο, γιατί έχει βάλει πολύ προσωπικά μπόνους πάνω σε αυτό. Και είδαμε ότι από την αρχή της χρονιάς δούλεψε πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι και το κορμί του και μαζί με την ομάδα από την προετοιμασία. Αυτό του βγαίνει στο ξεκίνημα της σεζόν. Και γι' αυτό, αυτή τη στιγμή που είναι πολύ κρίσιμη για την ΑΕΚ, ο Γιώβιτς είναι σε καλή κατάσταση και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι προσεχώς θα γίνει και επίσημο το ζήτημα της ανανέωσής του. Απλώς καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ θα επιλέξει το χρόνο που θα το κάνει αυτό για δικούς τους λόγους. Όλα να ετοιμαστούν. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Τι θέλει η ΑΕΚ, σε ποια χρήση θέλει να βάλει αυτό το συμβόλαιο. Αλλά γενικότερα έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον Γιώβιτς, ο οποίος από πέρυσι το καλοκαίρι, από το προηγούμενο καλοκαίρι, έχει συμφωνήσει.
1: Είναι το
0: προηγούμενο πριν. Καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι μας πέρα, sorry.
1: Είναι το Μπίλι το. Προσέχει, δε. Παρότι φαίνεται ότι τσεκάρει κάτι τέτοιο.
2: Όχι, είναι ευκαιρίες παντού.
1: Μπίλι, είναι το ακριβότερο συμβόλαιο μετά, μάλλον πριν από τον Ελκάμπι πλέον. Τον προσπέρασε, νομίζω.
2: Επειδή υπάρχουν οι πάγιες αποδοχές και τα μπόνους, ναι. Εκεί δεν ξέρω τώρα
0: στο
2: το Ελκάμπι που είναι οι πάγιες αποδοχές.
0: Όταν βάζεις στατιστικά να μετρήσεις, βάζεις πάγιες αποδοχές. Για τα μπόνους είναι κάτι
2: που μπορεί και να μην.
0: Μπορεί να μην πιάσει τίποτα.
1: Ναι. Πάντως είναι τα δύο μεγαλύτερα συμβόλαια στην Ελλάδα.
0: Ο Ελκάμπι πόσο είναι, Διονύση?
1: Κοντά στα τρία.
0: Τι?
2: Πάγιες είναι τρία.
0: Τα πάγια, τα καθαρά φίξ.
4: Τρία παρά.
0: Τρία παρά.
2: Κάπου εκεί είναι και ο Γιώργος. Στο τρία παρά.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει πιο μεγάλο συμβόλαιο στην Ελλάδα άλλο.
0: Όχι.
3: Νομίζω πως όχι.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Στο Παναθηναϊκό δεν είναι κάποιο άλλο μεγάλο.
2: 2,5 είναι ο Λιβάη.
0: Στο Παναθηναϊκό τα μεγάλα είναι ο Λιβάη που είναι λίγο πάνω από 2. 2,2 ο Ντεφράη.
1: 4
0: 2 ο Ντέσσερς. 2 ο Καλάμπρια. 2,1 ο Πελίστρε. Δεν έχει πιο μεγάλο.
1: Ναι. Καλά, η ΑΕΚ είχε κάνει κάτι υπερβάσεις και με κάτι 3,5 θυμάσαι που είχε κάνει.
2: Το θέμα είναι να έχουν ουσία. Είχε κάνει Μαρσιάλ, Λαμέλα, Περέιρα, άλλοι δώσαν πολλά, άλλοι δώσαν λιγότερο, άλλοι δώσαν τίποτα. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν κάνει μεταγραφές επικοινωνιακές για το όνομα, να κερδίσει τον κόσμο. Κάνει μεταγραφές ουσίας. Αυτή τη στιγμή, αν δεις στον άξονά της, έχει δύο πολύ έξυπνες κινήσεις. Έχει το Μαρίν που τον αγόρασε μόλις 1 εκατομμύριο πέρσι από την Ιταλία. Έχει τον Βιτάλη, που είναι ο MVP του Ουγγρικού Πρωταθλήματος πέρσι, που τον αγόρασε 2-2 κάτι από Γιώβης. Την πρωταθλήτρια Γκιόρ. Καταλαβαίνεις ότι εκεί η ΑΕΚ κοιτάει την ουσία. Ο Ριμπάλτα δεν έχει καμία επαφή με μεταγραφές επικοινωνίας, λαμπερές, να κερδίσει πρωτοσέλιδα και όλα αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό το ζήτημα. Έχει το δικό του πλάνο και δεν το αλλάζει με τίποτα. Ριμπάλτα έλειπε και από το παιχνίδι του Σαββάτου, γιατί είχε ένα προσωπικό ζήτημα στην πατρίδα του. Επειδή ίσως κάποιοι το συνδυάσουν για μεταγραφικό ταξίδι, δεν υπάρχει κάτι να το ξεκαθαρίσουμε. Θα είναι κανονικά την Τετάρτη στο γήπεδο και νομίζω ότι από την Τετάρτη θα έχει πολλή δουλειά σε αυτό που θα γίνει στην ΑΕΚ, γιατί νομίζω ότι θα πάμε σε κινήσεις που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ΑΕΚ.
1: Για πότε πάνε αυτές?
2: Από Τετάρτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να είναι η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ θα αποκτήσει έναν περιφερειακό επιθετικό, ο οποίος θα παίζει κεντρικά και αριστερά. Ζωάο, Μάριο, Περέιρα, αυτή η θέση που πλέον δεν υπάρχει, να προσθέσει ακόμα ένα παίκτη εκεί. Δεν θα είναι παίκτη ενδεκάδα που θα μπει.
1: Κάτσε, με το... Γιάννη, για ΑΕΚ λέμε τώρα. Κάτσε να τον ακούσει. Την κατάλληλη στιγμή ήρθε στην ομάδα σου.
2: Ναι, ναι. Κράτα σημείωση. Αριστερά και κεντρικά, να υπάρχει ακόμα μία λύση. Και θα γίνει και μία κουβέντα για το κέντρο τη άμυνα. Για μένα δεν θα πρέπει να γίνει απλά κουβέντα, θα πρέπει να γίνει μεταγραφή κανονική. Απαιτείται να προσθέσει ακόμα έναν στόπερ δίπλα σε Ρέλβας Μουκουντή, είτε ίδιο επίπεδο είτε και ακόμα καλύτερος να είναι, αν μπορούν. Γιατί στο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όταν θα λείπει ένας από τους δύο ή θα χρειαστεί να βάλει τη μεταγραφή, θα πρέπει να παίξει ο οποίος ούτε βίντεο Ο Βίντα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Αλεξίου μας έχει δείξει ακόμα το παιδί ότι μπορεί να μπει στο rotation της ΑΕΚ. Ο Γεωργίεφ είναι ένα υβριδικό δεξί back και stopper. Όχι πολύ υψηλό επίπεδο ακόμα ως κεντρικός αμυντικός. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε στην ΑΕΚ. Θα πρέπει να γίνει αυτή η μεταγραφή. Βεβαίως θα μπλέξουμε πολύ μετά με την ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά νομίζω ότι απαιτείται πάρα πολύ αυτή η κίνηση για την ΑΕΚ. Αν γίνει αυτή η κίνηση, αν γίνει, επαναλαμβάνω, κλειδωμένη φαίνεται να είναι από το ρεπορτάζ η κίνηση στην επίθεση. Αν γίνει και του κεντρικού αμυντικού, δεν ξέρω μετά η περίπτωση του Γεωργίεφ, αν σκεφτούν στην ΑΕΚ να τον δώσουν δανεικό για να πάρει παιχνίδια. Γιατί θα είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν για το παιδί, αν δεν βρίσκει χώρο και χρόνο στην ομάδα.
1: Ποιοι είναι στην ίδια μοίρα, στην ίδια μοίρα με αυτόν.
0: Κουτέσα.
2: Ο Κουτέσα.
1: Σίγουρα.
2: Ο Γεωργίεφ.
1: Εντάξει, Σαχαμπό είχαμε
2: Σαχαμπό
1: πει.
2: Θα πάει δανεικός. Ναι. Ο Φερνάντες πήγε δανεικός στην Αλάνιασπορ. Και υπάρχει και ο Πιερό ακόμα, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι και στον Αστέρα.
1: Μπα.
2: Όχι.
1: Όχι. Ό,τι πει ο τεχνικός διευθυντής.
4: Όχι.
2: Αν έρθει κεντρικός αμυντικός και αποφασιστεί ο Γεωργίεφ να πάει σε κάποια άλλη ομάδα να παίξει δανεικός για να πάρει χρόνο, θα ανοίξει η θέση για τον δεξιό μπακ πίσω από το Ρότα.
4: Καλά για τον Φερνάντες, δεν ενδιαφέρεται μια ελληνική ομάδα.
1: Αφού το δεν ενδιαφέρεται.
4: Όχι, εγώ δεν ενδιαφέρεται κάτι άλλο.
2: Ενδιαφέρεται όχι.
4: Όχι, βλέπω πολλούς φίλους του Ολυμπιακού που είναι σε ένα mood. Τους που γκρινιάζουν να είχαμε ένα ριμπάλτα και όλα αυτά. Νομίζω ότι. Εγώ εντάξει, έχω πει την άποψή μου για το συγκεκριμένο, την ξέρει πολύ καλά την πιάτσα, κάνει πολύ καλή δουλειά. Αλλά η ΑΕΚ έχει και σημαντικές αστοχίες μεταγραφές.
3: Ποιες είναι?
4: Είναι, δηλαδή ο Σαχαμπό δεν είναι μια τέτοιο.
3: Είναι.
4: Αστοχία.
1: Εντάξει, αυτό μόνο δηλαδή, τον πήρε για το μέλλον.
4: Δεν ήταν αστοχία.
3: Ο Κουτέσα νομίζω είναι προ-ριμπάλτα.
2: Όχι, ριμπάλτα.
3: Α,
2: είναι
3: ριμπάλτα.
2: Η πρώτη μεταγραφή με προπονητή τον Νίκολη.
4: Δηλαδή. Δεν λέω ρε παιδί μου ότι πρέπει να παίξουν όλοι. Σας λέω ότι έχω την καλύτερη άποψη για τον άνθρωπο και ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Απλά το λέω πιο πολύ στους φίλους του Ολυμπιακού που θεωρούν ότι έχει πάρει 10 και έχουν βγει και οι 10.
3: Θα σου πω κάτι. Στις μεταγραφές, άμα κάνεις 5 και σου βγουν οι 3, κάνεις κολοτούμπες.
4: Κάνεις κολοτούμπες. Δεν διαφωνώ. Με αυτή την πιστεύω κι εγώ. Αλλά έχει δοθεί μια εντύπωση ότι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και η ΑΕΚ έχει αποτύχει σε παίκτες.
1: Το μεγαλύτερο. Αυτό πήγα να πω. Ίσως σκεφτόμαστε το ίδιο. Το μεγαλύτερο θέμα εδώ είναι. Περίμενε. Γκρούγιτς.
4: Ναι,
1: τον παίρνει με 700 χιλιάρικα
4: ναι, δεν είναι,
1: και δεν σε νοιάζει αν θα βγει.
4: Δεν είναι έτσι, δεν σε νοιάζει, γιατί είναι ο Γκρούγιτς.
1: Ο Κουτέσα είναι δανεικό, το λέω καλά.
4: Δεν είναι, δεν σε νοιάζει.
1: Όχι, όχι. Είναι το.
4: Ελεύθερο. Τον πήρε ελεύθερο.
1: Είναι το ρίσκο που
4: παίρνει. Ο Κουτέσα όταν τον πήρε η Άκη, μόλι έβλεπε τα στιγμιότυπα, έβλεπε ένα μπέκτη που είχε καλό
2: πακέτο.
4: Ήταν έξυπνη μεταγραφή. Φαινόταν έξυπνη μεταγραφή. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ξέρει το πολύ κοιτάζουν αρκετοί. Ένα ωραίο πακετάκι.
2: Αστοχίες δεν γίνεται να μην υπάρχουν μεταγραφικά σε καμία ομάδα παγκοσμίως. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι αστοχίες που είχε ο Ριμπάλτα που λες τώρα με τον Κουτέσα, με τον Γκρούγκιτς.
4: Εγώ δεν το λέω για τις αστοχίες του Ριμπάλτα. Το λέω στους φίλους του Ολυμπιακού που έχουν την άποψη ότι όλα γίνονται τέλεια.
2: Διαφορά με τον Ολυμπιακό θα σου πω. Ποια είναι η διαφορά με τον Ολυμπιακό θα σου πω. Ποια είναι διαφορά. Ότι αυτές οι μεταγραφές που έκανε η ΑΕΚ και που λες ότι δεν βγήκαν, θα συμφωνήσω μαζί σου για την οικονομία, δεν επηρέασαν το βασικό πλάνο του Νίκολιτς. Και την ενδεκάδα που έφτιαξε και κατάφερε ο Νίκολιτς. Δηλαδή, όταν έφεραν ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα τον Γκρούγκιτς, στον 1,5-2 μήνες κατάλαβαν ότι αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να μπει στο βασικό rotation. Αμέσως διόρθωσαν την κατάσταση και έφεραν βασικούς άλλους. Η ΑΕΚ δεν κρεμάστηκε από την μεταγραφική αστοχία με τον Γκρούγκιτς. Δεν κρεμάστηκε από τη μεταγραφική αστοχία με τον Κουτέσα. Δεν κρεμάστηκε από Γεωργίεφ και Σαχάμπο. Είχε ήδη τη δομή της ομάδας. Αυτοί ήρθαν συμπληρωματικοί. Δεν κατάφεραν να μπουν, η ομάδα λειτουργήσε.
4: Εγώ δεν διαφωνώ.
2: Θα υπήρχε πρόβλημα στην ΑΕΚ αν δεν έβγαινε ο Ρέλβας, αν δεν έβγαινε ο Γιώβιτς, αν δεν έβγαινε ο Μαρίν, αν δεν έβγαινε ο Κάιρινεν τώρα, αν δεν έβγαινε ο Βιτάλης. Δηλαδή, παιδιά, τα οποία είναι στη βασική ενδεκάδα.
4: Εντάξει, τους δούμε.
2: Ο Ρέλβας και ο Γιώβιτς.
1: Μα το ξέρεις, όταν γκρινιάζει κάποιος, θα τα συγκρίνει με τα καλά του άλλου απέναντι. Δεν τα συγκρίνει με τις αποτυχίες.
4: Εγώ είμαι ξεκάθαρος γιατί το ανέφερα. Δεν ανέφερα για να πω κριτική.
1: Για τον κόσμο το Ολυμπιακό
4: το λέω. Γιατί και όταν δεν φαίνεται στην ομάδα και μπορεί και το καλύπτει, κάτι κάνει σωστά με το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Δεν γίνεται
2: να μην υπάρχουν μεταγραφικές αστοχίες.
1: Ναι. Διαβάζω δύο μηνυματάκια στο super chat. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε. Λέει η Ειρήνη εδώ πέρα. Μπακόπουλε, αρχηγός, Μυρότσο, λατρεία, Βερβελές, αγαπώ και εσείς Ολυμπιακός. Όλοι το ίδιο γράφουμε τον Βερβελέ, έτσι. Γουλή, Θεός, αδυναμία, τα σάραπα με δυνατά. Αεκάρα, αρρώστια, χαμηλά την μπάλα. Και ένα δεύτερο εδώ που στέλνει ο Μάρκος. Καλησπέρα στην πιο μεγάλη αθλητική παρέα. Μπακόπουλε, Γουλή, Καπετανάκο, Βερβελέ, Μυρότσο, καλή σεζόν. Τι στον Τιάρα φτιάξατε. Είδες, τελικά τώρα είναι ωραίο το στούντιο χθες. Και όμως αυτό δεν είναι το ίδιο ακριβό με το άλλο που είχαμε χθες το βράδυ. Αυτό για να τα ξέρει ο κόσμος. Σας το λέω. Λοιπόν, καλά στις διακοπές να περάσετε, να περάσετε ελπίζουμε. Γουλή, έχουμε νέα από Τσάπρα και μεταγραφή Εξαργίου. Θα τα πει σε λίγο ο Κωστάρας. Για δώστε μου, είπατε για 15 χρόνια από τώρα, κύριε Βερβελέ και κύριε Καπετανάκο, το που παιδιάζαμε, πώς θα είμαστε. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι σε οπτικό υλικό. Ωραία. Ο Γουλής πώς θα είναι?
3: Πότε?
1: Σε 15 χρόνια από τώρα.
4: Εντάξει.
1: Ίδιος. Δεν άλλαξε τίποτα.
2: Κύριος.
1: Μάλιστα. Επόμενο. Μυρότσος. Μπίλι. Ναι. Εντάξει, μια μικρή αλλαγή έχουμε, όχι πολύ μεγάλη όμως.
2: Έχει κάνει μάγουλα.
4: Έχει περάσει ο χρόνος από πάνω.
1: Επόμενο ποιο είναι? Βερβελές.
3: Όχι ρε φίλε.
4: Βαρύ.
1: Αυτός είναι αυτό που μας τρούφινε.
4: Βαρύ ρε φίλε.
0: Κάπτεν Ίγκλο. Γεια σας φίλοι μου.
4: Αυτή την εικόνα που καταρχήν είναι έτσι πάνω κάτω. Θα ξυριστώ κάτω. Στο μπούσενο.
2: Ολόσωμο.
1: Στη φίλη σου εκεί.
0: Τρίχα να το αφήσω πάνω μου. Τρίχα.
2: Πάρε με και κάνε με γυαλί.
3: Μπορεί να μου τα πάρετε λίγο.
0: Τρίχα δεν θα μείνω. Κάπτεν Ίγκλο.
4: Το άλλο με μεγάλη ξεριστική.
0: Καπιτανάκο δεν είδαμε. Καπιτανάκο.
1: Ναι, ποιον έχεις εμένα. Έλα. Τι έπαθα τώρα. Αυτός είναι 10 χρόνια νεότερος. Αυτό είναι με κεφαλικό.
0: Μποτοξάρα. Τέλειο.
1: Έχω στραβώσει.
3: Ποια είναι αυτή.
1: Επόμενο.
4: Τι είναι Βέρα, κουνάει. Κάνει έτσι.
1: Άκου να σου πω κάτι, Τζορτζινά. Άκου. Πες του Γουβάλη, μα ενοχλήσει πάλι τώρα. Με έβγαλε τώρα έτσι. Τι έχει φτιάξει, λέει, τι άλλαξε.
2: Δεν είναι πολύ φίλος ο Γουβάλη.
1: Όχι, δεν είναι φίλος μου.
3: Τίποτα.
1: Ότι έχει τραβώσει το στόμα μου, έχει φτιάξει.
3: Ότι και καλά δεν αλλάζει.
2: Εμένα δεν τολμάει.
1: Ναι, μου είχε το στόμα
2: έτσι. Δεν τολμάει να με παρουσιάσει, ο Γουβάλη.
3: Καπετανάκο.
1: Έχω δίκιο, κύριε Ντατσόπουλε, έτσι. Έχω δίκιο. Μην τα λέω μόνο εγώ. Λοιπόν, εντάξει, Γουβάλη, μα υποχρέωσε φέτο. Πάμε.
3: Το καπετανάκο.
2: Αυτό είναι βουλευτής Πασόκ, 80.
1: Αυτό εκλεγμένος. Εκλεγμένος.
2: Τι είναι αυτό, ρε.
1: Έτσι θα είμαι στο 15.
2: Αυτό είναι 15 χρόνια μετά χωρίς αριστερό μπακ.
0: Τι ήταν αυτό.
4: Μα το βάλεις δίπλα-δίπλα.
0: Ένα Ζάκς, δεν υπάρχει.
1: Κοίτα, δεν ξέρω αν με συμπαθεί εμένα ο Γουβάλης, αλλά μισή σίγουρα τον καπετανάκο.
2: Αλλά αυτό φαίνεται.
1: Ξεκάθαρο.
2: Από όλα...
4: Το
3: βίντεο το έχουμε. Το έχεις δώσει.
1: Δεν το έχω δώσει, θα το δώσω λιγάκι.
3: Δώσ' το να παίξεις.
1: Τώρα
3: αμέσως. Αυτό πρέπει να
1: δώσω. Γιατί είναι όντως το...
2: Τι 15, αυτό ήταν 35 χρόνια μετά.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους που στέλνουν τα μηνύματα Super Chat ή όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα. Χριστάρα και σε σένα καλησπέρα που μας θέλεις και σε μήνυμα. Καλή αρχή μάγκες με την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα. Βασίλη και Διονύση, τα μάτια σας και τα μάτια σας και 150% αύξηση εκ μέρους. Πολύ ωραίο ο Χρήστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
4: Γιατί σταμάτησε να το διαβάζει.
0: Γιατί όχι, πες το. Πες το.
4: Γιατί κόλλησε εσύ.
1: Δεν κόλλησα, ρε.
4: Τι
1: δεν θέλω τώρα να
4: πει. Συμφωνεί με εμάς, μην την επιχείρηση.
1: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να δημιουργώ προβλήματα στο Μυρώση και στο Σαούλη τώρα. Αφού ξέρει, είμαι καλό.
4: Τι πρόβλημα έχουμε. Δεν πρέπει να του Σαούλη. Μυρώση του Σαούλη, πάμε να μη κάναμε ένα email να πάρετε 300%.
0: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Έχει μια κορούλα για κουμπί.
1: Λοιπόν, στέλνω το μήνυμα, το βίντεο αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, στέλνω. Αυτό λέει ήταν ο Μπακόπουλο μετά το 3-1 χθε.
1: Τι λέει.
0: Στο αυτό που σου φτιάξε ο Γουβάλης.
4: Έχει δίκιο
0: τον Μπακόπουλος μετά το 3-1.
4: Έχει δίκιο την καπετανάκου. Σαν το στέλνει το Μάινα ήταν.
0: Ναι, ρε φίλε, ο Μάινα.
4: Έχει δίκιο να σου το πω.
2: Βερβελές είναι στην Οδύσσια.
1: Βιβλική μορφή, ρε.
2: Στη Βοητοκυλιά.
1: Βιβλική μορφή ήσουν εκεί. Δηλαδή ήσουν ο Νοέ.
4: Σαν τον Τζέτιν ήμουν.
0: Όχι, ρε. Ο Κάπτεν Ίγκλο ήταν.
4: Το να ζει καλά το έξω άλλο.
1: Τον Ίγκλο.
2: Ρε το Γουβάλη. Πόνεσε πολύ από αυτό το πρωτάθλημα Γουβάλης.
1: Δεν το είχα. Δεν συμπαθεί ούτε εμένα αυτό.
2: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Με αυτά που έκανε αυτό το καλοκαίρι.
0: Πάντως, φίλε, να σου πω κάτι τώρα, άσχετα για να πιστέψω την κουβέντα που κάναμε.
2: Να είμαι τίμιος, για να πω αυτό που το ξεχάσω για τον Κουτέσα.
0: Ναι,
2: να σου πει. Λέμε για μεταγραφική αστοχή, αλλά έχει δώσει γκολ χρυσά πέρσι.
0: Εγώ δεν σου έχω πει στην Ευρώπη, στο 3-2 στην ανατροπή.
2: Δεν κατάφερε να μπει στην δεκάδα. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο δίνει σταθερά πράγματα.
3: Εγώ λέω ότι δεν είναι παλτό.
0: Όχι, παίξει αυτό. Δεν είναι.
3: Έτσι. Ταχυδυναμικό είναι.
2: Ο Κουτέσα
3: έχει 2-3 καλά στοιχεία. Απλά
0: δεν τέριαξε αυτό που
2: παίζει. Και δεν έπαθε καμιά οικονομική ζημιά ο Ριμπάλτα και η Άγια. Είναι ελεύθερο.
0: Εγώ, άρε παιδί μου, έχω τώρα τα ξαδέρφια που είναι αγκτζίδε. Ένα άγχο έχουν μόνο.
1: Το πιο κοντινό μπορούσε να είσαι αγκτζί κοντά του.
0: Όχι, στο Γουλέκο.
1: Ολυμπιακό δεν έχει κανένα.
0: Όχι, στο Γουλέκο είναι ή Παναθηναϊκή ή αγκτζίδε.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Στο Γουλέκο. Το λέω εν τιμή.
1: Ναι.
0: Ένα άγχος έχουν μόνο. Να είναι ρώτα καλά. Δεν γίνεται να μην έχουν πάρει άλλο μπακ, ρε φίλε. Δεξί.
3: Δεν γίνεται, ρε.
0: Αυτό μου λέει.
3: Είναι αστοχία.
0: Ο Λάζαρος, ο Θεός να του δίνει να είναι το παιδί υγιής πάντα. Δεν γίνεται όμως κάποια στιγμή, ρε φίλε, και αυτός μπορεί να βγάλει κόπος.
3: Και στα δύο μπακ η ΑΕΚ έχει κάνει λάθος στο σχεδιασμό.
0: Δεν μπορεί να παίζει.
3: Δεξιά δεν μόνο έχει. Αριστερά πήρε Λάζαρο. Κάποιον που αν πάθαινε κούφια η ώρα κάτι ο Πήλιος τώρα δεν θα είχε να βάλει. Γιατί ο Λυκογιάννης ήταν.
2: Τώρα λες για τα playoff.
3: Ναι, για τώρα λέω.
0: Αυτό το άγχος έχει. Τα ξαδέρφια Γουλή, να ξέρεις, έχουν αυτό το άγχος. Επειδή φάγαμε λίγο πριν τις διακοπές και συζητάγαμε.
2: Και η φίλη τσάι γενικότερα, εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι να μην το βρούμε μπροστά μας. αυτό το πρόβλημα με το αριστερό μπακ και με το δεξί. Το αριστερό θα λυθεί.
0: Το αριστερό μπακ θα μπει ο Λιγογιάννης τώρα. Okay,
2: στο δεξί
0: μπακ
2: υπάρχει η συγκεκριμένη απόφαση Τσάικ να είναι Ρώτα, από πίσω Γεωργίεφ και τρίτος ο Χωστακόπουλος είναι άρρος.
0: Δεν γεμίζει κανένα ο Γεωργίεφ.
1: Αυτός για τον οποίο πηγαίνουμε, είπαμε, για να είναι βασικός, αν γίνεται, είναι ο στόπερ. Να είναι καλύτερος και από αυτούς που έχεις δηλαδή.
2: Ναι. Να έχει μια τριάδα από τους ποδοσφαιριστών, Ρέλβας, Μουκουντή και τη μεταγραφή που θα έρθει, να μπορεί να επιλέγει από εκεί κάθε φορά τους δύο παίκτες που θα παίξουν βασικοί. Θα υπάρχει φθορά από την Ευρώπη, τα δύσκολα μάτς στην Ελλάδα και κύπελο. Πρέπει να έχεις τρεις λύσεις, Ισάκης. Αυτή τη στιγμή ο Βίντα δεν είναι σε θέση για να πάει στο βασικό rotation πολύ ψηλά. Δηλαδή σε κάποια παιχνίδια θα μπορεί να αγωνιστεί και δεν ξέρω σε ποια. Ο Γεωργίεφ είναι ένα τίμιο στόπερ, όχι πολύ υψηλού επίπεδου.
1: Οκ, okay, κατανοητό.
2: Μέχρι τώρα με αυτά που έχουμε δει. Εγώ θεωρώ πολύ μεγάλο ζήτημα και κομβικό για την ΑΕΚ να προσθέσει έναν κεντρικό αμυντικό. Το λέω όλο το καλοκαίρι. Μακάρι να γίνει έστω και από εδώ και πέρα.
0: Είχε δίκιο ο φίλος. Και την κολάρα με την Άντερλεχτ.
2: Ποιος?
0: Κουτέσας.
3: Ο κύριος Κουτέσας.
2: Έχει βάλει ευρωπαϊκά, είπα.
0: Ναι, το Κουτέσα.
3: Το Κουτέσα.
2: Με την Κραϊόβα.
0: Ναι, το Κουτέσα.
2: Με την Κραϊόβα την ισοφάρηση. Με τον Άρη Λεμεσού. Έχει βάλει.
1: Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής του Back to Back και αυτή την σεζόν. Πρώτη μέρα σήμερα της νέας αυτής ποδοσφαιρικής χρονιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα είναι κάθε μεσημέρι μαζί μας 3 με 5. Μπίλη, θέλεις κάτι να πεις?
3: Θέλω να πω ότι πρέπει να φτάσουν 2.000 likes σήμερα. Έχουμε 5.500 κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: 1.300, δεν πάνε άσχημα.
3: Είναι πρώτη εκπομπή. Mm-hmm. 2.000. Έχουμε φτάσει 150.000 εγγεγραμμένους στο κανάλι μας, να το πούμε και αυτό.
2: 2.000 στην τσέπη, 2.500 μετά ψηλά.
3: Σωστά.
0: Μεγάλος. Μαργαρίτης.
1: Χαστάς, πού είσαι? Εδώ.
0: Αγόρα,
1: ο Βασιλιάς.
2: Κουνήσου, τι φωτογραφία είναι?
5: Να εδώ, στις χαρές.
2: Φωτογραφία είναι.
0: Φωτό είναι παγωμένο, είναι. Τι έπαθες?
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Ναι, Νίκος Κούκος.
5: Γιατί με παγώσατε?
0: Κουνήσου λίγο, να δω κάτι.
3: Άλλαξε
2: στούντιο.
1: Τι λες, Βερβελέ?
4: Στέλνει κάποιο τη βλέπει, θα είναι εκνευρισμένο.
5: Πρέπει να είναι
4: το βράδυ και σήμερα.
5: Η φωτογραφία 15-31.
4: Δεν ξέρω, σε βασανίζει κάτι. Και αυτό που το στέλνει έχει και. Βαρύνουσα.
1: Ναι, όντω.
5: Συμβολήστε με.
0: Ναι.
1: Από χθε το 3-1, ναι,
0: είναι λίγο. Για συνδέστε. Για συνδέστε.
4: Σηκώσουμε το δεξί χέρι για το χαστά.
0: Τι.
4: Παγωμένο. Να δούμε αν είναι παγωμένο ακόμα.
0: Δε. Παγωμένο.
4: Να σηκώσουμε τώρα το αριστερό.
1: Δεν μπορώ να πονάω ακόμα.
0: Πονά γιατί. Τα αριστερό δεν είναι καλό να
1: πονάει. Πονάς με την ΑΕΚ που λέει κι
0: άλλος. Δεν είναι καλό να πονάει τα αριστερό.
4: Τι, 6 μήνες με πονάει.
1: Όμως.
4: Από εδώ μέχρι εδώ κάτω.
0: Εμένα μια μέρα με πονούσε.
4: Έτοιμος για στεφανιογραφία είμαι.
1: Και μετά.
4: Αυτό είναι το τρομερό, 6 μήνες με
0: πονάει. Μια μέρα. Σταμάτα ρε φίλε.
4: Σταμάτα.
0: Δεν λέει για εσένα, τον πειράτσο λέω στα
4: παπάτια. Σταμάτα.
1: Καλώς το Μασούρα, το φίλο μας. Καλή αρχή στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Εντάξει, μην είσαι τόσο φιδωλός στα σχόλια, πες κάτι καλύτερο. Αν πρέπει να πάρει κάποιος αύξηση, αυτός είναι μόνο ο Μυρότσος, γιατί είναι ο μόνος που δεν ξεκουράζεται ποτέ. Σκυλή του πολέμου. Αυτός είναι εξάδερφός σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι είναι?
0: Επιτέλους ένας άνθρωπος. Ένα παιδί από τα Λιβέρια. Ένας άνθρωπος είπε την αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Σκυλή του πολέμου λύγησε.
1: Νιόνιο ωραίο που κάμισε, θα σε δούμε στο. Που λέει, στον Άμος, το απόγευμα για το sunset.
2: Με αυτή τη φάτσα.
0: Πάγωσε κι αυτό. Πάγωσε κι αυτό.
2: Στο sunset.
0: Είναι το λόγο και του Μπέρντι, έτσι είναι αυτή η φάτσα.
4: Το πάνε.
0: Έτσι, ναι.
2: Θα το πάνε έτσι.
0: Λοιπόν, ο Σωτηρόπουλος πρέπει να πάει στο λογιστήριο τώρα.
1: Τι έκανε.
0: Τώρα.
1: Τι έκανε.
0: Τι έκανε. Γιατί έχει στείλει το βίντεο να παίξει και έχει ρωτήσει ποια είναι αυτή.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Όχι, ρε, δεν κάνω πλάκα.
1: Πλάκα κάνεις.
4: Δεν το παίξει καλύτερα.
0: Εγώ δεν έχω δει βίντεο.
1: Εντάξει.
4: Δεν το παίξει, θα παίξουν άλλοι μετά.
2: Είμαστε εντάξει. Το έχουμε οχυρώσει το ζήτημα.
4: Τώρα το κατάλαβε στο Σωτηρόπουλος που στο λογιστήριο. Είναι έκπληξη.
0: Μην με ρωτήσει ποια είναι αυτή. Την έβαζε, έπαιζαν τα τραγούδια τη όταν ήμασταν μαζί στο ίδιο δωμάτιο στο Βιγιαρεάλ.
1: Και είναι φίλοι.
0: Στο Βιγιαρεάλ δεν είμαστε. Στο Βιγιαρεάλ, πώ το λένε. Στη τέτοια.
1: Και είναι φίλοι.
0: Στο Καστεγιόν. Στο Καστεγιόν.
1: Το λέω δύο τρει φορέ.
0: Φίλη τη εκπομπή.
1: Και δική μου.
0: Και δική σου.
4: Το μυαλό, το μυαλό.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να δω το χαστά ξεπαγωμένο. Απόψυξη. Απόψυξη έγινε. Νάτος.
4: Τα αριστερό. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Πάμε. Μπράβο, λίγο το ματοτσίνωρο το δεξί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πριν αρχίσουμε το χαστά, θέλω να πω το εξής, παιδιά. Τώρα
2: για 500 ευρώ γύρνα ανάποδα.
4: Θα γυρίσει, μην κάνεις τέτοια.
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Θα γυρίσει και να τα ζητάει μετά.
4: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Η μπλούζα σου γράφει μόνο Βασιλιάς.
0: Δεν μιλάει τώρα.
2: Δεν έχει
5: μόνο Βασιλιάς.
0: Μπράβο, εντάξει, μιλάει το παιδί.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, παιδιά. Κάποιος έκανε το λάθος πέρυσι να γράψεις ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όταν έλεγα μια ιστορία για την φίλη μου την Ιουλία την Καλυμάνη, η οποία είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και φοβερό τυπάκι, πρέπει να πω.
0: Ναι.
1: Και παραμένει φοβερό τυπάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχω επισημάνει αυτό και το έχω δει σε πολλές περιπτώσεις, να ξέρεις. Γιατί το θέμα πώς διαχειρίζεσαι και την επιτυχία, φίλε, πολύ καλά.
0: Σωστό.
1: Μετράει πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Έγραφε λοιπόν στο μήνυμα ότι ναι, η Ιουλία το ξέρω ότι είναι φίλη σου. Το βίντεο.
2: Στον Μπακό.
1: Το βίντεο.
0: Αλήθεια.
5: Να πέσει το βίντεο.
6: Βασίλη Μπακόπουλε, είμαι εδώ και με ψάχνεις. Και εγώ είμαι εδώ για σένα. Μιας και είμαι στο γυμναστήριο και είσαι αθλητική εκπομπή, σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο να σου πω καλή σεζόν σε σένα και στους τηλεθεατές σου. Καλή αρχή στο back to back. Και εμείς θα τα πούμε στο Τόκιο. Φιλιά πολλά.
0: Από την πρώτη τη στιγμή
1: καλεσμένοι
0: να είμαστε μαζί και για να...
1: Καλεσμένοι όλοι στο Τόκιο.
0: Κάντε τους έξω από το
1: Τόκιο. Είναι άσχημα.
0: Είστε καλά, ρε.
1: Καλεσμένοι όλοι στο Τόκιο, να
0: ξέρεις. Είστε με τα καλά σας. Στο Τόκιο τι θα κάνουμε.
1: Δεν μιλάμε για την πόλη.
2: Έχει πανεπιστημιακό στίβο.
4: Συγγνώμη από την Ιουλία Καλυμάνη. Εκ μέρους της εκπομπής.
0: Α, όχι. 7 στα 7, ρε. 7 στα 7. Το 7 στα 7 είναι η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Αυτό αρέσει εσένα.
0: Ναι, αυτό μου βάζω γουλή.
1: Έχω κι άλλα αγαπημένα.
0: Στο Καστελιόν. Ξύπναγα το πρωί, άνοιγα τα μάτια μου.
2: Είδα γουλή στο μπαλκόνι, έγραφε κι άλλο γουλή.
0: Και άκουγα, ρε φίλε, από κάπου.
2: Και όπω το βάθο.
0: 7 στα 7, ξέρετε.
1: Λοιπόν, την ευχαριστούμε που μα έδωσε. Πώ το λένε,
2: λέει το ρεφρέν.
1: Θα τραγουδήσει. Αυτό σ' αρέσει.
2: Ξέρω.
4: Μου αρέσει τώρα που λέει σου από αυτόν το μυαλό, αλλά δεν είναι τυφαρούση.
2: Σου από αυτόν το μυαλό.
4: Έχει φτιάξει λίγο το.
0: Αδερφέ
4: μου, γιατί.
1: Για μην παρεξηγείτε τον Βασίλη.
4: Εγώ βάζει ζελοτέιπ εδώ.
1: Δεν βγαίνει συχνά στα μπουζούκια. Αλλά όποτε βγαίνει.
0: Εγώ και τα μπουζούκια δεν είμαστε ίδιοι.
1: Αλλά όποτε βγαίνει.
4: Η καλύτερη έξοδο που κάναμε ήταν στον Μπάτσελο του Καπετανάκου. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
0: Στον Μπάτσελο του Καπετανάκου ήταν τα πράγματα πολύ ωραία. Έχω να πω. Και με τον Πέτρο τον Ιακουβίδη.
2: Είχε σπουδαίο τραγούδι.
0: Τον οποίο τον περιμένουμε μέσα στη σεζόν.
4: Δεν σουρώσαμε κάτω και σουρώσαμε στα καμαρίνια.
0: Δεν ήπια εγώ εκείνο το βράδυ, καθόλου.
1: Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε. Οδηγούσα
0: και ήμουν μακριά. Ευτυχώς δεν είχα έρθει.
1: Ούτε εγώ είχα πάει.
5: Δεν πίνεις.
1: Ούτε εγώ είχα πάει.
0: Ευτυχώς δεν είχα έρθει. Δεν τα πεινά.
4: Τι έκανες.
0: Έκανα έτσι, ακουμπούσα. Έβρεχα τα χέρια.
2: Τη γιαγιά που ήταν τον Μποταφόγκο, τη θυμάσαι.
0: Τη θυμάμαι. Τη Βραζιλία. Έβρεχα τα αρχίλια μου και τα άφηνα. Θυμάσαι την προηγούμενη έξοδό μας. Κάτι άσπρους πάτους.
4: Προηγούμενη έξοδό μας ήταν μοντέρο.
0: Κάτι άσπρους πάτους.
4: Ήταν στο 2-2.
0: Λοιπόν, άμα είχα έρθει και στον μπάτσελο του Καπετανάκου, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
4: Στον μπάτσελο του Καπετανάκου γίνανε άστο.
0: Αυτό σου λέω. Εντάξει, ήρεμα πράγματα ήταν γενικά.
4: Τι ήρεμα πράγματα.
0: Σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει.
4: Φύγατε όλοι νωρίτερα.
2: Ήταν πλούσιο το πρόγραμμα.
1: Μα δεν πήγαμε όλοι γι' αυτό.
4: Ποιον αφήσατε πίσω.
0: Εσένα.
4: Και
2: τον εξωσχολικό.
0: Και τον εξωσχολικό. Και τον Ιάσονα τον Τζίλι που ήταν σε άλλη παρέα.
4: Έτσι. Εντάξει, φύγατε όλοι.
2: Πόσοι Ολυμπιακοί.
4: Φύγατε.
0: Ήταν και παίκτης του Αστέρα Τρίπολης εκεί.
4: Φύγατε. Συγγνώμη, φύγατε.
0: Δεν θέλω να πω.
4: Φύγατε.
1: Ναι, ήταν.
0: Βέβαια. Πρώτο τραπέζι. Μαζί με Τάσο Χατζηγιοβάνι που είναι κουμπάρος με τον.
1: Ναι. Εγώ και ο Χατζηγιοβάνι τραγουδούσαμε.
0: Εσύ τραγούδι σίγουρα το Χατζηγιοβάνι, εγώ δεν τον πρόλαβα.
2: Δεν ανέβηκε πάνω.
0: Θα είχα φύγει.
2: Χατζηγιοβάνι δεν ήταν αυτό.
4: Ανέβηκε, τραγούδισε. Τραγούδισε και καλά, το είπε και καλά.
1: Έχετε κάνει ένα λάθος, παιδιά. Δεν πήγατε με όλους εμάς. Πήγατε η μισή.
0: Αφού δεν ήρθατε, Βασίλη.
1: Δεν λέω ότι
4: φταίγατε. Για εμάς ήταν ένα κέρδος, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί.
4: Γιατί ο γνωστός αηδός Πέτρος Ιακωβίδης είπε ότι σας βλέπω. Έλειπες.
1: Ναι.
4: Δηλαδή ψηλώσαμε, γιατί καταλάβαμε ότι είναι η δουλειά μας. Έλειπε ο παρουσιαστής.
1: Ο Πέτρος δεν έστειλε βίντεο όμως, η Ιουλία έστειλε.
2: Είπε θα έρθει εδώ πέρα. Είπε θα έρθει όμως.
1: Είπε
2: στο... πάνω στην πίστα, σας βλέπω το πρωί που γυρνάω.
4: Και φέρεις βλέπει, να ξέρεις.
0: Βλέπει ο Φερής.
1: Εντάξει. Θα περιμένουμε να δούμε αποδείξεις τώρα.
4: Έχουμε να κάνουμε ένα τέτοιο project, καθόμαστε εδώ.
0: Άρα έχουμε να πάμε Καλυμάνη, Φέρη, Ιακωβίδη φέτος.
4: Γιατί να πάμε για να έρθουν αυτοί εδώ.
0: Θα έρθουν αυτοί εδώ και μετά πάμε.
1: Μας έχουν ήδη καλέσει, σου λέω και πάλι.
0: Γιατί
1: και
0: εδώ πέρα τι θα πιούμε.
1: Και θέλω να πω κάτι.
4: Ποτέ δεν τον πατσενάρι σου, αγόρι μου.
1: Θέλω να πούμε κάτι.
2: Είναι 10 χρόνια.
1: Άκου λίγο.
4: Λέγε να βρω εδώ το υλικό που το έχω αποθηκευμένο.
1: Άστο, μην το.
4: Στο folder, στον τρόπο.
1: Καλοκαιράκι έγινε. Καλοκαιράκι. Μετά τα πρώτα.
4: Να βρω το κανονικό και το απαγορευμένο.
2: Μάιο ήταν. Πριν σηκώσω το πρωτάθλημα.
4: Μάιο.
1: Πριν είχε πάει. Πριν.
4: Τι είχε γεμίσει το cloud.
1: Λοιπόν, τίποτα. Όχι, θέλω να πω μόνο ότι. Αδερφέ μου. Αυτά είναι καινούριά. Εδώ. Τώρα μας τα φέρανε.
0: Ο εξωσχολικός μου στείλε μήνυμα.
1: Τι λέει.
0: Και έχει δίκιο ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν είχε πάει ακόμα στον Αστέρα.
2: Ήταν free agent.
1: Δεν θα μπορούσε να.
0: Και μιας και έστειλε μήνυμα, να πω ότι πρέπει να κάνει και εκείνος ένα μπάτσελορ.
4: Τι έκανε εκείνος.
2: Αντέχει.
0: Πώς, δεν θα τη ράτη. Έτσι θα πάμε κατευθείαν στο γάμο.
2: Είχαμε πρώην πρόεδρος ΠΑΕ.
3: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό που φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Τι.
3: Να το, η φωτογραφία που τραγουδάει ο Καπετανάκος.
1: Όπου έχει δώσει τώρα.
0: Εδώ, Βασίλη, εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Βερβελέ, κοίτα.
4: Να τον κάψω εγώ με αυτό το υλικό.
1: Το έχω δει αυτό το υλικό τώρα. Κάτσε να κάνω μια αποδοχή για το χθεσινό βραδινό. Καταλάβατε τι είναι τώρα ο Σωτηρόπουλος που έλεγε νωρίτερα.
4: Τα γέλια.
1: Ναι, ναι. Το χθεσινό βραδινό με τον οικονό μου. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ, παιδιά. Είμαστε, παραμένουμε. Ήθελα να πω μόνο για την Ιουλία ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήγε στη διαδικασία να στείλει αυτό το βίντεο. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει.
4: Πρέπει σε αποκατάσταση γιατί τραγουδίσαν ένα άλλο τραγούδι. Εγώ νιώθω εκτεθειμένο.
1: Όχι, αυτοί που δεν ξέρουν εκτέθηκαν τώρα. Συμβαίνουν αυτά όμως.
2: Πρέπει να πάει στο Τόκιο για τα χείριθμα.
4: Καλά, πάμε στο Τόκιο, μας στείλουν σε Σεούλ μετά οι άλλοι.
1: Ναι, ρε, σιγά, έχει πρόβλημα.
4: Εγώ δεν ξέρω, είσαι καλά.
2: Τα παιδιά του
4: καταλώσαμε αυτά τα παιδιά. Το παλιό καραμέλα.
2: Στράτο, αδερφό.
4: Ποιον
3: είναι στο Τόκιο.
4: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται άλλο, φίλε.
2: Με τον Κιμ Γιονγκ.
1: Εντάξει. Να πω και κάτι.
4: Ο Ιμπομ Γουάνγκ.
0: Με τον Τζέουλι Γιάνγκ.
4: Ο Ιμπέομ, πώ το λέγαμε.
1: Κύριε Γουλή, sold out, φίλε.
0: Ουίτζο.
1: Sold out. Μαθαίνω κάθε βράδυ sold out.
0: Ωραία. Ψυχολογικά είμαι έτοιμο, να ξέρει.
1: Ωραία.
4: Πού?
0: Για να πάμε.
4: Άμα πάμε στο Τόκιο, στην κατάσταση.
5: Οικονομικά είσαι.
4: Ναι, σηκώσαμε.
1: Το ζήτημα, αλλά έχουμε πρόσωπο. Έχουμε πρόσωπο.
4: Και τέτοιο θα πάμε, να ξέρετε.
5: Σωστό.
4: Γι' αυτό κάνω χάνιση εγώ. Πού είναι έθλια του Μπακόπουλου που ακόμα κερνάει.
0: Πού?
4: Ζευγαρά Γονίδη.
1: Μην ανοίγεσαι, ίδια μέρα έχουμε γενέθλια. Και είχαμε πει θα βγούμε μαζί.
4: Ωραία, εγώ θα κεράσω και τη ζωή.
1: Εγώ εδώ ήμουνα.
0: Πού θα μα διαλύσει τι ψυχέ.
4: Τι θα πάμε, πάμε.
1: Ρεπορτάζ. Χαστά. Πάμε, μαζευόμαστε λιγάκι, έλα. Κύριε Χαστά. Είπαμε κάποια πραγματάκια χθε, κύριε Γουλή, για τον κύριο Χαστά και για τον Μπάουκ. Ίσως για κάποιους να είναι έκπληξη η έκταση του σκορ και η καλή μπάλα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ χθες. Και θα ήθελα να μου πεις αυτό όλο που πηγαίνει όσον αφορά την εβδομάδα που διανύουμε τώρα. Για το ευρωπαϊκό μάτς που δεν έχει αύριο.
5: Δεν έχει αύριο, ούτε μεθαύριο. Ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη παίζει την ευρωπαϊκή του επιβίωση και νομίζω και την... το ενδιαφέρον και την προοπτική που θέλει να έχει μέσα στη σεζόν. Θα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ενδιάμεσα στο πρωτάθλημα και εντελώς διαφορετική όταν θα είναι ένα μάτς την εβδομάδα. Για πολλούς λόγους, από πρεστίζ, από οικονομικούς, από βαθμολογίες UEFA, από το γεγονός ότι ο Αλέσιο Λύση που βλέπουμε θα μπορεί να κάνει καλύτερη διαχείριση του ρόστερ που υπάρχει και που θα προσθεθούν και νέα κομμάτια το προσεχές διάστημα. Να δουλέψει πάνω στα μάτς ο Ιταλός, ο οποίος χρειάζεται χρόνο και δραστηριότητα αγωνιστική για να βγάλει η ομάδα στο γήπεδο αυτά που ζητάει. Είναι ποιοι συνένας λόγοι που κάνουν το παιχνίδι της Πέμπτης στην Νορβηγία απόλυτα καθοριστικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει σε αντίθετη περίπτωση. Είμαι αισιόδοξος ότι θα έρθει το διπλό και η πρόκριση την Πέμπτη το βράδυ στο Bergen της Νορβηγίας.
0: Έκανε και την έφεση εκεί, πιστεύεις, έχει τύχει. Δηλαδή θα έχει άμεσα
5: δεν απάντηση. Δεν εκφράζει ιδιαίτερη αισιοδοξία. Δεν εκφράζει ιδιαίτερη αισιοδοξία. Την έκανε για μια τελευταία προσπάθεια, μια σαν την προσπάθεια μπάσκετ. Δηλαδή κάπου εκεί είμαστε, στο μπάσκετ. Δύσκολα να αλλάξει. Άμα αλλάξει, βεβαίως είναι μεγάλο.
0: Καλά,
5: μα
0: είναι παιχτάρα.
5: Τεράστια ανατροπή δεδομένων για τον ΠΑΟΚ για να έχει τον αρχηγό μαζί του την Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Είναι προβληματικό αυτό πάντως για τον ΠΑΟΚ, το ότι δεν έχει τον αρχηγό του. Το κλίμα, εγώ λέω ότι μέσα από νίκες βελτιώνεται. Αν έρθει και η πρόκριση τώρα, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Βεβαίως ο κόσμος του ΠΑΟΚ για να πιστεί και να ολοκληρωθεί αυτό που λέμε βελτίωση κλίματος όσο περνάει ο καιρός, θα περιμένει και μεταγραφές, φίλε. Θα περιμένει και ενίσχυση.
0: Και παίχτες, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Χωρίς παίχτες δεν.
1: Τι λες, ο Δωρή?
5: Εννοείται. Μεταγραφές υπάρχουν και σε. Μάλλον ανάγκη μεταγραφών υπάρχουν και σε συγκεκριμένες θέσεις, είτε αυτές είναι θέσεις βασικών, είτε και ακόμα και βάθος ρόστερ. Νομίζω ότι θα παίξει ένα ρόλο ως ένα βαθμό και η εξέλιξη του αγώνα της Πέμπτης, δηλαδή αν θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ στην League Face του Conference League ή όχι. Αλλά υπάρχουν και θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν έτσι και αλλιώς. Μιλάω για τον φορ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ξεμείνει με δύο φορ, τον Μύθου και τον Ενδιαγέ. Μιλάω για τον τέταρτο στόπερ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι με τρεις αυτή τη στιγμή. Μιλάω για τον καημένο τον Γκένι, σας άκουγα πριν, λέγατε για τον Ρότα. Το ίδιο ζόρι τραβάει και ο Γκένι φέτος βέβαια, όχι πέρσι. Όντας ο μοναδικός δεξιός οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ χωρίς backup.
3: Το τρομερό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς αριστερά και μόνο έναν δεξιά.
5: Από την άλλη πλευρά.
3: Ναι.
5: Ναι, υπάρχουν κάποιες αρκετές ανορθογραφίες ή τέλος πάντων ανισομερίες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ σε σχέση με τις θέσεις και τις πλευρές. Και φυσικά πρέπει να πάρει και ένα δεκάρι, έναν επιτελικό, έτσι. Γιατί πριν μια εβδομάδα έχασε τον... ή τέλος πάντων πούλησε, όπως θέλει το λέει κανείς, τον Κωνσταντέλια. Οπότε προφανώς δεν θα βρει έναν αντι-Κωνσταντέλια, αλλά θα πρέπει να βρει έναν παίκτη εκεί που να παίζει στη θέση του επιτελικού μέσου.
2: Τι επίπεδο?
5: Κοίταξε. Τι επίπεδο?
2: Ναι, ενώ θα πάει να φέρει ένα παίκτη ο οποίος πρέπει να μπει κατευθείαν ενδεκάδα ή το έχει βρει διαφορετικά πλέον. Για να καλύψει την απώλεια του Κωνσταντέλια, αυτό λέω.
5: Κοίταξε, θα θέλει έναν ποδοσφαιριστή που να έχει χαρακτηριστικά, όχι προφανώς δεν μπορεί να βρει χαρακτηριστικά του Κωνσταντέλια, αλλά να δίνει, να εξυπηρετεί το πλάνο του Λύση. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή που εξετάζεται σοβαρά. Γενικώς έχουν κυκλώσει τους στόχους τους στον ΠΑΟΚ σε σχέση με τις θέσεις. Δηλαδή, έχουν καταλήξει σε ένα σεντερφόρ, έχουν καταλήξει σε έναν επιτελικό μέσο, έχουν καταλήξει σε ένα στόπερ. Το θέμα είναι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και το πότε και πώς θα καταλήξουν αίσια ή όχι. Και εκεί είναι που λέω εγώ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το πει προφανώς, ότι θα παίξει ένα ρόλο και η έκβαση του αγώνα της Πέμπτης. Όπως και να έχει, υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές για τις συγκεκριμένες θέσεις. Τα έξι κενά του που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, και τα έχουμε αναφέρει και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Είπαμε για το στόπερ, για το δεξί μπακ, για το χαφ, για τον επιτελικό, για τον φορ και ενδεχομένως και για τον εξτρέμ. Τώρα, αν κάτσει στραβή και δεν έρθει τοποθετό αποτέλεσμα την Πέμπτη, μπορεί κάποιες θέσεις που δεν είναι και 100% ανάγκη να υπάρχουν περισσότερα άτομα, όπως ας πούμε του εξτρέμ ή όπως ας πούμε του χαφ, όπου είδαμε τον Τέιλορ να παίρνει ρόλο εκεί στο κέντρο. Μιλάω σε περίπτωση αποτυχίας ευρωπαϊκής, έτσι. Μπορεί σε αυτές τις θέσεις σε πρώτη φάση να μην κινηθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά να κινηθεί σε αυτές που σίγουρα πονάει και χρειάζεται παίκτες και ενίσχυση, δηλαδή στο φορ, στο 10 και στο δεξί μπακ και στο στόπερ.
1: 24 σήμερα, μια εβδομάδα έμεινε για τις μεταγραφές. Είναι σημαντικό.
3: Θέλω να ρωτήσω αν ο επιθετικός θα είναι ο Στρέλετς. Ο Στρέλετς, εγώ να θυμίσω ότι ήταν και στη λίστα Παπαδημητρίου, όσο ήταν στον Παναθηναϊκό Παπαδημητρίου. Ασχολήθηκε ένα καλοκαίρι και νομίζω και ένα Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατά το ρεπορτάζ μου. Αλλά δεν τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Τώρα διαβάζω, Θοδωρή, ότι είναι κοντά. Τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ μαζί του.
5: Είναι κοντά. Με τον παίκτη υπάρχει καλή επικοινωνία του ΠΑΟΚ, δηλαδή με την πλευρά του παίκτη. Δηλαδή υπάρχει μια αρχική συμφωνία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να τα βρει ο ΠΑΟΚ και με την ομάδα του, τη Middlesbrough. Εκεί είναι το ζουμί. Έχει συμβόλαιο, νομίζω πέρσι πήγε στην αγγλική ομάδα ο Στρέλετς. Έκανε μια καλή χρονιά στην Championship. Αλλά προφανώς θα θέλει να ικανοποιηθεί και η ομάδα οικονομικά. Γι' αυτό λέω ότι ναι μεν ο Στρέλετς είναι όντως η πρώτη επιλογή που έχει το πιο ψηλά στη λίστα που υπάρχει στους Center Four, γιατί υπάρχουν και άλλοι δύο εκεί, πιο χαμηλά, αλλά υπάρχει διαπραγμάτευση. Δηλαδή και στους προηγούμενους ποδοσφαιριστές που δεν είπα ονόματα, αλλά υπάρχουν, έχουν κεντραριστεί από τον ΠΑΟΚ, οι υποθέσεις βρίσκονται στη φάση των διαπραγματεύσεων, δηλαδή στο οικονομικό κομμάτι, δηλαδή στη Μαρία Κοντζάρεβα.
3: Λέω κι εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι, άμα πάρει το Στρέλ έτσι.
5: Στη Μαρία, ποια
2: πάει.
3: Δεν μου είναι πολύ ξεκάθαρο ποιος θα είναι ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ.
5: Ποιος θα είναι ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ.
3: Πρέπει να έχεις ένα σημείο αναφοράς.
5: Δεν μπορώ να το ξέρω ποιος θα είναι. Είναι ένα λόγο στο μάτς. Έχει τελείως διαφορετικά, όχι τελείως, αλλά αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους δύο που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ του. Ο Αλέσιο Λύση, και γι' αυτό και τον ζητάει, τον προτιμάει, έδειξε αυτόν για τον, ότι θέλει για να είναι ο τρίτος σεντερφόρ, τρίτος αριθμητικά.
1: Αυτός είναι περιοχής περισσότερο, τα βρει δηλαδή δυνατός.
3: Έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, πάρα πολύ καλή τεχνική.
1: Κινείται για εκτός δηλαδή, αυτό λέω.
5: Τεχνική κατάρτιση έχει, είναι αριστεροπόδαρος.
3: Αριστερό, πολύ γλυκό πόδι, πολύ γλυκό πόδι. Ναι. Δεν ξέρω τι έκανε στη Μίτλεσμπρο, αλλά πριν από τη Μίτλεσμπρο, ήταν ένα παιδί που και στη χώρα του έλεγαν.
1: Θηριάκι τον βλέπω γι' αυτό.
3: Ναι, έλεγαν ότι είναι.
5: Ναι, είναι ψηλό.
3: Το επόμενο.
5: Έχει, είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά όμως να το κάνουμε. Το αριστερό, το.
0: Και μάλλον δεδομένα μπαίνει
5: το τεχνικό.
0: Τώρα. Μπαίνει μάλλον δεδομένα, έρχεται πιο αργά.
5: Το αριστερό.
0: Πώς το λέει τον άλλο μωρό.
3: Εντιαγέ.
0: Έχει έρθει δανεικό. Αυτό πάει να τον αποκτήσει με κανονικό συμβόλαιο. Είναι και διαφορετικά όλα τα δεδομένα μέτρανε. Σε αυτό που λέει ο Θοδωρής.
5: Ναι. Ναι, εντάξει, έτσι και αλλιώς, παιδιά, βασική και αναπληρωματική, ειδικά εκεί στο φορ, στον ΠΑΟΚ τώρα, δεν ξέρω και γενικώς, συνηθίζει, ξεκινάει ένας, έρχεται κάποιος άλλος στο...
3: Ξεκινάει ένας, δεν υπάρχει δεύτερος.
5: Για να τελειώσει το μάτς.
1: Εντιαγέ, πάντως, εμένα μου αρέσει, το είπα και την άλλη φορά που έπαιξε για λίγα λεπτά στο προηγούμενο μάτς στο ευρωπαϊκό. Τώρα το λέω και στο παιχνίδι που τον είδα.
5: Ναι, θέλει χρόνο κι αυτός.
1: Θέλει χρόνο,
5: μπήκε πολύ απότομα.
1: Ναι. Κάνει και δουλίτσα δηλαδή η Θοδωρή. Δεν είναι ότι απειλεί μόνο. Κάνει και δουλειά μέσα στο γήπεδο. Και φαντάζομαι ότι ο Λύση θα του αρέσει αυτό που βλέπει. Επίσης, να πω για την αγκαλιά του Πέλκα. Το κουβεντιάσαμε και χθες. Ο Πέλκας, ο οποίος σκόραρε, αλλά είναι και ένας που παίζει ακριβώς τη θέση, ρε φίλε, που παίζει ο Κωνσταντέλιας. Και ίσως είναι και μια σημειολογία αυτό που είδαμε. Όχι να παίζει αυτός για πάντα από εδώ και πέρα και να μην αποκτήσει παίκτης. Αλλά λέει ότι φωνάζει. Είμαι εδώ. Έχετε έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Ίσως και αυτό να δείχνει η αγκαλιά του.
5: Η αλήθεια είναι ότι ο Πέλκας δεν είχε πάρει μέχρι τώρα μέχρι πρότινος τέλος πάντων τις ευκαιρίες από τον Λύση. Έγινε μια κουβέντα τις προηγούμενες μέρες με τον Μάτος παρόντα, του προπονητή, του παίκτη και του Μάτος δηλαδή. Εξηγήθηκαν, συζητήθηκαν κάποια πράγματα. Βγήκανε δυνατοί από αυτή την συνάντηση και αυτό φάνηκε και στον πανηγυρισμό του παίκτη που πήγε, τους παραμέρισε όλους για να πάει κατευθείαν στον Αλέσιο Λύση, το οποίο το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ γενικότερα, δηλαδή αυτή τη συσπήρωση πέρα από τα αποτελέσματα που πάντα είναι αυτά που βοηθούν πάνω απ' όλα, αυτή η συσπήρωση και ειδικά λίγες μέρες πριν το καθοριστικό παιχνίδι στην Νορβηγία είναι απαραίτητη και ο Πέλκας και λόγω της προσωπικότητάς του και της αρχηγικής του παρουσίας εκεί και παλιός και από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και από τους μεγαλύτερους παίκτες ηλικίας στο ρόστερ είναι αυτός που δείχνει το δρόμο ότι πρέπει να στηρίξουμε τον προπονητή, είναι εδώ για μας, οπότε έτσι εξηγείται, έχει και μία τέτοια εξήγηση η κίνησή του που πήγε στον Αλέσιο Λύση μετά τον γκολ για τον αγκαλιάσει. Ο Πέλκας, ο οποίος είχε και το γιώκα του στο αγκαλιά πριν από το παιχνίδι.
3: Του μοιάζει, πολύ του μοιάζει.
5: Ναι. Βέβαια, σημειολογικά ο τελευταίος επιτελικός χαφ που ήταν με το παιδί του πριν τη σέντρα πήγε στην Ντόρτμουντ πριν μια εβδομάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι.
0: Θοδωρή, για το Λύση.
5: Για ευχηθούμε για τον Πέλκα να πάει.
0: Για το Λύση πάντως, προσωπικά, εγώ τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση.
1: Από πότε?
0: Ό,τι έχουμε δει ως τώρα.
1: Από ό,τι έχεις δει μέχρι τώρα.
5: Είσαι βιαστικός, Κώστα.
0: Όχι, άκουσε με λίγο.
5: Άκουσε
0: με καθόλου, όχι. Έχει παίξει ο ΠΑΟΚ 5 μάτς. Mm. Έχει έρθει αυτός ο τύπος, λοιπόν, άγνωστος, μεταξύ αγνώστος στα δικά μας κυβικά, για να μπει στα παπούτσια του Λουτσέσκου, του προπονητή που ήταν 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο τύπος αυτός για μένα είναι ο αισιομάρτυρας. Και δεν μιλάει και δουλεύει και δεν λέει και τίποτα. Δουλεύει. Δουλεύει και φαίνεται ότι δουλεύει. Ο ΠΑΟΚ, με βάση αυτό που περίμενα εγώ, με τους 7, 8, 9 παίκτες που έχουν φύγει και έχουν έρθει άλλοι τόσοι, εγώ περίμενα πολύ χειρότερη εικόνα. Και βλέπω ένα ΠΑΟΚ ο οποίος παράγει, παίζει μπαλίτσα, δεν τα βάζει πάντα τα γκολ. Με την Πράνα, ας πούμε, ήταν για πολλά με λίγα. Ρε φίλε, συγγνώμη, εικόνα του αγώνα.
1: Να συμφωνήσω σε κάτι μαζί σου και δεν το πρέπει να γίνει τόσο σύντομα στη σεζόν. Θέλω να πω κάτι, γιατί έχεις πει πάρα πολύ σωστά. Δεν μιλάει κιόλας. Δέχεται με αξιοπρέπεια πράγματα που συμβαίνουν, βάζει το κεφάλι κάτω και δεν αφήνει ούτε ένα υπονοούμενο για ένα σχεδιασμό που ίσως να αλλάζει λίγο σε σχέση με αυτό που περίμενε ο ίδιος.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχασε τον Κωνσταντέλια μέσα στο καλοκαίρι.

0: Αλλά θέλει, για να δούμε, παιδιά, ομάδα.
1: Βάθος θα δούμε, ναι.
0: Πάω, του Λύση, κανονική, έχει ακόμα.
1: Ναι,
0: έχει
1: παιδί ακόμα. Μου, ναι. Εγώ σου λέω για
0: γιατί
1: την εκκίνηση
0: μιλάμε για. Ναι. Και η προσωπικότητά του σε πείθη και η σοβαρότητά του και αυτό που λες με τις δηλώσεις του που είναι πάντα to the point και εμένα μου αρέσουν όλα αυτά, αλλά να μην, εμένα δεν μου αρέσουν οι υπερβολές γενικώς και τα πρόωρα και τα βιαστικά συμπεράσματα.
1: Δεν το βγάλουμε από τη χρονιά.
0: Είναι λίγο πιο ενθουσιώδες και τον Μπενίτεθ όταν ήρθε το λέω.
1: Δεν θα το πούμε προπονητή τη χρονιά, αλλά εγώ λέω με βάση αυτό που παρέλαβε ο άνθρωπος. Εγώ το δίνω, μπράβο. Είναι πολύ μαζεμένο όλο αυτό που λέω.
2: Και πού ξέρετε, λέει σωστά ένας φίλος, ότι αυτό δεν ήταν το πλάνο. Εγώ θα πω ότι μάλλον ευνηδιάστηκαν πολύ. Γιατί θα ήταν έτοιμοι όλοι.
1: Ναι,
2: για την επόμενη μέρα.
1: Τόσο. Κάποια στιγμή θα γινόταν. Αλλά ότι ήταν ότι ξέρει, στο τέλος του μήνα θα δώσουμε και το.
2: Έτσι φάνηκε τουλάχιστον.
1: Δεν το νομίζω τώρα.
2: Προχωράμε. Κύριε Χαστά, αν δεν θέλετε κάτι άλλο, σας αφήνω.
0: Ναι, κλείνω με αυτό. Για να καταλάβει κανείς, όχι ότι δεν γίνεται κατανοητό, αλλά τέλος πάντων, πόσο σημαντικό είναι το να περάσει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη από την Νορβηγία με την πρόκριση. Αν βάλεις τα βάλεις κάτω, ο Αλέσιο Λύση που συζητάμε τόση. Όπα!
3: Τι έγινε.
0: Είπα Αλέσιο Λύση και βγήκε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Μπορεί να βγει και μόνο σε μένα. Ο Αλέσιο Λύση, λοιπόν.
4: Δεν είναι αυτό που λέγαμε μέχρι. Σε μάκησε κινητό. Σίγουρα. Ναι. Προχώρα.
2: Α, ναι.
4: Πάμε τώρα. Με ξυπνάτε από τεχνολογία. Πάμε.
2: Δεν τα ξέρουμε αυτά. Πες τα μας.
4: Λέγε.
2: Πάτα delete.
0: Εγώ ή το control.
3: Άστο, προχώρα, Θοδωρή.
2: Πάτα 0 και delete. Caps lock.
0: Ναι, προχωρώ.
4: Όρθια
0: προχωρώ και ολοκληρώνω.
2: Ναι, εσύ το έκανες, αλλά θα το κουβεντήσουμε.
1: Προχώρα, γιατί έχω να πω μια είδηση. Έχω να πω.
2: Ναι, ναι.
1: Μια είδηση έκτακτη έχω να πω. Προχώρα.
2: Κρίμα, Χαστά.
0: Συγγνώμη, μήνυμα από την Ιουλία έχω. Περίμενε.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνω. Τι έλεγα όμως. Για το πόσο σημαντικό είναι. Σταμάτα, ρε.
2: Όχι, κλείσε με αυτό γιατί πάγωσες έτσι κι αλλιώς.
0: Πάλι πάγωσα.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Δεν λέω τίποτα, θα το πω αύριο.
2: Είναι σημαντικό, ρε. Πες το, δεν πειράζει. Δεν σε πιέζω τόσο.
0: Όχι, ρε. Όχι.
2: Εντάξει, αύριο. Ωραία.
0: Σκέψη ήταν για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάτι της Πέμπτης. Ότι. Με τις τρεις εβδομάδες που έχει κενό μετά λόγω των εθνικών, θα μπορέσει ο Λύση να δουλέψει απερίσπαστα και χωρίς πίεση την ομάδα που έχει μέχρι τώρα και τους 5-6 που θα πάρει μέχρι το τέλος του μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση, η πίεση θα είναι τεράστια και η ατμόσφαιρα δεν θα του επιτρέψει να δουλέψει αυτή την ομάδα όπως θα μπορούσε. Αυτό.
2: Εντάξει, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια χαρά.
2: Σίγουρα. Ποιο τσακάλι είναι πάνω, ρε. Μην τον παίρνετε έτσι. Αφήστε τον λίγο τον άνθρωπο να πει την κουβέντα του. Δικό μα είναι. Λε και κάνει εκπομπή με γραμμέ. Τον έκοψε άλλο. Θοδωρή, χίλια συγγνώμη, ταπεινά. Δεν φταίω. Δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ελαμπέτ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3 με 5 και σήμερα είσαι μαζί μα.
4: Μα
2: ανέχεσαι. Αν είναι αθλητική εκπομπή. Εντάξει. Στο τσακίρ και έφυγε, γινόμαστε για λίγο αθλητική εκπομπή. Η άλλη κάνει νόηματα απ' έξω. Ποια τα πράγματα που σου πέσουν εκεί.
3: Μπορώ να πω μια πληροφορία μόλις μου ήρθε.
2: Όχι, δεν διαφωνεί. Ολοκληρώνω, έλαμπε 3 με 5 καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπίλιο, λόγο σε σένα. Τι είδη σου λέει, σε Παναθηναϊκό θα πάμε μετά.
3: Κατά πάσα πιθανότητα ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στον επαναληπτικό χώρο στο Τσέριν. Ο Τσέριν είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή τη ομάδα εκτός Ευρώπης, από άλλη Ήπειρο. Δεν είναι από Αγγλία η ομάδα.
1: Δεν
3: για να λέω από άλλη Ήπειρο.
1: Δεν είναι χάλκινος.
2: Σαουδική Αραβία.
1: Κάτι αραβικό θα είναι.
3: Δεν ξέρω. Είναι εκτός Ευρώπης. Mm. Από άλλη Ήπειρο η ομάδα που είναι μια ανάσα από το να αγοράσει τον Άνταμ Τσέρν. Άνταμ δεν τον λένε, ρε.
1: Άνταμ.
3: Ναι. Τον Άνταμ Τσέρν από τον Παναθηναϊκό.
2: Πώς σε λένε, είπαμε.
3: Το πιθανότερο είναι ότι κλείνει σήμερα αύριο η μεταγραφή. Άρα δεν πετάει καν για Τσεχία. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ομάδα, μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά πιθανότατα θα ξέρουμε.
2: Απολία.
3: Κατά τη γνώμη μου, όχι καθόλου απολία. Φαντάζομαι θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός.
2: Για το μάτς, λέω, γιατί είναι. Για το
3: δεν αφού πώς δεν έπαιξε το πρώτο μάτς.
2: Αυτό λέω. Δεν υπολογίζεται.
3: Δεν έπαιξε το πρώτο μάτς.
2: Έχω ερώτημα.
1: Τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν είχε παρουσία ο Τσέρνη στον Παναθηναϊκό.
4: Ο Τσέρνη δεν ήταν κακό χαφ πάντως.
2: Βέβαια, πολύ καλό ήταν.
3: Το χαφ δεν ήταν, απλά είχε ταβάνι. Το πικ του το έφτασε με τον Γιωβάνοβιτς.
4: Δηλαδή έχει κάνει και ματσάρες, αυτό λέω.
3: Το πικ του το έφτασε με τον Γιωβάνοβιτς, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, το πικ του το έφτασαν με τον Γιωβάνοβιτς.
4: Το πικ

0: ήταν δηλαδή.
1: Το πήγε τη απόδοσή του, ρε φίλε, το ταβάνι του, το έφτασε με τον Γιωβάνοβιτς.
2: Όχι,
0: τι άλλοι δηλαδή φτάσανε το παιδί.
2: Όχι, ο Λιοφώτης ας πούμε το κάνει μετά.
3: Ο Αϊτόρ.
2: Ξεκίνησε με τον Ιβάν, αλλά το κάνει μετά. Στο Παναθηναϊκό το πικ του.
1: Πότε μετά.
2: Την επόμενη χρονιά, αφού έφυγε ο Ιβάν,
1: ναι,
2: να κάνει τα πολλά.
1: Νομίζω πως ναι. Έχεις δίκιο.
2: Αλλά οκ, ρε παιδί μου, σίγουρα βοηθήθηκε πάρα πολύ αυτό παιδί. Ήρθε εδώ άγνωστο μεταξύ αγνώστων. 450 χιλιάρικα πήρε ο Παναθηναϊκός από την Ιρεμβέργη, νομίζω. Τίποτα δηλαδή, τσάμπα. Έπαιξε εδώ.
3: Κάτι πεντάρια δεν ακούγονταν για τον Τσέριν. Κάτι πεντάρια.
2: Τι πεντάρια.
3: 5 εκατομμύρια και τέτοια. Στα αρχές του καλοκαιριού.
2: Πέρσι, όχι, για να τον πέρσι δώσουμε. Είχε έρθει η Τραμπζοσπορ και έδινε 5, αλλά Παναθηναϊκός προτίμησε να πουλήσει τότε τον Μαξιμόβιτς.
3: Με τα ίδια λεφτά. Τσέριν. Με αυτά τα λεφτά.
2: Με αυτά τα λεφτά.
0: Ο Ζαρουρίου που μπορεί να πάει.
2: Ο Ζαρουρίου ότι φέρει ο μάνατζερ. Έχει και αραβίες, έχει ό,τι θες έχει. Ο ατζέντης. Να δούμε.
3: Να πω τώρα κάτι. Αυτό που θα ρωτήσει και ο κόσμος, ίσως το προλαβαίνω. Ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε για χαφ έτσι κι αλλιώς. Τώρα με τον Τζέριν που φεύγει, μήπως πάει για δύο.
2: Δεν θα πάει για δύο.
3: Όχι.
2: Ο Παναθηναϊκός θα παίρνει ένα χαφ γιατί θα έφευγε ένα χαφ. Τώρα θα ήταν ο Τζέριν ή ο Τσιριβέγγια. Το προηγούμενο διάστημα περιμένω θα είναι ο Τζέριν γιατί υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον από τη Χαλ.
3: Άρα Τσιριβέγγια μένει.
2: Για την ώρα, από ό,τι καταλάβαινε, ο Τσιριβέγγια θα μείνει ως εναλλακτική.
1: Κοίτα να σου πω κάτι. Θα μπει ο Κάγκουα. Ναι. Και θα πάρει κι άλλον.
2: Και θα πάρει κι ένα παίχτη.
1: Τον Κάγκο καλυμμένο είναι.
2: Εκτός τον Κάγκο,
1: παιδιά, τον Καμαρά, Τσιριβέγγια.
2: Κάγκο είναι 8.
3: Ναι, όχι, ναι. Σκεφτόμουν αν φύγει, όπως λέγατε, και ο Τσιριβέγγια. Λέω τώρα εγώ.
1: Αυτόν υπολογίζει μόνο.
2: Την ώρα δεν φαίνεται να φεύγει ο Τσιριβέγγια, εφόσον φεύγει ο Τσέριν. Απλά αυτό που λέει Βασίλη στον Κάγκο δεν το νομίζω στο μυαλό μου.
3: Θα έρθει παίχτη στο 8 ή στο 6.
2: Στο 8 θα έρθει. Θα έρθει παίχτη μπορεί να καλύψει και στο 6. Γιατί κυρίως θα παίζει 4-3-3.
3: Πάντως, εγώ τον Κάγκουα, ρε φίλε, στο μυαλό μου ακόμα τον έχω για λιγάκι πιο επιθετικό γέννη.
1: Κι εγώ.
3: Είναι πιο επιθετικό. Πιο πολύ από 8.
1: Από αυτά που έχουμε δει. 8,
3: 8,
1: 8,
3: 8 και μπροστά.
1: 8 και μπροστά. 8
3: ψηλά. Όχι 8 προς τα πίσω.
1: 8 προς τα μπροστά.
3: Ναι.
2: Θα πάρει ένα 8 που μπορεί να παίξει και στο 6.
1: Όπως τα έλεγε ο Αλέξης Σπυρόπουλος τώρα, 8,5.
3: 8,5. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση.
1: Να κάνεις.
3: Το έχω απορία πολλές μέρες. Με τον Τάσο Μπακασέτα, τι γίνεται.
1: Έλα, ρε φίλε, τι γίνεται με τον Μπακασέτα.
2: Τα παιδιά που είναι κομμένοι.
1: Όχι τίποτα άλλο, θα ξεκινήσουν και τα μάτια τη Εθνική, σωστά τον βάλουμε μέσα.
2: Τα παιδιά που είναι κομμένοι, ο Μπακασέτα, ο Πάντοβιτς, ο.
3: Βιλένα.
2: Βιλένα, ο Τόνι Βιλένα.
3: Ο Τόνι, ο Βιλένα.
2: Ο Βιλένα. Κάνουν ξεχωριστό πρόγραμμα την υπόλοιπη ομάδα με γυμναστή κτλ. Υπήρχε κάποια στιγμή το ενδιαφέρον τη Ομόνοια.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω πόσο προχώρησε ή δεν προχώρησε. Ο Παναθηναϊκός είχε πει ότι αν φέρνει μια πρόταση λόγω 500 χιλιάρικα.
1: Λοιπόν, επιβεβαιώνεται και από τον Παναθηναϊκό μόλις τώρα. Η Αλ Ουάχντα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι η ομάδα που αγοράζει τον Άνταμ Τσέριν. 3 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Άρα μέσα σε 2 λεπτά επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας. Δεν το λες και κακό.
3: Άρα, μη ρώτησα.
1: Ε?
2: Μπέρα, καμάρι μου.
1: Κακό δεν το λες.
3: Ευχαριστούμε την ΠΑΕ που βλέπει το κανάλι. Ξέρεις, η κουβέντα μπορεί να γίνει τώρα. Καλά, τώρα το πάνε αυτοί.
1: Αύριο πηγαίνει στο Αμπουντάμπι για τις εξετάσεις και τις υπογραφές, άρα επιβεβαιώνεται και ότι δεν πάει στην Τσεχία.
3: Τι θέλετε άλλο.
1: Σπαθιά να καταπιούμε.
3: Εκτός Ευρώπη, σας είπα. Ότι φεύγει, σας είπα. Ότι θα πάρει έναν σίγουρα και όχι δεύτερο. Για 3 μοίρια είναι οκ. Okay. Η εικόνα του.
1: Ναι, μια χαρά είναι.
2: Για τώρα που είμαστε, ναι.
1: Εντάξει, φίλε, καλά είναι.
2: Για τώρα είναι.
3: 4,5 τον πήρε.
2: Τον πήρε 450 χιλιάρικα.
1: Α, ναι.
3: Χωρίς
2: να
3: έχει. Ναι,
2: τον πήρε 450 χιλιάρικα χωρίς να έχει ποσοστό μεταπόληση η γερμανική ομάδα τότε.
3: Καλά, εντάξει, μια χαρά.
2: Οπότε όλα είναι ταμείο.
3: Και πόσο εύκολο είναι μόνο να δίνει ένα παίκτη στο πικ-πικ, δηλαδή σε τι θα του προσφέρει κάποιο ω περισσότερα χρήματα. Στα 5 εκατομμύρια δηλαδή. Δεν είναι απλό τώρα. Και δεν του πήρε και παίκτη ο οποίο ήταν και ενεργό. Δεν έπαιξε καν. Ναι, πρόκειο. Δεν του παίρνει κάτι βασικό. Οκ. Okay. Λοιπόν, Παναθηναϊκό, έτσι κι αλλιώ θα πηγαίναμε.
1: Επίση, μια και είπαμε εθνική, να πω και αυτό, ότι 12 η ώρα κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια τη Ελλάδα για το μάτς με τη Γερμανία στο Augsburg. Θα γίνει αυτό το μάτς 27 Σεπτέμβρη για Nations League δεύτερη αγωνιστική. 2.200 ήταν τα εισιτήρια, εξαφανίστηκαν σε 3 ώρες από τους Έλληνες εκεί λογικά. Αυτό, 2.200 θα έχουμε κόσμο στο Augsburg.
3: Εντάξει, λογικό, έχουμε πολύ κόσμο εκεί. Μάλιστα, κύριε Γουλή.
2: Λοιπόν, πιάσαμε τα φευγιά και είναι σημαντικό ότι έχει κάνει και μια πώληση, όπως φαίνεται, στα 3 εκατομμύρια. Εγώ το πιστεύω ότι ο μάνατζερ του Ζαρουρί ψάχνεται για να του βρει πρόταση. Μπορεί και προς Αραβία. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε 2.800 ήταν η οψιόν αγοράς. Με μια αντίστοιχη πρόταση σαν αυτή του που έγινε για τον Τζέριν θα είναι οκ. Okay. αν φτάσει μια τέτοια πρόταση. Τ' άλλο θα συνεχίσει όσο έχει. Αν έρθει η πρόταση και πουληθεί ο Ζαρουρή, ο Παναθηναϊκός θα πάρει δεδομένα εξτρέμ. Έτσι, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Επίσης, μαθαίνω ότι υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά του ατζέντη του Τουμπά. Και εκεί μπορεί να έχουμε συγκοινωνούντα δοχεία. Να έρθει πρόταση, να φύγει. Και έρθει μια πρόταση από τη Ρωσία, την οποία δεν αποδέχτηκε καιρό πριν, Ιούλιο είχαμε ακόμα. Εσύ ήσουν στα βουνά της. Δεν έχει βουνά, στα λαγκάδια της Ολλανδίας.
3: Το μόνο που δεν έχει.
2: Το μόνο δεν έχει βουνά. Στα λαγκάδια της Ολλανδίας. Και εκεί στο 90 μπορεί να πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Για την ώρα όμως, πέρα από το αγωνιστικό, το βάρος είναι στο 8 και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη βασική επιλογή του στο 8-6.
3: Άλλη εκκρεμότητα υπάρχει?
2: Όχι από εκεί πέρα.
4: Αυτός που θα έρθει να είναι βασικός μαζί με τον Καγουά.
2: Αυτός που θα έρθει, αν παίξει 4-3-3, θα είναι Καμαρά, ο παίκτης που θα έρθει και ο Καγουά.
3: Okay. Καταλαβαίνω.
2: Αλλά
3: πολύ...
2: γενικά έχουμε ένα προπονητή ο οποίος μπορεί να δοκιμάσει και 4-2-3-1 και να δοκιμάσει διάφορους σχηματισμούς. Και του δίνει μια ευελιξία μεγαλύτερη γενικά ο Καγκουά.
3: Καταλαβαίνω πολύ κόσμο που ρωτάει αυτό που ουσιαστικά ρώτησα και εγώ νωρίτερα, Μπίλα, όταν θα πάρει και δεύτερο χάφ τώρα που φεύγει ο Τσέριν. Αλλά δεν είχα υπολογίσει και εγώ ότι είναι ο Καγκουά που μπαίνει τώρα.
2: Θεδομένα θα έπαιρνε.
3: Και θα πάρει και χρόνο, Κώστα μου, ο Κοντούρης πλέον.
2: Ούτως ή άλλως το πλάνο ήταν κάποιος θα έφευγε από τα χάφ.
3: Εντάξει.
2: Για να έρθει ο Καγκουά και ο παίκτης που ήθελε ο Παναθηναϊκός να πάρει. Και να αγοράσει, το οποίο σαφώς θα ήθελε να έχει γίνει νωρίτερα αυτή η κίνηση. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με τα μεταγραφικά. Προτεραιότητα να πάρει το χαφ και από εκεί πέρα, αν έρθουν, συγκοινωνούν τα δοχεία. Ξαναλέω, φεύγουν, έρχονται. Αν φύγει ο Τουμπά και ο Ζαρουρή, αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για παίχτη εκεί. Σημαντικό. Επίσης, σημαντικό σημερινό. Μπήκε κανονικά στο 100% των προπονήσεων ο Καλάμπρια. Θα ταξιδέψει, όπως είπαμε, μεθαύριο για Τσεχία.
3: Εκεί τι γίνεται με το θέμα που βγήκε τώρα? Ότι...
2: Και υπήρχε ένα δημοσίευμα στην Ιταλία από ένα Ιταλό δημοσιογράφο ότι είναι μια ανάσα από την Τωρίνο. Μετά έβαλε και την Τζένο, αν την ενδιαφέρεται, σε δεύτερο tweet που έκανε. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Αν τα ακούσω διαψεύω κατηγορηματικά, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι η ακριβή τοποθέτηση του Παναθηναϊκού για το θέμα του Καλάμπρια. Από τις αρχές του καλοκαιριού γενικά βγαίνουν και διαραίουν διάφορα δημοσίευματα από την Ιταλία, πότε η Τωρίνο, πότε η Τζένο, πότε η Σασουόλο. Δεν υπάρχει κάτι.
3: Αυτός ο τύπος που το έγραψε είναι αξιόπιστος ή είναι...
2: Το διέψευσε η ομάδα.
3: Ναι, το διαψεύδει επίσημα. Αυτό όμως είναι που λέμε ότι το διαψεύδω γιατί τώρα έχουμε αγώνα που λέμε.
2: Όχι, φέτος δεν διαψεύδει κάτι για να ρίξει τάξη στα μάτια. Ό,τι λέει πως τώρα είναι ακριβώς. Δεν ισχύει καλά, αυτό, δεν ισχύει ναι. Αυτό. Τώρα αυτό έβγαλε ο Βασίλης κατευθείαν το θέμα. Στα τρία λεπτά, παιδιά, επιβεβαιώνεται, παίρνουμε πολύ το τσέρι. Τέλος. Ναι. Δεν έχει επικοινωνιακά, δεν κάνει περίεργα πράγματα ο Παναθηναϊκός φέτος. Θα είναι διαθέσιμος ως αλλαγή ο Ιταλός μεθαύριο και είναι σημαντικό κυρίως και για το πρωτάθλημα μετά, γιατί τα μάτια είναι σερή. Όπως είπε και ο Διονύσης νωρίτερα, ξεκινάει και το κύπελο. Θα αρχίσει Τετάρτη Κυριακή μέχρι τις 20 του μήνα σερή ο Παναθηναϊκός.
4: Και είναι σημαντικό. Αύριο κλείωση.
2: Για, θα γίνει αύριο με
4: κλειδαρίθμους.
2: Με κλειδαρίθμους για το.
4: Ναι, για το
2: αύριο 7 η ώρα. Αύριο 7 η ώρα. Η εκδίκαση είναι την Τετάρτη. Θα φτιάξουν πακέτο ή Α ή Β.
3: Εξήγησε στον κόσμο αυτό που πολύ ώρα μου είχε πει την άλλη φορά. Για ποιο λόγο δεν βάζουν ή αυτό ή αυτό, γιατί υπάρχει μια δυσκολία.
2: Γιατί δεν βάζουν Αστέρα ή Λεβαδιακό, είναι γιατί ο Λεβαδιακό είχε βγει στο 5-8, ο Αστέρα στο 9-14. Άρα πάνε με γκρουπ δυναμικότητα. Δεν μπορούν να βάλουν Αστέρα ή Λεβαδιακό. Λογικά θα βάλουν Λεβαδιακό ή Ατρόμητο που ήταν ένατο. Άρα αν αποκλειστεί ο Λεβαδιακό θα πάει. Ο Ατρόμητος το 5-8
3: ναι.
2: Και Αστέρας
3: ή
2: Ατρόμητος. Ναι.
3: Ναι.
2: Και Αστέρας ή Ατρόμητος.
3: Μπράβο. Ποιος πήγαινε πάνω, ποιος πήγαινε κάτω.
2: Μπράβο, μπράβο. Κάπως έτσι θα το κάνουν λογικά αύριο. 7 η ώρα είναι η κλήρωση να πούμε
3: επίσης,
2: αύριο.
3: Συγγνώμη, δεν θα γινόταν αλλιώς, γιατί δες που κουβεντιάζαμε. Μπορεί να υπάρξει...
2: Δικαστική έθεση. Απόφαση, ναι. Αλλά ναι, ναι. Απλά πρέπει έτσι κι αλλιώς όμως... Μέχρι αρχή Σεπτέμβρη να
4: το κύπελλο ξεκινάει νωρίς.
2: Πρώτη, 2-3 Σεπτέμβρη είναι η
4: πρώτη αγωνιστική. Ξεκινάνε οι αγώνες. Και γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, δεν καταλαβαίνω.
2: Τι δεν έχει γίνει ακόμα.
3: Τετάρτη λέει.
2: Τώρα δεν ξέρω, δεν θα τα βάλω και με τα δικαστήρια, ποιος είμαι.
3: Όχι, μείνει σε...
4: Ανοίξτε τα δικαστήρια.
2: Να τα βάλω με τα δικαστήρια.
3: Μείνεις ταπεινός.
4: Είσαι από τα δικαστήρια.
2: Ναι.
4: Θα βάλω εγώ μένει.
2: Ναι, βάλτε εσύ.
3: Για το φίλο που λέει, μην κρύβεστε, λέει, αλήθειες. Πότε φεύγει ο Τσέριν? Έφυγε ο Τσέριν, το πάμε τώρα. Μήπως βλέπει λίγο πιο πίσω?
0: Μπορεί.
3: Μπορεί. Και ο Ζαρουρί. Και για το Ζαρουρί είπε ο Κώστας.
2: Άρα... Δεν θυμάμαι αν φέρει πρώτα σου μάνατζερ του, ρε παιδιά.
3: Ξέρεις, καμιά φορά κρατάει επιφυλάξεις, γιατί κάποιοι βλέπουν και είναι λίγο πιο πίσω. Βλέπουν την εκπομπή και την έχουν ξεκινήσει λίγο πιο μετά. Οπότε εντάξει, γράφουν και να μείνουμε και μπαίνει στο live.
2: Επίσης, νομίζω ότι θα πάρει αύριο κλειδάριθμο ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά για να κάνουν το ρεπό του στην ίδια αγωνιστική. Και να παίξουν το μεταξύ του.
3: Αυτό που μας έλεγε το βράδυ.
2: Δηλαδή, αν θα γίνει δεύτερη ή τρίτη αγωνιστική του κυπέλου, 9 ή 16, ούτως ή άλλως όλες οι ομάδες παίζουν 4 αγωνιστικές και έχουν ένα ρεπό. 4 μάτς και έχουν ένα ρεπό. Οπότε, δεν είναι τόσο δύσκολο να πάρουν το ρεπό την ίδια, το ρεπό τους την ίδια αγωνιστική.
4: Εφόσον μην κληρωθούν και μαζί.
2: Ναι.
3: Καμαράτσι Ριβέγια Κοντούρι λέει, για 6-8 πηγαίνουμε έτσι. Κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος πολύ από αυτό. Με αυτό πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, φίλε, στο 6-8.
1: Τι Καμαρά?
3: Καμαράτσι Ριβέγια.
2: Πού είναι ο Κάγκουα?
3: Κοντούρι για τώρα, λέει, για το παιχνίδι αυτό.
2: Για το παιχνίδι μεθαύριο.
1: Νομίζω ότι ο Καμαρά με τον Τζιρβέγια θα παίξουν πάλι. Δεν γίνεται, τους έβαλε 90 λεπτά στο πρώτο μάτς. Άρα δείχνει ότι τους υπολογίζει απόλυτα. Και για να μην έβγαλε και κανέναν από το γήπεδο, σημαίνει ότι ήταν και ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Mm. Άρα φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω, ότι πάλι αυτό το δίδυμο θα δούμε. Απλά δεν ξέρω τι θα παίξει, αν θα βάλει κι άλλο το χαφ.
2: Νομίζω ότι σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει και με τρίτο χαφ. Μπορεί να το δούμε το Κοντούρι μεθαύριο.
1: Πάντως, εγώ πάλι με δύο φορ θα παίζα, φιλέ.
2: Και με την εξέλιξη του αγώνα.
3: Με δύο φορ.
1: Ναι, ναι. Πάλι με Τετέι Λιβάη. Ή με τον έναν στα άκρα και να φτάνει και να
2: αριστερά. Εγώ πιστεύω θα πάει 4-3-3 με το Λιβάη δεξιά, αριστερά Αντίνο και κορυφή το Τετέι. Και θα βάλει τρίτο χάφ.
1: Και τα μπόρδα στον πάγκο.
2: Και θα βάλει
3: ο Κροάτης θα παίξει.
2: Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεκινήσει.
3: Ο Γιάνκουσιτς, λέω.
2: Αν θα ξεκινήσει. Αν ξεκινήσει ο Γιάνκουσιτς, θα μπει μετά ο Κοντούρης. Αν ξεκινήσει ο Κοντούρης, θα μπει μετά ο Γιάνκουσιτς.
3: Α, λες Κοντούρης ή Γιάνκουσιτς, όχι τα μπόρδα.
2: Όχι.
3: Ή Γιάνκουσιτς.
4: Ο Λιβάη έχει συγκεκριμένο χρόνο που παίζει.
2: Ο Λιβάη είναι, όπως είπε ο ίδιος ο Νίστου μετά το προηγούμενο παιχνίδι, δεν είναι ακόμα για 90 λεπτά σερί, όπως δεν είναι και ο Τετέι μετά τη λιμόδη μονοπυρήνα σου πέρασε. Να δούμε πώς θα το χειριστεί μεθαύριο.
3: Κάτι άλλο φοβερό σε όνομα ή οτιδήποτε άλλο για να κλείσουμε Παναθηναϊκό? Έχουμε μέρες να τα λέμε μέχρι να παίξει. Εσύ φεύγεις Τετάρτη, το λέω καλά?
2: Τετάρτη,
3: την ομάδα.
2: Πολύ πιθανό, λίγο αφού μπούμε στο αεροπλάνο, να βγούμε έτσι.
3: Για λίγο.
2: Κάνα 20 λεπτό.
3: Και τα υπόλοιπα από εκεί.
2: Πριν απογειωθεί.
3: Εντάξει, ωραία. Κάτι άλλο σε ονόματα αυτά, τίποτα, έχεις τίποτα
2: όχι,
3: στο μυαλό σου?
2: Όχι, όχι.
3: Ωραία, ωραία. Προχωράμε. Πάμε με Βερβελέ, παιδιά, να κουβεντιάσουμε για Ολυμπιακό τώρα. Και στο τέλος έχουμε και Άρη, φυσικά έχουμε και Άρη, όπως κάθε φορά. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται με μεταγραφές. Γράφει ένας φίλος σε donation εδώ. Ολυμπιακός 0 μεταγραφές, λέει, σήμερα. Κάτσε, περίμενε, δεν μιλήσαμε για Ολυμπιακό ακόμα.
0: Τι θέλει δηλαδή?
3: Μεταγραφή.
4: Είναι μεταγραφές σήμερα, λέει, για σήμερα.
3: Θέλει σήμερα μεταγραφή, το παιδί αυτό.
0: Δύο του μήνα δεν είναι η λίστα?
2: Ναι.
4: Τρεις.
2: Δύο του μήνα. Το τσεκάρα σήμερα. Ολονών. Όχι μόνο ναι, του Τσουλού. Όλοι, όλοι δύο
4: όλοι
2: του μήνα.
4: Όλοι συλληφθείς.
3: Την ιδέα του Σαούλη τη βρίσκω όλο και πιο ελκυστική για μια ωραία μεγάλη μεγάλη εκπομπή όταν ολοκληρώνονται οι προθεσμίες.
1: Καλομελέτα, Βασίλη μου.
3: Όχι, όχι, νομίζω θα γίνει. Με την γνώμη
1: θα γίνει.
3: Με την έχει πει, ναι.
1: Για την όχι,
3: τη βρίσκω και
1: όχι, για την τελευταία μέρα των μεταγραφών.
2: Αυτό είναι. Περίμενε, τελευταία μέρα των μεταγραφών είναι 15.
1: Τι 15, 15. Φιλέ, 31 είναι.
4: Για Ευρώπη, για Ευρώπη.
3: Για Ευρώπη,
2: για Ευρώπη τώρα λέτε.
3: Ναι, ναι.
4: Στην Ελλάδα οι μεταγραφές είναι 15 Σεπτέμβρη.
2: 15 Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα.
3: Ναι, 31 είναι ωραία πράγματα.
2: 31 όμως δεν θα στρελαθεί η Ελλάδα.
0: Κάντε τη μεταγραφή του.
2: Ξέρεις κάτι.
0: Του χαφ της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρσελόνα ή στην
1: Άσσα. 15 είναι ακόμα
3: και αγορές. Για ελληνικά θα μιλάμε.
4: Ναι, ναι.
2: Με τις 15. Απλά ξέρεις τι, σε εμάς δεν μας ακουμπάει τόσο. Δηλαδή αν είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός το χαφ, όχι έχει περιθώριο μέχρι 2 το βράδυ να τον πάρει. Να το δηλώσει στη λίστα του.
0: Βέβαια.
2: 31 θα καίγεται όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία.
1: Α στείλουμε άτομα στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στη
2: Βαλένθια. Στη Ρώμη, δηλαδή.
4: Μαδρίτη, Ρώμη, για το Αθλέτικο.
2: Ρώμη, για το Αθλέτικο.
1: Πάμε.
2: Δεν καίγεται τόσο πολύ τι ελληνικέ ομάδε υπό την έννοια ότι οι εκτό Ευρώπη έχουν ω 15 και οι υπόλοιποι έχουν προθεσμία και 2 του μήνα.
4: Ακούγε. Ο καλύτερο επενδυτή αυτή τη στιγμή στον ελληνικό αθλητισμό είναι ο Μυρότσο.
2: Εγώ κι άλλα.
4: Λονδίνο, Τόκιο. Για Τόκιο λέγει πριν.
3: Αυτά τα χαϊλίκια πια εννοείς στις εκπομπές. Εντάξει ρε, δεν θα σε βγάλω πολύ το πρόγραμμα.
1: Και πού να δεις έρχονται εκπλήξεις.
0: Εκπλήξεις για ποιους?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Για το τηλεοπτικό μας κοινό και το, και το κοινό μας
0: στο site. Το τηλεοπτικό μας κοινό θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει όλοι οι παραγωγοί.
1: Έχουν συμφωνήσει.
0: Και να υπάρχουν τέτοια. Με αυτοδιορισμό δεν υπάρχει.
1: Άκου. Όσοι δέχτηκαν να πάνε εκεί μέσα και να φωτογραφηθούν.
0: Αυτά που δεν γίνονται.
1: Είναι συμβόλαιο.
0: Δεν έχει να κάνει. Έχω δύο φωτογραφίες παιχτών εγώ και πήγαν σε άλλη ομάδα σε μια εβδομάδα.
1: Εμείς δεν
0: είμαστε. Δεν πήγα δημοσιογράφος. Μην ανοίξουμε το κομμάτι για δημοσιογράφους.
1: Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι.
0: Και έχουμε άλλα τώρα γκρίνιες.
1: Ο λόγος μας και οι φωτογραφίες μας συμβόλαια.
0: Με άλλους αγκαλιαζόσασταν και φιλιόσασταν. Άστο τώρα.
1: Φιλίου του αγκαλιάζω.
0: Άστο τώρα.
1: Ποιου.
0: Μόλι έπεσε τον πήγε εκείνη.
3: Ναι, αλλά ήμασταν πάντα
0: πιστοί. Παλιά κοντίο. Πορτορικό.
3: Ήμασταν πάντα πιστοί σε εσένα όμω.
1: Παιδιά, δεν έχω είδηση για Ηρακλή. Σε λίγο στο Αθλέτικο θα έχουμε. Ψωμάκι. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για Ηρακλή.
4: Ψωμάκι για Ηρακλή.
3: Ναι.
4: Τροφή για συζήτηση πολύ.
3: Okay.
1: Θα κάνουμε ένα μπαμ.
3: Θέλετε να αναφέρουμε καθόλου εδώ στην εκπομπή.
1: Όχι, περιμένω να πάρω το OK.
3: Εντάξει, εντάξει, ωραία. Σύμφωνοι. Θα περιμένετε Αθλέτικο, παιδιά, διαβάζετε τι κι αλλιώς. Εφαρμογή έχετε κατεβάσει. Μια και το ρωτάω για να δω πόσα like έχουμε. 200. Δυνατή πολύ στο chat σήμερα.
1: Πολύ δυνατή.
3: Είχαμε φτάσει σε 5-800 πριν από λίγο. Εκεί κοντά είμαστε και τώρα. Την εφαρμογή την έχουμε για να θυμίσουμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τζοτζίνα, για δώστε μου, μια και το αναφέραμε. Μια και έχουμε και ειδησούλες μετά για Ηρακλή και όχι μόνο.
4: Σε κράζει συνέχεια.
0: Πάλι με να κράζει.
3: Λοιπόν, εδώ είναι η μεγάλη εικόνα στα κινητά του αθλητή.
0: Εδώ θα
3: πεθάνει. Την τρέλα μου σήμερα. Ρε, περίμενα να τελειώσω λίγο με αυτό εδώ πέρα που διαβάζουμε.
4: Έχω μιλάω, κύριε.
0: Συγγνώμη για την εφαρμογή.
3: Δεν κοιτάζω σε ένα κύριε Καπέλο.
0: Μπορώ να παραγγείλει δύο νερά, πιούμε γιατί έχουμε κάνει έξω.
1: Λίγο νεράκι στο κύριο
3: Καπέλο. Είναι καθαρό. Δώσ' το.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Είμαι σαν παρουσιαστή, ρε.
0: Είμαι σαν του μεγάλου. Μπορεί κάποιο σε μισή και να σου γυρίξει κάτι μέσα.
3: Πριν από λίγο ήταν την εφαρμογή του αθλητικού. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν. Πάμε μετά. Διονύση.
0: Μεγάλο σου κράτο κόκαλι όταν του πηγαίνει ένα μπουκάλι νερό, διαφέρεται άλλο ένα. Το ξέρει αυτό. Όπου πήγαινε.
1: Και.
0: Και έπαιρνε από το δεύτερο. Από το
3: με τι κόσμο έχει συναναστραφεί, ρε.
0: Όχι εγώ, δεν είπα πω δεν είχαμε τραπέζι.
3: Α.
0: Και ένα άλλο πρόεδρο τώρα μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Δεν πήγαινε από πλαστικό, δεν πήγαινε από γυάλινο μόνο.
3: Πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Πολύ μεγάλη ομάδα.
3: Ή 5-8.
0: Ένα 4.
4: Υπάρχει άλλο ένα μεγάλο πρόεδρο που έλεγε τσάκω ένα πενιντάρικο και βγάλει τα κουκούτσια από το καρπούζι.
1: Από όλο
0: αλήθεια τώρα. Τρομερή δουλειά αυτή.
4: Τσάκω ένα πενιντάρικο.
1: Εγώ έχω πει.
0: Το έκανε.
1: Άκουσα με.
0: Το έκανε.
1: Εγώ έχω πει. Μία.
3: Εύκολα. Εύκολα.
0: Ταυτίνω κιόλα.
4: Και συγγνώμη που άργησα.
1: Έχω πει πώς γίνεται να έχει προχωρήσει τόσο η τεχνολογία και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το έχω προτείνει και σε δύο φίλους μου να το κάναμε εμείς. Και να μην έχει βγει ακόμα μηχάνημα που θα καθαρίζει το καρπούζι από τα κουκούτσια. Όποιος το κάνει θα οικονομήσει.
3: Σοβαροί προβληματισμοί στο Αθλέτικο σήμερα το
1: απόγευμα. Αυτή θα είναι η επένδυσή μας, Βερβελέ. Εκεί θα οικονομήσουμε.
3: Θα βγάλετε εκατομμύρια, παιδιά.
1: Θα φτιάξουμε μηχάνημα που θα καθαρίζει το καρπούζι από τα κουκούτσια.
0: Έχω δύο δουλειές
1: και θα το προσφέρουμε ακουκούτσοτο.
0: Έχω δύο δουλειές να κάνω εκτός δημοσιογραφίας, αλλά ψάχνω το κεφάλαιο.
3: Πόσα
1: εδώ, φίλος.
4: Πόσα είναι.
1: Πόσα θες.
3: Πόσα.
1: Λέει, πόσα θες.
3: Δεν λέει κατόσα, δεν τρέπεται.
0: Τι.
4: Την ιδέα,
3: ο Τσαλάν μου στείλε μήνυμα και λέει για τις διαφημίσεις στο YouTube. Δεν είναι δικό μας θέμα αυτό.
1: Ο Τσαλάν.
3: Ναι, ναι, όχι ο ίδιος.
0: Φίλε, είναι για να πάρουμε έσοδα για να τα βρούμε για τις επόμενες εκπομπές.
4: Για το νέο πρόγραμμα.
3: Φιλιά από Σικάγο, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Λοιπόν. Βερβελέ, τρίτη φορά το λέω.
0: Έλα, ρε φίλε.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε λιγάκι. Ο Φρόιλερ λέει να είσαι εδώ πέρα, έχει αποκτηθεί γιατί για εξάρι ή οχτάρι.
0: Πω.
4: Γιατί βάζετε ταμπέλες σχέσεις.
3: Είπα κάτι που δεν έπρεπε. Σε ενόχλησε κάτι που είπα.
0: Θα ρωτήσουμε γιατί αποκτήθηκε ο Φρόιλερ. Για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
4: Όπου χρειαστεί. Γήπεδο φτιάχνουμε καινούριο. Μπορεί να χρειαστεί να κουβαλήσει την μπάζα.
0: Μπακ δεξί μπορεί να σου πει να παίξει. Τι μα νοιάζει. Άκου και.
3: Αυτό απαντά στο φίλο που ρώτησε. Εντάξει. Έλα.
0: Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές. Μίνιμουμ 3.
3: Ξεκινάμε από κάπου.
0: Μίνιμουμ 3 είπαμε.
3: Μίνιμουμ 3.
0: Στο βράδυ. Για όσου δεν ήταν μαζί μα το βράδυ. Θα πάρει ένα half, να αλλάζει κάτι εκεί. Θα πάρει ένα δεξιμπάκ και θα πάρει ένα extreme. Λοιπόν, στο θέμα του. Από πού θες να αρχίσουμε.
3: Ό,τι σ' αρέσει, δεν θέλω να σε
0: αρχίσουμε.
3: Τώρα ξεκινήσει καλά, δεν θέλω να σε.
0: Να μην αρχίσουμε από τον back, να αρχίσουμε από το.
3: Από το extreme.
0: Όχι, το half.
3: Αφού θα το κάνει ό,τι θέλει, γιατί με βάζει και ρωτά.
0: Εντάξει, ρώτα με ξανά ό,τι θέλει.
3: Extreme θέλω. Extreme.
4: Το Vargas θα πάρει.
0: Λοιπόν. Στα extreme. Νομίζω ότι ο Βάργκας είναι το φαβορί, τουλάχιστον και με όσα θεωρούν οι Ισπανοί. Υπάρχει αυτό που λένε πολλοί ότι καλή σχέση σε Βίλη λόγω της παρουσίας του Ναβάρο. Θυμίζω ότι ήταν ο πρώην συνεργάτης του Κορδόν και σε Βίλη γενικά το Βάργκας θέλει να τον πουλήσει. Να πούμε ότι ο Βάργκας δεν υπολογίζεται από τη Σεβίλη, δεν είναι δηλαδή ότι θα καμφθεί η αντίσταση της ξέρεσης. Απλά κοιτάζει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Για να τα βάλει στα ταμεία της, να κάνει αυτή τη δουλειά της. Ο Βάργκας υπάρχει η άποψη αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό ότι είναι πολύ πιο έτοιμος παίκτης σε σχέση με άλλα πακέτα. Δηλαδή, επειδή έχουμε αναφέρει για παράδειγμα το όνομα ενός παίκτη που είχε προτείνει ο Μεντιλίμπαρ του Χίλ, είπε και χθες ο Βασίλης ο Μυρότσος ότι δεν έχει καλούς αριθμούς. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή,
3: για το Χίλ, λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, δεν έχει 10 γκολ, 15 γκολ, 20 ασίστ να πει σε ένα πακέτο πολύ ελκυστικό. Δηλαδή, του Βάργκας η εικόνα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει, παίζει και σου αλλάζει επίπεδο όσον αφορά στα άκρα.
3: Θυμάστε αν είναι 28 όπως θυμάμαι ο Βάργκας.
1: Τι είναι 28?
3: 28 ετών.
1: Α, δεν ξέρω.
3: Το θυμάσαι, τσέκαρε το μία ρετά σου γιατί είμαι στο τσάτ εδώ. Συνέχισε Διονύση, ήθελα να το ρωτήσω αυτό.
0: Λοιπόν, δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι σε προτεραιότητα Ολυμπιακός να προσπαθεί
3: 28 είναι,
0: να το κλείσει. Νομίζω δηλαδή είναι πιο μπροστά από σε σχέση με τις άλλες περιπτώσεις. Στο θέμα του ΧΑΦ υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα στο Μεξικό για τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού που είναι στην West Ham, τον Άλβαρες, που ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για αυτόν. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει, λένε ότι είναι σε θέση ισχύως σε σχέση με την Real Sociedad γιατί θέλει να τον αγοράσει τον Άλβαρες. Βέβαια οι Μεξικάνοι χθες έλεγαν ότι δεν παίζουν τα ποσά των 7-8 εκατομμυρίων στην West Ham, γιατί έχουν μεταφέρει μια πρόταση τέτοια. Εγώ η αίσθηση και η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο Ολυμπιακός θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα στα ΧΑΦ να πάρει τον Μπουέρτα. Δηλαδή μέχρι ο Μπουέρτα να πάει σε κάποια ομάδα, αν δηλαδή δεν είναι στον Ολυμπιακό, θα προσπαθήσει ακόμη και όταν είναι να κλείσει κοντά σε κάποια άλλη ομάδα, να κάνει δηλαδή μια πρόταση τέτοια που να μπορέσει να φέρει τον Μπουέρτα. Δηλαδή θεωρεί ότι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ δίπλα ενδεχομένως είναι το ιδιάδα που ταιριάζει πολύ. Τώρα, από την άλλη, πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως κάποιοι υποτιμούν ένα παίκτη σαν τον Άλβαρες, το που καταλαβαίνω, γιατί ο καθένας κάνει και την ανάλυση του, δηλαδή για το αν ήταν τραυματίας και πότε ήταν τραυματίας, αν έπαιξε ή δεν έπαιξε. Δηλαδή για ένα παίκτη που στην καριέρα του έχει πετύχει πολλά πράγματα και που για να είσαι αρχηγός στην Εθνική Ομάδα του Μεξικού, κάτι έχει κάνει καλά, ρε φίλε. Έχει ένα πακέτο. Καλό έκτιμο. Τώρα οι Μεξικάνοι το πάνε λίγο παραπέρα το θέμα, γιατί έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή τη συνεργασία που ξεκινάμε, όπως είπα από χθες το βράδυ, που έμπλα Μοντερέι, Γουαδαλαχάρα και τις άλλες μεγάλες πόλεις του Μεξικού, που θα είμαστε φαν και ακολουθούμε πιστά.
1: Πάλι τα
0: Χουάρεθ, όλα τα.
3: Έχει κάθε λόγο να νιώθει μέλος τους πλέον μετά από την ειδική αναφορά που το έκανα.
0: Είμαι με Γκονζάλες μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Ενημέρωσες.
0: Δηλαδή έχω έρθει σε πολύ μεγάλο δίλημα τώρα λόγω Ελκαμπή. Γιατί γουστάρω Ελκαμπή.
1: Τη σύνδεση του Ελτσάπο την είδες.
0: Σου είπα, δεν έχω χρόνο για να βλέπω Netflix. Δίνω τα πιο τζάπα 12 ευρώ το μήνα.
1: Γιατί δεν βλέπεις?
0: Γιατί πληρώνω Netflix και τα βάζω όλα στο αγαπημένα και δεν βλέπω τίποτα.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Έχω μπει σε άλλη διαδικασία τώρα. Έχω μάθει την Πέπα απ' έξω.
1: Τον Μπλουί. Την Πέπα την έχουμε μάθει εμείς. Χρόνια.
3: Αυτά είναι παλιά Μπλουί τώρα για αυτά, εντάξει.
0: Έχω μάθει αυτά το καλοκαίρι. Είδα το τρέιλερ μόνο που πήγε ο.
3: Μπιτζαμοήρος βλέπεις.
0: Που πήγε ο. Όχι. Που πήγε ο
1: Μπιτζαμοήρος. Τα είχα δει όλα, ρε φιλέ.
0: Ναι.
1: Όλα τα είχα δει. Βέβαια.
0: Είδα το τρέιλερ που είναι ο αστυνομικός από πίσω εκεί στον Ελτσάπο. Πιάνει τον άλλο πρώτα που του λέει: βάλα χέρια σου κάτω.
1: Τον Ελτσόλο.
0: Ποιο είναι ο Ελτσόλο, είναι ο
1: άλλος. Ελτσόλο νομίζω, ναι, κάπως έτσι.
0: Και πάει μετά και βλέπει τον Ελτσάπο και παθαίνει σοκ ο αστυνομικός. Σε τρέμει ολόκληρο, να πούμε. Καλό.
3: Ωραίο, δυνατό.
1: Τσόλο. Και του λέει: ξέρει ποιο είμαι εγώ.
3: Έτσι. Έμπλεξε, του λέει.
1: Ξέρω, βγες.
3: Έμπλεξες. Με μηνύματα.
2: Καραμάνης δεν είσαι.
1: 15 εκατομμύρια το έδινε ο Ελτσάπο του αστυνομικού για να τον αφήσει.
0: Και τον άφησε.
1: Όχι, δεν τα δέχτηκε.
0: Αλήθεια λες.
1: Θα συζητήσουμε τώρα για το αν θα τον άφηνα.
3: Δεν θα είχε καταλάβει καλά.
0: Θα τον άφηνες, ε.
1: 100% ρε φίλε. Τι ρωτάς.
0: Στην διαθεσιμότητα θα σε βάζαμε.
1: Θα τον άφηνα, θα του φτιάχνα και ένα κάδρο. Θα τον βλέπω κάθε μέρα που θα μπαινα σπίτι να κάνω το σταυρό μου. Τον φύλαγα.
2: Έχω ένα παταράκι, εκεί θα τον φύλαγα και όλα τον έκρυβα. Σε ένα παταράκι που έχω καμιά εβδομάδα και μετά θα με.
0: Ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή.
3: Αν κάτι χαρακτηρίζει την εκπομπή, είναι η ηθική της. Τι μήνυμα περνάτε στις νέες γενιές.
0: Ωραία μηνύματα περνάτε στον νέο κόσμο. Δηλαδή, ναι στη διαφθορά, ναι στα λεφτά.
2: Στον νέο κόσμο και στη Νέα Σμύρνη και όπου
0: θέλει. Μπράβο, μπράβο. Λυπάμαι.
3: Πολύ φύση.
2: 15 εκατομμύρια.
1: Και εγώ με 15 εκατομμύρια θα
0: ελπίζω να μην σα βλέπουν τα παιδιά σα αυτή τη στιγμή. Ζητώ συγγνώμη τα παιδιά σα.
3: Αυτό το πάνελ μπορεί να συνεχίσει άλλο.
0: Είμαι σε τάση να αποχωρήσω αυτή τη στιγμή και μόνο από αυτό που έγινε. Αλλά δεν έχω ολοκληρώσει το ρεπορτάζ. Δεν το
3: βασίλειο. Και στο Μεξικό περιμένουμε.
0: Δηλαδή πραγματικά.
1: Συγγνώμη, πάμε.
0: Γεια σα.
1: Πάμε στο ρεπορτάζ.
2: Τι λέτε, 15 εκατομμύρια.
0: Το ξανασκεφτείτε, θα δώσετε μια άλλη απάντηση.
1: Πάμε στο
0: να τελειώσουμε την εκπομπή.
3: Ούτε καν και εγώ στο ίδιο με τον Βασίλη, αλλά.
2: 15 εκατομμύρια. Καλά, εντάξει.
0: Θα σας βρίσκανε, ρε, είστε καλά. Καταρχήν θα σας έτρωγε ίδιος ο Λιτσάπου μετά.
3: Άρα δεν,
0: τα λεφτά πίσω.
3: Άρα δεν θέτεις θέμα ηθικής, θέτεις θέμα θα σε βρουν μετά.
0: Θα σας έπαιρνε τα λεφτά πίσω.
1: Φίλοι, τα 15 εκατομμύρια για αυτόν ξέρεις τι ήτανε. Έχω 2 ευρώ στην τσέπη μου. Θέλει τόσα ίδια.
0: Α, σα είμαι μα έδωσε και την άλλη φορά μας έδωσε καραμούτζα. Ότι πήγαμε να κάνουμε αποστολή με τα
1: 200 ευρώ στην τσέπη
0: μου. Μέχρι να πάμε στο αμάξι μας τα πήγαμε.
1: 200 ευρώ του μυρό σου πήγε.
0: Το πάρκινγκ σου είναι μα έκανε μπουλικ.
4: Ενώ Βασίλη μου τώρα δεν έκανε αποδείξει.
0: Τα λεφτά μου έβγαλε Σαββατοκύριακο τα λεφτά μου. Αντί να πάμε να
4: Βασίλη με τι θα με στείλει.
0: Στο ελληνικό του κυπέλου Ισπανία να σου πω φέτο γίνεται τέτοιο τελικό.
1: Τι θέλει να σου δώσω αγόρι μου.
0: Μετά τώρα.
1: Περίμενε ρε.
4: Μετά.
1: Ορίστε.
4: Και ένα καφέ.
1: Να πιει ένα καφέ στην Τσεχία από μένα. Αυτά έχω πάνω μου. Τι να κάνω. Μου τα φάγανε όλα οι βερβελέδες.
3: Κρίμα που άλλος έλεγε ότι εδώ βγάζουμε πετρέλαιο, λέει. Τι είναι αυτά. Διαψεύδουμε φήμες. Πάμε στο
0: βερβελέδες. Λοιπόν, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για τον Πουέρτα Ολυμπιακός. Και θα μου πεις τώρα, ακούγεται κάπως περίεργο, ότι πώς μπορείς να το κάνει, να το ελέγξει όλο αυτό, γιατί ο χρόνος πιέζει. Αλλά είναι και το θέμα χαρακτηριστικών παικτών. Δηλαδή, ο Πουέρτα είναι πιο δημιουργικό σε σχέση με το μέσο του West Ham, ο οποίο κάνει τα τάκλιν του, μαζεύει την μπάλα, το φορτάρι ωραία, διπλώνει, βγάζει και μπροστά το τόπι όμω. Δεν είναι, ξέρεις, δηλαδή, ένα εξάρι, μόνο έξι ρίχνω και.
3: Ποιος?
0: Ο Άλβαρες τη West Ham.
3: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Είναι τέτοιο είδου παίκτη.
0: Δηλαδή, δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι δηλαδή, ο παίκτη που θα την πάρει την μπάλα και θα πάει box to box δηλαδή, στην
3: αυτό.
0: Άλλη περιοχή.
3: Δεν είναι Πουέρτα, είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι όμω ένα παίκτη ο οποίο, άμα δει τον φόρο να κάνει κίνηση, ξέρει ότι μπορεί να περάσει την μπάλα μπροστά.
3: Συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι θέλει προπονητή. Δηλαδή,
0: που στον έχουν κόσμο στο μυαλό του, που την εξάρει συγκεκριμένη παλιά σκοπή, ξέρει.
3: Μπροστά από την άμυνα.
0: Ναι, ότι θα πάει και θα παίξει αυτό, ότι κάνει μόνο αυτό. Έτσι, δηλαδή και highlights, άμα δει κάποιο, μπορεί να το δεις να περσάρει και πολύ ψηλά. Δεν θα δούμε να το κάνει όλη η ομάδα τώρα. Εντάξει, πάμε σε ψηλά γράμματα και πράγματα που έχει στο μυαλό του μαέστρος προπονητικής Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
3: Όπως αυτό που περιγράφεις παντός, έχω στο μυαλό μου τον Αριάγκα της ΑΕΚ. Τέτοιο στυλ πιστεύεις, δηλαδή μπορεί να είναι ένας ψηλός, δυνατός παίκτης, ο οποίος μπορεί να προσφέρει 6-6-6 πολύ και λιγάκι ίσως κάποιες πάσες. Όχι.
0: Ο Πουέρτα δεν είναι τέτοιος.
3: Ο Πουέρτα είναι άλλο πράγμα.
0: Γι' αυτό και πολλοί κόσμοι έχουν μπερδευτεί όσον αφορά στο θέμα των χαρακτηριστικών και που πάει να κουμπώσει ο Ολυμπιακός.
3: Που πάει να κουμπώσει.
0: Στο χάφτο. Αλλά τώρα μιλάμε ότι περνούν οι μέρες και ουσιαστικά έχει μείνει μια εβδομάδα για κάτι όσον αφορά στο κομμάτι του Ολυμπιακού να τελειώσει λίστες και όλα τα κομμάτια του. Έτσι.
4: Το ντόμινο από τις λίστες και από τα κοψίματα το έχουν σε ελεγχό.
0: Το ντόμινο από τις λίστες θα έχει τολμηρές αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ. Για μένα γίνεται πολύ κακό για το τίποτα όσον αφορά στη λίστα με τους Έλληνες. Αν δει κάποιος δηλαδή την παρουσία του με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη και τη χρονιά που πέτυχε ο Ολυμπιακός, που δεν ήταν δική του επιλογή τότε γιατί είχε δηλωθεί η λίστα, και μετά στη συνέχεια, την Ευρώπη με τη Λίμπαρ τη βγάζει με 14-15 παίχτες μεταβίας. Το άξιο με τι λέμε. Έτσι, δηλαδή, επειδή ακούω ότι να είναι 24-25, να είναι και οι Έλληνες, δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν να διώξει δηλαδή το. Α το πω και διαφορετικά. Δεν βλέπω λόγο αυτή τη στιγμή γιατί να φύγει ο Αθανασίου από τον Όφη, για παράδειγμα, επειδή το βλέπω εύκολο στο μυαλό κάποιον να πάρει τη θέση του Μπρούνο και να παίζει βασικό ο Τικνιζάν. Και ο ίδιος ο Αθανασίου δεν θα ήθελε να το κάνει. Θα έχει μπροστά του μια πρόκληση να παίξει το παιδί, αν όλα πάνε καλά για τον Όφη την Πέμπτη το βράδυ, 8 μάτς στο Europa. Δεν έχει κάποια τιμωρία, αγάπη τραυματισμό στο παξίλο. Δηλαδή και για τον Ολυμπιακό ενδεχομένω δεν είναι κακό όσον αφορά στην κατάσταση του Αθανασίου. Όταν είναι πες το. Διοκτησία πάει ο Ολυμπιακός ο ποδοσφαιριστής και ένα στέλεχος που ξέρει που αύριο θα βρεθεί μια πρόταση συγκεκριμένη ανεξάρτητα αν δεν κάνει καριέρα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν είναι τα θέματα που. Α, να αλλάξουμε, να φέρουμε έναν Έλληνα. Ούτε δεν υπάρχουν δηλαδή σενάρια τώρα να έρθει ο Τσιμίκας, κάτι τέτοια που κυκλοφορούν. Το Ολυμπιακός έχει πάει και έχει δώσει με μπόνους κοντά στα 6-7 εκατομμύρια στον Ερυθρό Αστέρα για να πάρει τον Τικνιζάν. Δηλαδή η λογική λέει αυτή τη στιγμή ότι βασικό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού σύντομα θα είναι ο Αρμένιος. Αυτό βλέπω. Και η πρώτη εντύπωση που υπήρχε στο Ολυμπιακό ήταν καλή. Όπως και γενικά η αίσθηση που έχει αποκομίσει ο Μεντιλίμπαρ στους πρώτους προπονήσεις είναι καλή γιατί ο παίκτης δείχνει να προσαρμόζεται και εύκολα και να ξέρει. Ίσως και αυτό βοηθάει και το γεγονός. Όχι ότι ήταν το θέμα Ερυθρό Αστέρα Ολυμπιακού, ξέρει ότι. Αλλά με τον Ερυθρό Αστέρα έχει παίξει προγραμματικά, ξέρει τη διαδικασία πώς είναι στην Ευρώπη, ξέρει τη διαδικασία πώς είναι στη League Phase με την ομάδα του Βελιγραδίου. Σερβία, Ελλάδα θεωρητικά μοιάζουν σε πολλά πράγματα δηλαδή σαν χώρες, ξέρει. Δηλαδή δεν είναι και κάτι πολύ. Δύσκολο για τον ίδιο να προσαρμοστεί. Δηλαδή, θέμα προσαρμογή θα είναι για το Μεξικανό.
3: Νομίζω άλλο σκέφτεται ο κόσμος, πριν πας στο Μεξικανό πάλι, ότι θα μπορούσε να είναι στα αριστερά ο Τικνιζάν που είπες, που πλήρωσε χρήματα Ολυμπιακός κλπ. Μαζί με τον Αθανασίου και όχι ο Μπρούνο. Αν
0: δεν
3: πουληθεί.
0: Βλέπω κάποιο λόγο.
3: Δεν βλέπεις.
0: Εγώ βλέπω τον Μπρούνο επειδή εντάξει, καταλαβαίνω τον κόσμο πώς το έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, νομίζω περισσότερο παράπονο έχει ο κόσμος από τον Ορτέγκα παρά από τον Μπρούνο. Γιατί ο Μπρούνο, θυμίζω, παίζει βασικό αριστερό μπακ στην Εθνική Νιγηρίας. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα παίκτη της σειράς. Ούτε λέω ότι ο Μπρούνο είναι το καλύτερο μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά έχει και τα καλά του μάτς, έχει κάποια κακά μάτς. Από τη στιγμή που έτσι όπως πηγαίνει το πάλι με τους ξένους του Ολυμπιακού, δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει πρόβλημα φέτος με το να κόβεται κάποιος. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Μπρούνο να έχει κρατάει μια θέση.
3: Σωστό. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Επειδή έχουμε πάνω από 6.000 τώρα και φτάσαμε και 6.700 νωρίτερα, έχουμε πολύ κόσμο. Θέλω να δώσουμε ένα δωράκι, παιδιά, για την πρώτη μέρα. Οπότε, Κώστα, να σας αποχωριστούμε για 3-4 λεπτά με την Μαριάννα να αλλάξει και να γυρίσει πάλι όμως μετά.
2: Βεβαίως.
3: Μαριάννα, έλα σιγά-σιγά, όση ώρα αναλύουμε και εμείς το ρεπορτάζ.
2: Αλλαγή χάντμπολ κάνουμε.
3: Τώρα. Θα κάτσει διπλά, μπορούμε να κάτσει διπλά. Δεν το ξέρω.
2: Τι θέλει, ό,τι
3: ωραία. Να σου πω, δεν φεύγει καθόλου, Κώστα μου. Έλα εδώ, θα κάτσει δίπλα σου. Μαριάννα. Πολύ ωραία. Δεν ήξερα ότι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα. Κύριε Ντατσόπουλη, είσαι μάγος. Τζορτζίνα, ευχαριστώ που με επανέφερες. Δεν το είχα ακούσει αυτό.
5: Καλή, τι ωραία.
3: Καλώς ήρθες.
5: Καλή σεζόν.
2: Έχουμε και 3.70 μαθές.
3: Δεν είσαι πιο μαύρη από ότι ήσουν την προηγούμενη φορά
2: εδώ,
3: που
2: ήρθες.
3: Όχι, δεν είσαι, δεν είσαι. Δεν είσαι.
5: Πες εδώ.
3: Μη είχαν τρομάξει.
5: Πού έκανες διακοπές στον ήλιο.
2: Δεν θες να μάθεις.
5: Θα ξαναφύγω.
3: Μαριάννα, ναι. Ήρθες όχι για να προαναγγείλεις ουσιαστικά ένα δώρο που θα δώσουμε, θα δίνουμε κάθε μήνα, αλλά κάτι το οποίο θα δώσουμε τώρα.
5: Τώρα.
3: Ωραία.
5: Έχουμε να δώσουμε e-food, δεν μπορώ να βλέπω που είμαι τόσο μαύρη. Έχουμε να δώσουμε e-food. Θα δώσουμε 50 ευρώ, έτσι, για την καλή σεζόν. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Μαύρη.
3: Μαριάννα.
5: Εσύ πρέπει να το συντονίσεις, το ξέρεις, έτσι.
3: Όχι,
2: ο κοϊτά με βερούκα.
3: Περιμένετε.
0: Μαύρη.
3: Ακουτσίλα, περίμενε. Άκουμε.
2: Να τελειώναμε το ρεφρέν και το
3: στείλουμε. Δεν έχουμε χρόνο, ρε, κάτσε, περιμένετε.
0: Το βάζετε. Βάζετε.
5: Δυσκολάκι είναι να κάτσε με την παρέα από εδώ,
0: μου βάζετε.
2: Εμείς για το ρεφρέν ζούσαμε.
0: Εντάξει, εντάξει, φτάνει, φτάνει. Φτάνει, Βασίλη, έλα.
3: Λοιπόν, έλα, πάμε.
2: Μια κουβέντα.
3: Δεν πειράζει, εντάξει, είναι η πρώτη εκπομπή, δεν πειράζει. Για τα συγχωρούμε όλα. Λοιπόν, πάμε πάλι στη γυναίκα.
5: Αν συγχωρείτε όλα, να ξεκινήσω.
3: Πάμε πάλι στη γυναίκα Μαραντόνα. Λοιπόν, θέλω να δεις λίγο πίσω. Δώσε το κοντινό τη λίγο, Ντατσόπουλε. Γιάννη, μου δώσε λίγο το κοντινό τη. Να δεις ότι πίσω. Με αυτό που συμβαίνει πίσω, με αυτό πλέον στο back to back, δεν έχει πρόβλημα πλέον το να είσαι μαυρισμένο. Είναι οκ. Okay. Είμαστε οκ. Okay.
5: Άρα όλα καλά. Α, ήρθε κι άλλος μαυρισμένος τώρα.
3: Πολύ ωραία. Αυτός, εντάξει. Θέλω να σου πω, ρε Φιλενάδα.
5: Ναι.
3: Πόσα δίνουμε?
5: 50.
3: 50 πρώτη μέρα.
5: 50. Σέναν.
3: Σέναν.
5: Ναι.
3: Ωραία. Ξεκινάμε και στέλνουμε τι?
2: Μαύρη.
5: Ρε παιδιά, καλή σεζόν. Μαύρη να
3: κάνουμε. Καλή σεζόν. Όχι,
2: εντάξει, εντάξει.
3: Να μπορώ να ζητήσω κάτι εγώ να στείλουμε.
0: Καλή σεζόν.
3: Να ζητήσω εγώ κάτι να στείλουμε.
2: Μαυριάννα, τι φλόγε είναι αυτέ
5: τώρα. Απλά το κατσίκι μου έχει στοιχήσει με κυνηγά ακόμα.
3: Μπορώ να το ζητήσω εγώ κάτι να στείλουμε. Θα στείλουμε.
0: Όχι.
3: Καλυμάνι. Μας ευχήθηκε, οπότε δικαίως, έτσι.
5: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, καλυμάνι στέλνετε όλοι για ένα λεπτό.
5: Ορθογραφημένο το καλυμάνι.
3: Ή το Ιουλία. Ναι, στείλτε και η Ιουλία, δεν μας νοιάζει. Η Ιουλία ή καλυμάνι, έχει δίκιο Βερβελές.
0: Η καλυμάνι είναι η Λάμδα.
3: Σωστά. Η Ιουλία ή καλυμάνι, ό,τι θέλετε. Ξεκινάτε, στέλνετε για ένα λεπτάκι για να πάρετε ένα δωράκι 50 ευρώ από e-food, σωστά.
5: Βεβαίως.
2: Ξεκινάμε από...
3: Ξεκίνησε.
2: Μαυριάννα έγραψε ένα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Μέσα στη σεζόν τώρα πηγαίνουμε όπως πέρσι, δίνουμε δωράκια τακτικά και.
5: Δευτέρα και Πέμπτη θα είμαι εγώ εδώ πέρα να δίνουμε.
3: Και τι σε συνδρομές και τέτοια.
5: Τα πάντα. Από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Μπράβο,
5: τα
3: πάρα πολύ.
5: Όχι, έχουν ξεκινήσει ήδη για να είμαι εδώ, αλλά ναι. Από 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε.
3: Ξέρεις τι παράπονο έχω.
5: Μας.
3: Στο Αθλέτικο FC, ρε φίλε, δεν μας έχει δώσει κάτι σε δωράκι.
5: Μην με βάλεις καημένε να έρχομαι Κυριακή βράδυ.
2: Ναι, τώρα πέρα. Είναι.
3: Μην έρθει, θα πηγαίνουμε εμείς. Απλώς δώσε μας ένα δώρο.
2: Για την ιστορία γράφουν όλοι οι καλυμμένοι.
3: Στο Αθλέτικο,
2: δεν ξέρω αν
5: να το φτιάξουμε.
2: Γράφουν όλοι καλυμμένοι.
0: Πάρτε και τα δύο.
2: Μα καλυμμένοι είπαμε.
3: Αυτό είπαμε. Η καλυμμένη Ιούλια. Όχι,
2: είναι απλά. Η καλυμμένη.
5: Πάθανε τρέλα με το βίντεο,
2: Καλαμάνι.
5: Δεν ξέρω αν βλέπει τα σχόλια.
3: Ναι, ωραίο. Εντάξει. Πολύ ωραίο το
5: δωμάτιο. Φέρε μου και αν τα ψηλά.
2: Και τι με αυτό.
3: Πες
0: να πάρεις καφεδάκι.
5: Προαγωγή μου.
0: Για το γουλί πηγαίνανε, αλλά πάρτε εσύ.
5: Δεν πειράζει, έχει ο γουλί.
2: Πάρε το κορίτσι.
0: Και άμα το βρούμε για ένα πινιάτα,
2: βάλαμε
0: για
2: καλώς θέλετε.
5: Τι λέει. Τι
3: με το 50 ευρώ, αν βρούμε για καμιά πινιάτα, λέει, πάει και το στάρικο, λέει. Τα λεπτό τελείωσε, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Σταματάτε να στέλνετε τώρα η Ιουλία ή η Καλυμάνη και κάνουμε εμείς την κλήρωση τώρα για το δωράκι.
5: Εδώ,
3: από
5: με το πιο μαυρισμένο από μένα θα το κάνω.
3: Ναι, πες ένα stop.
5: Θα πεις stop. Κώστα.
2: Καγκουά.
3: Πες ένα stop.
2: Stop!
5: Γιάννης Ρίζος. Παύλα.
3: Και λοιπά, και λοιπά. Ναι. Γιάννης Ρίζος, λοιπόν. Γιάννης είναι αυτός που είναι νικητής.
2: Είναι εκπομπής ο Γιάννης ο Ρίζος.
3: Ναι.
2: Πολύ καιρό. Το έχει κάνει.
5: Επιτέλους.
3: Πολύ ωραία. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα, ολοκληρώσαμε.
2: Δεν θα ήταν φίλος της εκπομπής αφού έχει λάβει μέρος και μας βλέπει. Τι θα ήταν.
3: Ναι, μπορεί να είναι συχνό μέλος στην παρέα του τσάτ.
2: Πιστό.
3: Οπότε η Ιουλία καλυμμένη με στέλνετε άλλα, τελειώσαμε μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Είστε κυρία με τα όλα σας.
5: Τα κοιτάξατε.
1: Πάρε να πάρει καφεδάκι. Πάρε να πάρει καφεδάκι. Κερνάμε.
5: Φεύγω, δεν θέλω τα λεφτά σα.
1: Πάρε, παιδί μου, να πάρει καφεδάκι, σου λέμε.
5: Έλα πιο εδώ, Κώστα μου.
3: Κωστάρα, πήγαινε και εκεί. Κόλλησε πάνω.
5: Συγγνώμη τώρα για το θόρυβο.
3: Εκεί. Κι άλλο λίγο δεξιά, Κωστάρα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στον Διονύση Βερβελέ για να ολοκληρώσουμε όσα λέγαμε. Είπε και για δεξί μπακ εκεί, δεν μείναμε. Θυμάμαι καλά.
0: Στο δεξί μπακ φαίνεται ότι έχουν μείνει δύο στη λίστα. Ο Μέλε, ο οποίο είναι στη Βόλτσμπουργκ, δείχνει όμω ότι θέλει να. Δεν θα μείνει στη Βόλτσμπουργκ, έτσι. Αλλά έχει ένα καλό ότι παίζει και αριστερά, αν χρειαστεί, λέμε. Δείχνει όμω ότι θέλει να εξαντλήσει τι πιθανότητε να βρει ένα καλύτερο πρωτάθλημα, το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο. Δηλαδή, γενικά προτείνεται σε αρκετέ ομάδε. Και επειδή αυτό το ότι έχω μάθει στον Ολυμπιακό, προφανέστατα και κοιτάζουν και άλλε λύσει. Ο Αλγερινός ο Μπελγκαλί που είναι από τη Βερόνα είναι ένα όνομα υπαρκτό για τη θέση του δεξιού μπακ. Κάποιοι λίγοι πιστεύουν ότι εκεί μπορεί να υπάρξει και έκπληξη στο θέμα του δεξιού μπακ του Ολυμπιακού.
3: Χαμογελάς, Βερβελέ. Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Μην χαμογελάρε.
3: Να είσαι σταράτος. Τι εννοείς?
0: Για να είναι έκπληξη, άμα ήξερα την έλεγα, ρε φίλε.
3: Γιατί το λες έκπληξη, δηλαδή να είναι από ένα μεγάλο πρωτάθλημα κάτι.
0: Που μπορεί να αρέσει και να μην. Κάποιοι να θεωρούν τώρα δεν μπορεί να γίνει. Αυτό λέω. Το θετικό θα ήταν να μπορούσε να πάρει ο Μέλε αύριο για να πει: γεια σας, έρχομαι. Ναι, οκ, okay, πάμε. Υπογράφω. Δανός, έμπειρος παίχτης.
3: Το ξέρεις, για βοηθήσει, να κλείσει ναι, γρήγορα. Ναι, παίζει κι άλλη θέση.
0: Έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Και τώρα ένα ζήτημα που θα έχει μας απασχολήσει όπως με αφορμή δηλαδή και την εξέλιξη του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο ότι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διάφορες καραμπόλες όσον αφορά στο φεύγα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ένα τα κομμάτια του παζλ λύνονται. Όπως του Ταρέμι που έφυγε, θα ακολουθήσει ο Γιάρεμτσουκ και στον Ολυμπιακό δεν δίνουν κάποιο στίγμα να εξηγήσω. Επειδή βλέπω και φίλους νωρίτερα που ρώτησαν για τον Ροντινέη. Δηλαδή, νομίζω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας που μπορεί να πει ότι είναι σε φάση του Ολυμπιακού να του συζητήσει, αν βρει τα λεφτά τα οποία θα τον καλύψουν, αλλά ο Μεντιλίμπαρ τον έχει εκτίμηση και τον θεωρεί. Στον καλύτερο εξτρέμ που είχε ομάδα, είναι ο Ζέλσο Μαρτίνς. Έτσι. Είναι ένα κεφάλαιο ο Ζέλσο Μαρτίνς. Γιατί και οι Ρώσοι της Κράσνονταρ που τάζουν ένα καλό συμβόλαιο. Θυμίζω ότι ο Ζέλσο Μαρτίνς έχει ανανεώσει πρόσφατα με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μια. Δηλαδή, σκέψη ότι ακούει την Κράσνονταρ και την πρόταση όταν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι απαντάει ο Ολυμπιακό, θα σου δούμε αυτά επειδή ήρθε η Κράσνονταρ. Αντάλαβες.
3: Όχι, να πληρώσει τον Ολυμπιακό και να πάει στην Κράσνονταρ. Να πληρώσει την Κράσνονταρ και να πάει αυτό εκεί. Όχι, λες. Τι θα έκανες εσύ?
0: Τι θα έκανα εγώ, είναι άλλη ιστορία, Βασίλη.
3: Όχι, με τη λογική πάμε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να κόψει τον δρόμο σε
0: έναν παίκτη.
3: Θέλω να
0: πει ότι ο Μαρτίνς είναι ένας καλός παίκτης.
3: Και που μπορεί, συγγνώμη, κάποιοι... και που μπορεί, Διονύση μου, να βλέπει ότι μπορεί να μην είναι βασικός φέτος.
0: Δεν νομίζω ότι.
1: Πώς δεν θα είναι βασικός ο Ζέλσον?
3: Πώς δεν θα είναι, θα πάρει έναν εξτρέμ σίγουρα.
0: Ναι.
3: Και θα παίζει.
0: Θα πρέπει ο εξτρέμ που θα πάρει.
3: Κάποιο που έχει πάρει. Συμφωνώ. Ο Φορτούνης ή ο Ρόκα.
0: Όχι, όχι.
3: Ο
0: λόγος που λέει.
1: Δεν μπορεί ο Φορτούνης να παίζει βασικό.
0: Στο κομμάτι της Ευρώπης, στο κομμάτι της Ευρώπης, ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε τα καλύτερα του παιχνίδια πέρυσι. Ναι. Σε φάση που να λέμε ότι σαν να διάλεγε παιχνίδια.
3: Τρία κρίσιμα γκολ.
0: Ήταν αγνώριστο. Αυτό έδειξε του αριθμού του. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν αγνώριστο. Δεν βλέπω το χαμένη ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό στη γραμμή.
1: Σαν παίκτη είναι πάρα πολύ καλό. Απλά έχει πολλά κενά διαστήματα μέσα στον αγώνα.
0: Δεν είναι θέμα μόνο κενά διαστήματα.
1: Αλλά σαν παίκτη, οποίος... εγώ δεν βλέπω άλλο καλύτερο εξτρέμ από τον Ζέλσον στον Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να το δει να φύγει στην κόντρα και εκεί που πηγαίνει να κάνει ένα φρενάρισμα και να γυρίσει για να δώσει την μπάλα στον μπακ. Δηλαδή είναι ένα παίκτη που το έχουμε πει ότι αν ήταν στα καλύτερα του δεν θα έρχονταν ποτέ στην Ελλάδα. Και το θετικό για τον Ζέλσον είναι ότι από τον καιρό που έκανε πέρυσι προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, ουσιαστικά δεν είχε τους τραυματισμούς που είχε στο παρελθόν.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Ναι,
0: το να βρει μια σταθερότητα, μια διάρκεια όσον αφορά στην εικόνα του. Αλλά το βασικό που ισχύει, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στη ζωή, είναι να είσαι happy με την επιλογή σου. Αν δηλαδή είναι στο μυαλό του να γυρίζει συνεχώς ότι κράζοντα του δίνει τα λεφτά αυτά και ο Ολυμπιακός δεν ενδίδει, είναι ένα θέμα σοβαρό. Έτσι, εγώ ξαναλέω ότι σα έχω πει ότι. Για τον Ροντινέη, όσον αφορά επειδή έκανε μια ανάρτηση που έλεγε περί αξίας και πότε μπορεί να εκτιμηθεί. Ο Ροντινέη, ένα παιδί το οποίο στα social media είναι ένα τύπο που εκφράζεται εύκολα. Είτε δηλαδή αφορά μια συγκινητική ανάρτηση για τον οπαδό του Ολυμπιακού Μπάντου να σταματήσει τον δρόμο για να του ζητήσει μια φανέλα, είτε έχει να κάνει με του παίκτε του φίλου που απέκτησε από την ομάδα μπάσκετ, είτε παλιού συμπαίκτε του Φλαμέγκου. Δηλαδή, άμα τον δει, είναι πολύ ενεργό στα social ο Ροντινέη. Εγώ έχω πει ότι ο Ροντινέη μπορεί να πέσει μια παγίδα. Με τη μετακόμιση δηλαδή τη θέση του να πάει και να παίξει εξτρέμ που πιστεύει, παρά ότι έπαιξε τα δύο τελευταία παιχνίδια ως μπακ. Αν πάρει Ολυμπιακός καλό δεξί μπακ, θα παίζει αυτός βασικός και ο Ροντινέ δεν θα μπορεί να είναι βασικός δεξιός εξτρέμ. Δηλαδή θα πρέπει να λειτουργεί πολύ καλά το υπόλοιπο έργο στον Ολυμπιακό για να μπορεί σε κάποια παιχνίδια ο Μεντιλίμπαρ να λέει ότι ο Ροντινέ παίξει δεξί μπακ. Δηλαδή, σε όλους αυτούς δηλαδή, που λέτε.
4: Ο Ροντινέ, δηλαδή, ο Ροντινέ Ζέλσον, πιστεύει ότι είναι, θα πρέπει να παίζει βασικός.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Ροντινέ δεν το πήρε και καλά που γύρισε μπακ. Και μεταξύ μας όχι δεν το πήρε και καλά. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Αϊμέγγεν τον γύρισε ταινία ο Τάντιτς. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Και ο Τάντιτς δεν είναι 17, ούτε 22. Έτσι. Ας πούμε που μέτρησε καλύτερα τις δυνάμεις στο παιχνίδι.
4: Ναι.
0: Και όταν το παιχνίδι τελείωνε και η μπάλα έκυγε, έστειλε την μπαλίτσα εκεί που έπρεπε και έγινε ζημιά.
4: Άλλη κλάση τώρα. Ναι.
0: Άλλη κλάση.
4: Αλλά πιστεύει στην ηλικία του και με αυτό το πακέτο που έχει ο Ροντινέ ότι πρέπει να παίζει βασικός.
1: Κάθε παίκτη, φίλε, πιστεύει ότι πρέπει να παίζει βασικός.
3: Κάθε παίκτη, όπως το λες. Εδώ, εμείς που δεν ασχολούμαστε σοβαρά με αυτό και λέμε επίσης, ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι.
0: Επειδή έχει βγει ένα άλλο όνομα, το Αρτούρ Γκάμπριελ, τον αριστερό μπακ της Παλμέιρας, έναν 20χρονο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει γραφτεί από χθες στη Βραζιλία ότι τον θέλει και η Φιωρεντίνα, ότι τον κοιτάζουν πολλές ομάδες και μία από τις ομάδες που φαίνεται να του έχει κάνει πρόταση είναι και ο Ολυμπιακός. Αλλά περισσότερο με μια προοπτική για το μέλλον. Δηλαδή, ξαναλέω ότι δεν ξέρω κατά πόσο ένα παιδί, δηλαδή ένας 20χρονος Βραζιλιάνος, φαντάζομαι ότι θέλει να παίζει. Πώς να το πω, είναι δηλαδή στα καλύτερά του, στα ντουζένια του. Ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα μπακ που τον υπολογίζει για βασικό. Δηλαδή, η πρώτη εντύπωση που έμεινε είναι καλή. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να ισχύει, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός. Βραζιλία θυμίζω ότι πήρε το Μάντσα, ο οποίος είναι μυστήριο ΑΒΕ, τη Φορταλέζα, έτσι. Τη σκανάρει την αγορά, βλέπετε ότι βλέπει Μεξικανούς. Υπάρχει συγκεκριμένο γραφείο που την ξέρει καλά τη Λατινική Αμερική και ο Ολυμπιακός δείχνει να παίρνει και δεύτερη και τρίτη γνώμη σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό πάντα θα πω ότι. Δηλαδή, μπορεί, εντάσσω και αυτό το κομμάτι της έκπληξης σου λέω, ότι μπορεί στις τελευταίες στιγμές να σκάσει και μια πρόταση για παίκτη ξέρεις, από ένα μανατζερικό γραφείο που δεν υπάρχει στο μυαλό σου. Δηλαδή, μένουν και κάποιοι ελεύθεροι. Είναι μια λίστα ελεύθερων παικτών που δεν λέω για τον Ολυμπιακό μόνο, εγώ λέω γενικά για όλες τις ομάδες. Δεν ξέρω μια ελληνική ομάδα που δεν θα κοίταζε αν υπάρχει δηλαδή περίπτωση για τον Μπρόζοβιτς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν δεν μπορούσε να του κάνει πρόταση. Γιατί να μην του κάνει πρόταση. Και μια καλή πρόταση μια χρονιά που πάει να ρίξει λεφτά.
2: Μπορεί να έχει γίνει, νομίζω ότι ο Μπρόζοβιτς έχει άλλες προτεραιότητες.
0: Ναι, δεν
1: πόσο κάνει ο Μπρόζοβιτς.
0: Δεν διαφωνούμε για τις προτεραιότητες.
1: Όχι, πόσο κοστίζει το συμβόλαιο.
2: Οι αρχικές αξιότητες στα 4 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, παιδιά, οι μέρες τελειώνουν.
1: 4 εκατομμύρια δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ σας λέω, οι μέρες τελειώνουν
2: έτσι. Άλλη κουβέντα του Ιουλίου.
0: Δηλαδή, η πίεση πάνω... πηγαίνει και στους παίκτες πλέον. Δεν έχουν μόνο οι ομάδες.
2: Άλλο τον Ιούλιο, άλλο τον Αύγουστο θα ζητήσει ο παίκτης.
3: Λοιπόν, η κουβέντα αποκτά ενδιαφέρον. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε και σε υπόλοιπες μέρες για πιθανούς στόχους. Μπρόζοβιτς ανέφερε σε έναν. Έχω μια ερώτηση που κάνω ακόμα, αλλά θα πάμε σε break πρώτα. Όσον αφορά το Action 24. Μένετε εδώ, YouTube Αθλέτικο. Αλέξη Αβόπουλος έρχεται μαζί μας.

0: Χρήστος Κυρίτιδαραν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
1: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Τι λες γι' αυτόν?
3: Χθες που τελειώσαμε την εκπομπή, αφού τελειώσαμε τη συζήτηση, μου στείλε ένα μήνυμα ένας ατζέντης γνωστός. Μου λέει, αγόρι μου, έφτασε σπίτι σου. Λέω, έφτασα.
2: Πολύ μεγάλο...
4: Μπράβο, αγόρι μου. Καλή νύχτα.
2: Είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα.
4: Πάνω απ' όλα.
3: Έχεις μια μπύρα, μου λέει, στο ψυγείο κάτι, μου λέει, και τα λοιπά. Λέω, δεν θέλω να πιω, λέω, βράδυ. Εντάξει, βάλε μου λέει ανθρακούχο με παγάκι, έριξε μια φέτα λεμόνι μέσα μου. Λέει, σ' ακούω, του λέω. Ούτε μία στο εκατομμύριο μου λέει.
4: Δεν γίνεται.
3: Ξέχασε. Και τα 20 που είπαμε.
4: Μπορεί να είναι και λιγά. Λίγα.
3: Είναι λίγα. Αυτό μου
2: είπε. Για τα Βιντασβίλη.
3: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Ξεκαθαρίστηκε.
5: Γκλωβίστηκε αυτό.
4: Λοιπόν, θυμήθηκα τι όνειρο έβλεπα.
5: Και είναι παιχτά.
2: Ναι, μην φάμε χρόνο να
4: λέξω. Το Σαββόπουλο.
5: Το Σαββόπουλο να κάνει τι.
4: Δεν θυμάμαι. Τώρα που τον είδα, θυμήθηκα όταν έβλεπα τον
3: Σαββόπουλο.
4: Κόλλησε πάλι.
3: Όχι, ρε, κουνιέται, το βλέπω.
2: Όχι, εντάξει.
4: Έβλεπα τον γιατρό στον ύπνο μου.
3: Είδες τον γιατρό στον ύπνο σου.
4: Ναι, ναι.
2: Δεν πάμε καλά. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
6: Τι ειδικότητα?
2: Αυτή που έχει.
4: Παθολόγος.
2: Μεταγραφολόγος.
3: Μόνο μία εξήγηση δίνω.
4: Τι?
3: Μία εξήγηση να τον έχει δει στον ύπνο σου. Να σε έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο και να σου έχει πει ότι αυτοί θέλουν το Σαββόπουλο. Και να το έχει έννοια ότι μην γίνει κανένα μπραφ.
4: Όχι, όχι. Οκτώβριο θα σα πω τον πρωταθλητή Ευρώπη στο μπάσκετ. Πέρυσι τον πέτυχα στο όνειρό μου.
2: Ναι,
3: και, με MVP φέτος. Και τέτοια όλα.
2: Το πάρω Σαββόπουλος.
4: Τον MVP πέτυχα.
2: Αλέξη, αδερφέ μου, πάμε να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις ανακοινώσεις των παιχτών πρώτα απ' όλα από πλευράς Άρη για τις δύο τελευταίες.
7: Κοιτάξτε, εδώ θα έχουμε Μάρο Γκαρσία, γιατί πέρασε από τις εξετάσεις το πρωί, ότι σε ολοκλήρωσε. Νομίζω ότι είναι ζήτημα λίγων λεπτών να ανακοινωθεί η επιστροφή του Ισπανού. Για τρία χρόνια έχει συμφωνήσει ο Μάρο Γκαρσία και επειδή έχει παιχνίδια στα πόδια του στο MLS. Και επειδή γνωρίζει την ομάδα, νομίζω ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γρηγορίου για το μάτς με τον Όφη. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αυτό που έρχεται την Κυριακή ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έχει αρκετό ενδιαφέρον, νομίζω. Θα είναι άλλος Άρης την Κυριακή. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση αυτός που είδαμε κόντρα στην Καλαμάτα. Από αυτό το παιχνίδι κρατώ ότι ο Άρης κέρδισε έτσι όπως κέρδισε. Και είναι πολύ σημαντικό η δεδομένη χρονική στιγμή που καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, γιατί ακόμη ενσωματώνει ποδοσφαιριστές οι οποίοι αφημιώνουν τη φιλοσοφία του προπονητή να κερδίζει με όποιο τρόπο και αν έρχεται αυτή η νίκη. Είτε με δύο γκολ του Φαβιάνου, με δύο γκολ του Φαβιάνου. Δεν χαλάει κανένα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Και γιατί λέω ότι ο Άρης δεν θα είναι ο ίδιος, διότι θα έχει Μάνου Γκαρσία. Θα έχει Μπόσκο Σούταλο, τον Κροάτη. Ο οποίος και αυτός ήρθε χθες τα μεσάνυχτα και αυτός πέρασε από εξετάσεις. Νομίζω λίγο αργότερα και αυτός θα ανακοινωθεί. Άρα και αυτός αύριο θα κάνει προπόνηση. Και επειδή έχει προετοιμασία με τη Σταντάρ Λιέγης, λογικά στην αποστολή θα είναι και αυτός του παιχνιδιού με τον Όφη. Ο Μα Ρίτσαρντς έχει ξεκινήσει προπονήσεις. Έχει παίξει σε 5 φιλικά με την Νότιγχαμ. Η λογική λέει ότι και αυτός θα είναι στη διάθεση του Γρηγορίου και σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε Κουαμέ, Κατεβέρε και Χόγκλα, οι οποίοι δεν έπαιξαν στην πρεμιέρα γιατί ήταν τραυματίες. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο καιρό έξω. Άρα, μάνι-μάνι, μιλάμε για 6 νέα πρόσωπα πιθανότατα στο παιχνίδι με τον Όφη. Συν όλους αυτούς οι οποίοι, δηλαδή ο Ντέλε Πασίρο, το παιδί έπαιξε έχοντας λίγες προπονήσεις και φανερά ανίτιμος ακόμη. Ο Ζερεμί Πετρής, ο Γάλλος, ο δεξιός μπακ, κάνει δίτημα να δύο σκάρτες προπονήσει με την ομάδα. Ο Βέλιο, 3-4 ο τερματοφύλακας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι πόσο σημασία έχει αφενός η νίκη έτσι όπως ήρθε στην πρεμιέρα και πόσο διαφορετικός θα είναι ο Άρης από το παιχνίδι με τον Όφη και στη συνέχεια. Και πόσο σημαντικό βέβαια είναι για να κάνει 2-2. Να δείξει με το καλημέρα ότι αφήνει πίσω του την περσινή μέτρια χρονιά και πάει φέτος για κάτι διαφορετικό. Και κράτησα κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό που με έκανε εντύπωση, το πανηγυρισμό στο 2-3. Όλοι μαζί, πάγκος, φυσιογραφευτές, προπονητές, ποδοσφαιριστές, πανηγύρισαν έξαλλα, δείγμα του ότι κάτι στο εσωτερικό της ομάδας δείχνει να αλλάζει προς το καλύτερο φέτος. Και αυτό προφανώς το πιστώνεται και ο άνθρωπος που βλέπουμε στη φωτογραφία, ο Γρηγορίου, ο οποίος πήρε τα ρίσκα του στο μάτς με την Καλαμάτα. Εντάξει. Έβαλε παίκτες οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι, με ρίσκο την ομοιογένεια. Στο τέλος έκανε τον Φαμπιάνο center for, έπαιξε στην ουσία με 3-4, ρίσκαρε να δεχθεί και ένα τρίτο τέρμα, αλλά στο τέλος δικαιώθηκε. Και όλο αυτό θα πρέπει να σας πω ότι άρεσε γενικότερα. Παρότι ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο είχε τα θεματάκια του, έχει ένα θεματάκι νομίζω στο αμυντικό transition. Και σε αυτό οφείλεται στο ότι δεν είναι έτοιμος ακόμη ο Μπασίρου. Και παρότι εσύ, Βασίλη μου, δεν εκτιμάς το Ράτσιτς, αν δεν ήταν ο Ράτσιτς να τρέχει πάνω κάτω προχθές στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, ο Άρης θα έχει προβλήματα μεσοαμυντικά.
2: Θα πάμε να πιούμε μια μπύρα, αλλά πιστεύω μετά τη 12η μπύρα που θα πιω θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν νομίζω πολύ νωρίτερα.
7: Γιατί, φίλε, καταρχάς είναι και μια προσωπικότητα ο Ράσιτς. Δεν του δόθηκε διόλου τυχαία και το περιβραχιόνιο φέτος. Δηλαδή, κάτι βλέπουν οι άνθρωποι του Άρη να του δώσαν το περιβραχιόνιο. Θα μπορούσε να το έχει ο Φαμπιάν, ο οποίος είναι στην έκτη του σεζόν.
2: Η εμπειρία του φάνηκε πάντως και στη φάση που παίρνει την αποβολή. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, γιατί το παιχνίδι έτσι είναι, παιδιά. Έτσι παίζεται.
7: Μπορεί να ακουστεί Βασίλη περίεργο, αλλά πήγαινε καροτσάκι του Ζαμπαλά όλο το μάτσε. Δεν τον άφησε σε χλωρό κλαρί. Εγώ τον θέλω τον αρχηγό του Άρη έτσι.
2: Να μιλάει.
7: Να πηγαίνει και να μην αφήνει σε χλωρό κλαρί του.
2: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Ότι είπες ότι είναι 4-5 παίκτες, 6 λες εσύ, ότι θα είναι διαθέσιμοι στο άλλο μάτσε. Βλέπουμε ότι είναι πρώτα παιχνίδια. Αλλά εγώ θα πω κάτι, θα καταθέσω κάτι. Πέρσι είχα πολύ μπερδευτεί με τον Άρη, ρε φίλε. Δεν ήξερα τι γίνεται. Ποιος είναι αριστερά, δεξιά, στα χαφ, ποιος θα παίξει, τι έχει, τι του λείπει. Φέτος βλέπω ρόλους λιγάκι πιο σαφείς. Όχι λιγάκι, πολύ θα έλεγα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
7: Καταρχάς έχει μείνει ένας βασικός κορμός, εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κατά δεύτερο λόγο ήρθαν παίκτες στοχευμένα. Δηλαδή ο Άρης ήξερε από νωρίς ποιες ήταν οι πραγματικές του ανάγκες, ήταν κατά κύριο λόγο στην άμυνα και στόχευσε στο να πάρει παίκτες σε καλές ηλικίες και παίκτες οι οποίοι, όπως λέει ο φίλος μου Σουβουλή, ήταν πεσούμενοι. Εντάξει, η μοναδική ηλικιακά παραφωνία, που δεν είναι ακριβώς παραφωνία, εν τη ρήμη του λόγου τώρα το αναφέρω, είναι ο Παλάσιος, αλλά και αυτός παιδιά είναι ένας με πολύ στοχευμένη προσθήκη, γιατί ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, καλός, γεμάτος, έπειρος, προσωπικότητα και σίγουρα θα βοηθήσει και αυτός.
2: Μάλιστα.
7: Πήρε παιδιά τα οποία 26, 27, 28, έχουν γεμάτες χρονιές, έχουν να δώσουν πράγματα. Έχει κρατήσει ένα κορμό με σημαντικούς παίκτες, το Φαμπιάνο, το Ράτσιτς, το Διούδη. Πήρε ένα τερματοφύλακα από την Εθνική Πορτογαλίας, ο οποίος στην πρώτη εμφάνιση έδειξε ότι είναι ένας καθολικός τερματοφύλακας. Έχει δηλαδή ένα υλικό, νομίζω, στο οποίο όταν προσθεθούν όλοι αυτοί, θα δούμε καλύτερα πράγματα. Και κλείνοντας, να προσθέσω κάτι και αυτό να το κρατήσουμε, να το αναλύσουμε.
2: Με αυτό να κλείσουμε αύριο.
7: Έχουν μαζευτεί 35 ποδοσφαιριστές, παιδιά. 35 είναι τώρα.
4: Πρέπει να
2: δούμε. Αλέξη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
7: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η πρεμιέρα του Back to Back όσον αφορά την καινούργια σεζόν. Κύριε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία όλους εδώ. Θα τα λέμε αυτές τις ημέρες και περισσότερο τώρα, ίσως.
4: Θα τα παραλέμε.
2: Σπεντάδα, ναι, βεβαίως. Και τις βραδινές εκπομπές έχουμε και πολλά ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Κοντέψαμε 7.000 σήμερα να φτάσουμε live στο chat εδώ. Και για όλα τα μηνύματα και τα like, ευχαριστούμε. 2.700 τα like. Πολύ, πολύ ωραία. Εννοείται, τα λέμε και αύριο την ίδια ώρα, 3 με 5. Καλή συνέχεια.

0: Ποιος κηρύττει τη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες.

0: χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Φύση και απόλαυση.
1: Είμαστε πάνω από το Μαρμάρι. Κατευθυνόμαστε προς την βόρεια πλευρά της Νότιας Εύβοιας. Πάμε προς την παραλία του Αγίου Δημητρίου και προς το φαράγγι του Δημοσάρη. Μια πραγματικά πανέμορφη φύση. Θα περπατήσουμε σε ένα πέτρινο καλντερίμι με σε μια καταπράσινη φύση. Μπορεί να είμαστε στην Νότια Εύβοια, ξερό τοπίο, άγριο τοπίο, αλλά εκεί μέσα, παιδιά, ένας μικρός παράδεισος. Θα το δείτε σύντομα. Πω πω, φίλε, είναι πανέμορφα. Παιδιά, αξίζει τον κόπο όσοι είστε στην Αθήνα, πραγματικά δηλαδή. Όσοι δεν έχετε έρθει στην Νότια Εύβοια, να έρθετε. Παίρνει το καραβάκι είτε από την Αγία Μαρίνα είτε από τη Ραφίνα, φτάνει στο Μαρμάρι στη Στήρα, με μηχανή, με αυτοκίνητο, με ό,τι θες, να έρθεις να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Θάνο, δίψασαι.

0: Οργιάζει η φύση. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του τόπου. Από εκεί που σε χτυπάει ο ήλιος και ζεσταίνεσαι, κατευθείαν, μέσα στην πρασινάδα, μέσα αυτό το πράσινο, στη δροσιά, στα πλατάνια. Τσίου, τσίου, κιου, κιου, κιου, κιου. Λοιπόν, μην τα ξαναλέμε. Αν δεν έχεις έρθει Νότια Εύβοια, φίλε, κάντο και θα με θυμηθείς. Μονοπάτια να περπατήσεις, φαράγγια, φοβερές παραλίες, οργανωμένες και μη. Τι να σου πω, είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχεις δει τίποτα, απλά μείνε μαζί μας, τα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσουν όμορφες φυσικές εικόνες. Πριν φτάσουμε στην παραλία του Αγίου Δημητρίου, στάση εδώ, κάτω από τον πλάτανο, δροσούλα, πρασινάδα, φρέσκο, ντόπιο νερό από την πηγή και μια έτσι στάση ανακούφισης και απόλαυσης. Συνεχίζουμε! Ο δρόμος συνεχίζει.
1: Εδώ και όλο. Ένα είναι ο δρόμος.
0: Α, οκ, okay, καλά πάμε, εντάξει.
1: Είναι 200 μέτρα.
0: Έγινε, έγινε. Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
0: Από αυτό εδώ το σημείο, μετά το γεφυράκι, ξεκινάμε την πεζοπορία μας για να φτάσουμε μέσα στο φαράγγι του Δημοσάρη. Έχω ακούσει για βάθρες, καταράκτες και ένα πανέμορφο μυθό στο μονοπάτι. Πάμε να το βρούμε.

Για πολλούς αιώνες, παιδιά, αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια ένωναν τα χωριά, τα απομακρυσμένα χωριά του Κάβο Ντόρο με την κεντρική Εύβοια και τη Χαλκίδα.

Το μονοπάτι του Φαραγγιού αποτελούσε έναν από τους κυριότερους διαδρόμους επικοινωνίας της Νότιας Εύβοιας. Συνέδεε επίσης την περιοχή του Καλιανού και του Κάβο Ντόρο με την Κάριστο. Το λιθόστρωτο μονοπάτι και τα λείψανα του Καλντεριμιού είναι μεσαιωνικά ή και παλαιότερα. Για πολλούς αιώνες το Φαράγγι αποτελούσε την πιο εύκολη και ασφαλή πρόσβαση προς τον πολιτισμό, διασχίζοντας την άγρια φύση της όχης.

0: Snake.
1: Snake. Φίλε, αυτό ξέρεις, ε. Έπεσε από κάπου πάνω.
2: Είναι πανέμορφα. Το μόνο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο απαραίτητα, φοβιστικό. Είναι μήπως σου πέσει κάνα φίδι από κάνα δέντρο. Έχει πολλά.

45 λεπτά, παιδιά, από το σημείο που αφήσαμε το αμάξι στο χωριό Λενοσέι, για να φτάσεις μέχρι εδώ και να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, βάθρες καταράκτες, πηγή δροσιάς, ειδικά το καλοκαίρι. Φτάνεις εδώ ταλαιπωρημένος και πέφτεις στον καταράκτη για την απόλυτη δροσιά. Αυτό θα κάνω κι εγώ.

αναζωογονητική βουτιά. Και αυτός εδώ είναι άγριος δυόσμος. Θάνο Μύρση.

Αυτή, παιδιά, είναι η παραλία του Αγίου Δημητρίου. Χαρακτηριστικό, όπως και η προηγούμενη που είδαμε του Καλιανού, είναι το γεγονός ότι το φαράγγι σκάει μέσα στην παραλία. Πίσω σου έχεις το γλυκό νερό από το ποτάμι και μπροστά τη θάλασσα. Αυτή είναι η ομορφιά της Νότιας Εύβοιας. Μέσα σε 10 λεπτά από το ορεινό τοπίο βρίσκεσαι σε αυτή την παραλία. Μια μικρογραφία της χώρας, καθώς συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα. Εδώ το καλοκαίρι έρχονται όσοι αγαπούν τη φύση και τη διαβίωση σε αυτή και κατά μήκος της παραλίας στείνονται σκηνές. Η αλήθεια είναι ότι Σαββατοκύριακο καλό είναι να μην έρθεις, γιατί μπορεί να μην βρεις ούτε τετραγωνικό να απλώσεις την πετσέτα σου. Αλλά ο λόγος είναι αυτή η ομορφιά.

Το περπάτημα όμως, όπως γνωρίζετε, ανοίγει την όρεξη. Η περιοχή εδώ φημίζεται για νόστιμο σπιτικό φαγητό. Κατά προτίμηση, κατσικάκι λεμονάτο θα ήθελα. Οπότε επιστρέφουμε μαρμάρι με την ελπίδα να βρούμε ένα ταβερνάκι για να απολαύσουμε ένα ωραίο σπιτικό φαγητό. Θάνο, μάζεψε τα. Φύγαμε.

0: έχασα τον τρόνο για άλλη μια φορά. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα δείτε την εικόνα μου σε λίγο. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Εγώ να πάω να φάω ένα μαγειρευτό ήθελα. Ένα μαγειρευτό ήθελα. 400 μέτρα στο πουθενά. Τα κατσίκια το βρήκαν τον τρόνο αυτό. Τα κατσίκια το βρήκανε. Από τους δρόμους, τα κατσίκια, το δρόμο. Τα άγρια κατσίκια. Αυτά μου δείξαν τον δρόμο. Να είναι καλά. Είμαι μακελεμένος. Τσούζω παντού.
2: Στη θάλασσα.
1: Αν αφαιθώ τώρα θα πέσω, θα σκορπίσω. Δεν μπορώ. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα ψάχνουμε να βρούμε τον δρόμο. Μια μισή ώρα. Για να μην χάσουμε τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Αυτός είναι ο καημός μας. Μην νομίζετε ότι εδώ πέρα κορυδεύουμε. Κοίτα εδώ. Πάρε. Πάρε εδώ. Εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Άστο. Κάναμε. Σημασία έχει ότι το βρήκαμε.
0: Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεματιάσουμε τον drone. Αν πάλι βρίσκεστε κοντά σε κάποια εκκλησία ή εξοκλήσει, ανάψτε ένα κεράκι ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι να ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ άλλο.
1: Χωρίς χάρτη. Στο άξονα μπροστά σας.
3: Αγγελιέ μου, πήγαμε.
4: Καλώς τα παιδιά, καλώς ορίσατε.
3: Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο.
4: Σας βλέπω, τελειώσατε.
3: Τι θα φάμε τώρα, το θα πάμε.
4: Θα σας φτιάξω εγώ όπως πρέπει για να μην με ξεχάσετε ποτέ.
3: Μπράβο, να σου πω, παίζει μαγειρευτό κατσίκι.
4: Βεβαίως.
3: Εντάξει, λεμονάτο.
4: Λεμονάτο,
3: κατσίκι. Πόρε φίλε, αυτό το κύριο
4: βόμβο. Κατσίκι, φρικασέ, διαμάντι.
3: Ποιο είναι το λεμονάτο ή το φρικασέ.
4: Και βετούλι κοκκινιστό με κουρκουμπίνες. Αυτό πρέπει
5: να το κάνεις ένα και ένα. Για να κάνουμε τράμπες.
4: Ωραία, ναι, έτσι, έτσι.
3: Ωραία, πάμε να κάτσουμε.
4: Ωραία, πηγαίνετε. Και κρασί ντόπιο.
3: Και ντόπιο κρασί, πάμε, θάνω, πεθαίνω. Κατσικάκι λεμονάτο, σας έταξα. Κατσικάκι λεμονάτο, θα φάμε. Εδώ στο χωριό Παραδείσι, η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με αυτό το όμορφο πιάτο, άκρος παραδοσιακό και σπιτικό. Καλή όρεξη να έχουμε και τα λέμε αύριο. Αυτή είναι η Μεγάλη Άμμος, η πιο δημοφιλής παραλία εδώ στην Νότια Εύβοια ή αλλιώς Καρίστια. Την κάνει ξεχωριστή καθώς ανάλογα την εποχή αλλάζει και σχήμα. Τώρα κοιτά προς την πλευρά της Καρίστου, σε άλλη εποχή προς το Μαρμάρι και το χειμώνα δημιουργείται και μία λίμνη στο εσωτερικό της. Όλος αυτός όγκος από άμμο και τριγύρω, τα πεντακάθαρα καταγάλανα νερά. Κατά μήκος όλης της ακτής, από το Μαρμάρι μέχρι την Κάριστο, υπάρχουν δεκάδες παραλίες για να απολαύσετε αυτό το τοπίο. Άλλες οργανωμένες και άλλες μη. Οπότε μη χάνεις ευκαιρία, έλα για να το απολαύσεις.

0: περάσαμε τους μήλους και έχουμε έρθει εδώ. Στην πλαγιά πίσω μου, παιδιά, υπήρχαν αρχαία λατομεία. Μαρτυρίες ανθρώπων μας είπαν ότι υπάρχουν, έχουν απομείνει κομμάτια, κολόνες ή αλλιώς κύλινδροι, τις λένε εδώ στην περιοχή, οι οποίες κάποιες φτάνουν τα 2 μέτρα διάμετρο. Δεν υπάρχει στίγμα. Προς τα δω μας είπαν. Πάμε να τις βρούμε. Λοιπόν, τη βλέπετε την πλαγιά. Τη βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, οι κολόνες βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Λίγο περπατηματάκι τώρα εδώ. Να φτάσουμε να σας τις δείξω από κοντά και να δείτε το πόσο τεράστιες είναι. Προσοχή, έχει φίδια, φίλε.
1: Πάμε. Χαίρομαι με τα φίδια.
0: Πάμε. Ένα γλυπτό της φύσης. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Εκεί φαίνονται σημάδια λατομείου. Είτε είναι από πίσω, είτε εδώ από πάνω. Θα δούμε. Περπατάμε περίπου κάνα τεταρτάκι. Πίσω μας αγριοκάτσικα. Γενικότερα, τα κατσίκια είναι βασικό στοιχείο εδώ στην Εύβοια.
1: Και τα φίδια.
0: Και τα φίδια. Τι ωραία θέα, ρε παιδιά. Το ανετικό κάστρο πίσω. Ανεβαίνουμε την πλαγιά και πάμε από πάνω. Έφτασα! Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Κοίτα κολόνα. Και δύο θαμμένες από τις κατολιστήσεις. Πιθανότητα έχει και άλλες από κάτω. Είναι φοβερό το συναίσθημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα πράγματα λαξεύτηκαν πριν χιλιάδες χρόνια για να κοσμήσουν μεγάλα μνημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υπάρχουν εδώ μέχρι και σήμερα για να τα βλέπουμε εμείς. Τα ορυχεία αυτά άνοικαν στον Κέσαρα και από εδώ λογικά τα κυλούσαν κάτω στο λιμάνι, τα έπαιρνε το καράβι και πήγαιναν να εξυπηρετήσουν ανάγκες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι δύσκολο, είναι περίπου 45 λεπτά το περπάτημα, αλλά παιδιά, αλήθεια σας λέω, αξίζει τον κόπο να έρθετε, να τις ακουμπήσετε και να κάτσετε δίπλα τους, να δείτε πόσο μικροί είστε μπροστά σε αυτά εδώ τα θηρία. Γιατί όμως να ανέβουν μέχρι εδώ για να δημιουργήσουν αυτά τα ορυχεία? Γενικότερα, παιδιά, στη Νότια Εύβοια γινόταν εξόρυξη του μαρμάρου τσιπολίνο, όπως λέγεται στα ιταλικά, που σημαίνει κρεμμυδάκι, εξαιτίας της δομής του πετρώματος. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Για να καταλάβετε καλύτερα, αν έχετε δει την πέτρα Καρίστου, είναι αυτό ακριβώς το πράσινο που αφήνει. Δυστυχώς, όλη η ποσότητα του μαρμάρου δεν υπάρχει πια. Έχει τελειώσει. Τα τελευταία κομμάτια είναι αυτά που βλέπετε. Οπότε, όσοι προλάβουν. Χωρίς χάρτη! Χωρίς χάρτη! Αυτή είναι η εκπομπή μας. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Θα σας δείξει μέρη που δεν θα έχετε ξαναδεί σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Χωρίς χάρτη, στην Τίνο!
1: Μπορεί περισσότεροι από εσάς να σχετίζετε την Τίνο με τη Μεγαλόχαρη, ωστόσο μας εξέπληξε ευχάριστα η ενδοχώρα της και αυτή θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε.
0: Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο Πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό.
1: Περπατήσαμε για ώρες σε παραμυθένια γραφικά χωριά, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή και ιδιαίτερη ομορφιά.
0: Και κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι.
1: Είδαμε εντυπωσιακές εκκλησίες, περίτεχνα διακοσμημένες από τους ξακουστούς μαρμαροτεχνίτες του νησιού. Εξερευνήσαμε απόκοσμα τοπία απαράμιλης ομορφιάς.
0: Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.
1: Συναντήσαμε χαμογελαστούς και εγκάρδιους ανθρώπους, άλλοι μας κάλεσαν στο χωράφι τους.
2: Δοκιμάζω.
3: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Άλλοι στο εργαστήρι τους.
4: Τέρμα.
1: Άλλοι μας περίμεναν για δουλειά και άλλοι μας κάλεσαν σπίτι τους για να μας μαγειρέψουν τοπικές παραδοσιακές συνταγές.
0: Λοιπόν, μου είπαν να μας φιλέψουν ένα μεζέ. Βλέπετε το τι γίνεται, έτσι.
1: Και τραγουδώντας παρέα να αποχαιρετήσουμε τη μέρα. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

αλλάξετε ομορφιά. Οι πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, από την Τίνο είναι ενθαρρυντικές. Το νησί είναι πανέμορφο, ξεχωριστό. Διασχίζουμε τον δρόμο από τη χώρα προς τον πύργο και πραγματικά βλέπουμε συνεχώς πανέμορφους γραφικούς οικισμούς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μάνθο.
1: Τι γίνεται.
0: Καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ήρθες, Ντίνο.
0: Τι κάνουμε.
1: Ωραία, μια χαρά. Εσύ.
0: Εδώ πού είμαστε τώρα.
1: Εδώ είμαστε στο Εξόμβουργο. Είμαστε έξω από τα τείχη του Ανετικού Κάστρου. Εδώ ανέκαθεν ήταν η Ακρόπολη της Τίνου. Από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα ήταν το οικονομικό, το διοικητικό κομμάτι του νησιού. Έχουν βρεθεί ερείπια από το αρχαίο τείχος της αρχαίας πόλης. Έχει βρεθεί νεκροταφείο των κλασικών χρόνων εδώ από κάτω.
0: Στην ουσία ήταν, επί ενετών ήταν εδώ η πόλη για να προστατεύεται το νησί, να φανταστώ,
1: ναι.
0: Και να έχει και εποπτεία.
1: Ακριβώς. Οι ενετοί τον έφτασαν στο νησί το 1204. Ξεκίνησαν και φτιάχναν το κάστρο εδώ πάνω στο Εξόμβουργο.
0: Και τι θα κάνουμε σήμερα, για πες τώρα.
1: Σήμερα θα κάνουμε Via Ferrata.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ας ετοιμαστούμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τι είναι, είναι πεζοπορία.
2: Μάρθο,
1: ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί πάνω μπορείς να τον αφήσεις δεμένο.
1: Να τον ξανακατεβάσω.
2: Και να μην ξανακατεύει ποτέ.
1: Και να φύγεις.
2: Ναι. Να ησυχάσω.
0: Μ' αγαπάει.
1: Φαίνεται. Είναι στην αρχή λίγο μέχρι να πάρεις το κολλάι.
0: Ναι.
1: Να τον αντίχειρα πώς κλιπάρεις, ξεκλιπάρεις. Όσο συνεχίζει η διαδρομή, θα τα χειρίσεις όλο και πιο εύκολα.
0: Τέλεια θεά.
1: Εδώ πέρα είδες, η θεά μας ανταμείβει αρκετά.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Μάνθος, εσύ από εδώ.
1: Ναι, καταγωγή και δύο γονείς από εδώ πέρα, από κόμη και από αγάπη. Βέβαια, μεγάλωσα και έτσι στην Αθήνα. Και ήρθα μόνιμα το 2013 και καταστάθηκα εδώ πέρα.
0: Και γιατί ήθελες να κάνεις τη Via Ferrata εδώ.
1: Κοίτα, πάντα μου άρεσε, σκεφτόμουν πώς θα γινόταν μια διαδρομή να κυκλώσουμε το Εξόμβουργο. Δεν υπήρχε πεζοπορική διαδρομή. Και είπα ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι χρησιμοποιώντας κάποια τεχνικά μέσα, ουσιαστικά μέσα αναρρίχησης. Οπότε είπα ότι να, ίσως γίνει και μια Via Ferrata εδώ στην Τίνο. Γιατί δεν ξαναγνωρίζει, δεν υπάρχουν πολλές Via Ferrata γενικά στην Ελλάδα και είναι κάτι έτσι πρωτοποριακό και πολύ ιδιαίτερο.
0: Και όταν λέμε Via Ferrata, τι εννοούμε, να πούμε στον κόσμο.
1: Ναι, Via Ferrata ουσιαστικά η ορολογία σημαίνει σιδερένια οδός. Via Ferrata ξεκίνησε από τους Δολομίτες στην Ιταλία, όταν ο στρατός, ο Ιταλικός στρατός, ήθελε κάπως κάποιο τρόπο να διασχίσει τους Δολομίτες.
0: Και έφτιαξε αυτές τις διαδρομές με τα σειρματοσκήνα.
1: Και έβαζε σιδερένια σε σκαλοπάτια, σιδερένια σε αερογέφυρες, σειρματοσκήνα. Το οποίο από τότε μέχρι τις μέρες μας καθιερώθηκε και έχει γίνει σαν επέθυρα δραστηριότητα.
0: Μάνθο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και
1: καλά.
0: Για την εμπειρία. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είσαι πάνω στο βράχο και έχεις πανοραμική θέα από όλο το νησί και μπροστά το καταγάλανο Αιγαίο. Μάνθο,
1: ωραία.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
1: Να σε καλά.
0: Και τα λέμε.
1: Ωραία. Χάρηκα.

0: Τόσα νησιά φέτος το καλοκαίρι, Θάνο. Τόσες βουκαμβίλες, τόσα χρώματα.
1: Ένα λουλουδάκι δεν μου έχεις δώσει.
0: Για τον κύριο σκηνοθέτη, με αγάπη. With love.
1: Oh, thank you very much.
0: With love, for you. Έτσι, πέτα τα λουλούδια. Χωριό Φαλατάδος, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό μετά τον Πύργο. Είπαμε, εδώ στην Τινοπαιδιά θα γεμίσει το μάτι σας από όμορφα χωριά. Χρόνο να έχετε και όρεξη να τα περπατήσετε και να τα εξερευνήσετε.

0: ιδιαίτερη και ξεχωριστή ομορφιά στο χωριό, όπως και σε όλα στην Τίνο. Και λίγα πίσω από αυτές τις καμάρες θα φτάσουμε στη γραφική πλατεία με τον επιβλητικό ναό του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Τριάδας. Το χωριό, παιδιά, είναι ξακουστό για τη ρακή. Υπάρχουν πατητήρια και αποστακτήρια πολλά στο χωριό και η μεγαλύτερη γιορτή είναι το ρακιζιό, όπου καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Θανό, μήπως να κάτσουμε σε αυτό εδώ το τραπεζάκι εδώ, να δοκιμάσουμε τη ρακή που λέει ότι είναι ξακουστό το χωριό. Τι λες? Αφού είμαστε, ήρθαμε από ξανά.
1: Έτσι.

0: Θάνο, πάμε να βρούμε το φίλο μου το Φραγκίσκο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος με ακολουθεί στο Instagram.
1: Ναι.
0: Και μου είπε να περάσω από το μαγαζί του. Βασικά είναι μαρμαροτεχνίτης, ακολουθεί το επάγγελμα του πατέρα του. Πήγε σπούδες, αλλά τελικά γύρισε στην Τίνο και ασχολείται με αυτό. Και επειδή δεν έχει χρόνο να βγούμε για καφέ, μου λέει έλα από το μαγαζί. Οπότε πάμε.
2: Πάμε και δεν πάμε.
0: Θα κάνουμε. Πάμε να το συναντήσουμε. Πάμε.

0: Έλα ρε Φραγίσκο,
1: έλα ρε Μίτσο, άργησες. Άντε σε, να περιμένουμε, έχουμε και δουλειές.
0: Τι δουλειές?
1: Έλα, πάμε, έλα, καλώς ήρθες, πάμε.
0: Μεροκάματο.
1: Μεροκάματο, έλα. Ας την τσάντα, έλα να βοηθήσεις.
0: Έχουμε παραγγελιά, τι φάς.
1: Ναι, πάμε.

0: Ωραίος, πάνω πίσω.
1: Περίμενε.
0: Έτσι, ωραία. Πάνω το δω. Να δούμε.
2: Αλφαδιά, ε.
0: Πολύ καλό. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη και πάμε για τα επόμενα.
2: Εδώ λίγο νομίζω. Θα το τσεκάρεις να το δεις.
0: Το φάμε, το φάμε.
2: Πρέπει να το φάμε
0: λίγο.
2: Ναι. Ωραία. Το πάμε.
0: Πάμε.
2: Πάμε. Έλα. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο στην εκπομπή. Ακριβώς. Τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Με το που έφτασα, κατευθείαν στη δουλειά, ρε φίλε.
0: Αφού ρε Δημήτρη, άργησες, τι έκανα.
2: Κατευθείαν δεν είναι στο
0: μεροκάματο. Ναι, ναι. Άργησες και εσύ και δουλειά έχουμε και εμείς δουλειές.
2: Έχω δει και κάτι γαϊδουράκια εδώ πέρα.
0: Αυτά είναι για απέναντι, είναι για Μύκονο, ναι.
2: Πού τα θέλουν τα γαϊδουράκια στη Μύκονο.
0: Μέσα σε ξενοδοχεία είναι τα συγκεκριμένα.
2: Ο πατέρας είναι γλύπτης και τα κάνει, ε.
0: Ο πατέρας μου είναι μαρμαρογλύπτης. Αυτά τα έχει σχεδιάσει ένας αδερφός μας που είναι γλύπτης κι αυτός. Μας τα είχαν φέρει εδώ για επισκευή, τα επισκευάσαμε και είναι για να πάνε Μύκονο.
2: Ωραία. Πώς και έμπλεξες εσύ με την τέχνη του μαρμάρου.
0: Από τον πατέρα μου σίγουρα. Έχει τελειώσει τη σχολή στον πύργο. Μια δουλειά που μου άρεσε.
2: Την κάνεις επειδή σου αρέσει, αυτό την κάνεις επειδή σου αρέσει ή την κάνεις για βιοπεριστικό λόγο.
0: Και για τα δύο. Και για τα δύο. Πάμε από εκεί.
2: Ναι.
0: Σου έχω κάνει ένα δώρο.
2: Ωραία, για να δω.

0: αυτό εδώ είναι για την εκπομπή σου.
1: Έλα ρε φίλε. Σε ευχαριστώ ρε φίλε. Χωρίς χάρτη.
2: Και πλακέτα.
1: Κοίτα εδώ κύριε σκηνοθέτα.
2: Ναι, και πλακέτα σε κάνανε.
1: Όχι εμένα, την εκπομπή μας κύριε σκηνοθέτα. Ευχαριστώ ρε Φραγκισκό. Είναι το πρώτο δώρο που γίνεται για αυτή την εκπομπή.
2: Έτσι,
1: το πρώτο δώρο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν μας κάνετε δώρο, Φραγκισκό.
0: Έλα ρε.
1: Δεν μας κάνετε δώρα.

0: Καλώς ήρθατε στο χωριό Τριαντάδος. Πάμε κι εμείς να κάνουμε μια σύντομη βόλτα, να το δούμε κι αυτό καλύτερα.
1: Το χωριό αυτό υπήρξε, παιδιά, κεφαλοχώρι και το χαρακτηρίζουν οι πηγές του. Υπάρχουν, λέει, στο χωριό δύο βρύσεις, οπότε αυτές αναζητούμε για να πιούμε λίγο νερό, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταραίω. Έλα εδώ, μας είπανε, Θάνο, πού είναι. Έλα, νάτες, νάτες, νάτες. Α, δεν είναι πηγή, φίλε. Είναι πλήστρες. Έλα να δεις. Εδώ, φίλε, ερχόταν η νοικοκυρά του χωριού και έπλαινε. Λοιπόν, Θάνο, κάνε εικόνα τώρα, έτσι. Όλες οι γυναίκες του χωριού μαζεμένες εδώ να πλένουνε, κοτσομπολιό φουλ, και εννοείται, ρε φίλε, όπως καταλαβαίνεις, θες και την προστασία του Θεού. Εδώ, η κονίτσα να τους παρακολουθεί, να επιβλέπει, να ευλογεί. Κοίτα εδώ, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι πλήστρες. Βέβαια, μας είπαν ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Ωστόσο, για πόσιμο νερό, μας είπαν να πάμε στα από πάνω χωριό, στα δυο χωριά, έτσι λέγεται, που εκεί υπάρχει μια πηγή για να πιούμε πόσιμο, δροσερό νερό, γιατί δεν την παλεύω άλλο. 38 βαθμούς.

Βρισκόμαστε λίγο έξω από το χωριό Τριαντάρος. Κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι. Γενικότερα, παιδιά, εδώ στην Τίνο θα γεμίσει το μάτι σου από τέτοιες όμορφες εκκλησίες. Και αυτό το λευκό του ασβέστη δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο που αν έρθεις στο νησί θα το βλέπεις πολύ συχνά.

δεν χορταίνει το μάτι σου. Κάθε γωνιά κρύβει τόση ομορφιά, πραγματικά, που δεν χωρά ο νου σου. Όρεξη να έχεις, να περπατήσεις και να εξερευνήσεις πιθαμή προς πιθαμή όλα τα χωριά στην Τίνο. Φτάσαμε στην πηγή. Πηγή παρεκκλήση. Πάλι εδώ βλέπετε εικόνα, καντιλάκι, βάθρες για να πλένουν οι γυναίκες τα ρουχαλάκια τους. Θα πιούμε το νεράκι μας. Φήμες λένε, παιδιά, ότι το νερό αυτό έρχεται από τη Χίο. Με υπόγεια. Ρεύματα εννοείται, έτσι.

δύο χωριά, μικρό χωριουδάκι. Ωστόσο, παιδιά, έχει τη μεγαλύτερη πλατεία που έχουμε δει μέχρι τώρα στην περιήγησή μας, στα χωριά της Τίνου. Είσαι το καλοκαίρι σε μια παραλία και σε καίει ο ήλιος και θες να πας κάπου σε μια δροσούλα να απολαύσεις το γεύμα σου. Έρχεσαι εδώ, κάτω από τα πλατάνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, τέσσερα πλατάνια, να καθίσεις, να δροσιστείς, να πιεις το καφέ σου, να φας, ό,τι θες, παιδί.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Grace, drop it.
3: Grace, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτή η δουλειά που κάνω σου δίνει τη χαρά να γνωρίσεις ανθρώπους που μπορεί να σκεφτώσουν πάρα πολλά χρόνια ότι θες να τους γνωρίσεις. Και είναι μια τέτοια συνέντευξη αυτή που θα προσπαθήσω να κάνω τώρα με μια γυναίκα η οποία είναι μύθος. Είναι, τι να σας πω τώρα, δηλαδή είναι η Μαργαρίτα Μαργαρό ή αλλιώς η Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, σας παρακολουθώ. Και δεν ξέρω πού θέλετε και να αρχίσουμε να σας πω την αλήθεια. Υπάρχει μια παράσταση για την οποία πρέπει να μιλήσουμε.
1: Ναι, καλησπέρα. Ναι, θέλω να πούμε για την συναυλία που έχουμε στο Μέγαρο Μουσικής, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Ναι. Είναι μια παράσταση που είναι οι τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Mm-hmm. Στη μουσική του πατέρα μου, δηλαδή είναι ο Γιάννης Ρίτσος, mm-hmm. ο Τάσος Λιβαδίτης και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, τραγούδια που μελοποίησε, ποίηματα που μελοποίησε ο πατέρας μου και γίνανε πασίγνωστα βέβαια τραγούδια. Νομίζω ότι είναι και η τελευταία μεγάλη συναυλία που κλείνει τον κύκλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, που το είχαν ανακηρύξει το 2025 έτος Μίκης ναι, Θεοδωράκης ναι. Και αυτό είναι πολύ τιμητικό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Και βέβαια αυθορμήτως εκατοντάδες συναυλίες γίνανε με χοροδίες στα σχολεία, με ερασιτέχνες, με επαγγελματίες. Ήταν μια έξαρση μουσικής και λόγου για να τιμήσουν τον πατέρα μου. Και πιστεύω ότι εμείς τελειώνουμε με το Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι. Όταν λέτε τελειώνουμε, τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι είναι μια... μπορεί να γίνουν και άλλες βέβαια
0: συναυλίες. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνουν, ναι.
1: Ναι, αλλά είναι μια μεγάλη συναυλία. Είναι ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Άγγελος Θεοδωράκης. Είναι μια είναι συναυλία μουσικής αλλά και λόγου. Έχουμε και κείμενα που έχει γράψει ο πατέρας μου για τους ποιητές και κείμενα των ποιητών.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είναι σε ένα πολύ ωραία αίθουσα βέβαια, στην αίθουσα 30. Δηλαδή είναι μια για μένα μεγαλόπρεπη συναυλία. Εμείς τελειώνουμε το έτος Μίκης Θεοδωράκης με αυτή τη συναυλία.
0: Ναι. Σας βλέπω έτσι που το λέτε και λάμπετε. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί διάβαζα για εσάς αυτές τις μέρες. Είστε μια γυναίκα που έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Έτσι κάνετε πολλά πράγματα στη ζωή σας. Κάνετε 4 παιδιά. Μόνο αυτό δεν είναι λίγο. Και είστε πολύ δημιουργικοί. Ασχολείστε με την τέχνη με το δικό σας τρόπο. Και λέω, δεν μπορεί, θα τη ρωτήσω. Έχετε κουραστεί ποτέ να έχετε αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να συνεχίζετε να διαδίδετε, να επικοινωνείτε και να θυμίζετε τη δουλειά του μπαμπά σας? Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι θα ήθελα να μην έχω αυτό το βάρος, αυτό το χρέος, θα ήθελα να ασχοληθώ με τα δικά μου πράγματα?
1: Κοιτάξτε, εγώ από πολύ μικρή βρέθηκα μέσα στη μουσική του πατέρα μου, μέσα από τις συναυλίες, από παιδιά ναι. τον ακολουθούσαμε και ήταν σαν μια φυσική συνέχεια το να ασχοληθώ ναι. και ιδρύσαμε την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Ναι. Τώρα κοντά 30 χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά, δηλαδή κάνουμε συναυλίες ανά τον κόσμο.
0: Είχατε ποτέ τάσεις φυγής, να πείτε?
1: Γι' αυτό ποτέ. Έχω ποτέ. Μεγάλο πάθος με τη μουσική του πατέρα μου. Είμαι κι εγώ μέρος. Ναι. Ένα κομμάτι από τον πατέρα μου, δηλαδή είναι ένα πράγμα. Δηλαδή για μας τα τραγούδια, για τον Γιώργο και για μένα,
0: ναι.
1: Μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές αισθάνομαι ότι βγαίνουν από μένα, γιατί όταν τα μελοποιούσε ο πατέρας μου, ας πούμε, στο Βραχάτι,
0: ναι.
1: το 69, έπαιζε το τρένο φεύγει στις 8, το έπαιζε 100 φορές το πιάνο, το μαθαίναμε και αυτό πια είναι δικό μας.
0: Είναι βίωμα, έτσι.
1: Ναι, είναι βίωμα που δεν είναι για μένα κάτι τελείως φυσικό να συνεχίσω να προωθώ το έργο του πατέρα μου, που λέω ότι η μουσική του μπαμπά κάνει καλό στην υγεία.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό.
1: Αλλά βέβαια είμαι πια 67 χρονών και πρέπει να σου πω ότι μετά από μια ηλικία ο κόσμος κουράζεται. Και επειδή έχω και άλλα ενδιαφέροντα, όπως λες, δηλαδή ουσιαστικά ασχολούμαι πολύ με τα ζώα πια κι εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω 45 γάτες και 22 σκυλιά στο σπίτι μου. Θέλει πολύ φροντίδα, θέλει πολύ δουλειά, πολλά χρήματα. Είναι ναι. δηλαδή πολύ. Είναι πολλά αυτά. Είναι και η μητέρα μου που είναι 100 χρονών
0: ναι.
1: και πρέπει να την απασχολώ με ό,τι μπορώ, να της τραγουδάω, να της μιλάω. Ναι. Και πάω μόνο 2 φορές την εβδομάδα.
0: Μου λέγατε πριν ότι σας περιμένει η μαμά σας.
1: Με περιμένει για να της πω τις ιστορίες της. Ξέρεις ότι και πιστεύω έτσι θα και όλοι έτσι καταντάμε ότι μας ενδιαφέρει το παρελθόν μας. Της μιλάω για την ιστορία της οικογένειάς της από τότε που ήταν στη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Και θέλει να τα ακούει και να το ξανακούει. Αυτά την ενδιαφέρουν, τα παλιά.
0: Ναι, και είστε για τα παιδιά που έχουν ζήσει και περιπέτειες με τους γονείς τους. Γιατί έβλεπα συνεδρίαση σας που λέγατε πως χρειάστηκε να φύγετε κάποια στιγμή από την Ελλάδα με τη μαμά σας. Να σας φυγαδεύσουν μέχρι να φτάσετε στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Είναι περιπέτειες που δεν ζει το παιδί, ας πούμε, το κανονικό, το καθημερινό. Δεν έχει δεθεί με αυτόν τον τρόπο με τους γονείς του, όπως εσείς.
1: Κοίταξε, λόγω των συνθήκων, δηλαδή για μένα η παιδική μου ηλικία είναι στη Νέα Σμύρνη, γιατί είμαστε Νέα Σμυρνιώτες, αλλά μετά ήρθε η δικτατορία του 21 Απριλίου του 67, ήμουνα 8 χρονών και μπήκαμε σε μια περιπέτεια δίπλα από τον πατέρα μου που κρυβότανε, που πιάστηκε, που βασανίστηκε στην ασφάλεια, φυλακές Αβέροφ, στο Βραχάτι, πώς λέγεται, δεν τον αφήνα να βγει έξω. Μετά πήγαμε εξορία στη Ζάτου.
0: Ήταν ο Χαφιές εκεί από ότι.
1: Ήτανε.
0: Είχατε και το Χαφιέ έξω από το σπίτι.
1: Βέβαια, στην Ασμένη υπήρχε ο Χαφιές. Όλα αυτά τα ζούσαμε. Είμαστε 8 χρονών, 9 χρονών. Ναι. Πάντα το στρατόπεδο συγκέντρωσης, η φυγή.
0: Ναι.
1: Απελευθέρωσαν οι χουντικοί γιατί πιστεύουν ότι έχει καρκίνο. Τον στείλανε, τον αφήσανε
0: στη
1: να
0: Γαλλία.
1: Φύγει.
0: Ναι. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι όσες συνεντεύξεις σας ρωτάνε, μα καλά δεν είχατε φοβηθεί που τα ζήσατε όλα αυτά, λέτε δεν υπήρχε φόβος.
1: Καθόλου.
0: Υπήρχε η επιθυμία να είστε σαν τα άλλα παιδιά που ζούσαν ζωές πιο ομαλές.
1: Ζούσαμε παράλληλα με τα άλλα παιδιά. Στη Ζάτουνα που ήταν το πιο, ένα μικρό χωριό 450 κατοίκων, σκέψου μικρό χωριό.
0: Τότε. Ήταν μικρό χωριό.
1: Γιατί ήταν χιλιάδες στη Δημητσάνα απέναντι.
0: Ναι.
1: Το Οικομόπολη, το Κεφαλοχώρι, πώς το λένε. Αλλά ένα μικρό χωριό είχε πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Είχε 30-40 παιδιά. Βέβαια, ήμασταν σε μονοθέσιο σχολείο.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά ήταν οι φίλοι μας όμως. Δηλαδή, εμείς ζούσαμε παράλληλα, γίναμε χωριατόπεδα. Στη Νέα Σμύρνη ήταν η γειτονιά που ήταν οι γονείς μας από τους πρόσφυγες,
0: ναι,
1: μικρασιάτες. Πάλι νορμάλ κατάσταση.
0: Ναι.
1: Προσαρμοζόμαστε, κατάλαβες.
0: Ο αδερφός σας τι άνθρωπος είναι? Φαίνεται να είναι μια πολύ ευγενική, ιδιαίτερη μορφή. Μοναχική.
1: Πολύ μοναχική, πολύ ευγενική, με τεράστιο ταλέντο. Στο συνδεσάιζερ, είναι μουσικός, είναι συνθέτης. Έχει μάλιστα δικό του κανάλι, το Jump TV, Tap Channel, δηλαδή συνεχίζει και γράφει, έχει τους δικούς του ρυθμούς, δεν θέλει να βγαίνει έξω. Ό,τι κάνει γι' αυτό είναι μεγάλη ευτυχία που υπάρχει ευκολία με τα YouTube και με αυτά και τα παρουσιάζει με αυτόν τον τρόπο. Είναι δύσκολο να είσαι, να έχεις την ίδια ιδιότητα με έναν διάσημο πατέρα, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι βαρύ, πολύ βαρύ και για τον αδελφό μου ήταν αυτό.
0: Σας ρωτούσα για τη μαμά σας πριν έρθετε εδώ και μου λέγατε ότι είναι... Τα καταλαβαίνει όλα, έτσι.
1: Ο κόσμος νομίζω ότι τα καταλαβαίνει όλα, τα καταλαβαίνει. Είναι μια... Έχει μειοπάθεια η μάνα μου 17 χρόνια. Mm. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις αισθήσεις της είναι σε πολύ... Έχουν μειωθεί όλα, αλλά δεν έχει άνοια. Τα καταλαβαίνει όλα, δεν μπορεί να μιλήσει πια.
0: Ναι.
1: Και είναι από το κρεβάτι στην πολυθρόνα, από την πολυθρόνα, είναι με σωληνάκι. Αλλά όταν πηγαίνω 2 φορές την εβδομάδα... Της μιλάω, της λέω πάντα όλη την ιστορία της ζωής της από τους παππούδες, από τότε που ήταν στη Σμύρνη ή στην Άξο. Όλα τα ακούει για τις αδελφές της. Της τραγουδάω, της χορεύω.
0: Ναι.
1: Της αρέσει, της αρέσει πολύ.
0: Και εκείνη πολύ ισχυρή προσωπικότητα, η Μυρτώ. Δεν ξέρω, άφηνε περιθώριο ο παπάς αυτή τη τεράστια μορφή για να υπάρχετε εσείς, να υπάρχει η μαμά σας, η οποία ήταν και γιατρός, δηλαδή μια πολύ μορφωμένη, πολύ δραστήρια γυναίκα. Και εσείς, τα παιδιά, είχατε 2 πολύ δυναμικούς γονείς.
1: Ακριβώς.
0: Όχι έναν μπαμπά και μια μαμά που στεκόταν στη σκιά. Δηλαδή, πολύ ειδικές συνθήκες στο σπίτι.
1: Η μαμά ήταν η αρχηγός της οικογένειας.
0: Άρα μητριαρχική οικογένεια.
1: Σίγουρα, ναι. Από τη μαμά περνούσαν όλα και... Η μαμά τα αποφάσιζε όλα και πίσω και ο μπαμπάς. Βέβαια. Αλλά βέβαια ο μπαμπάς δούλευε και έφερνε τα λεφτά. Αλλά τα λεφτά τα διαχειριζόταν η μαμά.
0: Φαντάζομαι ότι βέβαια θα πρέπει να υπήρξε και εποχή που συνέβαινε και το ανάποδο, έτσι. Γιατί υπήρχε η εποχή που δούλευε, εργαζόταν η μαμά σας ως γιατρός και ο Θοδωράκης προσπαθούσε να τα καταφέρει στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία, όταν πήρανε όλα τα διπλώματα και είχαν κάποιες υποτροφίες και λοιπόν, τελειώσαν όλα. Η μαμά δούλευε στο Κιουρί. Αλλά και ο μπαμπάς άρχισε να κάνει φιλμ.
0: Ναι.
1: Ένα φιλμ ή να κάνει τα μπαλέτα στο Royal Ballet του Λονδίνου, ορκέστρα Μουρά. Ο μπαμπάς άρχισε με τη συμφωνική μουσική στο Παρίσι. Αλλά μετά η μαμά έμεινε έγκυος. Ναι. Και επειδή στο Κιουρί ήταν εξειδικευμένη καρκινολόγος στο μαστό και έπρεπε, κάνανε ακτινοβολίες, ναι, τους αποφάσισε να σταματήσει και δεν ήθελε να συνεχίσει να μεγαλώσει το πρώτο παιδί και το δεύτερο παιδί και τα παράτησε.
0: Αλλά δεν συνέχισε να είναι γιατρός. Ήταν
1: όχι, παρόλο που ο μπαμπάς επέμενε, εκείνη όχι, δεν ήθελε. Και βέβαια τελικά με ένα τέτοιο άντρα που μετά ξεκίνησαν οι μεγάλες περιπέτειες με τη Χούντα και εξορίες και λοιπά, πού να προλάβαινε εκεί η μαμά. Μαμά αφιέρωσε τη ζωή της σε εμάς και στον πατέρα μου. Ναι. Αλλά ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Και βέβαια πρέπει να σου πω ότι μετά στη Χούντα που βγήκαμε έξω και ζούσαμε και κάνανε συναυλίες, η μαμά ήταν ο μάνατζερ. Η μαμά οργάνωσε τις συναυλίες με έναν Γάλλο, τον Καμψόν παραγωγό.
0: Ναι.
1: Αλλά η μαμά εκείνη τα οργάνωνε όλα.
0: Δύσκολο έργο. Έτσι, ειδικά για εκείνη, ναι, την εποχή που δεν υπήρχαν και ευκολίες που υπάρχουν τώρα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραίο, που είστε με τον μπαμπά σας μικρούλα. Πάμε να το δούμε.

0: πολύ κάτω του. Είχε μια τάση, να το πω πολλές φορές, και τάση αυτοκτονίας.
1: Mm-hmm. Το έχετε πει και για εσάς αυτό?
0: Εγώ, εντάξει, εγώ είμαι μια άλλη ιστορία. Εγώ είχα μια τάση αυτοκτονίας για πολλά χρόνια.
1: Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο ξεπεράσατε, ανήκει στο παρελθόν.
0: Τελευταία όμως, τελευταία 20 χρόνια μόνο. Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που είναι αυτοκτονική.
1: Ναι, σαφώς. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
0: Ναι.
1: Το ξεπεράσετε γιατί είδατε τη ζωή αλλιώς, γιατί οριμάσατε?
0: Σίγουρα, γιατί
1: οριμάσατε. Γιατί βρήκατε την αισιοδοξία γενικότερα?
0: Παράλληλα ήμουν και πολύ αισιόδοξη και πολύ... Πέρασα την περίοδο του έρωτα που έχουν οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: μέχρι τα 50, ας πούμε. Ναι. Το ζήσα, τα ζήσα όλα, σαν κάθε άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Όχι, ήμουνα κι εγώ και εκρηκτική και χαρούμενη και ευτυχισμένη, αλλά η τάση αυτοκτονίας είναι κάτι εσωτερικό που θέλει ψυχανάλυση, αλλά εντάξει, το ξεπέρναγα.
1: Ναι, αυτό που λέτε έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όταν ακούμε ότι ένας άνθρωπος έχει τέτοια προβλήματα, λέμε κάτι του έχει συμβεί. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτά που του έχουν συμβεί, είναι αυτά που κουβαλάει ο ίδιος, έτσι.
0: Θα πούνε ότι έφταιγαν οι γονείς μου, έφταιγε το περιβάλλον, έφταιγε. Δεν φταίει τίποτα, είναι ένας διάλογος που έχεις με τον εαυτό σου.
1: Είναι οι έξυπνοι άνθρωποι πιο ευάλωτοι?
0: Όχι, δεν νομίζω. Οι αδύναμοι είναι ευάλωτοι. Οι έξυπνοι τα καταφέρνουν. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως τόσοι αδύναμοι στη γη που, ναι, θέλουν υποστήριξη.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Ο έρωτας ήταν ο μεγάλος δρόμος προς την αισιοδοξία?
0: Κατέληγε πάντα σε δυστυχία.
1: Πάντα έτσι δεν καταλήγει ο έρωτας?
0: Πάντα έτσι καταλήγει. Έτσι. Ναι. Δηλαδή οι σχέσεις μου πάντα μεγάλοι έρωτες και μεγάλος πόνος στο τέλος. Και μπράβο. Εγώ τώρα στην ηλικία που βρίσκομαι, νιώθω σαν να είναι από κάτι, σε κάποιον τρίτο, δεν ξέρω, εγώ είμαι άφιλη πλέον.
1: Είναι σαν να έχει συμβεί σε κάποιον,
0: σε κάποιον άλλο.
1: Και εσείς το παρακολουθούσατε από μακριά?
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήμουνα έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει έρωτας πια.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Όταν φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι εγώ έχω απελευθερωθεί, γιατί είναι πρόβλημα ο έρωτας.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Πάντα.
1: Γεμάτη ζωή. 4 παιδιά. Είναι, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Έλληνας πια ούτε 2 δεν κάνει. Κάνει ένα παιδί και αυτό με το
0: ζώο. Ήθελα να κάνω και 5 και 6, να σου πω την αλήθεια.
1: Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι, αλλά καλύτερα που δεν έκανα. Αλλά και τώρα στη ζωή, στην εποχή μας, πολύ δύσκολο να κάνεις και ένα. Είναι, ναι, μεγάλη έννοια. Εγώ τότε τα έκανα με μεγάλη ευκολία, γιατί έλεγα θα τα μεγαλώσω και τα μεγάλωσα. Αλλά μετά έρχονται οι δυσκολίες.
1: Ναι, πότε έρχονται οι δυσκολίες? Όταν τα παιδιά πάνε στην εφηβεία, φτάσουν στην εφηβεία.
0: Όταν γίνουν ενήλικοι.
1: Γιατί?
0: Ρώτα όλους τους γονείς, τους συνταξιούχους, να σου πούνε την έννοια που έχουν για τα παιδιά τους, και εσύ είναι 40άριδες και 50άριδες.
1: Ναι.
0: Εμείς η ελληνική οικογένεια, εμείς στον τάφο πια.
1: Ναι.
0: Σταματάμε να νοιαζόμαστε για τα παιδιά. Και αυτό είναι είναι δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο. Πολύ. Άρα φαντάζομαι ότι μεγαλώντας τα 4 παιδιά σας. 4 αγόρια.
0: 4 αγόρια, ναι.
1: Αρχίσετε να καταλάβετε και τους δικούς σας γονείς, με τους οποίους είχατε πολύ ζεστές σχέσεις, αλλά και δύσκολες. Γιατί πάντα οι ζεστές και οι κοντινές σχέσεις έχουν και αγκάθια. Δεν είμαστε εδώ τίποτα Ελβετοί.
0: Ναι, όχι, είχαμε πολύ αγάπη. Αυτό, χαίρομαι με αυτή την οικογένεια που μεγάλωσα, οι παππούδες μου, οι θείοι μου, τα ξαδέλφια μου. Είναι μια οικογένεια κλασική με πολύ αγάπη. Κόντρα τεράστια. Θυμάμαι στην εφηβεία με τη μάνα μου, και βέβαια δεν μπορώ να το φανταστώ. Πολύ κόντρα, στα 12, στα 13, 14. Μετά πέρασα την κόντρα με τον μπαμπά. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ υγιή.
1: Ναι,
0: ότι έτσι
1: πολύ,
0: είναι η ζωή.
1: Ναι.
0: Όμως όταν υπάρχει αγάπη.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: επαναστατικό παιδί επαναστατικών γονιών.
0: Επαναστατικό παιδί που ο πατέρας μου τα δεχόταν όλα.
1: Άρα δεν είχε νόημα η επανάσταση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ έφυγα 17 χρονών από το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Ερωτεύτηκα και πήγα και στη Ζωδόχου Πηγής. Mm-hmm. 93α. Στο, ναι, σπίτι του Ζερβού. Τον ξέρεις το σκηνοθέτη?
1: Βεβαίως.
0: Το Ζερβό. Ο πατέρας,
1: ναι,
0: ήταν πολιτικός μηχανικός, σπουδαίος. Και έμεινα στο νεοκλασικό που ζούσε ακόμα ο πατέρας του Ζερβού.
1: Ναι.
0: Με άλλους και γνωστούς. Ξέρεις, είναι η εποχή του 70 που πηγαίναμε σε αυτά τα παλιά τα σπίτια και τα νοικιάζανε με τίποτα. Και πήγα,
1: ναι,
0: και έζησα εκεί.
1: Πώς ήταν η ζωή εκεί?
0: Καταπληκτική. Πήγαινα στη σχολή Σταυράκου και σπούδαζα.
1: Mm-hmm. Σχολή κινηματογράφου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να γίνω σκηνοθέτης. Μετά έφυγα όμως και σπούδασα στο Παρίσι. Αλλά εκείνη η χρονιά του 76-77 ήταν εκπληκτική. Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν και μια εποχή που, εντάξει, υπήρχε και συμβολικότητα, η ξένια στη ζωή σήμαινε κάτι, έτσι, μετά από πολλά χρόνια καταπίεσης.
0: Ναι, ναι, πολύ επανάσταση. Θυμάμαι, στις διαδηλώσεις, στην

0: αντίδραση των νέων, τα ρούχα μας. Εμείς οι νέες, πού να φανταστούμε με νύχια βαμμένα, οι νέες τώρα, οι κοπέλες, οι φοιτήτριες, τα μαλλιά, ξέρω, τώρα πια είναι πολύ, προσέχουν πολύ τα κορίτσια.
1: Τότε ήταν άλλη εποχή.
0: Δεν θέλαμε να προσέχουμε.
1: Ναι. Αυτή που πρόσεχε ήταν
0: η αντιδραστική.
1: Εκτός.
0: Ναι,
1: εκτός.
0: Με τα Σανέλ.
1: Ναι. Ναι. Και ο μπαμπάς σας λοιπόν, εσείς περνάγατε τις φάσεις αυτές, ο μπαμπάς σας μάλλον ήταν πιο επαναστατικός και από εσάς.
0: Καταρχήν δέχτηκε να φύγω. Ναι. Να μείνω μόνη μου σε αυτό το σπίτι διακριτικά. Ναι. Θέλω να πω πάντα ήταν πολύ... Καταρχήν ήταν ένας άνθρωπος δημοκρατικός και αυτό το έδειξε στη ζωή του, αλλά και με τα παιδιά του.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να ζήσετε διαφορετικά? Γιατί έχετε περάσει από το να κάνετε το κέφι σας και να σπουδάσετε αυτό που θέλετε, να ζήσετε όπως θέλετε, να κάνετε τα παιδιά σας, να κάνετε την οικογένειά σας, να στηρίξετε πάρα πολύ το έργο του μπαμπά σας. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να είχατε κάνει διαφορετικά?
0: Και ποιος δεν θα το ήθελε?
1: Εσείς.
0: Τι να πω. Θα ήθελα να μην έχω τέσσερις έννοιες και να μπορώ, ας πούμε, να γράφω. Ναι. Να κάνω ψηφιδωτά. Να είμαι...
1: Κάνετε, δεν κάνετε.
0: Δεν κάνω πια. Δηλαδή, ναι. Να είμαι άνθρωπος χωρίς ανάγκες. Ναι. Για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Αυτό δεν μπορώ.
1: Οι ανάγκες αυτές που λέτε ποιες είναι? Είναι οι βιοποριστικές?
0: Φυσικά. Βασικά. Βασικό αυτό. Που σε αναγκάζει να συνεχίσει να δουλεύει. Βέβαια, εγώ κάνω και μια δουλειά που τη θέλω. Φαντάζομαι οι άνθρωποι που πάνε και δεν θέλουν, οι υπάλληλοι. Ναι, είναι, η δουλειά είναι, ας το πούμε, και δουλεία.
1: Ναι. Είναι γνωστό ότι δεν μείνατε εξασφαλισμένοι από την...
0: Μείναμε.
1: Από τη δουλειά του μπαμπά σας. Μείνατε, απλώς τα δικαιώματα είναι που δεν...
0: Το βασικότερο.
1: Δεν τα πήρατε, δεν σας
0: Δεν είμαστε κληρονόμοι στα πνευματικά δικαιώματα, αλλά είμαστε κληροδόχοι. Σημαίνει ότι σπράττουμε. Να είναι καλά ο μπαμπάς. Mm-hmm. Ναι, όχι,
1: και παρόλα αυτά χρειάζεται να εργάζεστε για να ζήσετε.
0: Σίγουρα, ναι, βέβαια. Μεγάλες ανάγκες, πολλά τα σκυλιά, τα γατιά, τα παιδιά, τα εγγόνια.
1: Κάτι μου λέει όμως ότι θέλετε να τις έχετε αυτές τις υποχρεώσεις σε έναν βαθμό.
0: Θέλω να τις έχω χωρίς να έχω την ανάγκη των χρημάτων.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και νομίζω έτσι λίγο φως μπορέσαμε να ρίξουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα ζωή σας. Να επαναλάβουμε η παράσταση ποτέ είναι.
0: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής στην αίθουσα 30.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που
0: ήσασταν και εγώ.
1: Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Μείνετε εδώ γιατί πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με το δεύτερο καλεσμένο μας.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Αφήνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Σε μια εποχή όπου πολλοί άνθρωποι μιλάνε, λένε τα δικά τους, λένε τι έχουν περάσει. Πολλές φορές στρογγυλεύουν τις γωνίες τους. Μπορεί να διηγούνται πράγματα από τη ζωή τους, αλλά ξέρετε, στρογγυλεμένα. Υπάρχουν και μερικοί που τις γωνίες όχι μόνο δεν τις φοβούνται, αλλά πιστεύω ότι τις αναδεικνύουν. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ο Χάρης Τζορτζάκης είναι εδώ.
9: Καλησπέρα.
8: Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
9: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Διάβαζα για σένα και λέω, κοίτα ένα άτομο που δεν θέλει να λιάνει τίποτα στη ζωή. Το κατάλαβα καλά ή μπορώ να μην σακέξω?
9: Όχι, καλά, καλά το κατάλαβες, ναι. Δεν υπάρχει λόγος να λιένουμε τις γωνίες. Η ζωή είναι σύντομη. Επομένως, όσο πιο άμεση και πιο ειλικρινείς είμαστε με τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, ναι, τόσο καλύτερα, τόσο πιο ευτυχισμένοι θα είμαστε.
8: Είμαστε.
9: Το ψάχνουμε, γιατί αν κρυβόμαστε πίσω από τις δίθεν σχέσεις, τις δίθεν δηλώσεις.
8: Τις φοβάσαι αυτές τις δίθεν σχέσεις? Λες, κάτσε να το ξεσκεπάσουμε, ναι, γρήγορα τώρα να δούμε τι γίνεται.
9: Δεν είχα ποτέ δίθεν σχέσεις, γι' αυτό δεν γνωρίζω καν τι είναι. Είμαι πολύ ειλικρινής με τους ανθρώπους που είναι γύρω μου.
8: Ναι, θέλω και αυτοί να
9: είναι. Είναι και αυτοί ειλικρινείς μαζί μου. Αλληλοσοκαρόμαστε πολλές φορές.
8: Είναι. Και εκείνοι σε σοκάρουν και εσύ.
9: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
8: Ήσουν από παιδί, ναι, έτσι.
9: Από παιδί ήμουνα, μπορώ να πω, ναι, ήμουν από παιδί έτσι.
8: Αν ρώταγα,
9: ίσως
8: δηλαδή,
9: μεγαλώνοντας εντάθηκε ακόμα περισσότερο αυτό.
8: Ένα πανκ παιδάκι, δηλαδή. Καλά όλα τα παιδάκια είναι πανκ.
9: Ναι, ήμουν ανήσυχος, ανήσυχο παιδί, υπό την έννοια ότι κάπως ήθελα να σχετίζομαι πραγματικά με τους ανθρώπους. Επομένως, συγκρουόμουνα, αγαπούσα, ερωτευόμουνα.
8: Αν ρωτούσα του δικού σου, το στενό οικογενειακό κύκλο, και λέει, τι παιδί ήταν τώρα αυτό, δηλαδή, ο Χάρης πώς ήταν σχολείο και όταν ήταν μικρός, θα μου λέγανε.
9: Εξαρτάται ποιο θα ρωτούσε.
8: Για πες.
9: Κοίτα, ήμουν ένα πολύ καλό παιδί.
8: Ναι.
9: Ακόμα είμαι ένα καλό παιδί.
8: Ωραίο κι αυτό.
9: Θα το πω, μπορώ να το πω αυτό πλέον για τον εαυτό μου.
8: Ναι.
9: Αλλά είμαι και ανήσυχος πολύ, δηλαδή δεν κάθομαι στα αυγά μου, αυτό που λένε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καθίσω καθόλου. Θέλω συνεχώς να ασχολούμαι με κάτι, να καταπιάνομαι πράγματα. Κάνω πολλά πράγματα στη ζωή μου διαφορετικά.
8: Mm-hmm.
9: Αυτό πολλές φορές με χαώνει.
8: Ναι.
9: Και χαώνει και τους γύρω μου λίγο, αλλά είναι ο τρόπος μου, επομένως κάπως πρέπει να το
8: πω. Είναι πολύ της μόδας η διάσπαση. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει αυτό. Είναι την κολλάμε, την κοτσάρουμε παντού. Έχει διάσπαση, διάσπαση.
9: Αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ.
8: Είναι διάσπαση ή σύνθεση τελικά?
9: Νομίζω πλέον έχει βρεθεί ένας τρόπος για τα πάντα να τα κατηγοριοποιήσουμε.
8: Όλα είναι διάγνωση.
9: Ναι, όλα πρέπει να μπουν σε ένα κουτάκι. Εντάξει, η εποχή είναι αυτή που είναι. Είναι γρήγορη, η πληροφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά. Είμαστε, ζούμε σε μια εποχή, ας πούμε, πώς θα το πούμε, ηλεκτρονική, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς. Επομένως, ναι, σίγουρα όλοι έχουν διάσπαση ως ένα βαθμό. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον άνθρωπο που να μην έχει αυτό που λέω, ονομάζεται διάσπαση. Εντάξει, άλλοι διαχειρίζονται περισσότερο, άλλοι λιγότερο.
8: Θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο είπες πάρα πολύ ωραία και χαμογελαστά. Είμαι ένα καλό παιδί. Πρέπει να σου πω ότι ίσως μπορεί να είσαι και ο μόνος άνθρωπος από τον οποίο έχω πάρει συνέντευξη και έχει πει είμαι ένα καλό παιδί μόνος του. Χωρίς να ρωτήσω κάτι σχετικό, το βγάλεις και αυτό από τη μέση, να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία. Πώς είσαι σίγουρος ότι είσαι καλό παιδί, σκοτεινές πλευρές έχεις?
9: Σκοτεινές πλευρές φυσικά και έχω, ναι. Αλλά τις έχω για πάρτι μου, τις έχω για τον εαυτό μου. Δεν αφήνω να. Δεν τις αφήνω να. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους κάτι κακό, έλεγε ο Κλάους Μαν, αλλά δεν μπορούν να το πούνε ποτέ δημόσια.
8: Ναι.
9: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε σκοτεινές πλευρές, σίγουρα κι εγώ έχω. Τις κρατάω για μένα. Προσπαθώ να μην τις βγάζω στους άλλους ανθρώπους. Δεν λέω ότι είμαι. Πώς το πω, δεν κάνω λάθη, σφάλματα και όλα αυτά, αλλά λέω ότι στη βάση μου, στον πυρήνα μου. Μπορώ να πω πλέον ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος. Που τι σημαίνει καλός άνθρωπος? Ναι. Ότι ενδιαφέρομαι για τους γύρω μου, για τους γύρω μου όμως για όλους τους γύρω μου, όχι απλά για τους δικούς μου ανθρώπους. Δηλαδή με ενδιαφέρει στον δρόμο να σταματήσω στη διάβαση, να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη, να κατευνάσω τα πνεύματα όταν αγριεύουν. Ενώ με ενδιαφέρει ο κόσμος έξω, να είμαι ενεργό κομμάτι και να αποτελώ ένα καλό κομμάτι της κοινωνίας. Ναι. Αυτό θέλει προσπάθεια, σίγουρα δεν ξέρω αν το καταφέρνω, αλλά. Έχω πάρει αυτή την στάση απέναντι στη ζωή.
8: Ναι, ωραία. Θα σου πω μια σκηνή και θέλω ως καλός άνθρωπος να μου βρεις την απάντηση γιατί εγώ δεν τη βρήκα. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα φανάρι, σταματημένα τα αυτοκίνητα. Πάει κάποιος να καθαρίσει ένα τζάμι. Δεν κατάλαβα ούτε από πού είναι, ούτε αν είναι Έλληνας. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θέλω να πω. Καθαρίζει το τζάμι. Μια ηλικιωμένη κυρία που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Βγάζει από το πορτοφολάκι της ό,τι είχε, φαντάζομαι, ένα μικρό νόμισμα. Ναι. Του το δίνει, το παίρνει και της το πετάει πίσω. Mm-hmm. Και λέω, κοίτα τώρα, τι περίεργο είναι όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή, είναι από τις στιγμές μέσα στην μέρα μας που όλοι, μερικές φορές, γιατί έχουμε τις δικές μας τύψεις, προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε φιλάνθρωποι, έλα να βγάλω να δώσω, αλλά είναι άγρια η ζωή πια. Υπάρχουν πτυχές που δεν τις φανταζόμαστε.
9: Ναι. Αν και εγώ δεν μιλάω για φιλανθρωπία, μιλάω για αλληλεγγύη, γιατί ξέρεις, υπάρχει μια διαφορά.
8: Θέλω να πω ότι η εικόνα που έχουμε
9: αυτό.
8: Είναι περίεργη, έχει πολλές αλήθειες.
9: Ναι. Εξαρτάται τώρα όμως και αυτό. Ξέρεις.
8: Σε απασχολεί ποτέ ότι αυτό που βλέπω και αυτό που νομίζω μπορεί να μην είναι έτσι?
9: Νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε περισσότερο στα παπούτσια του άλλου και να βγαίνουμε αρκετά πιο συχνά από τα δικά μας. Για παράδειγμα, μου έχει συμβεί και εμένα αυτό.
8: Ναι.
9: Με delivery.
8: Ναι, για πες.
9: Και δεν μου το πέταξε, αλλά κατάλαβα την ξενέρα του, την τέτοια του.
8: Ναι.
9: Και στην αρχή στράβωσα. Ενώ λέω, γιατί ρε φίλε, και μετά που το ξανασκέφτηκα, αποφάσισα ότι εγώ είμαι ο λαλάκας της ιστορίας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, μετά το σκέφτηκα. Λέω, κοίτα, ξαναδείς τώρα. Αυτός πρέπει να είναι 10 ώρες στο τιμόνι.
8: Ναι.
9: Κάνει αυτό που κάνει. Εγώ είμαι εδώ πέρα στο σπίτι μου, αραχτώ στον καναπέ μου, βλέπω την τηλεόραση μου, παραγγέλνω.
8: Ναι.
9: Και όντως, μάλλον τον πρόσβαλα.
8: Ναι.
9: Επομένως, εσύ εν πρώτης λες, γιατί ρε φίλε, σου δίνει κάτι, πάρτο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, εξαρτάται και τι δίνεις κάθε φορά. Γιατί αν είναι κάτι. Καταλαβαίνεις, το λέω. Σαν παράδειγμα.
8: Ναι,
9: το λέω,
8: ναι,
9: έτσι.
8: Είναι η δική του αλήθεια.
9: Πρέπει
8: έχεις
9: να πούμε στα παπούτσια του αλληλού. Γιατί όσο σκεφτόμαστε μονάχα το δικό μας εγώ, γινόμαστε κι εμείς επιθετικοί.
8: Ναι.
9: Ενώ αν μπει στα παπούτσια του άλλου, ίσως τον καταλάβεις περισσότερο.
8: Βοηθάνε τα παιδιά όταν έρχονται στη ζωή μας, γιατί ξέρω ότι έχεις δύο παιδάκια.
9: Ναι.
8: Να γίνουμε έτσι λίγο πιο εύκολοι στο να καταλάβουμε, να έχουμε συνέστηση.
9: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μου λειτουργούν σε ένα αντίποδα σε σχέση με αυτό που λέω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το θέλω αυτό για τα παιδιά μου.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν θέλω αυτό που είμαι εγώ για τα παιδιά μου.
8: Αν δεν θες να είναι.
9: Δεν ξέρω, γιατί είναι.
8: Νομίζω, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι πολλές φορές λέμε θέλουμε τα παιδιά μας να είναι μαλακά, ευγενικά. Ναι. Ή ο κόσμος είναι άγριος και πρέπει να τα θωρακίσουμε.
9: Θέλω σίγουρα να είναι δίκαια παιδιά, να μην αδικήσουν ποτέ κανέναν στη ζωή τους ή αν το κάνουν να το αναγνωρίσουν. Και θέλω επίσης να είναι και ισχυρές προσωπικότητες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να μην. να μην χρειάζονται τέλος πάντων δεκανίκια για τη ζωή τους. Είναι δύσκολο πράγμα να είναι κάποιος γονιός, ειδικά στις μέρες μας, γιατί έχει σπάσει και λίγο, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα που ονομάζεται ελληνική οικογένεια και καλώς έχει σπάσει. Απλώς είναι προς μια... Προς μια αναζήτηση αυτή τη στιγμή το πώς
8: έχουν σπάσει οι παθογένειες. Γιατί όταν λες έχει σπάσει, φαντάζομαι ότι εννοείς ότι υπάρχουν πολλές μορφές οικογένειας πια. Έχουν σπάσει όμως οι παθογένειες, η υπερπροστατευτικότητα, το εμείς είμαστε και όλοι οι άλλοι εχθροί, εμείς είμαστε η οικογένειά σου και δεν είναι εγώ ο καινούριος άνθρωπος που έχετε στη ζωή σου. Διάφορα. Μπορώ να σκεφτώ διάφορα.
9: Περισσότερο εννοούσα ότι πλέον οι παππούδες είναι πιο μοντέρνοι άνθρωποι. Θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Δεν είναι αυτό που μεγάλωσα εγώ. Που ήταν οι παππούδες με έναν από πάνω, με έναν πάνω κάτω. Ξέρεις,
8: άρα δεν κρατάνε τα παιδιά σου από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Ναι, δεν είναι ότι... δεν τα κρατάνε τόσο συχνά, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις. Όπως μας κρατάγανε εμάς. Αλλά δεν ξέρω, θα δείξει και αυτό που θα πάει. Σίγουρα είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τα ομόφυλα ζευγάρια, για παράδειγμα, μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την εξέλιξη της κοινωνίας μας.
8: Ναι. Νομίζω γινόταν πολλά χρόνια βέβαια. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο συζητούσαμε ανοιχτά και δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αποδεκτό.
9: Και δεν μπορούσαν να μην. Δεν είχαν ίσα δικαιώματα. Ακόμα δεν έχουν βέβαια. Αλλά το γεγονός ότι για παράδειγμα αυτή τη στιγμή μπορεί να μοιραστεί η περιουσία, το οποίο ήταν ένα μεγάλο αίτημα και μεγάλο ζήτημα. Σε ότι κάποιος άνθρωπος, για παράδειγμα, πέθανε ο άνθρωπός του και δεν μπορούσε να κληρονομήσει κάτι που είχαν χτίσει και οι δύο μαζί. Αυτά τώρα βαδίζουν προς έναν δρόμο. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα. Για την ισότητα σε όλη την κοινωνία και έχει...
8: Καλός άνθρωπος είσαι. Ένα το κρατούμενο. Mm-hmm. Καλός μπαμπάς.
9: Τα παιδιά μου λένε ότι είμαι πολύ καλός.
8: Και μετά
9: εγώ τους λέω ότι είμαι πολύ κακός.
8: Σου ζητάνε μια χάρη μετά.
9: Όχι. Δεν ξέρω, μωρέ. Εντάξει, προσπαθώ να είμαι. Προσπαθώ να είμαι και καλός μπαμπάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
8: Τι θέλουν πλέον τα παιδιά. Τι είναι αυτό που ζητάνε.
9: Τα παιδιά θέλουν τους γονείς να είναι εκεί πέρα και να είναι καλά το ζευγάρι. Το ζητάνε πολύ τα παιδιά αυτό. Το βλέπω ότι κάθε φορά που τσακωνόμαστε με την Έφη, που υπάρχει ένταση, τα παιδιά δεν το θέλουν καθόλου αυτό. Έχουν μεγάλο άγχος τα παιδιά οι γονείς τους να είναι αγαπημένοι και να είναι καλά.
8: Αυτό είναι σημαντικό που λες, γιατί ειδικά υπάρχουν μπαμπάδες. Γιατί ο μπαμπάς είναι ένας διαφορετικός ρόλος από αυτό της μαμάς.
9: Ναι.
8: Υπάρχουν μπαμπάδες που σου λέει: εγώ μπορεί να έχω αποτύχει ως σύζυγος, αλλά είμαι καλός με τα παιδιά μου. Δεν είναι και τόσο διαφορετικό, έτσι δεν είναι?
9: Νομίζω όσο είσαι στο ίδιο σπίτι, πρέπει όλες οι σχέσεις να είναι καλές. Αν δεν είναι, τα παιδιά το αντιλαμβάνονται αυτό πρώτα από όλους.
8: Εδώ είναι σύζυγός σου.
9: Ναι. Είμαστε ένα ταξίδι εδώ πέρα.
8: Ναι,
9: πρέπει να είναι καλά και το ζευγάρι. Αλλιώς περνάει αυτό στα παιδιά. Αλλιώς καλό είναι το ζευγάρι να χωρίζει για να υπάρχει μια ηρεμία στο σπίτι.
8: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν. Καλός μπαμπάς, το καλύψαμε και αυτό. Πάμε στο καλός ηθοποιός.
9: Είπα ότι λένε τα παιδιά μου, έτσι δεν είπα.
8: Ναι. Αυτό
9: δεν
8: το ξέρω. Εντάξει, κάποιος το λέει πάντως.
9: Ναι.
8: Καλός ηθοποιός, τώρα το πιο δύσκολο κεφάλαιο σου βάζω.
9: Καλός ηθοποιός, όποιος πει για τον εαυτό του ότι είναι καλός ηθοποιός. Μπορεί να είναι, αλλά θα πάψει να είναι. Επομένως...
8: Γιατί στις άλλες δουλειές μπορεί, ας πούμε, κάποιος που είναι καλός επιπλοποιός να το βλέπει. Είμαι καλός επιπλοποιός.
9: Ναι.
8: Ηθοποιεί, δεν το βλέπετε.
9: Εμάς η δουλειά μας είναι... Κάθε φορά γεννιέται και πεθαίνει την ίδια μέρα. Επομένως, κάθε μέρα είναι ένα ρίσκο. Δεν μπορώ να πω ότι αύριο θα είμαι καλός. Μπορώ να τελειώσει μια παράσταση και για την παράσταση αυτή να πω. Αυτό ναι, μπορώ να το πω. Μπορώ να πω δηλαδή ότι χθες, προχθές, την Κυριακή. Ήμουν καλύτερος από το Σάββατο. Ναι. Αυτό μπορώ να το πω, αλλά γενικά να πει κάποιος.
8: Το καταλαβαίνουμε εμείς όταν είσαι καλύτερος, ή μπορεί να αρέσει στο κοινό η παράσταση που εσύ θεωρείς ότι ήσουν χάλια?
9: Όχι, το καταλαβαίνει το κοινό.
8: Το καταλαβαίνει την καλή σου μέρα.
9: Το καταλαβαίνει.
8: Η καλή σου μέρα είναι μια μέρα που είσαι από το σπίτι χαλαρός, όλα έχουν πάει καλά με τα παιδιά, με τη σύζυγο. Είναι κάτι άσχετο.
9: Όχι, είναι κάτι άσχετο. Είναι το πόσο παρόν είσαι εκείνη την ώρα που συμβαίνει η θεατρική πράξη. Το πόσο είσαι εκεί. Πώς ακούς τους συναδέλφους σου, πώς ακούς τι σου λένε, με ποιο ηχόχρωμα στο λένε, τι σου ζητάνε και τι ζητάς πίσω από αυτούς. Είναι αυτό το ρίσκο κάθε φορά σε κάθε παράσταση.
8: Ναι. Η πειθαρχία της δουλειάς σου σε δυσκόλεψε ποτέ, που είσαι ένα ανήσυχο, έτσι, ένας ανήσυχος χαρακτήρας?
9: Ναι, με δυσκολεύει ακόμα στις επαγγελματικές μου σχέσεις.
8: Ναι. Πες μου τελευταία φορά που έγινε χαμός.
9: Τώρα στην παράσταση.
8: Σηκώθηκες να φύγεις στις πρόβες?
9: Σε όλες τις παραστάσεις έχω αντιμετωπίσει.
8: Το ξέρουν οι συνάδελφοι, λένε εντάξει, ο Χάρης τώρα έχει.
9: Το ξέρουν, ναι, το ξέρουν.
8: Περιμένουν να περάσει.
9: Κοίτα, θα σου πω, είμαι πάρα πολύ ενωτικός στις δουλειές μου. Δηλαδή, είμαι αυτός που ενώνει το θείασο σε όλες τις παραστάσεις που έχω κάνει. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
8: Πώς γίνεται αυτό?
9: Το λέω και στους μαθητές που έχουν μια σχολή θεάτρου. Επομένως, το πρώτο πράγμα που λέω στους μαθητές είναι πρέπει να φροντίσουν τις σχέσεις σε ένα θείασο.
8: Ναι.
9: Γιατί δημιουργούνται σχέσεις πολύ δυνατές σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
8: Πώς γίνεται αυτό, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που δουλεύουν, που εργάζονται σε ομάδες, υπάρχει τρόπος εκεί που όλοι, ο ένας θέλει να σκοτώσει τον άλλον, να έρθει ο ειρηνοποιός, δεν ξέρω, ο ενωτικός τύπος και να πει εντάξει παιδιά, έλατε.
9: Πρέπει να φροντίζει ο ένας τον άλλον στο να μην γίνει, να μην ξεκινήσει κάτι που θα καταλήξει σε έκρηξη. Γιατί οι συνθήκες εργασίας, γιατί μιλάμε για εργασία, είναι πολύ δύσκολες για όλους, σε όλους τους τομείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και διαχρονικά, πολύ δε μάλλον για εμάς που παίζουν και με την ψυχή μας.
8: Ναι.
9: Δηλαδή εμείς, πέρα από το σωματικό, υπάρχει μια ψυχή στη μέση, η οποία βγαίνει κάθε μέρα.
8: Ναι.
9: Αυτό λοιπόν όταν γίνεται στις συνθήκες που γίνεται, αυτές που έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, κάτω από τις συνθήκες με τις οποίες δουλεύουμε, όλοι οι ηθοποιοί, έτσι, δεν μιλάω για κάποιον.
8: Υπήρχαν καλύτερες εποχές. Η καλή εποχή που θυμάσαι εσύ ποια ήταν?
9: Δεν έζησα εγώ καμία καλή εποχή.
8: Καλή.
9: Εγώ τελείωσα τη σχολή μου το 2010, επομένως ζω και εργάζομαι πάντα μέσα σε μια μόνιμη κρίση. Μια μόνιμη κρίση, επομένως.
8: Θα το καταλάβουμε αν ποτέ τελειώσουν οι κρίσεις οι απανωτές. Θα μας το πούνε? Ή τώρα είμαστε σε μια φάση όπου πας, ας πούμε, στον εργοδότη και σου λέει τι να κάνω, κρίση. Δεν μπορείς να πληρώσω καλύτερα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ή θα μάθουμε αυτό και θα είμαστε έτσι.
9: Ξέρεις τι, δεν είναι πάντα μόνο το οικονομικό. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, να σας πω την αλήθεια, δεν αντιμετώπισα ποτέ πρόβλημα με το οικονομικό στις δουλειές. Δηλαδή, εντάξει, πιο παλιά πληρώνομαι λιγότερο, είναι στο οποίο τώρα πληρώνομαι καλύτερα, αλλά είναι όλη η διαχείριση μιας παράστασης. Για μια παράσταση δεν δουλεύουν μόνο ηθοποιοί.
8: Ναι, σωστά.
9: Δουλεύουν βοηθοί, ενδυματολόγοι, βοηθοί ενδυματολόγους, σκηνογράφοι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τρέχουν σε μια Αθήνα χάος, χαοτική, να προλάβουν να έρθουν στην πρόβα, να δούνε πρόβα, να πάνε να αγοράσουν. Όλη η συνθήκη είναι αγχωτική και δύσκολη.
8: Υπάρχει τρόπος που φαντάζεσαι εσύ, γιατί είσαι πολιτικά σκεπτόμενος. Αν σε αφήσω να μιλήσεις λίγο παραπάνω, φτάνουμε στο πολιτικό κομμάτι και θα περάσω τώρα σε αυτό. Υπάρχει τρόπος που, όπως περιγράφεις εσύ πολύ έτσι γλαφυρά, η Αθήνα μπορεί να γίνει λιγότερο εφιαλτική?
9: Ναι, φυσικά και υπάρχει. Ναι, φυσικά και υπάρχει.
8: Δηλαδή, μπορείς να σκεφτείς 1, 2, 3 που αν συνέβαιναν θα ήταν καλύτερα. Θα πηγαίναμε όλοι στη δουλειά μας με περισσότερο κέφι.
9: Φυσικά. Το πρώτο που θα έπρεπε να γίνει, το πρώτο απ' όλα που θα πρέπει να γίνει, είναι να μπει μια ενιαία αρχιτεκτονική. Πώς το λένε, ένα αρχιτεκτονικό ύφος.
8: Ναι, αυτό
9: για την Αθήνα.
8: Απαιτεί γκρέμισμα.
9: Χτίζονται, ξέρεις ποια πράγματα χτίζονται αυτή τη στιγμή? Πόσα πράγματα βλέπουμε να χτίζονται τα οποία είναι ερήμην και ερήμην αρχιτεκτονικού ύφους ενιαίου? Δεν υπάρχει. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να συμβεί. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι θα πρέπει να μην δοθούν άλλες οικοδομικές άδειες στο κέντρο της Αθήνας.
8: Ναι.
9: Και ότι γκρεμίζεται να μένει ελεύθερος χώρος για να μπορούμε να αναπνέουμε. Το τρίτο θα είναι να γίνουν πεζοδρομήσεις όλο το κέντρο. Να γίνουν πεζοδρομήσεις με ήπια κυκλοφορία για να μπορούμε να πηγαίνουμε με άλλα μέσα, πατίνια, ποδήλατα.
8: Είσαι ποδηλατής?
9: Έχω οδηγήσει στην Αθήνα τα πάντα. Τώρα οδηγώ μηχανή.
8: Ναι.
9: Οδηγούσα χρόνια ποδήλατο, οδηγούσα χρόνια πατίνι. Την έχω οδηγήσει στην Αθήνα με όλα τα μεταφορικά μέσα. Δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση για να αλλάξουν τα πράγματα. Το μόνο που λειτουργεί είναι αυτό το τρίπτυχο. Το τρίπτυχο εργολαβία, λεφτά κάτω από το τραπέζι, μίζα, πολιτική εξουσία, τράπεζες, είναι όλα μαζί ένα ενιαίο σύστημα.
8: Υπάρχει τρόπος να το σπάσει αυτό, γιατί ξέρεις, κάποιος πρέπει να πάρει τη δουλειά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν εσύ ήσουν δήμαρχος και ερχόμουν εγώ, Αθηναίος γυναίκα, και σου λέγα θα το αναλάβω εγώ, κάποιος πρέπει να τα κάνει όλα αυτά.
9: Ναι, φυσικά να τα
8: κάνω. Προσπαθώ να σε προσγειώσω στον σκληρό κόσμο.
9: Είμαι πολύ προσγειωμένος, γιατί είμαι και επιχειρηματίας. Επομένως, γνωρίζω πώς λειτουργούν τα πράγματα από όλες τις μπάντες. Αν είμαι καλός με τα λεφτά, αν έχω καλή σχέση με τα λεφτά? Όχι. Δεν έχω. Εννοώ ότι δεν είμαι οικονόμος, αυτό που λένε οικονόμος.
8: Οικονόμος,
9: ναι.
8: Σπάταλος.
9: Δεν είμαι οικονόμος. Μπορώ όμως να βρω τρόπους έτσι ώστε να πάρω καλά τα πράγματα. Ενώ σε αυτό το πράγμα δεν ξέρω.
8: Ναι.
9: Μπορώ να ρισκάρω, μπορώ να επενδύσω, μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω πώς λειτουργεί η αγορά. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο όμως, έτσι.
8: Ναι.
9: Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο.
8: Πώς δεν τα
9: χρειάζεσαι? Αυτό δεν είναι γκρίνια.
8: Δεν τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Μήπως δεν τα χρειάζεσαι.
9: Φυσικά και τα χρειάζομαι τα λεφτά. Αλλιώς πώς θα επιβιώσουμε.
8: Ναι. Ενώ... Όχι, ενώ δεν τα χρειάζεσαι όσο τα χρειάζονται άλλοι.
9: Όχι, όχι. Εννοείς για να έχει τώρα ναι. τύπου κότερα και τέτοια.
8: Εντάξει, πήγε στο κότερο. Εγώ πήγε, θα πήγαινα σε κάτι πιο οικονομικό. Ξοδεύεις. Τελευταίο σου μεγάλο έξοδο. Ποιο
9: νομίζω
8: ήταν.
9: Ένας άνθρωπος, αν έχει ένα σπίτι δικό του ναι. μέσω μεταφοράς, υγεία, παιδεία και περίθαλψη. Υγεία από τα ίδια πράγματα, τέλος πάντων, είναι πολύ εντάξει στη ζωή του. Ξέρεις, θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ εντάξει αυτή τη ζωή. Θα μπορούσαμε mm-hmm. να ζούμε μια ζωή πολύ όμορφη.
8: Ναι.
9: Και όχι μόνο εμείς.
8: Ναι.
9: Αλλά προφανώς το σύστημα που έχουμε.
8: Υπάρχει πολιτικός χώρος που να τα εκφράζει όλα αυτά που λες. Και να έχει και τις λύσεις που εσύ θεωρείς ότι μπορούν να φέρουν το καλύτερο αύριο.
9: Αν υπάρχει πολιτικός χώρος δομημένος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή γενικά. Γιατί γενικά.
8: Όταν πας να ρίξεις το ψηφοδέλτιο, mm-hmm. βρίσκεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάπως πρέπει αυτό το πράγμα να εκφραστεί. Που λες ότι θέλω το καλύτερο, ξέρω τον τρόπο, πρέπει να μπορέσεις να το βρεις, να το ψηφίσεις στην κάλπη mm-hmm. και να έρθει. Δεν υπάρχει.
9: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας ολόκληρης διαδικασίας. Γιατί ξέρεις, αυτή είναι η ερώτηση που προφανώς συμβαίνει και εγώ την κάνω συνέχεια στον εαυτό μου. Δεν τα ψηφίσω, θα ψηφίσω. Θα δούμε τα ψηφίσω. Το θέμα είναι όμως ότι το ερώτημα να μην έρχεται μόνο τότε. Το πρόβλημα είναι δεν αλλάζουν τα πράγματα επειδή η συντριπτική πλειοψηφία σκέφτεται. Τι θα ψηφίσω στις κάλπες μετά από 4 χρόνια.
8: Ναι.
9: Ενώ αυτά τα 4 χρόνια μεσολαβούν για να κάνουμε πράγματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν συνδικάτα, σωματεία, όλοι εργαζόμαστε κάπου.
8: Κάνουν καλή δουλειά.
9: Εδώ πέρα, άμα ρωτήσουμε τους 20 ανθρώπους, τους 100 που είναι στο κτίριο, πόσοι από αυτούς είναι συνδικαλιστές, πόσοι από αυτούς ασχολούνται με το να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους. Επομένως από εκεί πέρα
8: είναι
9: μέσα θα γεννηθεί.
8: Είναι επιτυχημένος ο συνδικαλισμός
9: από
8: στην Ελλάδα.
9: Από εκεί πέρα μέσα θα γεννηθεί ο πολιτικός φορέας mm-hmm. που θα πάμε μετά να ψηφίσουμε.
8: Ναι.
9: Όταν δεν υπάρχει αυτό το από τα κάτω, τι αγεννηθεί. Mm. Να ψηφίσουμε κάποιον ο οποίος θα πάει αντί για εμάς να κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο λέει τι, εφόσον δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με εμάς.
8: Ναι, πολλοί κόσμος δεν ψηφίζει επίσης.
9: Ναι. Διαφορεί τελείως. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό για παράδειγμα βολεύει την εκάστοτε κυβέρνηση. Σε αυτό στοχεύουν, εννοείται. Mm-hmm. Σε αυτό στοχεύει κάποιος, το να μην ψηφίζει ο κόσμος. Για να ψηφίζουν αυτοί που τα παίρνουν, βλέπε όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία κατεβάζουν αυτή τη στιγμή τον κόσμο στους δρόμους. Λειτουργεί η ψήφος πελατειακά, εξαγοράζουν ψήφους. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Εξαγοράζουν ψήφους, πληρώνουν συγκεκριμένους βουλευτές. Γίνεται η Κρήτη, δολοφονούνται μετά άνθρωποι, γιατί λένε ότι μα εμείς λέει καλούσαμε, αλλά τους πιάναμε και μετά παίρνες βουλευτής τηλέφωνο και τον βγάζαν έξω. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, εννοείται. Τώρα τι κάνουμε, ξέρω
8: εγώ να θέατρο. Κάτω. Θέλεις να πάμε στην παράσταση, άφησα τα είπες.
9: Τα πάνε,
8: ναι.
9: Αφού με τσιγκλήσεις τι να κάνουμε.
8: Ναι βέβαια, εδώ είμαστε για να τσιγκλάμε. Θα σε τσιγκλήσω για το θέατρο να πούμε ποια είναι η παράσταση. Το
9: τεστ. Η παράσταση είναι το τεστ, ένα σύγχρονο ισπανικό έργο. Βραβευμένο, το σκηνοθετεί ο Χρήστος Σουγάρης, ένας, πήγα να πω νέος σκηνοθέτης, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα πρέπει να λέμε νέος, γιατί είναι ένας σκηνοθέτης που έχει κάνει πόσες δουλειές. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία δουλειά και εγώ την πιστεύω πολύ.
8: Στο θέατρο.
9: Αυτή τη δουλειά. Στο θέατρο, στο σύγχρονο θέατρο.
8: Πολύ ωραία.
9: Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι, η Λέκτρα Νικολούζου, μια πολύ σπουδαία ηθοποιός. Η Ναταλία Σουίφτ και ο Νίκος ο Πολυδερόπουλος είναι 3 παιδιά τα οποία χαίρομαι πραγματικά που παίζουμε μαζί. Νομίζω μοιραζόμαστε τη σκηνή με πολύ μεγάλη ένταση και χαρά και είμαστε όλοι παρόντες και παρούσες εκεί πέρα. Mm-hmm. Και νομίζω ήδη έχει πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει.
8: Το τεστ το συγκεκριμένο τι δείχνει?
9: Το τεστ έχει σχέση με τα λεφτά. Είναι να γίνεται ένα ερώτημα. Θέτω εγώ ένα ερώτημα. Τι θα έπαιρνες, τι θα προτιμούσες? 100.000 ευρώ τώρα ή 1 εκατομμύριο σε 10 χρόνια. Και βάσει αυτού του ερωτήματος, όταν μπαίνουμε στα λεφτά σε μια παρέα, βλέπουμε τι συμβαίνει. Συμβαίνει μια
8: αν σου έκανα την ίδια ερώτηση, θα μου έλεγες.
9: Ότι.
8: 100.000 τώρα τα βγάζω και τα από ένα φάκελο και στα δίνω, ή 1 εκατομμύριο σε 10 χρόνια.
9: Θα σου πω. Δεν με αφορά καθόλου δυστυχώς το ερώτημα.
8: Καθόλου.
9: Γιατί όλα έχουν ένα τίμημα.
8: Σωστά.
9: Δηλαδή, αυτή την ερώτηση και εγώ την κάνω με ένα τίμημα. Επομένως, εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να πληρώσω κανένα τίμημα για τα χρήματα.
8: Mm-hmm.
9: Τι να. Ξέρεις, τα χρήματα είναι μόνο για τις ανάγκες μας.
8: Σωστά.
9: Όλα τα άλλα είναι...
8: Είναι και η ασφάλειά μας, βέβαια.
9: Ναι, όταν, μα οι ανάγκες μας είναι πολλές, δεν είναι λίγες. Δηλαδή, π.χ. αρρωστεί ένας άνθρωπός σου, χρειάζεσαι λεφτά για να το στηρίξεις. Επομένως, εκεί πέρα πρέπει να τα έχεις. Mm-hmm. Ή θες για τα παιδιά σου το καλύτερο. Θες να έχει μια παιδεία που να είναι. Να θες ένα καθηγητή που να ασχολείται με το παιδί σου. Να. Θες ένα περιβάλλον που ασχολείται με τα παιδιά σου. Θέλεις δρόμους που να μην σκοτώνονται τα παιδιά σου αύριο μεθαύριο. Mm. Γιατί σκοτώνονται τα παιδιά μας.
8: Εγώ σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Προβληματισμένος και ανήσυχος όπως πάντα. Να πούμε λοιπόν ότι το τεστ είναι η παράσταση στην οποία παίζεις. Και δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος, γιατί είναι και πείραμα από ό,τι καταλαβαίνω για τους θεατές, έτσι.
9: Τους βάζει μια διαδικασία να σκεφτούν και να απαντήσουν και αυτοί.
8: Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ.
9: Και εγώ.
8: Ελπίζω να σας βάλαμε σε διάφορες διαδικασίες. Αυτό ήταν το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αφετηρία με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η στρατηγική του Μαξίμου και τα όπλα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μείωση χρέους, μέτρα στήριξης και μεταρρυθμίσεις στην κυβερνητική ατζέντα. Στην αντεπίθεση αντιπολίτευση. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τραπέζι, η θωράκιση της γειτονικής χώρας με ελληνικά Patriot. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, η παραμονή των ελληνικών αντιεροπορικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία. Το χρονικό της εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία στη θάλασσα της Πύλου. Δεν γυρίζω πίσω μέχρι να βρεθεί. Συντετριμένη η σύζυγός του που επί τρεις ημέρες βρισκόταν στο ακυβέρνητο σκάφος. Καύσωνας διαρκείας, αφόρητη ζέστη ακόμη και τις νύχτες. 24 ώρες το 24ωρο ασφυξία. Οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο και η νέα θερμική εισβολή που αναμένεται. Αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.

0: το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός χάραξε την στρατηγική της κυβέρνησης σε τρεις βασικούς άξονες κατά τη διάρκεια του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου μετά τη θερινή ανάπαυλα. Η μείωση του δημοσίου χρέους, τα μέτρα στήριξης στη μεσαία τάξη και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και στον ευρύτερο δικό χάρτη της χώρας έως το 2030.
1: Με ορίζοντα το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τους βασικούς άξονες στους οποίους θα στηριχθεί η κυβερνητική πολιτική, ενώ αποκάλυψε τα τρία όπλα που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση και αποτελούν τη βάση για τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μείωση του χρέους, τα μέτρα στήριξης αλλά και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων συνθέτουν τον οδικό άξονα για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών. Κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ, ενώ έκανε μια αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας.
2: Μπαίνουμε πια στην τελική μας ευθεία για το 2026, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
3: Ο Πρωθυπουργός προφανώς θα περιγράψει τα μέτρα που θα προσαρμοστούν το 2027 και σε αντίθεση με πολλούς προκατόχους του, αυτά τα οποία θα ακούσετε, αυτά θα δείτε και να εφαρμόζονται.
1: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους, κάνοντας λόγο για πολιτική ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές, ενώ άφησε αίχμες για την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ανευθυνότητα.
2: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας πως θα συνεχιστούν, ενώ προχώρησε και σε μια κωδικοποίηση των κοινωνικών ομάδων που θα στηρίξει. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες με παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και οι αγρότες.
2: Εκτός από τις επενδύσεις, έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.
4: Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν ανθρώπους που έχουν στηρίξει Νέα Δημοκρατία για Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης τους αγαπάει. Άρα με βέβαιος κάτι θα γίνει εκεί.
1: Κριτική στην κυβέρνηση λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ασκεί η αντιπολίτευση.
5: Είναι τόσο κοινικοί που δεν δίστασαν να στείλουν non-paper ονομάζοντας μέτρα ανάκτησης ψήφου τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Μόνο να εξαπατήσουν για ακόμα μια φορά τον ελληνικό λαό.
6: Έχουμε θεσμικά τοπήματα από τους πολιτικούς αρχηγούς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ενώ είναι οικονομική επιχειρηματική έκθεση, οι κομματάρχες τη μετατρέπουν αντιθεσμικά σε πολιτικό τσίρκο και πανηγυράκι.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντός της εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιήσει τις παρεμβάσεις που ετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο για τη στήριξη των πολιτών.
0: Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τουρκικές αντιδράσεις στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Θα μας ενημερώσει ο Κώστας Αλατζάς.
7: Η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα χρονική στιγμή να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπερασπίστηκε την πολιτική των ήρεμων νερών, λέγοντας ότι η Αθήνα επιθυμεί το διάλογο με την Άγκυρα, θέλει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Το μόνο θέμα που βρίσκεται στην ελληνοτουρκική ατζέντα για την ελληνική πλευρά είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Διευκρίνησε επίσης ο Πρωθυπουργός ότι όλες αυτές οι τελευταίες προκλητικές τουρκικές κινήσεις που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι κάτι το οποίο το έχει προαναγγείλει από το παρελθόν η τουρκική πλευρά και, σε καμία, και είναι και μια κίνηση η οποία έρχεται ως απάντηση σε όλες αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα, διευρύνοντας το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην ευρύτερη
0: ήταν
7: περιοχή.
0: Ήταν σαφής ο Πρωθυπουργός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, και εμείς να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα επεκτείνει τον πόλεμο σε ευρωπαϊκά εδάφη, βάζοντας ευθέως στο στόχαστρο τη Βουλγαρία. Η απειλή του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών κατά της Σόφιας έρχεται να επιβεβαιώσει δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών που ανέφεραν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει στο στόχαστρο τη γυραιά Ήπειρο. Όλα αυτά ενώ το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν οικονομικές κυρώσεις μαμούθ κατά της Τεχεράνης και των εταίρων της, την ώρα που ήδη το Ιράν καταραίει οικονομικά.
8: Ευθεία απειλή κατά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στη Βουλγαρία να μη συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του.
9: Οι χώρες δεν έχουν λόγο να ανησυχούν για την Ισλαμική Δημοκρατία, εκτός αν έχουν θέσει το έδαφος και τις εγκαταστάσεις τους στη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα δείξουμε επιοίκη απέναντι σε όσους εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον μας. Η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής και συνιστά συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν.
8: Το σαφές μήνυμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, σύμφωνα με τα οποία το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων στη γυραιά Ήπειρο.
10: The Financial Times reports that Iran has weighed hitting US targets in Europe if the war escalates again. The report specifically named countries such as Cyprus and Bulgaria.
8: Λίγες ώρες πριν να ανακοινωθούν οι οικονομικές κυρώσεις μαμούθ εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το στίγμα του μέσω του Truth Social.
11: Το Ιράν καταραίει πλήρως.
8: Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναδημοσίευσε δήλωση του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.
12: Όσο ισχυρή και αν γίνει η στρατιωτική μας δύναμη, αν πεινάμε, δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε.
7: Γνωρίζω την κοινωνία μας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης.
8: Ο οικονομικός πόλεμος κατά της Τεχεράνης έρχεται τη στιγμή που η Ιρανική οικονομία καταραίει.
10: The economic pressure comes as the Iranian rial crossed 2 million to 1 US dollar, a historic low for the country's currency.
8: Η Ισλαμική Δημοκρατία προειδοποιεί για σκληρή απάντηση στις οικονομικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
13: Ιράν از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد.
8: Μετά τη Μελάνια Τραμπ, η Ιρανική τηλεόραση βάζει στο στόχαστρο ένα ακόμη μέλος της στενής οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ. Νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας επικεντρώνεται στον 20χρονο γιο του Αμερικανού Προέδρου, Μπάρον Τραμπ, και υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να δολοφονηθεί.
0: Το Ιράν απειλεί λοιπόν ευθέως στη Βουλγαρία. Είναι μαζί μας ο Κώστας Σαλατζάς. Έχεις πληροφορίες, Κώστα, για το αν η Ελλάδα σκέφτεται να συνδράμει τη γειτονική χώρα σε περίπτωση που ζητηθεί βεβαίως.
7: Όπως αναφέρει η πηγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο Άξον 24, σε περίπτωση που η Βουλγαρία εκφράσει νέο αίτημα προστασίας της εδαφικής της επικράτειας από τα ελληνικά αντιεροπορικά συστήματα, η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει μια αναδιάταξη στα αντιεροπορικά της συστήματα, μεταφέροντας για άλλη μια φορά μια πυροβολαρχία Patriot στη Θράκη, στο Διδημότυχο, προκειμένου να παρέχει μια ομπρέλα προστασίας στην νοτιοανατολική βουλγαρική επικράτεια, αλλά και στην αμερικανική αεροπορική βάση που βρίσκεται εντός του βουλγαρικού εδάφους. στόχους. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες που έχει το Άξον 24, θεωρείται θέμα ημερών η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, όπου θα αποφασιστεί η τύχη των ελληνικών Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, στο Γιαμπού, από το 2021. Από τότε μέχρι σήμερα υπήρχαν αλλεπάλληλες αιτήσεις ανανεώσεις της παραχώρησης των ελληνικών συστημάτων. Η τελευταία παραχώρηση, ο χρόνος της, λήγει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας θα αποφασίσει αν θα παραταθεί ή όχι η παραμονή. Η εκτίμηση επιτελών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι ότι αναμένεται να δοθεί μία μικρή παράταση στην παραμονή των αντιεροπορικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία.
0: Κώστα Αλατζά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το διεθνές ενδιαφέρον στρέφεται όμως στην Ουάσιγκτον, καθώς σε λίγη ώρα αναμένονται οι ανακοινώσεις του πακέτου κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος του Ιράν. Σπύρο Μουζακίτη, ο οικονομικός πόλεμος κλιμακώνεται και αναμένεται να είναι και ιδιαίτερα σφοδρός.
14: Στις 8 ώρα Ελλάδος, λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, αναμένεται να ανακοινώσει σκληρά οικονομικά μέτρα εναντίον του Ιράν αλλά και των εταίρων του. Προφανής στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο οικονομικός στραγγαλισμός της Τεχεράνης. Αναμένεται να ανακοινωθούν δευτερογενείς και δασμοί και κυρώσεις. Αναμένονται κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα, τράπεζα, ναυτιλιακή εταιρεία ή ανταλλακτήριο συνεχίζει να συναλλάσσεται με το Ιράν. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αποκλείσουν όποιον συναλλάσσεται και διευκολύνει το Ιράν από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, να παγώσει δηλαδή κάθε συναλλαγή με το δολάριο. Τώρα πάμε να δούμε ποιες χώρες, οι εταίροι του Ιράν, μπαίνουν στο στόχαστρο. Πρώτη είναι η Τουρκία. Η Άγκυρα και η Τεχεράνη έχουν σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς. Η Τουρκία εισάγει ιρανικό φυσικό αέριο, ενώ εξάγει βιομηχανικά προϊόντα στο Ιράν. Από τη λίστα του Τραμπ δεν μπορεί να λείπει η Κίνα. Είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου. Ενώ στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να βρεθούν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ιστορικά είναι μία από τις σημαντικότερες οικονομικές διόδους του Ιράν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αλλάζουμε θέμα. Θρίλερ με πρωταγωνιστή έναν Ισπανό επιχειρηματία βρίσκεται σε εξέλιξη όταν τα ίχνη του 66χρονου χάθηκαν έπειτα από πτώση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με ιστιοφόρο από τη Σικελία προς την Πύλο. Μαζί του βρισκόταν η σύζυγός του, η οποία εντοπίστηκε έπειτα από τρεις ολόκληρες ημέρες, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, ο άνδρας φέρεται να γλίστρησε από το κατάστρωμα. Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του αγνοωμένου είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο ψαράς που ρημούλκησε το σκάφος και έσωσε τη σύζυγό του μίλησε στο Άξιον 24 και στη Κωνσταντίνα Μαύρου.
15: Οικογενειακές διακοπές που εξελίχθηκαν σε θρίλερ. Ο Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα και η σύζυγός του ξεκίνησαν με σκάφος που είχαν μισθώσει από την Σικελία της Ιταλίας με προορισμό την Πύλο. Στις 18 Αυγούστου όμως, στην θαλάσσια διαδρομή ανάμεσα στην Πύλο και τις Σιρακούσες, ο επιχειρηματίας, όπως ισχυρίζεται η γυναίκα του, έπεσε στην θάλασσα ενώ καθάριζε έναν τόνο που είχε ψαρέψει. Η σύζυγός του, όπως ανέφερε στις αρχές, εκείνη την ώρα πανικοβλήθηκε και δεν είχε την ψυχραιμία να σταματήσει τη μηχανή του σκάφους, όπως τη ζητούσε από την θάλασσα ο 66χρονος.
16: Δεν έχει ακόμα επεξεργαστεί όσα συνέβησαν. Τον είδε μέσα στο νερό και σκέφτεται ότι θα μπορούσε να του είχε πετάξει κάτι, ότι ίσως έπρεπε να είχε αντιδράσει διαφορετικά. Εμείς προσπαθούμε να την πείσουμε ότι δεν μπορεί να το φορτώνει στον εαυτό της, αλλά είναι συντετριμένη.
15: Η γυναίκα επί τρεις ολόκληρες ημέρες ήταν μόνη της και χωρίς επικοινωνία στο ακυβέρνητο σκάφος.
17: Είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι. Ήταν εδώ 45 ναυτικά μίλια. Και εδώ βλέπουμε το καταμαράν πίσω.
15: Ο ψαράς που εντόπισε το ιστιοπλοϊκό και την έσωσε μιλάει στο Άξιον 24 και περιγράφει τις στιγμές αγωνίας.
17: Έφυγα κατευθείαν για την ανθρώπινη ζωή, γιατί εμένα με ενημερώσανε ότι κινδυνεύει ένα σκάφος, ένας αγνοούμενος και ένας είναι επάνω. Έφυγα κατευθείαν.
18: Ήταν χάλια ψυχολογικά που τους μίλησε για λίγο, δεν μπορούσα να μιλήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσα να επικοινωνήσω με το ασύρματο, ήταν πολύ εύκολο το ασύρματο. Όλοι το ξέρουν, το κανάλι 12 ή το 112 που είναι παγκόσμιο και σήμα να μην έχεις, κατευθείαν ενημερώνεται οπουδήποτε.
15: Η 67χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και κατά τους θεράποντες γιατρούς ενδεχομένως να χρειαστεί νοσηλεία για να αντέξει το μετατραυματικό στρες.
19: Δεν φεύγω από την Πύλο μέχρι να βρεθεί ο άντρας μου.
15: Η αγωνία της οικογένειας όσο περνάει ο χρόνος και δεν έχουν σημεία ζωής από τον άνθρωπό τους κορυφώνεται.
16: Δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται.
9: Καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει μέρες και ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας άνθρωπος υπό αυτές τις συνθήκες. Μπορεί να έχουν κινητοποιηθεί όλα τα απαραίτητα μέσα, αλλά δεν το γνωρίζουμε, γιατί κανείς δεν μας ενημερώνει. Αν δεν τηλεφωνήσουμε εμείς, δεν μαθαίνουμε τίποτα.
20: Οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ο εντοπισμός του Ισπανού επιχειρηματία νομίζω ότι είναι λογικό να είναι μια δύσκολη εξίσωση. Οι πιθανότητες, αν μιλήσουμε για ποσόστοση, είναι απειροελάχιστες. Δεν αγγίζουν ούτε το 2 με 5%.
15: Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλέον έχει περάσει υπό ιταλικό συντονισμό.
0: Μένουμε στο θέμα. Πού εστιάζουν οι έρευνες των αρχών, θα μας πει τώρα αναλυτικά η Κωνσταντίνα Μαύρου.
21: Τζένι, οι έρευνες επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο σημείο που και εντοπίστηκε το ιστιοφόρο 18 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Επίλου. Είναι ένα σημείο από τα πιο βαθιά της περιοχής, όπως μας λένε οι ψαράδες, και ίσως από τα πιο βαθιά της Ελλάδας. Οι έρευνες λοιπόν επικεντρώνονται σε αυτό το σημείο αλλά και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, καθώς ο 66χρονος γλίστρησε και έπεσε στην θάλασσα τρεις μέρες πριν από τον εντοπισμό της συζύγου του στο συγκεκριμένο σημείο. Σε σημείο μάλιστα που τα νερά θεωρούνται ιταλικά ύδατα, γι' αυτό άλλωστε πλέον έχουν αναλάβει και τον συντονισμό οι ιταλικές αρχές, Ζένη.
0: Τώρα, Κωνσταντίνα, έχει συλλέξει στοιχεία και για το προφίλ του αγνοωμένου, του Ισπανού επιχειρηματία.
21: Πρόκειται για έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος και κατάγεται από τον Μπούργκος της Ισπανίας. Ήταν επικεφαλής για πολλά χρόνια σε εταιρεία πληροφορικής και στην συνέχεια άρχισε να δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στον τομέα της διανομής νερού. Το 2021 βγήκε πρόωρα στην σύνταξη και έκτοτε ξεκίνησε τα ταξίδια μαζί με την σύζυγό του. Και οι δύο αγαπούν πολύ την θάλασσα και τα ταξίδια. Εκείνος μάλιστα ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με το ψάρεμα. Πήραν και οι δύο άδεια οδήγησης σκαφών αναψυχής με τα ταξίδια τους να εκτείνονται κυρίως στην Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε τροχιά παρατεταμένου καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με το θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο καθημερινά και να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η ιδιαιτερότητα αυτού του κύματος είναι οι τροπικές νύχτες, δηλαδή ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την υγρασία, κάτι το οποίο προκαλεί και τη μεγαλύτερη δυσφορία των πολιτών, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τη λήψη μέτρων προστασίας, ειδικότερα προς τις ευπαθείς ομάδες.
22: Ο πρώτος καύσωνας διαρκείας για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα οδήγησε τον υδράργυρο να χτυπήσει κόκκινο σε πολλές περιοχές και τη ζέστη να μην υποχωρεί ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
23: Δεν μπορείς να καθίσεις χωρίς air condition πουθενά. Ούτε έξω ούτε μέσα.
24: Προσπαθούμε να μην κυκλοφορούμε πολύ, γιατί κάνει ζέστη.
22: Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, πρόκειται για ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με τη ζέστη να επιμένει για αρκετές ημέρες και τις ψηλές θερμοκρασίες να συνεχίζονται ακόμη και τις βραδινές ώρες.
25: Δινόμαστε κάπως ελαφριά, φοράμε καπέλα, οπότε.

0: Διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες, με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμη και 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας συνθήκες έντονης θερμικής δυσφορίας.
1: Η θερμική δυσφορία αυξάνεται όσο αυξάνεται μαζί με τη θερμοκρασία και η υγρασία. Έτσι η αίσθηση μπορεί να είναι, η αίσθηση της θερμοκρασίας μπορεί να είναι 3 με 5 βαθμούς υψηλότερη από όσο δείχνει το θερμόμετρο.
0: Οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή τις ημέρες του καύσωνα, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες όπως τα βρέφη και τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες, καθώς και τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την πολύ κακή ποιότητα αέρα επιβαρύνουν πάρα πολύ την καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Όλοι οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα αυτές τις μέρες υποφέρουν.
0: Όσοι κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής, καλούνται να λάβουν αυξημένα μέτρα προστασίας ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας.
3: Θα πρέπει να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού τις εξωτερικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες. Προτιμούμε πάντοτε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους και φυσικά πίνουμε πολλά υγρά. Δεν περιμένουμε να εμφανιστεί έντονη δίψα.
0: Το κύμα καύσων αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ η Αθήνα και ακόμη 11 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό, με το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.
4: Ο καύσωνας σαρώνει λοιπόν τη χώρα. Η ιδιαιτερότητα αυτού του κύματος είναι η ακραία ζέστη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου για να δούμε, Δημήτρη, τι θερμοκρασία θα έχουμε απόψε, αλλά και πόσο θα διαρκέσουν αυτές οι τροπικές νύχτες.
5: Έτσι είναι, Τζένι. Αυτός ο καύσωνας δεν έχει μόνο διάρκεια ημερών μεγάλη, αλλά και ωρών. Δηλαδή και μέσα στη νύχτα είναι πολύ μεγάλη θερμική επιβάρυνση, γιατί δεν πέφτει θερμοκρασία καθόλου, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά σήμερα το βράδυ δεν θα πέσει κάτω στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία, αύριο το βράδυ στους 30 και την Τετάρτη στους 30 βαθμούς εδώ στην Αθήνα και ειδικά σε περιοχές του κεντρικού και νότιου τμήματος της Αθήνας. Περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οπότε θα είναι και μεγάλη δυσφορία ακόμη και τις βραδινές ώρες. Τώρα, ο καύσωνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες μέχρι και την Πέμπτη. Μια μικρή πτώση θα έχουμε την Παρασκευή και το Σάββατο και από την Κυριακή θα ξανανεύει η θερμοκρασία.
4: Ναι, κύμα καύσωνα, την
5: ακριβώς.
4: Κυριακή.
5: Θα είναι η ζέστη παρατεταμένη για αρκετές ημέρες. Θα δούμε χαρακτηριστικά ότι και την Κυριακή θα φτάσει ο υδράγειος σε πολλές περιοχές στους 36 με 38 βαθμούς, ειδικά σε κλειστές συμπεριωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Οπότε η ζέστη παραμένει για πολλές ημέρες. Για αρκετές ημέρες μέχρι και τα τέλη του μήνα αυτή η έντονη ζέστη με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και καύσωνα που έχουμε και αυτές τις ημέρες είναι δύσκολες και οι νύχτες αλλά και τα μεσημέρια που προφανώς ανεβαίνει πολύ ο υδράγειος πάνω στους 40 βαθμούς. Σήμερα έφτασε στους 41-42 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική πρόγνωση. 500 πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και περισσότερες από 2.700 από την έναρξη της αντιπερικής περίοδου συθέτουν τον έως τώρα απολογισμό του καλοκαιριού που δοκίμασε σκληρά τους πολίτες και τον κρατικό μηχανισμό. Από την Αττική και τη Βιωτία έως και την Κρήτη, η πυρήνη Λέλαπα άφησε πίσω το μαύρο αποτυπωμά της που μετρά ανθρώπινες απώλειες, χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.
6: Από τη Βιωτία και τη Δυτική Αττική μέχρι την Κρήτη, την Πάρο και τη Χαλκιδική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με πυρκαγιές μεγάλης έντασης σε αρκετές περιπτώσεις κοντά σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, την 1η Μαΐου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.700 δασικές πυρκαγιές ή 500 και πλέον τον Αύγουστο.
7: Άνεμοι με μεγάλη ταχύτητα, ξηρασία και ιδιαίτερες συνθήκες δόμησης σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν μια εκρηκτική συμπεριφορά ορισμένων πυρκαγιών, όπου σε πολλές περιπτώσεις στάθηκε αδύνατη λόγω αυτών των συνθήκων η βοήθεια των εναερίων μέσων.
6: Το μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο καταγράφηκε στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική, με την τελευταία δορυφορική αποτίμηση να ανεβάζει την καμένη έκταση σε περισσότερα από 111.000 στρέμματα και πολλά καμένα σπίτια, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό.
8: Κόλασε στο Πόρτο Γερμενό. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα η φωτιά έχει ζώσει όλο το χωριό, έχει κάνει 2 μεγάλες κυλιδώσεις και η σπίτια.
9: Να απομακρυνόμαστε, παιδιά, με ασφάλεια. Γυρίστε τα μάτια και να φύγουμε, παιδιά.
6: Στην Κρήτη, οι πυρκαγιές στο Ρέθυμνο επίσης άφησαν

0: πίσω τους δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, αλλά και έναν πιο βαρύ απολογισμό. Δύο πυροσβέστες 58 και 25 ετών έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πυρηνομέτωπο.
1: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίζουν τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια από τα παιδιά.
0: Μεγάλη ήταν η πυρκαγιά και στην Πάρο, όπου οι φλόγες απείλησαν κατοικημένες περιοχές και χρειάστηκε η απομάκρυση πολιτών μέσω του 112. Στη Χαλκιδική, η φωτιά στη Σίβηρη Κασάνδρας έκαψε περίπου 2.500 στρέμματα, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και οχήματα και κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις. Στη Σαλαμίνα, ο απολογισμός ήταν ακόμη βαρύτερος. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.
2: Στεναχωρηθήκα πολύ για τους δάσους, αλλά πιο πολύ στεναχωρηθήκα τώρα κατεβαίνοντας. Το Ρωμάκι, προς τα Περιστέρια. Είδαμε δύο ανθρώπινα σώματα ακινητοποιημένα.
3: Δυστυχώς, τα άτομα χάσαν τη ζωή τους.
0: Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ο κίνδυνος για νέα μεγάλα πυρηνικά μέτωπα παραμένει ανοιχτός, καθώς αρκετές από τις περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε συναγερμό λόγω των ισχυρών ανέμων. Παράλληλα, οι αυτοψίες της πληγής σε περιοχές συνεχίζονται, ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, τα επιδόματα και οι ενισχύσεις στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατό.
4: Έντονη είναι η ανησυχία των πολιτών για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι, ενώ 116 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Άμεσα ξεκινά επιστημονική έρευνα για τη δημιουργία rapid test, που θα ανοιχνεύει την προσβολή από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά και άλλων ιών που μεταδίδονται από το τσίμπημα κουνουπιών.
5: Σε φάση αυξημένης κυκλοφορίας είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου που σαρώνει την Αττική και θα βρίσκεται σε έξαρση για τις επόμενες δύο εβδομάδες.
6: Υπάρχουν και θάνατοι ακόμα από τα κουνούπια. Και αυτό είναι που με φοβίζει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.
7: Προσέχουμε όσο μπορούμε.
5: Οι πολίτες είναι σε επιφυλακή και προμηθεύονται τα απαραίτητα για να μην κολλήσουν.
8: Δεν βάζω πολύ νερό στον κήπο μου γύρω-γύρω. Γενικά προσέχω.
9: Σίτε στο σπίτι, σαν παράθυρα. Κάψουλες.
5: Την ίδια ώρα ξεκινά μεγάλο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, ώστε να ανοιχνεύεται γρηγορότερα ο ιός για την ταχύτερη αντιμετώπιση των επιπλοκών.
10: Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει έξαρση στην Ελλάδα και στην Ιταλία όσον αφορά τα στοιχεία του ECDC μέχρι σήμερα. Έχουμε περισσότερο έξαρση σε περιοχές της Αττικής, όπως και στη Θεσσαλία και στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία.
5: Τα κουνούπια αυτό το καλοκαίρι έχουν βρει τις ιδανικές συνθήκες για ευρεία μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα στην Ελλάδα να είναι τριπλάσια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ επταετίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι, ενώ 116 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Εντυπωσιακό είναι ότι πέρσι την ίδια εποχή είχαν καταγραφεί μόλις 42 κρούσματα, ενώ φέτος έχουν ήδη φτάσει τα 157. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της λίμωξης και ως τα μέσα της περασμένης εβδομάδας τουλάχιστον 31 δήμοι κατέγραφαν κρούσματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής και των Βορείων και Νοτίων Προαστίων, μεταξύ των οποίων τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, η Παλίνη, η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, η Βούλα, η Βάρη και η Βουλιαγμένη. Θετικό στοιχείο θεωρείται το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί παιδιά μεταξύ των σοβαρών περιστατικών. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικίας από 66 έως 91 ετών, με μέση ηλικία τα 82 έτη, και στην πλειονότητά τους αντιμετώπιζαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
11: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων δεν εμφανίζει συμπτώματα, δηλαδή πάνω από το 80% δεν θα εμφανίσει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Μετά ένα υπόλοιπο περίπου 20% έχει πολύ ήπια συμπτώματα και μετά ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο από 1 στα 150 άτομα, θα εμφανίσει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας. Αυτά συνήθως αφορούν άτομα άνω των 65 ετών.
5: Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς η περίοδος υψηλού κινδύνου παραμένει σε εξέλιξη.
4: Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο δράστης κλώτσισε την 45χρονη δύο φορές, της επέβαλε να γονατίσει και έπειτα την πυροβόλησε εξ επαφής και αυτοπυροβολήθηκε. Ο 48χρονος φέρεται να είχε παρανόμως το όπλο στην κατοχή του, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έως τώρα ενδείξεις τίνουν στο σενάριο του προμελετημένου εγκλήματος.
0: τις ακριβείς συνθήκες της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη φωτίζει η ιατροδικαστική εξέταση στις ορούς του δράστη και του θύματος. Ο 48χρονος φαίνεται να περίμενε τη 45χρονη έξω από την πολυκατοικία. Μόλις εκείνη άνοιξε, μπήκε με τη βία στο κτίριο, την κλώτσισε και την ανάγκασε να γονατίσει. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στο κεφάλι της και πυροβόλησε προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της, ενώ λίγο αργότερα έστρεψε το όπλο στο δικό του κρόταφο βάζοντας τέλος στη ζωή του.
7: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
12: Πότε το μάθατε για την κόρη?
7: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, το κίνητρο ήταν προσωπικό. Δράστης και θύμα φέρονται να είχαν στο παρελθόν σχέση, να χώρισαν και έκτοτε η άτυχη γυναίκα να διέμενε με τη 16χρονη κόρη της στο ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, ενώ ο δράστης να είχε αποκτήσει άλλη οικογένεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη είχε μιλήσει στην αδελφή της για τη σχέση που διατηρούσε με έναν άνδρα, λέγοντάς της ότι είχε αποφασίσει να χωρίσει μαζί του εξαιτίας της ζήλιας του. Φέρεται επίσης να της είχε εκμυστηρευτεί ότι εκείνος εξακολουθούσε να επιμένει και ότι η ίδια φοβόταν. Στις αρχές κατέθεσε και η σύζυγος του δράστη, λέγοντας ότι και εκείνη το φοβόταν και ότι τους τελευταίους περίπου 18 μήνες είχε παρατηρήσει αλλαγή στη συμπεριφορά του, καθώς απουσίαζε συχνά από το σπίτι και ορισμένα βράδια κοιμόταν αλλού. Μάλιστα, προτού φύγει την ημέρα της δολοφονίας, φέρεται να της άφησε 1.000 ευρώ. Ο δράστης που εργαζόταν σε εταιρεία delivery στην Αθήνα έκανε προκλητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν από ζάρι με όπλα και περίστροφα. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν εάν κάποιο από τα όπλα που εμφανίζονται στις συγκεκριμένες φωτογραφίες συνδέεται με το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και την αυτοκτονία.
13: Ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρας φέρεται να ήταν γνωστός στις αλβανικές αρχές και να είχε βεβαρημένο παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε καταγγελία για βιασμό της τότε συζύγου του.
0: Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα στον αλβανικό τύπο αναφέρουν ότι σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης καταδίωξης πρώην συντρόφου του.
4: Άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έβαλαν φωτιά σε φαρμακείο στην Βλαχέρνα Αρκαδίας. Η Γεωργία Τσάλη έχει το ρεπορτάζ αλλά και το βίντεο ντοκουμέντο, Γεωργία.
14: Στόχος εμπριστικής επίθεσης έγινε φαρμακείο στη Βλαχέρνα Αρκαδίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, φαίνονται οι δύο δράστες να πλησιάζουν το φαρμακείο κρατώντας μία σακούλα. Στη συνέχεια, ο ένας από τους δύο σπάει την τζαμαρία του καταστήματος και επιχειρεί να τοποθετήσει το εσωτερικό τον εμπριστικό μηχανισμό. Αμέσως μετά την έκρηξη, δύο άνδρες απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο με το φαρμακείο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς έχουν ξεκινήσει και οι έρευνες για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών.
4: Και πλην, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, Γεωργία, φαίνεται στο βίντεο το οποίο θα δούμε στις οθόνες μας ότι ξεκίνησε η φωτιά. Ξέσπασε η φωτιά από την εμπριστική επίθεση των δύο αυτών αγνώστων που επιτέθηκαν, έσπασαν την πρόσωψη του φαρμακείου, μπήκαν μέσα και πέταξαν εμπριστικούς μηχανισμούς προκειμένου να προκαλέσουν αυτή την πυρκαγιά. Θα το δούμε, βλέπουμε τώρα τη στιγμή της έκρηξης. Σίγουρα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές, κάει και ολοσχερός το φαρμακείο και όλα αυτά από δύο αγνώστους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους στη Βλαχέρνα Αρκαδία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ. Τώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της νέας πρωτοβουλίας που φέρνει μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η Εθνική Συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και Αγοράς που τίθεται σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου αναμένεται να φέρει μειώσεις της τάξης του 7% σε βασικά αγαθά με στόχο να δοθεί μια ανάσα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
15: Σε εφαρμογή μπαίνει από τις 31 Αυγούστου η Συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με τη μέση έκπτωση να διαμορφώνεται στο 7%. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Με στόχο οι μειώσεις να φτάσουν τελικά στο ράφι και να δώσουν ανάσα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
16: Σίγουρα ότι κερδίζεις καλό είναι.
17: Άρα θα βοηθήσει, θεωρείτε, έτσι.
16: Ναι, ναι.
18: Θα βοηθήσει βέβαια γιατί ψωνίζουμε κάθε μέρα.
15: Στους 850 κωδικούς που έχουν ήδη ενταχθεί στη συμφωνία, το μεγαλύτερο μέρος της έκπτωσης, 5%, προέρχεται από τους προμηθευτές, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση από 1,5% έως 2%. Η λίστα όμως δεν έχει κλείσει. Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται οι κωδικοί να φτάσουν τους 1.500.
10: Να παταχθεί η εσχροκέρδεια με αύξηση στους αυξημένους ελέγχους στην αγορά και κυρίως τα βασικά προϊόντα διατροφής.
15: Στο μέτρο μπαίνουν βασικά προϊόντα διατροφής που επιβαρύνουν καθημερινά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στη λίστα βρίσκονται μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, αλλά και γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά. Παράλληλα προβλέπονται μειώσεις σε ψωμί και άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαιο, βούτυρο και μαργαρίνες.
17: Το κρέας έχει ξεφύγει, εννοείται, και τα γαλακτοκομικά, η φέτα.
18: Τα κρέατα ανεβαίνουν πολύ.
15: Στη συμφωνία περιλαμβάνονται ακόμη προϊόντα που αφορούν ιδιαίτερα τις οικογένειες, όπως βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, αλλά και προϊόντα πρωινού με καφέ και δημητριακά, καθώς και σοκολάτες και μπισκότα.
19: Οι τιμές τώρα από τα 7 χρόνια ανεβαίνουν, τι δεν υπάρχει.
15: Στο μέτρο εντάσσονται και προϊόντα καθημερινής χρήσης, από αναψυκτικά και απορρυπαντικά μέχρι καθαριστικά γενικής χρήσης και είδη προσωπικής υγιεινής, όπως σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυριστικά και οδοντόκρεμες. Στη λίστα βρίσκονται και τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.
13: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στο σούπερ μάρκετ βλέπουν τις τιμές στα ράφια να παραμένουν υψηλές και, όπως λένε, αναγκάζονται να περιορίσουν τις αγορές τους ακόμα και σε είδη πρώτης ανάγκης.
18: Δεν είναι και φθηνά. Ακριβά είναι. Βάσει μισθοδοσίες που παίρνει ο κόσμος, είναι ακριβά.
19: Έχουν ακριβήνει τα πάντα. Τι να πω τώρα.
15: Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι οι συμφωνημένες μειώσεις να αποτυπωθούν πραγματικά στις τιμές των προϊόντων και να μεταφραστούν σε μικρότερη επιβάρυνση για τον οικοκυριό.
4: Τα κομματικά επιτελεία ανεβάζουν στροφές στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην κινούμενη άμμο της κεντροαριστεράς, Ανδρουλάκης και Τσίπρας βρίσκονται ήδη σε προεκλογική τροχιά, ετοιμάζοντας δυναμικές απαντήσεις στις παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ακονίζουν τα ξύφη τους για το ποιος θα επικρατήσει στην σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή.
20: Στη μάχη για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά ρίχνονται ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας λίγες μόλις ημέρες πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ενώ έχουν μπει για τα καλά σε προεκλογικούς ρυθμούς. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς διαφαίνεται και από τα προγράμματά τους, τα οποία δείχνουν σχεδόν παράλληλα. Η διπλή εμφάνιση Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει σημάνει συναγερμό στη Χαριλάου Τρικούπη που πραγματοποιεί απόβαση στην Κρήτη. Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραθέσει γεύμα σε βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στο ψυχρό Λασιθίου, ενώ την ίδια ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης για την επετειακή εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη, η οποία μετά από πολλά χρόνια γίνεται εκτός Αθήνας. Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της κυβέρνησης με τις εξαγγελίες των παρεμβάσεων και ορίζοντα το 2030. Στις 9 Σεπτεμβρίου παρεμβάλλεται η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ και θα ακολουθήσει η επίσκεψη και συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
21: Ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τόλμησε να προηγηθεί τον νόμιμο εκλεγμένο πρωθυπουργό. Γνωρίζουν οι πολίτες ότι είναι ένα αίσθημα ότι στην αρχή της χρονιάς όλες οι πολιτικές δυνάμεις περιγράφουν το πρόγραμμά τους. Αυτό γίνεται εδώ και δεκαετίες. Είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας σπάει μια παράδοση.
22: Πάντα ένα παλιόπεδο, ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Mm-hmm. Να σου πω εξίσου γιατί. Η ΔΕΤ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
23: Έτσι, ναι.
22: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
23: Mm-hmm.
22: Δεν έχει σκεφτεί και να τους παραβιάσει. Οι πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, οι πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
23: Να βγω πρώτος.
22: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας.
20: Κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάντως υποστηρίζουν πως στόχος του κόμματος είναι ότι το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφήνοντας εχμές για προσπάθεια εντυπωσιασμού από τον Αλέξη Τσίπρα.
23: Δεν έχει κάποιο ρόλο
24: και
23: μια
24: σημασία. Μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Ποιος θα πει πρώτος στη δεσμεύση. Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ έχει αναγγείλει μία σειρά από μέτρα και έρχονται μετά άλλες πολιτικές δυνάμεις και λένε περίπου τα ίδια. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία, αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει λύση στα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας.
20: Οι πολιτικοί τόνοι όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ αναμένεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο με τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό που θα ακολουθήσουν μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι ραγδαίες. Κύριε Δήμαρχε.
4: Ανεξάρτητη βουλευτής είναι και επίσημα πλέον η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ανακοίνωσε στον πρόεδρο της Βουλής την αποφασή της να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεοδώρα Ζαγανάκου είχε προηγηθεί και το τελεσίγραφο της Ρένας Δούρου.
20: Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Ρένα Δούρου είχε ζητήσει από την Όλγα Γεροβασίλη μέσω επιστολής της να παραδώσει την έδρα της και μάλιστα ζήτησε να αποστείλει την επιστολή παραίτησής της μέχρι και σήμερα. Η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, λοιπόν, γνωστοποίησε την απόφασή της να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Τώρα, τη θέση της στην Αντιπροεδρία, δύο άτομα είναι πιθανό από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να την αναλάβουν. Το ένα, η βουλευτής του κόμματος Έλενα Ακρίτα, αλλά και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Αμανατίδης. Αναμένουμε λοιπόν τις νεότερες εξελίξεις.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέμισε την πράσινη σημαία για την έναρξη του πρώτου αγώνα IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ έκανε έναν γύρο με την προεδρική λιμουζίνα, ενώ το Air Force One πέταξε πάνω από την πρωτεύουσα.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το έναυσμα για την έναρξη του πρώτου αγώνα αυτοκινήτων στους δρόμους της Ουάσιγκτον σε μια διοργάνωση ορόσημο για τους εορτασμούς της 250ης επετείου από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέβασε την πράσινη σημαία, δίνοντας και επισήμως το σήμα για την έναρξη της κούρσας των 302 χιλιόμετρων. And it's turned out to be much bigger than we ever even thought possible. They actually closed the bridges. It's so many people want to come. And they, I think, 300,000-350,000, and they closed the bridges. You have a lot of people that want to come. So it's turned out to be, I think, bigger and better. And the weather is beautiful, you know.
2: President Donald Trump and his wife, First Lady Melania Trump, are here alongside more than 140,000 spectators.
1: Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ έκαναν ένα τελετουργικό γύρο της πίστας με την προεδρική λιμουζίνα γνωστή ως The Beast. Την ώρα που έφτανα στη γραμμή τερματισμού, το νέο Air Force One πραγματοποίησε την προσεκτική διέλευση πάνω από την Αμερικανική πρωτεύουσα.
3: It's an incredible day. I think everybody did an amazing job. DC and also IndyCar, Fox Corporation, and it is wonderful to have them here. Very exciting and people looking forward to this incredible event.
1: Τα μονοθέσια ανέπτυξαν ταχύτητες που άγγιξαν 306 χιλιόμετρα την ώρα, περνώντας μπροστά επιβληματικά μνημεία. Συνολικά συμμετείχαν 25 οδηγοί, οι οποίοι κάλεψαν 147 γύρους σε έναν αγώνα με έντονο συμβολισμό για την επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Will be considered probably my home race, right? Being the Freedom 250 as an American is something very special.
1: Περίπου 140.000 άτομα πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και τα εισιτήρια ήταν δωρεάν.
3: Nation's 250th anniversary and it was a first time event. I wanted to just see it and come down with my wife and friends and beautiful day.
1: Αντίθετα, για όσους επέλεξαν τις ιδιωτικές λέσχες δίπλα στην πίστα, το κόστος ήταν ιδιαίτερα υψηλό, καθώς τα εισιτήρια έφτασαν τα 5.000 δολάρια. Όμως, παρά το ερωταστικό κλίμα, δεν έλειψαν και στιγμές που προκάλεσαν σχόλια. Σε βίντεο από τη διάρκεια της κούρσας, η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να συνομιλεί έντονα με τον Ντόναλντ Τραμπ πίσω από ένα γυάλινο προστατευτικό. Η εικόνα σχολιάστηκε στα κοινωνικά δίκτυα, με ορισμένους χρήστες να κάνουν λόγο ακόμη και για καυγά.
4: Εν μέσω πολέμου, η Ουκρανία γιορτάζει την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, στο Κίεβο κατέφτασαν για τους εορτασμούς Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ηγέτες.
6: Εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ηγέτες έφτασαν σήμερα νωρίς το πρωί στο Κίεβο για να γιορτάσουν τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Σε εκδηλώσεις μπροστά από το ιστορικό ναό της Αγίας Σοφίας βρέθηκαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρμαν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Η τελετή περιλάμβανε την ανάκρουση του Ουκρανικού Εθνικού Ύμνου με τη συμμετοχή στρατιωτικών και χοροδίας, αλλά και την παρουσία μη επαδρομένων συστημάτων. Παράλληλα, οι ηγέτες συνεδρίασαν στο πλαίσιο της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς να συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία επιθυμεί την ειρήνη, αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα. Να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια συστημάτων αντιπυρικής άμυνας. Οι φετινοί εορτασμοί πραγματοποιούνται στη σκιά του πολέμου, με το Κίεβο να στέλνει για ακόμη μια φορά το μήνυμα ότι η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριλίτα. Οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες των Ρομπότ είναι σε εξέλιξη στην Κίνα, με εκατοντάδες ανθρωποειδείς αθλητές από 16 χώρες να λαμβάνουν μέρος. Παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η αστραπή, το ρομπότ που έσπασε το ανθρώπινο ρεκόρ του παγκοσμίου φήμης πρωταθλητή Usain Bolt στην κούρσα των 100 μέτρων.
5: Στο Πεκίνο το μέλλον δεν βρίσκεται πια μόνο στα εργαστήρια. Βγήκε στην αρένα, φόρεσε αθλητικά και μπήκε στον αγώνα. Ανθρωποειδή ρομπότ από διαφορετικές ομάδες συναντήθηκαν στους παγκόσμιους αγώνες ρομπότ, σε μια διοργάνωση που θυμίζει σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας.
8: I feel very proud of our country's technological advancement.
5: Από αθλητικές δοκιμασίες μέχρι χορό και πιο απρόβλεπτες προκλήσεις, οι συμμετέχοντες καλούνται να δείξουν τις ικανότητές τους στην πράξη. 51 αγωνίσματα και 1.301 δοκιμασίες σε 9 διαφορετικές ενότητες βάζουν τα ρομπότ σε θέση πρωταθλητή, σε μια διοργάνωση που μοιάζει βγαλμένη από το μέλλον. Τα ρομπότ κατάφεραν σε μια επίδειξη ταχύτητας να ξεπεράσουν ακόμα και το παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων του Usain Bolt, που από το 2009 παραμένει στα 9,58 δευτερόλεπτα. Η επιτάχυνση, ωστόσο, αποδείχθηκε ευκολότερη από το φρενάρισμα. Τα ρομπότ δεν κατάφεραν να σταματήσουν αμέσως μετά τον τερματισμό και έπεσαν πάνω στο προστατευτικό στρώμα που είχαν τοποθετήσει οι διοργανωτές. Οι κατασκευαστές παρουσίασαν όλο ένα πιο εξελιγμένα και αληθοφανή ανθρωποειδή ρομπότ, ικανά να αντιλαμβάνονται και να αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πραγματικό χρόνο. Τα ρομπότ κάνουν tai chi, πυγμαχούν και συμμετέχουν σε όλο ένα περισσότερες δραστηριότητες που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινες.
9: You can buy these robots. You can buy one for, you know, as little as $6,000 or as much as 90,000.
5: Η κινέζικη παρουσία στη διοργάνωση είναι η κυρίαρχη, αποτυπώνοντας τη μεγάλη έμφαση που δίνει το Πεκίνο στην ανάπτυξη των ανθρωποειδή ρομπότ. Ενδεχομένως εκεί να βρίσκεται το μεγάλο στίχημα της ανθρωποειδούς ρομποτικής. Όχι μόνο να τρέχει γρηγορότερα από τον άνθρωπο, αλλά να μπορεί να το βοηθά στην καθημερινή ζωή και στην εργασία.
4: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Με τα φαβορί να επικρατούν και μοναδική εκκρεμότητα τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της Super League. Αρκετά παραγωγική η πρώτη μέρα του νέου πρωταθλήματος, ενώ ιδιαίτερες ήταν οι παρουσίες στις εξέδρες των αγώνων.
3: Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν η πρεμιέρα της Super League. Στους 6 αγώνες που διεξήχθησαν επιτεύχθηκαν 20 γκολ, δηλαδή ένας μέσος όρος 3,3 τερμάτων ανά αγώνα. Το πρώτο γκολ της σεζόν σημείωσε ο Βάργα για την ΑΕΚ στο παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή, στη νίκη των Κιτρινόμαυρων με 4-0, ενώ την πρώτη αποβολή δέχθηκε ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας μετά από χρήση του VAR, η οποία αποδείχθηκε μοιραία για την ομάδα του αφού ο Άρης γύρισε το μάτς σε 3-2. Στον ίδιο αγώνα το πρώτο πέναλτι το κέρδισε ο Άρης από την ανατροπή του Γιαννιώτα με τον Ράτσιτς να ευστοχεί, ενώ το πρώτο χαμένο πέναλτι ήρθε από τον Ελ Καμπί στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, ο οποίος επιχείρησε να νικήσει το Χουτεσιώτη με εκτέλεση Αλαπανένκα, αλλά δεν τα κατάφερε. Αυτό ήταν το 17ο πέναλτι που εκτελεί ο Ελ Καμπί στη Super League, έχοντας αστοχήσει σε 3, χωρίς όμως να έχουν αποβεί μοιραία για την ομάδα του, αφού και τις 3 φορές ο Ολυμπιακός ήταν νικητής. Ιδιαίτερες παρουσίες είχαν στις εξέδρες των γηπέδων με αυτή της οικογένειας της Κατερίνας Στεφανίδη να ξεχωρίζει. Η Ολυμπιονίκης μας στο επικοντό βρέθηκε στη σουίτα του Μάριου Ηλιόπουλου στη Νέα Φιλαδέλφια και μαζί με τον άντρα της αλλά και το παιδί της παρακολούθησαν τον αγώνα της ΑΕΚ. Στο Καραϊσκάκι βρέθηκε ο προπονητής του Μπασκετικού Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος όποτε βρίσκει την ευκαιρία παρακολουθεί από κοντά την προσπάθεια της αγαπημένης του ομάδας.
2: Στο διεθνή χώρο, τεράστια είναι η βίλα που νοικιάζει ο Ζωζέ Μουρίνιο στη Μαδρίτη με κόστος ενοικίου που ανέρχεται στις 20.000 ευρώ το μήνα. Η μπάλα με την οποία σκόραρε ο Μαραντόνα με το χέρι του Θεού το 1986 πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων.
4: Ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου άλλαξε χέρια και κόστισε ακριβά. Η μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε το περίφημο χέρι του Θεού απέναντι στην Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986 πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι του εξωφρενικού ποσού των 2,5 εκατομμυρίων λιρών. Πρόκειται για την ιστορική μπάλα Adidas Azteca που πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Χέριτα Τζόξιον στις Ηνωμένες Πολιτείες για 3,5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αρκετά χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς υπήρχαν προσδοκίες ότι η αξία της θα μπορούσε να πλησιάσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ένα απρόσμενο εμπόδιο βρήκε στο δρόμο του το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Chelsea, Pep Chavarria, και δεν αφορά αποκλειστικά αυτόν, αλλά τη σύντροφό του. Η influencer Pogli, η οποία διατηρεί σχέση με τον ποδοσφαιριστή από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, δεν πήρε τη μετακίνηση του αγαπημένου της στο Λονδίνο για την επόμενη πενταετία με καλό μάτι. Αντιθέτως, ξέσπασε σε κλάματα σε βίντεό της, μιας και η ίδια δεν θέλει να μετακομίσει στην Βρετανική πρωτεύουσα, θεωρώντας πως οι ευκαιρίες στο κομμάτι της θα είναι περισσότερες στη Μαδρίτη. Η Pogli, που έχει περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια followers στο TikTok και δημιουργεί περιεχόμενο σχετικά με τη μόδα, την ομορφιά και τον τρόπο ζωής, δήλωνε σε προηγούμενα βίντεο ότι η προοπτική να μετακομίσει στο Λονδίνο της προκαλεί φόβο και ότι πανικοβάλλεται σχετικά με το αν θα πρέπει να ακολουθήσει τον αγαπημένο της. Η μεγάλη επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι γεγονός και αποτέλεσε το πιο καυτό θέμα του καλοκαιριού. Ο Special One επέλεξε ξανά τη Λαφίνκα ως τόπο κατοικίας του στη Μαδρίτη, μια περιοχή που γνώριζε ήδη από την πρώτη του θητεία στην Ισπανική πόλη. Ο Πορτογάλος τεχνικός ζει σε μια τεράστια μονοκατοικία, η οποία βρίσκεται σε μια από τις πιο αποκλειστικές και καλά προστατευμένες οικιστικές περιοχές της Ισπανικής πρωτεύουσας. Το ακίνητο διαθέτει περίπου 1.400 τετραγωνικά μέτρα κτισμένης επιφάνειας και βρίσκεται σε οικόπεδο που ξεπερνά τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για ένα χώρο σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει τη μέγιστη άνεση με μεγάλους χώρους, ψηλά ταβάνια και μεγάλα παράθυρα που επιτρέπουν στο φυσικό φως να εισέρχεται άφθονο σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας.
2: Το γύρο της Ευρώπης έχουν κάνει τα κατορθώματα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο εξωτερικό στις πρεμιέρες τους στις νέες τους ομάδες. Ξεχώρισε η παρουσία του Χρήστου Τζόλη στους πρωταθλητές Αγγλίας στην Arsenal, αλλά και τον ντεμπούτο του Κωνσταντί Τζολάκη που κράτησε το 0 στον αγώνα της Χαλ με τη Manchester United.
4: Το άρθρο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών λάμπει στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού, με τον Έλληνα μέσω επιθετικό να δείχνει ήδη από τα πρώτα επίσημα και ανεπίσημα παιχνίδια των πρωταθλητών Αγγλίας πως ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο και την Premier League. Ο Θείο Βόλκοτ, πρώην εξτρέμ της Arsenal και νυν σχολιαστής της Premier League, αποθέωσε το διεθνή ποδοσφαιριστή παρομοιάζοντάς τον με τον Αλέξη Σάντσες.
3: Υπάρχει κάτι στον τρόπο με τον οποίο κινείται με την μπάλα. Κλειστράει μέσα στο γήπεδο και οι συμπαίχτες του θέλουν συνεχώς να του δίνουν την μπάλα. Νομίζω ότι μπορείς να δεις την αυτοπεποίθησή του να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Έχει λίγο περισσότερη ταχύτητα από τον Τροσάρ, οπότε είναι κάτι σαν υβρίδιο ανάμεσα στον Τροσάρ και τον Αλέξη Σάντσες.
4: Έχοντας λιγότερο από ένα μήνα στην Arsenal, ο Τζόλης έχει ήδη κερδίσει τους οπαδούς των κανονιέριδων με την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή του, με τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της Αγγλίας να κάνουν λόγο για ένα νέο υπερόπλο στα χέρια του Αρτέτα.
3: Ο Τζόλης λάμπει στην πρεμιέρα της Premier League. Οι πρωταθλητές της Premier League δείχνουν την άγρια πλευρά τους και ο Τζόλης έλαμψε με ονειρικό ντεμπούτο. Τζόλ ή τίποτα. Ο Χρήστος Τζόλης αφήνει το Emirates χωρίς ανάσα με εκπληκτικό ντεμπούτο στην Premier League.
4: Στην Premier League δοκιμάζεται και ο Κωνσταντής Τζολάκης, που ήδη από το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Hull City έδειξε τις ικανότητές του, κρατώντας ανέπαφη την εστία του απέναντι στη United με 5 αποκρούσεις. Εμφάνιση που τον έχρισε πολυτιμότερο παίκτη της αναμέτρησης, με την πλατφόρμα X να παίρνει φωτιά και τα διθυραμβικά σχόλια για τον Τζολάκη να διαδέχονται το ένα το άλλο.
3: Χθες ο Τζόλης, σήμερα ο Τζολάκης. Η Ελλάδα είναι ο κόσμος. Τι εμφάνιση από τον Τζολάκη, πολύ δραστήριος και γεμάτος αυτοπεποίθηση στις κινήσεις του. Παίκτης με εμπειρία Champions League και μόνο 23 ετών. Τρομερή μεταγραφή. Ο Τζολάκης είναι το επόμενο νούμερο 1 στον κόσμο στους τερματοφύλακες.
4: Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι το απόλυτο ελληνικό δίδυμο της Ντόρτμουντ. Οι Έλληνες θεοί των Γερμανών που αποθεώνονται με κάθε ευκαιρία, με τους φιλάθλους της ομάδας στο Twitter να αναγνωρίζουν το τεράστιο ταλέντο τους.
3: Αυτός ο Κωνσταντέλιας είναι τρελός τύπος. Πώς και έμεινε στην Ελλάδα τόσο καιρό?
4: Ακόμα μία σεζόν αποθέωσης γνωρίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Μπενφίκα, που φορά για τρίτη χρονιά τη φανέλα της ομάδας. Πριν καν μας αφήσει ο Αύγουστος, ο Έλληνας επιθετικός έχει ήδη σκοράρει 10 γκολ με τους αετούς της Λισαβόνας, με τα πορτογαλικά μέσα να παραλυρούν. Καταιγιστικός Παυλίδης, γράφει η Αμπόλα. Δίχως έλεος, γράφει στο πρωτοσέλιδό της η Οτζόγο με φωτογραφία του Έλληνα στράικερ. Σε κάθε περίπτωση, το ταλέντο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών είναι πολύ και είναι η ώρα να φανεί στην κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή.
2: Το γύρο του Αιγαίου έχουν ξεκινήσει από χθες 75 σκάφη που συμμετέχουν στην 25η Aegean Regatta. Ξεκινώντας από τη Χίο με τελικό προορισμό τη Σάμο, τα πληρώματα γνωρίζουν την ελληνική φιλοξενία αλλά και τον πολιτιστικό τομέα κάθε περιοχής.
3: Η 25η διοργάνωση του Aegean Regatta, μίας από τις πλέον αγαπημένες παραδόσεις ανοιχτής θαλάσσης ιστιοπλοείας της Ελλάδας, βρίσκεται από χθες σε εξέλιξη. Τα 75 σκάφη που συμμετέχουν ξεκίνησαν από τα Λίμνια, τη βορειοδυτική ακτή της Χίου, διασχίζοντας τους Φούρνους και το Αγαθονήσι, για να καταλήξουν τελικά στο Μαραθώ κάμπο της Σάμου, ολοκληρώνοντας έτσι αυτή την επετειακή διοργάνωση των 25 ετών. Το Aegean Regatta έχει από την ίδρυσή του το 2001 εξελιχθεί σε μια γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και ανακάλυψης, φέρνοντας τους ιστιοπλοούς κοντά σε νησιωτικές κοινότητες, παραδόσεις και τοπία που σπάνια αντικρίζει κανείς από τη θάλασσα. Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας διασχίζει το Αιγαίο Πέλαγος και αναδεικνύει τις ομορφιές του αρχιπελάγους, την αυτοσύνη των Ελλήνων και τις παραδόσεις των νησιών.
2: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω. Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
1: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η έντονη ζέστη θα διατηρηθεί και την Τρίτη, με τον υδράγειο να κυμαίνεται 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν γύρω από τα ορεινά υπηρετικά, αλλά μόνο στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα σημειωθούν σύντομες μπόρες το απόγευμα που γρήγορα θα σταματήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα παραμείνει στα αρκετά υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 35 με 37 και τοπικά στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθυρος καιρός. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι. Περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Νίκος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: χωρίς χάρτη στα Κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω Κουφονίσι, ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν βλό, αλλά δεν πειράζει, αυτή είναι η εκπομπή μας, χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: χάσαμε το κάτω κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω κουφονίσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω κουφονίσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμο στο κάτω νησί, κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα έχει εκεί αμολαρτά?
2: Δεν ξέρω πόσα έχει.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφονής ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της που πήγα, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια! Να σου χιλιοζήσουνε!

0: Όταν κάθεσαι και βοσκάσαι, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ταΐσω τα ζωνταρά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα.
0: Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Σπέσιαλ. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, το, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη, ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφία?
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Α, είχατε μποστάνια?
1: Βέβαια. Άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε?
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια, παίρναμε τέτοια, φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρ' την κοντά, φέρ' την κοντά, φέρ' την κοντά.
0: Έλα τα εργαλεία.
1: Πιάστε το... καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει.
0: Πάπα, πάπα. Το έχουμε, το έχουμε.
1: Φύγε, φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε καφέ.
0: Μπράβο ρε με.
1: Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μάζω τα μαλλιά σου ρε.
1: Άντε ρε.
0: Βάζε τα μαλλιά.
1: Άντε ρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: Καλά πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Περάσε το χειμώνα με το κοστάκι.
0: Χαμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Ε, όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου ρε Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
0: Θα πάμε. Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση. Στέλιος, πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση, ε.
5: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με εστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν εννοείται εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πάντα θα βρεθεί κάποιος να σου πει άντε πήγαινε και πήγαινε κανένα πιάτο. Τι να μας πεις εσύ ρε κοριτσάκι.
1: Γιατί δεν είναι καθόλου γόνιμος ο χώρος για τις γυναίκες. Υπήρξαν πολλές στιγμές που μπορεί να χτύπησε το τηλέφωνο και να δεχόμουν απειλές.
0: Και πηγαίνοντας πίσω τα χρόνια, δεν θυμάμαι να ζήτησα κάτι άλλο πέρα από μια μπάλα.
2: Το να είσαι γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο δεν είναι εύκολο, ακόμη και στην εποχή μας. Θα παλέψεις με νοοτροπίες, θα νιώσεις την υποτίμηση για το φίλο σου και θα πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου σε κάθε σου βήμα. Η Μαριαλένα, η Χριστίνα και η Αναστασία ξέρουν καλά τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στην αρένα. Σε πόστα όπου κάποιοι θα σε δείξουν με το δάχτυλο, παραξενεμένοι που βρίσκεσαι ανάμεσά τους, σχεδόν σίγουροι ότι δεν θα τα καταφέρεις για πολύ καιρό. Εσύ όμως θα το κάνεις. Τίποτα δεν θα σε σταματήσει από το να προχωρήσεις με αυτό που αγαπάς, όπως τίποτα δεν σταμάτησε και αυτές τις τρεις γυναίκες.
3: Thank you.

0: Μαριαλίδη, γιατί έχεις τόσο μεγάλη αγάπη για τα σκυλιά?
1: Νομίζω ότι αυτό που πιο πολύ με συγκλονίζει και δεν μπορώ εύκολα να το ξεπεράσω είναι το γεγονός ότι αισθάνομαι ότι δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν όσα θέλουν, δεν μπορούν να αμυνθούν. Οπότε είναι λίγο σκλαβωμένο στο αν θα πέσουν σε ένα καλό αφεντικό ή όχι. Δηλαδή όλα αυτά τα περιστατικά κακοποίησης που κατά καιρούς συναντάμε, είτε με ένα ζώο το οποίο είναι παρατημένο, δεμένο σε άθλιες συνθήκες. Νομίζω γι' αυτό.
2: Η Μαριαλένα είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών και είναι κυριολεκτικά η μόνη γυναίκα που κάνει αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα. Φυσικά τα στερεότυπα έρχονται μπροστά της, αλλά εκείνη τα προσπερνά. Με διαρκή εξέλιξη και εκπαίδευση στον τομέα της και με μεταγραφικές επιτυχίες, δεν αφήνει κανένα περιθώριο να την αμφισβητήσουν.
0: Αυτή η κατάσταση που έχετε φτιάξει εκεί πάνω είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σοβαρή.
1: Ουσιαστικά είναι ένας χώρος στον οποίο κάποιοι εθελοντές στεγάζουν κατά βάση σκυλιά, δέσποτα ή σκυλιά τα οποία τα έχουμε πάρει με έναν τρόπο από οικογένειες στις οποίες κακοποιούνταν και προσπαθούμε με διάφορες δράσεις να προωθήσουμε, να επικοινωνήσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι ψυχούλες, ότι ψάχνουν οικογένεια, ευελπιστώντας ότι θα καταφέρουμε να βρούμε για τα περισσότερα από αυτά.
0: Αυτή την ανάγκη να προστατεύεις, ας πούμε, τα ζώα που βρίσκονται σε κάποιο έτσι κίνδυνο ή σε μια αδυναμία, την έχεις και με τους ανθρώπους?
1: Όχι. Δεν ξέρω, δεν μου γεννάται αυτή η επιθυμία. Αισθάνομαι πολύ έντονο ότι οι άνθρωποι, αν εξαιρέσεις τα βρέφη, έχουν τον τρόπο τους να επικοινωνήσουν πράγματα και καταστάσεις, πολύ περισσότερο από ότι τα ζώα.
0: Εσύ ένιωσες ποτέ απροστάτευτη σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο χώρο στον οποίο βρίσκεσαι?
1: Εγώ ακόμα νιώθω, ειδικά στην Ελλάδα, παρότι έχουμε φτάσει 2024, δεν θεωρώ ότι αυτό σαν συνέστημα θα φύγει σύντομα, γιατί

0: Σε είδαμε το κράνος, κυκλοφορείς με μηχανή.
1: Ναι, με ένα σκουτεράκι κυκλοφορώ τα τελευταία χρόνια. Για να προλαβαίνω, βασικά. Αλλά προσέχω. Με κράνος είναι πάντα εξοπλισμένη όπως πρέπει.
0: Πώς μια γυναίκα που προστατεύει λοιπόν τον εαυτό της μπαίνει σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο χώρο, μου λες.
1: Εν αγνία της μάλλον, γιατί μπήκα πάρα πολύ μικρή. Ήμουν 18 χρονών όταν μπήκα στη δημόσια τηλεόραση. Νομίζω ότι με πήγε περισσότερο η ζωή, οπότε την ακολούθησα.
2: Ξεκινάμε δυναμικά, ξεκινάμε με φουλ επίθεση.
1: Είναι πολλές φορές, ξέρεις, δεν ξέρω να αποφασίζουμε για όλα. Mm-hmm. Απλά προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες και μας αφήνουμε να μας πάει. Ήμουν πάντα αυτή τη άποψη.
3: Η Χριστίνα μεγάλωσε στα Πατήσια μεταξύ μπαλέτου και μπάσκετ, με το μπάσκετ και τη συμμετοχή της στην ομάδα του Sporting να την κερδίζει για αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια μπήκε στη ζωή της η αθλητική δημοσιογραφία. Ξεκίνησε στη δημόσια τηλεόραση και μετράει 22 χρόνια ενεργής παρουσίας στο χώρο, έχοντας περάσει από πολλά τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα και άλλα μέσα.
0: Το πρώτο σου ρεπορτάζ, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, γιατί ήταν δύσκολη η αποστολή. Ήταν ένας αγώνας μπάσκετ στην Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, όπου έγιναν επεισόδια.
0: Πώς είναι αυτός ο χώρος? Εμένα μου φαντάζει, ξέρεις, πολύ ανδροκρατούμενος και δεν ξέρω πώς είναι να σκάει εκεί, θα το πω έτσι, μια νέα όμορφη γυναίκα. Πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο μια νέα όμορφη γυναίκα.
1: Όσο και να το λέμε και να το συζητάμε και να ακούγεται σε πολλούς τετριμένο, είναι όντως ένας αμυγός ανδροκρατούμενος χώρος. Τα τελευταία χρόνια νομίζω αλλάζει σιγά σιγά αυτό. Τότε όμως ήταν πάρα πολλοί άντρες και ήταν πάρα πολύ δύσκολο το κοινό να συνηθίσει και να εξοικειωθεί σε μια γυναικεία φωνή να του μιλάει για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ συνηθισμένος στο να ακούει άντρες να μιλάνε για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Οπότε αυτό ήταν σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εσύ θυμάσαι έτσι κάποιες περίεργες συμπεριφορές ως προς το πρόσωπό σου?
1: Πάρα πολλές. Ιδιαίτερα στην αρχή, πάρα πολύ αμφισβήτηση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ερχόντουσαν, μου πατούσαν τις εφημερίδες μπροστά μου και μου λέγανε: πάρε να μορφωθείς τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ πεισματάρα από τη φύση μου. Θα μπορούσα να απογοητευτώ εκείνη τη στιγμή και είναι πολύ λογικό ένα παιδί όντως να απογοητευτεί όταν του συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Και όταν γνωρίζει ότι είναι καλός, δηλαδή γνωρίζει ότι τις γνώσεις μου δεν μπορείς να μου τις πάρεις, τις έχω. Μου ανήκουνε, είναι εκτίμα μου. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκινάς, που έχεις τις αμφιβολίες, που σου είναι ο χώρος άγνωστος, εντάξει, τις πυροδοτούν τις αμφιβολίες. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να πιστέψεις στον εαυτό σου.
0: Ένιωσες ποτέ σαν γυναίκα στην αρένα?
1: Εννοείται. Από την πρώτη στιγμή που βγήκα στην τηλεόραση ένιωσα γυναίκα στην αρένα. Ακόμη και τώρα που εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχω να αποδείξω κάτι, πάλι θα βρεθεί κάποιος που θα πει: έλα μωρέ τώρα, τι μας λέει το κοριτσάκι. Δηλαδή, ειδικά τότε, θυμάμαι, έκανα μετάδοση για το ραδιόφωνο του Sky Ευρωλίγκα. Μπάσκετ, ευρωπαϊκή διοργάνωση με το Παναθηναϊκό, μια σεζόν, για 10 χρόνια περίπου έκανα μεταδόσεις. Η πρώτη μου χρονιά που άρχισα να κάνω μεταδόσεις σε ένα ραδιόφωνο που είχε τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα εκείνη την εποχή, και ακούγανε γυναικεία φωνή και παίρνανε τηλέφωνο και βρίζανε. Και λέγανε: μα γιατί βάλατε γυναίκα? Νομίζω ότι θέλει πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη ως γυναίκα, ενώ ένας άντρας θα την κέρδιζε πολύ πιο γρήγορα.
4: Έχουμε ένα ζεσταματάκι, έχουμε ένα passing game και τα παίξετε μετά σε αυτό το χώρο μέχρι το εμικύκλιο. Ξεκινάμε! Πάμε!
5: Ανέβα!
4: Πάσε εκεί!
5: Πέρνα!
4: Έλα, ακολουθούμε! Ρόζ, ανεβαίνουμε!
5: Μέσα!
6: Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι μια αρένα γεμάτη πάθος και όνειρο.

0: Η Αναστασία είναι από τις πιο ταλαντούχες παρουσίες στο Διεθνές Γυναικείο Ποδόσφαιρο. Μετά την εμπειρία της με την ομάδα της Σαραγώσα και την Ιταλική Πάρη, αγωνίζεται ως επιθετικός στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Φυσικά έχει και μια σταθερή θέση στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας.
1: Αναστασία, είμαστε στο φυσικό σου χώρο.
2: Ναι.
1: Από πότε?
2: Από 7 χρονών.
1: Και πώς έγινε αυτό?
2: Ο πατέρας μου ήταν προπονητής και έτρεχα εγώ πίσω ότι έκλαιγα.
1: Δηλαδή, σε πήγε ο μπαμπάς σου έτσι για να του κάνεις παρέα ή για να σε βάλει και σε ένα μέσα στα γήπεδα και να παίξεις?
2: Για παρέα. Απλά όταν ξεκίνησε και ξεκίνησα από 7 χρονών και ζήτουσα μπάλα, καλαμίδες, ποδοσφαιρικά, το πήρα απόφαση και είπε ότι εδώ είμαστε.
1: Εσύ πώς και συνδέθηκες έτσι, δηλαδή, με αυτό που έβλεπες εκείνη την ώρα δίπλα στον μπαμπά?
2: Είναι καθαρά γονίδιο. Ο μπαμπάς ήταν παλέμαχος ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας. Οπότε και η θεία μου έχουμε οικογενειακό, είναι. Έπαιζε και η θεία μου μπάλα. Απλά η θεία μου ήταν σε χρόνια που ήταν πέτρινα. Στο γυναικείο ποδοσφαιρό δεν υπήρχε. Αναζητούσα μόνο αυτό. Αναζητούσα την μπάλα. Ήταν ωραίο δηλαδή το συνέστημα.
1: Πού μεγάλωσες?
2: Στη Βέρεια.
1: Όταν λοιπόν ζήτησες στον μπαμπά να ασχοληθείς και εσύ με το άθλημα, υπήρχε στη Βέρεια κάποια ομάδα για να παίξεις?
2: Στην αρχή όχι, αλλά ήμουνα στις ακαδημίες που προπονούσε ο μπαμπάς μου, στα αγοράκια, που φυσικά και με αγκάλιασαν. Δεν ήμουν από τα παιδιά που είχαν προβλήματα, ένα αγοροκόριτσο ή οτιδήποτε τέτοια σχόλια που μπορεί να βιώνει ένα άλλο κοριτσάκι.
3: Έλα, ακούς. Θες παραπέντε να έρθεις από μένα για να φύγουμε?
2: Και μετά η πρώτη γυναικεία ομάδα ήταν στα 12 μου χρόνια που έβγαλα δελτίο ΠΑΟΚ. Μετά, επειδή ήταν οι μετακινήσεις και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθει ο μπαμπάς λόγω του ότι είχε και αυτός προπονητική και ήταν κοντά στη Βέρεια, επιλέξαμε ότι η μόνη ομάδα που είχε ιδρυθεί ήταν ο Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας. Από τη ΓΑΜΑ ξεκίνησε, μετά μεταβήκαμε στη ΒΙΤΑ, πήραμε πρωτάθλημα και μετά έφυγα στον Άρη.
1: Εκτός γηπέδων, όταν ας πούμε τα άλλα κοριτσάκια που μπορεί να πήγαιναν μπαλέτο, κάνανε πιάνο, μουσική, κάτι έτσι πιο χαριτωμένο, ή άλλα αγόρια μάθαιναν ότι εσύ ας πούμε έχεις σαν χόμπι το ποδόσφαιρο, είχες κάποιες έτσι περίεργες συμπεριφορές?
2: Στο παρελθόν και πριν χρόνια όταν ήμουν μικρή, ναι, σίγουρα υπήρχαν συμπεριφορές που λέγανε πω ένα κορίτσι ποδόσφαιρο.
1: Δεν σε φόβησε καθόλου το μέλλον, επειδή δεν είναι τόσο διαδεδομένο το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Δεν έχει τέτοια επαγγελματική έτσι αποκατάσταση όπως είναι το ανδρικό ποδόσφαιρο?
2: Δεν είχα φόβους.

0: Για μένα δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι ο τρόπος ζωής, αλλά είναι και η ζωή μου. Δηλαδή χωρίς το ποδόσφαιρο και πηγαίνοντας πίσω τα χρόνια, δεν θυμάμαι να ζήτησα κάτι άλλο πέρα από μια μπάλα. Κάποτε το γυναικείο ποδόσφαιρο νομίζω ότι δεν υπήρχε τόσο. Πλέον βλέπουμε ότι ακαδημίες, κοριτσάκια ασχολούνται, δεν φοβούνται. Γονείς τα υποστηρίζουν και τα στηρίζουν καθημερινά. Γιατί για μένα, αν με ρωτάς, δεν υπάρχει γυναικείο ή ανδρικό. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει στις οικογένειες αυτό.
1: Δεν ήταν ευνοϊκό το κλίμα από την οικογένεια. Δηλαδή, δεν ήταν όπως καλή ώρα ένας μπαμπάς με το γιο του που τον μπαίνει, τον πάει στα γήπεδα να γίνει ποδοσφαιριστής, στο καμάρι του κι αυτά. Εμένα ήταν πολύ αποτρεπτικό όλο το σκηνικό. Απλά θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρή να παίζει ποδόσφαιρο.
2: Τι να σου πω τώρα, έχω ξυλιάσει.
3: Κάτι πλάνα για ένα ντοκιμαντέρ. Ξέρεις τι θέλω, μπουφανάκι.
2: Ναι, να παίξουμε.

0: ότι κάποια πράγματα είναι η κλίση του κάθε ανθρώπου. Νομίζω ότι εγώ απλώς το αγαπούσα πολύ από μικρή, δηλαδή ονειρικά θα ήθελα να παίζω. Απλώς αυτός ήταν ένας ακόμη πιο δύσκολος χώρος.
1: Το να γίνεις εσύ ποδοσφαιρίστριας.
0: Ναι, ναι.
1: Δύσκολη πίστα κι αυτή.
0: Ναι.
1: Το επικοινωνείς λοιπόν στον μπαμπά, στη μαμά, πρώτα σε ποιον.
2: Μία κοριτσιά, άμα θέλετε.
3: You are kidding.
2: Μην τσακώνεστε, μια οικογένεια είμαστε.
0: Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που ανακοινώνω. Δεν με λες και άκρος δημοκρατικό άνθρωπο. Δεν επικοινωνώ, δεν συζητάω και πάρα πολύ αυτά που έχουν να κάνουν με μένα και με τις αποφάσεις της δικιάς μου ζωής. Για τον υπολείπον είμαι άκρος συζητήσιμη, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς επεξεργασία. Αυτό αγαπώ, εκεί θα νιώθω ευτυχισμένη, εκεί νιώθω σίγουρη, οπότε μαμά, μπαμπά, θα κάνω αυτό. Δηλαδή πήγε έτσι.
1: Και η απάντηση ποια ήταν?
0: Περαστικά και ξέχνατο. Με πολύ χιούμορ όλο αυτό εννοείται. Εντάξει, αντιλήφθηκα από την αρχή την ανασφάλεια και την ανάγκη τους να σπουδάσω και κάτι άλλο, να υπάρχει ένα backup, να υπάρχει μια βάση.
1: Τι πτυχίο έχεις πάρει?
0: Έχω τελειώσει οικονομικά στο Πάντιο.
1: Στην Ελλάδα άλλη μάνατζερ, γυναίκα μάνατζερ ποδοσφαίρου υπάρχει?
0: Εγώ δεν έχω γνωρίσει κάποια, δυστυχώς. Ειλικρινά, σαν μια αδύρυτη ανάγκη να γνωρίσω μια άλλη γυναίκα, να αισθανθώ έτσι ένα ουφ. Εντάξει, για μένα αυτό δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εμένα μπορεί να με τραβήξει πίσω, να με τρομάξει. Με στεναχωρεί όμως, γιατί κάτι φανερώνει για το χώρο.
4: Η Μαριαλένα δεν κάνει τυχαία τη διαφορά στο management ποδοσφαιριστών και το καταλαβαίνεις από την εκπαιδευτική διαδρομή της, οικονομικά στο Πάντιο, δημοσιογραφία, μεταπτυχιακά στη Βαρκελόνη και στη Μαδρίτη με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο και μετά και άλλες σπουδές στις βασικές αρχές αθλητικού νόμου και στη δόμηση μιας ομάδας στο πανεπιστήμιο που ίδρυσε η Μπαρτσελώνα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς είναι αυτό το επάγγελμα και αρχικά ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά?
0: Πρώτη μου δουλειά καταρχάς ήταν στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, της αθλητικής δημοσιογραφίας. Από εκεί και πέρα στο κομμάτι του management, σαν agent, η πρώτη δουλειά ήταν στην Ισπανία, στο πλαίσιο των σπουδών που ουσιαστικά στο μεταπτυχιακό είναι υποχρεωτική και μιας μορφής πρακτική. Διοργάνωνα τουρνουά τα οποία ήταν με συμμετοχές από όλη την Ευρώπη, με τεράστιες ομάδες από τον Άγιαξ, από την Bayern, σε ακαδημαϊκό επίπεδο όμως, δηλαδή ηλικίες από 12 μέχρι 16 χρονών. Είχαμε τότε και μια ελληνική συμμετοχή, είχαμε τον Πανιόνιο. Οπότε εγώ έτσι ξεκίνησα και μετά πάει step by step. Δεν είναι ότι μια μέρα ξυπνάς και λες, ναι, γεια σας, εγώ είμαι μάνατζερ και έρχονται οι ποδοσφαιριστές πια και σου λένε, σε παρακαλώ, εσένα περίμενα να μου απογειώσει την καριέρα.
1: Εδώ πώς ήταν η υποδοχή?
0: Υποδοχή κάκιστη.
5: Πάμε χαλαρά, δύο στροφούλες.

0: Μωρέ, ο κόσμος έχει αυτό το κακό να θέλει να συζητάει άσχημα για τους γύρω του. Να μην θέλει να δει το καλό στον άλλον. Να μην θέλει να σκεφτεί ότι μακάρι, ας πούμε, και αυτό το κορίτσι να ανοίξει ένα δρόμο και να ακολουθήσουν και άλλα κορίτσια που μπορεί να το αγαπάνε, μπορεί να το έχουν, να έχουν περισσότερο ταλέντο και γνώση και από μένα. Ο κόσμος πάντα θα ψάξει το κακό. Ότι, γιατί, πώς έφτασε εκεί, ποιον ξέρει, με ποιον μίλησε και πολλά άλλα με ποιον κερίματα που ακολουθούν.
1: Πέρσι η Μπεργελένα έφερε στην ομάδα του Ιωνικού τον Άγγλο Εξτρέμ Κέιν Γούλερη, τον πιο γρήγορο παίκτη στον κόσμο που πιάνει σε σπριντ τα 36,7 χιλιόμετρα την ώρα. Μια τεράστια μεταγραφική επιτυχία που θα έλεγες ότι μετά από αυτό η αποδοχή από το χώρο ήταν ο μόνος δρόμος. Κι όμως.
2: Άρα έρχεσαι λοιπόν εδώ εσύ και καλείσαι να αποδείξεις τι.
0: Ότι δεν είμαι λέφαντας. Έπρεπε να διαχειριστώ εγώ καταρχάς το κομμάτι όλο αυτό του gossiping, το οποίο δεν το είχα συνηθίσει, να μην επηρεάσει το δικό μου στομάχι και τη δικιά μου ψυχούλα, σε πρώτη φάση αυτό, και σε δεύτερη φάση, και το τοποθετώ σε δεύτερη φάση, γιατί αυτό μου ήταν πολύ πιο εύκολο από το πρώτο, να αρχίσω να χτίζω σιγά σιγά κάτι γύρω από το όνομά μου, να με εμπιστεύονται αθλητές, να αισθάνονται ασφάλεια συνεργαζόμενοι μαζί μου. Το οποίο και αυτό έχει τη δυσκολία του, αλλά αυτό χρόνο με το χρόνο το κερδίζεις. Το άλλο, οι κακές γλώσσες δεν σταματάνε ποτέ.
3: Πάντα θα βρεθεί κάποιος να σου πει, άντε πήγαινε και πήγαινε κανένα πιάτο, τι να μας πεις εσύ ρε κοριτσάκι, μας έβαλε στη φούστα, δηλαδή. Είναι τρομερό το ότι προσπαθούσα να ελέγξω μέχρι και το πόσο θα χαμογελάσω στην τηλεόραση για να μην φανεί ότι «Α, μωρέ, κοίτα το χαζοχαρούμενο». Είναι φοβερό. Είναι φοβερή αυτή η μάσκα που μπαίνει εκείνη τη στιγμή που μπαίνεις να κάνεις εκπομπή και είναι όλοι άντρες στο πάνελ και είσαι μόνη σου και γνωρίζεις ότι «Ναι, δεν μπορώ να κάτσω έτσι, γιατί αν σηκωθεί λίγο η φούστα θα πούνε «Κοίτα τώρα εδώ πώς είναι που έχει βγει». Να μας πει τα αθλητικά και είναι τα πόδια της έξω. Ή μη γελάσω λίγο παραπάνω και πούνε, κοίτα τώρα να δεις, να το χαζοχαρούμε, να το βάλουν εκεί.
4: Τις πιο σκληρές περιφορές έχεις δεχτεί από γυναίκα ή από άντρα?
3: Νομίζω από γυναίκα. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά από γυναίκα, ναι. Και στο πρόσφατο κιόλας παρελθόν, όχι όταν ξεκινούσα. Ναι, και όχι μόνο σκληρή συμπεριφορά, συμπεριφορά που ίσως οδηγούσε στο να χάσω τη δουλειά μου. Δηλαδή μου φάνηκε τρομερά ανήθικο. Ένας άνθρωπος να φτάνει σε αυτό το σημείο, να στερήσει το ψωμί ενός συναδέλφου του. Ευτυχώς, ναι, δεν συνέβη κάτι άσχημο. Ο λόγος όμως που δεν συνέβη κάτι άσχημο είναι γιατί ήμουνα η Χριστίνα Βραχάλη που δουλεύω τόσα χρόνια και αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αν αυτό όμως συνέβαινε σε ένα νεότερο κορίτσι, πιθανότατα όντως να είχε χάσει τη δουλειά του.
4: Οι πολύ μεγάλες δυσκολίες που είχες, ποιες ήταν? Υπήρξαν τέτοιες στιγμές που λες, όχι τώρα, τι έκανα?
0: Βέβαια. Υπήρξαν στιγμές που αγχώθηκα, υπήρξαν στιγμές που πιέστηκα, υπήρξαν πολλές στιγμές που βάλα τα κλάματα. Ευτυχώς δεν κατάφερα να υπάρξουν στιγμές ανασφάλειας, γιατί φρόντισα εγώ να μην υπάρξουν με όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης. Όμως υπήρξαν πολλές στιγμές που μπορεί να χτύπησε το τηλέφωνο και να δεχόμουν απειλές. Άσε αυτό τον παίχτη, γιατί αλλιώς δεν θα ξανακάνεις μεταγραφή. Δηλαδή, αυτό το έζησα. Και το έζησα έντονα μία περίοδο.
4: Υπήρξε τέτοιο τηλεφώνημα?
0: Ναι, ναι, υπήρξε. Και υπήρξε και από ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί στο χώρο. Δηλαδή
4: ήξερες ποιος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής?
0: Δεν με παίρνανε με απόκρυψη και με αλλαγή φωνής. Με παίρνανε κανονικά.
4: Ήταν ανώνυμο τηλεφώνημα,
0: όχι,
4: δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
4: Απειλητικό ανώνυμο.
0: Όχι, όχι. Όχι, μπορεί να ήταν ένας ατζέντης ο οποίος είχε έναν αθλητή με τον οποίο τελείωσε η συνεργασία, το συμβόλαιο.
4: Επειδή δεν τον ξέρω το χώρο, ας πούμε, ο ίδιος ο ατζέντης, έναν άλλον ατζέντη άντρα θα τον έπαιρνε να τον απειλήσει?
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ή τουλάχιστον όχι με τέτοια άνεση. Mm-hmm. Όχι με τέτοια άνεση. Και το αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορεί να νιώσει και πολύ απειλή από μένα με την έννοια ότι τι, θα πάω να τον βρω και τι θα γίνει, ας πούμε. Σωματικά δεν μπορεί να νιώσει απειλή, να το θέσουμε έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο νιώθουν ότι υπερτερούν σε ένα βαθμό, νιώθουν πιο δυνατοί.
4: Εσύ τι έκανες εκεί?
0: Δεν ξέρω αν θα μου βγαίνει πάντα σε καλό, αλλά όσες φορές αισθάνομαι ότι κάποιος πάει να μου κλείσει την πόρτα, είναι εκείνες οι φορές που εγώ θα πεισμώσω χειρότερα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπω, έστω και την κλειδαρότρυπα. Οπότε, ευτυχώς για τη δική μου ψυχή, δεν ένιωσα φόβο, νευρίασα πάρα πολύ, προσπάθησα να κάνω υπομονή που δεν είναι το δυνατό μου στοιχείο και να αποδείξω με τη δουλειά μου ότι δεν μπορείς να επηρεάσεις αυτή την κατάσταση τόσο όσο νομίζεις. Και δεν επηρεάστηκε τελικά, δηλαδή η μεταγραφή τότε έγινε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Άξιον 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ποια είναι τα στερεότυπα που υπάρχουν για αυτό το άθλημα που είναι κατά κόρον ανδρικό?
1: Σίγουρα θα υπάρχουν τα σχόλια και σχολιασμοί, αλλά νιώθω ότι θα πρέπει να αγκαλιαστεί το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Εσάς σε επηρεάζουν αυτά τα σχόλια?
1: Όχι, καθόλου.
0: Το χειρότερο σχόλιο που είσαι ακούσει ποιο είναι?
1: Αυτό για την κουζίνα. Δηλαδή αυτό, η γυναίκα πρέπει να είναι στην κουζίνα και το άθλημα είναι ανδρικό. Δεν με επηρεάζει.
2: Η σέντρα είναι πολύ καλή, η Σπυριδονίδου, η μπάλα είναι μπροστά της, το σούτ 1-0. Δίνει στην Σπυριδονίδου που κινείται στα φορ και εκτελεί σαν φορ για να κάνει το 2-1 για την Ελλάδα.
0: Επειδή έχεις παίξει και στο εξωτερικό και με την ομάδα πήγαινες και σε αγώνες, φαντάζομαι, γύρω-γύρω.
3: Να σου ένα ταλάντια γιόκιο, Σπυριδονίδου πάσα, Σπυριδονίδου!
0: Τι διαφορά έχει στο εξωτερικό το άθλημα αυτό από την Ελλάδα?
1: Το εξωτερικό αγκαλιάζεται. Στο εξωτερικό σε προωθούν στα social. Άλλη νοοτροπία τους, γιατί έχουν μάθει και διαφορετικά.
2: Σούλα Σπυριδονίδου σκοράρει και σε αυτό το μάτσο όπως το είχε κάνει με την Ανδόρα.
0: Δηλαδή, ας πούμε, στο ανδρικό ποδόσφαιρο πέφτει πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα από χορηγούς, από στοιχηματικές, από τα πάντα όλα. Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αυτή την έτσι, αποδοχή?
1: Σίγουρα δεν υπάρχει σαν τους άντρες. Υπάρχει διαχωρισμός μεγάλος. Είναι μεγάλη απόσταση από το ένα στο άλλο. Γιατί σκεφτείτε ότι κάποιες ομάδες και κάποιες παίκτριες, για να μην πω μεγάλο ποσοστό, δουλεύουν. Κάποιες κοπέλες δουλεύουν. Εγώ δεν δουλεύω, αλλά κάποιες άλλες κοπέλες δουλεύουν. Άρα αυτές οι κοπέλες που δουλεύουν δεν μπορούν να κάνουν ό,τι κάνω. Να τρώω στην ώρα μου, να πηγαίνω στο γυμναστήριο, να ασχολούμαι με το κορμί μου και το σώμα μου. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία. Ενώ στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο εξωτερικό, σε ποιες ομάδες ήμουν του εξωτερικού, δεν δούλευαν. Δηλαδή ήταν αφοσιωμένοι 100% στο σύλλογο.
0: Είναι σκληρές οι γυναίκες σε αυτό το άθλημα?
1: Ναι, νομίζω ότι παίζουμε με πάθος.
2: Είναι στη συνέχεια της φάσης, θα γίνει το σουτ και είναι το γκολ για τον Παναθηναϊκό με τη Σπυριδονίδου να ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό δεξί σουτ, κατάφερε και νίκησε την Βάρκας.
1: Νομίζω ότι υπάρχει το πάθος και η θέληση. Και πιστεύω υπάρχει το πάθος και η θέληση γιατί δεν τα βρήκαμε όλα ρόλα. Δηλαδή δεν μας ήρθαν όλα ευνοϊκά και ρόλα. Αυτά που συμβαίνουν τώρα και η εξέλιξη που υπάρχει, οι νεότερες γενιές δεν αντιλαμβάνονται τις προηγούμενες γενιές.
0: Υπήρξαν κάποιες έτσι δυσκολίες που σε έκαναν να πεις ότι μπορεί και να τα παρατήσω?
1: Ναι, νομίζω πιο πολύ το έζησα στο εξωτερικό αυτό. Το εξωτερικό με ζόρισε πάρα πολύ.
4: Il cross al centro, Spiri si gira e arriva il gol. Il 2-0 della Ternana.
0: Οι δυσκολίες στην επαγγελματική πορεία απαιτούν από εμάς δύναμη, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στις απώλειες των ανθρώπων που μας έχουν καθορίσει. Για την Αναστασία ήταν η απώλεια της γιαγιάς της ένας οδυνηρός σταθμός στη διαδρομή της, γιατί εκείνη ήταν το πρόσωπο που τη μεγάλωσε, που τη στήριξε και την έπλασε για να γίνει αυτό που είναι τώρα.
1: Ήταν το στήριγμά μου, σκεφτείτε ότι κοιμόμουν στο Ιωρωάντ μαζί της. Μέχρι και πριν εγώ στο εξωτερικό. Ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος στίγμα και θα είναι, γιατί ξέρω ότι υπάρχει. Ήταν δύσκολο, ξεκίνησα να κάνω την καριέρα μου και έκανα την καλύτερη μου χρονιά. Δηλαδή στην Τερνάνα, μετά από όλα αυτά αντίξεις συνθήκες, νομίζω ότι

0: Όσο σε ακούω όμως να μου λες αυτά, να, ας πούμε τώρα εγώ εντοπίζω κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα το άκουγα από άντρα αυτό. Το ότι ξέρεις, έχασα τη γιαγιά μου και αυτό με επηρέασε και αυτά. Νιώθω ότι οι γυναίκες έχουμε έτσι λίγο περισσότερες ίσως ευαισθησίες.
1: Ναι, και σίγουρα είμαστε διαφορετικά πλασμένοι.
0: Τι σου είμαι τη γιαγιά σου?
1: Τα πάντα. Εμένα ζούσα μαζί της, να μην τα παρατάω, με μάθε, να μην το βάζω κάτω. Να είμαι ευγενική, να σέβομαι τον καθένα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σταυρό κουβαλάει ο καθένας εκεί έξω. Να είμαι ταπεινή. Και το αυτό που έλεγε το top για μένα, γιατί δεν θα το ξεχάσω ποτέ, είναι ότι κοίταξε τώρα που πας και εξελίσσεσαι, μην καβαλήσεις το καλάμι, γιατί δεν χρειάζεται. Μείνε ταπεινή, σταθερή στην πορεία σου και να μην παρεκκλίνεις, να μην σε ρίχνει τίποτα. Νιώθω ότι ήταν ένας πολύ δυνατός άνθρωπος.
2: Το γήπεδο θα έπρεπε να ενώνει τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως η οπαδική βία το μετατρέπει σε χώρο που χωρίζει, σε χώρο όπου η αγριότητα κυριαρχεί ανάμεσα στα στρατόπεδα των φιλάθλων. Η Αναστασία, η Χριστίνα και η Μαριαλένα έχουν να θυμηθούν πολλές τέτοιες ιστορίες που αμαυρώνουν τον αθλητισμό.
3: Η πιο άσχημη εμπειρία που έχω ζήσει μέσα στο δημοσιογραφικό χώρο είναι όταν τότε που είχαν γίνει τα επεισόδια στη Λαβρίου που μαχαιρώθηκε και ένας οπαδός του Παναθηναϊκού. Μου είχαν στείλει από το κανάλι, σωστά εργαζόμουν τότε, για να καλύψω το Βόλιο, δεν πρόλαβα να φτάσω, εννοείται. Στο γήπεδο ήταν ένας κλεφτοπόλεμος. Βγαίνουν από κάθε στενό στη Λαβρίου, από όπου υπήρχε στενό, και έβλεπες μάγια σώμα με σώμα. Τα φαρμακεία ήταν γεμάτα με αίματα, με ανθρώπους με ανοιγμένα κεφάλια, να κάνουν ράματα επί τόπου. Ήταν μόνο με ζώνη.
0: Ποιος σκοτωθήκε, θυμάσαι?
3: Ο Φιλόπουλος.
0: Μετά από τόσα χρόνια, έχεις εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο? Το έχεις καταλάβει?
3: Νομίζω ότι η βία υπάρχει στη ζωή μας πολύ έντονη γενικότερα. Δυστυχώς. Με σοκάρει τόση βία, ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία.
4: Εντάξει, νομίζω ότι η βία γενικώς ξεκινάει από το σπίτι. Από την παιδεία και από τον τρόπο που έχει μεγαλώσει ο καθένας. Ανεξάρτητα αν εξωτερικεύεται μέσα σε ένα γήπεδο, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ ή στο δρόμο που γίνονται το ένα περιστατικό μετά το άλλο. Η τοποθεσία θεωρώ ότι είναι κάτι αμυγός υποκειμενικό. Έχει να κάνει με τις συνήθειες του καθενός και πού ο κάθε ένας εκτονώνεται. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι πρέπει απαραίτητα να το τοποθετήσουμε μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι η βία πρέπει γενικώς να μπορεί να εξαλειφθεί ανεξαρτήτου τοποθεσίας και ανεξαρτήτου ομάδας. Νομίζω ότι ξεκινάει από τις οικογένειές μας και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ χρόνο για να αλλάξει.
5: Ματίνα, εδώ τρεις. Πάμε, πού είναι, Παρί? Πάμε, Ολίβια, εκεί.

0: Δυστυχώς είναι αυτό που δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας. Νιώθω ότι το ποδόσφαιρο είναι να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει. Είναι κρίμα γιατί ο αθλητισμός δεν χωράει ο Παδηλίκη.
1: Θα αντιμετωπιστεί ποτέ ισότιμα η γυναίκα στα γήπεδα? Οι νέες αυτές γυναίκες είναι αισιόδοξες. Η εμπειρία τους και τα μαθήματα που πήραν τους έδειξαν ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα αύριο, όπως σήμερα είναι λίγο καλύτερα από χτες. Η πληγή των διακρίσεων μεταξύ φύλων θα επουλωθεί και σε αυτό το χώρο, απλώς θέλει χρόνο.
2: Πιστεύεις ότι αυτή στα εισαγωγικά η προκατάληψη στο το ότι είσαι γυναίκα σε αυτόν τον ανδροκατούμενο χώρο θα σταματήσει ποτέ ή θα συνεχίσει να υπάρχει?
3: Δεν θεωρώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει στο βαθμό που την βιώνω εγώ. Τώρα, αν θα εξαλειφθεί, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είμαι σίγουρη όμως ότι αν μπορούσαμε να τρέξουμε το χρόνο μία δεκαετία μετά, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως έγινε αντίστοιχα και στην αθλητική δημοσιογραφία, που ξεκινώντας οι πρώτες γυναίκες σίγουρα θα αντιμετώπισαν πάρα πολλές δυσκολίες. Και τώρα παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν αρκετές γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, κάνουν ρεπορτάζ πάνω στο ποδόσφαιρο και είναι και αποδεκτές πάρα πολύ.
2: Σαν άνθρωπος, τι θεωρείς πιο σημαντικό στη ζωή, για τη δική σου τη ζωή?
3: Γενικώς, εγώ προσπαθώ πάρα πολύ να είμαι αληθινή σε όσα κάνω και όσα λέω. Δεν προσπαθώ να προβάλλω κάτι που δεν είμαι.
2: Βλέπεις όμως αυτός ο κόσμος να δέχεται τους ανθρώπους που είναι αληθινοί?
3: Δεν ξέρω κατά πόσο με νοιάζει. Να είναι καλά η ψυχοθεραπεία σε όλο αυτό.
2: Γιατί πήγες να κάνεις ψυχοθεραπεία?
3: Όταν πήγα, οι λόγοι ήταν διαφορετικοί, είχαν να κάνουν με θέματα υγείας που αντιμετώπιζα στην οικογένειά μου, τα οποία εμένα με μάγκωσαν αρκετά. Μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, όσοι το έχουν κάνει και ξεψαχνίζοντας το μέσα τους, είναι τόσα τα κομμάτια που βρίσκεις, που περνάει ο καιρός και λες, κοίτα πόσα ήταν που δεν τα είχα πάρει χαμπάρι, πόσα δούλευε το υποσυνείδητο μόνο του και νόμιζα ότι τα έχω όλα λυμμένα και όλα κανονισμένα και τακτοποιημένα, που δεν ήτανε.

0: Εσύ στην ζωή σου πότε ένιωσες ότι έκανες την πλήρη έτσι, απελευθέρωσή σου?
1: Στα 33, πριν από 10 περίπου χρόνια. Και το θυμάμαι και το λέω το νούμερο, γιατί εντάξει, ταλαιπωριόμουν πάρα πολύ με κρίση πανικού, αλλά είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσα πια να βγω από το σπίτι μου. Ναι, είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Θυμάμαι τότε, επειδή στο Skype που εργαζόμουν δίπλα ήταν και νοσοκομείο, ήμουν μέρα παραμέρα σχεδόν στο νοσοκομείο. Δηλαδή, οι άνθρωποι είχαν, μου λέγανε, κύριε Βραχάλη, πάλι εσείς. Μέχρι που κάποια στιγμή ένας, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί στο νοσοκομείο, μου είπε ότι επειδή παθολογικά δεν υπάρχει κάτι, πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία να κοιτάξετε άλλα πράγματα. Και εκεί απευθύνθηκα στον ψυχοθεραπευτή μου, τον οποίο τον έχω ακόμα, γιατί όλες αυτές οι κρίσεις πανικού είχαν να κάνουν με πράγματα τα οποία ήταν βαθιά, μέσα, χωμένα, τα οποία δεν πίστευα ότι υπάρχουν. Γιατί ξέρεις, εμείς οι γυναίκες και ειδικά οι γυναίκες που ασχολούνται, μπαίνουν σε ένα τέτοιο χώρο, νιώθουν και λίγο αυτό το την παντοδυναμία, ότι είμαι πάρα πολύ δυνατός, ότι δεν με ακουμπάει κανείς, και χτίζουν ένα χαρακτήρα και μια προσωπικότητα του δυνατού, του ανεξάρτητου, του εγώ δεν μασάω, και από μέσα υποφέρουν. Οπότε άρχισα να σκέφτομαι ότι είμαι αυτό, είμαι μια πολύ δυναμική γυναίκα, ανεξάρτητη, αλλά από μέσα έχω και άλλα τόσα χαρακτηριστικά ευαίσθητα, τα οποία τα καταπιέζω τρομακτικά για να μπορέσω να επιβιώσω και να γίνω δυνατή. Τελικά πιο δυνατή ήταν η άλλη μου πλευρά. Πολύ πιο δυνατή.

0: Νομίζω γενικά ότι ο περισσότερος κόσμος δεν είναι ευτυχισμένος με τη ζωή του. Και το αντιλήφθηκα και εγώ μέσα από την ψυχοθεραπεία, ότι στην αρχή είχα πολλές γκρίζες ζώνες με τις οποίες δεν ήμουν εγώ καλά, με τη Μαριαλένα. Και μπορεί για να αποπροσανατολίσω το μυαλό μου, για να τραβήξω την προσοχή μου και να μην εστιάσω στο δικό μου το θέμα, στο που μαγκώνει η δικιά μου η ψυχή, είναι πιο εύκολο να ασχοληθώ με τη δική σου ζωή, να σχολιάσω κάτι για σένα, για να καλύψω το δικό μου, την ανασφάλεια, τη φοβία, το άγχος, το οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις ζωές των άλλων και ασχολούνται με κακεντρέχεια, ότι το θέμα ξεκινάει από μέσα τους. Δεν είναι εκείνοι ευτυχισμένοι με τους εαυτούς τους, με τη ζωή τους, με αυτό που έχουν δημιουργήσει.
1: Είμαστε ακόμη, νομίζω, στην φάση που ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, γιατί είναι κάτι πολύ πιο εύκολο και κάτι πολύ πιο ασφαλές και κάτι πιο ανώδυνο από το να ασχοληθούμε με τη δική μας. Γιατί αν ο καθένας ασχολιόταν πραγματικά με τη δική του ζωή και ψυχοσύνθεση και πώς είναι ο ίδιος ευτυχισμένος. Εγώ βλέπω δυστυχισμένους ανθρώπους, βλέπω στεναχωρημένους ανθρώπους. Ασχολούμαστε συνεχώς με το τι κάνουν οι άλλοι, το τι λάθη κάνουν οι άλλοι κυρίως, όχι το τι καλό κάνουν. Ή αν κάνουν κάτι καλό, δεν κάνουν μια προσπάθεια να κάνω κι εγώ κάτι καλό. Και βλέπω ανθρώπους καταπιεσμένους.
2: Ο αθλητισμός διαμορφώνει χαρακτήρες. Εσένα, τι χαρακτηριστικά σου έχει δώσει σαν άνθρωπο?
3: Ήθος. Σου δίνει ήθος. Με έμαθε πειθαρχία, να υπάρχω σε ένα σύνολο.
1: Το πιο βασικό είναι το να μοιράζομαι. Νομίζω ότι έχω συνειδητοποιήσει πια ότι λειτουργώ πολύ καλύτερα σε ομάδα. Είμαι ένας άνθρωπος ομαδικός. Μ' αρέσει να μοιράζομαι τη χαρά μου, να μοιράζομαι τη λύπη μου, να ζητώ βοήθεια, να μπορώ να δίνω πάσα στο συμπαίκτη μου. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, απλώς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο λόγω των συνθήκων. Έχουμε όλοι κλειστεί. Έχουμε φόβους, έχουμε ανασφάλειες και δεν επιτρέπουμε στο καλό να μπει. Έχουν μία τάκα που είναι η αγαπημένη μου, η σέρφερ, που λένε «Waiting for the perfect wave». Mm. Αυτό σημαίνει ότι πολλά κύματα περνάνε την ώρα που περιμένεις πάνω στη σανίδα. Πρέπει να δεις ποιο είναι το κατάλληλο για να το πάρεις και να σε βγάλει. Θέλει όμως υπομονή.
2: Για το να το ελαφρύνουμε τώρα λίγο. Τι είναι το offside?
4: Κάνει κίνηση. Πλάτη της Άννας Κωστοπούλου για να πάρει την μπάλα, θα τα καταφέρει. Υπάρχει όμως offside σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Επομένως, αυτή η πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια του παιχνιδιού από πλευράς Παναθηναϊκού.
5: Οι γυναίκες στον αθλητισμό μας λένε τις ιστορίες τους για να τις ακούσουμε όλοι. Από τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς που πρέπει να αλλάξουν τη στάση τους, μέχρι τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας που συνεχίζει να λέει αστεία για το offside όταν βλέπει μια γυναίκα στο γήπεδο. Μας λένε ότι τα τείχη στον αθλητισμό για τις γυναίκες είναι ψηλά, αλλά εκείνες είναι εκεί για να τα σκαρφαλώνουν, διεκδικώντας τη θέση τους στην ευγενή άμυλα, τις ίσες αμοιβές, τις ίσες ευκαιρίες. Μπαίνουν στην αρένα και αγωνίζονται διπλά. Και το κάνουν και για τις επόμενες γενιές, χτίζοντας σιγά σιγά ένα μέλλον χωρίς σεξισμό και διακρίσεις. Έναν καλύτερο κόσμο σε αξίες και νοοτροπίες. Τον κόσμο μέσα μας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω. Συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Σαν σήμερα, το 79 μετά Χριστόν, εκρήγνεται το ηφαίστειο του Βεζούβιου στις δυτικές ακτές της Ιταλίας και κάτω από την λάβα του θάβονται οι πόλεις Πομπεία, Ηράκλεια, Σταβίες και Οπλοντίδα. Η τελευταία έκρηξη του Βεζούβιου καταγράφηκε το 1944. Σήμερα οι γύρω περιοχές είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες παρά τον κίνδυνο που οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι διατρέχουν, καθώς το ηφαιστειογενές έδαφος του βουνού είναι ιδιαίτερα έφορο. Μία ημέρα σαν τη σημερινή, το 1572, λαμβάνει χώρα στο Παρίσι η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου, που έμεινε στην ιστορία και ως η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Υπό τις διαταγές του Καρόλου του Ένατου και της μητέρας του Εκατερίνης των Μεδίκων, χιλιάδες διαμαρτυρόμενοι σφαγιάζονται από φανατικούς Ρωμαιοκαθολικούς, ανήμερα της εορτής του Αγίου Βαρθολομαίου. Το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός χρησιμοποιείται ως έκφραση, μέχρι τις μέρες μας, σε περιπτώσεις μαζικών και βίαιων εκαθαρίσεων. Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται στη Χαβάη ο Αμερικανός κολυμβητής Duke Καχαναμόκου. Ήταν Ολυμπιονίκης στους αγώνες του 1912 και του 1920 στα 100 μέτρα ελεύθερο. Όταν σταμάτησε το κολύμπι έγινε σερίφης στη Χονολουλού από το 1932 έως το 1951. Εκτός από την κολύμβηση λάτρευε και το σερφ. Θεωρείται μάλιστα ο πατέρας του αθλήματος, παίζοντας τεράστιο ρόλο τόσο στη διάδοση όσο και στην εξέλιξή του. Έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιανουαρίου 1968 στη Χαβάη. Οι στάχτες του σκορπίστηκαν στη θάλασσα που τόσο αγάπησε. Σαν σήμερα το 1975, το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτετίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Η ετιμιγορία είναι θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκέρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια ημέρα, με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή, η θανατική ποινή μετατράπηκε σε ισόβια. Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές σε όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου. Τότε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είπε την περίφημη φράση «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2007 ξεσπούν μεγάλης έντασης πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Αττική. Στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην Ηλία και στην Αρκαδία, γρήγορα η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα 63 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να καούν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια στρέμματα γης. Για ανίποτη εθνική τραγωδία έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κηρύσσοντας τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την επόμενη της τραγωδίας. Από την πλευρά του, ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βίρονας Πολύδωρας είχε κάνει λόγο για ασύμμετρη απειλή.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: The camera is a liar.
2: Grotesque.
1: It shows everything. It shows nothing.
3: I'm a broken man.
1: It reveals only what we want.
4: Hallelujah! If you were editing this show, how would you tell this story?
0: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
1: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
0: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έχεις ασχοληθεί με την πολιτική, με την Ευρωβουλή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί ήταν μια ας το πούμε επιπόλαιη στιγμή της ζωής μου, γιατί εκ των υστέρων κατάλαβα ότι δεν κάνω για αυτό το πράγμα.
1: Βγάλατε λεφτά από το ελληνικό τραγούδι.
2: Κοίτα, ζω από αυτό. Από τότε που ξεκίνησα. Δεν είχα ούτε άλλους πόρους, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Ζούσα από αυτό μόνο. Γι' αυτό και πέρασα και 2-3 εποχές. Η μία 3 χρόνια, την άλλη 2, την άλλη 5. Όπου ήταν πάρα πολύ δύσκολο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη. Έχω σκεφτεί αναλυτικά, υπεραναλυτικά από πού να το πιάσω σήμερα και έχω καταλήξει ότι θα πάμε κόντρα στον παγκόσμιο ρου της προβλεψιμότητας και θα υποθέσουμε, θα είμαστε αισιόδοξοι, ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής που λέει και ο Καριωτάκης, εμείς θα τραγουδήσουμε. Το τραγούδι μας να μοιάσει, νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους που ψηλά να διασκεδάσει. Γι' αυτό το λόγο μαζί μας ο κύριος Κώστας Τουρνάς. Καλησπέρα σας.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Σας έβαλα με τον Καριωτάκη στην ίδια συνωμοταξία. Λόγω...
1: Μόνος μου είμαι.
0: Είστε από μόνος σας.
1: Ναι, ενικός εννοώ.
0: Ωραία. Πώς θα μου βγει εμένα αυτό τώρα που έχω μεγαλώσει μαζί σας. θα το παλέψω. Σε έχω βάλει με τον Κώστα Καριωτάκη στην ίδια συνωμοταξία λόγω χρόνου γέννησης, δηλαδή. Γεννήθηκε 30 Σεπτεμβρίου του 1896 και εσύ στις 23 Σεπτεμβρίου του 1949 στην Τρίπολη και δύο.
1: Στην Τρίπολη.
0: Κάτι έχει παίξει συμπαντικά φαντάζομαι και την ώρα που έχουμε φτάσει στο απόλυτο όριο της υγιής σαν άνθρωποι, γιατί πια τα πολλά τα λόγια έχουν σταματήσει, εσείς δεν σταματάτε. Ως άλλο παιδάκι που λέει και ο Καριωτάκης, γυράσκω λέει, μπαίνω στη διαδικασία να είμαι ο ίδιος πανταμένο, τα χρόνια και αν περάσανε, μ' αφήσανε παράξενο παιδάκι γερασμένο και σας βρίσκω πιο νέο από μένα.
1: Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να γίνω υπερήλιξ στο πώς αισθάνομαι. Δεν μου βγαίνει. Καμιά φορά σου στέλνει μηνύματα το κορμί ότι κάτι αλλάζει. Εγώ και αυτά τα αγνώ στο βαθμό που μπορώ.
0: Τιτλούχος κακής εποχής.
1: Τιτλούχος κακής εποχής.
0: Εκείνης εποχής, σε σχέση με τη σημερινή εποχή.
1: Εξίσου τιτλούχος κακής εποχής.
0: Και τα παιδιά τα σημερινά, τιτλούχοι κακής εποχής
1: έτσι
0: είναι
1: ακριβώς,
0: σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, εμείς είμαστε εδώ. Έχετε βάλει με άξονα τον έρωτα σε όλα τα τραγούδια σας μέσα και τη φιλοσοφία. Δηλαδή, άνθρωπε αγάπα, τη φωτιά σταμάτα.
1: Αυτό ήταν μια ευχή τώρα εφηβική που στην αρχή ένιωθα ότι είναι λίγο ρομαντικό αθώο, για να μην πω αφελές. Αλλά το να λες κάτι, ας πέσει και κάτω που λέει, σαν την καλημέρα. Πες το και δεν πειράζει.
0: Ναι, όμως το άνθρωπο εμένα με παραμπέμπει σε Νίκο Καζατζάκη το 1945 στο Βρετανικό Συμβούλιο που τον ρώτησαν τη γνώμη του για την καινούρια Ευρώπη που πρέπει να φτιαχτεί και είπε «Γεια σου ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που αν δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει». Οπότε το άνθρωπο σαν κλητική του συγκεκριμένου ονόματος, με παραπέμπει εκεί, αλλά με παραπέμπει και το «δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι». Όπου φυσάει ο άνεμος, πάμε.
1: Όπου φυσάει.
0: Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Ο Καζατζάκης είναι μέσα, δηλαδή είναι μέσα η φιλοσοφία στα τραγούδια.
1: Στην κουβέντα που κάναμε λίγο πιο πριν, σου έλεγα ότι όταν κάτι το πεις αρκετές φορές στον εαυτό σου, στο τέλος συνειδητοποιείται. Για να μην πω αιμονοποιείται. Λοιπόν, καλύτερα να λέμε σε αυτούς μας καλά πράγματα, ευχητήρια πράγματα, αισιόδοξα πράγματα. Και πολλά από αυτά, να ξέρεις, βγαίνουν, γίνονται. Γιατί στα χρόνια που ζούμε έχουμε χορτάσει από το αρνητικό, από το δύσκολο, από το επικίνδυνο, από το απειλητικό. Ακόμα και οι κοινωνίες μας με κάποιο τρόπο κυβερνιόνται υπό την απειλή πραγμάτων. Ίσως γιατί πρέπει να τους ελέγχουμε, ίσως γιατί πρέπει να τους έχουμε σε ησυχία, να μην μας κάνουν προβλήματα, να μπορούμε να υπάρχουμε σαν κοινωνία. Αλλά θέλω να πω ότι η ευχή και η επανάληψη είναι ένας τρόπος μέχρι να αλλάξουμε και το DNA μας.
0: Έχετε ποτέ μετανιώσει που ασχοληθήκατε με το τραγούδι? Για μένα το τραγούδι είναι ευλογημένο επάγγελμα, να το πω.
1: Ό,τι δραστηριότητα, ναι, είναι ευλογία όπως το λες. Και είναι ευλογία γιατί ένας άνθρωπος που θα ξεκινήσει, βέβαια στα δύσκολα θα γονατίσει. Θα νιώσει απελπισία, θα νιώσει δυσκολία, θα νιώσει... Πώς να σου πω. Έχει τα δύσκολά του, αλλά... Είναι τόση η ευλογία του να μπορείς να στέκεσαι μπροστά στους ανθρώπους, να εισπράττεις αυτό που σου δίνουν, να μοιράζεσαι αυτό που έχεις να δώσεις εσύ και στο τέλος να φεύγεις με μια γαλήνη που δεν στη δίνει σχεδόν τίποτα στη ζωή. Δεν στη δίνουν τα χρήματα, δεν στη δίνουν η κοινωνική αναγνώριση, δεν στη δίνει μια ωραία αλαξιά να ντυθείς και να βγεις.
0: Η εξουσία παίρνεις, ακόμα.
1: Η εξουσία. Παίρνεις τόσα πολλά πράγματα από αυτή τη συνδιαλλαγή που μου είναι δύσκολο ακόμα και να τα περιγράψω γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Απλώς νιώθω την ευλογία τους. Και νιώθω ευλογημένος. Και ενώ τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, ας πούμε, υπήρξαν φίλοι οι οποίοι μου λέγανε «Στάθηκες τυχερός». Λέω «Γιατί ρε παιδιά? Γιατί αυτό που αγάπησες λέει να κάνεις, λέει, το κάνεις και επάγγελμα». Λέω «Δεν στάθηκα τυχερός. Επέλεξα και επέμεινα». Γιατί είχε και δυσκολίες, δεν ήταν ποτέ εύκολο. Αλλά μοιάζει, επειδή ανεβαίνει στη σκηνή και τραγουδάς και παίρνει την κιθάρα και τα λοιπά, μοιάζει ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι. Αλλά τα ωφέλη στο τέλος είναι τόσα πολλά, που λες νιώθω ευλογημένος που ο κόσμος μου επέτρεψε τόσα πολλά χρόνια να είμαι μπροστά του.
0: Και είναι και μια μορφή αθανασίας αυτό. Δηλαδή
1: αυτό
0: το τραγούδι μπορεί να ακούγεται 100 χρόνια μετά.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο. Δεν με απασχολεί τόσο. Εμένα με απασχολεί το τεκτενόμενο, εκεί που είσαι. Και εκεί που είσαι νιώθω κυριολεκτικά ευλογημένος.
0: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο θέατρο Άλσους, όπου έχετε ξεκινήσει τις εμφανίσεις σας. 9 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο.
1: Τα Σάββατα, ναι.
0: Τα Σάββατα μαζί με τον κύριο Τσακνή. Θα δώσετε έτσι την επαναστατική μορφή του σήμερα από το χθες. Δηλαδή θα το πάω έτσι. Και οι δύο είστε άνθρωποι που πιάσατε θεματικά τραγούδια και προτείνατε κοινωνικές λύσεις. Έτσι όμως όχι με τον δυσάρεστο τρόπο, όχι με τον καταγγελτικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο ναι. τον ωραίο, τον ερωτικό. Τον...
1: Εγώ έτσι ένιωθα πάντα. Και ένιωθα πάντα ότι ακόμα και όταν καταγγέλεις κάτι, οφείλεις στο τέλος της καταγγελίας να δώσεις και ένα διέξοδο. Γιατί η σκέτη καταγγελία δεν βγάζει πουθενά. Μόνο έχθρος δημιουργεί, ένταση δημιουργεί. Οφείλεις με έναν τρόπο να αφήσεις και ένα παράθυρο να μπει λίγο φως. Και χωρίς να το ξέρω πάντα, μάλλον από χαρακτήρα, έτσι γινόταν τα περισσότερα τραγούδια.
0: Είσαστε σχεδόν στην έκτη δεκαετία που γράφετε τραγούδια.
1: Η πέμπτη έχει περάσει, έχει ολοκληρωθεί.
0: Σχεδόν στην έκτη. Και το 1970, το να βγεις στο ελληνικό τραγούδι, να το πω έτσι.
1: Δεν υπήρχες. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπήρχες. Και από την άλλη, είχες και κάποια ιερά τέρατα να αντιμετωπίσεις, ίσως όχι στον χώρο της pop και της rock, αλλά.
1: Που καταλάμβαναν το κοινό. Το είχαν αρπάξει το κοινό από τα.
0: Να μην αναφέρω ονόματα, δηλαδή αν το ξεκινήσουμε από τον Μάνο
1: Λοίζο. Τα γνωστά ιερά τέρατα της Ελλάδας.
0: Το Δωράκι, το Σταύρο Ξαρχάκο, το Μάνο Λοίζο και πάει προς τα κάτω. Το να εμφανιστείς είναι λίγο δύσκολο να κερδίσεις. Και με το στίχο λέω εγώ εκεί, γιατί το να μπορέσεις να πιάσεις θεματολογικά τον έρωτα από την ανάποδη. Εγώ όταν πήγα να γράψω το πρώτο μου τραγούδι, είπα τι έχει γράψει ο Τουρνάς, δεν μετανιώνω. Εγώ μετανιώνω. Και έγραψα αυτό το τραγούδι, αυτό στο Σφαγιανάκι. Δηλαδή μπήκα στη διαδικασία της αντιγραφής αυτομάτως από την ανάποδη. Η στιχουργική, η δική σας, ξέρετε ότι έχει επηρεάσει τις επόμενες γενιές του χουργών. Εγώ το πιάνω τώρα από το στίχο. Αφήστε τη μουσική. Αφήστε...
1: Εγώ διακρίνω μια διαφορά μόνο. Ότι στα χρόνια που μεγάλωνα εγώ, ας πούμε, το κύριο στον κόσμο τραγούδι ήταν το ερωτικό. Και παραμένει κυρίαρχο σαν τραγούδι το ερωτικό, γιατί είναι μια από τις βασικότερες πτυχές της ζωής του ανθρώπου και λογικό είναι οι στιχουργοί, οι τραγουδιστές καταπιάνονται με αυτό, θέλουν, τα θέλουν. Όταν όμως ξεκινούσα, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, που σαν έφηβος κανείς δεν έκανε μια... αναφορά στο ότι πώς είμαστε έτσι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, δεν είμαστε εντάξει. Λέω, γιατί ο φίλος, ας πούμε, τον μπορεί να με προδώσει. Γιατί εκείνο, γιατί τα γιατί μου γέννησαν, ας πούμε, μια επιθυμία που ήταν τόσο έντονη που παρέβλεπα πάντα το ερωτικό στοιχείο στο τραγούδι. Σχεδόν πάντα. Τώρα, αν υπέβοσκε και αν ήταν εκεί κάτι, αυτό ήταν άλλη υπόθεση.
0: Η αναφορά υπήρχε. Δηλαδή, ναι. ακόμα και στον Αχίλλη από το Κάιρο, που είναι ένα θεματικό τραγούδι.
1: Υπέβοσκε πάντα.
0: Υπέβοσκε και απ' την άλλη έπιανε ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν το έχουμε λύσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα είμαστε.
1: Άλλη το είναι ακόμα.
0: Ναι, είμαστε ακόμα με σκεπτικισμό απέναντι σε κάποια πλάσματα τα οποία μπορεί να διαφέρουν από εμάς τον ντύσιμο. Και κανένας από εμάς δεν έχει σκεφτεί ότι μπορεί να ήταν ο γιος σου αυτός.
1: Ναι, αλλά.
0: Όπως το λέτε και στο τραγούδι.
1: Έτσι. Θα μπορούσε
0: να είναι δικό σου παιδί.

0: Αλλά νομίζω ότι αυτό, ας πούμε, έχει αφετηρία σε πιο έντονα θέματα, όπως είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η ομοφιλοφιλία ή ο τρόπος που ζει ένας άνθρωπος κτλ. Αλλά αν το καλώς σκεφτείς, είμαστε έτσι επιλεκτικοί και εχθρικοί σε οτιδήποτε δεν αγγίζει το δικό μας θέλω και τη δική μας επιλογή. Δηλαδή, σε παρέες μέσα, λέει η σύζυγος στο σύζυγο, δεν μ' αρέσει αυτός ο φίλος σου, δεν μ' αρέσει τα μούτρα του, δεν ξέρω, δεν είναι καλός άνθρωπος αυτός. Ήδη σε απλά πράγματα, στην καθημερινότητα, στην απλή ζωή, ήδη διαχωρίζουμε τις θέσεις και κατά Κρισναμούρτη, όταν παίρνεις θέση, έχεις δημιουργήσει και την αντίθεση. Την ίδια ώρα δηλαδή που εσύ παίρνεις μια θέση, φτιάχνεις και την εχθρότητα. Θες, δεν θες και θα την υποστείς.
1: Έχετε κάνει τα πάντα. Έχεις κάνει τα πάντα. Έχεις ασχοληθεί με την πολιτική. Με την Ευρωβουλή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί ήταν μια ας το πούμε, επιπόλαιη στιγμή της ζωής μου, γιατί εκ των υστέρων κατάλαβα ότι δεν κάνω για αυτό το πράγμα. Είναι μια ειδική, αν θες, ένα ειδικό

0: μου έτσι μάτια και φιλόδοξα και ότι αν ήμουνα μέσα και κάπως σε εκείνο το χώρο της διαμόρφωσης μιας πολιτιστικής πολιτικής, ότι πιθανώς να μπορούσα κάτι να κάνω, να κάτι ένα λιθαράκι. Αυτό ήταν μάταιο βέβαια, διότι είπα ευθύς εξ αρχής ότι το να είσαι πολιτικός, πόσο μάλλον ένας έντιμος πολιτικός, είναι μεγάλο πρικιό και είναι από μόνο του ένα πρικιό που το έχεις από γεννησιμιό σου. Δεν το αποκτάς στην πορεία. Και εγώ μάτια πίστεψα προς τη μήνα ότι ίσως θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα. Και ευτυχώς που δεν μου δόθηκε ευκαιρία να με εντός.
1: Ναι, αλλά είχαμε ποτέ έντιμους πολιτικούς στην Ελλάδα. Έχουμε το παράδειγμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Χαρίλαου Τρικούπη.
0: Ένας πολιτικός είναι έντιμος όταν εντός του, με αυτοκριτική και με αυστηρότητα για τον εαυτό του, θεωρεί τον εαυτό του έντιμο πολιτικό. Αυτό θα έφτανε. Θα έφτανε και θα ήταν και πρικιό για τους Έλληνες, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι η υπόθεση του καθενός.
1: Νομίζω το αντίθετο σκέφτονται οι ίδιοι. Δηλαδή ότι έντιμος πολιτικός, ίσως βλάξ πολιτικός, δηλαδή ίσως δεν εκμεταλλεύτηκα τη θέση.
0: Εγώ έχω υπόψη με ένα πρόσωπο, ο οποίος δεν αναρχήθηκε σε πάρα πολύ υψηλές θέσεις, έφτασε μέχρι υπουργός. Ο οποίος ήταν τόσο έντιμος και τόσο ειλικρινής με τον εαυτό του και με τους ανθρώπους, που στο τέλος πούλησε το σπίτι του όταν τέλειωσε η βουλευτική του θητεία και υπουργοποιήθηκε κιόλας. Όταν πούλησε το σπίτι του για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό, όπως είπα πριν όμως, δεν θα το κάνουμε ούτε δικαστήριο εμείς ούτε κρίση, γιατί αφορά τους ίδιους τους πολιτικούς.
1: Ναι, αλλά παραδειγματίζουν. Είναι πρότυπα. Δηλαδή...
0: Σύμφωνοι, έχεις δίκιο, αλλά ας πούμε, αν εγώ έχω στο νου μου πώς θα κάνω ένα σουξέ για να κάνω επιτυχία, για να μεγαλώσω το μεροκάματο, για να έρθει ο κόσμος, για να τους πάρουμε τα λεφτά.
1: Δεν θα το γράψετε ποτέ το σουξέ.
0: Όχι, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος. Και πιστεύω ότι και πάρα πολλοί πολιτικοί παρασυρώμενοι από τις ευχέρειες των αξιωμάτων και των συνθήκων που μπορεί να ευνοήσουν, ας πούμε, κάποια πράγματα, πολλοί την πατάνε δυστυχώς και ξεχνάνε το τι είναι η δουλειά τους εκεί. Έπειτα δεν ξεχνάμε και κάτι ακόμα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα υπό επιρροή από την απελευθέρωση του 1945, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε ηγείται στην Ελλάδα μιας διακυβέρνησης, ας πούμε, είναι δεδομένο θα φάει όλη την πίεση της επιρροής ή του ελέγχου. Αυτό δεν ξέρω πώς εξισορροπείται. Δεν ξέρω πώς του επιτρέπει να παραμείνει έντιμος ή πρόθυμος.
1: Εκτός από 2-3 χρόνια εκεί της Μελίνας Μερκούρη, η πολιτική δεν υπηρέτησε ποτέ την τέχνη. Η τέχνη όμως υπηρέτησε την πολιτική αρκετές φορές.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Και μπήκε στη διαδικασία να προάγει κιόλας κομματικά κάποιον.
0: Άλλοτε από νήρα, άλλοτε όχι.
1: Ακόμα και
0: από
1: σήμερα.
0: Αθότητα. Ναι.
1: Φέρνω να κάνω μια συναυλία, είμαι βουλευτής. Φέρνω να κάνω μια συναυλία, ναι, ναι. Δύο κόσμους, άρτος και θεάματα.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά κάποτε διάβαζα, σπουδάζω, λέει, marketing. Με γεια σου, με χαρά σου, είναι μια δουλειά που κάποιος πρέπει να τη μάθει να την κάνει. Αλλά στο τέλος, όταν προσπάθησα να καταλάβω τι είναι αυτό το marketing. Το marketing στην ουσία αποβλέπεις το. Πουλάω, κερδίζω, επιβάλλω και είμαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Αυτό δεν είναι οδυνηρό για τους ανθρώπους. Είμαστε δηλαδή, πώς να σου πω, είμαστε στους στερνούς καιρούς για μένα, αν με ρωτήσεις. Πολύ άγρια τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα και πιστεύω ότι όποιος έχει ακόμα αντοχές, εννοώ από τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε γύρω-γύρω. Όποιος έχει ακόμα αντοχές, μπορεί και ανταπεξέρχεται σε όλο αυτό το οδυνηρό πράγμα που μας συμβαίνει. Ξεχνάμε το οικονομικό, το οποίο είναι σε τραγική κατάσταση, αν με ρωτήσεις, για πάρα πολύ κόσμο. Όποιος αντέξει, αντέχει τα πάντα. Δεν πρόκειται να πάθει τίποτα ποτέ.
1: Κασαρίδα.
0: Αλλά, ναι, αλλά δυστυχώς, παρόλο που είμαστε μια ανθεκτική ράτσα και μια ράτσα που έχει περάσει πολλά και στο κύτταρό μας κουβαλάμε ανοχή και αντοχή, παρόλα αυτά είναι καιρή επικίνδυνη.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
7: All lie behind these walls.
8: Is that the money?
9: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with her.
7: Did you tell him?
10: Yes. She was going to leave Tessa for mom.
7: Ellen, I told you she was covering up for me.
8: You know what you need to do.
5: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Αστερόσκονη.
12: Εκτός από 5 δεκαετίες στο τραγούδι, έχετε και 5 δεκαετίες έγγαμος.
13: Ναι.
12: Με την ίδια γυναίκα.
13: Ναι.
12: Η νύχτα δεν κατάφερε να σας χωρίσει. Τα τραγούδια, οι όμορφες κοπέλες που φτάσαν στο καμαρίνι. Να σας γυρίσω πίσω χρόνια και να θυμηθείτε για ποια πρώτη κοπέλα γράψατε τραγούδι.
13: Δεν ξέρω πώς συμβαίνει στους ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται όχι μια φορά, αλλά κάποιες φορές στη ζωή τους. Πολλές φορές δε μόνοι τους. Δεν απαραίτητο.
12: Χωρίς να συμμετέχει ο άλλος.
13: Ναι, χωρίς τίποτα. Ερωτεύτηκε την πρωταγωνίστρια στην ταινία και ήταν 7 χρόνο παιδάκι. Αλλά κόλλησε εκεί, μείναν τα μάτια του, έμεινε όλη την ψυχή. Χάζεψε. Εγώ πάλι ανήκω σε μια κατηγορία που δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν αυτό το πράγμα δεν με κούνησε ολόκληρο και δεν το νιώσα μέχρι την άκρη των νυχιών μου, δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο αξίζει
12: να ασχοληθείς.
13: Να ασχοληθώ. Γιατί το να σε προδώσουν τα μάτια σου λίγο εδώ, να σε προδώσει λίγο η ακοή σου εκεί σε έναν ήχο ή μια μυρωδιά, δεν το θεωρώ ότι είναι έρωτας ακριβώς. Εγώ στη ζωή μου το είπα μια φορά και επειδή το νιώθα έτσι, δεν κατάφερε να λιωθεί. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει από τους ανθρώπους επίκτητα ή φροντίζοντάς το.
12: Σίγουρα όχι.
13: Νομίζω ή είναι ή δεν είναι.
12: Ή δεν είναι. Οπότε δεν θυμόμαστε την προτιμούσα. Μπορεί να ήταν η Ρίτα Χέιγουορθ, η Μέρλιν Μονρό, ξέρω εγώ. Μπορεί να ήταν μια σκηνή, γιατί όπως το είπα...
13: Αυτό που είπα λίγο απάντησε και στα 50 χρόνια του γάμου.
12: Οκ. Έχετε γράψει τραγούδια βάζοντας ψευδώνυμο.
13: Ναι.
12: Σε λαϊκούς τραγουδιστές.
13: Στη μεταπολίτευση, που περάσαμε 2, 3, 4, 5 χρόνια με την πείνα των ανθρώπων για πολιτικό τραγούδι, για να βγάλουν το θυμό τους, την υπομονή τους. Το δικό μου το τραγούδι δεν ήταν σε ζήτηση. Επειδή αυτή είναι η δουλειά μου με την οποία ζω, πέρασα πολύ δύσκολα. Είναι όμως και χρόνια που το να κάνεις λαϊκό ενώ είσαι μοντέρνος, pop, rock, ό,τι θέλει ας είναι ο χαρακτηρισμός, δεν σου επιτρέπεται από το κοινό. Δηλαδή από αυτούς που, τους λίγους που σε συμπαθούν και τα λοιπά. Είσαι προδότης. Τι έπρεπε να κάνω λοιπόν, έπρεπε να βρω έναν τρόπο να γράψω κάποια τραγούδια, να τα διοχετεύσω σε κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποιες πιθανότητες να τα πάνε μπροστά και να μου δημιουργήσουν και ένα εισόδημα, για να μπορέσω να βγάλω τα δύσκολα χρόνια. Τότε έγραψα τραγούδια μέχρι και λαϊκά και όλα και αυτά. Είναι αρκετά τα οποία με ψευδώνυμο κυκλοφόρησαν τότε. Αλλά κυρίως για την αντίδραση που θα έχει αυτός που σε αγαπάει, αυτός που σε θέλει.
12: Έχετε γράψει εμπορικά τραγούδια, θα έλεγα εγώ. Γιατί τώρα έγιναν πρώτα εμπορικά και μετά περάσαν στο επίπεδο της φιλοσοφίας, του το βαθύτερου νοήματος μέσα από το τραγούδι. Παραδείγματος χάρη, το Bianchi.
11: Δεν το ξανακάνω όσο το Bianchi. Ποτέ ξανά, ποτέ λόγω τιμής.
12: Το οποίο είναι ένα καθαρά, με υπονοούμενο μάλλον, σεξουαλικό τραγούδι. Δηλαδή είναι ερωτική πράξη μέσα σε ένα μικρό αυτοκίνητο. Το οποίο μας είχε απασχολήσει όλους εκείνη την εποχή. Αλλά έχετε γράψει τραγούδια όπως τη Κέντι Γκαρμπή, το Μη Με Συγκρίνεις, ένα Ζεμπέικο, το οποίο ήταν επιτυχία απόλυτη, απίστευτη επιτυχία.

0: ταιριάζω.
1: Στην Αλέξια θυμάμαι όσο θα λείπεις.
2: Όσο θα λείπεις. Το λατρεύω. Το λατρεύω. Το λατρεύω.
0: Κι όσο θα λείπεις, τον κόσμο του σπαθίζω. Όσο θα λείπεις, ζωή δεν θα ορίζω.
1: Τι κομμάτια, δηλαδή δεν ήταν το έντεχνο που δεν κοιτάω καθόλου το εμπορικό στοιχείο. Έπρεπε να περάσει το τραγούδι. Έπρεπε να το τραγουδήσουν από κάτω. Και το κάναν αυτό. Δηλαδή αυτό είναι που με αφήνει εμένα λίγο άναυδο σε σχέση με αυτό που βλέπω σήμερα, που αν δεν γράψεις την ατάκα, που αν δεν πετύχεις, ξέρω εγώ, αυτό που λέει όλος ο κόσμος από κάτω.
2: Κι όμως αυτό είναι μάλλον η αγωνία των δημιουργών. Και προσφεύγουν λίγο στο πιο φωναχτό, στο πιο
1: μαζικό.
2: Κραυγαλαίο, μαζικό κτλ. Γιατί θέλουν να σιγουρέψουν ότι αυτό θα πάει. Αυτό όμως έχει ένα κίνδυνο, ότι ό,τι είναι πάρα πολύ φωναχτό, μοιάζει με πυροτέχνημα. Το πυροτέχνημα δεν έχει διάρκεια. Δεν είναι ήλιος, δεν είναι ηλεκτρική ενέργεια, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
1: Ανανεώσιμη πηγή ενέργεια.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και πιστεύω, ας πούμε, ότι εγώ δεν είχα ξεκάθαρη την αντίληψη, αλλά δούλευε λίγο η φόρα, αυτό πώς το νιώθα. Και το να γράψεις τόσο θα λείπεις, ας πούμε, που λες, το αγαπάω κι εγώ πολύ σαν τραγούδι, ήμουνα εγώ που το νιώθα και το έγραφα εγώ την ώρα που μου συμβαίνει. Αυτό το λέω ότι είναι βουτιά λίγο στο μέσα σου. Όταν ο άνθρωπος τη βουτιά την κάνει αρκετά βαθιά εντός του, στο τέλος δεν διαφέρει με τους άλλους. Μιλάνε την ίδια γλώσσα, έχουν το ίδιο αίσθημα, έχουν το ίδιο συνέστημα, τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες ελευθερίες, τον ίδιο πόνο. Τότε μπορείς να επικοινωνήσεις. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι τι θα βρω να σου κάνω εντύπωση να το τραγουδήσεις κτλ. Το ζητούμενο είναι πόσο βαθιά μπορώ να χωθώ μέσα μου και να τραβήξω πράγματα. Και πιστεύω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ό,τι ήταν πολύ βαθύ προσωπικό μου, έγινε με κάποιο τρόπο, απέκτησε και μια λαϊκότητα. Γιατί είναι βαθύ και των αλωνών. Στο βάθος μας οι άνθρωποι δεν διαφέρουμε. Άρα το βάθος μας είναι εκείνο το οποίο μας φέρνει πιο κοντά και όχι το απέξω μας. Το απέξω μας είναι λιγάκι διασκεδαστικό, πιο ελαφρύ, που δεν το υποτιμώ καθόλου. Δηλαδή είμαι ο παδός της διασκέδασης, αλλά και η συνομιλία μεταξύ μας μας φέρνει και πιο κοντά, μας λυτρώνει και λίγο, μας ανακουφίζει, μας κάνει λίγο πιο αισιόδοξους, λίγο πιο θαραλέους, λίγο πιο τολμηρούς, λίγο πιο...
1: Και αυτό είναι που μας λείπει σήμερα, η ουσιαστική επικοινωνία, γιατί η επικοινωνία μέσα από τα μπλυμπλίκια,
2: ναι, άστα,
1: δεν νομίζω ότι μετράει.
2: Άστα, τίποτα.
1: Να πάρεις την ενέργεια, να πάρεις το φάσμα του αλουνού ολόκληρο.
2: Έτσι, έτσι.
1: Και να μπει σε μια διαδικασία να τον μετρήσει σε σχέση με τον εαυτό σου. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μετράμε τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους. Όχι να μετρήσουμε κάποιον σε σχέση με τον εαυτό μας.
2: Να σου πω μια σκέψη μου, ας πούμε, για αυτά τα social κτλ. Όταν ένας άνθρωπος, μια ιερή στιγμή για έναν άνθρωπο, ιερή, σπουδαία, καταγράφεται και γίνεται κορυφαία, είναι όταν κάποια στιγμή στη ζωή του καταφέρει με το τέρι του την ώρα που ενώνονται να χάσει τον εαυτό του. Να χαθεί.
1: Έκσταση λέγεται αυτό.
2: Έκσταση. Αυτό γιατί πώς μπορεί να συμβεί. Δεν συμβαίνει πάντα, δεν συμβαίνει συχνά, δεν συμβαίνει σε όλους. Αλλά αν σου συμβεί, εκεί καταλαβαίνεις, αν το σκεφτείς και το αναλύσεις εκ των υστέρων, ότι τι έγινε. Δεν είχα εγώ. Η μυρωδιά ήταν οικία και όμορφη. Η αφή οικία και όμορφη. Η ματιά οικία και όμορφη. Η ακοή οικία και όμορφη.
1: Γεύση.
2: Οι πέντε αισθήσεις δηλαδή εισέπραταν συνέχεια τόσο ωραία πράγματα που εγκατέλειψες τον εαυτό σου. Έμεινες, χάθηκες, έφυγες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σου συμβεί ούτε στα social, ούτε στη φωτογραφία, ούτε στην ταινία.
1: Πουθενά,
2: πουθενά. Και τι γίνεται τώρα, ότι αν κανείς καταφέρει ή σταθεί τυχερός να ζήσει μια τέτοια στιγμή, αυτή η στιγμή δεν έχει την ένταση μόνο την ώρα που τη βιώνεις. Δεν είναι μόνο εκεί η ευλογία της και το όφελός της. Απλώνει σε όλη σου τη ζωή. Σαν πέπλο ευλογίας, πώς να σου πω. Ένα πέπλο ευχαρίστησης για τον άνθρωπο. Όχι ικανοποίησης, ευχαρίστησης. Μεγάλη διαφορά η διαφορά της λέξης ικανοποίηση από ευχαρίστηση.
1: Εγώ ήμουν στη θέση σας, βλέποντας σήμερα ένα 35χρονο εμπορολαϊκό τραγουδιστή να σέρνει εκατομμύρια από πίσω του, να συμμετέχει σε μαγαζιά, να έχει δικές του εταιρείες παραγωγής, να έχει βγάλει τα λεφτά της αρκούδας. Εσείς που υπήρξατε και τραγουδοποιός και ερμηνευτής, βγάλατε λεφτά από το ελληνικό τραγούδι.
2: Κοίτα, ζω από αυτό. Από τότε που ξεκίνησα. Δεν είχα ούτε άλλους πόρους, ούτε περιουσιακά στοιχεία, Ζούσα από αυτό μόνο. Γι' αυτό και πέρασα και 2-3 εποχές, τη μία 3 χρόνια, την άλλη 2, την άλλη 5, όπου ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Το θέμα είναι ότι εγώ έχω μια άγνοια φόβου με κάποιο τρόπο και δεν βουλιάζω σε αυτό. Γιατί σήμερα, άμα πεις έναν άνθρωπο που άγχεται για τις δυσκολίες που υφίσταται και που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, άμα του πεις ποια θα ήταν μια χρυσή σκέψη να έκανε για να αντέξει και να πάει παρακάτω. Η χρυσή σκέψη δεν είναι πω από τι έπαθα, πω από τι μου λείπει, πω από τι θα κάνω. Οπότε, η χρυσή σκέψη είναι τι μπορώ να κάνω. Την ώρα που είναι όλα αρνητικά, την ώρα που όλα είναι εχθρικά, την ώρα που όλα είναι δύσκολα, τι μπορώ να κάνω είναι η απάντηση. Εγώ αυτό το είχα φύση και θέση. Τι μπορώ να κάνω. Και στις πιο δύσκολες στιγμές, λοιπόν, έλεγα τι μπορώ να κάνω. Να κάνω ό,τι μπορώ. Πάω να κάνω αυτό, πάω να κάνω εκείνο, πάω να κάνω τ' άλλο. Και κάνεις 10 πράγματα και 2 σε αποτελματώνουν. Άμα όμως φοβηθείς, δηλιάσεις και βουτήξεις μέσα σου, τότε κινητοποιείσαι. Τότε δεν κάνεις τίποτα και μόνο ο χρόνος μπορεί να θεραπεύσει τα πράγματα.
1: Δεν πρέπει να είναι μια μορφή αδικίας αυτό, δηλαδή να ασχοληθεί κάποιος πολλά χρόνια, να έχει συνεισφέρει στο τραγούδι σημαντικά.
2: Α, δεν με νοιάζει. Είναι κάτι που δεν με απασχόλησε ειλικρινά ποτέ. Το λέω από καρδιάς δηλαδή. Ούτε καν συγκριτικά, τίποτα, καθόλου. Και θεωρώ, ας πούμε, ότι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, παίρνουν το αντίτιμο. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι ήμουν εξαιρετικά λαϊκός. Δεν πήγαινα παντού. Δεν με ακούγαν παντού. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό που έκανα και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι με συντήρησαν μέσα στα χρόνια πολύ ποικίλα. Πρακτικά, οικονομικά, συμπαράσταση, ηθικά κτλ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ίσα-ίσα που νιώθω ευγνώμων που όλη μου τη ζωή μέχρι σήμερα, περίπου 55 χρόνια, μπόρεσα και ζούσα από αυτό που κάνω. Και ζούσα άλλοτε καλύτερα, άλλοτε πιο σφιγμένα. Δεν με απασχολούσε όμως. Ειλικρινά το λέω. Η ευχαρίστησή μου ήταν να μου δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ.
1: Σήμερα όμως η συζήτηση σε όλους είναι από τους πιτσιρικάδες τους 12 χρονών μέχρι τους 92 χρονών, ξέρω εγώ. Η συζήτηση είναι πόσα έβαλες, τι έκανες και πόσα πήρες και πόσο μάγκας είναι αυτός που στον οποίο έκανε το σκάνδαλο και πόσο βλάκας εσύ που 50 χρόνια γράφεις τραγούδια. Δηλαδή, όλο αυτό δεν ενοχλεί λίγο.
2: Κοίταξε, είναι μια παγίδα για να γίνεις κι εσύ κάτι που δεν θα σ' άρεσε.
1: Ναι.
2: Εγώ προσπαθώ να γλιτώσω να μην γίνω κάτι που δεν μ' αρέσει. Όχι να πάω να μπω και με τα μούτρα. Θέλω να πω ότι είναι στον άνθρωπο. Και ξέρεις, πολλές φορές κάποιες πληγές της ζωής μας σημεία με σοβαρή έλλειψη, με σοβαρή, πώς να σου πω, μη φροντίδα προς τα σένα, δεν έχει εισπράξει μια αγάπη, δεν έχει κάτι. Φταίει και κάνει τους ανθρώπους να ζητάνε την αναπλήρωση. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που δεν αγαπήθηκε, μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πανάκριβα μπριγιάν στο τέρι του, το οποίο είναι δίπλα του μόνο επειδή πάρει τα μπριγιάν. Αυτός όμως, τι κάνει, αυτό που δίνει είναι αυτό που θα ήθελε να του έχουν δώσει και με έναν τρόπο, όχι σε αυτό το μέρος, και δεν το πήρε ποτέ. Υπάρχει άλλος άνθρωπος που σήμερα έχει, ας πούμε, περιουσία 1 δις. Υπάρχει Έλληνας τέτοιος. Και το πρωί που ξυπνάει, λέει, με την επί... γιατί πέσαμε κάτω από 10% κέρδη, παιδιά, κουνηθείτε, θα την κλείσω. Απειλεί και τον
1: άλλο που
2: τον
1: διευθύνοντα. Ευρώ.
2: Τον διευθύνοντα. Θα την κλείσω. Δεν ευχαριστιέται. Όλο αυτό όμως δεν είναι κάτι. Αν το μιλήσουμε αυτό με έναν ψυχοθεραπευτή, θα σου πει έχει αιτίες. Έχει αιτίες. Όλα έχουν στο βάθος μια αιτία και μια αφετηρία. Και εμείς που τα συζητάμε τώρα, τις δικές μας τρευλώσεις τις έχουμε. Στο χ, β, ψ τομέα, ας πούμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh shit! Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
5: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Αστερόσκονη.
7: Στο τραγούδι σήμερα. Στο τραγούδι σήμερα από όλες τις απόψεις, είτε λέγεται έντεχνο, είτε λέγεται εμπορικό, είτε λέγεται εναλλακτικό, είτε λέγεται τραπ. Έχετε κάτι δει που μπορεί να σας αρέσει? Δηλαδή, το να μην σας αρέσει κάτι, το βλέπω, το καταλαβαίνω. Αλλά...
8: Να σου πω τι μου αρέσει. Πρώτα απ' όλα έχουμε ωραίους ερμηνευτές, ωραίες φωνές, ικανές φωνές, ζεστές φωνές. Το δεύτερο είναι ότι είναι ανησύχαστοι. Για τους δικούς τους λόγους, εμένα δεν με αφορά. Το ότι είναι ανησύχαστη, δηλαδή να κάνω επιτυχία, να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, και συνέχεια είναι σε μια δραστηριότητα, σε αυτό που θα λέγαμε διασκέδαση, δεν ξέρω αν ακριβώς είναι και ψυχαγωγία, θα μπορούσε να είναι και ψυχαγωγία, αυτό είναι ευχάριστο, είναι καλό, είναι δραστηριότητα, είναι κάτι που μοιράζεται ο κόσμος, πολλοί άνθρωποι τα απολαμβάνουν, ανακουφίζονται από αυτό και κάτι κινείται θετικά. Στο τραπ εγώ δεν θα πάρω την επιτυχία για να ικανοποιηθώ σαν κοινωνικό μόριο. Α, καλά κάνουμε. Θα πάρω την ανησυχία τους. Όσο πιο ανήσυχοι είναι, τόσο πιο ζωντανά είναι τα πράγματα και σε καλό δρόμο. Τώρα, αν δεν είναι ένα είδος τραγουδιού που γοητεύει εμένα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά με γοητεύει η ανησυχία. Με γοητεύει το ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει πρικιά, δεν έχει παρελθόν, δεν έχει... σπουδάσει, δεν έχει ένα εξαιρετικό ταλέντο ερμηνευτικό τραγουδιστικά, ας πούμε, ότι βρίσκει έναν τρόπο, εκφράζεται, το κάνει καλά, πηγαίνει στον κόσμο, δίνει κάτι στον κόσμο. Αυτό ξεκινάει από την ανησυχία του, από το ανήσυχο πνεύμα του. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να περάσει γενιά που δεν θα μας δώσει τέτοιους ανθρώπους.
7: Θέλετε σας σήμερα κάποιον... διάδοχό σας, να το πω έτσι.
8: Δεν ξέρω.
7: Δηλαδή ούτε. Κάποιον που να προσυδειάζει στην τραγουδοποιία, στο επίπεδο, στην ποιότητα των τραγουδιών. Δηλαδή εγώ σας έχω έναν που σας μοιάζει. Δηλαδή είναι ο Ρέσης Ντάντος, ο οποίος έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα και έχει καταφέρει να ξεφύγει από τη μιζέρια της εποχής και στιχουργικά και μελωδικά. Και έχει δώσει και τραγούδια γύρω-γύρω τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά, όπως Λία Καραπατάκη τελευταία, ξέρω εγώ, το «Τα κούνια για καρφιά», το «Νερό στη βάρκα μας», ξέρω εγώ, πιάνοντας και το παραδοσιακό στοιχείο, έχοντας μέσα.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση γενιά να μην βγάλει ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, αν υπάρχει ένα κενό ή αν έχει προηγηθεί ένας Χατζηδάκης, ας πούμε,
7: τι να κάνει.
8: Θέλει το χρόνο του. Αλλά οι γενιές δίνουν τα δικά τους δώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για το τραγούδι, ας πούμε, και λέμε θα έχουμε ένα καινούριο Θεοδωράκι μια μέρα. Θα τον έχουμε. Μια μέρα θα τον έχουμε. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει στην ιατρική. Εγώ έκανα την άνοιξη δύο επεμβάσεις σε μία, δηλαδή με ένα χειρουργείο έκανα δύο πράγματα. Και ο γιατρός που με χειρούργησε, ας πούμε, είναι ένα πλάσμα, ας πούμε, μαγικό. Δηλαδή, δεν ξέρω καν ότι πέρασα από το χειρουργείο. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι, τι να σου πω, είναι Χατζηδάκης. Πώς θα το κάνουμε?
7: Ναι.
8: Στην ιατρική. Γεμάτη η Ελλάδα από τέτοια πράγματα.
7: Και από ηθικά στοιχεία.
8: Έτσι.
7: Και στη δικαιοσύνη.
8: Έτσι.
7: Και στην ιατρική.
8: Έτσι.
7: Και στην παιδεία.
8: Οι άνθρωποι έχουν τους κορυφαίους τους. Και όταν υπάρχουν κορυφαίοι, έρχονται και από πίσω και οι άλλοι. Οφελούνται και οι άλλοι. Δηλαδή, παίρνουν και οι άλλοι. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί καθεαυτοί δεν με απογοητεύουν. Με απογοητεύει λίγο το ότι το κουσούρι του καθενός μας γέρνει και κάνει μια περίοδο κρίσης, έντονης κρίσης, σε πολλαπλά σημεία. Αυτό μακάρι εγώ να το βλέπω έτσι και να μην είναι έτσι και μακάρι να μην μας δώσει και δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι αναπόφευκτες οι δυσάρεστες καταστάσεις μέχρι που ο άνθρωπος μετά από αυτές πάλι να επανέλθουμε χορτάτη από αίμα, πόνο και δάκρυ, να δούμε τι μας φυλάει το επόμενο μέλλον. Ο άνθρωπος είναι ένα συμπαντικό κεκτημένο. Δεν είναι, δηλαδή είναι μια μορφή ύπαρξης που δεν είναι τυχαία εξελικτικά. Τώρα, αν δεν έχει φτάσει σε μια καλή κορύφωση, ώστε αυτό που σου είπε ο Πλάτων να το βλέπεις γύρω σου, γιατί δεν το βλέπεις, ή ο Σοκράτης, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εξελικτικά εκεί θα πάμε. Εκεί που μάντεψαν και θεώρησαν ότι αυτό είναι το ιδανικό. Εκεί θα πάμε. Αλλά θέλει το χρόνο του.
7: Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα, γιατί έχουμε κατέβει μόνο 4 εκατομμύρια χρόνια από τα δέντρα. Οπότε έχουμε πορεία μπροστά μας.
8: Ναι, είναι νωρίς. Είναι νωρίς πιθανώς. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι κοινωνίες είναι ανήλικες ακόμα. Δηλαδή, ζούμε μια εφηβεία στην ανθρωπότητα με όλα τα παρελκόμενα μιας εφηβείας. Έχει και τα καλά της, αλλά έχει και τα τρελά της. Έχει και τα σχρά της, έχει και τα ωφέλημά της. Αυτό το βλέπεις σαν οξύμορο, ας πούμε, την ίδια ώρα που ο άνθρωπος δημιουργεί στην καλύτερη εκδοχή εξελίξεις σοβαρές υπέρ των ανθρώπων, την ίδια ώρα έχεις τους πολέμους, τις διαφωνίες, τη μυσαλλοδοξία, τότε. Και λες, πώς γίνεται? Γίνεται γιατί αυτή είναι η εφηβεία που περνάει η ανθρωπότητα. Κάποτε θα ενηλικιωθούμε.
7: Πιο ωριμή η κλασική Ελλάδα όμως ήταν εκείνη την εποχή.
8: Πιθανότατα, αλλά μην ξεχνάς τώρα ότι εκεί ο ρυθμός ήταν άλλος. Ακόμα και για να επιβιώσεις, πιθανότατα, εικάζω από ό,τι έχω έτσι, δεν ήταν τόσο δύσκολος ως σήμερα. Πήγαινε μια βόλτα στους άγρους, κατέβαλες δυο φρούτα, έτρωγες, πέρναγε η μέρα. Κάντο σήμερα αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις πουθενά. Πρέπει κάποιος να σου δώσει μια δουλειά, να πάρεις κάποια λεφτά, να πας να ψωνίσεις. Αν φτάνουν τα λεφτά, αν θα φτάσουν για το διάστημα που σου δώσει τα λεφτά. Είναι σκληρά τα πράγματα. Αλλά, γι' αυτό είπα πριν, όποιος αντέχει, του αξίζει και να ζει. Ακούγεται λίγο σκληρό. Αλλά χρωστάμε να αντέχουμε. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αντέχουμε. Και να αντέχουμε πρώτα ψυχικά και μετά βιολογικο-σωματικά. Πρώτα ψυχικά πρέπει να αντέχουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε όλες μας τις άμυνες και να αποκρούμε όλα τα ενδεχόμενα υψηλών κινδύνων και απειλών. Πρέπει να τα πηγαίνουμε στην άκρη. Και έτσι, ξέρεις, θα έρθουν και πιο κοντά οι άνθρωποι. Διότι όμοιος ομοίο.
7: Το θέμα είναι κατά πόσο θα βγάζει πρωτεσύλλαγους αυτή η πατρίδα, οι οποίοι είμαστε όλοι από πίσω και περιμένουμε με την καβάντζα να μην βγούμε μπροστά. Στη φάει κάποιος άλλος και πάω εγώ μετά.
8: Καλά. Και αυτό ανθρώπινο, γιατί τα δύο ένστικτα τα βασικά είναι αναπαραγωγή και επιβίωση. Στην επιβίωση δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον.
7: Δεν κρατήσαμε τίποτα ούτε από τον Κολοκοτρώνη ούτε από τον Κιταρά. Τίποτα. Πιάσει και το σπαθί του στα τρεμενάκια, αλλά το θέμα είναι ότι εσείς είχατε τότε τον Μπάρουζ, είχατε τον Κέρουακ, είχατε τους Μάιδες του 68, είχατε τις σεξουαλικές επαναστάσεις, τα παιδιά των λουλουδιών. Εμείς σήμερα έχουμε τα μπλιμπλίκια. Μόνο. Όχι εγώ, τα παιδιά μου. Δεν έχουμε άλλο τρόπο επανάστασης, μόνο μέσω της πληροφορίας.
8: Εγώ μόνο μια απάντηση έχω στα μπλιμπλίκια, ότι όπου δεν συμμετέχουν και οι πέντε αισθήσεις,
7: κάτι δεν πάει καλά.
8: Κάτι δεν πάει καλά. Η ζωή πάει στράφη. Δεν μπορεί να είσαι μόνο με μάτι αυτή. Μάτι αυτή, μάτι αυτή, άντε και λίγο αφή, μάτι αυτή, άντε και λίγο αφή, μάτι αφή. Η γεύση μου, η μυρωδιά μου, η αφή μου, κάπου, ρε παιδί μου, να νιώσω ότι είμαι εδώ, ότι ζω. Ακόμα και η χειραψία που κάνουμε είναι για να νιώσουμε τον άλλο, ότι είναι εδώ. Δεν μας φτάνει που τον βλέπουμε, σε χαιρετάω κιόλας, σε χτυπάω και στην πλάτη. να δουλέψει και η αφή, να δουλέψει και η μυρωδιά. Δηλαδή, θέλω να πω, οι πέντε αισθήσεις που είναι και αυτές φτωχές για την αντιληπτική μας ικανότητα, δεν είναι αρκετές. Γιατί εκεί που τελειώνει μία, κάνει ένα τεράστιο κενό για να αρχίσει η άλλη. Και έστω και με αυτές τις πέντε αισθήσεις, δεν μπορεί να απεμπολίσει τις τρεις από αυτές στη ζωή σου.
7: Και ψάχνουμε και την έκτη αίσθηση. Που
8: ναι, αλλά δεν μπορεί να τις απεμπολίσει όμως και να ζεις με μια-δυο. Δηλαδή, τι είναι το μπιμπλίκι? Είναι βλέπω, άντε και ακούω. Φτάνει.
7: Γεννηθήκατε σε ένα μέρος που λέγεται Τρίπολη, όπως είπαμε και πριν. Έχουμε μια κορυφαία δεκάδα εμείς οι συμπλεγματικοί αρκάδες προς τα κάτω. Και το ξεκινάμε από τον Νίκο Γκάτσο και το πάμε. Ήταν και ο Μίκης Θεοδωράκης που έκανε τα γυμνασιακά του χρόνια στην Τρίπολη. 1937 ο Νίκος Γκάτσος περίμενε με τον Κώστα Γαβρά από πίσω του στο θέατρο του Μαλλιαροπούλου να δουν την πρώτη παράσταση του Αλέξη Μινωτή με τους δύο αρκάδες κωμικούς ηθοποιούς, Νίκο Σταυρίδη και Μίμη Φωτόπουλο. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, εσείς μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου εντάσσεστε στην κορυφαία δεκάδα όλων των εποχών στην Αρκαδία, μιας και έχουμε τα top list κτλ. Δεν σας φοβίζει ο θάνατος, δεν κάνατε παιδιά, ήσασταν αντισυμπατικός. Φύση και θέση.
8: Φύση και θέση.
7: Εντάξει, και μέχρι σήμερα αυτό εγώ βλέπω ότι είναι ένα ελιξίριο νεότητας και όχι κάτι άλλο. Αυτό με παραδειγματίζει. Δεν την παραθήκατε την Αθήνα.
8: Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μια εύνοια με τη δικιά μας τη δουλειά, ότι και αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια. Θα έρθει εκείνη η άνοιξη, θα κλείσεις 10, 15, 20 παραστάσεις, θα πας στην επαρχία, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, θα πας σε μέρη που δεν έχεις υποπτευθεί ότι θα ήθελες να πας. Και χαίρεσαι που πήγες, έστω με αυτή τη φευγαλαία ματιά του επισκέπτη που το βράδυ τραγούδησε και την άλλη μέρα ταξιδεύοντας έριξες μια ματιά στον τόπο. Θέλω να πω ότι μια γεύση, ας πούμε, αν θες, του τόπου μας την έχουμε έντονη με αφορμή αυτές τις μετακινήσεις.
7: Θέλω να ρωτήσω από τους σημερινούς καλλιτέχνες. Είπατε ότι υπάρχουν πολλές καλές φωνές, όλες οι φωνές είναι καλές, εν πάση περιπτώσει, και ότι μερικούς από αυτούς μπορεί να τους συναντήσατε και τηλεοπτικά, ξέρω εγώ. Παραδείγματος χάρη τον Νίκο Οικονομόπουλο, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι μια περίπτωση που κάνει την απόλυτη επιτυχία αυτή την εποχή και νομίζω σε έναν βαθμό το προφητέψατε, έτσι. Δηλαδή...
8: Ότι το είπα όταν ήταν σε ένα παιχνίδι στο Μικρούτσικο εκεί, που ήταν αγωνιζόντουσαν οι άνθρωποι να βρουν ένα σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα της ζωής τους. Και θυμάμαι ότι είχα πάει καλεσμένο στον τελικό και έκανα ένα ποτπουρί, όπου στο ποτπουρί που έπαιξα, στο τέλος, ερχόντουσαν όλοι οι αγωνιζόμενοι και λέγαμε το άνθρωπο αγάπα, ατάκα, ατάκα. Όλοι τραγουδήσαμε. Φεύγοντας από εκεί λοιπόν και πηγαίνοντας στο διάδρομο, του είπα, Νίκο μου, θα πεθάνεις τραγουδιστής και πετυχημένος κιόλα. Και εξεπλάγει, τι μου λέτε. Όπως το λέω, του λέω, έτσι ακριβώς θα συμβεί. Θεωρούσα ότι ήδη ήταν όριμος ως παιδί ακόμα, σαν τραγουδιστής και εξαιρετικά ικανός. Δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι είναι χαρισματικοί ερμηνευτικά.
7: Από τα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή, έχω δύο συγκεκριμένους στο μυαλό μου. Ένας είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Δεν ξέρω αν τον είχατε γνωρίσει.
8: Παιδικός φίλος.
7: Παιδικός φίλος, έτσι. Τι περίπτωση.
8: Και παιδικός φίλος γυναίκα.
7: Ανθρώπου ήταν αυτός ο άνθρωπος με αυτή την καταγωγή, την αριστοκρατική, με αυτή τη ματιά προς το τραγούδι και με αυτά τα τραγούδια τα οποία λίγα μεν, αλλά από την άλλη. Ακόμα τα έχουμε σήμερα. Δηλαδή, βλέπω στα πάρτι τον γιο μου και θα παίξουν το τραπ, θα παίξουν το ξένο, θα παίξουν και θα παίξουν. Και ένα Γκαζατζίδι και ένα Παύλο Σιδηρόπουλο. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
8: Είναι αυτό που λες ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν είσαι πλούσιος, φτωχός, αριστοκράτης. Έτσι ή αλλιώς. Ανήσυχος είσαι. Κουνιέται ο κόσμος μέσα σου. Θέλει λίγο να βγάλει κάτι απ' έξω. Από πολύ βαθιά. Αυτό το από πολύ βαθιά συναντιέται με τους άλλους. Και συναντιέται και κάνει και κολεγιά και κάνει και πώς να σου πω, μια άτυπη ομαδοποίηση στους ανθρώπους. Αυτό είναι το τραγούδι που βοηθάει τους ανθρώπους και τους ανακουφίζει και τους λυτρώνει και τους βοηθάει να πάνε παρακάτω στα δύσκολα της ζωής.
7: Μπλάζης Μπονάτσος, μια μορφή...
8: Άλλος, αυτός δηλαδή, εδώ μιλάς για...
7: Άνθρωπος ορχήστρα, έτσι.
8: Ένα τρελό πράγμα, ένα τρελό πράγμα. Ο Βλάζης όπου έμπαινε, άλλαζε το κλίμα. Ήταν χειμώνας, το έκανε καλοκαίρι. Ήταν άνοιξη, το έκανε 15 Αύγουστο. Ήταν κυρίως ζέστη, φως, αισιοδοξία, προσπάθεια, επιμονή, απόπειρα. Δεν σταμάταγε πουθενά. Και άτυχα και άδικα.
7: Εγώ συνεργάστηκα μαζί του στο τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε, το οποίο ήταν για ένα σύριαλ στου Σταύλου Σερίτα Ζαΐμι, που είχαμε γράψει στα αγγλικά κιόλα. There is no one like me, there is no possibility, ξέρω εγώ. Το οποίο ήταν ένα τραγούδι του Αλμπάνο. Και το μου ζήτησε ο Βλάσης να γράψω αγγλικό στίχο για να το πούν στα αγγλικά. Και δεν έδωσε άδεια ο Αλμπάνο στο τέλο. Αφού το ηχογραφήσαμε, το έπαιζε στο σύριαλ και παίζει στο σύριαλ ακόμα. Δεν πήραμε, υποτίθεται, δικαιώματα και οτιδήποτε άλλο και το είχε πάρει προσωπικά πολύ. Και εμένα ο Αλμπάνο να μου αρνηθεί και τέτοια μέχρι το τέλος. Θυμάμαι ακόμα και το προτελευταίο βράδυ της ζωής του, ξέρω εγώ, μου λέει, Γρίτσι, μου λέει, πώς μπορούμε να κάνουμε το όλα σ' αγαπάνε του Γονίδη στα αρχαία. Του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, μου το κάνεις αυτό. Δηλαδή ήταν η ωραία τρέλα αυτή που λείπει από τη σημερινή εποχή. Ένας άνθρωπος που θα έρθει και θα ενώσει διασκορπισμένες δυνάμεις.
8: Τα ισοπεδώνει όλα, τα ανεβάζει όλα.
7: Αυτοί μου λείπουν. Δηλαδή, φοβερές προσωπικότητες και νομίζω ότι και οι εποχές είναι απόρρια των προσωπικότητων. Απόρρια των ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο. Απόρρια και του ψυχισμού τους που μπορεί να είναι από τη Νέα Υόρκη στην Κολοπετινίτσα και να σταθούν σε όλα τα μέρη. Ποιος είναι για σας το μοντέλο του επιτυχημένου ανθρώπου, όχι με τα λεφτά, αλλά κοινωνικά, οικογενειακά, αυτός που μεγάλωσε σωστά τα παιδιά του, αυτός που κατάφερε να πάει ένα βήμα παρακάτω τη δουλειά του, αυτός που συνεισφέρει κοινωνικά μέσα από τον εαυτό του ή αυτός που στην τελική καταφέρνει με χίλιους πλάγιους τρόπους να πετύχει το στόχο, που μπορεί να είναι αυτό που λέγαμε πριν για το μάρκετινγκ. Τα λεφτά και το...
8: Κοίταξε, για μένα μια υψηλή ποιότητα, αν θες, ανθρώπου, είναι αυτός που αντέχει χωρίς απώλειες. Κυρίως μιλάμε για τον ψυχικό τομέα, έτσι, τον ψυχολογικό ή τον ψυχικό τομέα. Αυτός που αντέχει σε ό,τι συμβαίνει χωρίς απώλειες είναι μια κορυφαία μορφή ύπαρξης για μένα. Δευτερευόντως, και ίσως και πιο σημαντικό, αυτός που αντέχει χωρίς απώλειες προσφέροντας την ίδια ώρα. Μοιράζεται. Ό,τι μπορεί και ό,τι έχει. Αυτές οι μορφές ύπαρξης μπορεί να υπάρχουν στη διπλανή μας πόρτα και να μην το βλέπουμε, να μην το ξέρουμε, αλλά αυτές είναι που εξισορροπούν την έκπτωση των πολλών ημών.
7: Μια ξεκάρβωτη ερώτηση. Έχει φύγει ποτέ από κάτω, από το κοινό, κάποιος επιδεικτικά την ώρα που τραγουδάτε?
8: Κάποια στιγμή έχει συμβεί. Δεν το θυμάμαι. Έχει συμβεί, ναι. Κάποιος βαρέθηκε, κάποιος κάτι, ναι, γιατί πιθανώς τον φέρανε και με το ζόρινο.
7: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε στον Νίκο Ξεδάκη, του λέει, θα παίξω αυτό στο πιάνο κτλ. Του λέει, ναι, του λέει, αλλά θα δεις μερικούς να σηκωθούν να φύγουν. Του λέει, μη σαν εσύ, αυτό είναι καλό, του λέει. Γιατί είναι τέτοιοι, δηλαδή δεν... Υπήρξε κάποια στιγμή που είπατε στη ζωή σας, εγώ τώρα γιατί το γράφω αυτό το τραγούδι, για αυτόν από κάτω το γιδοβοσκό, για αυτόν
8: ποτέ.
7: Ο οποίος είναι χούλιγκαν.
8: Ποτέ. Εμένα η μεγάλη μου ψυχική έλξη που την ανακαλύπτω εκ των υστέρων είναι να μπορεί να δημιουργείται περιεχόμενο που αξίζει τον κόπο να μοιραστεί γιατί κάτι έχει να προσφέρει. Αυτό δηλαδή με διαλύει ψυχικά, πώς να με ανεβάζει. Και από εκεί παίρνω δύναμη. Από τέτοια αισθήματα παίρνω δύναμη. Ειδικά όταν αυτά επαληθεύονται, δηλαδή βλέπεις ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχεις υπολογίσει, ρε παιδί μου. Και βλέπεις ξαφνικά και σημαίνει για ανθρώπους, είτε γιατί το τραγουδάνε, είτε γιατί το ζητάνε. Η μεγάλη ευχαρίστηση και μεγάλη έτσι, πώς να σου πω, δεν μετράνε όσα λεφτά μαζί θες σε αντίποδα.
7: Και τα λεφτά χάνονται κάποια στιγμή και δεν τα παίρνεις και μαζί σου, είναι βασικό
8: ή
7: αυτό.
8: Ή και να τα κερδίζεις, μπορεί και να τα χάσεις σε μια μέρα, δεν.
7: Κύριε Κώστα, τουρνά με όλο το στόμφο και τη σημασία της λέξης, αλλά θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη για σας. Ήταν μια συνέντευξη ρουτίνας για μαγαζί που ανοίγει. Για μένα ήταν κάτι το οποίο θα με συνοδεύσει στο υπόλοιπο της ζωής μου.
8: Να σε καλά, εγώ σε ευχαριστώ και κάναμε πολύ γλυκιά κουβέντα και ήσουν και πάντα έτσι διεσδυτικός αυτά που είπαμε.
7: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε. Με τους ευαίνινους κροσούς της μυθικής της Κόμης, έκθαβη η μνήμη, η φαίνει αργά, μια νερευόδη νύχτα. Απολαύσετε.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Αμάντα, αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χος, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus caballus σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Και μεγάλωσα με άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα.
0: Το πλέον πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες. Yeah, και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα. Yeah. Κατάλαβες.
0: Είναι λιγοστό, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς. Διασώσετε... Όχι μόνο γι' αυτό το λόγος, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγος.
0: Για να σωθεί το σκυριανό.

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμορφος. Είναι...
1: Ακόμα... Έχει κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνετικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο.
2: Απτά.

0: Γάλλο έχει πολλά συνέστημα και έχει πολύ βαθύ σχέσεις. Έχει μόνο 6 βαθύ σχέσεις στη ζωή τους και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει το φίλος του. Και φαίνεται, like, είναι... Yeah. Νιώθω, yeah. Για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Yeah. Άντε, Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Okay. Βουητάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Okay, okay. Πού τα πάω αυτά?
0: Τέλεια! Έλα να πάρεις τα άλλα.
2: Παίρνει και τα άλλα, παίρνει και τα άλλα.
0: Από κατσίκι τα τρώνε. Άντε, Χάιντι.
1: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Κλόη, οι οποίοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν με τις δουλειές και να γνωρίσουν την όμορφη Σκύρο.
0: Αγγί, Ερβής, έλα!

0: πάρα πολύ για την εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πίτρε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι και εδώ και να προστατεύεις τα άλογα και.
1: Είναι, πρέπει να τελειώσουμε το τάισμα και τα πότισμα και όλα.
0: Και άμα ξανάρθω, θα περάσω να βοηθήσω περισσότερο.
1: Και θα έλα το καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
0: Έγινε,
1: τέλεια. Αυτό είναι τέλεια. Εντάξει. Και πάρει ένα κάμερο underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει, τέλεια.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο, με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
3: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
0: Ναι, φίλε. 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: Ρε Αστέρα, γιατί είσαι ξυπόλυτος?
1: Βολτούλα με σκάφος και κατάδυση.
0: Πας να δεις αν πολυμένουν τα ψαριά.
1: Θα εξερευνήσουμε λίγο έτσι το βυθό της Κύρου.

0: βλέπω.
1: Έλα, πάρ' το.
2: Έλα, ρε, μου το πετάς στη μούρη.
1: Σταυρό βγάζω ή το κρατάμε.
0: Το κρατάς για πάνω ενδεχόμενο.
1: Μπράβο.
2: Για να ξέρουμε.
0: Για έξτρα ασφάλεια.
1: Όπου τώρα νιώθω.
2: Τι νιώθεις, αγόρι μου.
1: Κομμάτι.
0: Πάμε το τάκελ.

0: Έλα ρε Δελφίνη.
1: Κάτσε μου, εντάξει.
2: Πραγματικά πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει κατάδυση να το κάνει, είναι ένας άλλος κόσμος πραγματικά. Τι ξεχωριστό έχει ο βυθός της, Κύρου?
3: Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Άρα και το νότιο έχει κοφτά, βράχια, σπηλιές, έχει ναυάγια, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο με το σκάφος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο στο νότιο. Το βόρειο κομμάτι, το οποίο όπως είδατε, ένα αέρια δηλαδή είναι πράσινο, είναι πευκόφυτο, και αυτό ακολουθεί και μέσα στο βυθό. Έχει ένα πολύ ωραίο διάκοσμο, κάθε κοιλότητα και κάθε σπηλιά που υπάρχει.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο που πας και κάνεις κατάδυση?
3: Είναι πολύ δύσκολο να το πω. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο μου για τη θαλάσσια ζωή. Υπάρχει ένα μέρος που είναι ένας κάθετος τείχος με διάκοσμο από μαλακά κοράλια, που είναι προστατευόμενο είδος και υπάρχει μόνο σε κλειστές περιοχές. Αλλά εδώ ακόμα είναι ζωντανό. Υπάρχουν δύο πολύ ωραία ναυάγια εδώ πέρα λίγο πιο έξω, που εμείς οι δείτες χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι. Και το νότιο κομμάτι όλο είναι πανέμορφο, γιατί συνεχίζουμε και το εξερευνούμε.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
3: Κερδίζεις την απίστευτη ηρεμία. Κερδίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και είναι, τουλάχιστον το να βρίσκεις στο βυθό, είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με την φύση.
2: Καπετάνιε, ένα εδώ να σε... Παιδιά, έχουμε για καπετάνιο εδώ πέρα που μας φέρνει, κάνουμε τις καταδύσεις. Έτσι δεν ερχόμαστε, δεν πετάμε.
4: Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ναι. Και εγώ.
2: Ευχαριστούμε εδώ για,
4: καλά, παιδιά,
2: για την ξενάγηση.

0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
3: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
4: All lie behind these walls.
5: Is that the money? Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
4: Did you tell him?
6: Yes. She was going to leave Tessa alone.
4: Ellen, I told you she was covering up for me.
5: You know what you need to do.
1: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μάνο, υπάρχει κάτι που φοβάσαι μη δεν προλάβεις να ζήσεις?
2: Να γίνω πατέρας.
1: Ο Μάνος Χατζημαλωνάς μεγάλωσε με την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι έχουν περισσότερα να πούν από όσο τολμούν να παραδεχτούν. Σπούδασε ψυχολογία και βάθινε στην ψυχοθεραπεία όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να μάθει να κάθεται δίπλα στις σωστές ερωτήσεις. Η κλινική του δουλειά τον οδήγησε σύντομα, πέρα από τον καναπέ του θεραπευτικού δωματίου, στα σεμινάρια, στο δημόσιο διάλογο, στην ανάγκη να μιλήσει για την ψυχική υγεία με γλώσσα που φτάνει στον κόσμο. Για το στίγμα, όπως λέει, δεν χτίστηκε σε μία μέρα και δεν γκρεμίζεται με σιωπή. Στο έργο του συναντώνται η επιστήμη και η ανθρωπιά, η αυστηρότητα της κλινικής γνώσης και η ζεστασιά κάποιου που κατάλαβε νωρίς ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Σήμερα συνεχίζει να ασκεί, να γράφει, να μιλά, με την ίδια πάντα πεποίθηση ότι το πρώτο βήμα προς τη βοήθεια είναι να σταματήσουμε να φοβόμαστε να τη ζητήσουμε.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς που συνδυάζει την επιστήμη της ψυχής μαζί με χιούμορ και δημόσια έκφραση. Ανοίγει έναν διάλογο μέσα από την θεραπεία, το θέατρο αλλά και τα social media. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ κοντά μας.
1: Και εγώ το ίδιο. Και είναι σημαντικό να αποτυπώνουμε προσωπογραφίες και να εμβαθύνουμε εκεί που χρειάζεται, προκειμένου να ανακουφιστεί λίγο η ρηχότητα των καιρών.
0: Θέλω να συζητήσουμε παρέα, ξέρεις, πάρα πολλά θέματα που πιστεύω ότι μπορεί να μας απασχολούν και έτσι να ανησυχούμε. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να ξεκινήσουμε την ιστορία σου από την αρχή. Λοιπόν, γνωρίζω ότι μεγάλωσες στη Ρόδο και αναρωτιέμαι πώς ήσουν σαν παιδί.
1: Πώς ήμουν σαν παιδί. Εσωστραφής και κάπως κοινωνικά φοβισμένος, θεωρώ. Σε μια οικογενειακή πολυκατοικία με ξαδέρφια που είχαμε μια απόσταση τουλάχιστον 4-5 ετών και σε μια γειτονιά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου όπου δεν υπήρχαν έτσι, παρέες με τις οποίες είχα την ευκαιρία να βγω και να τρέξω και να κοινωνικοποιηθώ και να με ψάχνει η μητέρα μου απεγνωσμένα. Συνήθως ήξερε που είμαι ακριβώς. Τις φορές βέβαια τα Σαββατοκύριακα έχω την τύχη να κατάγομαι από τον Αρχάγγελο Ρόδου που είναι ένα μεγάλο χωριό, το μεγαλύτερο της Δωδεκανήσου, οπότε εκεί με έχανε η μάνα μου. Και είναι νομίζω βασικό προήμιο μιας ενδυνάμει ύστερης ενήλικης ηλικίας που διακρίνεται από την ψυχική υγεία, να μπορεί να χάνει το παιδί, η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με την καλή έννοια. Οπότε το έχω αυτό σε έναν βαθμό.
0: Μου κάνει εντύπωση που λες ότι πόσο εσωστρεφής ήσουν, και κάνεις μια δουλειά που ασχολείται πολύ με την εσωστρέφεια, την οποία όμως εσύ τόλμησες να την κάνεις πλέον και με μεγάλη εξωστρέφεια, ε!
1: Ναι, ναι. Και ένας από τους λόγους που βρίσκομαι εκτεθειμένος, θυσιάζοντας την ιδιωτικότητά μου, χάρη, αν μπορούσα να το πει κανείς, της δημόσιας παιδείας, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας ή της παιδείας του τι πάει να πει να είσαι άνθρωπος, ήταν ότι διαπίστωσα ότι κάθε φορά που εκτιθόμουν σε κάτι διαφορετικό και που ξεπερνούσα αυτή την εσωστρέφεια, ανακάλυπτα ένα νέο κομμάτι

0: ταξιδεύουν πολύ εξωτερικά, είναι καλό να ανακαλύψουν και το ταξίδι το εσωτερικό. Mm-hmm. Και αυτοί που ταξιδεύουν πολύ εσωτερικά να ανακαλύψουν και τα εξωτερικά ταξίδια.
1: Ναι. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η εναλλαγή. Mm. Πολλές φορές στη θεραπεία μπορεί να συστήνω κάτι και ακριβώς το αντίθετο από ώρα σε ώρα μεταξύ ανθρώπων που χρειάζονται κάτι διαφορετικό.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το όμορφο της ανθρώπινης φύσης, να μπορείς να ακροβατείς ή να μπορείς να ισορροπείς μάλλον ακροβατώντας μεταξύ δύο πόλων. Όταν βρίσκεσαι στους πόλους είναι μάλλον επιβαρυντικό για την συνείδηση και την ψυχική υγεία.
0: Το παιδί λοιπόν αυτό στη Ρόδο που είχε πλούσιες σκέψεις από νωρίς, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πλούσιες εφημισμός, ίσως περίεργες, θα έλεγα.
0: Έψαχνες απαντήσεις.
1: Έψαχνα απαντήσεις, χωρίς να ξέρω ποια ήταν καν τα ερωτήματα, θεωρώ. Mm. Με απασχολούσε, μεγαλώντας σε ένα έτσι στενό οικογενειακό περιβάλλον όπου ο πατέρας μου δημόσιος υπάλληλος, η μητέρα μου ίσως υποπροστατευτική, mm. Κάπου έχανα λίγο τον Μάνο ή τον Μανώλη, έτσι όπως με φώναζε η μαμά, και διαπίστωνα όμως το κενό στην επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, τα βλέμματα τα λίγο αφηρημένα, τις εντάσεις στην φωνή, την διαφορετικότητα αναλόγως το σε ποιο όροφο βρισκόμασταν. Γιατί η οικογένεια, ας πούμε, της θείας μου ήταν πολύ διαφορετική από τη δική μου. Και φυσικά οι παππούδες είχαν ένα άλλο βιορυθμό, ναι. Όπου εκεί με απασχολούσε το πώς από όροφο σε όροφο διαφοροποιεί το και η δική μου έτσι αίσθηση αυτού, αλλά και το πώς με βλέπαν οι άλλοι.
0: Υπήρχε κάποιο γεγονός στην προσωπική σου ιστορία που θεωρείς ότι σε ώθησε να πας και να σπουδάσεις ψυχολογία?
1: Μία σειρά ίσως από γεγονότα οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, αλλά μέχρι και την πρώτη τάξη λυκείου ήταν πολύ αφηρημένο το τι θέλω να κάνω, το τι είναι για μένα προορισμένο, να το πω έτσι, όπως όλοι θέλουν να πιστεύουν μεγαλώνοντας και όλοι οι γονείς θέλουν να κηρύσουν στα παιδιά. Αλλά αξίζει να αναφερθώ σε έναν φιλόλογο, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους, γιατί είχε τις καλύτερες επιδόσεις, οι μαθητές του τις καλύτερες επιδόσεις στις Πανελλήνιες, ο οποίος είχε μάλλον αναγκαστεί ή επιλέξει να διδάξει στην πρώτη λυκείου το μάθημα της ψυχολογίας. Mm. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο έτσι παραστατικός, αλλά και τόσο αυστηρός οριοθετημένος, αλλά με μία γλυκύτητα όταν κάπου σαρκαζόταν κάποιον μαθητή αδιάβαστο και εμένα μαζί μέσα στην τάξη, και ο τρόπος που μας έκανε ενώ διαβάζαμε το βιβλίο να σταθούμε και να φανταστούμε τι αυτό σημαίνει για τον άνθρωπο. Και εκεί ήμουν, δηλαδή αυτό το ροζ βιβλιαράκι το ρούφιξα από άκρη ως άκρη, και θυμάμαι έλεγε στη μητέρα μου ότι ο Μανώλης είναι αδιάβαστος, ξέρω όταν το βγάζουν από το μάθημα, αλλά προσέχει στο μάθημα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οπότε τα λέει με το δικό του τρόπο και ότι καταλήγει να απαντά το ερώτημα. Και η μητέρα μου απλά έλεγε πόσο προβληματικό παιδί ίσως έχω. δηλαδή ήταν αυτή η σαγήνη του μυστηρίου που κρύβεται γύρω από τους ανθρώπους, χωρίς αυτού του αθέατου κόσμου, που είναι τόσο δικός μας όμως, που με συνεπήρε.
0: Θέλεις να τους ανακαλύπτεις, να σκάβεις βαθύτερα, να κατανοείς?
1: Νομίζω πως δεν είναι τόσο η ανακάλυψη όσο η συνδιαμόρφωση. Γιατί ζούμε σε έναν ρευστό κόσμο και όποιος προσπαθήσει να δημιουργήσει την αίσθηση του αγκαλιάσματος του νερού προκειμένου να αισθανθεί ότι επιπλέει, ενώ είναι η λάθος υπαρξιακή θέση, είναι το κολύμπι που μας κάνει να
0: ότι η ζωή
1: είμαστε μέσα.
0: Και
1: ακριβώς,
0: πρέπει να
1: κολυμπάμε
0: και εμείς.
1: Και να μην προσπαθούμε να αγγίξουμε, δηλαδή να πιαστούμε από το νερό. Ήταν αυτό το οποίο με συνεπήρε. Και τα πρώτα φεγγάρια του πρώτου πτυχίου ψυχολογίας, που ήταν και σε μια διαφορετική χώρα, για μένα ήταν ένα μυστήριο το οποίο όλο είναι και αποκαλυπτόταν μπροστά μου. Και είχε να κάνει και με την ποιήση και με τη φιλοσοφία, είχε να κάνει με τις τέχνες. Δεν ήταν μόνο αμιγώς, έτσι, ορθολογικό, ορθολογιστικό και επιστημονικό.

0: Μα η φιλοσοφία έχει και πολλά κοινά και με την υπαρξιακή ψυχολογία, γενικότερα με την ψυχολογία.
1: Ναι. Μα δεν μπορεί ένας ψυχολόγος, θεωρώ, χωρίς να επικρίνω τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσε κάποιος να ασχολείται με τον άνθρωπο κοιτώντας τον μόνο από, από το λαιμό και πάνω. Δηλαδή μόνο στο γνωσιακό επίπεδο, στο τι σκέφτεται. Αλλά πρέπει να περάσει όχι μόνο και στο τι συναισθάνεται, που αυτά είναι αλληλένδετα, αλλά το πώς συναναστρέφεται, πώς συνδέεται και πώς απαντά ή βασανίζεται παραγωγικά γύρω από αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα, που εκεί είναι που στην ερώτηση θα πρέπει να βράσει το ζουμί σου. Και ας μην αποστάζεται κάποιο συγκεκριμένο έτσι, απάντημα είτε αποτέλεσμα.
0: Ναι. Να μιλήσουμε για σχέσεις. Νομίζω ότι, και θα ήθελα να μου πεις και εσύ, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα συναντάς πολύ συχνά και στο γραφείο σου. Mm-hmm. Να απασχολούν τους ανθρώπους οι ανθρώπινες σχέσεις. Ναι. Ενώ είμαστε σε μια πολύ συνδεδεμένη εποχή, έχω την αίσθηση ότι είμαστε αρκετά αποσυνδεδεμένοι τόσο από τον εαυτό μας όσο και από τον άνθρωπο που θέλουμε να συνάψουμε μια σχέση.
1: Ναι, ναι. Συνήθως ο κόσμος, ίσως αμύητος στις αρχές της ψυχικής υγιεινής, όχι καν ψυχολογίας ή ψυχικής υγείας, που ακούγεται βαρύ το πω, αλλά της καθημερινής, ενδεχομένως και παραδοσιακής, με την έννοια της σοφίας που ήξερε η γιαγιά, αυτού του είδους της ψυχικής υγιεινής. Αυτός ο οποίος δεν είναι αμύητος μπερδεύει την ενδυνάμωση, δηλαδή το να γίνει καλύτερος και να διευρύνει το εγώ του με την καλή έννοια στον κόσμο και να αναγνωριστεί γι' αυτό, θεωρεί ότι ξεκινά αυτό από μέσα, αλλά και από μέσα να ξεκινά έχει να κάνει πάντα με την διασύνδεση, δηλαδή αυτό το οποίο μέσα λέμε ενδοσκόπηση, λέμε επικοινωνία ή επαφή ή γνώθηση αυτών. Άρα μιλάμε για ένα κοινωνικό συμβόλαιο που συνάπτουμε, μια κοινωνική σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Και εκεί μαθαίνουμε σιγά σιγά να κοινωνικοποιούμαστε.
0: Άρα τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε να είμαστε ευάλωτοι? Φοβόμαστε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας? Τι φοβόμαστε και δεν το κάνουμε όσο θα μπορούσαμε σήμερα στην κοινωνία μας?
1: Ναι, πολύ ωραίο ερώτημα και θεωρώ ότι χτυπάει ακριβώς στον κορμό, στον πυρήνα της παθογένειας σήμερα. Είναι ότι έχουμε μια λάθος αίσθηση για το ποιοι είμαστε, για το τι συνιστά άνθρωπο. Και μας νοιάζει περισσότερο το πώς φαινόμαστε ή το τι παράγουμε, παρά το τι είμαστε και το πώς ρέουμε μαζί με τον κόσμο. Είμαστε δηλαδή θέση ή είμαστε διάθεση και πρόθεση? Είμαστε κατάσταση ή είμαστε καθημερινή κατάκτηση? Και εγώ θα ήθελα να τεκμηριώσω πως είμαστε το δεύτερο και στις δύο περιπτώσεις. Δεν γίνεται, και αυτό χρειάζεται να μπει στο χώρο, να τολμήσεις να μπει στο χώρο και ας μην ξέρεις το βηματισμό, να παρασυρθείς, να καταπατηθείς ενδεχομένως, όπως τα παραδοσιακά γλέντια του καλοκαιριού που έχεις πιει λίγο, ίσως το δεύτερο σου ποτό ή το τρίτο αναλόγως της, πώς το λένε, της ορέξης, και μπαίνεις χωρίς να τρέπεσαι σε φυγή εσωτερική, να ντρέπεσαι. Και εκεί, στο τέλος αυτής της γύρας, όσο και άτσελα, όσο και να τσαλακώθηκαν τα πόδια σου ή γενικότερα το εγώ σου, αισθάνεσαι πιο γεμάτος, ότι έπαιξες. Δηλαδή το παιχνίδι το οποίο συνιστά τις συνθήκες διαμόρφωσης συγκροτημένου εαυτού, κρίσιμης μάζας εαυτού, η οποία αμέσως είναι σε συνδιαλλαγή με κάποιους άλλους εαυτούς και το οποίο πρώτη φορά γίνεται στην παιδική χαρά, εκεί αυτό είναι το πανεπιστήμιο του ήθους, είναι εκεί, δηλαδή του πώς συνηθίζουμε ποιοι είμαστε και πώς ανταμώνουμε με τον κόσμο και βλέπουμε που η δική μας ελευθερία, η διάθεση περιορίζεται, διαμορφώνεται με τους άλλους, έχει να κάνει με παιχνίδι, και το παιχνίδι όπως ξέρουμε είναι ομοιοστατική διαβίου λειτουργία, όπως και
0: την έχουμε ανάγκη, για πάντα, λοιπόν, αυτό
1: πρέπει να παίζουμε για πάντα, ναι.
0: Το ξεχνάμε, νομίζω, ενήλικες.
1: Όχι, το ξεχνάμε, το κακοποιούμε. Είναι σαν να λέμε ότι είναι φάμιλο με την κακοποίηση του ύπνου στη σύγχρονη κοινωνία.
0: Όπου ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Ποιο είναι το πρόβλημα του ύπνου? Και ξέρω άπειρο κόσμο που δεν κοιμάται καλά τα βράδια. Είτε δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί αγχώνεται, είτε ξυπνάει μες τη νύχτα, είτε κοιμάται ελαφριά.
1: Ναι. Και έχω να σου πω ότι μετά από μία σειρά, πώς να το πω, παραλίγο γέννησης κάποιων βιβλίων ή τίτλων βιβλίων που έχουμε συζητήσει με τον εκδότη μου, καταλήξαμε σε ένα το οποίο αφορά τον ύπνο. Και θα είναι το πρώτο βιβλίο.
0: Πότε με το καλό θα βγάλεις αυτό το βιβλίο?
1: Με τα πρωτοβρόχια θεωρώ θα βγει και θα φυτρώσει και το βιβλίο φέτος το 26.
0: Και είναι γύρω από τον ύπνο?
1: Έχει να κάνει με μια ρίση η οποία ήταν κάτι αυθόρμητο, που, ένα βίντεο που έκανα αυθόρμητα κάποια στιγμή το 2021, όπου ξεκινούσαμε αντί καληνύχτας. Ήταν μια ευχή για καληνύχτισμα. Και αυτό έγινε trend ξαφνικά. Οπότε μέσα στον τίτλο «Αντί καληνύχτας» θα προσπαθήσω να... ή προσπαθώ, γιατί συμπληρώνω, το ολοκληρώνω, να δείξω πως χρειάζεται να εμπιστευτούμε τη νύχτα. Χρειάζεται να εμπιστευτούμε τη φύση μας. Χρειάζεται να ρυψοκινδυνέψουμε και να πιστέψουμε, έστω με αυτό το καθημερινό, το υποτιμημένο βήμα προς το άγνωστο, που είναι να κλείσουμε τα μάτια μας και να ευχηθούμε να ξυπνήσουμε.
0: Εύκολα το λέμε, δύσκολο το κάνουμε, γιατί όταν μέσα στην ημέρα πολύ εύκολα καταπιέζουμε με πολύ όμορφες άμυνες κάποιες βαθύτερες σκέψεις και το βράδυ που είμαστε κουρασμένοι ξεφυτρώνουν και έρχονται.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι εύκολο να πατήσει κανείς ένα κουμπί. Ναι.
1: Όχι. Αλλά μπορεί να πατήσει ένα κουμπί, για να μην υποτιμήσουμε και τους συμπεριφερειστές ανάμεσά μας, και να, με τις λεγόμενες Αμερικανιές, οι οποίες είναι σε πολλές περιπτώσεις χρυσός και χρήσιμες πολύ, να σηκωθούμε και στο πρώτο μισάωρο να ανταμώσουμε με γυμνό οφθαλμό ακτίνες του ήλιου.
0: Καλές συνήθειες μας λες, για πες μας κι άλλες.
1: Ναι, να κορυφώσουμε την κορτιζόλη μας την πρώτη ώρα αφού ξυπνήσουμε, λίγο με ένταση στο σώμα, η οποία δεν έχει να κάνει με κάποιο εξειδικευμένο, τέλος πάντων, ψαγμένο πρόγραμμα γυμναστικής, γυμναστήριο, αλλά μπορεί να γίνει, όλοι έχουμε δάπεδο εκεί που ζούμε. Οπότε, χρησιμοποιώντας το βάρος μας, μπορούμε να κάνουμε αυτή την κορύφωση αυτών των ορμονών, ώστε να τους πάμε βόλτα. Είναι σαν να έχεις ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, και να μην το βγάζεις βόλτα το πρωί, το βράδυ γυρνάς και πέραν το ότι θα σου
0: έχει μαγαρίσει
1: το σπίτι και θα σε φάει κιόλας ή θα σου κάνει τρελό παράπονο.
0: Πάντως, πολύ συχνά η πρώτη κίνηση που κάνει κανείς όταν ξυπνάει σήμερα είναι να πιάσει το κινητό του.
1: Γιατί γίνεται αυτό?
0: Γιατί?
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η πρώτη μας κίνηση όταν ξυπνούσαμε το πρωί διαχρονικά και από τις εποχές της γειτονιάς των σπηλαίων, ήταν να ξυπνήσουμε και να ανταμώσουμε ένα ζευγάρι μάτια και να σκουντηθούμε, να δούμε. Είναι ζωντανός ο διπλανός μου.
0: Τι ωραίο.
1: Ποτέ δεν κοιμόμασταν μόνοι.
0: Ναι.
1: Μόνο ήταν μια πολυτέλεια των τελευταίων 100 ετών, ίσως, και πολλά λέω. Οπότε αυτή η ανάγκη να κοινωνικοποιηθούμε με το που ξυπνάμε μας φέρνει πρόχειρο το υποκατάστατο της μονόφθαλμης, του μονόφθαλμου οφθαλμού, που είναι η οθόνη μας. Και είναι καταστρεπτικό για την υγεία. Είναι πολύ γνωστό ότι αν βρίσκεις τον εαυτό σου εκτεθειμένο στα social, μην το κάνεις την πρώτη και τελευταία ώρα της μέρας σου. Γιατί εκεί πέρα οι άμυνές σου είναι πολύ πιο χαμηλές, ώστε να υποβαθμίσεις, να παραβλέψεις το όποιο μήνυμα σου έρχεται, την όποια ιστορία, που μπορεί να είναι σε 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να είναι μια σκηνή, αλλά εκεί από τη φωλιά, την ασφαλή του υπνοδωματίου σου, να δεις μια σκηνή αλότρια, ας πούμε, η οποία θα σε βάλει σε μια ρύθμιση στο νευρικό σου σύστημα, η οποία συσσωρευμένα βεβαίως μετά από εβδομάδες τέτοιας χρήσης, για να μην πω χρόνια πλέον στις μέρες μας, σε καθιστά σε μια υπερένταση, υπεδιέγερση, ψυχοσωματική, η οποία μόνο καλό δεν κάνει.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν για τα social media. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι ρόλο πιστεύεις ότι μπορεί να παίξουν στην ψυχική υγεία? Γιατί σίγουρα μπορεί να έχουν ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Θα έλεγε κάποιος ότι οι επόμενες φράσεις θα είναι κινδυνολογία, αλλά θεωρώ ότι είναι ρεαλισμός στις μέρες μας. Και αν δεν δούμε έστω εκ των υστέρων, γιατί η καλύτερη πυρόσβεση γίνεται πριν ξεκινήσει η φωτιά, αλλά αν τη βλέπουν να κατεβαίνει και να φτάνει, να φτάσει η θάλασσα που λέμε, δεν γίνεται εμείς οι ειδικοί να μην κρούσουμε όλους τους κόδωνες κινδύνου. Κάθε μέσο κοινωνικοποίησης έχει τα ωφέλη του και την δύναμη να εξελίξει τον πολιτισμό του ανθρώπου, από την άλλη έχει τεράστια δύναμη στο να καθοδηγήσει και να, πώς να το πω, να αγγελώσει αυτούς τους πόρους από όπου ένας άνθρωπος πορώνεται και εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Μηχανές καθοδήγησης, δηλαδή τα μέσα επικοινωνίας, ιδρύθηκαν ώστε να καθοδηγούν. Και μέρος των οποίων ήταν και η επικοινωνία η ζωτική. Δηλαδή να επικοινωνήσουμε στο τάδε κάστρο ότι εδώ πέρα έρχεται ο εχθρός. Αλλά ως δίκοπο μαχαίρι, τέλος πάντων ως αυτονόητη χρήση αυτών των εργαλείων, ήταν η καθοδήγηση και ήταν η μαζοποιητική καθοδήγηση των λαών, της βάσης της κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς, αν ήμασταν υπεύθυνοι και κυβερνήτες ενός μεγάλου όγκου ανθρώπων και πληθυσμού, θα θέλαμε κάπως όλους αυτούς, έστω για το καλό τους, να το συντονίσουμε. Οπότε έστω για το καλό τους ως, πώς να το πω, καλοπροαίρετοι ηγεμόνες, θα μπαίναμε στη διαδικασία κάπως να γενικεύσουμε αυτή την επικοινωνία, που από μόνο του θα άφηνε κάποιες πτυχές της κοινωνίας στην απέξω ή θα τις έβαζε μέσα σε καλούπια. Οπότε σήμερα αυτό νομίζω έχει γιγαντωθεί σε επίπεδο που είναι τόσο γιγαντωμένο που δεν το διακρίνουμε. Θεωρούμε ότι είμαστε στα social media και είναι όπως ήταν το κάπνισμα το 1950, όπου κάποιοι γιατροί το συστήνανε για τις εποχικές, τα εποχικά κρυώματα και λέγανε αν καπνίσει λίγο περισσότερο, τότε τα μικρόβια θα ψοφίζουν τα μικρόβια και θα σταματήσει να βύχεις τόσο.
0: Άρα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα και ως κοινωνία τι ακριβώς επιπτώσεις θα έχει η παρατεταμένη χρήση και ο αλγόριθμος με τι τρόπο λειτουργεί και προγραμματίζεται. Ναι.
1: Απλά είναι ξεκάθαρο στις μέρες μας ότι η γλώσσα που θα πρέπει να επικοινωνηθεί ο κίνδυνος αυτών είναι, θα πρέπει να είναι όσο απόλυτη με την έννοια της σφαιρικότητας του φαινομένου, όσο απόλυτα θα μιλούσαμε για τα παράνομα ναρκωτικά στην κοινωνία μας.
0: Εν τω μεταξύ, οι έρευνες αποδεικνύουν ακριβώς αυτό που λες και τους κινδύνους. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσα υπάρχουν και οι έρευνες ήδη. Το AI, τι φοβάσαι?
1: Στο AI, φοβάμαι... Καλά, είναι διάφορα επίπεδα φόβων και φοβιών. Στο να φοβηθώ το πώς μπορεί η παγκόσμια σκακέρα να διαμορφωθεί εις βάρος των απλών ανθρώπων.
0: Άρα κοινωνικές ανισότητες, ότι θα τις μεγαλώσει.
1: Κοινωνικές ανισότητες, καλά, αυτό είναι σίγουρο, αλλά όσον αφορά και το κομμάτι της υπερίσχυσης πιο μεγάλων δυνάμεων, είναι στη σφαίρα, της θεωρίας λίγο για εμάς τους απλούς θνητούς. Αλλά φοβάμαι ότι θα υπάρξει ταραχή στα εργασιακά, στην κοινωνική ανισότητα, όπως λες, στην ψυχική υγεία, όπου για πρώτη φορά μετά από χρόνια στις διεθνείς έρευνες της Gallup ακόμα πέφτει δεύτερη η φοβία για τον καρκίνο και με διαφορά κοντά στις 20 μονάδες αναδεικνύεται η φόβη του κόσμου, αναδεικνύεται η φόβη του κόσμου για την ψυχική υγεία. Οπότε εδώ πέρα μιλάμε για διαταραχές οι οποίες δεν είναι τόσο εύκολα μετρήσιμες όπως είναι κάποιων ασθενειών οργανικών και φοβάμαι ότι όποια εργαλεία ή όποια μέτρα παρθούν εκ των υστέρων θα είναι πολύ λίγα στο να ανακόψουν αυτή την
0: φόρα που θα έχει πάρει και το μέρος της ζωής που θα έχει καταλάβει.
1: Και ως πολιτιστικό κοινωνικό φαινόμενο πλέον. Δηλαδή στα παιδιά που έχουν προσδιοριστεί από την εφηβεία τους μέσω των κοινωνικών δικτύων ή της πλοήγησης στο διαδίκτυο, πώς αυτά τα παιδιά θα τα επαναεντάξουμε και θα τα απευαισθητοποιήσουμε από αυτή την έκθεση. Γιατί μόνο και μόνο η οθόνη σε ένα νεογνώ που κάπου μπει στο οπτικό του πεδίο, δεν είναι δηλαδή μην το δώσεις στο παιδί 0 έως 2 ένα κινητό, προφανώς αυτό είναι εγκληματικό για όσους γονείς μας ακούν, αλλά να μην πέσει το μάτι, να μην έχει οπτική επαφή ο αμφιβληστροειδής με αυτή την οθόνη.
0: Επηρεάζεται.
1: Γιατί θα τη ζητάει.
0: Θα τη ζητάει.
1: Θα λέει τι είναι αυτό το λαμπερό πράγμα.
0: Του τραβάει την προσοχή.
1: Οπότε ανά πάσα στιγμή θα προσπαθεί να δει. Ένας γονέας που βλέπει το παιδί του συνεχώς να, όσο και να του κρύβει το κινητό, θα του πει έλα δες λίγο. Mm-hmm. Ή δες αυτό. Το παιδί θα πάθει πλάκα γιατί συνειδητοποιεί ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα παράθυρο στον κόσμο που εγώ τώρα εξερευνώ, που είναι πολύ πιο φωτεινό και φαίνεται ότι και ο γονέας μου, γιατί παρατηρώ το βλέμμα του γονέα μου πώς απορροφάται από την οθόνη στην άκρη του δωματίου μου, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάροι και έχουν τη δική τους νόηση.
0: Άρα έχει μεγάλη σημασία να μην βλέπουν και το γονιό συνέχεια σε μια οθόνη.
1: Ναι. Η δυναμική, ο υπερεγκέφαλος του νεογνού θα μπορούσε να συγκριθεί με έναν κβαντικό υπολογιστή στο πόσο μπορεί και κάνει ανάλυση των δυναμικών των κοινωνικών μέσα σε ένα πλαίσιο. Οπότε όταν βλέπει ότι φανταστείτε τους δύο γονείς να κοιτάνε κάτι στο κινητό και να γελάνε ή να κοιτάνε κάτι στο κινητό και να λένε κοίτα τι μας έστειλε, οπότε το παιδί αισθάνεται ότι υπάρχει ένας τρίτος μέσα στο χώρο που έχει μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ότι του επενδύσει στον ψυχισμό, σαν να είναι ραφή αυτό.
0: Ότι έχει μεγαλύτερη σημασία από όλους τους ανθρώπους
1: ναι,
0: εκεί μέσα.
1: Είναι αυτός,
0: το σημαντικότερο είναι το κουτί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σοκαριστικό.
1: Και υπάρχει και το φαινόμενο η εγγύηση κατάληψη. Όπου μπορεί ένας γονέας να βρίσκεται δίπλα στο παιδί του, να έχει την οφθαλμική επαφή που είναι το γάλα, που γαλουχείται ένας νέος εγκέφαλος, είτε είναι πρωτίστως η μητέρα αλλά και ο πατέρας, και να νιώθει το παιδί ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Ή τέλος πάντων να νιώθει ότι ναι, εδώ είμαι καλό μου δίπλα, αλλά παρακολουθώ παράλληλα και τον αγώνα. Αυτή είναι, νιώθει εγκατάλειψη το παιδί. Δηλαδή αυτό το οποίο ίσως να προέκυπτε με άλλους κοινωνικούς δείκτες και συνθήκες μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, τώρα είναι de facto στις περισσότερες οικογένειες, αν δεν προσέξουν, και δεν αισθάνονται ότι το κινητό, να συμπεριφέρονται στο κινητό σαν να είναι ένα όπλο οπλισμένο, μέσα στο περιβάλλον όπου βρίσκεται και το παιδί τους. Έτσι δηλαδή, εγώ τώρα μου έρχεται ως παρομοίωση, αλλά έτσι θα το συνιστούσα. Και δεν είναι κακό, έτσι. Αν το καλοσκεφτεί ένας γονέας, θα πει «ΟΚ, σαν να λέμε τα βρώμικα παπούτσια, θα τα αφήσω έξω από το δωμάτιο του παιδιού ή θα πληθώ πριν πάνω να το αγκαλιάσω». Τον ίδιο τρόπο θα πρέπει η οθόνη να βρίσκεται έξω και μακριά από αυτό το περιβάλλον.
0: Πόσο πολύ επηρεάζει και τις σχέσεις, τις ερωτικές του κινητό, πόσο τις έχει δυσκολέψει ενδεχομένως?
1: Πριν πάμε στις σχέσεις, το βασικό εργαλείο στις σχέσεις είναι ο ψυχισμός. Είναι πώς αφήνεις τον εαυτό σου να συνδεθεί με τον άλλον, να τον ακούσει τον άλλον, να μην του φορέσει ένα φαινόμενο που άκουσε, της τοξικότητας, του ναρκισισμού, του αποφευκτισμού κτλ. Να μπορέσεις να είσαι εκεί στο εδώ και τώρα. Αλλά όταν ο εγκέφαλός σου είναι, δηλαδή ο νους, ο τρόπος που λειτουργείς, και ο νους και ο εγκέφαλος δεν είναι ένα πράγμα, είναι το νευρικό σύστημα, το οποίο εμπερικλεί εξορισμού και το σώμα. Όταν λοιπόν υπάρχει κορεσμός σε μια, ας πούμε, σοκολατόπιτα, την οποία τρως πρωί-βράδυ, πώς θα απολαύσεις την χωριάτικη σαλάτα που σου φτιάξε η γιαγιά σου ή το ψωμί και το τυράκι με λίγο λαδάκι και λίτσα, το οποίο είναι φυσικά πιο θρεπτικό.
0: Άρα, αν καταλαβαίνω, πας να πεις ότι στο κινητό παραβρίσκεται μία υπερπροσφορά και χάνεται η ουσία της συνάντησης ενός ανθρώπου με έναν άλλον.
1: Ακριβώς. Και εκεί έρχεται στην προηγούμενη μας συζήτηση ότι το DNA μας δεν έχει εξελιχθεί τόσο ώστε να μεταβολίζει τη ζάχαρη, λόγω χάρη. Mm. Σε 1 εκατομμύριο χρόνια εικάζουν οι εξελικτικοί βιολόγοι. Σε 1 εκατομμύριο χρόνια θα μπορούμε να τρώμε ζάχαρη και να μην παχαίνουμε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Δεν θα προλάβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα και με τις σχέσεις δεν μπορούμε να μεταβολήσουμε την τόση πληροφορία, την τόση εικόνα.
1: Ακριβώς. Ένταση. Ταχύτητα, ψευδαίσθηση επιλογών και φόβος της μη συμπερίληψης, το fear of missing out που λένε στα χωριά.
0: Φόμο που λένε
1: ακριβώς, οι πρωτογουσιάνοι. Αυτά τα 4, τα οποία είναι ο χαρακτηρισμός της επικοινωνίας σήμερα και της πιο σημαντικής που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, είτε αυτές είναι συναλλακτικές συναναστροφές, είτε είναι πιο στενές ερωτικές ή φιλικές σχέσεις. Η φιλία έχει εξαλειφθεί. Δηλαδή, επικοινωνούμε με έναν φίλο μέσω κάποιο like και κάποιο comment και ίσως ένα DM. Αυτό, ειδικά στους νέους, είναι σαν να λέμε ότι γι' αυτό οι γενιές για πρώτη φορά κάτω των 30 είναι οι περισσότερο ανέραστες που έχουν υπάρξει ποτέ ιστορικά. Ειδικά δηλαδή στην Αμερική που βρίσκονται κάποια χρόνια μπροστά στην έκθεση όλων αυτών, ο άλλος αισθάνεται πολύ πιο οικία να συναναστραφεί μέσω οθόνης και να κάνει cyber sex λόγω χάρη ή να πάει μονοδιάστατα σε πορνογραφικό περιβάλλον και να ικανοποιήσει αυτή την ορμή του και τις ορμόνες του
0: παρά να βρεθεί στο πραγματικό κόσμο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η βλεμματική επαφή δηλαδή είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει τους νέους, δηλαδή εκτός της σφαίρας αντίληψης και διανόησης τους, πώς να συνδεθώ και φοβούνται τη βλεμματική επαφή.
0: Αυτό θα δημιουργήσει, φαντάζομαι, πολύ έντονα ψυχικά προβλήματα.
1: Ναι, εκτός και αν διαμαγείας ή τέλος πάντων για κακή μας τύχη, όλοι ξαφνικά από μέσα σε μια πενταετία γίνουμε όλοι μηχανιστικά όντα και δεν υπάρχει κανένας, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να πει μα γιατί δεν συνδεόμαστε πιο φυσιολογικά και συνδεόμαστε με τις οθόνες. Οπότε εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, ξαναλέω, το σώμα μας, το νευρικό μας σύστημα είναι φτιαγμένο να χωνεύει το φαγητό του, ας πούμε. Να κοιμάται. Δηλαδή τρώμε, μπορεί να φάμε το καλύτερο φαγητό. Η γαστρονομία έχει εξελιχθεί πολύ πιο ραγδαία από ότι η βιολογία μας. Πώς μπορούμε να τρώμε το καλύτερο φαγητό και τρέχουμε μετά να προλάβουμε την επόμενη, δεν ξέρω, συνάντηση. Δεν το χωνεύουμε να το απολαύσουμε. Και το ίδιο συμβαίνει με το επόμενο πράγμα, το πιο χρήσιμο, το πιο θρεπτικό από την καθεαυτού οργανική ύλη που καταναλώνουμε, το οποίο είναι οι ιστορίες, τα αφηγήματα. Το νόημα. Όταν βρεις ένα όμορφο νόημα, ένα βιντεάκι, πέσεις πάνω του και πεις τι ωραίο και κυλήσει και ένα δάκρυ. Και μετά το βάλεις στα αγαπημένα, να το στείλεις κάπου ή το στέλνεις άντε στο φίλο σου.
0: Ναι, αλλά να μείνεις εκεί. Όχι να προχωράς και να τρέχεις. Να μείνεις.
1: Να είναι το τελευταίο βιντεάκι που θα γίνει μια καμπάνια. Όταν δεις κάτι όμορφο και σε αγγίξει, μην δεις τίποτα άλλο για το υπόλοιπο της μέρας σου.
0: Κλείσε. Κράτα το καλό.
1: Ακριβώς. Γιατί πόσοι έχουμε, και εγώ πρώτος, αγαπημένα στις συσκευές μας, σε όλα τα social, τα οποία χρειάζονται 10 ζωές για να τα ξαναδείς.
0: Που δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά τα βάζουμε, γιατί αισθανόμαστε ένα κομματάκι θα μείνει εκεί, αν,
1: ναι,
0: όταν.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό το ένστικτο της αποκόμισης, της απόκτησης. Ναι, αλλά η απόκτηση και η λήψη και το να λαμβάνεις έχει μεγάλη, είναι σημαντικό, αλλά απέχει από το να απολαμβάνεις. Να το χωνεύεις.
0: Άρα πρέπει να δούμε τελικά τι είναι καταναλώνω και τι είναι πραγματικά απολαμβάνω και νιώθω και αισθάνομαι.
1: Μα ποτέ η ύλη ήταν... όταν ένας άνθρωπος είναι όμηρος του θεατού, μετά στις αναστροφές του χαρακτηρίζει πρόσωπα και γεγονότα. Δεν εμβαθύνει στις ιδέες.
0: Πρέπει να το πούμε λαϊκά, αν σχολιάζει τους άλλους, κοτσομπολεύει, δεν θα πάει στην ουσία το να γεννηθεί κάτι καινούριο, ναι, να σκεφτεί, να δημιουργήσει ή να συναντηθεί βαθιά.
1: Ναι. Και παγίδες τέτοιες είναι πολλές και νομίζω ότι όλοι είμαστε ένοχοι στο ότι δουλεύουμε και θυσιάζουμε περιόδους της ζωής μας, νεότητας και σφυγιλότητας και τέλος πάντων πηγαίου ενθουσιασμού για να αποκτήσουμε στο μέλλον αυτό το οποίο χάσαμε και συναλλάξαμε δουλεύοντας ατελείωτα και μοχθώντας ώστε να αποκτήσουμε. Και δεν λέμε να μην αποκτούμε, δεν λέμε να μην δουλεύουμε, να μην θέλουμε να αποκτήσουμε αυτόν τον, όπως να τον χαρακτηρίζει κάποιος, τον υλικό πλούτο. Αλλά ποτέ, δηλαδή, πού το είδαμε γραμμένο ότι μόνο ο υλικός πλούτος ή μόνο η ποσότητα εκπληρώνει αυτό το οποίο γεννήθηκε ο άνθρωπος στον πλανήτη να τραφεί, να αναζητήσει, να φέρει στον κόσμο.
0: Φανταστικό ερώτημα. Σας έχουμε δώσει νομίζω πάρα πολλά ερωτήματα. Food for thought που λέμε, τροφή για σκέψη. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας στο EQ.

0: Άξιον 24 στη Θεσσαλονίκη. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάτης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. Την 5η 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Άξιον 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Επιστροφή στην τάξη. Public και είσαι εντάξει. Γιατί εδώ θα πεις εντάξει με τόσες σχολικές τσάντες. Θα πεις εντάξει με τόσες κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, όλα τα βιβλία, βοηθήματα και βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ό,τι θέλεις για την πιο εντάξει σχολική χρονιά, Public και είσαι εντάξει. Έλα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
2: The camera is a liar.
3: Protesting.
2: It shows everything. It shows nothing.
4: I'm a broken man.
2: It reveals only what we want.
5: Hallelujah!
6: If you were editing this show, how would you tell this story?
7: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
8: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
7: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο EQ και κοντά μας ο Μάνος Χατζημαλωνάς. Μάνο, πού βρίσκουμε τελικά την ισορροπία στο... Απ' τη μία να μην βάζουμε τα προβλήματά μας κάτω από το χαλάκι, αλλά να τα συζητάμε και να τα λύνουμε, και απ' την άλλη να μην τα υπεραναλύουμε σε τέτοιο βαθμό που ξεχνάμε να ζούμε.
1: Νομίζω και τα δύο είναι ένα. Όταν βάζουμε κάτι κάτω από το συνειδητό μας και το παραμελούμε, αυτό συσσωρεύεται. Και το χαλάκι σιγά σιγά μαζεύει από κάτω υλικό και γίνεται ανάχωμα και σκοντάφτουμε κάθε φορά που περνάμε. Δεν είναι δικά μας τα προβλήματα.
0: Τι εννοείς?
1: Σε όλες τις παραστάσεις που έχουμε κάνει, που είναι περίπου 100, στους 15.000 ανθρώπους που έχουν έρθει σε αυτά τα stand-up therapy, που είναι οι αναπαραστάσεις θεραπείας, αναπαραστάσεις κοινότητας, στα ανομολόγητα, ανώνυμα που καλείται κάποιος να εκθέσει και να οξυγονώσει μέσα του, χωρίς να τη γράφει από το διπλανό του, κάνοντας μία πρώτη ανάλυση στα δεδομένα και γνώση κάποιων ετών ψυχοθεραπείας που ένας μέσος ψυχολόγος έχει, αποτυπώνει την εξής αλήθεια. Τα προβλήματα είναι 1, 2, βαριά 2,5 των ανθρώπων. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ περισσότερο κοινά από όσο ένας εξατομικευμένος σύγχρονος άνθρωπος, ο Θεός να τον πει, αντιλαμβάνεται. Από την άλλη, η λύση, λέμε, βρίσκεται έξω από εμάς. Ή θα πρέπει να την αναζητήσουμε τη λύση. Πού θα την αναζητήσεις, βρε Μίτσο, τη λύση? Θα την αναζητήσεις σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να σου πούν αρχικά ότι «Α, και εγώ το ίδιο βιώνω» ή «Γνωρίζω κάποιον που βίωνε κάτι αντίστοιχο, γιατί δεν σκέφτεσαι αυτό». Και στην ουσία, δύο άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται με μη εξελικτικούς, εξελικτικές ατζέντες, δηλαδή να είναι φίλοι απλά ή να είναι καλοί γείτονες. Τι είναι αυτό το οποίο τους δένει? Εσένα με την κολλητή σου, εμένα με τον κολλητό μου, από την παιδική ηλικία έως την ύστερη. Είναι το ότι μοιράστηκαν έναν πόνο. Ότι στάθηκαν έστω δίπλα ο ένας τον άλλον όταν αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα.
0: Ναι, οι έντονες εμπειρίες μας δένουνε.
1: Μα ερωτευμένους έχουν κάνει πρόβα, έχουν κάνει έρευνα πάνω σε γέφυρες, στο πρώτο ραντεβού και στην καλά δομημένη ακίνητη πέτρινη γέφυρα, δεν δομείται τέτοια συναισθηματική σύνδεση όσο πάνω σε μια αερογέφυρα η οποία κουνιέται και πιάνονται από τα σκοινιά, γιατί αυτό δένει δύο ανθρώπους μαζί. Είναι η δύσκολη στιγμή, είναι η πρόκληση. Αν είναι όλα, πώς το λένε, μηχανοποιημένα, τυποποιημένα,
0: αποστηρωμένα,
1: δεν εμβαθύνει ο άλλος. Μα είμαστε φτιαγμένοι να συνδεόμαστε επειδή αντιμετωπίζουμε τις ίδιες κρίσεις.
0: Άρα, αν βγαίνεις απλά για ένα ποτό, δανείζομαι, ή να πας στα μαγαζιά, θα μείνει η σχέση επιφανειακή. Αν ζήσεις όλοι και βιώσεις τα δύσκολα, τα χαρούμενα και όλες τις εμπειρίες που περιέχει η ζωή, εκεί είναι που διενόμαστε, λοιπόν. Ναι.
1: Άρα θα πρέπει να μάθουμε, όπως λέω σε ένα τσιτάτουμ της επικοινωνίας μου προς τον κόσμο, όταν μιλάς θεραπεύεσαι και όταν ακούς θεραπεύεις. Και ότι όταν συλλάβεις ότι δεν είναι δικό σου το πρόβλημα αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επικοινωνείς με κάποιον τρόπο, όσο και να σε παγώνει, όσο και να σε αγγυλώνει, τότε θα καταλάβεις ότι θα κάνεις με τον φίλο σου ή με έναν ξένο. Πόσες συναλλαγές με ξένους καμιά φορά είναι πιο ποιοτικές και έχουν μεγαλύτερο νόημα και ανακουφίζουν έναν άνθρωπο και του επανασυστήνουν.
0: Συζητήσει το αεροπλάνο με τον διπλανό.
1: Τι ωραίο, πραγματικά. Άρα αυτό το οποίο μας βγαίνει αυθόρμητα και ακόμα υπάρχει στον κόσμο ως έτσι ένα γλυκό φρούτο της ανθρώπινης έτσι συναναστροφής, θα πρέπει να το φέρουμε και να το συστηματοποιήσουμε.
0: Τι πιστεύεις ότι βλέπεις έντονα να απασχολεί αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια από άνθρωπο ψυχικής υγείας?
1: Πολύ ωραίο ερώτημα. Και απαντάτε με έναν, θεωρώ, με μια συγκλονιστική αλήθεια. Διαχρονικά ο άνθρωπος είτε φοβόταν μήπως και δεν επιβιώσει, είτε φοβόταν μήπως και δεν δημιουργήσει ή μη ζήσει. Δηλαδή το θέμα της, αυτό που θα λέγαμε αν ήμασταν ακόμα πίθηκοι, της επιβίωσης και της αναπαραγωγής. Αναπαραγωγή όμως όχι στο επίπεδο του απλά να κάνεις απογόνους, αλλά στο να κάνεις πνευματικούς απογόνους. Να φροντίσεις κάτι, να φέρεις κάτι καινούριο στη ζωή, να μην περάσεις και να ήταν σαν να μην ακούμπησες. Και θεωρώ στις μέρες μας που έχουμε ξεπεράσει το κομμάτι της επιβίωσης, βέβαια οι δύο ποταμοί των φόβων εκβάλλουν από το σημείο του φόβου γενικότερα ως μηχανισμός του τρίπτυχου άξονα μέσα μας. Τρίπτυχο, επινεφρίδια, υποθάλαμος και υπόφυση. Αλλά ο μεγαλύτερος φόβος σήμερα είναι μήπως και δεν προλάβω να ζήσω. Μήπως το φόβος συμπερίληψης θα λέγαμε, το fear of missing out, το οποίο ακούγεται σαν να είναι απλά ένα μοτίβο, ένα μοντέλο που η αγορά μας κάνει να αισθανόμαστε, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ υπαρξιακό. Οπότε, πέρα από τα συγκεκριμένα τραύματα τα οποία φέρνουν οι άνθρωποι στο ψυχοθεραπευτικό χώρο, που και εκεί το ζητούμενο δεν είναι να επιβιώσουν, είναι να μπορέσουν να ζήσουν.
0: Να χαρούν.
1: Και ο άνθρωπος δεν κουράζεται και δεν εξαντλείται και εξουθενώνεται από το τι κάνει. Είναι από την αγωνία του να προλάβει να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Που τον εξαντλεί περισσότερο από τη δουλειά του. Και αυτό εξηγείται και οργανικά.
0: Και ο χρόνος είναι το μόνο που δεν έχουμε όσο θέλουμε.
1: Βέβαια. Άρα... Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς λες.
1: Ευτυχώς, γιατί αν είχαμε άπειρο χρόνο, θα είχαμε μια ψευδαίσθηση αρχικά, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άπειρος χρόνος. Δεν θα χτίζαμε ήθος, δεν θα ήμασταν λύκοι ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή, αξιολογούμε κάτι και το αγαπάμε, επειδή ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα το χάσουμε.
0: Χρειάζεται αυτό για να το αγαπάμε, λες, ο φόβος του να το χάσεις.
1: Ας το καλοσκεφτούμε. Τι είναι, ένα σύντροφος, ένα παιδί, ένα κατοικίδιο, τη νιώτη μας, τη δύναμή
0: μας.
1: Το
0: να το εκτιμάμε.
1: Είναι μέσο να το εκτιμάμε και να το αναγνωρίζουμε και τη φύση του και ίσως τον κύκλο του. Έχουμε ένα σκυλάκι, ξέρουμε, και μάλιστα έχουν βγει κάτι φάρμακα τώρα, μπορούν να τους δώσουν μια πενταετία ή δεκαετία ακόμα ζωής. Ευχόμαστε και για τους ανθρώπους αυτό το φάρμακο, αλλά ξέρεις ότι κάποια στιγμή εσύ θα εκπνεύσει πρώτα η ζωή του αγαπημένου σου κατοικιδίου πριν τη δική σου. Οπότε σε έναν βαθμό μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, το αποδέχεσαι, ίσως μοιείς και τα παιδιά σου σε αυτό, και πέρα από την καθημερινή φροντίδα είναι και το να αναγνωρίζει ένα παιδί μεγαλώνοντας την έλεια, την χρησιμότητα, την ωφέλεια της απώλειας στη ζωή μας. Και όχι μόνο όσον αφορά τα πρόσωπα, αλλά και τις καταστάσεις, την κανονικότητα.
0: Είναι πολύ σημαντικό μάθημα και η απώλεια του να την μάθουν, όπως και την ματέωση. Πολλές φορές φοβούνται ένας δικός μας άνθρωπος να πρέπει να νιώσει τη ματέωση, που όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό για να εκτιμά και τα καλά. Ναι. Και γιατί δεν μπορείς να το προστατέψεις κανέναν άνθρωπο, ναι. Όλοι θα ματαιωθούν.
1: Ναι, ναι. Ματέωση το κατανοώ ως ένα σφίξιμο συναισθηματικό. Μία αίσθηση απώλειας, επιβεβαίωσης, αναγνώρισης.
0: Να χάσεις σύνδεσης. Κάτι που ήθελες να έχεις εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν γίνεται να τα έχεις όλα.
1: Ναι. Και καθόμαστε εδώ 2.500 χρόνια μετά τους στοικούς φιλοσόφους, ή 2.000 χρόνια χροντρικά, και συζητάμε, και καλώς τα συζητάμε, γιατί στις μέρες μας χρειάζεται, πέρα από το να γνωρίζουμε και να κατέχουμε πτυχία, τα οποία σκοπίμως τα έχω κάτω και δεν τα καρφιτσώνω πάνω, γιατί είναι πάντα κάτω από τον άνθρωπο το οτιδήποτε μένει στο χρόνο, έτσι, σε κάδρο, οφείλει να μένει κάτω από τον άνθρωπο, δεν είναι η γνώση, είναι η υπενθύμηση. Άρα και εμείς εδώ καλώς κάνουμε να υπενθυμούμε στοικές αξίες του ότι κάθε τόσο θα πρέπει να θυμάσαι τη μοναδικότητα της στιγμής. Το ότι, δηλαδή αν σκεφτείς σε μια περίσταση δύσκολων συναισθημάτων, θυμού, αποστροφής σε σχέση με έναν άνθρωπο, γιατί δεν πας 100 χρόνια στο μέλλον να δεις ότι κανένας από εσάς δεν θα υπάρχει, γενικότερα αυτό θα είναι αστρόσκονη. Το πώς διαχειριζόμαστε το χρόνο είναι
0: μεγάλη. Αν το σκεφτούμε αυτό, τότε όλα τα προβλήματα αλλιώς τα βλέπουμε. Αλλά δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή είναι αυτό σαν να είναι αιώνιο.
1: Μα νομίζω σε κάποια άλλη εκπομπή συζητάνε για εύκολα. Εμείς εδώ συζητάμε για τα σημαντικά, που είναι απλά μεν, αλλά δεν είναι εύκολα. Okay, τι να κάνουμε. Όλα έχουν ένα ανταλλάξιμο, περιέχουν μια συναλλαγή, το λεγόμενο κόστος.
2: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι κυρίως για μένα η καλοσύνη του. Αυτή είναι και η κυριότερη μεγάλη πηγή επιτυχίας του και στην δουλειά του. Γιατί η δουλειά του αφορά ψυχές. Και αν δεν αγαπάς τις ψυχές, δεν μπορείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη μέσα του. Είναι ευγενής. Έχει μια ευγενική ψυχή δηλαδή. Βαθιά ψυχή, καλή ψυχή, ευγενική ψυχή. Έχει μεγάλη γνώση για το αντικείμενό του που δεν σταματάει να τη λαμβάνει. Και γενικά μαζί με τον καλλιτέχνη που τυχαίνει και ευτυχώς κουβαλάει μέσα του, που μπορεί και βγαίνει αυτός ο καλλιτέχνης μέσα από την πανέμορφη μεταξωτή φωνή του, νομίζω ότι όλα αυτά συντελούν στο να γίνει αυτό το πλάσμα ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, φροντιστής των ψυχών, που βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν ευτυχισμένοι όσο μπορούν, να λύσουν κάποια προβλήματά τους.
3: Πραγματικά είμαι περήφανος και χαίρομαι που έχω στους ανθρώπους που έχω μέσα στην καρδιά μου έναν άνθρωπο σαν τον Μάνο, γιατί ο Μάνος δεν είναι απλά ένας φίλος. Θεωρώ ότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο ανεκτήμητο. Τον ευχαριστώ πολύ και Μάνο μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Κράτα δυνατά όπως πας και σου εύχομαι μόνο επιτυχίες.
0: Εν τω μεταξύ, κάνεις κάτι παραστάσεις που λέγονται stand-up therapy. Mm-hmm. Και εκεί θέλεις να φέρεις στο κοινό μια βιωματική εμπειρία, mm-hmm, και έχεις και σαν όπλο σου τόσο πιο έντονα συναισθηματικά στοιχεία το να συναντιέται το κοινό μεταξύ του και με σένα πάνω στη σκηνή, mm-hmm, όσο και το χιούμορ που ελαφραίνει, mm-hmm, κάποιες καταστάσεις.
1: Ναι. Αυτές οι παραστάσεις ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Μου έχουν αλλάξει τη ζωή. Έχουν συνδέσει παλιά παιδικά βιώματα με κάτι το οποίο είναι κάπως πιο όριμο, αλλά παραμένει παιδαριώδες και αφελές. Αυτές οι αναπαραστάσεις θεραπείας, που στην ουσία τους είναι αναπαραστάσεις κοινότητας μέσα σε 2-3 ώρες, έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία διαχρονικά ο ανθρώπινος πολιτισμός θεσμοθέτησε ως αντισώματα απέναντι σε αυτά τα οποία μας φέρνει ο καιρός και τις φθορές της ψυχής μας και του σώματός μας. Δηλαδή το να πάρουμε νέα γνώση. Η Πανηγενεσία του Γένους ήταν στις πλατείες της Μύρνης όπου μιλούσαν για αστρικά φαινόμενα ο Δουμάς, ο Ρήγας Φεραίος. Δηλαδή νέα γνώση μπορεί να γύρει τους ζωμούς, τους δημιουργικούς ενός ανθρώπου. Έπειτα οι αγκαλιές, η κοινή συνέστηση, το γέλιο, το οποίο ιδρύθηκε, αναδύθηκε στην αρχαία Ελλάδα την ίδια ακριβώς περίοδο με την τραγωδία. Δεν είναι τυχαίο καθόλου, γιατί ένα αστείο προϋποθέτει πόνο. Αλλιώς δεν είναι καλό αστείο, είναι κρύο.
0: Άρα τι μήνυμα θα ήθελες να περάσεις έτσι σήμερα μετά από αυτή την κουβέντα που, ξέρεις, είχα τη χαρά να κάνουμε παρέα?
1: Πως για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει, να φιλοξενήσει. Φιλοξενία ήταν ρίσκο. Γιατί πρώτον δεν ήξερες ποιον έβαζες στο σπίτι σου, αλλά λόγω του ξένιου διός έπρεπε να το φιλοξενήσεις πριν ρωτήσεις τις προθέσεις του. Αλλά και επίσης κάθε φορά που τον άκουγες, ποια ήταν η πληρωμή των ξένων που ερχόντουσαν και φιλοξενούνταν, ήταν ότι εκείνοι μετά τη φιλοξενία αρχίσαν και μιλούσαν για τους τόπους που είχαν ανακαλύψει. Λοιπόν, όταν ο άλλος σου δημιουργήσει νέες προσλαμβάνουσες, εσύ δεν μπορείς να διατηρήσεις και τις νέες και τις παλιές σου. Οπότε θα πρέπει να ρισκάρεις και το πένθος και το σκοτάδι.
0: Γιατί θα αλλάξεις και θα δεις αλλιώς.
1: Ναι. Μα αν θέλουμε όλοι να κρατάμε έτσι σαν να ήταν κτήμα μας ό,τι έχουμε αποκτήσει, και όχι μόνο τα άσχημα και τα καλά, αυτή είναι η εύκολη λύση. Θα παραμερίσεις το άσχημο και θα κρατήσεις το καλό. Αλλά τι γίνεται όταν έχεις το καλό, το οποίο όμως ήταν σε άλλο στάδιο ηλικίωσης σου, χρήσιμο και παραγωγικό, και πρέπει να το αφήσεις προκειμένου να δεσμευτείς σε κάτι άλλο. Την ελευθερία τι να την κάνουμε αν δεν μας οδηγεί σε δέσμευση. Ξέρουμε ότι η ελευθερία σκοτώνει πιο γρήγορα από το θάνατο, αν δεν οδηγήσει σε δέσμευση. Και αυτό είναι ένα ρίσκο, τέλος πάντων.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Χάρηκα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας.
1: Παρομοίως.
0: Και φυσικά, να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Να προσέχετε από τη μία τον εαυτό σας, αλλά θα κρατήσω κάτι που είπε ο καλεσμένος μας, να τολμάτε, να ρισκάρετε, γιατί εκεί βρίσκεται η αλλαγή, το καινούριο και η φιλοξενία, μια λέξη που ακούστηκε αρκετά σήμερα. Να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: I am happy here. Morning.
4: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
7: The camera. Is a liar.
8: Grotesque.
7: It shows everything. It shows nothing.
8: I'm a broken man.
7: It reveals only what we want.
8: Hallelujah!
9: If you were editing this show, how would you tell this story?
10: Oh, this is nice.
11: This is the way to travel.
4: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
7: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
4: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit.
2: I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
4: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά. Damages.
5: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
6: Σκυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
7: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
8: Έλα, έλα,
9: έλα πως είσαι.

ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Place, drop it.
6: Chris, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: The camera is a liar.
9: Grotesque.
8: It shows everything. It shows nothing.
10: I'm a broken man.
8: It reveals only what we want.
11: Hallelujah! If you were editing this show, how would you tell this story?
0: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
8: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
0: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
12: You find anything?
13: No. You?
12: Why the hell do you think I'm asking you? Call your wife. Tell her you're not coming home tonight.
13: Yeah, I'm not married. Jesus. How long have I worked here?
14: Dad, where does this go?
12: That one? No idea.
15: Ask your mother.
12: You know, you're looking good, kid. You seem happier than usual.
14: Thanks, Dad.

0: And she's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Petty.
1: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money?
4: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
2: Did you tell him?
5: Yes. She was going to leave Tessa alone.
2: Ellen told you she was covering up for me.
3: You know what you need to do.
6: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Πού είστε ρε?
8: Ερχόμαστε!
6: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
9: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
6: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: τρομερά πράγματα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο Back to Back.
1: Κασανόχωμα! Κοκκινόχωμα!
2: Ένα πάρε.
0: Είναι τρομερός ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουμε την κουβέντα από ένα σημείο που βρισκόμασταν που κόβεται από εσουρού, από οποιονδήποτε άλλο. Και μιλάμε για κάτι ιστορικό.
1: Αντιτρομοκρατική θα έρθει με αυτά που λέμε εδώ πέρα κάποια ώρα.
3: Δεν θέλω να πω τι έλεγε ο Γουλής για κάτι όνειρα πριν βγούμε στον αέρα.
1: Άστο τώρα.
0: Βλέπει όνειρα, Γουλής, ε.
1: Ναι, εγώ και ο Τριαντάφυλλος.
0: Λοιπόν, χθες το βράδυ ήμασταν μαζί. Όλοι. Είπαμε σήμερα να το επαναλάβουμε, αλλά με μια διαφορετική essence. Αυτή του back to back που ξεκινάει σήμερα. Δεν το πιστεύει κανένας.
3: Έχω πεθάνει με ένα μήνυμα.
0: Τι λέει, πώς το.
3: Η Φούντα.
0: Αυτό είναι για εμπορικό.
1: Καλά η χρονιά, πολύ καλά.
0: Προσλαμβάνεσαι στο εμπορικό, φιλέ. Θα ξεπουλήσουμε. Λοιπόν, πήγα να κάνω για τρίτη φορά πρόλογο.
2: Ωραίος ο καφές.
0: Γεια σου, Διονυσάκη. Τι βέβαια.
2: Για ζαλάδα, μην ξέρει.
0: Εντάξει σε αυτά τα θέματα, τα ξέρεις.
2: Τι είναι σταχό. Σκοπή, μισό λεπτό. Κοθωρίλ. Είμαι γεννημένος στην Καλαμάτα, μεγαλωμένος στον Πύργο και φανατικός αντικαπνιστής.
0: Σωστά.
2: Όλων των ειδών.
0: Όλα ισχύουν αυτά.
3: Το φανατικός αντικαπνιστής, γιατί το προσθέτεις δίπλα στον Πύργο και την Καλαμάτα.
2: Χθες στο γήπεδο είχαν δίπλα.
0: Είναι το μόνο που του συνδέει.
2: Έστειλα email στην Παραολυμπιακός και ζήτησα ή να κάτσω αλλού ή να κάτσει αυτό αλλού την επόμενη φορά. Τι κάπνιζε ένα δίπλα, πήγα μύριζε όλο μετά τη σιγαρίλα, δηλαδή ούτε σαν να μπουζούκια δύο ώρες. Συγχαίρω με τον εαυτό μου.
3: Στα μπουζούκια όμως δεν σε ενοχλεί.
2: Πώς δεν με ενοχλεί.
0: Ενοχλεί, ρε, παντού. Δεν υπάρχει στα μπουζούκια τώρα, εντάξει.
2: Αφού μπαίνουμε στο σπίτι, πετάω το ρούχο στο μπαλκόνι. Βγαίνω γυμνό στο μπαλκόνι, κανονικά μέχρι να γυρίσω μετά μέσα.
3: Βγαίνει γυμνό στο μπαλκόνι.
2: Ναι, τι κάνω.
0: Κάνω παράπονο από απέναντι.
2: Από τον πιτζάμα.
0: Όλοι ανώμαλοι εδώ πέρα έχουν μετά.
1: Απέναντι τα νίκια έχουν ανέβει.
2: Όπω λέει.
1: Επιδειξία.
2: Από εδώ μια μπουγάλα θα το βράδυ.
3: Όπω λέει και ένα φίλο μου που τον ξέρει κιόλα, αν ήμουν ψηλή ξανθιά με γανανά μάτια δεν σε πειράζει που κάμπιζα.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Δεν είσαι έτσι.
3: Πες το. Δεν θα στέλνεις mail στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ευχαριστώ.
2: Δεν μου έχουν απαντήσει, εντάξει.
0: Ακόμα σιγά να μου
2: απαντήσουν. Γράψανε.
1: Πήγε να σπάμε.
0: Όπως καταλάβατε, το back to back επέστρεψε για αυτή τη σεζόν. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη, γι' αυτό και το δύο πίσω. Τώρα τα υπόλοιπα χρώματα ελπίζουμε να σας αρέσουν. Μπορείτε να ψηφίσετε κιόλας αν θέλετε.
3: Βασίλη, το δύο πίσω είναι από το back to back.
0: Τι. Τι είπες.
3: Το δύο πίσω είναι από το back to back.
0: Back to back δύο. Όχι το back to back. Είναι το νούμερο 2 νομίζω. Ναι, γιατί το γράφει το 2.
1: Είναι το volume 2.
0: Ο Γιάννης Γούβαλης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά όπως πάντα.
3: Να του χρόνου θα γράφει 3.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι νομίζω ότι είναι το back to back, ε.
1: Μέχρι πού θα φτάσει, πιστεύεις. Ναι. Με μαγκούρες 40 πίσω.
3: 15 χρόνια να μην είμαστε εδώ.
0: Πιστεύεις τόσο πολύ.
3: 15 χρόνια.
1: Κάντε να.
3: 15 χρόνια back to back. Πόσοι θέλουν να βάλω admin poll. Πόσοι θέλουν 15 χρόνια
1: back to back. 15 χρόνια Γουλής. Ψάχνουμε ένα προπονητή να κάτσει εδώ το πλάνο, το project.
3: Το βιβλίο των δομών. 32 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ο Γουλής. Ακόμα εδώ.
2: Πάρε.
1: Θα έχω πεθάνει.
3: 32 χρόνια στο
1: ζωή. 32!
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλω εγώ αυτό. Δεν γίνεται αυτό.
1: Έφτασα 24 εγώ. Βάστα.
3: Τάσο μου δεν είναι, άστο. Μη σε παρακαλώ, μου ανέβασε την πίεση.
0: Να σου πω, είναι μακάβριος πάντως. Εμώ είσαι ο τζιγκλάζει λίγο, ε. Πάει εκεί απευθείας στο μυαλό.
3: Και πού να ήταν στη θέση μου, κόντεψα.
0: Εσύ είναι σαν ένα μέρος, παιδί μου. Όταν πας και το δεις, μετά δεν σου έχει κάψα. Εσύ πήγες, το είδες. Αυτό θέλει να πάει, λέει.
3: Είδες το φως, ε. Εντάξει, λιγάκι το είδα εκεί στην ακρούλα.
0: Ναι.
3: Μην κλάψουμε τώρα. Σταμάτα.
0: Όχι, μην κλάψουμε.
3: Σταμάτα.
0: Θέλω να πω κάτι, φίλε. Ότι ξεκινάμε αυτή την εκπομπή, το back to back για αυτή τη σεζόν, με την ίδια σύνθεση όπως βλέπετε και με τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, το Χαστά, τον Αλέξη Αβόπουλο. Δεν έχει φύγει κανείς ακόμα.
2: Δεν πουλήσαμε κανέναν ακόμα.
0: Σωστά. Αν και οι ομάδες θα πρέπει να. Αυτό που λες, να αλλάζουν.
3: Να μάθουν να πουλάνε.
0: Να πουλάνε.
3: Να μάθουν να πουλάνε.
1: Αν υπάρχει το ίδιο εξοντωτικό σύστημα και φέτος, θα χρειαστεί ένα φρεσκάρισμα.
0: Χειρότερα θα είναι.
3: Θα είναι δύσκολη η σεζόν.
1: Η ομάδα θα καταρρεύσει.
3: Με μαθηματική ακρίβεια. Μετά το δεύτερο γύρο δεν βγάζει. Βάζουμε Νέοπολ, 15 μήνες back to back.
0: Να σου περιγράψω μόνο αυτή τη βδομάδα τι έχουμε.
3: Ναι,
0: εσύ τα έχετε δει.
3: Να περιγράψω.
1: Έχει κάνει τρεις φορές πρεμιέρα.
0: Δεν είναι πρεμιέρα αυτή. Αυτή ήταν.
3: Εσύ και ο Σάξο Βάζρε. Τι πρεμιέρα είναι.
0: Μετά είναι Αθλητικό FC Κυριακή.
1: Σαν του Pixel θα κάνει 15 φορές τα λεφτά.
0: Αποχαιρετισμό.
1: Στη συναυλία.
3: Εσύ και ο Σάξο.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε Αθλητικό by night. Έχουμε δύο φορές. Τετάρτη ΑΕΚ, Πέμπτη υπόλοιποι. Έτσι. Έχουμε Δευτέρα Παρασκευή το back to back, Κυριακή Αθλητικό FC. Και τι άλλο ξεχνάω.
3: Ξεχνάς ότι σε περίπτωση πρόκρισης της ΑΕΚ που το ευχόμαστε όλοι στο Champions League, η εκπομπή της Πέμπτης.
0: Αρχίζει από τις 7.
3: Αρχίζει από τις 7.
1: Δεν θα τελειώσει.
3: Με κλήρωση του Champions League. Πότε θα τελειώσει δεν ξέρω. Σίγουρα θα αρχίσει στις 7.
2: Πώς την κλήρωσε την Πέμπτη, ε.
1: Καπάκι.
0: Και την Παρασκευή Έχουμε πάλι κλήρωση, οπότε μάλλον πάμε για 3 ώρα.
3: Παρασκευή, είμαστε 2 η ώρα, είμαστε άρα.
2: 2 η ώρα, εγώ μπορεί να είμαι ακόμα στον αέρα, όντως και εγώ.
3: Δεν πειράζει, θα σου λέμε εμείς την κλήρωση. Γιατί θα είναι ο Παναθηναϊκός μέσα στην κλήρωση, έχω να σου πω.
2: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω κάτι.
3: Έτσι,
0: ήδη έχουμε 2.600 με το που ξεκινήσαμε. Ναι.
1: Κάνα likes.
0: Και θα ήθελα αρκετά likes σήμερα, γιατί είναι η πρώτη μας εκπομπή. Εγώ τώρα κάνω. Επίσης θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς αλλά και στον κόσμο του Action 24 που μας είδε και χθες πάρα πολύ κόσμος σε μια αυγουστιάτικη βραδιά, όπως θα είναι και η επόμενη της επόμενης αγωνιστικής. Αλλά δείχνει πάντως μια δυναμική αυτό και δείχνει και μια διάθεση από πλευρά σας να είστε μαζί μας και φέτος και αυτό το εκτιμάμε πάρα πολύ. Τώρα, θέλω να αναφέρω την χορηγό μας εταιρεία για σήμερα. Και όπως σας έχω προειδεάσει και στις προηγούμενες εκπομπές, η Elabet θα είναι στο back-to-back. Όλα τα μεσημέρια, όπως έκανε και πέρσι, από τις 3 μέχρι τις 5, εκτός εξαιρέσεων που θα είναι και λίγο παραπάνω μερικές φορές η εκπομπή, η Elabet θα είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω επίσης ότι η Μαριάννα αργότερα θα είναι και αυτή εδώ. Γιατί? Γιατί θα έρθει να δώσει δωράκια.
1: Υπάρχει Μαριάννα, έχει τελειώσει διακοπές της.
0: Φίλε, δεν τολμώ να δω πώς έχει γίνει.
3: Την είδα στο διάδρομο, παιδιά.
1: Την γνώρισες?
3: Όχι.
1: Θέλεις να το γουλήσει γυναίκα?
3: Λέω, κάτι μου θυμίζει.
0: Γουλής φάση.
1: Είναι ο Γουλής Ξανθιά.
3: Ναι, είναι ο Γουλής Ξανθιά. Γουλής με περούκα. Καλό. Ναι, είναι ο Γουλής Ξανθιά.
0: Κοίτα πόσο λευκός φαίνεται ο Κώστας μας τώρα, βλέπεις.
3: Ναι, ναι.
0: Πόσο ωραία φαίνεται. Με το μαύρο πίσω.
3: Ωραίος.
0: Όλα έχουν γίνει όπως πρέπει.
3: Αρχίζει και χάνει το μαύρο και στα χωριά μου.
0: Λοιπόν, Τζορτζίνα Πένα μαζί μας.
3: Επίσης πιο μαύρη από ποτέ.
0: Ως αρχισυντάκτρια βεβαίως. Και χθες το βράδυ ήταν εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Απλώς ξεκινάμε για να είμαστε το back-to-back τώρα, πρεμιέρα. Λοιπόν, καλή αρχή. 5η 2 με 4 και 7 μέχρι όσο. Όχι, 5η.
1: 2-4.
0: 3-5. Εννοεί μήπως την Παρασκευή. 2 με 5 την Παρασκευή, λόγω των κληρώσεων. Και 7 η ώρα λόγω της κλήρωσης, ελπίζουμε τη ΣΑΕΚ στο Champions League την 5η. Ελπίζουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά με τα ρεπορτάζ. Κύριε Βερβελέ, δεν έχει μιλήσει καθόλου τόση ώρα. Ειλικρινά στεναχωριέμαι.
3: Να πω ότι τα μεταγραφικά μπαμ θα σκάσουν τις επόμενες μέρες. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα σκάσει το πολύ μεγάλο μεταγραφικό μπαμ. Το Αθλέτικο.
0: Μιλάει για το Αθλέτικο τώρα.
3: Ναι, βέβαια.
0: Ψάρωσα λίγο.
3: Το πολύ μεγάλο μεταγραφικό μπαμ του Αθλέτικου θα σκάσει μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα. Και την επόμενη Δευτέρα, που είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών, θα σκάσουν και άλλα δύο.
2: Για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα είμαι 15. Λοιπόν, ας πω εγώ ποιοι είναι, για να μην μπερδεύεις. Για τα μπαμ.
0: Τους βρήκες εδώ, μίλησες. Δεν μίλησες.
3: Να τους κάνουμε ξενάγη στο προπονητικό κέντρο.
0: Πάντως, μιλάμε, επειδή μου στέλνουν αρκετοί φίλοι, για τριπλό μεταγραφικό χτύπημα.
3: Βεβαίως.
0: Μιλάμε για 2 δημοσιογράφους.
3: Αυτό, 2
2: δημοσιογράφους και ένα ποδοσφαιριστή.
0: Και έναν πρώην ποδοσφαιριστή.
2: Για ένα δημοσιογράφο και 2 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, και έτσι μπορεί να το πει. Ναι. Σωστά.
3: Σωστό, μπορεί να το πει και έτσι.
0: Σωστά. Γιατί τον τρίτο να το βάζει ποδοσφαιριστή με τίποτα. Ελπίζω να ακούει.
2: Ξέρει μπάλα όμω.
3: Κάτι ξέρει.
2: Εντάξει, δεν είναι κακό.
3: Κάτι ξέρει.
2: Δεν είναι κακός.
0: Εμένα με φόβιζε να ξέρεις ο τρόπος που πήγαινε πάνω στην μπάλα. Θα μου τα δώσει στο χέρι, λέω, τα πόδια. Τέλος πάντων. Εντάξει.
3: Μεγάλο μήνυμα από τον Γιάννη.
0: Ναι.
3: Ήδη έχω γκρίνει από τη γυναίκα. Βερβελές, back to back, Αθλέτικο FC, υπερορίες βαράμε και αστρώμε παντόφλα. Τιμή και δόξα το στηρίζουμε.
0: Ναι, παιδιά, δεν το έχετε βρει αυτοί που στέλνετε σχόλια. Το έχω απαντήσει σε αυτό το θέμα.
2: Μιλάμε
0: για άλλη περίπτωση, άλλες περιπτώσεις.
2: Γυναίκες που δεν μπορούν να αποδεχθούν το ρόλο αυτής της εκπομπής και της παρουσίας μας. Να τις προσέχετε και να τις αναλύετε.
0: Ποιες ή ποιες?
2: Λέω. Έχει γκρίνει από γυναίκα, είπε ο άνθρωπος. Ναι. Τι, βλέπει back to back.
0: Αυτό το είπες.
2: Πρέπει να βλέπει κανένα περίεργο. Δηλαδή, τι θα έχει από τη γυναίκα.
0: Εγώ λέγα
2: να
0: του πεις.
2: Ναι.
0: Εγώ λέγα να του πεις τι θα γίνει, είναι δικηγόρο.
2: Κλέφτες. Να του στείλω δικηγόρο.
0: Τι θα γίνει, κλέφτες, δικηγόρο. Πες το και αυτό. Ας έχει επιλογές ο άνθρωπος. Ας αποφάσει. Δεν το βάζει εσύ στη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα τα ρεπορτάζ με την ΑΕΚ. Αποφασίζω ΑΕΚ γιατί είναι πρωταθλήτρια πέρσι. Αποφασίζω ΑΕΚ γιατί ο Καπετανάκος είναι εδώ στο στούντιο. Και αποφασίζω ΑΕΚ γιατί νομίζω ότι ήταν η πιο πιστική εμφάνιση. Αυτή και του ΠΑΟΚ, θα έλεγα. Στην πρώτη αγωνιστική.
1: Και το πιο άμεσο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Βεβαίως, ναι, γιατί Τετάρτη παίζει ΑΕΚ πρώτη. Βρίσκεις λόγους, βλέπεις.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα το μάτς με τον Ηρακλή. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν ήταν κάτι πολύ ψηλό εμπόδιο ο Ηρακλής. Δεν είσαι καθόλου καλό φεγγάρι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και εξελίξεις εκεί. Θα μας τα πει ο κ. Μυρώτης αργότερα που έχει το ρεπορτάζ όλο από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το έχει.
1: Έχει, έχει.
0: Ναι.
3: Θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα σε λίγο στο Αθλέτικο.
1: Οι φίλοι του Ηρακλή θα έχουν κάθε λόγο να είναι.
3: Οι φίλοι του Ηρακλή πρέπει να κάνουν ανανέωση στο αθλέτικο.gr.
1: Πάντως, για να είμαι δίκαιος, μπορεί η ομάδα να μην είναι καθόλου καλά. Αλλά σαν κόσμος ήταν top.
3: Δεν υπάρχει. Ήθελα να σα ρωτήσω από χθες, δεν το συζητήσαμε.
1: Τρομερή. Αυτή. τη Λάρισα και του Όφη που ήρθαν.
2: Ναι.
1: Αλλά η Ηρακλήδη είναι.
2: Και δεν εκεί η ένταση ήταν λίγα πράγματα.
1: Εντάξει, δεν είναι κοντά. Πώς είσαι να συστηθούμε, παιδιά. Γιώργος Δημήτρης, καλώς ήρθατε.
0: Αυτό αξίζει πάντα να το διαβάσω το μήνυμα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Γιατί μου η γυναίκα μου λέει Ολυμπιακός και ερωτευμένη με γουλή, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Πώς το βλέπεις.
2: Δεν αγγίζουμε παντρεμένες, πες. Πες το.
3: Να είναι καλά γυναίκα.
0: Να είναι καλά. Όπου ήταν. Το βλέμμα και το η φωνή ήταν. Έχω ζήσει 30 χρόνια, ρε φίλε. Έχω πάει εκεί ναι. Που δεν φαντάζεσαι.
3: Από θύμα δεν έχω αφήσει πίσω μου τίποτα.
0: Σωστά, σωστά. Οπότε σε λίγο θα έχουμε ζητήματα και θα αναλύσουμε ρεπορταζιακά θεματάκια από Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Ξέρετε γιατί σε διακόψα. Θέλω να πάμε λίγο κανονικά, να δούμε λίγο καρτούλες σχετικά με την αγωνιστική, τι έγινε.
1: Πάμε.
0: Οπότε να μπούμε στο κλίμα καλύτερα, Τζορτζίνα μου, εφόσον τα έχουμε έτοιμα.
1: Μας έφτασε ο ΠΑΟΚ στην τεχνολογία.
0: Εδώ λοιπόν. Σάββατο τα παιχνίδια αυτά. Βλέπουμε την ανατροπή του Άρη με την Καλαμάτα. Την ΑΕΚ το 4-0 κόντρα στον Ηρακλή. Τον Ολυμπιακό το 1-0 με τον Κάρμο κόντρα στον Ατρόμητο. Και την επόμενη μέρα, τη χθεσινή δηλαδή, ο Όφη 2-0 αρκετά άνετα θα έλεγα εγώ απέναντι στον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ 4-0 ανέλπιστα άνετα θα έλεγα εγώ κόντρα στο Λεβαδιακό. Με λόγω του κλίματος που υπάρχει κλπ. Κλπ. Βελτιώνεται όμως εκεί η κατάσταση. Και απ' την άλλη, αυτό που με πονάει εμένα, ο Πανετολικός 3 γκολ στον Αστέρα, 3-1 στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
3: Πουθενά δεν είχε χ.
0: Ναι, πουθενά.
3: Η πρώτη εξαταγώνη και κρεμεί και το Παναθηναϊκός Κηφισιά που θα γίνει το Σεπτέμβριο κάποια
0: στιγμή. Και με 3 βαθμούς βλέπετε οι ομάδες που έχουν νικήσει στην πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε, επέλεξε να μην αγωνιστεί κόντρα στην Κηφισιά. Βλέπετε οι δύο ομάδες έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα για τις επόμενες αγωνιστικές, δεν ξέρω αν έχουμε τώρα επόμενη αγωνιστική, να δούμε αργότερα το πρόγραμμα της κάθε ομάδας ξεχωριστά. Το έχουμε, ωραία, για να δω. Να δούμε τι γίνεται και όσον αφορά τις αγωνιστικές τις επόμενες. Γιατί, ξέρεις, μέχρι τη διακοπή, μέχρι την πέμπτη αγωνιστική που πηγαίνουμε, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι οι ομάδες εκεί και ποιες ομάδες θα κληθούν να αλλάξουν και προπονητή, ίσως μέχρι τότε. Γιατί κάποιες ίσως δεν το σκέφτονται κιόλας. Όπως ο Βόλος με τον Ηρακλή εδώ στις 7.30 το Σάββατο 29 Αυγούστου, τα δύο μάτς αυτά και ο Πανατολικός με την Καλαμάτα. Ωραία παιχνίδια. Αυτά είναι, μοιάζουν και με τα παιχνίδια του Κυπέλλου που πέρασαν.
3: Ανάποδα.
0: Τα δύο πρώτα. Ανάποδα όμως, στις έδρες των άλλων αντιπάλων. Κυριακή έχουμε το Άρης Όφη Ματσάρα. Το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Καλό ενδιαφέρον παιχνίδι. Καλό θα προέρχεται μάθος. Από Ευρώπη κιόλας.
1: Καλό μάθος.
0: Ο ΠΑΟΚ, σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ Πέμπτη Κυριακή, ε.
0: Πέμπτη Κυριακή.
1: Με εκτός έδρας.
0: Σωστά. Με ταξίδι εννοείς, ναι, βέβαια.
1: Και δύσκολο ταξίδι.
0: Βεβαίως. Ο Αστέρας κόντρα στον Ολυμπιακό. Το κουβεντιάσουμε και αυτό με τον Βερβελέμε στη εβδομάδα. Και η Κηφισιά κόντρα στην ΑΕΚ και η Κηφισιά πρεμιέρα για αυτή ουσιαστικά. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει Δευτέρα κόντρα στο Λεβαδιακό που έχει φάει 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει αυτός παίξει ένα παιχνίδι με μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης. Ωραία. Με τον πρόλογο αυτό ξεκινάμε με Καπετανάκο.
1: Ναι. Άνετη νίκη για την ΑΕΚ, πιστική εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα. Και περισσότερο όμως επιθετικά. Λιγότερο μεσοαμυντικά γιατί δεν είχε και ιδιαίτερη πίεση από τον Ηρακλή, ο οποίος σε λίγες φάσεις προβλημάτισε τους κιτρινόμαυρους. Ξεχωρίζουμε την πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Βιτάλης.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα της ΑΕΚ έκανε τα πάντα. Κυριολεκτικά ήταν παίκτης ορχήστρα στον άξονα. Βοήθησε πάρα πολύ το Μαρίν και βοηθήθηκε πάρα πολύ από το Μαρίν. Αυτή τη στιγμή μοιάζουν να είναι το πιο ταιριαστό δίδυμο στον άξονα της ΑΕΚ. Βεβαίως δεν έχει μπει ακόμα ο Αριάγκα. Ο Κάρινεν δεν έχει προσαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα, σε αυτό που απαιτείται στον άξονα της ΑΕΚ, κυρίως μεσοαμυντικά, γιατί μεσοεπιθετικά φαίνεται να το έχει με την πολύ καλή κυκλοφορία που έχει και τις καλές επαφές με την μπάλα.
0: Μου έλεγε ο Κάρινεν θα είναι η επιλογή απουσία Βιτάλης λόγω του ότι δεν έχει δικαίωμα για την ευρωπαϊκό μάτς.
1: Ναι,
0: είναι
1: ο παίκτης που έχει παίξει βασικό σε όλα τα στα προηγούμενα παιχνίδια της ΑΕΚ πλην του Ηρακλή και στο Super Cup με τον Όφη και στην Σόφια. Και προφανώς από αυτούς που έχει στη διάθεσή του ο Νίκολιτς, ο Μαρίν και ο Κάρινεν είναι οι δύο παίκτες με τον περισσότερο χρόνο. Έχουν βρεθεί περισσότερο μαζί και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι τα φαβορί για να ξεκινήσουν. Δύσκολα θα είναι ο Αριάγκα, δύσκολα θα είναι ο Μάνταλος. Οπότε αυτή θα είναι το δίδυμο. Ο Μαρίν είναι σε πολύ καλή, έχει πάρα πολύ καλή εικόνα σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Κάρινεν έχει αριθμούς, καλύπτει αποστάσεις. Το heatmap, δηλαδή το που βρίσκεται στο γήπεδο, είναι ικανοποιητικό. Το θέμα είναι να έχει περισσότερη ουσία.
0: Φάει μου ένα σίγμα, ρε Τζορτζίνα, το Βάργα. Ευχαριστώ.
1: Ναι, μπερδευτούμε με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Ναι, γιατί έχει και ο. Ποιος άλλος, η Καλαμάτα.
3: Καλαμάτα έχει Βάργα.
1: Καλαμάτα και εγώ παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Βάργα, ναι, βέβαια.
0: Η ΑΕΚ Βάργα ή άλλοι δύο Βάργα, αν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Θα το μας πει ο Ευρωβουλευτής τι γίνεται.
1: Πέρασε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω όλοι έχουν στρέψει το βλέμμα στο μάτς της Τετάρτης. Για μένα είναι ιστορική ευκαιρία της ΑΕΚ. Το επαναλαμβάνω πολλές φορές. Από την αρχή του καλοκαιριού έλεγα ότι η ΑΕΚ με ένα προκριματικό, με μια βατή κλήρωση, θα μπορεί να είναι στη league phase του Champions League. Από το conference που ήταν πέρσι, το να πάει στο Champions League είναι ένα άλμα. Δεν είναι βήμα παραπάνω να πάει στο Europa League. Είναι ένα άλμα. Πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την συνθήκη και να είναι και έτοιμη για αυτό το άλμα. Θα πρέπει να περάσει τη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Λεύκη Σόφια. Νομίζω ότι έχει όλα τα. Έχει την ομάδα, έχει το ρυθμό, έχει την ποιότητα και τις προσωπικότητες να το καταφέρει. Βέβαια, όλα αυτά είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Θα πρέπει να μπει στο γήπεδο απέναντι σε μια ομάδα που είναι σφιχτή, με κλειστές γραμμές πίσω, όχι τόσο ταλαντούχα και επικίνδυνη μπροστά, αλλά σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ πλέον θα έχει την μπάλα περισσότερο σε σχέση με τη Βουλγαρία. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε μια αντεπίθεση και να τρεις και να μην φτάνει στην εξέλιξη του αγώνα.
0: Όσο πηγαίνει προς τα εκεί, θα μιλάμε και περισσότερο για το πώς θα είναι η ΑΕΚ στο μάτς αυτό. Αλλά διαβάζω λίγο τα donations. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, Μάγκε. Τάσο στόπερ, δεξί μπακ, περιφερειακό επιθετικό και full για double. Βερβελέαν και ο Σουφουπού, σε πάμε ρε τρελέ. Και το άλλο που διαβάζω για να τα γκρουπάρω.
3: Σαν τον Βούδα κάθεσαι.
0: Εσύ το ακούς αυτό. Κύριε, αληθεύει ότι Τσέριν, Ζαρουρί πολλούνται. Για Ζαρουρί άφησες μια υπόνοια χθες. Για Τσέριν να
3: έρθει πρόταση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αρχίσει να ψάνεται, θα δούμε. Ναι. Για τον Τσέριν σας είχα πει γιατί ενδιαφέρει τη Χάλη. Μετά τα, και το είπαμε και την Πέμπτη αυτό, ότι μπορεί να προκύψει μετά τα παιχνίδια με τους Τσέχους, να προκύψει κίνηση από τη Χάλη.
0: Με τίτλο μας το δίνει, το κουβεντιάζουμε σε λιγάκι, θα πει στο ρεπορτάζ σου. Ναι. Συνεχίζει ο Τάσος. Ανέφερες τώρα πράγματα που μας πάνε στο επόμενο παιχνίδι σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Εκεί χωρίς τον Βιτάλης που ήταν MVP τουλάχιστον στα δικά μου μάτια στο μάτς αυτό, αν εξαιρέσουμε τους σκόρερ, νομίζω αυτός ήταν η μεγάλη έκπληξη όπως έπαιξε Μπίλι, πιστεύω, ο Βιτάλης. Δηλαδή ναι. Από αυτόν δεν είχαμε εικόνα. Οι άλλοι ξέραμε ότι τα πασταλιώνει που λέει ο άλλος ο Γιώβιτς. Τι έπαθες.
2: Τον είδα έτσι στο παράθυρο και τον πέρασε με τον Καρυπίδη του Άρη, ρε φίλε, έμοιαζε λίγο.
3: Εγώ. Ποιον, τον
2: ναι.
3: Τάσο.
2: Ναι, ναι. Τι σχέση έχει, ρε.
1: Με έχουν πει για ένα ηθοποιό που παίζει κάτι κριτικά.
2: Εντάξει, δεν με λίγο. Α τραβήξω λίγο εδώ, δηλαδή προ τα πάνω, λίγο ποδοξάκι, λίγο από εδώ. Μια Καρυπίδη θα σε.
0: Ποδοξάκι θέλει ο Τάσο.
2: Είναι... Θέλει, έχει κούραση, μεγάλη φαίνεται.
1: Έχω... Είναι μεγαλύτερο από μένα ή μικρότερο.
2: Θα έχει μεγαλύτερη κούραση αν πει και θα έχει μεγαλύτερη κούραση αν πει
3: Άκη. Μεγαλύτερο από τον Τάσο.
0: Φυσικά.
3: Σίγουρα.
1: Τώρα πώ 45.
3: Ο Καρυπίδη πόσο είναι. Πόσο είναι το Καρυπίδη, και εμά είναι.
1: Να βγει στο τηλέφωνο ο κ. Καρυπίδη.
0: Γκούγκλα ρε τώρα, φίλε.
2: Ποιο πιστεύω να βγει καλύτερα μέσα το Καρυπίδη παρά ο Καγκάτση πάντω. Πε στο Θωμαίδη, τι έχει τη φορά.
0: Ναι.
2: Και... Μα ένα τώρα, πρόεδρε.
1: Μισό λεπτό. Μυρότσο θα έχει σημειωμένα όλα.
0: Νομίζω ότι αποφεύγει ο Μυρότσο αυτά. Κάνει λάθο.
1: Έχει τα κρατήσει όλα.
0: Είσαι άδικο. Δεν τα αποφεύγει καθόλου.
2: Είναι λάθο, δε φίλε. Εγώ το λέω εντάξει, δεν έχει να κάνει. Είναι λάθο.
3: Είναι λάθο για συγκεκριμένου λόγου του οποίου θα σα αναλύσω εκτό αέρα.
2: Οπα.
3: Γιατί υπήρχε δυσαρέσκεια προς κάποια πλευρά σε κάποια ταξίδια για αυτά που γράφονταν. Ξαφνικά, δεν ξέρω, μήπως θέλουν να πηγαίνουν κόντρα για να...
2: Εντάξει, μπορεί να ήταν και στο πλαίσιο...
3: Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να ήταν και στο πλαίσιο...
0: Μπορεί
2: να ήταν και σε ένα πλαίσιο επικοινωνιακό για το κύπελο. Δεν ξέραμε το κανάλι αυτό επένδυση, πήρε το κύπελο.
3: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, δεν είναι παράλογο.
3: Εντάξει. Τέλος πάντων.
2: Άσχετο. Έλα, Καρυπίδη, συνέχισε.
1: Μεγάλο διπλό στην Τρίπολη.
0: Με ανατροπή.
1: Με Φαμπιάνο σκόρερ.
0: Σωστά.
1: Είπαμε για το παιχνίδι της Τετάρτης για την ΑΕΚ. Βλέπω τον Κάρινεν να επιστρέφει στη θέση του Βιτάλης. Παρότι ο Βιτάλης έκανε... Είναι πραγματικά κρίμα αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως είναι ο Ούγκρος, με τη φόρμα που έχει, με αυτά που δίνει στον άξονα της ΑΕΚ, που είναι ό,τι πιο κοντά σε αυτό που έχασε η ΑΕΚ από τα στοιχεία του Πινέδα. Γιατί η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, για να μην ψάχνουμε τον Πινέδα κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη, η ΑΕΚ καλύπτει αυτά που έχασε από τον Πινέδα με συγκεκριμένα στοιχεία από πολλούς παίκτες. Αλλάζει η λειτουργία της ΑΕΚ, μην περιμένετε αυτό που έπαιζε.
0: Μεγαλύτερος είναι ο Καρυπίδης, 79.
3: 47 χρονών είναι ο Καρυπίδης.
0: 79 γίνεται.
3: Τόσο λέει και ο
0: Θοδωρής. Τόσο λέει ο Καρυπίδης.
3: Τόσο λέει ο Σαββόπουλος.
2: Είναι τέτοιο ρε φίλε. Την αποτρίχωσή του ανοίγει εδώ, ένιωσε και μας με την τρίχα σου.
1: Καλό περνάει αυτό. Καλό περνάει.
2: Να χαλάω, αρέσει μπροστά μια αποτρίχωση.
0: Καλό περνάει, ρε φίλε. Ένιε σκοτούρε πολλέ είχαν.
1: Με κυνηγάει ο πατέρα μου, όχι. Πάμε χαλάω. Θα ξαπάσω στο καλλιάνι, αγκαδία.
2: Με Αλεξανδρίτε σε βαρέσουν, δεν είναι τίποτα. Να βάλουμε το κερί που σε τραβά. Αλεξανδρίτε, μηχάνημα. Μπαπ. Μπαπ, αποτρίχωση.
0: Πού τα ξέρει αυτά. Πολυκυκλοπαίδειε.
2: Τι. Κυρία, σε αυτά. Τα ξέρω, τι ψάχνει αυτό. Μα ανοίγουμε τώρα κεφάλαια που τα ξέρω. Ο νερό μου ήταν αυτό, να ανοίξω ένα Ινστιτούτο περιποίηση. Σου έχω πει ότι έχω ένα. Γιατί κάτσε, προκόψω εγώ με δημοσιογραφία, μου τρώει την ψυχή κάθε χρόνο.
3: Αλήθεια.
0: Ναι, είσαι 25 χρόνια. 28 πώς
2: είσαι. Και το φίλο μου το Χάρη με τη Στεφανία που έχουν και τα νύχια και όλα αυτά και τα λοιπά.
3: Θα ερχόμουν δεδομένα. Ρε φίλε, ένα καράβι λεφτά βγάζει από τη δημοσιογραφία τώρα. Δεν ξέρω να τα αλλάξει. Ένα καράβι λεφτά βγάζει.
2: Έχει πάρει το καράβι.
0: Μόνο από εδώ.
2: Φαντάζομαι. Το καράβι εδώ απ' έξω έχει πάρει.
3: Είναι αυτό το καράβι εδώ απ' έξω.
0: Είναι αυτό η Ζάκυνθο.
2: Το ναυάγιο. Καλά λέει ο καπετανάκο.
0: Επανέρχομαι στα αθλητικά μας.
3: Θα ερχόμουν πάντως.
0: Είχαμε μείνει στο ότι θα γίνουν τρεις αλλαγές στα δικά μου μάτια στην ΑΕΚ όσον αφορά το ευρωπαϊκό.
1: Κάριν είναι στη θέση του Βιτάλης.
0: Και οι δύο ακραίοι.
1: Δεν έχει δικαίωμα. Ο Μάγερ δεξιά αντί του Ζούπκοφ. Και αριστερά πιθανότητα να είναι ο Κοϊτά. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο μάτς του Σαββάτου. Έμεινε εκτός αποστολής. Να δούμε αν θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον αγώνα της Τετάρτης. Ο Νίκολης είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι. Άρα θα πάρει και τη θέση του Γκατσίνοβιτς αριστερά. Αν όχι. Είναι ένα ζήτημα εκεί πέρα να δούμε αν θα είναι ξανά ο Γκατσίνοβιτς βασικός. Τον Κουτέσα δεν τον βλέπω να βρίσκει χώρο και χρόνο φέτος. Δεν ξέρω και πού θα τον βρει το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Γιατί αν περάσει η έξω του Champions League, ίσως γίνουν κάποιες καραμπόλες. Και θα δούμε και τι θα γίνει με τον Κουτέσα, ο οποίος μπήκε προχθές αλλαγή. Γενικότερα δεν είναι στο βασικό rotation του Νίκολιτς και δεν χαίρει και τις εκτίμησεις του. Γενικότερα, Εκστρέμ και Νίκολιτς δεν είναι πάρα πολύ κοντά.
3: Καμιά Ελβετία, αν πώς πάει.
1: Ναι. Ελεύθερο τον πήρε, δεν θα πάθει καμιά χοντρή ζημιά.
3: Όχι, ρε παιδί, απλά να ξέρει, παρακαλείστε.
1: Αλλά θα δούμε τώρα, αυτό είναι πολύ μακριά, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Για την ΑΕΚ τώρα όλα κρίνονται και μεταγραφικά από το ότι θα κάνει την Τετάρτη, αν βρίσκεται στη League Face του Champions League. Παρότι εγώ λέω ότι αυτό είναι μια λάθος ανάγνωση. Η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει αυτά που σκέφτεται και στο Europa League. Ακόμα και να πάει στο Europa League, γιατί είναι μια απαιτητική διοργάνωση, μια δύσκολη διοργάνωση και πάλι θα έχει εκεί το πρόβλημα. Πέμπτη Κυριακή, ναι, για το πώς θα ανταποκρίνεται η ομάδα πνευματικά, αγωνιστικά και κυρίως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΕΚ, εγώ το εντοπίζω στο αθλητικό κομμάτι, στην ταχύτητα και στις μεταβάσεις στο μεσοαμυντικό κομμάτι.
0: Χθες έγραψε πολλά μηνύματα ένας φίλος, και όχι μόνο ένας, δύο-τρία μηνύματα ήταν τέτοια, που μιλούσαν για αυτό που λες, για την αθλητικότητα της ΑΕΚ. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα ζήτημα τέτοιο και κάποιες μεταγραφές έγιναν με το βλέμμα εκεί.
1: Έχει μπει.
0: Αριάγκα, για παράδειγμα.
1: Ο Αριάγκα και ο Βιτάλης είναι δύο χαφ τα οποία δίνουν στοιχεία έντασης, aggressive half. Mm-hmm. Ο Λυκογιάννης είναι ένα δυνατό κορμί.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα δεν έγιναν οι υπόλοιπες μεταγραφές, δεν είχαν στοιχεία ταχύτητας και έντασης. Δεν ξέρω οι τελευταίες κινήσεις ΑΕΚ σε ποιο επίπεδο θα είναι. Πάντως αυτό που βλέπω εγώ μέχρι στιγμής και στα επίσημα και στα φιλικά που είχα δει στην προετοιμασία από κοντά, η ΑΕΚ έχει ένα ζήτημα σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα το διορθώσει ο Νίκολης με κάποιο τρόπο ή αν. Στην εξέλιξη της χρονιάς, από τη δουλειά που θα γίνει και από το ρυθμό που θα αποκτήσει η ομάδα, λυθεί. Πάντως, αυτή τη στιγμή αυτό που διαπιστώνουμε είναι αυτό. Και καλό είναι να το λέμε τώρα, που υπάρχει και χρόνος, για να. Δεν είναι τέλεια ομάδα η ΑΕΚ, δεν είναι σε όλα γεμάτη και πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει να δούμε και τα προβλήματά της, διότι μπορεί να τα βρει μπροστά της την Τετάρτη. Σας είχα πει στο παιχνίδι στη Βουλγαρία, η ΑΕΚ σε κάποιες άμεσες επιθέσεις των Βούλγαρων είχε ζήτημα. Έφαγε μπαλιές στην πλάτη. Μην λέμε τώρα ποιοι τη φάγανε, ξέρουμε. Είδαμε όλο το παιχνίδι και ξέρουμε που έχει ζήτημα η ΑΕΚ. Θα πρέπει να το διορθώσει με κάποιο τρόπο εκεί ο Νίκολης. Είτε με μεταγραφές, είτε με κάποιο διαφορετικό σχέδιο το οποίο θα καλύπτει τις αδυναμίες. Πάντα οι ομάδες έχουν αδυναμίες, πάντα θα έχουν κενά. Το ζήτημα είναι τι σχέδιο φέρνει ο προπονητής στον αγωνιστικό χώρο και πώς αυτό εφαρμόζεται από τους παίκτες για να μην φαίνονται τα κενά και οι αδυναμίες.
0: Έχω την εντύπωση πάντως, ρε φίλε, ότι όταν λυθεί το θέμα αυτό. Όταν ταιριάξουν τα δύο αμυντικά χαφ, όπως είχαν ταιριάξει πέρσι για παράδειγμα ο Μαρίνο με τον Πινέδα, νομίζω θα λυθούν πολλά προβλήματα και ανασταλτικά εκεί.
1: Το Σάββατο με τον Ηρακλή, όλη τη δύναμη η ΑΕΚ την πήρε μετά το πρώτο δεκάλεπτο, όταν βρήκαν ρυθμό και πατήματα ο Βιτάλης με τον Μαρίνο. Η ΑΕΚ εξαρτάται πάρα πολύ από τον άξονα της, κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί πλέον η νέα ΑΕΚ του Νίκολιτς ανεβαίνει μέτρα περισσότερο προς την αντίπαλη εστία. Επειδή γνωρίζονται οι παίκτες, γιατί ο κορμός είναι σχεδόν ίδιος πλην του Πινέδα, σκέφτονται και τα κάνουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα σχέση με την περσινή σεζόν. Γιατί υπάρχουν αυτοματισμοί, υπάρχουν συνεργασίες, είναι η δουλειά πολλών μηνών στην ΑΕΚ από πέρυσι το καλοκαίρι. Ανεβαίνει η ομάδα περισσότερα μέτρα προς την αντίπαλη

0: Υπάρχει νευρικότητα σε ένα γεμάτο γήπεδο που θα θέλει την πρόκριση στο League Face του Champions League. Οπότε θα είναι άλλα μέτρα του παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο πολύ επιθετική. Εκτός αν βρει το ρυθμό και βρει και το χώρο μπροστά και καταφέρνει να έχει πάρα πολύ την μπάλα στα πόδια της και να επιτίθεται συνεχώς. Αυτό που κρατάω εγώ πάντως στο επιθετικό κομμάτι από την εικόνα της ΑΕΚ είναι ότι ο Γιώβιτς και στα τρία παιχνίδια τα επίσημα είναι μέσα σε ευκαιρίες. Είναι μέσα στα γκολ. Μπορεί στη Βουλγαρία να μην έβαλε, αλλά είχε τρεις φάσεις για να το κάνει. Είτε με ατομική ενέργεια λόγω της ποιότητάς του, είτε από συνεργασίες που βρήκε, ή από κλέψιμο που έκανε ο ίδιος από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Όταν σκοράρει ο επιθετικός σου, όταν βρίσκεται στις φάσεις, μην το φοβάσαι, και ειδικά της κλάσης και της ποιότητας του Γιώβιτς, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να βγάλει το μέταλλο, πρέπει να βγάλει τις προσωπικότητες. Ο Γιώβιτς είναι η μεγαλύτερη που έχει στο ρόστερ της. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει η ομάδα στα αποδυτήρια.
1: Για πέστε το συμβόλαιο τώρα, γιατί πολλοί κόσμος το συζητάει.
0: Το είπαμε και χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έχει συμφωνήσει ο Λούκα Γιώβιτς. Είχαν μείνει κάποια τελευταία μπόνους να διευθετηθούν. Έγινε και αυτό το προηγούμενο διάστημα. Πλέον το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς για τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι το 2029 που το επέκτηνε ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια κατά πολύ μαζί με τα μπόνους. Οι πάγιες αποδοχές είναι κοντά στα λίγο πιο πάνω από τα 2,5. Ξεπερνούν κατά πολύ τα 3 εκατομμύρια. Μπόνους για τα πάντα. Συμμετοχές, γκολ, επίτευξη στόχων. Έχουν βάλει τα πάντα για τον Γιώβιτς. Το ήθελε και ο ίδιος.
2: Αυτοκίνητα, σπίτια.
0: Είναι μια μεταγραφή, ένα συμβόλαιο στοίχημα για τον ίδιο, γιατί έχει βάλει πολύ προσωπικά μπόνους πάνω σε αυτό. Και είδαμε ότι από την αρχή της χρονιάς δούλεψε πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι και το κορμί του και μαζί με την ομάδα από την προετοιμασία. Αυτό του βγαίνει στο ξεκίνημα της σεζόν. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή που είναι πολύ κρίσιμη για την ΑΕΚ, ο Γιώβιτς είναι σε καλή κατάσταση και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι προσεχώς θα γίνει και επίσημο το ζήτημα της ανανέωσής του. Απλώς καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ θα επιλέξει το χρόνο που θα το κάνει αυτό για δικούς τους λόγους. Όλα να ετοιμαστούν. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Τι θέλει η ΑΕΚ, σε ποια χρήση θέλει να βάλει αυτό το συμβόλαιο. Αλλά γενικότερα έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον Γιώβιτς, ο οποίος από πέρυσι το καλοκαίρι, από το προηγούμενο καλοκαίρι, έχει συμφωνήσει.
1: Είναι το
2: κουβεντιάζαμε πριν.
0: Το καλοκαίρι μας πέρα, sorry.
1: Είναι το Μπίλι το. Προσέχει, δες, παρότι φαίνεται ότι τσακάρει κάτι
0: τέτοιο.
1: Μπίλι, είναι το ακριβότερο συμβόλαιο μετά, μάλλον πριν από τον Ελκάμπι πλέον. Τον προσπέρασε, νομίζω.
0: Επειδή υπάρχουν οι πάγιες αποδοχές και τα μπόνους, ναι. Εκεί δεν ξέρω τώρα
2: στο
0: το Ελκάμπι που είναι οι πάγιες αποδοχές.
2: Όταν βάζεις στατιστικά να μετρήσεις, βάζεις πάγιες αποδοχές. Για τα μπόνους είναι κάτι
0: που μπορεί και να μην.
2: Μπορεί να μην πιάσει τίποτα.
1: Ναι. Πάντως είναι τα δύο μεγαλύτερα συμβόλαια στην Ελλάδα.
2: Ο Ελκάμπι πόσο είναι, Διονύση?
1: Κοντά στα τρία.
2: Τι?
0: Πάγιες είναι τρία.
2: Τα πάγια, τα καθαρά, fix. Τρία παρά.
0: Κάπου εκεί είναι και ο Γιώργος, στο τρία παρά.
2: Ωραία.
1: Δεν έχει πιο μεγάλο συμβόλαιο στην Ελλάδα άλλο.
2: Όχι.
3: Νομίζω πως όχι.
2: Όχι.
1: Στο Παναθηναϊκό δεν είναι κάποιο άλλο μεγάλο.
0: 2,5 είναι ο Λιβάη.
2: Στο Παναθηναϊκό τα μεγάλα είναι ο Λιβάη που είναι λίγο πάνω από 2. 2,2 ο Ντεφράη.
1: 4
2: πόσο είναι. 2 ο Ντέσσερς, 2 ο Καλάμπρια, 2,1 ο Πελίστρε. Δεν έχει πιο μεγάλο.
1: Ναι. Καλά, η ΑΕΚ είχε κάνει κάτι υπερβάσεις και με κάτι 3,5 θυμάσαι που είχε κάνει.
0: Το θέμα είναι να έχουν ουσία. Είχε κάνει Μαρσιάλ, Λαμέλα, Περέιρα, άλλοι δώσαν πολλά, άλλοι δώσαν λιγότερο, άλλοι δώσαν τίποτα. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν κάνει μεταγραφές επικοινωνιακές για το όνομα, να κερδίσει τον κόσμο. Κάνει μεταγραφές ουσίας. Αυτή τη στιγμή, αν δεις στον άξονά της, έχει δύο πολύ έξυπνες κινήσεις. Έχει τον Μαρίν που τον αγόρασε μόλις 1 εκατομμύριο πέρσι από την Ιταλία. Έχει τον Βιτάλης που είναι ο MVP του Ουγγρικού Πρωταθλήματος πέρυσι, που τον αγόρασε 2-2 κάτι από την πρωταθλήτρια Γκιόρ. Καταλαβαίνεις ότι εκεί η ΑΕΚ κοιτάει την ουσία. Ο Ριμπάλτα δεν έχει καμία επαφή με μεταγραφές επικοινωνίας, λαμπερές, να κερδίσει πρωτοσέλιδα και όλα αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό το ζήτημα. Έχει το δικό του πλάνο και δεν το αλλάζει με τίποτα. Ριμπάλτα έλειπε και από το παιχνίδι του Σαββάτου, γιατί είχε ένα προσωπικό ζήτημα στην πατρίδα του. Επειδή ίσως κάποιοι το συνδυάσουν για μεταγραφικό ταξίδι, δεν υπάρχει κάτι να το ξεκαθαρίσουμε. Θα είναι κανονικά την Τετάρτη στο γήπεδο και νομίζω ότι από την Τετάρτη θα έχει πολλή δουλειά σε αυτό που θα γίνει στην ΑΕΚ, γιατί νομίζω ότι θα πάμε σε κινήσεις που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ΑΕΚ.
1: Για πότε πάνε αυτές?
0: Από Τετάρτη, καλώς εγώ το πραγμάτων να είναι η ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Η ΑΕΚ θα αποκτήσει έναν περιφερειακό επιθετικό, ο οποίος θα παίζει κεντρικά και αριστερά. Ζωάο, Μάριο, Περέιρα, αυτή η θέση που πλέον δεν υπάρχει, να προσθέσει ακόμα ένα παίκτη εκεί. Δεν θα είναι παίκτη ενδεκάδας που θα μπει.
1: Κάτσε, Γιάννη, για ΑΕΚ λέμε τώρα. Κάτσε να τον ακούσει. Την κατάλληλη στιγμή ήρθε στην ομάδα σου.

0: αριστερά και κεντρικά, να υπάρχει ακόμα μία λύση. Και θα γίνει και μία κουβέντα για το κέντρο της άμυνας. Για μένα δεν θα πρέπει να γίνει απλά κουβέντα, θα πρέπει να γίνει μεταγραφή κανονική. Η ΑΕΚ απαιτείται να προσθέσει ακόμα έναν στόπερ δίπλα σε Ρέλβας Μουκουντή, είτε ίδιου επίπεδου, είτε και ακόμα καλύτερος να είναι, αν μπορούν. Γιατί στο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όταν θα λείπει ένας από τους δύο ή θα χρειαστεί να βάλει τη μεταγραφή, θα πρέπει να παίξει ο οποίος ούτε Βίντα, ο Βίντα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Αλεξίου μας έχει δείξει ακόμα το παιδί ότι μπορεί να μπει στο rotation της ΑΕΚ. Ο Γεωργίεφ είναι ένα υβριδικό δεξί back και stopper, όχι πολύ υψηλό επίπεδο ακόμα ως κεντρικός αμυντικός. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε στην ΑΕΚ, θα πρέπει να γίνει αυτή η μεταγραφή. Βεβαίως θα μπλέξουμε πολύ μετά με την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά νομίζω ότι απαιτείται πάρα πολύ αυτή η κίνηση για την ΑΕΚ. Αν γίνει αυτή η κίνηση, αν γίνει, επαναλαμβάνω, κλειδωμένη φαίνεται να είναι από το ρεπορτάζ η κίνηση στην επίθεση. Αν γίνει και του κεντρικού αμυντικού, δεν ξέρω μετά η περίπτωση του Γεωργίεφ, αν σκεφτούν στην ΑΕΚ να τον δώσουν δανεικό για να πάρει παιχνίδια, γιατί θα είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν για το παιδί, αν δεν βρίσκει χώρο και χρόνο στην ομάδα.
1: Ποιοι είναι στην ίδια μοίρα με αυτόν?
2: Κουτέσα.
0: Ο Κουτέσα.
1: Σίγουρα.
0: Ο Γεωργίεφ.
1: Εντάξει, Σαχαμπό είχαμε.
0: Σαχαμπό
1: πει.
0: Θα πάει δανεικό. Ναι. Ο Φερνάντες πήγε δανεικό στην Αλάνια Σπορ. Και υπάρχει και ο Πιερό ακόμα, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι και στον Αστέρα.
1: Μπα.
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Ό,τι πει ο τεχνικός διευθυντής.
2: Όχι.
0: αν έρθει κεντρικός αμυντικός και αποφασιστεί ο Γεωργίεφ να πάει σε κάποια άλλη ομάδα να παίξει δανεικός για να πάρει χρόνο, θα ανοίξει η θέση για τον δεξιό μπακ πίσω από το Ρότα.
2: Καλά για τον Φερνάντες, δεν ενδιαφέρει και μια ελληνική ομάδα.
1: Αφού το δεν ενδιαφέρει στον
3: Δανεικό. Όχι, εγώ θα πω κάτι άλλο.
0: Όχι.
3: Βλέπω πολλούς φίλους του Ολυμπιακού που είναι σε ένα mood. Τους που γκρινιάζουν να είχαμε ένα ριμπάλτα και όλα αυτά. Νομίζω ότι εγώ εντάξει, έχω πει την άποψη μου για το συγκεκριμένο, την ξέρει πολύ καλά την πιάτσα, κάνει πολύ καλή δουλειά. Αλλά η ΑΕΚ έχει και σημαντικές αστοχίες στις μεταγραφές.
2: Ποιες είναι?
3: Είναι, δηλαδή ο Σαχαμπό δεν είναι μια τέτοιο.
2: Είναι.
3: Αστοχία.
1: Εντάξει, αυτό μόνο δηλαδή, τον πήρε για το μέλλον.
3: Δεν ήταν αστοχία.
2: Ο Κουτέσα νομίζω είναι προ-ριμπάλτα.
0: Όχι, ριμπάλτα. Είναι η πρώτη μεταγραφή με προπονητή τον Νίκολη.
3: Δηλαδή. Δεν λέω ρε παιδί μου ότι πρέπει να παίξουν όλοι. Σας λέω ότι έχω την καλύτερη άποψη για τον άνθρωπο και ότι έχει βοηθήσει και πάρα πολύ την ΑΕΚ. Απλά το λέω πιο πολύ στους φίλους του Ολυμπιακού που θεωρούν ότι έχει πάρει 10 και έχουν βγει και οι 10.
2: Θα σου πω κάτι. Στις μεταγραφές, άμα κάνεις 5 και σου βγουν οι 3, κάνεις κολοτούμπες.
3: Κάνεις κολοτούμπες. Δεν διαφωνώ. Με αυτή την πιστεύω κι εγώ. Αλλά έχει δοθεί μια εντύπωση ότι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και η ΑΕΚ έχει αποτύχει σε παίχτες.
1: Το μεγαλύτερο. Αυτό πήγα να πω. Ίσως να σκεφτόμαστε το ίδιο. Το μεγαλύτερο θέμα εδώ είναι. Περίμενε. Γκρούγιτς.
3: Ναι,
1: τον παίρνει με 700.000
3: ναι, δεν είναι,
1: και δεν σε νοιάζει αν θα βγει.
3: Δεν είναι δε σε νοιάζει, γιατί είναι ο Γκρούγιτς.
1: Ο Κουτέσα είναι δανεικός, το λέω καλά.
3: Δεν είναι δε σε νοιάζει.
1: Όχι, όχι. Είναι το.
2: Ελεύθερος. Τον πήρε ελεύθερο.
1: Είναι το ρίσκο που παίρνει.
3: Ο Κουτέσα όταν τον πήρε η ΑΕΚ, μόλις έβλεπε τα στιγμιότυπα, έβλεπε ένα παίκτη που είχε καλό
0: πακέτο.
3: Ήταν έξυπνη μεταγραφή. Φαινόταν έξυπνη μεταγραφή. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ξέρει το πολύ κοιτάζουν αρκετοί. Ένα ωραίο πακετάκι.
0: Αστοχίες δεν γίνεται να μην υπάρχουν μεταγραφικά σε καμία ομάδα παγκοσμίως. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι αστοχίες που είχε ο Ριμπάλτα που λες τώρα με τον Κουτέσα, με τον Γκρούγκιτς.
3: Εγώ δεν το λέω για τις αστοχίες του Ριμπάλτα. Το λέω στους φίλους του Ολυμπιακού που έχουν την άποψη ότι όλα γίνονται τέλεια.
0: Ποια είναι η διαφορά με τον Ολυμπιακό, θα σου πω. Ποια είναι η διαφορά. Ότι αυτές οι μεταγραφές που έκανε η ΑΕΚ και που λες ότι δεν βγήκαν, θα συμφωνήσω μαζί σου για την οικονομία, δεν επηρέασαν το βασικό πλάνο του Νίκολιτς. Και την ενδεκάδα που έφτιαξε και κατάφερε ο Νίκολιτς. Δηλαδή, όταν έφεραν ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα τον Γκρούγκιτς, στον 1,5-2 μήνες, κατάλαβαν ότι αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να μπει στο βασικό rotation. Αμέσως διόρθωσαν την κατάσταση και έφεραν βασικούς άλλους. Η ΑΕΚ δεν κρεμάστηκε από την μεταγραφική αστοχία με τον Γκρούγκιτς. Δεν κρεμάστηκε από τη μεταγραφική αστοχία με τον Κουτέσα. Δεν κρεμάστηκε από Γεωργίεφ και Σαχαμπό. Είχε ήδη τη δομή της ομάδας. Αυτοί ήρθαν συμπληρωματικοί. Δεν κατάφεραν να μπουν, η ομάδα λειτουργήσε.
3: Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Θα υπήρχε πρόβλημα στην ΑΕΚ αν δεν έβγαινε ο Ρέλβας, αν δεν έβγαινε ο Γιώβιτς, αν δεν έβγαινε ο Μαρίν, αν δεν έβγαινε ο Κάιρινεν τώρα, αν δεν έβγαινε ο Βιτάλης. Δηλαδή, παιδιά τα οποία είναι στη βασική ενδεκάδα.
3: Εντάξει, τους δούμε.
0: Ο Ρέλβας και ο Γιώβιτς.
1: Μα το ξέρεις, όταν γκρινιάζει κάποιος, θα τα συγκρίνει με τα καλά του άλλου απέναντι. Δεν τα συγκρίνει με τις αποτυχίες.
3: Εγώ είμαι ξεκάθαρος γιατί το ανέφερα. Δεν ανέφερα για να πω κριτική.
1: Για τον κόσμο του Ολυμπιακού.
3: Αυτό που λέει, τόσο γίνεται και όταν δεν φαίνεται στην ομάδα και μπορεί και το καλύπτει, κάτι κάνει σωστά με το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Δεν γίνεται να μην υπάρχουν μεταγραφικές αστοχίες.
1: Ναι. Διαβάζω δύο μηνυματάκια στο super chat. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε. Λέει η Ειρήνη εδώ πέρα. Μπακόπουλε, αρχηγός, Μυρότσο, λατρεία, Βερβελές, αγαπώ και εσείς Ολυμπιακός. Όλοι το ίδιο γράφουμε το Βερβελές. Πάβελ, έτσι. Γουλή, Θεός, αδυναμία, τα σάρα πάμε δυνατά. Αεκάρα, αρρώστια, χαμηλά την μπάλα. Και ένα δεύτερο εδώ που στέλνει ο Μάρκος. Καλησπέρα στην πιο μεγάλη αθλητική παρέα. Μπακόπουλε, Γουλή, Καπετανάκο, Βερβελέ, Μιρότσο, καλή σεζόν. Τι στον Τιάρα φτιάξατε. Είδες, τελικά τώρα είναι ωραίο το στούντιο χθες. Και όμως αυτό δεν είναι το ίδιο ακριβό με το άλλο που είχαμε χθες το βράδυ. Αυτό για να τα ξέρει ο κόσμος. Σας το λέω. Λοιπόν, καλά στις διακοπές να περάσετε, να περάσετε, ελπίζουμε. Γουλή, έχουμε νέα από Τσάπρα και μεταγραφή Εξαριού. Θα τα πει σε λίγο ο Κωστάρας. Για δώσε μου, είπατε για 15 χρόνια από τώρα, κύριε Βερβελέ και κύριε Καπετανάκο, το κουβεντιάζαμε. Πώς θα είμαστε. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι σε οπτικό υλικό. Ωραία, ο Γουλής πώς θα είναι.
3: Πότε, ναι, πότε?
1: Σε 15 χρόνια από τώρα.
3: Εντάξει, μια
1: χαρά. Δεν άλλαξε τίποτα. Μάλιστα. Επόμενο, Μιρότσος. Μπίλι. Ναι. Εντάξει, μια μικρή αλλαγή έχουμε, όχι πολύ μεγάλη όμως.
0: Έχει κάνει μάγουλα.
3: Έχει περάσει ο χρόνος από πάνω.
1: Επόμενο ποιο είναι? Βερβελές.
2: Όχι ρε φίλε.
3: Βαρύ.
1: Αυτός είναι αυτό που μας τρούφινε.
3: Βαρύ ρε φίλε.
2: Κάπτεν Ίγκλο, γεια σας φίλοι μου.
3: Αυτή την εικόνα που καταρχήν είναι έτσι πάνω κάτω, θα ξυριστώ κάτω. Στο μπούσενο.
0: Ολόσωμο.
1: Στη φίλη σου και τη...
2: Τρίχα να το αφήσω πάνω μου. Τρίχα.
0: Πάρε με και κάνε με γυαλί.
3: Μπορεί να μου τα πάρετε λίγο.
2: Τρίχα δεν θα μείνεις. Κάπτεν Ίγκλο,
3: για το άλλο με μεγάλη ξεριστική.
2: Καπετανάκος. Δεν είδαμε, Καπετανάκο.
1: Ναι, ποιον έχεις εμένα. Έλα. Τι είπα αυτό τώρα.
0: Αυτός είναι 10 χρόνια νεότερος.
1: Αυτό είναι με κεφαλικό.
2: Ποτοψάρα.
0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο.
3: Δεν άλλαξε
1: τίποτα.
2: Ποια είναι αυτή.
1: Επόμενο.
3: Τι είναι Βέρα, κουνάει. Κανείς.
1: Άκου να σου πω κάτι, Τζορτζινά. Άκου. Πες του Γουβαλή, μας ενοχλήσει πάλι τώρα. Με έβγαλε τώρα έτσι. Τι έχει φτιάξει, λέει, τι άλλαξε.
0: Δεν είναι πολύ φίλος ο Γουβαλής.
1: Όχι, δεν είναι φίλος μου.
2: Τίποτα.
1: Ό,τι έχει τραβώσει το στόμα μου έχει φτιάξει.
2: Ό,τι και καλά δεν αλλάζει.
0: Εμένα δεν τολμάει.
1: Ναι, μου είχε το στόμα.
0: Δεν τολμάει να με παρουσιάσει, ο Γουβαλής.
2: Καπετανάκος.
1: Έχω δίκιο, κύριε Ντατσόπουλε, έτσι. Έχω δίκιο. Μην τα λέω μόνο εγώ. Λοιπόν, εντάξει, Γουβαλή, μας υποχρέωσε φέτος. Πάμε.
2: Το καπετανάκο.
0: Αυτός είναι βουλευτής Πασόκ, το 80.
1: Αυτός εκλεγμένος. Εκλεγμένος.
2: Τι είναι αυτό, ρε.
1: Έτσι θα είμαι στο 15
0: χρόνια. Αυτό είναι 15 χρόνια μετά χωρίς αριστερό μπακ.
2: Τι ήταν αυτό!
3: Μα το βάλει δίπλα-δίπλα.
2: Ένα εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Κοίτα, δεν ξέρω αν με συμπαθεί εμένα ο Γουβαλής, αλλά μισή σίγουρα τον Καπετανάκο.
0: Αλλά αυτό φαίνεται.
1: Ναι, ξεκάθαρο.
0: Απ' όλα.
3: Εγώ μισό τον Τζέμι, δεν έγραψα.
2: Το βίντεο το έχουμε. Το έχει δώσει.
1: Όχι, δεν το έχω δώσει, θα το δώσω λιγάκι.
2: Δώσ' το να παίξει. Αυτό πρέπει να το δώσω.
1: Γιατί είναι όντω το.
0: Τι 15, αυτό ήταν 35 χρόνια μετά.
2: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλου που στέλνουν τα μηνύματα super chat ή όχι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα. Χριστάρα και σε σένα καλησπέρα που μα θέλει και σε μήνυμα. Καλή αρχή, μάγκε με την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα. Βασίλη και Διονύση, τα μάτια σα και τα μάτια σα και 150% αύξηση εκ μέρου. Α, πολύ ωραίο ο Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλε.
3: Γιατί σταμάτησε να το διαβάζει.
2: Γιατί όχι, πες το, πες το.
3: Γιατί κόλλησε εσύ.
1: Δεν κόλλησα, ρε.
3: Τι
1: δεν θέλω τώρα να πει.
3: Συμφιονίζομαι, μα με την επιχείρηση.
1: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να δημιουργώ προβλήματα στο Μυρώσιο και στο Σαούλ τώρα. Αφού ξέρει, είμαι καλό.
3: Τι πρόβλημα έχουν, γιατί μιλάω του Σαούλ. Μιλάω του Σαούλ, πάμε να εμεί κάναμε ένα email να πάρετε 300%.
2: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Με κορούλα για κουμπί.
1: Λοιπόν, στέλνω το μήνυμα, το βίντεο αυτό που λέγαμε.
2: Είδε στο μεσάτο τελευταίο. Αυτό λέει ήταν ο Μπακόπουλο μετά το 3-1 χθε.
1: Τι λέει.
2: Στο, αυτό που σου φτιάξε ο Γουβαλής.
3: Ναι. Αυτός ήταν
2: ο Μπακόπουλος μετά το 3-1.
3: Έχει δίκιο την Καπετανάκη. Σαν το στέλνει το Μάινα ήταν.
2: Ναι ρε φίλε, ο Μάινα.
3: Έχει δίκιο να σου το πω.
0: Βερβελές είναι στην Οδύσσια.
1: Βιβλική μορφή ρε.
0: Στη Βοητοκυλιά.
1: Βιβλική μορφή ήσουν εκεί. Δηλαδή ήσουν ο Νοέ.
3: Σαν τον Τζέτουνι μου.
2: Όχι ρε, ο Κάπτεν Ίγκλο ήταν.
3: Το Ναζίς καλά το έξω
1: άλλος. Τον Ίγκλο.
0: Ρε το Γουβαλή. Πόνεσε πολύ από αυτό το πρωτάθλημα Γουβαλής.
1: Δεν το
0: είχα.
1: Δεν συμπαθείτε εμένα αυτό.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Με αυτά που έκανε αυτό το καλοκαίρι.
2: Πάντως, φίλε, να σου πω κάτι τώρα, άσχετα για να πιστέψω την κουβέντα που κάναμε.
0: Να είμαι τίμιος, για να πω αυτό που το ξεχάσω για τον Κουτέσα.
2: Ναι,
0: να λέμε για μεταγραφική αστοχία, αλλά έχει δώσει γκολ χρυσά πέρσι.
2: Εγώ δεν σου πει στην Ευρώπη, στο 3-2 στην ανατροπή.
0: Δεν κατάφερε να μπει στην δεκάδα. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο δίνει σταθερά.
2: Εγώ τον τιμώ τον Κουτέσα. Εγώ λέω ότι δεν είναι παλτό.
0: Όχι, παίξει αυτό.
2: Δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Ταχυδυναμικό είναι. Έχει 2-3 κανά στοιχεία. Απλά
0: δεν ταιριάξει αυτό που παίζει ο Νικόλης. Και δεν έπαθε καμιά οικονομική ζημιά ο Ριμπάλτα και η Άγκα. Είναι ελεύθερο.
2: Εγώ, άρε παιδί μου, έχω τώρα τα ξαδέρφια μου είναι αγκτζίδε. Ένα άγχο έχουν μόνο.
1: Το πιο κοντινό μπορούσε να είσαι αγκτζί κοντά του.
2: Όχι, στο Γουλέκο.
1: Ολυμπιακό δεν έχει κανένα.
2: Όχι, στο Γουλέκο είναι ή Παναθηναϊκή ή αγκτζίδε.
1: Ναι.
2: Ξεκάθαρα. Στο Γουλέκο. Το λέω είναι τιμή.
1: Ναι.
4: Ένα άγχος έχουν μόνο. Να είναι ρώτα καλά. Δεν γίνεται να μην έχουν πάρει άλλο μπακ, ρε φίλε. Εντάξει.
3: Δεν γίνεται, ρε.
4: Αυτό μου λένε.
3: Είναι αστοχία.
4: Ο Λάζαρος, ο Θεός να του δίνει να είναι το παιδί υγιής πάντα. Δεν γίνεται όμως κάποια στιγμή, ρε φίλε, και αυτός μπορεί να βγάλει κόπος.
3: Και στα δύο μπακ η ΑΕΚ έχει κάνει λάθος στο σχεδιασμό.
4: Ναι, δεν μπορεί να παίζει.
3: Δεξιά δεν μόνο έχει. Αριστερά πήρε κάποιον που αν πάθαινε κούφια η ώρα κάτι ο Πίλιος τώρα δεν θα είχε να βάλει γιατί ο Λυκογιάννης θέλει.
1: Τώρα λες για τα playoff.
3: Ναι, για τώρα λέω.
4: Αυτό το άγχος έχει τα ξαδέρφια Γουλή, να ξέρεις, έχουν αυτό το άγχος. Επειδή φάγαμε λίγο πριν τις διακοπές και συζητάγαμε για
1: την ΑΕΚ. Η Φίλτσα γενικότερα, εντάξει, okay. Μακάρι να μην το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το πρόβλημα με το αριστερό μπακ και με το δεξί. Το αριστερό θα λυθεί.
4: Το αριστερό θα μπει ο Λυκογιάννης τώρα.
1: Στο δεξί μπακ υπάρχει η συγκεκριμένη απόφαση της ΑΕΚ να είναι Ρώτα, από πίσω Γεωργίεφ και τρίτος ο Χωστακόπουλος είναι άρρωστος.
4: Δεν γεμίζει κανένα Γεωργίεφ.
1: Αυτός για τον οποίο πηγαίνουμε, είπαμε για να είναι βασικός, αν γίνεται, είναι ο στόπερ. Να είναι καλύτερος και από αυτούς που έχεις, δηλαδή. Ναι. Να έχει μια τριάδα ποδοσφαιριστών, Ρέλβας, Μουκουντή και τη μεταγραφή που θα έρθει, να μπορεί να επιλέγει από εκεί κάθε φορά τους δύο παίκτες που θα παίξουν βασικοί. Θα υπάρχει φθορά από την Ευρώπη, τα δύσκολα μάτς στην Ελλάδα και κύπελο. Πρέπει να έχεις τρεις λύσεις εισάξιες. Αυτή τη στιγμή ο Βίντα δεν είναι σε θέση για να πάει στο βασικό rotation πολύ ψηλά. Δηλαδή σε κάποια παιχνίδια θα μπορεί να αγωνιστεί και δεν ξέρω σε ποια. Ο Γεωργίεφ είναι ένα τίμιο στόπερ, όχι πολύ υψηλού επίπεδου.
5: Okay, κατανοητό.
1: Μέχρι τώρα, με αυτά που έχουμε δει, εγώ θεωρώ πολύ μεγάλο ζήτημα και κομβικό για την ΑΕΚ να προσθέσει έναν κεντρικό αμυντικό. Το λέω όλο το καλοκαίρι. Μακάρι να γίνει έστω και από εδώ και πέρα.
4: Είχε δίκιο ο φίλος. Και την κολλάρα με την Άντερλεχτ.
1: Ποιος?
4: Κουτέσας. Ο κύριος Κουτέσας.
1: Έχει βάλει ευρωπαϊκά, είπα.
4: Ναι, το Κουτέσας. Το Κουτέσας.
1: Με την Κραϊόβα.
4: Ναι, το Κουτέσας.
1: Με την Κραϊόβα την ισοφάρισε. Με τον Άρη Λεμεσού. Έχει βάλει.
5: Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής του Back to Back και αυτή την σεζόν. Πρώτη μέρα σήμερα της νέας αυτής ποδοσφαιρικής χρονιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα είναι κάθε μεσημέρι μαζί μας 3 με 5. Μπίλη, θέλεις κάτι να πεις?
3: Θέλω να πω ότι πρέπει να φτάσουμε 2.000 likes σήμερα. Έχουμε 5.500 κόσμο αυτή τη στιγμή.
5: 1.300, δεν πάνε άσχημα.
3: Είναι πρώτη εκπομπή. Mm-hmm. 2.000. Έχουμε φτάσει 150.000 εγγεγραμμένους στο κανάλι μας, να το πούμε και αυτό.
1: 2.000 στην τσέπη, 2.500 μετά ψηλά.
3: Σωστά.
4: Μεγάλος. Μαργαρίτης.
5: Χαστάς που είσαι, εδώ.
4: Αγόρα,
5: ο Βασιλιάς.
1: Κουνήσου, τι φωτογραφία είναι.
6: Να εδώ, στις χαρές.
1: Φωτογραφία είναι.
4: Φωτό είναι παγωμένο, είναι. Τι έπαθε.
5: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
4: Ναι, Νίκος Κούκος.
6: Γιατί με παγώσατε.
4: Κουνήσου λίγο, να δω κάτι.
3: Άλλαξε
1: στούντιο.
5: Τι λες, Βερβελέ?
3: Στέλνει ένα κάποιο που σε βλέπει, θα είναι εκνευρισμένο.
6: Πρέπει να είναι
3: το βράδυ και σήμερα.
6: Η φωτογραφία 15.
5: Μετά το 3-1.
3: Δεν ξέρω, σε βασανίζει κάτι. Και εδώ με το στέλνει έχει και. Βαρύνουσα.
5: Ναι, όντω.
6: Συμφωνήστε με.
4: Ναι.
5: Από χθε το 3-1, ναι.
4: Για συνδέστε. Για συνδέστε.
3: Σηκώσουμε το δεξί χέρι για το χαστά.
4: Τι.
3: Παγωμένο. Να δούμε αν είναι παγωμένο ακόμα.
4: Δε. Παγωμένο.
3: Να σηκώσουμε τώρα το αριστερό.
5: Δεν μπορώ να πονάω ακόμα.
4: Πονά γιατί. Τα αριστερό δεν είναι καλό να
5: πονάει. Πονάς με την ΑΕΚ που λέει κιόλας.
4: Δεν είναι καλό να πονάει τα αριστερό.
3: Τι, 6 μήνες με πονάει.
5: Όμως.
3: Από εδώ μέχρι εδώ κάτω.
4: Εμένα μια μέρα με πονούσε.
3: Έτοιμο για στεφανιογραφία είμαι.
5: Και μετά.
3: Αυτό είναι το μωρό, 6 μήνες με πονάει.
4: Μια μέρα.
3: Ναι.
4: Σταμάτα ρε φίλε.
3: Σταμάτα.
4: Δεν λέει για εσένα, τον πειράτσο λέω
3: σταμάτα.
5: Καλώς το Μασούρα, το φίλο μας. Καλή αρχή στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Εντάξει, μην είσαι τόσο φιδωλός στα σχόλια, πες κάτι καλύτερο. Αν πρέπει να πάρει κάποιο αύξηση, αυτό είναι. Μόνο ο Μυρότσος, γιατί είναι ο μόνος που δεν ξεκουράζεται ποτέ. Σκύλι του πολέμου. Αυτός είναι εξάδερφός σου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Τι είναι?
4: Επιτέλους ένας άνθρωπος.
1: Ένα παιδί από τα Λιβέρια.
4: Ένας άνθρωπος είπε την αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Σκύλι του πολέμου λύγησε.
5: Νιόνιο ωραίο που κάμισα, σε δούμε στο. Που λέει, στον Άμος, το απόγευμα για το sunset.
1: Με αυτή τη φάτσα.
4: Πάγωσε κι αυτός. Πάγωσε κι αυτός.
1: Στο sunset.
4: Είναι το λόγο και του Μπέρντι, έτσι δεν είναι αυτή η φάτσα.
3: Το πάνε.
4: Έτσι, ναι.
1: Θα το πάνε έτσι.
4: Λοιπόν, ο Σωτηρόπουλος πρέπει να πάει στο λογιστήριο τώρα.
5: Τι έκανε.
4: Τώρα.
5: Τι έκανε.
4: Τι έκανε. Γιατί έχει στείλει το βίντεο να παίξει και έχει ρωτήσει ποια είναι αυτή.
5: Πλάκα κάνεις.
4: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
5: Πλάκα κάνεις.
3: Δεν το παίξει καλύτερα.
4: Εγώ δεν έχω δει βίντεο.
3: Δεν το παίξει, θα παίξουν άλλοι μετά.
1: Είμαστε εντάξει. Το έχουμε οχυρώσει το ζήτημα.
3: Τώρα το κατάλαβε στο Σωτηρόπουλος στο λογιστήριο. Είναι έκπληξη.
4: Μην με ρωτήσει ποια είναι αυτή. Την έβαζε, έπαιζαν τα τραγούδια τη όταν ήμασταν μαζί στο ίδιο δωμάτιο στο Βιγιαρεάλ.
5: Και είναι φίλοι.
4: Στο Βιγιαρεάλ δεν είμαστε. Στο πώ το λένε. Στη τέτοια.
5: Και είναι φίλοι.
4: Στο Καστεγιόν. Στο Καστεγιόν.
5: Το λέω δύο-τρει φορέ.
4: Φίλη εκπομπή.
5: Και δική μου.
4: Και δική σου.
3: Το μυαλό.
4: Το μυαλό.
5: Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να δω το Χαστά ξεπαγωμένο. Απόψυξη. Απόψυξη έγινε. Νάτος.
7: Τα αριστερό. Τα αριστερό. Εντάξει, αυτός είναι.
8: Πάμε. Είναι λίγο το ματοτσίνωρο το δεξί.
5: Πάρα πολύ ωραία. Πριν αρχίσουμε το Χαστά, θέλω να πω το εξής, παιδιά.
0: Τώρα για 500 ευρώ γύρνα ανάποδα.
7: Θα γυρίσει, μην κάνεις τέτοια.
5: Θέλω να πω κάτι.
8: Θα γυρίσει και να τα ζητάει μετά.
7: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
5: Η μπλούζα σου γράφει μόνο Βασιλιάς.
8: Δεν μιλάει τώρα.
0: Δεν έχει ήχο.
9: Μόνο Βασιλιάς.
8: Α, μπράβο, εντάξει, μιλάει το παιδί.
5: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, παιδιά. Κάποιος έκανε το λάθος πέρυσι να γράψει σε ένα μήνυμα.
8: Ναι.
5: Όταν έλεγα μια ιστορία για την φίλη μου την Ιουλία την Καλυμάνη, η οποία είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και φοβερό τυπάκι, πρέπει να πω.
8: Ναι.
5: Και παραμένει φοβερό τυπάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχω επισημάνει αυτό και το έχω δει σε πολλές περιπτώσεις, να ξέρεις. Γιατί το θέμα πώς διαχειρίζεσαι και την επιτυχία, φίλε, πολύ καλά.
8: Σωστό.
5: Μετράει πάρα πολύ αυτό. Έγραφε λοιπόν στο μήνυμα ότι ναι, η Ιουλία το ξέρω ότι είναι φίλη σου. Το βίντεο.
0: Στον πακό.
5: Το βίντεο.
8: Αλήθεια.
9: Να πέσει το βίντεο.
10: Βασίλη, μπακό που λέει. Είμαι αυτό που με ψάχνεις. Και εγώ είμαι εδώ για σένα. Μια και είμαι στο γυμναστήριο και είσαι αθλητική εκπομπή, σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο να σου πω καλή σεζόν σε σένα και στου τηλεθεατέ σου. Καλή αρχή στο back to back. Και εμεί θα πούμε στο Τόκιο. Φιλιά πολλά.
8: Από την πρώτη τη στιγμή.
5: Καλεσμένοι όλοι.
8: Είμαστε μαζί. Και για να.
5: Καλεσμένοι όλοι στο Τόκιο.
8: Κάντε του έξω από
5: το σπίτι. Είναι ασυνήθιστο.
8: Είσαστε καλά, ρε.
5: Καλεσμένοι όλοι στο Τόκιο να ξέρετε.
8: Είσαστε με τα καλά. Στο Τόκιο τι θα κάνουμε.
5: Δεν μιλάμε για την πόλη.
0: Έχει πανεπιστημιακό στίβο.
7: Συγγνώμη από την Ιουλία Καλυμάνη. Εκ μέρου εκπομπή ζητώ.
8: Α, όχι. Αυτό
0: 7 στα 7, ρε.
8: 7 στα 7. Το 7 στα 7 είναι η Ιουλία Καλυμάνη.
5: Αυτό αρέσει εσένα.
8: Ναι, αυτό μου βάζω γουλή.
5: Έχω κι άλλα αγαπημένα.
8: Στο Καστελιόν. Ξύπναγα το πρωί, άνοιγα τα μάτια μου.
0: Είναι ο γουλή στο μπαλκόνι, έγραφε και ήταν ο γουλή.
8: Και άκουγα ρε φίλε από κάπου.
0: Κάπου στο βάθο.
8: 7 στα 7 ξέρετε.
5: Λοιπόν, την ευχαριστούμε που μα έδωσε. Πώ το λένε,
0: λέει το ρεφρέν.
5: Θα τραγουδήσει.
7: Ανεξάρτητα.
5: Αυτό σ' αρέσει.
0: Ξέρω.
7: Μου αρέσει τώρα που λέει σου από αυτό το μυαλό, αλλά δεν τη φαρούσε.
0: Σου από αυτό το μυαλό.
7: Έχει φτιάξει λίγο το. Δεν φεύγω γιατί.
5: Για μην παρεξηγείτε τον Βασίλη.
7: Εγώ βάζει ζελοτέιπ εδώ.
5: Δεν βγαίνει συχνά στα μπουζούκια. Αλλά όποτε βγαίνει.
8: Εγώ και τα μπουζούκια δεν είμαστε
5: ίδιοι. Αλλά όποτε βγαίνει.
7: Γιατί η καλύτερη έξοδο που κάναμε ήταν στον Μπάτσελο του Καπετανάκου. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
8: Στον Μπάτσελο του Καπετανάκου ήταν τα πράγματα πολύ ωραία. Έχω να πω. Και με τον Πέτρο τον Ιακουβίδη.
0: Είχε σπουδαίο, σπουδαίο τραγούδι.
8: Τον οποίο τον περιμένουμε μέσα στη σεζόν.
7: Δεν σουρώσαμε κάτω και σουρώσαμε στα καμαρίνια.
8: Δεν ήπια εγώ εκείνο το βράδυ, καθόλου.
5: Να ξεκαθαρίσουμε.
8: Οδηγούσα και ήμουν μακριά. Ευτυχώς δεν είχα έρθει.
5: Ούτε εγώ είχα
9: πάει.
8: Ευτυχώς δεν είχα έρθει. Δεν τα πεινά.
7: Τι έκανες.
8: Έκανα έτσι, ακουμπούσα. Έβρεχα τα χέρια
0: μου. Τη γιαγιά που ήταν τον Μπουταφόγκο, τη θυμάσαι.
8: Τη θυμάμαι. Τη Βραζιλία.
7: Είχε έρθει σαν Παλμέρες.
8: Έβρεχα τα αρχίλη μου και τα άφηνα.
11: Θυμάσαι την προηγούμενη έξοδό μας. Κάτι άσπρους πάτους.
7: Η προηγούμενη έξοδό μας ήταν μοντέρο.
11: Κάτι άσπρους πάτους.
7: Ήταν στο 2-2.
11: Λοιπόν, άμα είχα έρθει και στον μπάτσελο του Καπετανάκου, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
7: Στον μπάτσελο του Καπετανάκου γίνανε άστο.
11: Αυτό σου λέω.
8: Εντάξει, ήρεμα πράγματα ήταν γενικά.
7: Τι ήρεμα πράγματα.
8: Σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει.
7: Φύγατε όλοι νωρίτερα.
0: Ήταν πλούσιο το πρόγραμμα.
5: Μα δεν πήγαν όλοι γι' αυτό.
7: Ποιον αφήσατε πίσω.
8: Εσένα.
7: Και τον,
0: και τον εξωσχολικό.
8: Και τον εξωσχολικό. Και τον Ιάσονα τον Τζίλι που ήταν σε άλλη παρέα.
7: Έτσι. Εντάξει, φύγατε όλοι.
0: Πόσοι Ολυμπιακοί.
7: Φύγατε.
8: Ήταν και παίκτη του Αστέρα Τρίπολη εκεί.
7: Φύγατε. Συγγνώμη, φύγατε.
8: Δεν θέλω να πω.
7: Φύγατε.
5: Ναι, ήταν.
8: Βέβαια. Πρώτο τραπέζι. Μαζί με Τάσο Χατζηγιοβάνι που είναι κουμπάρο με τον.
0: Ναι, ναι. Εγώ και ο Χατζηγιοβάνι τραγουδήσαμε.
8: Εσύ τραγούδι σίγουρα τον Χατζηγιοβάνι, εγώ δεν τον πρόλαβα.
0: Δεν ανέβηκε πάνω.
8: Θα είχα φύγει.
0: Χατζηγιοβάνι δεν ήταν αυτό.
7: Ανέβηκε, τραγούδισε.
8: Χατζηγιοβάνι δεν ήταν αυτό.
7: Τραγούδισε και καλά, το είπε και καλά.
11: Καραμάνι δεν είσαι.
5: Έχετε κάνει ένα λάθος, παιδιά. Δεν πήγατε με όλους εμάς. Πήγατε η μισή.
8: Αφού δεν ήρθατε, ρε Βασίλη.
5: Δεν λέω ότι
7: φταίγατε. Για εμάς ήταν ένα κέρδος, να σου πω την αλήθεια.
5: Γιατί.
7: Γιατί ο γνωστός Αηδός Πέτρος Ιακωβίδης είπε ότι σας βλέπω. Έλειπες.
5: Ναι.
7: Δηλαδή ψηλώσαμε γιατί καταλάβαμε ότι είναι η δουλειά μας. Έλειπε ο παρουσιαστής.
5: Ο Πέτρος δεν έστειλε βίντεο όμως. Η Ιουλία έστειλε.
0: Είπε θα έρθει εδώ πέρα. Είπε θα έρθει όμως.
5: Είπε
0: στο πάνω στην πίστα, σας βλέπω το πρωί που γυρνάω.
7: Και φέρεις βλέπει, να ξέρεις.
8: Βλέπει, φέρεις.
5: Εντάξει. Θα περιμένουμε να δούμε αποδείξεις τώρα.
7: Δεν έχουμε να κάνουμε τέτοιο project, καθόμαστε εδώ.
8: Άρα έχουμε να πάμε Καλυμάνη, φέρει Ιακωβίδη φέτος.
7: Γιατί να πάμε για να έρθουν αυτοί εδώ.
8: Θα έρθουν αυτοί εδώ και μετά πάμε.
5: Μας έχουν ήδη καλές, σου λέω και πάλι.
8: Γιατί
5: και
8: εδώ πέρα τι θα πιούμε.
5: Και θέλω να πω κάτι.
7: Ποτέ δεν τον πατσίνω, αγόρι μου.
5: Θέλω να πούμε κάτι.
0: Είναι 10 χρόνια.
5: Ακού λίγο.
7: Λέγε να βρω εδώ το υλικό που το έχω αποθηκευμένο.
5: Α το μην το.
7: Στο folder, στον τρόπο
5: ξέρω. Καλοκαιράκι έγινε. Καλοκαιράκι. Μετά τα πρώτα.
7: Το κανονικό και το απαγορευμένο.
0: Μάιο ήταν. Πριν σηκώσω το πρωτάθλημα.
9: Μάιο.
12: Πριν είχε πάει. Πριν. Πριν.
9: Τι είχε γεμίσει το cloud.
12: Λοιπόν, τίποτα, όχι, θέλω να πω μόνο ότι. Αδερφέ μου. Αυτά είναι καινούριά. Εδώ. Τώρα μας τα φέρανε.
13: Δεν είχε και
12: έρπινγκ.
13: Ο εξωσχολικός μου στείλε μήνυμα.
12: Τι λέει.
13: Και έχει δίκιο ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν είχε πάει ακόμα στον Αστέρα.
12: Ήταν free agent. Δεν θα μπορούσε να.
13: Και μιας και έστειλε μήνυμα, να πω ότι πρέπει να κάνει και εκείνος ένα μπάτσελορ.
9: Τι έκανε εκείνος.
12: Αντέχει.
13: Πώς, δηλαδή, έτσι θα πάμε κατευθείαν στο γάμο.
12: Είχαμε πρώην πρόεδρος ΠΑΕ.
13: Ναι, βέβαια.
9: Αυτό που φαντάζομαι.
12: Λοιπόν, παιδιά.
9: Τι.
13: Νάτο, η φωτογραφία που τραγουδάει ο Καπετανάκος.
12: Όπου έχει δώσει τώρα.
9: Εδώ, Βασίλη, εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Βερβέλε, κοίτα. Να τον κάψω εγώ με αυτό το υλικό.
12: Το έχω δει αυτό το υλικό τώρα. Κάτσε να κάνω μια αποδοχή για το χθεσινό βραδινό. Καταλάβατε τι είναι τώρα ο Σωτηρόπουλος που έλεγε νωρίτερα.
13: Τα γέλια.
12: Ναι. Το χθεσινό βραδινό με τον εικόνα μου. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ, παιδιά. Είμαστε, παραμένουμε. Ήθελα να πω μόνο για την Ιουλία ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήγε στη διαδικασία να στείλει αυτό το βίντεο. Όχι, δεν χρειάζεται, εντάξει.
9: Πρέπει σε αποκατάσταση γιατί τραγουδίσαν ένα άλλο τραγούδι. Εγώ νιώθω εκτεθειμένος.
12: Όχι, αυτοί που δεν ξέρουν εκτέθηκαν τώρα. Συμβαίνουν αυτά όμως.
14: Πρέπει να πάει στο Τόκιο για τα χείριθμα.
9: Πάμε στο Τόκιο, μας είναι σε Σεούλ μετά η άλλη.
12: Ναι, ρε, σιγά, έχει πρόβλημα.
9: Πώς δεν ξέρω, είσαι καλά.
12: Τα παιδιά του
9: καράμελα. Μεγαλώσαμε αυτά τα παιδιά. Το παλιό καράμελα.
12: Στράτος, αδερφός.
9: Με ποιον
13: είναι στο Τόκιο.
9: Δεν χρειάζεται.
12: Δεν χρειάζεται άλλο, φίλε.
13: Με
12: τον Κίμπιο Μου.
13: Εντάξει.
12: Και να σου πω και κάτι.
9: Ο Ιμπον Χουάνγκ.
13: Με τον Τζέουλι Γιάνγκ.
9: Ο Ιμπέον, πώς το λέγανε.
12: Κύριε Γουλή, sold out, φίλε.
13: Ουιτζο.
12: Sold out. Μαθαίνω κάθε βράδυ, sold out.
13: Ωραία. Ψυχολογικά είμαι έτοιμος, να ξέρεις.
12: Ωραία.
9: Πού.
13: Για να πάμε.
9: Άμα πάμε στο Τόκιο, στην κατάσταση.
15: Οικονομικά είσαι.
9: Ναι, σηκώσαμε.
12: Το ζήτημα, αλλά έχουμε πρόσωπο. Έχουμε πρόσωπο.
9: Και τέτοιο θα πάμε, ξέρετε.
13: Σωστό.
9: Γι' αυτό κάνω χάνει εγώ. Πού είναι γενέθλια του Μπακόπουλου που ακόμα κερνάει.
13: Πού?
9: Ζευγαρά Γονίδη.
12: Μην ανοίγεσαι, ίδια μέρα έχουμε γενέθλια. Και είχαμε πει θα βγούμε μαζί.
9: Ωραία, εγώ θα κεράσω και τη ζευγαρά.
12: Εγώ εδώ ήμουνα.
13: Πού θα μα διαλύσει τι ψυχέ.
9: Τι θα πάμε, πάμε.
12: Ρεπορτάζ. Χαστά. Πάμε, μαζευόμαστε λιγάκι, έλα. Κύριε Χαστά. Είπαμε κάποια πραγματάκια χθε, κύριε Γουλή, για τον κύριο Χαστά και για τον Μπάουκ. Ίσως για κάποιους να είναι έκπληξη η έκταση του σκορ και η καλή μπάλα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ χθες. Και θα ήθελα να μου πεις αυτό όλο που πηγαίνει όσον αφορά την εβδομάδα που διανύουμε τώρα. Για το ευρωπαϊκό μάτς που δεν έχει αύριο.
15: Δεν έχει αύριο, ούτε μεθαύριο. Ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη παίζει την ευρωπαϊκή του επιβίωση και νομίζω και την... το ενδιαφέρον και την προοπτική που θέλει να έχει μέσα στη σεζόν. Θα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ενδιάμεσα στο πρωτάθλημα και εντελώς διαφορετική όταν θα είναι ένα μάτς την εβδομάδα. Για πολλούς λόγους, από πρεστίζ, από οικονομικούς, από βαθμολογίες UEFA, από το γεγονός ότι ο Αλέσιο Λύση που βλέπουμε θα μπορεί να κάνει καλύτερη διαχείριση του ρόστερ που υπάρχει και που θα προσθεθούν και νέα κομμάτια το προσεχές διάστημα. Να δουλέψει πάνω στα μάτς ο Ιταλός, ο οποίος χρειάζεται χρόνο και δραστηριότητα αγωνιστική για να βγάλει η ομάδα στο γήπεδο αυτά που ζητάει. Είναι ποιοι συνένας λόγοι που κάνουν το παιχνίδι της Πέμπτης στην Νορβηγία απόλυτα καθοριστικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει σε αντίθετη περίπτωση. Είμαι αισιόδοξος ότι θα έρθει το διπλό και η πρόκριση την Πέμπτη το βράδυ στο Bergen της Νορβηγίας.
13: Έκανε και την έφεση εκεί, πιστεύεις, έχει τύχει. Δηλαδή θα έχει άμεσα
15: δεν απάντηση. Δεν εκφράζει ιδιαίτερη αισιοδοξία. Δεν εκφράζει ιδιαίτερη αισιοδοξία. Την έκανε μια τελευταία προσπάθεια, μια σαν την προσπάθεια μπάσκετ. Δηλαδή κάπου εκεί είμαστε, στο μπάσκετ. Δύσκολα να αλλάξει. Άμα αλλάξει, βεβαίως είναι μεγάλο.
13: Καλά, άμα
15: μια
13: είναι παιχτάρα,
15: τεράστια μέσα. Ανατροπή δεδομένων για τον ΠΑΟΚ για να έχει τον αρχηγό μαζί του την Πέμπτη.
12: Μάλιστα. Είναι προβληματικό αυτό πάντως για τον ΠΑΟΚ, το ότι δεν έχει τον αρχηγό του. Το κλίμα, εγώ λέω ότι μέσα από νίκες βελτιώνεται. Αν έρθει και η πρόκριση τώρα, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Βεβαίως ο κόσμος του ΠΑΟΚ για να πιστεί
5: και να ολοκληρωθεί αυτό που λέμε βελτίωση κλίματος όσο περνάει ο καιρός, θα περιμένει και μεταγραφές, φίλε. Θα περιμένει και ενίσχυση.
13: Και παίχτες,
5: δεν είναι.
13: Χωρίς παίχτες δεν είναι.
5: Τι λες, Θοδωρή?
15: Εννοείται. Εννοείται. Μεταγραφές υπάρχουν και σε. Μάλλον ανάγκη μεταγραφών υπάρχουν και σε συγκεκριμένες θέσεις. Είτε αυτές είναι θέσεις βασικών, είτε και ακόμα και βάθος ρόστερ. Νομίζω ότι θα παίξει ένα ρόλο ως ένα βαθμό και η εξέλιξη του αγώνα της Πέμπτης, δηλαδή αν θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ στην League Phase του Conference League ή όχι. Αλλά υπάρχουν και θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν έτσι και αλλιώς. Μιλάω για τον 4, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ξεμείνει με δύο 4, τον Μύθου και τον Ενδιαγέ. Μιλάω για τον τέταρτο στόπερ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι με 3 αυτή τη στιγμή. Μιλάω για τον καημένο τον Γκένι, σας άκουγα πριν, λέγατε για τον Ρότα. Το ίδιο ζόρι τραβάει και ο Γκένι φέτος βέβαια, όχι πέρσι. Όντας ο μοναδικός δεξιός οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ χωρίς backup.
13: Το τρομερό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς αριστερά και μόνο έναν δεξιά.
15: Από την άλλη πλευρά.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Ναι, υπάρχουν κάποιες αρκετές ανορθογραφίες ή τέλος πάντων ανισομερίες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ σε σχέση με τις θέσεις και τις πλευρές. Και φυσικά πρέπει να πάρει και ένα δεκάρι, έναν επιτελικό, έτσι, γιατί πριν μια εβδομάδα έχασε τον... ή τέλος πάντων πούλησε, όπως θέλει το λέει κανείς, τον Κωνσταντέλια. Οπότε προφανώς δεν θα βρει έναν αντι-Κωνσταντέλια, αλλά θα πρέπει να βρει έναν παίκτη εκεί που να παίζει στη θέση του επιτελικού μέσου.
5: Τι επίπεδου?
15: Υπάρχουν... Κοίταξε, τι επίπεδου...
5: Ναι, ενώ θα πάει να φέρει ένα παίχτη ο οποίος πρέπει να μπει κατευθείαν ενδεκάδα ή το έχει βρει διαφορετικά πλέον. Για να καλύψει την απώλεια του Κωνσταντέλια, αυτό λέω.
15: Κοίταξε, θα θέλει έναν ποδοσφαιριστή που να έχει χαρακτηριστικά, όχι προφανώς δεν μπορεί να βρει χαρακτηριστικά του Κωνσταντέλια, αλλά να δίνει να εξυπηρετεί το πλάνο του Λύση. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή που εξετάζεται σοβαρά. Γενικώς έχουν κυκλώσει τους στόχους τους στον ΠΑΟΚ σε σχέση με τις θέσεις. Δηλαδή, έχουν καταλήξει σε ένα center forward, έχουν καταλήξει σε έναν επιτελικό μέσο, έχουν καταλήξει σε ένα stopper. Το θέμα είναι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και το πότε και πώς θα καταλήξουν αίσια ή όχι. Και εκεί είναι που λέω εγώ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το πει προφανώς, ότι θα παίξει ένα ρόλο και η έκβαση του αγώνα της Πέμπτης. Όπως και να έχει, υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές για τις συγκεκριμένες θέσεις. Τα έξι κενά που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, και τα έχουμε αναφέρει και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Είπαμε για το στόπερ, για το δεξί μπακ, για το χαφ, για τον επιτελικό, για το φορ και ενδεχομένως και για τον εξτρέμ. Τώρα, αν κάτσει στραβή και δεν έρθει το ποθητό αποτέλεσμα την Πέμπτη, μπορεί κάποιες θέσεις που δεν είναι και 100% ανάγκη να υπάρχουν περισσότερα άτομα, όπως ας πούμε του Extreme ή όπως ας πούμε του Half, όπου είδαμε τον Taylor να παίρνει ρόλο εκεί στο κέντρο. Μιλάω σε περίπτωση αποτυχίας ευρωπαϊκής, έτσι. Μπορεί σε αυτές τις θέσεις σε πρώτη φάση να μην κινηθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά να κινηθεί σε αυτές που σίγουρα πονάει και χρειάζεται παίκτες και ενίσχυση, δηλαδή στο 4, στο 10 και στο δεξί μπακ και στο στόπερ.
5: 24 σήμερα. Μια εβδομάδα έμεινε για τις μεταγραφές. Είναι σημαντικό.
13: Θέλω να ρωτήσω αν ο επιθετικός θα είναι ο Στρέλετς. Ο Στρέλετς, εγώ να θυμίσω ότι ήταν και στη λίστα Παπαδημητρίου όσο ήταν στον Παναθηναϊκό Παπαδημητρίου. Ασχολήθηκε ένα καλοκαίρι και νομίζω και ένα Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατά το ρεπορτάζ μου. Αλλά δεν τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Τώρα διαβάζω, Θοδωρή, ότι είναι κοντά. Τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ μαζί του.
15: Είναι κοντά. Με τον παίκτη υπάρχει καλή επικοινωνία του ΠΑΟΚ, με την πλευρά του παίκτη. Δηλαδή υπάρχει μια αρχική συμφωνία, αλλά δεν φτάνει αυτό, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να τα βρει ο ΠΑΟΚ και με την ομάδα του, τη Μίτλεσμπρο. Εκεί είναι το ζουμί. Έχει συμβόλαιο, νομίζω πέρσι πήγε στην αγγλική ομάδα ο Στρέλετς. Έκανε μια καλή χρονιά στην Championship. αλλά προφανώς θα θέλει να ικανοποιηθεί και η ομάδα οικονομικά. Γι' αυτό λέω ότι ναι, μεν ο Στρέλετς είναι όντως η πρώτη επιλογή που έχει το πιο ψηλά στη λίστα που υπάρχει στους Center Four, γιατί υπάρχουν και άλλοι δύο εκεί, πιο χαμηλά. Αλλά υπάρχει διαπραγμάτευση. Δηλαδή και στους προηγούμενους ποδοσφαιριστές που δεν είπα ονόματα, αλλά υπάρχουν, έχουν κεντραριστεί από τον ΠΑΟΚ, οι υποθέσεις βρίσκονται στη φάση των διαπραγματεύσεων, δηλαδή στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή στη Μαρία Κοντζάρεβα.
8: Λέω κι εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι, άμα πάρει το Στρέλετς.
15: Στη Μαρία, ποια πάρει.
8: Δεν μου είναι πολύ ξεκάθαρο ποιος θα είναι ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ.
15: Ποιος θα είναι ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ.
8: Πρέπει να έχεις ένα σημείο αναφοράς.
15: Δεν μπορώ να το ξέρω ποιος θα είναι. Είναι ένα λόγο στο μάτς. Έχει τελείως διαφορετικά, όχι τελείως, αλλά αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους δύο που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ του, ο Αλέση Ολύση, και γι' αυτό και τον ζητάει, τον προτιμάει, έδειξε αυτόν για τον, ότι θέλει για να είναι ο τρίτος σεντερφόρ, τρίτος αριθμητικά.
5: Αυτός είναι περιοχής περισσότερο, τα βρει δηλαδή δυνατός.
8: Έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, πάρα πολύ καλή τεχνική.
5: Κινείται για εκτός δηλαδή, αυτό λέω.
15: Τεχνική κατάρτιση έχει, είναι αριστεροπόδαρος.
8: Αριστερό, πολύ γλυκό πόδι, πολύ γλυκό πόδι. Δεν ξέρω τι έκανε στη Μίτλεσμπρο, αλλά πριν από τη Μίτλεσμπρο ήταν ένα παιδί που και στη χώρα του έλεγαν.
5: Θηριάκι το βλέπω γι' αυτό.
8: Ναι, έλεγαν ότι είναι.
15: Ναι, είναι ψηλός.
8: Το επόμενο.
15: Έχει, είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά όμως για να το κάνουμε. Το αριστερό, το.
9: Και μάλλον δεδομένα μπαίνει, ρε
15: παιδί. Το τεχνικό.
9: Τώρα. Μπαίνει μάλλον δεδομένα, έρχεται πιο αργά.
15: Το αριστερό.
9: Πώς το λέει τον άλλο, μωρό.
8: Εντιαγέ.
9: Έχει έρθει δανεικός. Αυτός πάει να τον αποκτήσει με κανονικό συμβόλαιο. Είναι και διαφορετικά όλα τα δεδομένα μέτρανε. Σε αυτό που λέει ο Θοδωρής.
15: Ναι. Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς, παιδιά, βασική και αναπληρωματική, ειδικά εκεί στο ΦΟΡ, στον ΠΑΟΚ τώρα, δεν ξέρω και γενικώς, συνηθίζει, ξεκινάει ένας, έρχεται κάποιος άλλος στο.
8: Ξεκινάει ένας, δεν υπάρχει δεύτερος.
15: Για να τελειώσει το μάτς.
5: Εντιαγέ, πάντως, εμένα μου αρέσει, το είπα και την άλλη φορά που έπαιξε για λίγα λεπτά στο προηγούμενο μάτς στο Ευρωπαϊκό. Τώρα το λέω και στο παιχνίδι που τον είδα.
15: Θέλει χρόνο κι αυτό.
5: Θέλει χρόνο, είναι καλό.
15: Πολύ απότομα.
5: Ναι, κάνει και δουλίτσα δηλαδή η Θοδωρή. Δεν είναι ότι απειλεί μόνο. Κάνει και δουλειά μέσα στο γήπεδο. Και φαντάζομαι ότι ο Λύση θα του αρέσει αυτό που βλέπει. Επίσης, θα πω για την αγκαλιά του Πέλκα. Το κουβεντιάσαμε και χθες. Ο Πέλκας, ο οποίος σκόραρε, αλλά είναι και ένας που παίζει ακριβώς τη θέση, ρε φίλε, που παίζει ο Κωνσταντέλιας. Και ίσως είναι και μια σημειολογία αυτό που είδαμε. Όχι να παίζει αυτός για πάντα από εδώ και πέρα και να μην αποκτήσει παίκτη. Αλλά λέει ότι φωνάζει. Είμαι εδώ. Έχετε έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Ίσως και αυτό να δείχνει η αγκαλιά του.
15: Η αλήθεια είναι ότι ο Πέλκας δεν είχε πάρει μέχρι τώρα μέχρι πρότιμες, τέλος πάντων, τις ευκαιρίες από τον Λύση. Έγινε μια κουβέντα τις προηγούμενες μέρες με τον Μάτος παρόντα, του προπονητή, του παίκτη και του Μάτος δηλαδή. Εξηγήθηκαν, συζητήθηκαν κάποια πράγματα. Βγήκανε δυνατοί από αυτή την συνάντηση και αυτό φάνηκε και στον πανηγυρισμό του παίκτη που πήγε, τους παραμέρισε όλους για να πάει κατευθείαν στον Αλέσιο Λύση, το οποίο το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ γενικότερα, δηλαδή αυτή τη συσπήρωση πέρα από τα αποτελέσματα που πάντα είναι αυτά που βοηθούν πάνω απ' όλα, αυτή η συσπήρωση και ειδικά λίγες μέρες πριν το καθοριστικό παιχνίδι στην Νορβηγία είναι απαραίτητη και ο Πέλκας και λόγω της προσωπικότητάς του και της αρχηγικής του παρουσίας εκεί, και παλιός και από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και από τους μεγαλύτερους παίκτες ηλικίας στο ρόστερ, είναι αυτός που δείχνει το δρόμο ότι πρέπει να στηρίξουμε τον προπονητή, είναι εδώ για μας, οπότε έτσι εξηγείται, έχει και μία τέτοια εξήγηση η κίνησή του που Μάλιστα. πήγε στον Αλέσιο Λύση μετά τον γκολ για τον αγκαλιάς. Ο Πέλκας, ο οποίος είχε και το γιώκα του στο αγκαλιά πριν από το παιχνίδι.
8: Του μοιάζει, πολύ του μοιάζει.
15: Ναι. Βέβαια, σημειολογικά ο τελευταίος επιτελικός χαφ που ήταν με το παιδί του πριν τη σέντρα πήγε στην Ντόρτμουντ πριν μια εβδομάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι.
8: Θοδωρή, για το Λύση.
15: Ας ευχηθούμε για τον Πέλκα να πάει.
8: Για το Λύση πάντως, προσωπικά, εγώ τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση.
9: Από πότε? Ό,τι έχουμε δει ως τώρα.
5: Από ό,τι έχεις δει μέχρι τώρα.
15: Είσαι βιαστικός. Κώστα.
9: Όχι, άκουσε με λίγο. Άκουσε με καθόλου, όχι. Έχει παίξει ο ΠΑΟΚ 5 μάτς. Έχει έρθει αυτός ο τύπος λοιπόν, άγνωστος μεταξύ αγνώστων στα δικά μας κυβικά, για να μπει στα παπούτσια του Λουτσέσκου, του προπονητή που ήταν 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο τύπος αυτός για μένα είναι ο αισιομάρτυρας. Και δεν μιλάει και δουλεύει και δεν λέει και τίποτα. Δουλεύει. Δουλεύει και φαίνεται ότι δουλεύει. Ο ΠΑΟΚ, με βάση αυτό που ισχύει, περίμενα εγώ, με τους 7, 8, 9 παίκτες που έχουν φύγει και έχουν έρθει άλλοι τόσοι, εγώ περίμενα πολύ χειρότερη εικόνα. Και βλέπω ένα ΠΑΟΚ ο οποίος παράγει, παίζει μπαλίτσα, δεν τα βάζει πάντα τα γκολ. Με την Πράν, ας πούμε, ήταν για πολλά με λίγα. Ρε φίλε, συγγνώμη, εικόνα του αγώνα.
5: Να συμφωνήσω σε κάτι μαζί σου και δεν το πρέπει να γίνει τόσο σύντομα στη σεζόν. Θέλω να πω κάτι, γιατί έχεις πει πάρα πολύ σωστά. Δεν μιλάει κιόλας. Δέχεται με αξιοπρέπεια πράγματα, ναι, που συμβαίνουν, βάζει το κεφάλι κάτω και δεν αφήνει ούτε ένα υπονοούμενο για ένα σχεδιασμό που ίσως να αλλάζει λίγο σε σχέση με αυτό που περίμενε ο ίδιος.
9: Ναι, έχεις δίκιο. Έχασε τον Κωνσταντέλια μέσα στο καλοκαίρι. Που μπορεί να μην ήταν αρχικό πλάνο κάτι τέτοιο. Εγώ μέχρι τώρα του το δίνω το point. Φίλε, από μένα το έχει. Είναι, πραγματικά έχει το σεβασμό μου.
5: Ναι.
9: Γι' αυτό που έχει έρθει, έχει παραλάβει και λειτουργεί και δουλεύει ο άνθρωπος. Και η μπαλίτσα του ΠΑΟΚ είναι καλή ως τώρα.
15: Ενθουσιώδη και εγώ είμαι ικανοποιημένος από την παρουσία του Λύση μέχρι τώρα. Με αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα και με τις αναποδιές εντός ή εκτός εισαγωγικών που του έχουν τύχει, έχουν τύχει στην ομάδα. Αλλά θέλει, για να δούμε, παιδιά, ομάδα
9: βάθος να δούμε, ναι.
15: ΠΑΟΚ του Λύση, κανονική. Έχει ακόμα.
9: Ναι,
15: έχει
9: παιδί ακόμα. Μου, ναι. Εγώ σου λέω για
15: γιατί
9: την εκκίνηση.
15: Μιλάμε για... Ναι. Και η προσωπικότητά του σε πείθει και η σοβαρότητά του και αυτό που λες με τις δηλώσεις του που είναι πάντα to the point και εμένα μου αρέσουν όλα αυτά, αλλά εμένα δεν μου αρέσουν οι υπερβολές γενικώς και τα φρόρα και τα βιαστικά συμπεράσματα.
9: Δεν το βγάλουμε προπονητή της χρονιάς.
15: Είναι λίγο πιο ενθουσιώδης και τον Μπενίτεθ όταν ήρθε το ρε.
9: Δεν θα τον πούμε προπονητή της χρονιάς, αλλά εγώ λέω με βάση αυτό που παρέλαβε ο άνθρωπος. Εγώ το δίνω, μπράβο. Είναι πολύ μαζεμένο όλο αυτό που.
5: Και πού ξέρετε, λέει σωστά ένας φίλος, ότι αυτό δεν ήταν το πλάνο. Εγώ θα πω ότι μάλλον ευνηδιάστηκαν πολύ. Γιατί θα ήταν έτοιμοι όλοι.
9: Ναι,
5: για την επόμενη μέρα.
9: Κάποια στιγμή θα γινόταν. Αλλά ότι ήταν ότι ξέρεις, στο τέλος του μήνα θα δώσουμε και
5: έτσι το. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον.
9: Δεν το νομίζω.
5: Προχωράμε. Κύριε Χαστά, αν δεν θέλετε κάτι άλλο, σας αφήνω.
15: Πόσο... Ναι, κλείνω με αυτό. Για να καταλάβει κανείς, όχι ότι δεν γίνεται κατανοητό, αλλά τέλος πάντων, πόσο σημαντικό είναι το να περάσει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη από την Νορβηγία με την πρόκριση. Αν βάλεις τα βάλεις κάτω, ο Αλέσιο Λύση που συζητάμε τόση. Όπα.
9: Τι έγινε.
15: Είπα Αλέσιο Λύση και βγήκε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Μπορεί να βγει και μόνο σε μένα. Ο Αλέσιο Λύση λοιπόν.
9: Δεν είναι αυτό που
7: λέγαμε μέχρι. Σε μάκη σε κινητό. Ναι. Σίγουρα. Προχώρα.
5: Α, ναι.
7: Πάμε τώρα. Με ξυπνάτε από την τεχνολογία. Πάμε.
5: Δεν τα ξέρουμε αυτά. Πέστε μας.
7: Λέγε.
5: Πάτα delete.
15: Εγώ ή το control.
9: Άστο, προχώρα, Θοδωρή.
5: Πάτα 0 και delete. Caps lock.
15: Ναι, προχωρώ.
9: Όρθια
15: προχωρώ και ολοκληρώνω.
5: Ναι, εσύ το έκανες, αλλά θα το κουβεντήσουμε.
9: Προχώρα, γιατί έχω να πω μια είδηση. Μια είδηση έκτακτη έχω να πω. Προχώρα.
5: Κρίμα, Χαστά.
15: Συγγνώμη, μήνυμα από την Ιουλία έχω. Περίμενε.
5: Σωστό.
15: Λοιπόν, ολοκληρώνω. Τι έλεγα όμως. Για το πόσο σημαντικό είναι. Σταμάτα, ρε.
5: Όχι, κλείσε με αυτό γιατί πάγωσε έτσι κι αλλιώς.
15: Πάλι πάγωσα.
5: Ναι.
15: Τέλος πάντων. Δεν λέω τίποτα, θα το πω αύριο.
5: Είναι σημαντικό, ρε. Πες το, δεν πειράζει. Δεν σε πιέζω τόσο.
15: Όχι, ρε. Όχι.
5: Εντάξει, αύριο. Ωραία.
15: Σκέψη ήταν για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάτς της Πέμπτης. Ότι με τις τρεις εβδομάδες που έχει κενό μετά λόγω των εθνικών, θα μπορέσει ο Λύση να δουλέψει απερίσπαστα και χωρίς πίεση την ομάδα που έχει μέχρι τώρα και τους 5-6 που θα πάρει μέχρι το τέλος του μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση η πίεση θα είναι τεράστια και η ατμόσφαιρα δεν θα του επιτρέψει να δουλέψει αυτή την ομάδα όπως θα μπορούσε. Αυτό.
5: Εντάξει, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Μια χαρά.
5: Ξεπάρουν. Σίγουρα. Ποιο τσακάλι είναι πάνω, ρε. Μην τον παίρνετε έτσι. Αφήστε τον λίγο τον άνθρωπο να πει την κουβέντα του. Δικό μας είναι. Λες και κάνει εκπομπή με γραμμές. Τον έκοψε άλλος. Θοδωρή, χίλια συγγνώμη, ταπεινά. Δεν φταίω. Δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα, Μπέτ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3 με 5 και σήμερα είσαι μαζί μας. Μας ανέχεσαι. Αν είναι αθλητική εκπομπή. Εντάξει. Στο Τσακίρ και έφυγε, γινόμαστε για λίγο αθλητική εκπομπή. Η άλλη κάνει νοήματα απ' έξω. Πιάσει τα πράγματα που σου πέσουν εκεί.
8: Μπορώ να πω μια πληροφορία που μόλις μου ήρθε.
5: Όχι, δεν διαφωνώ. Ολοκληρώνω, έλα με 3 με 5 καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπίλη, ο λόγος σε σένα. Τι είδη σου έχεις, σε Παναθηναϊκό θα πάμε μετά.
8: Κατά πάσα πιθανότητα ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στον επαναληπτικό χώρο στο Τσέριν. Ο Τσέριν είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή της ομάδα εκτός Ευρώπης, από άλλη Ήπειρο. Δεν είναι από Αγγλία η ομάδα.
11: Δεν
8: για να λέω από άλλη Ήπειρο.
11: Δεν είναι χάλκινος.
5: Σαουδική Αραβία.
11: Κάτι αραβικό θα είναι.
8: Δεν ξέρω. Είναι εκτός Ευρώπης, από άλλη Ήπειρο η ομάδα που είναι μια ανάσα από το να αγοράσει τον Άνταμ Τσέριν. Άνταμ δεν τον λένε, ρε.
11: Άνταμ.
8: Ναι. Τον Άνταμ Τσέριν από τον Παναθηναϊκό.
5: Πώς σε λένε, είπαμε.
8: Το πιθανότερο είναι ότι κλείνει σήμερα αύριο η μεταγραφή, άρα δεν πετάει καν για Τσεχία. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ομάδα, μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά πιθανότατα θα ξέρουμε.
5: Απολία.
8: Θα κάνει... Κατά τη γνώμη μου, όχι καθόλου απολία. Φαντάζομαι θα πάρει παίκτη Παναθηναϊκό.
5: Για το μάτς, λέω γιατί είναι. Για το
8: δεν αφού δεν έπαιξε το πρώτο μάτς.
5: Αυτό λέγαμε. Δεν υπολογίζεται.
8: Δεν έπαιξε το πρώτο μάτς.
5: Έχω ερώτημα.
11: Τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν είχε παρουσία ο Τσέριν στον Παναθηναϊκό.
3: Ο Τσέριν δεν ήταν κακό χαφ πάντως.
5: Πολύ καλό ήταν.
8: Χαφ δεν ήταν, απλά είχε ταβάνι. Το πικ του το, το έφτασε με τον Γιοβάνοβιτς.
3: Δεν έχει κάνει και ματσάρες, αυτό λέω.
8: Το πικ του το έφτασε με τον Γιοβάνοβιτς, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Το πικ του το έφτασαν με τον Γιοβάνοβιτς.
3: Το πικ ποιο ήταν δηλαδή.
8: Το πικ τη απόδοσή του, ρε φίλε, το ταβάνι του το έφτασε με τον Γιοβάνοβιτς.
3: Όχι, όχι. Τι άλλοι δηλαδή φτάσανε το πικ.
11: Όχι, ο Φώτης, ας πούμε, το έκανε μετά.
5: Ο Αϊτόρ.
11: Ξεκίνησε με τον Ιβάν, αλλά το έκανε μετά. Στον Παναθηναϊκό το πικ του.
8: Πότε μετά.
11: Την επόμενη χρονιά, αφού έφυγε ο Ιβάν, κάνει τα πολλά.
8: Νομίζω πως ναι. Έχεις δίκιο.
11: Αλλά οκ, ρε παιδί μου, σίγουρα βοηθήθηκε πάρα πολύ αυτό, παιδί. Ήρθε εδώ άγνωστο μεταξύ αγνώστων. 450 χιλιάρικα πήρε ο Παναθηναϊκός από την Ιρεμβέργη, νομίζω. Τίποτα δηλαδή, τσάμπα. Έπαιξε
5: κάτι
11: εδώ.
5: Κάτι πεντάρια δεν ακούω. Δεν ακούω για τον Τσέριν. Κάτι πεντάρια.
11: Τι πεντάρια.
5: 5 εκατομμύρια και τέτοια. Θα αρχίσει ο καλοκαιριού.
11: Πέρσι, όχι.
5: Για να τον
11: δώσει. Είχε έρθει η Τραμζοσπορ και έδινε 5, αλλά ο Παναθηναϊκός προτίμησε να πουλήσει τότε τον Μαξιμόβιτς.
5: Με τα ίδια λεφτά. Με αυτά τα λεφτά.
11: Με αυτά τα λεφτά.
3: Ο Ζαρούρι που μπορεί να πάει.
11: Ζαρούρι ότι φέρει ο μάνατζερ. Έχει και αραβίες, έχει ό,τι θες έχει. Ο ατζέντης. Να δούμε.
5: Να πω τώρα κάτι. Αυτό που θα ρωτήσει και ο κόσμος, ίσως το προλαβαίνω. Ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε για χαφ έτσι κι αλλιώς. Τώρα με τον Τζέριν που φεύγει, μήπως πάει για δύο.
11: Δεν θα πάει για δύο.
5: Όχι.
11: Ο Παναθηναϊκός θα παίρνει ένα χαφ γιατί θα έφευγε ένα χαφ. Τώρα θα ήταν ο Τσέριν ή ο Τσιριβέγγια. Το προηγούμενο διάστημα περιμένω θα ήταν ο Τσέριν γιατί υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον από τη Χαλ.
5: Άρα Τσιριβέγγια μένει.
11: Για την ώρα, ναι, από ό,τι καταλάβαινε, ο Τσιριβέγγια θα μείνει ως εναλλακτική.
8: Κοίτα να σου πω κάτι. Αν θα μπει ο Κάνγκουα. Ναι. Και θα πάρει κι άλλον.
11: Και θα πάρει και ένα παίχτη.
8: Τον Κάγκο καλυμμένο είναι.
11: Εκτός το έχουμε τον Κάγκο, παιδιά,
8: τον Καμαρά, Τσιριβέγια.
11: Κάγκο είναι 8.
5: Ναι, όχι, σκεφτόμουν αν φύγει, όπως λέγατε, και ο Τσιριβέγια. Λέω τώρα εγώ.
8: Αυτό υπολογίζει μόνο.
11: Για την ώρα δεν φαίνεται να φεύγει ο Τσιριβέγια, εφόσον φεύγει ο Τσέριν. Απλά αυτό που λέει ο Βασίλης, τον Κάγκο δεν τον έχουμε στο μυαλό
5: μας. Θα έρθει παίχτη στο 8 ή στο 6.
11: Στο 8 θα έρθει. Θα έρθει παίχτη στο 6. Γιατί κυρίως θα παίζει 4-3-3. Αυτό καταλαβαίνω.
5: Πάντως, εγώ τον Κάγκουα, ρε φίλο, στο μυαλό μου ακόμα τον έχω για λιγάκι πιο επιθετικό γέννη.
8: Κι εγώ.
5: Είναι πιο επιθετικό.
8: Πιο πολύ από 8. Από αυτά που έχουμε δει. 8
5: και μπροστά.
8: 8 και μπροστά. 8
5: ψηλά. Όχι 8 προς τα πίσω.
8: 8 προς τα μπροστά.
11: Θα πάρει ένα 8 που μπορεί να παίξει και στο 6.
8: Όπως τα έλεγε ο Αλέξης Σπυρόπουλος τώρα, 8,5.
5: 8,5. Ναι.
16: Να κάνω μια ερώτηση.
5: Να κάνει.
16: Έχω απορία πολλές μέρες. Με τον Τάσο Μπακασέτα, τι γίνεται.
8: Έλα, ντερεφίλ, τι γίνεται με τον Μπακασέτα.
11: Τα παιδιά που είναι κομμένοι.
8: Όχι τίποτα άλλο, θα ξεκινήσουν και τα μάτια τη εθνική, που θα τον βάλουμε μέσα.
11: Τα παιδιά που είναι κομμένοι, ο Μπακασέτα, ο Πάντοβιτ, ο.
16: Βιλένα.
11: Βιλένα, ο Τόνι Βιλένα.
16: Ο Τόνι, ο Βιλένα.
11: Ο Βιλένα. Κάνουν ξεχωριστό πρόγραμμα την υπόλοιπη ομάδα με γυμναστή κτλ. Υπήρχε κάποια στιγμή το ενδιαφέρον τη Ομόνοια.
16: Ναι.
11: Δεν ξέρω πόσο προχώρησε ή δεν προχώρησε. Ο Παναθηναϊκός είχε πει ότι αν φέρνει μια πρόταση λόγω 500 χιλιάρικα.
8: Λοιπόν, επιβεβαιώνεται και από τον Παναθηναϊκό μόλις τώρα. Η Αλ Ουάχντα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι η ομάδα που αγοράζει τον Άνταμ Τσέριν. 3 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Άρα μέσα σε 2 λεπτά επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας. Δεν το λες και κακό.
16: Άρα, μη ρώτησα.
8: Ε?
11: Μπράβο, καμάρι μου.
8: Κακό δεν το λες.
16: Ευχαριστούμε την ΠΑΕ που βλέπει το κανάλι.
5: Ξέρεις, η κουβέντα μπορεί να γίνει τώρα. Καλά, τώρα το πάνε αυτοί.
8: Αύριο με πηγαίνει στο Αμπουντάμπι για τις εξετάσεις και τις υπογραφές, άρα επιβεβαιώνεται και ότι δεν πάει στην Τσεχία.
16: Τι θέλετε άλλο.
8: Σπαθιά να καταπιούμε.
16: Εκτός Ευρώπης σας είπα. Ότι φεύγει σας είπα.
5: ότι θα πάρει έναν σίγουρα και όχι δεύτερο.
16: Για τρία μοίρα είναι okay. Η εικόνα του.
11: Ναι, μια χαρά είναι. Για τώρα που είμαστε, ναι.
17: Εντάξει, φίλε, καλά είναι.
11: Για τώρα είναι.
16: 4,5 τον πήρε.
11: Τον πήρε 450 χιλιάρικα.
17: Α, ναι.
11: Χωρίς
5: να έχει. Ναι, μας
11: τρόμαξε. Τον πήρε 450 χιλιάρικα χωρίς να έχει ποσοστό μεταπόλησης η γερμανική ομάδα τότε.
16: Καλά, εντάξει, μια χαρά.
11: Οπότε όλα είναι ταμείο.
5: Και πόσο εύκολο είναι μωρέ, να δίνεις έναν παίκτη στο πικ-πικ, δηλαδή σε τι θα του προσφέρει κάποιος ως περισσότερα χρήματα, στα 5 εκατομμύρια δηλαδή. Δεν είναι απλό τώρα.
16: Και δεν του πήρε και παίκτη ο οποίος ήταν και ενεργός. Δεν έπαιξε καν.
5: Ναι, δεν του παίρνει κάτι βασικό. Okay. Λοιπόν, Παναθηναϊκό, έτσι κι αλλιώς θα πηγαίναμε.
17: Επίσης, μια και είπαμε εθνική, να πω και αυτό, ότι 12 η ώρα κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της Ελλάδας για το μάτς με τη Γερμανία στο Augsburg. Θα γίνει αυτό το μάτς 27 Σεπτέμβρη για Nations League, δεύτερη αγωνιστική. 2.200 ήταν τα εισιτήρια, εξαφανίστηκαν σε 3 ώρες από τους Έλληνες εκεί λογικά. Αυτό, 2.200 θα έχουμε κόσμο στο Augsburg.
5: Εντάξει, λογικό, έχουμε πολύ κόσμο εκεί. Μάλιστα, κύριε Γουλή.
11: Λοιπόν, πιάς και πιάσαμε τα φευγιά. Και είναι σημαντικό ότι έχει κάνει και μια πώληση, όπως φαίνεται, στα 3 εκατομμύρια. Εγώ το πιστεύω ότι ο μάνατζερ του Ζαρουρί ψάχνεται για να του βρει πρόταση. Μπορεί και προς Αραβία. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε 2.800 ήταν η οψιόν αγοράς. Με μια αντίστοιχη πρόταση σαν αυτή του που έγινε για τον Τζέριν, θα είναι ok. Αν φτάσει μια τέτοια πρόταση, τ' άλλο θα συνεχίσει όσο έχει. Αν έρθει η πρόταση και πουληθεί ο Ζαρουρί, ο Παναθηναϊκός θα πάρει δεδομένα εξτρέμ. Έτσι, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Επίσης, μαθαίνω ότι υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά του ατζέντη του Τουμπά. Και εκεί μπορεί να έχουμε συγκοινωνούντα δοχεία. Να έρθει πρόταση, να φύγει. Και έρθει μια πρόταση από τη Ρωσία, την οποία δεν αποδέχτηκε καιρό πριν. Ιούλιο είχαμε ακόμα. Εσύ ήσουν στα βουνά της. Δεν έχει βουνά, στα λαγκάδια της Ολλανδίας.
16: Το μόνο που δεν έχει.
11: Το μόνο δεν έχει βουνά. Στα λαγκάδια της Ολλανδίας. Και εκεί στο 90 μπορεί να πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Για την ώρα όμως, πέρα από το αγωνιστικό, το βάρος είναι στο 8 και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη βασική επιλογή του στο 8-6.
5: Άλλη εκκρεμότητα υπάρχει?
11: Όχι από εκεί πέρα.
16: Αυτός που θα έρθει να είναι βασικός μαζί με τον Καγουά.
11: Αυτός που θα έρθει, αν παίξει 4-3-3, θα είναι Καμαρά, ο παίχτης που θα έρθει και ο Καγουά.
5: Okay.
11: Αλλά
5: πολύ...
11: γενικά έχουμε ένα προπονητή ο οποίος μπορεί να δοκιμάσει και 4-2-3-1 και να δοκιμάσει διάφορους σχηματισμούς. Και του δίνει μια ευελιξία μεγαλύτερη γενικά ο Καγκουά.
5: Καταλαβαίνω πολύ κόσμο που ρωτάει αυτό που ουσιαστικά ρώτησα και εγώ νωρίτερα. Μπίλα, όταν θα πάρει και δεύτερο χάφ τώρα που φεύγει ο Τσέριν. Αλλά δεν είχα υπολογίσει και εγώ ότι είναι ο Καγκουά που μπαίνει τώρα.
11: Θεωμένα θα έπαιρνε.
5: Και θα πάρει και χρόνο, Κώστα μου, ο Κοντούρης πλέον.
11: Ούτως ή άλλως το πλάνο ήταν κάποιο θα έφευγε από τα χάφ.
5: Εντάξει.
11: Για να έρθει ο Καγκουά και ο παίκτη που ήθελε ο Παναθηναϊκός να πάρει. Και να αγοράσει, το οποίο σαφώς θα ήθελε να έχει γίνει νωρίτερα αυτή η κίνηση. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με τα μεταγραφικά. Προτεραιότητα να πάρει το χαφ και από εκεί πέρα, αν έρθουν συγκοινωνούντα δοχεία, ξαναλέω, φεύγουν, έρχονται. Αν φύγει ο Τουμπά και ο Ζαρουρί, αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για παίχτη εκεί. Σημαντικό. Επίσης, σημαντικό σημερινό. Μπήκε κανονικά στο 100% των προπονήσεων ο Καλάμπρια. Θα ταξιδέψει, όπως είπαμε, μεθαύριο για Τσεχία.
5: Εκεί τι γίνεται με το θέμα που βγήκε τώρα, ότι...
11: Και υπήρχε ένα δημοσίευμα στην Ιταλία από ένα Ιταλό δημοσιογράφο ότι είναι μια ανάσα από την Τωρίνο, μετά έβαλε και την Τζένοα, αν ενδιαφέρεται, σε δεύτερο tweet που έκανε. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, αν τα ακούσω διαψεύω κατηγορηματικά, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ακριβώς η ακριβή τοποθέτηση του Παναθηναϊκού για το θέμα του Καλάμπρια. Από τις αρχές του καλοκαιριού γενικά βγαίνουν και διαραίουν διάφορα δημοσίευματα από την Ιταλία, πότε η Τωρίνο, πότε η Τζένοα, πότε η Σασουόλο. Δεν υπάρχει κάτι.
5: Αυτός ο τύπος που το έγραψε είναι αξιόπιστος ή είναι...
11: Το διέψευσε η ομάδα.
5: Ναι, το διαψεύδει επίσημα. Αυτό όμως είναι που λέμε ότι το διαψεύδω γιατί τώρα έχουμε αγώνα που λέμε.
11: Όχι, φέτος δεν διαψεύδει κάτι για να ρίξει τάξη στα μάτια. Ό,τι λέει μας τώρα είναι ακριβώς. Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει αυτό. Τώρα αυτό έβγαλε ο Βασίλης κατευθείαν το θέμα. Στα 3 λεπτά, παιδιά, επιβεβαιώνεται, παίρνουμε πολύ το Τσέρι. Τέλος. Ναι. Δεν έχει επικοινωνιακά, δεν κάνει περίεργα πράγματα ο Παναθηναϊκός φέτος. Θα είναι διαθέσιμος ως αλλαγή ο Ιταλός μεθαύριο και είναι σημαντικό κυρίως και για το πρωτάθλημα μετά, γιατί τα μάτσα είναι σερή. Όπως είπε και ο Διονύσης νωρίτερα, ξεκινάει και το κύπελο
18: Θα αρχίσει Τετάρτη Κυριακή μέχρι τις 20 του μήνα σε Ρίο Παναθηναϊκός.
16: Και είναι σημαντικό. Αύριο κλήρωση.
18: Για θα γίνει αύριο με
16: κλειδαρίθμους.
18: Με κλειδαρίθμους για το.
16: Ναι, για το Αστέρας Λεβαδιάς.
18: Αύριο 7 η ώρα. Αύριο 7 η ώρα. Η εκδίκαση είναι την Τετάρτη. Θα φτιάξουν πακέτο ή Α ή Β.
16: Εξήγησε στον κόσμο αυτό που πολύ ωραία μου είχε πει την άλλη φορά. Για ποιο λόγο δεν βάζουν ή αυτό ή αυτό. Γιατί υπάρχει μια δυσκολία.
18: Γιατί δεν βάζουν Αστέρα ή Λεβαδιακό. Είναι γιατί ο Λεβαδιακό είχε βγει στο 5-8, ο Αστέρα στο 9-14. Άρα πάνε με γκρουπ δυναμικότητα. Δεν μπορούν να βάλουν Αστέρα ή Λεβαδιακό. Λογικά θα βάλουν Λεβαδιακό ή Ατρόμητο που ήταν ένατο. Άρα αν αποκλειστεί ο Λεβαδιακό θα πάει. Ο Ατρόμητος το 5-8
16: ναι.
18: Και Αστέρας
16: ή
18: Ατρόμητος. Ναι.
16: Ναι.
18: Και Αστέρας ή Ατρόμητος.
16: Μπράβο. Ποιος πήγαινε πάνω, ποιος πήγαινε κάτω.
18: Μπράβο, μπράβο. Κάπως έτσι θα το κάνουν λογικά αύριο. 7 η ώρα είναι η κλήρωση να πούμε
16: επίσης,
18: αύριο.
16: Συγγνώμη, δεν θα γινόταν αλλιώς, γιατί δεν κουβεντιάζαμε. Μπορεί να υπάρξει
18: δικαστική απόφαση, είναι αλλαγή. Ναι, ναι. Απλά πρέπει έτσι κι αλλιώς όμως μέχρι αρχή Σεπτέμβρη να
19: τελειώσει. Το ξεκινάει νωρίς.
18: Πρώτη, 2-3 Σεπτέμβρη είναι η
19: Σεπτέμβρη ξεκινάνε οι αγώνες.
16: Και γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, δεν καταλαβαίνω.
18: Τι δεν έχει γίνει ακόμα.
16: Τετάρτη λέει.
18: Τώρα δεν ξέρω, δεν θα τα βάλω και με τα δικαστήρια, ποιος είμαι.
16: Όχι, μείνει σε.
19: Ανοίξτε τα δικαστήρια.
18: Να τα βάλω με τα δικαστήρια.
16: Μείνει ταπεινός.
19: Είσαι από τα δικαστήρια.
18: Ναι.
19: Θα βάλω ακόμα είναι.
18: Ναι, βάλτε εσύ.
16: Για το φίλο που λέει, μην κρύβεστε, λέει αλήθειες. Πότε φεύγει ο Τσέριν, έφυγε ο Τσέριν, το πάμε τώρα. Μήπως βλέπει λίγο πιο πίσω.
18: Μπορεί.
16: Μπορεί. Και ο Ζαρουρί, και για το Ζαρουρί είπε ο Κώστας.
19: Άρα. Αυτό μα φέρει πρώτα στο μάνατζερ του, ρε παιδιά.
16: Ξέρεις, καμιά φορά κρατάει επιφυλάξεις γιατί κάποιοι βλέπουν και είναι λίγο πιο πίσω. Βλέπουν την εκπομπή και την έχουν ξεκινήσει λίγο πιο μετά. Οπότε εντάξει, γράφουν και ένα μήνυμα και μπαίνει στο live.
19: Επίσης, νομίζω θα πάρει αύριο κλειδάριθμο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά για να κάνουν το ρεπό του στην ίδια αγωνιστική. Και να παίξουν το μεταξύ του.
16: Αυτό που μας έλεγε το βράδυ.
19: Δηλαδή, αν θα γίνει δεύτερη ή τρίτη αγωνιστική του κυπέλου, 9 ή 16, ούτως ή άλλως όλες οι ομάδες παίζουν 4 αγωνιστικές και έχουν ένα ρεπό. 4 μάτς και έχουν ένα ρεπό. Οπότε, αξίζει, δεν είναι τόσο δύσκολο να πάρουν το ρεπό, το ρεπό τους την ίδια αγωνιστική.
16: Να μην κλειδωθούν και μαζί.
19: Ναι.
16: Καμαράτσι Ριβέγια Κοντούρι λέει, για 6-8 πηγαίνουμε έτσι. Κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος πολύ από αυτό. Με αυτό πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, φίλε, στο 6-8.
18: Τι Καμαρά,
16: Καμαρά
19: τι είναι, πού είναι ο Κάγκουα.
16: Κοντούρι για τώρα λέει, για το παιχνίδι αυτό.
19: Για το παιχνίδι μεθαύριο.
16: Ναι, ναι,
18: ναι. Νομίζω ότι ο Καμαρά με τον Τζιρβέγια θα παίξουν πάλι. Δεν γίνεται, τους έβαλε 90 λεπτά στο πρώτο μάτς. Άρα δείχνει ότι τους υπολογίζει απόλυτα. Και για να μην έβγαλε και κανέναν από το γήπεδο, σημαίνει ότι ήταν και ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Mm. Άρα φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω, ότι πάλι αυτό το δίδυμο θα δούμε. Απλά δεν ξέρω. Τι θα παίξει, αν θα βάλει κι άλλο το χαφ.
19: Νομίζω ότι σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει και με τρίτο χαφ. Μπορεί να το δούμε τον Κοντούρι μεθαύριο.
18: Πάντως, εγώ πάλι με 2 φορ θα παίζα, φιλέ.
19: Και με την εξέλιξη του αγώνα.
16: Με 2 φορ.
18: Ναι, ναι. Πάλι με τετέλι βάει. Ή με τον έναν στα άκρα και να φτάνει και να
19: έρθει. Εγώ πιστεύω θα πάει 4-3-3 με το Λιβάη δεξιά, αριστερά, αντίνο και κορυφή το τετέλι. Και θα βάλει τρίτο χαφ.
18: Και τα μπόρδα στον πάγκο.
19: Και θα βάλει
16: ο Κροάτι θα παίξει.
19: Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεκινήσει.
16: Ο Γιάνκος, σας λέω.
19: Αν θα ξεκινήσει. Αν ξεκινήσει ο Γιάνκουσιτς, θα μπει μετά ο Κοντούρης. Αν ξεκινήσει ο Κοντούρης, θα μπει μετά ο Γιάνκουσιτς.
16: Α, λες Κοντούρης ή Γιάνκουσιτς, όχι τα μπόρδα.
19: Όχι.
16: Ή Γιάνκουσιτς.
19: Ο Λιβάη είναι συγκεκριμένο χρόνο που παίζει. Ο Λιβάη είναι, όπως είπε ο ίδιος ο Νίστρουπ μετά το προηγούμενο παιχνίδι, δεν είναι ακόμα για 90 λεπτά σέρι, όπως δεν είναι και ο Τετέι μετά τη λιμόδη μονοπυρήνα σου πέρασε. Να δούμε πώς θα το χειριστεί. Μεθαύριο.
16: Κάτι άλλο φοβερό σε όνομα ή οτιδήποτε άλλο για να κλείσουμε Παναθηναϊκό. Έχουμε μέρες να τα λέμε μέχρι να παίξει. Εσύ φεύγεις Τετάρτη, το λέω καλά.
19: Τετάρτη,
16: με την ομάδα.
19: Πολύ πιθανό, λίγο αφού μπούμε στο αεροπλάνο, να βγούμε έτσι.
16: Για λίγο.
19: Κάνα 20 λεπτό.
16: Και τα υπόλοιπα από εκεί.
19: Πριν απογειωθεί.
16: Εντάξει, ωραία. Κάτι άλλο σε ονόματα αυτά, τίποτα, έχεις τίποτα στο μυαλό σου. Ωραία, ωραία. Προχωράμε. Πάμε με Βερβελέ, παιδιά, να κουβεντιάσουμε για Ολυμπιακό τώρα. Και στο τέλος έχουμε και Άρη, φυσικά έχουμε και Άρη, όπως κάθε φορά. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται με μεταγραφές. Γράφει ένας φίλος σε donation εδώ. Ολυμπιακός 0 μεταγραφές, λέει σήμερα. Κάτσε, περίμενε, δεν μιλήσαμε για Ολυμπιακό ακόμα.
18: Τι θέλει δηλαδή.
16: Μεταγραφή.
19: Είναι μεταγραφές σήμερα, λέει, για σήμερα.
16: Θέλει σήμερα μεταγραφή το παιδί αυτό.
18: 2 του μήνα δεν είναι η λίστα.
19: Ναι.
16: 3.
18: 2.
19: 2-2 του μήνα. Το τσέκανα σήμερα. Ολονών. Όχι μόνο του Τσουλού, όλοι 2 του μήνα.
16: Όλοι οι league face.
20: Την ιδέα του Σαούλη τη βρίσκω όλο και πιο ελκυστική για μια ωραία μεγάλη εκπομπή όταν ολοκληρώνονται οι προθεσμίες.
21: Καλομελέτα, Βασίλη μου.
20: Όχι, όχι, νομίζω θα γίνει. Την γνώμη μου,
21: θα γίνει.
20: Την έχει πει, ναι.
21: Για την
20: όχι,
21: βρίσκω
20: όχι, ρε,
21: για την τελευταία μέρα των μεταγραφών.
22: Αυτό είναι. Περίμενε, τελευταία μέρα των μεταγραφών είναι 15.
21: Τι 15, 15. Φιλε. 31 είναι.
20: Για Ευρώπη, για Ευρώπη.
21: Για Ευρώπη, για Ευρώπη τώρα λέτε.
20: Ναι, ναι. Στην Ελλάδα οι μεταγραφές είναι 15 Σεπτέμβρη.
22: 15 Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα.
20: Ναι, 31 είναι ωραία πράγματα.
22: 31 όμως δεν θα είναι η Ελλάδα.
23: Κάντε τη μεταγραφή του.
22: Ξέρεις κάτι.
23: Του χάφτησα.

0: Δεν κέρδισε τόσο πολύ τις ελληνικές ομάδες, υπό την έννοια ότι οι εκτός Ευρώπης έχουν ως 15. Και οι υπόλοιποι έχουν προθεσμία και 2 του μήνα.
1: Ακούγεται. Ο καλύτερος επενδυτής αυτή τη στιγμή στον ελληνικό αθλητισμό είναι ο Μυρότσος.
0: Εγώ και άλλα.
1: Λονδίνο, Τόκιο. Για Τόκιο λέγει πριν.
2: Αυτά τα χαϊλίκια ποια εννοείς? Άουγκσμπουργκ. Εντάξει, ρε, δεν θα σε βγάλω πολύ το πρόγραμμα.
3: Και πού να δεις, έρχονται εκπλήξεις.
4: Εκπλήξεις για ποιους?
3: Βεβαίως. Βεβαίως. Για το τηλεοπτικό μας κοινό και το, και το κοινό μας στο site.
4: Για το τηλεοπτικό μας κοινό θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει όλοι οι παραγωγοί.
3: Έχουν συμφωνήσει.
4: Και να υπάρχουν οι τέτοιοι. Με αυτοδιορισμό δεν υπάρχει.
3: Άκου. Όσοι δέχτηκαν να πάνε εκεί μέσα και να φωτογραφθούν.
4: Αυτά που λέτε δεν γίνεται.
3: Είναι συμβόλαιο.
4: Δεν έχει να κάνει. Έχω δύο φωτογραφίες παιχτών εγώ και πήγαν σε άλλη ομάδα σε μια εβδομάδα.
3: Εμείς δεν
4: είμαστε. Δεν πήγα δημοσιογράφος. Μην ανοίξουμε το κομμάτι για δημοσιογράφους.
3: Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι.
4: Και έχουμε άλλα τώρα γκρίνιες.
3: Ο λόγος μας και οι φωτογραφίες μας συμβόλαια.
4: Με άλλους αγκαλιαζόσασταν και φιλιόσασταν. Άστο τώρα.
3: Φιλιού του αγκαλιάζω.
4: Άστο τώρα.
3: Ποιου.
4: Μόλι έπεσε τον πήγε εκείνη.
1: Ναι, αλλά ήμασταν πάντα
4: πιστοί. Παλιά κοντίο. Πορτορικό.
1: Ήμασταν πάντα πιστοί σε εσένα όμως.
3: Παιδιά, δεν έχω είδηση για Ηρακλή. Σε λίγο στο Αθλέτικο θα έχουμε
1: ψωμάκι.
3: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για Ηρακλή.
1: Ψωμάκι για Ηρακλή. Ναι. Τροφή για συζήτηση πολύ.
2: Okay.
3: Θα κάνουμε ένα μπαμ.
1: Θα την αναφέρουμε καθόλου εδώ στην εκπομπή.
3: Όχι, περιμένω να πάρω το OK.
1: Εντάξει, εντάξει, ωραία. Σύμφωνοι. Θα περιμένω το Αθλέτικο, παιδιά. Διαβάζετε κι αλλιώς.
3: Ελπίζω.
1: Εφαρμογή έχετε κατεβάσει. Μια και το ρωτάω για να δω πόσα like έχουμε. 200. Δυνατή πολύ στο chat σήμερα.
3: Πολύ δυνατή.
1: Είχαμε φτάσει 5-800 πριν από λίγο. Εκεί κοντά είμαστε και τώρα. Την εφαρμογή την έχουμε για να θυμίσουμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τζοτζίνα, για δώστε μου, μια και το αναφέραμε. Μια και έχουμε και ειδησούλες μετά για Ηρακλή και όχι μόνο.
5: Σε κράζει συνέχεια.
3: Πάλι με να κράζει.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η μεγάλη εικόνα στα κινητά του αθλητισμού.
4: Εδώ θα πεθάνω.
1: Πάψτε ρε.
4: Ψυγόνο.
1: Την τρέλα μου σήμερα. Ρε, περίμενα να τελειώσω λίγο με αυτό εδώ πέρα που διαβάζουμε.
5: Έχω μιλάω, κύριε.
4: Συγγνώμη για την εφαρμογή.
1: Δεν κοιτάζω σε ένα κύριε Καπέλο.
4: Εγώ να παραγγείλω δύο νερά, πιούμε γιατί έχουμε κάνει έξω.
3: Λίγο νεράκι στο κύριο
1: Βερβελέ. Είναι καθαρό. Δώστε.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Είμαι σαν παρουσιαστή, ρε.
4: Είμαι σαν του μεγάλου. Μπορεί κάποιο σε μισή και να σου γυρίξει κάτι μέσα.
1: Πριν από λίγο ήταν την εφαρμογή του αθλητικού. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν. Πάμε αυτά. Διονύση.
4: Μεγάλο σου κράτο κόκαλι όταν πηγαίνει ένα μπουκάλι νερό, δεν διαφέρει άλλο ένα. Το ξέρει αυτό. Όπου πήγαινε.
3: Και.
4: Και έπαιρνε από το δεύτερο. Από το
1: με τι κόσμο έχει συναναστραφεί, ρε.
4: Όχι, εγώ δεν είπα πω ότι είχαμε τραπέζι.
1: Α.
4: Και ένα άλλο πρόεδρο τώρα μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Δεν πήγαινε από πλαστικό, δεν πήγαινε από γυάλινο μόνο.
1: Πολύ μεγάλη ομάδα.
4: Πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Ή 5-8.
4: Ένα 4.
1: Υπάρχει άλλο ένα μεγάλο πρόεδρο που έλεγε τσάκω ένα πενιντάρικο και βγάλει τα κουκούτσια από το καρπούζι. Από όλο
3: αλήθεια τώρα.
4: Τρομερή δουλειά αυτή.
1: Τσάκω ένα πενιντάρικο.
3: Εγώ έχω πει.
4: Το έκανε.
3: Άκουσα με.
4: Το έκανε.
3: Εγώ έχω πει. Μία. Μία.
1: Εύκολα.
4: Ταυτίνω κιόλα.
1: Και συγγνώμη που άργησα.
3: Έχω πει πώς γίνεται να έχει προχωρήσει τόσο η τεχνολογία και ο κόσμος.
4: Ναι.
3: Και μάλιστα το έχω προτείνει και σε δύο φίλους μου να το κάναμε εμείς. Και να μην έχει βγει ακόμα μηχάνημα που θα καθαρίζει το καρπούζι από τα κουκούτσια. Όποιος το κάνει θα οικονομήσει.
1: Σοβαροί προβληματισμοί στο Αθλέτικο σήμερα το
3: απόγευμα. Αυτή θα είναι η επένδυσή μας, Βερβελέ. Εκεί θα οικονομήσουμε.
1: Θα βγάλετε εκατομμύρια, παιδιά.
3: Θα φτιάξουμε μηχάνημα που θα καθαρίζει το καρπούζι από τα κουκούτσια.
4: Έχω δύο δουλειές
3: και θα
4: να
3: το
4: κάνω.
3: Προσφέρουμε ακουκούτσοτο.
4: Έχω δύο δουλειές να κάνω εκτός δημοσιογραφίας, αλλά ψάχνω το κεφάλαιο.
1: Πόσα
3: εδώ, φίλος,
5: πόσα είναι.
3: Πόσα θες.
1: Λέει,
3: πόσα θες.
1: Δεν λέει κάτι πόσα θέλει, ντρέπεται.
4: Τι?
5: Την ιδέα,
1: ο Τσαλάν μου στείλε μήνυμα και λέει για τις διαφημίσεις στο YouTube. Δεν είναι δικό μας θέμα αυτό.
3: Ο Τσαλάν.
1: Ναι, ναι, όχι ο ίδιος.
4: Φίλε, είναι για να πάρουμε έσοδα για να τα βρούμε για τις επόμενες εκπομπές.
1: Για το νέο πρόγραμμα. Φιλιά από Σικάγο, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Λοιπόν. Βερβελέ, τρίτη φορά το λέω.
4: Έλα, ρε φίλε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε λιγάκι. Ο Φρόιλερ λέει να είσαι εδώ πέρα έχει αποκτηθεί γιατί για εξάρι ή οχτάρι.
4: Πω.
5: Γιατί βάζει ταμπέλες σχέσεις.
1: Είπα κάτι που δεν έπρεπε. Σε ενόχλησε κάτι που είπα.
4: Να ρωτήσουμε γιατί αποκτήθηκε ο Φρόιλερ. Για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
5: Όπου χρειαστεί.
4: Γήπεδο
5: φτιάχνουμε καινούριο. Μπορεί να χρειαστεί να κουμπίσει μπάζα. Αν
4: μπακ δεξί, μπα να σου πει. Τι μα νοιάζει. Άκου και.
1: Αυτό απαντά στο φίλο που ρώτησε.
4: Εντάξει.
1: Έλα.
4: Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές.
1: Ξεκινάμε από κάπου.
4: Μίνιμουμ τρεις είπαμε.
1: Μίνιμουμ τρεις.
4: Στο βράδυ. Για όσους δεν ήταν μαζί μας το βράδυ, θα πάρει ένα χαφ, να αλλάζει κάτι εκεί, θα πάρει ένα δεξιμπάκ, θα πάρει ένα εξτρέμ. Λοιπόν, στο θέμα του. Από πού θες να αρχίσουμε.
1: Ό, τι σ' αρέσει, δεν θέλω να σε
4: αρχίσουμε.
1: Τώρα ξεκινήσει καλά, δεν θέλω να
4: μην αρχίσουμε από τον μπακ, να αρχίσουμε από το.
1: Από το εξτρέμ.
4: Όχι, το χαφ.
1: Αφού θα κάνει το κάνεις ό,τι θέλει, γιατί με βάζει και ρωτάει.
4: Εντάξει, ρώταμε ξανά ό,τι θέλει.
1: Εξτρέμ θέλω. Εξτρέμ.
3: Το Βάργκας θα πάρει.

0: στα extreme. Νομίζω ότι ο Βάργκας είναι το φαβορί, τουλάχιστον και με όσα θεωρούν οι Ισπανοί. Υπάρχει αυτό που λένε πολλοί, ότι καλή σχέση σε Βίλη λόγω της παρουσίας του Ναβάρο. Θυμίζω ότι ήταν ο πρώην συνεργάτης του Κορδόν. Και σε Βίλη γενικά το Βάργκας θέλει να τον πουλήσει. Να πούμε ότι ο Βάργκας δεν υπολογίζεται από τη Σεβίλη. Δεν είναι δηλαδή ότι θα καμφθεί η αντίσταση της ξέρεσης. Απλά κοιτάζει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να τα βάλει στα ταμεία της, να κάνει αυτή τη δουλειά της. Ο Βάργκας, υπάρχει η άποψη αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό ότι είναι πολύ πιο έτοιμος παίκτης σε σχέση με άλλα πακέτα. Δηλαδή, επειδή το μάνα φέρει για παράδειγμα το όνομα ενός παίκτη που είχε προτείνει ο Μεντιλίμπαρ του Χίλ, είπε και χθες ο Βασίλης ο Μυρότσος ότι δεν έχει καλούς αριθμούς. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή,
1: για το Χίλ λέμε τώρα.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν έχει 10 γκολ, 15 γκολ, 20 ασίστ να πει σε ένα πακέτο πολύ ελκυστικό. Δηλαδή, του Βάργκας η εικόνα είναι ένα παίκτη ο οποίο μπαίνει, παίζει και σου αλλάζει επίπεδο όσον αφορά στα άκρα.
1: Θυμάστε, είναι 28 όπως θυμάμαι ο Βάργκας.
2: Τι είναι 28?
1: 28 ετών.
2: Μα δεν ξέρω.
1: Το θυμάσαι, τσέκαρε το μία, ρωτάσου γιατί είμαι στο chat εδώ. Συνέχισε, Διονύση, ήθελα να το ρωτήσω αυτό.
0: Λοιπόν, δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι σε προτεραιότητα Ολυμπιακός να προσπαθεί.
1: 28 είναι.
0: Να τον κλείσει. Νομίζω δηλαδή είναι πιο μπροστά από σε σχέση με τις άλλες περιπτώσεις. Στο θέμα του ΧΑΦ, υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα στο Μεξικό για τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, που είναι στην West Ham, τον Άλβαρες, που ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για αυτόν. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει, λένε ότι είναι σε θέση ισχύως σε σχέση με την Real Sociedad, γιατί θέλει να τον αγοράσει τον Άλβαρες. Βέβαια, οι Μεξικάνοι χθες έλεγαν ότι δεν παίζουν τα ποσά των 7-8 εκατομμυρίων στην West Ham, γιατί έχουν μεταφέρει μια πρόταση τέτοια. Εγώ η αίσθηση και η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο Ολυμπιακός θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα στα ΧΑΦ να πάρει τον Μπουέρτα. Δηλαδή, μέχρι ο Μπουέρτα να πάει σε κάποια ομάδα, αν δηλαδή δεν έρθει στον Ολυμπιακό, θα προσπαθήσει ακόμη και όταν είναι να κλείσει κοντά σε κάποια άλλη ομάδα να κάνει δηλαδή μια πρόταση τέτοια που να μπορέσει να φέρει τον Μπουέρτα. Δηλαδή, θεωρεί ότι ο Μπουέρτα με τον Φρόιλερ δίπλα ενδεχομένως είναι το ιδιάδα που ταιριάζει πολύ. Τώρα, από την άλλη, πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός πως κάποιοι υποτιμούν ένα παίκτη σαν τον Άλβαρες, το καταλαβαίνω. Γιατί ο καθένας κάνει και την ανάλυση του, δηλαδή για το αν ήταν τραυματίας και πότε ήταν τραυματίας, αν έπαιξε ή δεν έπαιξε. Δηλαδή για ένα παίκτη που στην καριέρα του έχει πετύχει πολλά πράγματα και που για να είσαι αρχηγός στην Εθνική Ομάδα του Μεξικού, κάτι έχει κάνει καλά, ρε φίλε. Έχει ένα πακέτο καλό έκτιμο. Τώρα οι Μεξικάνοι το πάνε λίγο παραπέρα το θέμα, γιατί έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή τη συνεργασία που ξεκινάμε, όπως είπα από χθες το βράδυ, που έμπλα Μοντερέι, Γουαδαλαχάρα και τις άλλες μεγάλες πόλεις του Μεξικού, που θα είμαστε φαν και ακολουθούμε πιστά.
2: Πάλι τα
0: Χουάρεθ, όλα τα.
1: Έχει κάθε λόγο να νιώθει μέλος τους πλέον μετά από την ειδική αναφορά που το έκανα.
0: Είμαι με Γκονζάλες μέχρι εκεί που δεν πάει.
1: Ενημέρωσες.
0: Δηλαδή έχω έρθει σε πολύ μεγάλο δίλημα τώρα λόγω Ελκαμπή. Γιατί γουστάρω Ελκαμπή.
2: Τη σύλληψη του Ελτσάπο την είδε.
0: Σου είπα, δεν έχω χρόνο για να βλέπω Netflix. Δίνω τα πιο τζάπα 12 ευρώ το μήνα.
2: Γιατί δεν βλέπει.
0: Γιατί πληρώνω Netflix και τα βάζω όλα στο αγαπημένα και δεν βλέπω τίποτα.
2: Γιατί ρε φίλε.
0: Έχω μπει σε άλλη διαδικασία τώρα. Έχω μάθει την Πέπα απ' έξω.
2: Τον Μπλουί. Την Πέπα την έχουμε μάθει εμείς χρόνια.
1: Αυτά είναι παλιά Μπλουί τώρα για αυτά. Εντάξει.
0: Έχω μάθει αυτά το καλοκαίρι. Είδα το τρέιλερ μόνο που πήγε ο.
1: Μπιτζαμοήρο βλέπει.
0: Όχι. Που πήγε ο
2: Μπιτζαμοήρο. Τα είχα δει όλα, ρε φιλέ.
0: Ναι.
2: Όλα τα είχα δει. Βέβαια.
0: Είδα το τρέιλερ που είναι ο αστυνομικό από πίσω εκεί στο Μελτσάπο. Που πιάνει τον άλλο πρώτα που του λέει βάλα χέρια σου κάτω.
2: Τον Ελτσόλο.
0: Ποιο είναι ο Ελτσόλο, είναι ο άλλο.
2: Ελτσόλο νομίζω, ναι, κάπω έτσι.
0: Και πάει μετά και βλέπει τον Ελτσάπο και παθαίνει σόκο αστυνομικό. Σε τρέμει ολόκληρο να πούμε. Αλλό.
1: Ωραίο, δυνατό.
2: Τσόλο. Και του λέει, ξέρει ποιο είμαι εγώ.
1: Έτσι. Έμπλεξε, του λέει.
2: Ξέρω, βγει.
1: Έμπλεξες. Με μηνύματα.
3: Καραμάνης δεν είσαι.
2: 15 εκατομμύρια το έδινε ο Ελτσάπο του αστυνομικού για να τον αφήσει.
0: Και τον άφησε.
2: Όχι, δεν τα δέχτηκε.
0: Αλήθεια λες.
2: Τι συζητήσουμε τώρα για το αν θα τον άφηνα.
1: Δεν θα είχε καταλάβει καλά.
0: Θα τον άφηνες, ε.
2: 100% ρε φίλε. Τι ρωτάς.
0: Τη διαθεσιμότητα θα σε βάζαμε.
2: Θα τον άφηνα, θα του φτιάχνα και μια, ένα κάδρο. Θα τον βλέπω κάθε μέρα που θα μπαινα σπίτι, να κάνω το σταυρό μου. Τον φύλαγα.
3: Έχω ένα παταράκι, εκεί θα τον φύλαγα και όλα θα τον έκρυβα. Σε ένα παταράκι που έχω καμιά εβδομάδα και μετά θα με.
0: Ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή.
1: Αν κάτι χαρακτηρίζει την εκπομπή, είναι η ηθική της. Τι μήνυμα περνάτε στις νέες γενιές.
0: Μπράβο, ωραία μηνύματα περνάτε στον νέο κόσμο. Δηλαδή, ναι στη διαφθορά, ναι στα λεφτά.
2: Και στον νέο κόσμο και στη Νέα Σμύρνη και όπου θέλεις.
0: Μπράβο, μπράβο. Λυπάμαι. Λυπάμαι.
1: Πολύ φύση.
2: 15 εκατομμύρια.
0: Ελπίζω να μην σας βλέπουν τα παιδιά σας αυτή τη στιγμή.
1: Μπορεί να
0: ζητώ συγγνώμη τα παιδιά σας.
1: Αυτό το πάνελ μπορεί να συνεχίσει άλλο.
0: Είμαι σε τάση να αποχωρήσω αυτή τη στιγμή και μόνο από αυτό που έγινε. Αλλά δεν έχω ολοκληρώσει το ρεπορτάζ εδώ με το
1: Βασίλειο. Και στο Μεξικό περιμένουμε.
0: Δηλαδή πραγματικά.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη. Πάμε στο ρεπορτάζ.
0: Το ξανασκεφτεί, θα δώσει μια άλλη απάντηση.
2: Πάμε στο ρεπορτάζ.
0: Τελειώσουμε την εκπομπή.
1: Ούτε καν και εγώ στο ίδιο με τον Βασίλειο. Αλλά.
2: Μια σκέψη. 15 εκατομμύρια. Καλά, εντάξει.
0: Θα σας βρίσκανε ρε, είστε καλά. Καταρχήν θα σας έτρωγε ίδιος ο Λιτσάπου μετά.
1: Άρα δεν
0: έπαιρνε τα λεφτά πίσω.
1: Άρα δεν θέτεις θέμα ηθικής, θέτεις θέμα θα σε βρουν μετά.
0: Θα σας έπαιρνε και τα λεφτά πίσω.
2: Τα 15 εκατομμύρια για αυτόν ξέρεις τι ήτανε. Έχω 2 ευρώ στην τσέπη μου. Θέλει τόσα ευρώ.
0: Α, σα είμαστε χαμά. Έτσι και την άλλη φορά μα έκανε καραμούτζα. Ότι πήγαμε να κάνουμε αποστολή με τα
2: 200 ευρώ στην τσέπη μου.
0: Μέχρι να πάμε στο αμάξι μα τα πήγαμε.
2: 200 ευρώ του μυρό σου πήγε.
0: Το πάρκινγκ σου είναι μα έκανε μπούλινγκ.
2: Ενώ ο Βασίλη μου τώρα δεν έκανε αποδείξει. Τα λεφτά
0: μου έβγαλε Σαββατοκύριακο τα λεφτά μου. Αντί να πάμε να πάμε.
2: Βασίλη με τι θα με στείλει.
0: Σε ελληνικό του κυπέλου Ισπανία. Να σου πω φέτο γίνεται τέτοιο τελικό.
2: Τι θέλει να σου δώσω αγόρι μου. Μετά τώρα. Περίμενε ρε. Μετά. Ορίστε. Και ένα καφέ.
1: Να πεις ένα καφέ στην Τσεχία από μένα.
2: Αυτά έχω πάνω μου. Τι να κάνω. Μου τα φάγανε όλα οι βερβελέδες.
1: Κρίμα που άλλος έλεγε ότι εδώ βγάζουμε πετρέλαιο, λέει. Τι είναι αυτά. Διαψεύδουμε φήμες. Πάμε στο
0: βερβελέδιο. Λοιπόν, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για τον Πουέρτα Ολυμπιακός. Και θα μου πεις τώρα, ακούγεται κάπως περίεργο, ότι πώς μπορείς να το κάνει, να το ελέγξει όλο αυτό, γιατί ο χρόνος πιέζει. Αλλά είναι και το θέμα χαρακτηριστικών παικτών. Δηλαδή, ο Πουέρτα είναι πιο δημιουργικό σε σχέση με το μέσο της West Ham, ο οποίος αξίζει να παίξει που κάνει τα τάκλιν του, μαζεύει την μπάλα, το χορτάρι ωραία, διπλώνει, βγάζει και μπροστά το τόπι όμως. Δεν είναι, ξέρεις, δηλαδή, ένα εξάρι μόνο έξι ρίχνω και.
1: Ποιος?
0: Ο Άλβαρες της West Ham.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Yeah. Είναι τέτοιου είδους παίκτης.
0: Δηλαδή, δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι δηλαδή ο παίκτης που θα την πάρει την μπάλα και θα πάει box to box δηλαδή, στην
1: αυτό
0: άλλη περιοχή.
1: Δεν είναι Πουέρτα, είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος, άμα δει τον φόρ να κάνει κίνηση, ξέρει ότι θα περάσει την μπάλα μπροστά.
1: Συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι θέλει προπονητής. Δηλαδή,
0: που στον έχουν κόσμο στο μυαλό του, ότι να εξάρει συγκεκριμένη παλιά σκοπή, ξέρει.
1: Μπροστά από την άμυνα.
0: Ναι, ότι θα πάει και θα παίξει αυτό, κάνει μόνο αυτό. Έτσι, δηλαδή και highlights, άμα δει κάποιο, μπορεί να το δει να περσάρει και πολύ ψηλά. Δεν θα δούμε να το κάνει όλη η ομάδα. Τώρα εντάξει, πάμε σε ψηλά γράμματα και πράγματα που έχει στο μυαλό του μαέστρο τη προπονητική Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Όπως αυτό που περιγράφεις πάντως, έχω στο μυαλό μου τον Αριάγκα Τσάεκ. Τέτοιο στυλ πιστεύεις, δηλαδή μπορεί να είναι ένας ψηλός, δυνατός παίκτης, ο οποίος μπορεί να προσφέρει 6-6-6 πολύ και λιγάκι ίσως κάποιες πάσες. Όχι.
0: Ο Πουέρτα δεν είναι τέτοιο.
1: Ο Πουέρτα είναι άλλο πράγμα.
0: Γι' αυτό και πολλοί κόσμοι έχουν μπερδευτεί όσον αφορά στο θέμα των χαρακτηριστικών και που πάει να κουμπώσει ο Ολυμπιακός.
1: Που πάει να κουμπώσει.
0: Στο χάφτο. Αλλά τώρα μιλάμε ότι περνούν οι μέρες και ουσιαστικά έχει μείνει μια εβδομάδα για κάτι όσον αφορά στο κομμάτι του Ολυμπιακού να τελειώσει λίστες και όλα τα κομμάτια του. Έτσι.
1: Το ντόμινο από τις λίστες και από τα κοψίματα το έχουν σε ελεγχό.
0: Το ντόμινο από τις λίστες θα έχει τολμηρές αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο. Να. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ. Για μένα γίνεται πολύ κακό για το τίποτα όσον αφορά στη λίστα με τους Έλληνες. Αν δει κάποιος την παρουσία του με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη και τη χρονιά που πέτυχε ο Ολυμπιακός, που δεν ήταν δική του επιλογή τότε γιατί είχε δηλωθεί η λίστα, και μετά στη συνέχεια, την Ευρώπη με τη Λίμπαρ τη βγάζει με 14-15 παίχτες μεταβίας. Το άξιο με τι λέμε. Έτσι, δηλαδή, επειδή ακούω ότι να είναι 24-25, να είναι και οι Έλληνες, δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν να διώξει δηλαδή το. Α το πω και διαφορετικά. Δεν βλέπω λόγο αυτή τη στιγμή γιατί να φύγει ο Αθανασίου από τον Όφη, για παράδειγμα, επειδή το βλέπω εύκολο στο μυαλό κάποιον να πάρει τη θέση του Μπρούνο και να παίζει βασικό ο Τικνιζάν. Και ο ίδιος ο Αθανασίου δεν θα ήθελε να το κάνει. Θα έχει μπροστά του μια πρόκληση να παίξει το παιδί, αν όλα πάνε καλά για τον Όφη την Πέμπτη το βράδυ, 8 μάτς στο Europa. Δεν έχει κάποια τιμωρία, αγάπη τραυματισμό στο παξίλο. Δηλαδή και για τον Ολυμπιακό ενδεχομένω δεν είναι κακό όσον αφορά στην κατάσταση του Αθανασίου. Όταν είναι πες το. Διοκτησία πάει ο Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιριστής και ένα στέλεχος που ξέρει που αύριο θα έρθει μια πρόταση συγκεκριμένη, ανεξάρτητα αν δεν κάνει καριέρα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν είναι τα θέματα που. Α, να αλλάξουμε, να φέρουμε έναν Έλληνα. Ούτε δεν υπάρχουν δηλαδή σενάρια τώρα να έρθει ο Τσιμίκας, κάτι τέτοιο που κυκλοφορούν. Το Ολυμπιακός έχει πάει και έχει δώσει με μπόνους κοντά στα 6-7 εκατομμύρια στον Ερυθρό Αστέρα για να πάρει τον Τικνιζάν. Δηλαδή η λογική λέει αυτή τη στιγμή ότι βασικό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού σύντομα θα είναι ο Αρμένιος. Αυτό βλέπω. Και η πρώτη εντύπωση που υπήρχε στο Ολυμπιακό ήταν καλή. Όπως και γενικά η αίσθηση που έχει αποκομίσει ο Μεντιλίμπαρ στους πρώτους προπονήσεις είναι καλή, γιατί ο παίκτης δείχνει να προσαρμόζεται και εύκολα και να ξέρει. Ίσως και αυτό βοηθάει και το γεγονός. Όχι ότι ήταν το θέμα Ερυθρό Αστέρα Ολυμπιακού, ξέρει ότι. Αλλά με τον Ερυθρό Αστέρα έχει παίξει προγραμματικά. Ξέρει τη διαδικασία πώς είναι στην Ευρώπη. Ξέρει τη διαδικασία πώς είναι στη League Phase με την ομάδα του Βελιγραδίου. Σερβία, Ελλάδα θεωρητικά μοιάζουν σε πολλά πράγματα, δηλαδή σαν χώρες, ξέρει. Δηλαδή δεν είναι και κάτι πολύ δύσκολο για τον ίδιο να προσαρμοστεί. Δηλαδή θέμα προσαρμογή θα είναι για το Μεξικάνο.
1: Νομίζω άλλο σκέφτεται ο κόσμος πριν που πα στο Μεξικάνο πάλι. Τι? Ότι θα μπορούσε να είναι στα αριστερά ο Τικνιτζιάν που είπε, που πλήρωσε χρήματα Ολυμπιακό κλπ. Μαζί με τον Αθανασίου και όχι ο Μπρούνο. Αν
0: δεν βλέπω κάποιο λόγο.
1: Δεν βλέπεις.
0: Εγώ βλέπω τον Μπρούνο επειδή εντάξει, καταλαβαίνω τον κόσμο πώς το έχει στο μυαλό του. Δηλαδή νομίζω περισσότερο παράπονο έχει ο κόσμος από τον Ορτέγκα παρά από τον Μπρούνο. Γιατί ο Μπρούνο, θυμίζω, παίζει βασικό αριστερό μπακ στην Εθνική Νιγηρία. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα παίκτη τη σειρά. Ούτε λέω ότι ο Μπρούνο είναι το καλύτερο μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά έχει και τα καλά του μάτς. Έχει κάποια κακά μάτς. Από τη στιγμή που έτσι όπως πηγαίνει το πάλι με τους ξένους του Ολυμπιακού, δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει πρόβλημα φέτος με το να κόβεται κάποιος. Θα μπορούσε κάλλιστα τον Μπρούνο να έχει κρατάει μια θέση.
1: Σωστό. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Επειδή έχουμε πάνω από 6.000 τώρα και φτάσαμε και 6.700 νωρίτερα, έχουμε πολύ κόσμο. Θέλω να δώσουμε ένα δωράκι, παιδιά, για την πρώτη μέρα. Οπότε, Κώστα, να σε αποχωριστούμε για 3-4 λεπτά με την Μαριάννα να αλλάξει και να γυρίσει πάλι όμω μετά.
3: Βεβαίως.
1: Μαριάννα, έλα σιγά-σιγά, όση ώρα αναλύουμε και εμεί το ρεπορτάζ.
3: Αλλαγή χάντμπολ κάνουμε. Τώρα.
1: Θα κάτσει διπλά, μπορούμε να κάτσει διπλά. Δεν το ξέρω.
3: Τι θέλει, ό,τι
1: ωραία. Να σου πω, δεν φεύγει καθόλου, Κώστα μου. Έλα εδώ, θα κάτσει δίπλα σου. Η Μαριάννα. Πολύ ωραία. Δεν ήξερα ότι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα. Κύριε Ντατσόπουλη, είσαι μάγος. Τζορτζίνα, ευχαριστώ που με επανέφερες. Δεν το είχα ακούσει αυτό.
4: Καλή, τι ωραία.
1: Καλώς ήρθες.
4: Καλή σεζόν.
3: Έχουμε και 3,70 άμα θες.
1: Δεν είσαι πιο μαύρη από ό,τι ήσουν την προηγούμενη φορά
3: εδώ,
1: που
3: ήρθες.
1: Όχι, δεν είσαι. Δεν είσαι.
4: Δεν είσαι. Εδώ.
1: Μη είχαν τρομάξει. Ακόμα.
4: Πού έκανες διακοπές στον ήλιο.
3: Δεν θες να μάθεις.
4: Θα ξαναφύγω.
1: Μαριανά, ναι. Ήρθες όχι για να προαναγγείλεις ουσιαστικά ένα δώρο που θα δίνουμε κάθε μήνα, αλλά κάτι το οποίο θα δώσουμε τώρα.
4: Άμεσα.
1: Ωραία.
4: Τι τώρα, έχουμε τώρα. Να δώσουμε e-food, δεν μπορώ να βλέπω που είμαι τόσο μαύρη. Έχουμε να δώσουμε e-food. Θα δώσουμε 50 ευρώ, έτσι, μαύρη, για την καλή σεζόν. Πώς νιώθεις γι' αυτό.
3: Μαύρη.
1: Μαριάννα.
4: Εσύ πρέπει να το συντονίσεις, το ξέρεις, έτσι.
1: Όχι,
2: ο κοϊτά με βερούκα.
1: Περίμενε.
3: Μαύρη.
1: Ακουτσίλα, περίμενε. Άκουμε.
2: Να τελειώνα με το ρεφρέν και το
1: στείλω. Δεν έχουμε χρόνο, ρε, κάτσε, περιμένετε.
3: Το βάζετε. Βάζετε.
4: Δυσκολάκι
0: είναι να κάτσε με την παρέα από εδώ, ε.
3: Εντάξει, εντάξει, φτάνει, φτάνει. Φτάνει, Βασίλη, έλα.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε.
3: Μια κουβέντα.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, είναι η πρώτη εκπομπή, δεν πειράζει. Για τα συγχωρούμε όλα. Λοιπόν, πάμε πάλι στη γυναίκα.
4: Αν συγχωρείτε όλα, να ξεκινήσω.
1: Πάμε πάλι στη γυναίκα Μαραντόνα. Λοιπόν, θέλω να δεις λίγο πίσω. Δώσε το κοντινό της λίγο, Ντατσόπουλε. Γιάννη, μου δώσε λίγο το κοντινό της. Να δεις ότι πίσω. Με αυτό που συμβαίνει πίσω, με αυτό πλέον στο back to back, δεν έχει πρόβλημα πλέον το να είσαι μαυρισμένο. Είναι οκ. Είμαστε οκ.
4: Άρα όλα καλά. Α, ήρθε κι άλλος μαυρισμένος τώρα.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να σου πω, ρε Φιλενάδα.
4: Ναι.
1: Πόσα δίνουμε.
4: 50.
1: 50 πρώτη μέρα.
4: 50.
1: Σέναν. Σέναν.
4: Ναι.
1: Ωραία. Ξεκινάμε και στέλνουμε τι.
3: Μαύρη.
4: Ρε παιδιά, καλή σεζόν. Μαύρη να
1: καλή σεζόν. Όχι,
3: εντάξει, εντάξει.
1: Να μπορώ να ζητήσω κάτι εγώ να στείλουμε.
0: Καλή σεζόν.
1: Να ζητήσω εγώ κάτι να στείλω.
2: Μαύρη, Άννα. Τι φλωριέ είναι αυτέ.
4: Απλά το κατσίκι μου έχει στοιχήσει με κυνηγάει ακόμα.
1: Μπορώ να το ζητήσω κάτι να στείλουμε. Θα στείλουμε.
0: Όχι.
1: Καλυμάνη. Μας ευχήθηκε, οπότε δικαίως, έτσι.
4: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Καλυμάνη στέλνετε όλοι για ένα λεπτό.
4: Ορθογραφημένο το Καλυμάνη.
1: Ή το Ιουλία. Ναι, στείλτε και η Ιουλία, δεν μας νοιάζει. Η Ιουλία ή η Καλυμάνη, έχει δίκιο Βρεβελές.
0: Η Καλυμάνη είναι η Λάμδα.
1: Σωστά. Η Ιουλία ή η Καλυμάνη, ό,τι θέλετε. Ξεκινάτε, στέλνετε για ένα λεπτάκι για να πάρετε ένα δωράκι 50 ευρώ από e-food, σωστά.
4: Βεβαίως.
3: Ξεκινάμε από...
1: Ξεκίνησε. Ξεκίνησε.
3: Μαυριάννα έγραψε ένα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Μέσα στη σεζόν τώρα πηγαίνουμε όπως πέρσι, δίνουμε δωράκια τακτικά και.
4: Δευτέρα και Πέμπτη θα είμαι εγώ εδώ πέρα να δίνουμε.
1: Και τι συνδρομές και τέτοια.
4: Τα πάντα. Από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Μπράβο,
4: τα
1: πάρα πολύ.
4: Τα έχουν ξεκινήσει ήδη για να είμαι εδώ, αλλά ναι. Από 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε.
1: Ξέρεις τι παράπονο έχω. Στο Αθλέτικο FC, ρε φίλε, δεν μας έχει δώσει κάτι σε δωράκι.
4: Μην με βάλεις καημένε να έρχομαι Κυριακή βράδυ.
3: Ναι, τώρα πέρα. Είναι.
1: Μην έρθεις, θα πηγαίνουμε εμείς. Απλώς δώσ' μας ένα δώρο.
2: Για την ιστορία γράφουν όλοι οι Καλυμάνοι.
1: Στο Αθλέτικο,
2: δεν ξέρω αν σας
4: ενδιαφέρει. Να το φτιάξουμε.
2: Γράφουν όλοι οι Καλυμάνοι.
0: Πάρτε και τα δύο.
3: Μα Καλυμάνοι είπαμε.
1: Αυτό είπαμε. Η Καλυμάνοι, η Ιούλια. Όχι, η
3: Ιούλια ή Καλυμάνοι.
4: Πάθανε τρέλα με το βίντεο, ε.
3: Καλυμάνοι.
4: Δεν ξέρω αν βλέπεις τα σχόλια.
1: Πολύ ωραίο εδώ.
4: Φέρε μου και αν τα ψηλά.
3: Και τι με αυτό.
1: Πες
0: να πάρεις καφεδάκι.
4: Προαγωγή μου.
0: Για το γουλί πηγαίνανε, αλλά πάρτε εσύ.
4: Δεν πειράζει, έχει ο γουλί.
3: Πάρε το μόρι το κορίτσι.
0: Και άμα το βρούμε για μια πινιάτα,
3: βάλαμε
0: μια
4: καφεστάρια. Τι λέει. Τι είπε για
1: το 50 ευρώ, αν βρούμε για καμιά πινιάτα, λέει, πάει και το στάρικο. Το λεπτό τελείωσε, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Σταματάτε να στέλνετε τώρα η Ιουλία ή η Καλυμάνη και κάνουμε εμείς την κλήρωση τώρα για το δωράκι.
4: Εδώ, από με το πιο μαυρισμένο από μένα θα το κάνω.
1: Ναι, πες ένα stop.
4: Θα πεις stop.
1: Καγκουά, πες ένα stop.
2: Stop!
4: Γιάννης Ρίζος. Παύλα.
1: Και λοιπά, και λοιπά. Ναι. Γιάννης Ρίζος λοιπόν. Γιάννης είναι αυτός που είναι νικητής.
2: Είναι εκπομπής ο Γιάννης ο Ρίζος. Ναι. Πολύ καιρό. Το έχει κάνει.
4: Αν επιτέλους.
1: Πολύ ωραία. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Ολοκληρώσαμε.
2: Τι θα ήταν φίλος της εκπομπής αφού έχει λάβει μέρος και μας βλέπει. Τι θα ήταν.
1: Ναι, μπορεί να είναι συχνό μέλος.
2: Ναι.
1: Στην παρέα του chat.
2: Πιστό.
1: Οπότε η Ιουλία Καλυμάνη μη στέλνετε άλλα. Τελειώσαμε μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είστε κυρία μετά όλα σας.
2: Πάρε να πάρεις καφεδάκι, πάρε να πάρεις καφεδάκι, κερνάμε.
4: Φεύγω, δεν θέλει τα λεφτά σας.
2: Πάρε παιδί μου να πάρεις καφεδάκι σου λέμε.
4: Έλα πιο εδώ Κώστα μου.
1: Κωστάρα πήγαινε και εκεί, κόλλησες πάνω.
4: Συγγνώμη τώρα για το θόρυβο.
1: Εκεί, κι άλλο λίγο δεξιά σου Κωστάρα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στον Διονύση Βερβελέ, για να ολοκληρώσουμε όσα λέγαμε. Είπες και για δεξί μπακ εκεί, δεν μείναμε, θυμάμαι καλά.
0: Στο δεξί μπακ φαίνεται ότι έχουν μείνει δύο στη λίστα. Ο Μέλε, ο οποίος είναι στη Wolfsburg, δείχνει όμως ότι θέλει να. Δεν θα μείνει στη Wolfsburg, έτσι, αλλά έχει ένα καλό ότι παίζει για αριστερά, αν χρειαστεί, λέμε. Δείχνει όμως ότι θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρει ένα καλύτερο πρωτάθλημα, το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο. Δηλαδή, γενικά, προτείνεται σε αρκετές ομάδες. Και επειδή αυτό το ότι έχουν μάθει στον Ολυμπιακό, προφανέστατα και κοιτάζουν και άλλες λύσεις. Και ο Αλγερινός ο Μπελγκαλί, που είναι από τη Βερόνα, είναι ένα όνομα υπαρκτό για τη θέση του δεξιού μπακ. Κάποιοι λίγοι πιστεύουν ότι εκεί μπορεί να υπάρξει και έκπληξη στο θέμα του δεξιού μπακ του Ολυμπιακού.
1: Χαμογελάς, Βερβελέ. Δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Μην χαμογελάρε.
1: Να είσαι σταράτος. Τι εννοείς.
0: Για να είναι έκπληξη, άμα ήξερα την έλεγα, ρε φίλε.
1: Γιατί το λες έκπληξη, δηλαδή να είναι από ένα μεγάλο πρωτάθλημα κάτι.
0: Που μπορεί να αρέσει και να μην. Κάποιοι να θεωρούν τώρα δεν μπορεί να γίνει. Αυτό λέω. Το θετικό θα ήταν να μπορούσε να πάρει ο Μέλε αύριο και να πει γεια σας, έρχομαι, ναι, οκ, okay, πάμε, υπογράφω, δανός, έμπειρος παίχτης.
1: Το να ξέρεις να για να κλείσει γρήγορα, ναι, παίζει και άλλη θέση.
0: Έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Και τώρα ένα ζήτημα που θα έχει μας απασχολήσει όπως με αφορμή δηλαδή και την εξέλιξη του Παναθηναϊκό, είναι ξεκάθαρο ότι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διάφορες καραμπόλες όσον αφορά στο φεύγα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ένα τα κομμάτια του παζλ λύνονται, όπως του Ταρέμι που έφυγε, θα ακολουθήσει ο Γιάρεντσου και στον Ολυμπιακό δεν δίνουν κάποιο στίγμα να εξηγήσω. Επειδή βλέπω και φίλους νωρίτερα που ρώτησαν για τον Ροντινέη. Δηλαδή νομίζω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας που μπορεί να πει ότι είναι σε φάση του Ολυμπιακού να το συζητήσει αν βρει τα λεφτά τα οποία θα τον καλύψουν, αλλά ο Μεντιλίμπαρ τον έχει εκτίμηση και τον θεωρεί στον καλύτερο εξτρέμ που έχει ομάδα, mm-hmm. τον Ζέλσο Μαρτίνς. Έτσι. Είναι ένα κεφάλαιο ο Ζέλσο Μαρτίνς. Γιατί και οι Ρώσοι της Κράσνονταρ που τάζουν ένα καλό συμβόλαιο. Θυμίζω ότι ο Ζέλσο Μαρτίνς έχει ανανεώσει πρόσφατα με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μια. Δηλαδή, σκέψου ότι ακούει την Κράσνονταρ και την πρόταση όταν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι απαντάει ο Ολυμπιακός. Θα σου δούμε αυτά επειδή ήρθε η Κράσνονταρ. Κατάλαβες.
1: Όχι, να πληρώσει τον Ολυμπιακό και να πάει στην Κράσνονταρ. Να πληρώσει την Κράσνονταρ και να πάει αυτός εκεί. Όχι, λες. Τι θα έκανες εσύ.
0: Τι θα έκανα εγώ, είναι άλλη ιστορία, Βασίλη.
1: Όχι, με τη λογική πάμε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να κόψει το δρόμο σε ένα παίκτη.
0: Εγώ θέλω
1: να
0: πει ότι ο Μαρτίνς είναι ένας καλός παίκτης.
1: Και που μπορεί, συγγνώμη, κάποιοι... και που μπορεί Διονύση μου να βλέπει ότι μπορεί να μην είναι βασικός φέτος.
0: Δεν νομίζω ότι.
2: Πώς δεν θα είναι βασικός ο Ζέλσον.
1: Πώς δεν θα είναι, θα πάρει έναν εξτρέμ σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και θα παίζει.
0: Θα πρέπει ο εξτρέμ που θα πάρει.
1: Κάποιο που έχει πάρει. Ήδη. Ο Φορτούνης ή ο Ρόκα.
0: Όχι, όχι. Ο λόγος που λέει.
2: Δεν μπορεί ο Φορτούνης να παίζει βασικό.
0: Στο κομμάτι της Ευρώπης, ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε τα καλύτερα του παιχνίδια πέρυσι. Ναι. Και σε φάση που να λέμε ότι σαν να διάλεγε παιχνίδια.
1: Τρία κρίσιμα γκολ.
0: Στην Ελλάδα ήταν αγνώριστος. Αυτό δείξε του αριθμού του. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν αγνώριστος. Δηλαδή δεν βλέπω τώρα τη χαμένη ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό στην γραμμή.
2: Σαν παίκτη είναι πάρα πολύ καλό. Απλά έχει πολλά κενά διαστήματα μέσα στον αγώνα.
0: Δεν είναι θέμα μόνο κενά διαστήματα.
2: Αλλά σαν παίκτη, εγώ δεν βλέπω άλλο καλύτερο εξτρέμ από τον Ζέλσον στον Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να το δει να φύγει στην κόντρα και εκεί που πηγαίνει να κάνει ένα φρενάρισμα και να γυρίσει για να δώσει την μπάλα στον μπακ. Δηλαδή είναι ένα παίκτη που το έχουμε πει ότι αν ήταν στα καλύτερα του δεν θα έρχονταν ποτέ στην Ελλάδα. Και το θετικό για τον Ζέλσον είναι ότι από τον καιρό που έκανε πέρυσι προετοιμασία με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά δεν είχε τους τραυματισμούς που είχε στο παρελθόν.
2: Ναι,
0: δηλαδή αυτό χρονιάς. Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
2: Ναι,
0: το να βρει μια σταθερότητα, μια διάρκεια όσον αφορά στην εικόνα του. Αλλά το βασικό που ισχύει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στη ζωή ή να είσαι happy με την επιλογή σου. Αν δηλαδή είναι στο μυαλό του να γυρίζει συνεχώς ότι κράζοντα του δίνει τα λεφτά αυτά και ο Ολυμπιακός δεν ενδίδει, είναι ένα θέμα σοβαρό. Έτσι, εγώ ξαναλέω ότι σας έχω πει ότι για το Ροντινέι, όσον αφορά επειδή έκανε μια ανάρτηση που έλεγε περί αξίας και πότε μπορεί να εκτιμηθεί, ο Ροντινέι είναι ένα παιδί το οποίο στα social media είναι ένα τύπο που εκφράζεται εύκολα. Είτε δηλαδή αφορά μια συγκινητική ανάρτηση για αν ο παδό του Ολυμπιακού Μπάντου να το σταματήσει στον δρόμο για να του ζητήσει μια φανέλα, είτε έχει να κάνει με του παίκτε του φίλου που απέκτησε από την ομάδα μπάσκετ, είτε παλιού συμπαίκτε τη Φλαμέγκου. Δηλαδή, άμα τον δει, είναι πολύ ενεργό στα social ο Ροντινέι. Εγώ έχω πει ότι ο Ροντινέι μπορεί να πέσει μια παγίδα. Με τη μετακόμιση δηλαδή, τη θέση του να πάει και να παίξει εξτρέμ που πιστεύει, παρά ότι έπαιξε τα δύο τελευταία παιχνίδια ω μπακ. Αν πάρει ο Ολυμπιακός καλό δεξί μπακ, θα παίζει αυτός βασικός και ο Ροντινέι δεν θα μπορεί να είναι βασικός δεξιός εξτρέμ. Δηλαδή θα πρέπει να λειτουργεί πολύ καλά το υπόλοιπο έργο στον Ολυμπιακό για να μπορεί σε κάποια παιχνίδια ο Μεντιλίμπαρ να λέει ότι ο Ροντινέι παίξει δεξί μπακ. Δηλαδή, σε όλους αυτούς δηλαδή, που λέτε.
5: Ο αν δηλαδή μείνει ο Ροντινέι Τζέλσον, πιστεύει ότι, είναι, ότι θα πρέπει να παίζει βασικός.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Ροντινέι δεν το πήρε και καλά που γύρισε μπακ. Και μεταξύ μας όχι δεν το πήρε και καλά. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Αϊμέγγεν τον γύρισε ταινία ο Τάντιτς. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Και ο Τάντης δεν είναι 17, ούτε 22. Έτσι. Αυτό που μέτρησε καλύτερα τις δυνάμεις στο παιχνίδι. Ναι. Και όταν το παιχνίδι τελείωνε και η μπάλα έκυγε, έστειλε την μπάλα εκεί που έπρεπε και έγινε ζημιά.
5: Άλλη κλάση τώρα.
0: Άλλη κλάση.
5: Αλλά πιστεύει στην ηλικία του και με αυτό το πακέτο που έχει ο Ροντινέι ότι πρέπει να παίζει βασικός.
3: Κάθε παίκτη, φίλε, πιστεύει ότι πρέπει να παίζει βασικός.
1: Κάθε παίκτη, όπως το λες. Εδώ εμείς που δεν ασχολούμαστε σοβαρά με αυτό και λέμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι.
0: Επειδή έχει βγει ένα άλλο όνομα, το Αρτούρ Γκάμπριελ, τον αριστερό μπακ της Παλμέιρας, έναν 20χρονο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει γραφτεί από χθες στη Βραζιλία ότι τον θέλει και η Φιωρεντίνα, ότι τον κοιτάζουν πολλές ομάδες και μία από τις ομάδες που φαίνεται να του έχει κάνει πρόταση είναι και ο Ολυμπιακός, αλλά περισσότερο με μια προοπτική για το μέλλον. Δηλαδή, ξαναλέω ότι δεν ξέρω κατά πόσο ένα παιδί, δηλαδή ένα 20χρονο Βραζιλιάνο. Φαντάζομαι ότι θέλει να παίζει, πώς να το πω, είναι δηλαδή στα καλύτερά του, στα ντουζένια του. Ξανά ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα μπακ που τον υπολογίζει για βασικό. Δηλαδή η πρώτη εντύπωση που έμεινε είναι καλή. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να ισχύει, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός. Βραζιλία θυμίζω ότι πήρε το Μάντσα, ο οποίος έμεινε στη Ρίο Άβε, τη Φορταλέζα. Έτσι. Τη σκανάρει την αγορά, βλέπετε ότι βλέπει Μεξικανούς. Υπάρχει συγκεκριμένο γραφείο που την ξέρει καλά τη Λατινική Αμερική. Και ο Ολυμπιακός δείχνει να παίρνει και δεύτερη και τρίτη γνώμη σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό πάντα θα πω ότι. Δηλαδή, μπορεί, εντάσσω και αυτό το κομμάτι της έκπληξης σου λέω, ότι μπορεί στις τελευταίες στιγμές να σκάσει και μια πρόταση για παίκτη ξέρεις, από ένα μανατζερικό γραφείο που δεν υπάρχει στο μυαλό σου. Δηλαδή, μένουν και κάποιοι ελεύθεροι. Είναι μια λίστα ελεύθερων παικτών. Που δεν λέω για τον Ολυμπιακό μόνο. Εγώ λέω γενικά για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, δεν ξέρω μια ελληνική ομάδα που δεν θα κοίταζε αν υπάρχει δηλαδή, περίπτωση για τον Μπρόζοβιτς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν δεν μπορούσε να του κάνει πρόταση. Γιατί να μην του κάνει πρόταση. Και μια καλή πρόταση μια χρονιά που πάει να ρίξει λεφτά.
6: Μπορεί να έχει γίνει, νομίζω ότι ο Μπρόζοβιτς έχει άλλες προτεραιότητες.
0: Ναι,
3: πόσο κάνει ο Μπρόζοβιτς.
0: Δεν διαφωνούμε για τις προτεραιότητες.
3: Όχι, πόσο κοστίζει το συμβόλαιο.
6: Οι αρχικές αξιώστα στα 4 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, παιδιά, οι μέρες τελειώνουν.
3: 4 εκατομμύρια δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ σας λέω, οι μέρες τελειώνουν.
6: Άλλη κουβέντα του Ιουλίου.
0: Δηλαδή η πίεση πηγαίνει και στους παίκτες πλέον. Δεν είναι μόνο οι ομάδες.
6: Άλλο τον Ιούλιο, άλλο τον Αύγουστο θα ζητήσει ο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, η κουβέντα αποκτά ενδιαφέρον. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε για τις υπόλοιπες μέρες για πιθανούς στόχους. Μπρόζοβιτς ανέφερε σε έναν. Έχω μια ερώτηση που κάνω ακόμα, αλλά θα πάμε σε break πρώτα. Όσον αφορά το Action 24. Μένετε εδώ YouTube Αθλέτικο. Αλέξη Αβόπουλος έρχεται μαζί μας.

0: Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Το Action 24 στη Θεσσαλονίκη. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για το γεγονός που αλλάζει τη ζωή στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τι λένε οι ίδιοι οι πολίτες, τι περιμένουν οι παραγωγικές τάξεις, ποια είναι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις. 27 Αυγούστου στις 9 το πρωί, το Action 24 είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τι λες γι' αυτόν?
2: Χθες που τελειώσαμε την εκπομπή, αφού τελειώσαμε τη συζήτηση, μου στείλε ένα μήνυμα ένας ατζέντης γνωστός. Μου λέει, αγόρι μου, έφτασε σπίτι σου. Λέω, έφτασα.
1: Πολύ μεγάλο.
3: Μπράβο, αγόρι μου. Καλή νύχτα.
1: Είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα.
3: Πάνω απ' όλα.
2: Έχει μια μπύρα, μου λέει, στο ψυγείο κάτι, μου λέει και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Λέω, δεν θέλω να πει όλο βράδυ.
3: Ναι.
2: Βάλε, μου λέει, ανθρακούχο με παγάτι, έριξε μια φέτα λεμόνι μέσα. Μου λέει, σ' ακούω, του λέω. Ούτε μία στο εκατομμύριο, μου λέει.
3: Δεν γίνεται.
2: Ξεχάσε το. Και τα 20 που είπαμε.
3: Μπορεί να είναι και λίγα.
2: Είναι λίγα. Αυτό μου
1: είπε. Για τα Βιντασβίλη.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ξεκαθαρίστηκε.
3: Γκλωβίστηκε αυτό. Λοιπόν, θυμήθηκα τι όνειρο έβλεπα.
2: Και είναι παιχτά.
1: Ναι, μην φάμε χρόνο από την
3: Αλέξανδρα. Το Σαββόπουλο.
1: Α.
3: Το Σαββόπουλο να κάνει τι.
1: Αυτό
3: δεν θυμάμαι. Τώρα που τον είδα, θυμήθηκα όταν έβλεπα στον ύπνο.
2: Το Σαββόπουλο.
3: Κόλλησε πάλι.
2: Όχι, ρε, κουνιέται, το βλέπω.
3: Έβλεπα τον γιατρό στον ύπνο μου.
2: Είδε τον γιατρό στον ύπνο σου.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν πάμε καλά. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
4: Τι ειδικότητα.
1: Αυτή που έχει.
3: Παθολόγο.
1: Μεταγραφολόγο.
2: Μόνο μία εξήγηση δίνω.
3: Τι.
2: Μία εξήγηση να τον έχει δει στον ύπνο σου. Να σε έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο και να σου έχει πει ότι αυτοί θέλουν το Σαββόπουλο. Και να το έχει έννοια ότι μην γίνει κανένα μπραφ.
3: Όχι, όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Οκτώβρη θα σα πω το πρωτάθλημα Ευρώπη στο μπάσκετ. Πέρσι τον πέτυχα στο όνειρό μου.
1: Ναι.
2: Και, με MVP και τέτοια όλα.
1: Το πάρω Σαββόπουλο.
3: Τον MVP πέτυχα.
1: Αλέξη, αδερφέ μου, πάμε να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις ανακοινώσεις των παιχτών πρώτα απ' όλα από πλευράς Άρη για τις δύο τελευταίες.
5: Κοιτάξτε, εδώ που θα έχουμε Μάρων Γκαρσία, γιατί πέρασε από τις εξετάσεις το πρωί, τους ολοκλήρωσε. Νομίζω ότι είναι ζήτημα λίγων λεπτών να ανακοινωθεί η επιστροφή του Ισπανού. Για τρία χρόνια έχει συμφωνήσει ο Μάρων Γκαρσία, και επειδή έχει παιχνίδια στα πόδια του στο MLS και επειδή γνωρίζει την ομάδα, νομίζω ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γρηγορίου για το μάτς με τον Όφη. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αυτό που έρχεται την Κυριακή, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έχει αρκετό ενδιαφέρον, νομίζω. Θα είναι άλλος Άρης την Κυριακή. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση αυτός που είδαμε κόντρα στην Καλαμάτα. Από αυτό το παιχνίδι κρατώ ότι ο Άρης κέρδισε έτσι όπως κέρδισε. Και είναι πολύ σημαντικό η δεδομένη χρονική στιγμή που καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, γιατί ακόμη ενσωματώνει ποδοσφαιριστές οι οποίοι αφημιώνουν τη φιλοσοφία του προπονητή να κερδίζει με όποιο τρόπο και αν έρχεται αυτή η νίκη. Είτε με δύο γκολ του Φαβιάνο, με δύο γκολ του Φαβιάνο. Δεν χαλάει κανένα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Και γιατί λέω ότι ο Άρης δεν θα είναι ο ίδιος, διότι θα έχει Μάνου Γκαρσία. Θα έχει Μπόσκο Σούταλο, τον Κροάτη, ο οποίος και αυτός ήρθε χθες τα μεσάνυχτα και αυτός πέρασε από εξετάσεις, νομίζω λίγο αργότερα και αυτός θα ανακοινωθεί, άρα και αυτός αύριο θα κάνει προπόνηση, και επειδή έχει προετοιμασία με τη Σταντάρ Λιέγης, λογικά στην αποστολή θα είναι και αυτός του παιχνιδιού με τον Όφη. Ο Μα Ρίτσαρτς έχει ξεκινήσει προπονήσεις, έχει παίξει σε 5 φιλικά με την Νότιγχαμ. Η λογική λέει ότι και αυτός θα είναι στη διάθεση του Γρηγορίου, και σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε Κουαμέ, Κατεβέρε και Χόγκλα, οι οποίοι δεν έπαιξαν στην πρεμιέρα γιατί ήταν τραυματίες. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο καιρό έξω. Άρα, μάνι-μάνι, μιλάμε για 6 νέα πρόσωπα πιθανότατα στο παιχνίδι με τον Όφη. Συν όλους αυτούς οι οποίοι, δηλαδή ο Ντέλε Πασίρο, το παιδί έπαιξε έχοντας λίγες προπονήσεις και φανερά ανίτιμος ακόμη. Ο Ζερεμί Πετρής, ο Γάλλος, ο δεξιός μπακ, κάνει ζήτημα να δύο σκάρτες προπονήσεις με την ομάδα. Ο Βέλιο, 3-4 ο τερματοφύλακας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι πόσο σημασία έχει αφενός η νίκη έτσι όπως ήρθε στην πρεμιέρα και πόσο διαφορετικός θα είναι ο Άρης από το παιχνίδι με τον Όφη και στη συνέχεια. Πόσο σημαντικό βέβαια είναι για να κάνει 2-2. Να δείξει με το καλημέρα ότι αφήνει πίσω του την περσινή μέτρια χρονιά και πάει φέτος για κάτι διαφορετικό. Και κράτησα κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό που με έκανε εντύπωση, το πανηγυρισμό στο 2-3. Όλοι μαζί, πάγκος, φυσιογραφευτές, προπονητές, ποδοσφαιριστές, πανηγύρισαν έξαλλα, δείγμα του ότι κάτι στο εσωτερικό της ομάδας δείχνει να αλλάζει προς το καλύτερο φέτος. Και αυτό προφανώς το πιστώνεται και ο άνθρωπος που βλέπουμε στη φωτογραφία, ο Γρηγορίου, ο οποίος πήρε τα ρίσκα του στο μάτς με την Καλαμάτα. Εντάξει. Έβαλε παίκτες οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι, με ρίσκο την ομοιογένεια. Στο τέλος έκανε τον Φαβιάνο σέντερ φορ. Έπαιξε στην ουσία με τρεις φορ. ρίσκαρε να δεχθεί και ένα τρίτο τέρμα, αλλά στο τέλος δικαιώθηκε. Και όλο αυτό θα πρέπει να σας πω ότι άρεσε γενικότερα. Παρότι ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο είχε τα θεματάκια του, έχει ένα θεματάκι νομίζω στο αμυντικό transition. Και σε αυτό οφείλεται, στο ότι δεν είναι έτοιμος ακόμη ο Μπασίρου. Και παρότι εσύ, Βασίλη μου, δεν εκτιμάς το Ράτσιτς, αν δεν ήταν ο Ράτσιτς να τρέχει πάνω κάτω προχθές στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, ο Άρης θα έχει προβλήματα μεσοαμυντικά.
1: Θα πάμε να πιούμε μια μπύρα, αλλά πιστεύω μετά τη 12η μπύρα που θα πιω θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν νομίζω πολύ νωρίτερα.
5: Γιατί, φίλε, καταρχάς είναι και μια προσωπικότητα ο Ράσης. Δεν του δόθηκε διόλου τυχαία και το περιβραχιόνιο φέτος. Δηλαδή, κάτι βλέπουν οι άνθρωποι του Άρη, αν του δώσαν το περιβραχιόνιο. Θα μπορούσε να το έχει ο Φαμπιάν, ο οποίος είναι στην έκτη του σεζόν.
1: Η εμπειρία του φάνηκε πάντως και στη φάση που παίρνει την αποβολή. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, γιατί το παιχνίδι έτσι είναι, παιδιά. Έτσι παίζεται.
5: Μπορεί να ακουστεί Βασίλη περίεργο, αλλά πήγαινε καροτσάκι του Ζαμπαλά όλο το μάτσε. Δεν τον άφησε σε χλωρό κλαρί. Εγώ τον θέλω τον αρχηγό του Άρη έτσι.
1: Να μιλάει.
5: Να πηγαίνει και να μην αφήνει σε χλωρό κλαρί
1: το. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Ότι είπες ότι είναι 4-5 παίκτες, 6 λες εσύ, ότι θα είναι διαθέσιμοι στο άλλο μάτσε. Βλέπουμε ότι είναι πρώτα παιχνίδια. Αλλά εγώ θα πω κάτι, θα καταθέσω κάτι. Πέρσι είχα πολύ μπερδευτεί με τον Άρη, ρε φίλε. Δεν ήξερα τι γίνεται. Ποιος είναι αριστερά, δεξιά, στα χαφ, ποιος θα παίξει, τι έχει, τι του λείπει. Φέτος βλέπω ρόλους λιγάκι πιο σαφείς. Όχι λιγάκι, πολύ θα έλεγα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
5: Καταρχάς έχει μείνει ένας βασικός κορμός, εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κατά δεύτερο λόγο ήρθαν παίκτες στοχευμένα. Δηλαδή ο Άρης ήξερε από νωρίς ποιες ήταν οι πραγματικές του ανάγκες, ήταν κατά κύριο λόγο στην άμυνα και στόχευσε στο να πάρει παίκτες σε καλές ηλικίες και παίκτες οι οποίοι, όπως λέει ο φίλος Μουσοβουλής, ήταν πεσούμενοι. Εντάξει, η μοναδική ηλικιακά παραφωνία, που δεν είναι ακριβώς παραφωνία, την ρήμη του λόγου τώρα το αναφέρω, είναι ο Παλάσιος, αλλά και αυτός, παιδιά, είναι ένας με πολύ στοχευμένη προσθήκη, γιατί ένας παίκτης ο
3: οποίος
5: στο ελληνικό πρωτάθλημα, καλός, γεμάτος, έπειρος, προσωπικότητα και σίγουρα θα βοηθήσει και αυτός.
1: Μάλιστα.
5: Πήρε παιδιά το οποίο είναι 26-27, έχουν γεμάτες χρονιές, έχουν να δώσουν πράγματα. Έχει κρατήσει ένα κορμό με σημαντικούς παίκτες, το Φαμπιάνο, το Ράτσιτς, το Διούδη. Πήρε ένα τερματοφύλακα από την Εθνική Πορτογαλία, ο οποίος στην πρώτη εμφάνιση έδειξε ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Έχει δηλαδή ένα υλικό, νομίζω, στο οποίο όταν προσθεθούν όλοι αυτοί, θα δούμε καλύτερα πράγματα. Και κλείνοντας, να προσθέσω κάτι και αυτό να το κρατήσουμε, να το αναλύσουμε.
1: Με αυτό να κλείσουμε αύριο.
5: Έχουν μαζευτεί 35 ποδοσφαιριστές, παιδιά. 35 είναι τώρα.
3: Πρέπει να
1: διάσει. Αλέξη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλή συνέχεια, Αλέξη.
1: Λοιπόν, αυτά είναι η πρεμιέρα του Back to Back όσον αφορά την καινούργια σεζόν. Κύριε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία όλους εδώ. Καλύτες. Θα τα λέμε αυτές τις ημέρες και περισσότερο τώρα, ίσως.
3: Θα τα παραλέμε.
1: Ως πεντάδα, ναι, βεβαίως. Και τις βραδινές εκπομπές έχουμε και πολλά ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Κοντέψαμε 7.000 σήμερα να φτάσουμε live στο chat εδώ. Και για όλα τα μηνύματα και τα like, ευχαριστούμε. 2.700 τα like. Πολύ, πολύ ωραία. Εννοείται, τα λέμε και αύριο την ίδια ώρα, 3 με 5. Καλή συνέχεια.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
3: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
4: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.